0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την καινούρια σου ζάλη. Ποιο ψέμα σε κρατάει στην αλήθεια κοντά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι.

Η μπάντα από τη Φλόρινα ιδρύθηκε από τον παπά σας, δεν ιδρύθηκε. Από τον Τάσο Βαλκάνη το Μακαρίτη, στον οποίο αφιερώνουμε και τη βραδιά σήμερα. Συνεργαστήκαμε μαζί του στο δεύτερο δίσκο μας από το πάρκο στη Μυροβόλο και σε μερικές συναυλίες στη Θεσσαλονίκη και στην Καβάλα.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φύγω.

Τρεις φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω.

Αυτή τη στιγμή λείπω από το σπίτι. Σας παρακαλώ, αφήστε το μήνυμά σας. Μετά το χαρακτηριστικό ήχο και θα επικοινωνήσω το συντομότερο μαζί σας. Ευχαριστώ.

0: στο κόκκινο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

Είμαι κάπου μεσοπέλαγα, το αλάτι την όρασή μου καίει και μακάρι απέναντι να έφτανα, μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ, θες να σ' οδηγήσουν οι τυφλοί. Ακόμα χάγει για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία άλλαγη, κανείς να κινηθεί. Στα κινητά η μόνη απόστολη. Πού είναι η έμπνευση για λύπηση

0: στο κόκκινο.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τρίτη σήμερα, 2 του Ιούνιου. Καλό καλοκαίρι, καλό μήνα, καλή εβδομάδα καθώς εχθές αργία του Αγίου Πνεύματος. Συγκαταλεγόμαστε και εμείς τους ανθρώπους του Πνεύματος. Μάλιστα, ωραία. Αλλά οι εργαζόμενοι στο σούπερ μάρκετ είναι εντάξει. Αυτό το πράγμα, μου πεις, έχεις τόσα να γκρινιάσεις ρε φίλε με αυτό. Δηλαδή το Αγίου Πνεύματος, αργία για το δημόσιο, τους ανθρώπους του Πνεύματος, ενώ οι άλλοι που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα είναι παιδιά του ενός κατώτερου Θεού. Δηλαδή, αλήθεια. Αλήθεια. Δηλαδή, αυτό το πράγμα να βλέπεις τα σούπερ μάρκετ γεμάτα, φύσκα εχθές, να βλέπεις την κίνηση μια κανονική μέρα, αλλά οι τράπεζες κλειστές κτλ. Αυτές οι τράπεζες, να ομνίουμε. Δηλαδή, πληρωθήκαμε εδώ την Παρασκευή, από την Πέμπτη κιόλας. Και εγώ λεφτά, επειδή έχουμε σε άλλη τράπεζα, δεν τα έχω δει ακόμα. Ναι, αυτό το τραπεζικό σύστημα έχουμε. Το καταλάβατε. Σου λέει αργία. Έτσι. Είναι οι άνθρωποι του Πνεύματος. Εντάξει, θα ξεσηκωθούν τώρα κάποιοι που θα πούν αυτό είναι μια αργία και κτημένη και τα λοιπά. Εντάξει. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Μπήκε λοιπόν ο Ιούνιος και μπήκαμε και σε μια καυτή εβδομάδα πολιτικών εξελίξεων. Θα έχουμε καιρό να τα πούμε σήμερα, τουλάχιστον για όσο καιρό θα τα λέμε εδώ στο Κόκκινο. Η προσοχή είναι στραμμένη όμως και στα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, με τις ίξεις αφήξεις του Τραμπ, τις συμφωνίες και, που τελικά δεν βλέπουμε. Κέφνησε χθες, από εκεί πήγε να αποκλιμακωθεί λίγο και η τιμή του πετρελαίου, γιατί αυτό έχει ένα άμεσο, δηλαδή εδώ υπάρχει ένα γράδο για το πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις κτλ. Και είναι οι τιμές των καυσίμων. Τι θυμηθείτε, να γίνω τώρα κακός. Το διάβαζα και μου πέσαν τα, δεν ξέρω τι, τα μαλλιά, έχω ακόμα μερικά. Παιδιά, διάβαζα εχθές ένα άρθρο για τα θεαματικά οικονομικά αποτελέσματα και τα υπερκέρδη της Motor Oil των Βαρδινογιάννηδων. Ακούστε, δεν θα πάμε εκεί, εντάξει, δεν χρειάζεται παραπάνω ανάλυση, γιατί κερδίζουν αυτές οι εταιρείες. Διάβασα όμως τα μπόνους που δίνει η εταιρεία και λέει δόθηκαν μπόνους στους εργαζόμενους και τα λοιπά και θα αύξει 5%. Λες, όταν αυγατίζει, εντάξει, καλά κάνει και έτσι πρέπει να γίνεται. Και πάμε τώρα και στο επίμαχο. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Motor Oil είναι ο Τζίγκερ, Ιωάννης Βαρδί Βαρδινογιάννης. Η αλήθεια είναι πως είναι ένας σοβαρός σεμνός, δεν δίνει δικαιώματα, και παράμπτω ότι τον γνώρισαμε μέσα από αγώνες και τέτοια. Διατηρεί μια, ας το πούμε, όχι ας το πούμε, μια σοβαρότητα. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας αποθαρρύνει από το να κάνουμε κριτική. Δηλαδή, η μισθή του λέει, του Βαρδινογιάννη, είναι το χρόνο 360.000. Δηλαδή, όσα θα δουλέψεις εσύ, θα πει κανείς όταν διευθύνεις ένα τέτοιο κολοσσό, εσύ ευθύνες, τα λοιπά, Βαρδινογιάννης, είσαι 360.000, εντάξει. Δεν είναι τίποτα. Και για να μιλάμε μεταξύ μας, εντάξει. Το μπόνους που θα πάρει όμως, το μπόνους, βγάλαν και μια απόφαση να δώσουν ένα μπόνους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Από αυτό το μπόνους των 8 τόσων εκατομμυρίων, ο Τζίγκερ, ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, θα πάρει 6 εκατομμύρια. Είπατε τίποτα, καλημέρα σας, με τις υγείες σας. Εσείς εκεί,
δεκάρικο, δεκάρικο, κοσάρικο, κοσάρικο, τριαντάρι, τριαντάρι, να βάζετε βενζίνη. Ε? Από μια μεριά θα εισπράττει ο κούλης για να δίνει κόλυβα, ε? Και από την άλλη πλευρά οι εταιρείες αυτές οι μεγάλες, όχι πως δεν συμβαίνουν τα ίδια και στην άλλη εταιρεία και στα άλλα δηληστήρια του Λάτσι, τα ίδια. Αλλά έτσι, για να πούμε πρωί-πρωί τη διαφορά από τους ανθρώπους του πνεύματος και τους ανθρώπους του μόχθου. Έτσι. Λοιπόν, ένα γράδο λοιπόν για να δούμε πώς πάνε οι συμφωνίες κάτω και τα λοιπά είναι οι αυξομοιώσεις των καυσίμων. Πού βρισκόμαστε τώρα όσον αφορά τη συμφωνία? Ανακοινώνουν οι Ιρανοί ότι τέρμα. Δεν συνεχίζουμε, διότι δεν είναι αυτή η κατάσταση, εμείς να συνεχίζουμε διαπραγματεύσεις και το Ισραήλ να επιτίθεται στο Λίβανο, να διεισδύει στο έδαφος του Λιβάνου 30-40 χιλιόμετρα μέσα και τα λοιπά και τα λοιπά, και τα ίδια και στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτό φαίνεται ότι θορύβησε γενικώς. Ο μόνος που δεν θορυβήθηκε και στενοχωρήθηκε ήταν ο Νετανιάχου. Το αποτέλεσμα, να πέσουν κάποια τηλέφωνα και κάποιες συνεννοήσεις και να μάθουμε ότι τελικώς ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Νετανιάχου, δεν αποκάλυψαν το περιεχόμενο. Εν πάση περιπτώσει, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεσμεύτηκε ο Νετανιάχου ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ και η Χεζμπολάχ δεσμεύτηκε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Έτσι, φαίνεται ότι ξαναρχίζουν οι συνομιλίες που, από ό,τι τουλάχιστον διαβάζουμε, έχουν φτάσει σε ένα σημείο, παραμένουν κάποιες λεπτομέρειες και φαίνεται ότι μετά και την παρέτηση του Ιρανού Προέδρου, που βλέπει ότι έχει χαθεί ο έλεγχος πια και τον έχουν πάρει στα χέρια τους οι φρουροί της Επανάστασης, φαίνεται ότι ενεργοποίησε κάποια αντανακλαστικά σε όλα τα επίπεδα και έτσι έχουμε αυτή την παρέμβαση του Τραμπ και θα ξαναρχίσουν ή θα βλέπουμε πάλι ένα φως να αχνοφαίνεται στο βάθος του τούνελ και ενδεχομένως να υπάρξει η πολυπόθητη εκεχηρία προκειμένου να σταματήσουν τα χειρότερα για την παγκόσμια οικονομία. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι αναπτερώνονται πάλι ελπίδες ότι κάτι συμβαίνει εκεί. Αν έρθουμε τώρα στα δικά μας, ζούμε μέρες τις οποίες αν ζούσαμε το 1965 θα το λέγαμε αποστασία. Αλλά επειδή ζούμε στο 2026 και έχουν αλλάξει τα πράγματα, το λέμε μετακινήσεις βουλευτών, παρετήσεις, ανεξαρτοποιήσεις κτλ. Φαίνεται ότι το κόμμα Τσίπρα προκαλεί γενικότερες ανακατατάξεις. Θα δούμε λοιπόν τι πρόκειται να συμβεί. Αυτό που συνέβη εχθές είναι άλλο πάλι σύμπτωμα των καιρών. Ο ιδρυτής και επικεφαλής του κόμματος Κόσμος, η πράσινη οικολογία που λέμε, ο Πέτρος ο Κόκαλης, παραιτήθηκε από το κόμμα του. Όταν παραιτήσει από το κόμμα σου και ο αντιπρόεδρος ο κύριος Ράπτης θα παραιτηθεί και αυτός, απλά θα συνενεθούν, λέει, πώς θα τελειώσει το κόμμα. Μάλιστα. Ωραία. Λαμπρά. Πάμε στη Νέα Αριστερά τώρα. Μετά θα έρθουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε τραγουδάκια πολλά να παίξουμε? Έχουμε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Νέα Αριστερά. Συμβαίνει πρώτη φορά στα χρονικά τα κοινοβουλευτικά. Βουλευτές να μετακινούνται τρεις φορές από την έναρξη της κοινοβουλευτικής θητείας σε αυτή την τετραετία. Εξελέησαμε το ΣΥΡΙΖΑ, έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, δημιούργησαν την αριστερά, τώρα φεύγουν από την αριστερά, δεν παρετούνται, ανεξαρτοποιούνται. Και θα έλεγε κανείς ότι εδώ, ειλικρινά, εγώ άρχισα από χθες να το σκέφτομαι, μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ, λέμε ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι γενικά, αφού έχουν υπογράψει όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι υποψήφοι
Μια υπεύθυνη δήλωση ότι εάν διαφωνείς, παραδίνεις την έδρα και φεύγεις. Και ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα. Μήπως θα έπρεπε και νομικά να είχαν κινηθεί εναντίον όλων αυτών. Θα μου πεις μετά και μα εδώ είναι πολιτική. Ναι, αλλά και η υπογραφή σου σε μια υπεύθυνη δήλωση έχει μια αξία. Και να σας πω κάτι. Αυτά βλέπει ο κόσμος. Και από αυτά μας κρίνει όλους. Και όσοι βαφκαλίζονται ότι το πρόγραμμα, το μανιφέστο, το διακήρυξε. Αφήστε τα. Θεωρώ ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ό,τι πιο προοδευτικό και πιο αριστερό υπάρχει αυτή την ώρα. Ρεαλιστικό εννοώ, ε. Όχι τα φούμαρα του ΚΚΕ. Ρεαλιστικό πρόγραμμα. Υπάρχει καλύτερο. Αν υπάρχει, ελάτε και να το κουβεντιάσουμε. Αρκεί αυτό, όχι, ο κόσμος κρίνει και από το πώς πολιτεύεσαι. Εφτά λέει βουλευτές σήμερα από τη Νέα Αριστερά ανεξαρτοποιούνται. Καλά, ούτε τώρα θα παραδώσουν την έδρα τους. Μα πού θα την παραδώσουν. Δηλαδή για φανταστείτε τώρα, κάντε το εικόνα σας παρακαλώ. Έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, πήγαν, έκαναν τη Νέα Αριστερά. Έτσι δεν είναι, ωραία. Πες ότι τους έπιασε Τσίπρας στη σκέψη και λένε θα παραιτηθούμε κι εμείς. Ποιοι θα πάνε στη θέση τους. ΣΥΡΙΖΕΙ. Το έχετε καταλάβει τώρα. Και εμείς καθόμαστε και λέμε το πρόγραμμα, η διακήρυξη, το μανιφέστο, τα περιστέρια που πετάνε. Ε, το έχετε καταλάβει τι συμβαίνει και πώς κρίνεται η αξιοπιστία. Και ότι όλα σχεδόν είναι θέμα αξιοπιστίας. Δηλαδή τον Γκούλη γιατί τον, εάν δεχτούμε τις δημοσκοπήσεις, γιατί τον στηρίζει ένα 25%. Τα συμφέροντα του 25% εξυπηρετεί. Όχι. Το τι συμβαίνει. Ναι, μεγάλα παιδιά είμαστε για να σκεφτούμε. Που εδράζεται αυτό το 25% των δημοσκοπήσεων. Θα έχουμε λοιπόν την ανεξαρτοποίηση. Ωραία. Και μετά. Άλλη ιστορία. Στο ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται. Έχουμε κεντρική επιτροπή το Σάββατο. Βλέπω να επιμένουν όλοι, όλα τα στελέχη και να λένε ενιαίο ψηφοδέλτιο, ο πρόεδρος, ο Φάμελος ενιαίο ψηφοδέλτιο, η κυρία Σαπουνά ενιαίο ψηφοδέλτιο, ο Γιαννούλης. Βλέπω τα πρωτοσέλιδα στην Αυγή δηλαδή. Ενιαίο ψηφοδέλτιο. Μήπως, λέω μήπως, όλο αυτό θυμίζει 2023 και την κατραπαγιά, την στρατηγική ήττα που υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι τότε λέγαμε απλή αναλογική, εκλογές και τα λοιπά και σου έλεγαν δεν θέλουμε να συνεργαστούμε. Κανένας μας δεν θέλει να συνεργαστεί. Ούτε το Πασόκ, ούτε κανένας. Εμείς όμως μέχρι τελευταία μέρα των εκλογών λέγαμε για την απλή αναλογική, την ανάγκη προοδευτικής κατεύθυνσης, κυβέρνησης, συνεργασίας, αυτά δεν λέγαμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Γνωστό. Τώρα λέμε το ίδιο. Προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Και εγώ μαζί. Όταν όμως έχουμε φάει πόρτα από το Πασόκ. Έχουμε φάει πόρτα από το Μέρα 25. Για την Κωνσταντοπούλου δεν το συζητάμε. Τι απέμενε η Νέα Αριστερά και ο Πέτρος ο Κόκαλης με το Κόσμος. Βλέπετε εσείς κανένα άλλο κόμμα? Όχι. Τώρα έχουμε το κόμμα Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας λέει το εξής πολύ απλό και σε αυτό είναι συνεπέστατος. Όποιος θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, γιατί περί αυτού πρόκειται, παραδίδει την έδρα του και έρχεται. Είχε τη γενναιότητα κανένας από αυτούς που αληθωρίζουν να το κάνει μέχρι σήμερα? Όχι.
Είχαμε απέναντίας στο θράσος κάποιον που το πνεύμα τους

Κοντεύουμε να τρελαθούμε εδώ πέρα. Εγώ ειλικρινά θα έλεγα πως υπάρχουν και φωνές ραλισμού μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και η κυρία Δούρου και ο κύριος Παπάς, ο οποίος μάλιστα Παπάς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια συνέντευξή του θα έλεγα με λίγο πιο καθαρά τα πράγματα, γιατί δεν αρκεί να λέμε προοδευτικό ψηφοδέλτιο κτλ. Πώς ρε παιδιά, και εγώ με αυτή την άποψη είμαι και εγώ συντάσσομαι, αλλά εγώ ως δημοσιογράφος εδώ πέρα δεν μ' αρέσει να λέω έτσι μπορώ, έτσι σκέφτομαι ότι μπορεί να γίνει, έτσι ενδεχομένως μπορεί να γίνει. Ο Νίκος Παπάς λοιπόν στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ είπε ότι, ξέρετε παιδιά, σύντροφοι, φίλες και φίλοι, δεν αρκεί να διακηρύσεις ότι είσαι υπέρ των συνεργασιών, πρέπει κάτι να κάνεις. Έτσι δεν συμφωνούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Έχει πάρει μια απόφαση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενιαίο ψηφοδέλτιο και τα λοιπά πρέπει. Ωραία, πώς. Δηλαδή εμείς θα επιμείνουμε σε μια απόφαση όπου σου έχουν κλείσει όλες τις πόρτες. Ακόμα και ο κύριος Τσίπρας σου λέει έλα, παρετήσου και έλα. Δεν το έχουμε δει από κανέναν. Το σώμα πολλών, η σάρκα, το σώμα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και το πνεύμα αλλού. Δεν γίνεται. Νομίζετε κάτι ότι δεν τα βλέπει ο κόσμος? Ξέρετε πόσος κόσμος με έχει σταματήσει και μου έχει πει να αγιάσει το στόμα σου ρε. Γιατί δεν με το μαύρισμα που έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα. Αφού σε βλέπω ρε φίλε. Σε βλέπω, είσαι εκεί. Είσαι αλλού. Στο κόμμα σου που σε ανέδειξε. Σε εξέλεξε βουλευτή. Γιατί? Πάρε και το σαρκείο σου εκεί που είναι το πνεύμα σου. Το ξέρω, ενοχλεί, για κάποιους είναι, δεν είναι μη αποδεκτό και τα λοιπά. Έτσι είναι τα πράγματα, θα πούμε με το όνομά τους. Εγώ σας λέω ότι αύριο το πρωί, μάλλον σήμερα το πρωί, τώρα έχουν υπογράψει νομίζω και μια επιστολή που θα δώσουν σήμερα στη δημοσιότητα ο Χαρίτσης με τους άλλους, ότι έχουν στόχο και σκοπό να παραιτηθούν. Αν παραιτηθούν, ποιοι θα πάνε στη θέση τους? Θα ψάξουμε τους επιλαχόντες της λίστας του ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή έχουμε ένα κόμμα από το οποίο παραιτούνται και αν ανεξαρτοποιούνται. Γιατί αν παραιτηθούν θα πάνε άνθρωποι από το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα κάνω μία εκτίμηση. Ότι υπάρχει ένας κόσμος πολλής που λέει ελπίδα βλέπουμε στο Τσίπρα, πάμε στο Τσίπρα. Αυτά είναι όλα θεμητά. Και υπάρχει και μια άλλη, ένα άλλο κομμάτι της αριστεράς, της προοδευτικής παράταξης, που λέει εγώ δεν το βλέπω αυτό, θα ήθελα κάπως διαφορετικά, να βλέπω όργανα, να βλέπω αυτά κτλ. Εντάξει, ωραία. Ένα κόμμα οργανωμένο. Μήπως αυτό το κενό, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθήσει αυτή την τακτική, αρχίσει και το καλύψει ένας άλλος χώρος, αν όχι η Μέρα 25, ίσως η Νέα Αριστερά και ό,τι κομμάτι έχει απομείνει, το σκέφτηκε ποτέ? Το σκεφτήκαμε αυτό ποτέ? Ή θα πρέπει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνει εδώ επί των επάλξεων και να διατηρήσει την πορεία του, την ιστορική του

0: πορεία.
1: Τέλος πάντων, έχουμε μπερδευτεί όλοι. Λέμε τώρα για τον Τσίπρα ότι δόθηκαν εχθές στη δημοσιότητα υπογραφές, οι 300 τόσες, που εν πάση περιπτώσει υπογραφές που κατατέθηκαν στον Άριο Πάγο. Όλοι έχουμε κάνει μια προσέγγιση, είδαμε γιατροί, δικηγόροι, εκπαιδευτικοί κτλ. Εκείνο το οποίο δεν είδαμε ήταν πράγματι άνθρωποι της καθημερινότητας. Ο υπάλληλος που δουλεύει, ο εργάτης που δουλεύει, που ο άνθρωπος της καθημερινότητας. Το περιγράφει πάρα πολύ ωραία σε μία ανάλυση του ο Βερναρδάκης για το, αντιλαμβάνεται, του δίνει και μια, αν θέλετε, ωραία έτσι ιδεολογικό αριστερή περιγραφή και λέει σε ένα σημείο, γιατί νομίζω ότι έχει η ηρωνία είναι ότι οι υπεύθυνοι της πρωτοβουλίας, γράφει ο Βερναρδάκης, φαίνεται να θεωρούν τη λίστα απόδειξη κοινωνικής διείσδυσης, ενώ στην πραγματικότητα είναι απόδειξη του ακριβώς αντίθετου. Μια φωτογραφία της βραχμανικής αριστεράς την ώρα που προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί πολιτικά χωρίς να έχει βρει ακόμη τον δρόμο επιστροφής στις κοινωνικές τάξεις που υποτίθεται ότι θέλει να εκπροσωπήσει. Κοιτάζοντας τη λίστα των 301, ο υποψιασμένος αναγνώστης αναζητά και δεν βρίσκει τους ντελιβεράδες, τους εργαζόμενους της επισφάλειας, τους υπαλλήλους των calls center, των τηλεφωνικών κέντρων, τους συμβασιούχους, τους νέους ερευνητές, τους φοιτητές, τους εργαζόμενους εστίασης, τους ακτιβιστές του αναπορικού κινήματος, τις νέες φεμινίστριες, τους νοσηλευτές, τους ανθρώπους που ζουν καθημερινά τις συνέπειες της κοινωνικής ανασφάλειας. Και τελικά συναντά κυρίως εκείνους που γράφουν για αυτούς. Πραγματικά. Καθηγητές, τίγκα. Εκπαιδευτικοί, πανεπιστημιακοί, τίγκα. Νομικοί, τίγκα. Γιατροί, τίγκα. Είναι σαν αυτό που είχα πει εγώ, ότι στην τελική επιτροπή που θα περιέγραφε ή θα συνέγραφε το μανιφέστο του Ινστιτούτου του κυρίου Τσίπρα, σε μια περίοδο που το βασικό πρόβλημα είναι η οικονομία, δεν υπήρχε κανένας οικονομολόγος στην επιτροπή αυτή, στους επιστήμονες που πλαισιώνουν το Ινστιτούτο, σαφώς και υπάρχουν και αξιόλογοι και αυτά είναι, θα μου πεις, είναι λεπτομέρειες. Έτσι. Λοιπόν, είναι μια κρίσιμη εβδομάδα. Δεν μπορώ εγώ και δεν ανέχομαι ορισμένους δημοσιογράφους, παύλα, μεταφορείς, non-paper, να μου προδιαγράφουν τι θα γίνει στο ένα κόμμα και στο άλλο και να επιβεβαιώνονται κιόλας. Κάτι συμβαίνει, από κάπου αντλούν αυτές τις πληροφορίες. Λοιπόν, μια δύσκολη εβδομάδα, δύσκολη για όλους μας. Και ας αναλάβουμε όλοι μας τις ευθύνες μας. Βεβαίως, όσοι τολμούμε και όσοι έχουμε την πολιτική γενναιότητα να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Γιατί δεν μπορώ να δεχτώ ότι στο ΣΥΡΙΖΑ η μόνη που έχει την πολιτική γενναιότητα είναι η κυρία Βλονίτου, που είπε «Γεια σας, παρετούμε από την Κεντρική Επιτροπή». Ειλικρινά με ξεπερνάει αυτό το πράγμα.
2: 105 και 5.

καλά το τι αποκαλύψεις κάνουμε εμείς εδώ πέρα στο διάλειμμα. Τι κόσμο θάβετε. Ρε, δεν ντρέπεστε λίγο να θάβετε κόσμο. Πω, πω, πω, πω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλή σας μέρα. Πάμε στα μηνύματα χωρίς πολλούς προλόγους, γιατί εντάξει, είναι όλο δυσάρεστο αυτό που περιγράφουμε και δεν παλεύεται, δεν καταπίνεται. Λοιπόν, το πρώτο μήνυμα ήρθε σήμερα από τον φίλο μου, τον γιατρό, τον Νίκο, από τη Γεράπετρο. Καλημέρα Γιάννη, στους εργαζόμενους και τους φίλους του Κόκκινου. Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Τα είπαμε Νίκο μου, αλλά καλοκαίρι, καλοκαίρι. Τι καλοκαίρι θα είναι αυτό, θα δούμε. Να είσαι καλά πάντως και να περνάς καλά. Εγώ μάζεψα, Νίκο, τα κουκιά το Σαββάτο. Έτσι. Θα βγάλω και αρκετά κουκιά ξερά. Λοιπόν, και έχω βάλει και στην κατάψυξη πολλά λουβιά που λένε. Λοιπόν, ο Δημήτρης μας στέλνει την καλημέρα του με τις συνήθεις φωτογραφίες. Σήμερα μου στέλνει μια φωτογραφία Εμμανουήλ Ροΐδης. Η Ελλάς εδαπάνησε με δύο λάμδα. Εδαπάνησε άπαντον το χρήμα του λαού αντί έργων χρησίμων η συντήρηση κοπαδίου κομματικών κυφήνων, χάριν του οποίου στέργει την παινίαν, την κακοπραγίαν, την ασημότητα και τους εμπεγμούς του κόσμου όλου. Μας τα έχουν πει, μας τα έχουν περιγράψει, αλλά εμείς εκεί. Ο Βασίλης, καλημέρα κύριε Γιάννη, σε εσάς και στο Κόκκινο που είναι η μόνη φωνή αλήθειας, όχι μόνο στο ραδιόφωνο αλλά στη ζωή που έχουμε με αυτό το χώρο που λέγεται Αθήνα. Μακάρι να επιτραπούν και άλλες φωνές πριν τις 6 Ιουνίου να μπορέσουν να μιλήσουν. Όλοι μιλάνε εδώ πέρα. Νομίζω ότι τουλάχιστον αυτό το έχει κατορθώσει το Κόκκινο. Μπορεί να μακροημερεύουν μερικές φωνές, αλλά υπάρχουν. Λοιπόν, ο Φίλιππος, όσο υπάρχει το Κόκκινο. Και Κόκκινο υπάρχει όσο υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την εξίσωση να την έχετε υπόψη σας. Ο Φίλιππος, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην αξιμέρωτη φωτισμένη Τρίτη. Τέτοια αδράνεια να μην κουνιέται φίλο, άρχισα να πιστεύω ότι όντως μας έχουν ψεκάσει. Καλό μήνα. Θα αρχίσεις να το πιστεύεις και εσύ, ε. Βρε Δημήτρη άρχισε σήμερα. Καλή αγωνιστική μέρα Γιάννη, καλημέρα στο σταθμό μας. Λες μωρό Δημήτρης. Λοιπόν, καλημέρα και στον έτερο Βασίλη. Η Χριστίνα, καλημέρα στο Κόκκινο. Γιάννη, τι γίνεται με τις βόλτες του Χαρίτση και της παρέας του? Νομίζω απαξιώνουν την πολιτική και μας απογοητεύουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ που βλέπει τη συνεργασία, ας μας πει. Είναι ένα ερώτημα το που θα πάνε ο κύριος Χαρίτσης με την παρέα του, γιατί εκεί θα φτάσουμε να πούμε. Θα μου πεις μαχάριν της ενότητας, εσείς βλέπετε δηλαδή εσείς τον κύριο Χαρίτση με τους άλλους 6 βουλευτές να έρθοντας να χτυπούν την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και να πούν πάμε μαζί? Εγώ δεν το βλέπω. Αυτό το φωνάζουμε καιρό, ότι αφού αποκαταστάθηκε η τάξη με την απομάκρυνση Κασελάκη, εδώ γελάτε πίσω, θα σας το συγχωρήσουμε που λένε. Τίποτα. Τώρα έτσι. Λοιπόν, όλοι θα κρυθούμε. Και μην νομίζετε ότι ο κόσμος δεν μας βλέπει. Δηλαδή εχθές που βγήκε η είδηση, Πέτρος Κόκαλης παραιτήθηκε από το κόμμα του. Το μυαλό που πήγε, δηλαδή δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένας που είπε «Α, γιατί παραιτήθηκε». Το «γιατί» έχει απαντηθεί. Δηλαδή νομίζετε ότι δεν καταλαβαίνει ο κόσμος? Δεν καταλαβαίνει. Αλλά σας λέω να κάνετε μια υπόθεση, ξανακάντε το εικόνα αυτό να δείτε. Πες ότι οι 6 βουλευτές αυτοί της Νέας Αριστεράς λέγανε ότι εμείς ακούμε, αν θέλουμε να πάμε στον Τσίπρα, ακούμε την φωνή του που λέει ότι όποιος θέλει να παραιτηθεί, ο πίσω μου ακολουθεί. Έτσι. Εάν παραιτούνταν σήμερα, από ποιες λίστες
θα πήγαιναν οι αντικαταστάτες τους. Από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πήγαιναν όμως στη Νέα Αριστερά. Γι' αυτό ο κόσμος βλέπει, παιδιά, δεν αξιολογεί, έχω την αίσθηση ότι στις αυτές τις εκλογές λιγότερη σημασία θα παίξει ή θα έχει το πρόγραμμα ιδίως των κομμάτων που θα κινηθούν στην προοδευτική παράταξη. Εκείνο το οποίο θα κριθεί στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, είναι η αξιοπιστία των σχηματισμών της προοδευτικής παράταξης και όχι το πρόγραμμά τους. Λυπάμαι που το λέω. Για θα επαναλάβω, δεν υπάρχει πιο ρεαλιστικό, πιο προοδευτικό πρόγραμμα από αυτό το πρόγραμμα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ με τα 10 συν 1 σημεία, τα 11 σημεία. Δεν υπάρχει πιο αριστερό, πιο προοδευτικό, ρεαλιστικό πρόγραμμα. Δεν υπάρχει. Θα κρυθούμε από αυτό. Και το 23 είχαμε ένα άψογο πρόγραμμα. Κρύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτό? Όχι. Κρύθηκε από το ότι πηγαίναμε με απλή αναλογική, όλοι έλεγαν δεν συνεργαζόμαστε, δεν θέλουμε, δεν κάνουμε, δεν δείχνουμε, και ο ΣΥΡΙΖΑ επέμενε στην απλή αναλογική του 23. Το αποτέλεσμα γνωστό. Άρα, σε αυτές τις εκλογές, αυτό που πιστεύω θα παίξει καθοριστικό ρόλο είναι η αξιοπιστία που αποπνέει αυτός ο χώρος. Όλες αυτές οι μετακινήσεις, μην νομίζετε ότι τον κόσμο τον αφήνουν αδιάφορο. Μπορεί κάποιοι να πανηγυρίζουν όταν κάποιοι παρετούνται, αλλά κάποιοι άλλοι να προβληματίζονται που κάποιοι δεν τιμούν ούτε καν τη δήλωση που υπέγραψαν στα κομματικά γραφεία ότι όταν διαφωνούν φεύγουν, παρετούνται και η έδρα η ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Αλλά ευτυχώς που δεν με σπούδασα δικηγόρος. Πρώτον. Δεύτερον, ευτυχώς που δεν έχω λεφτά να τα καταναλώνω. Γιατί θα, ειλικρινά εγώ θα προσέφευγα αν ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Εναντίον όλων που παίρνουν την έδρα τους και την πάνε όπου θέλουν. Κύριε, εσύ υπογράψε εδώ πέρα μια υπεύθυνη δήλωση. Ή το ίδιο θα έκανα και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΠΑΣΟΚ. Πού πάτε ρε σε εκλογές? Σε ποιες εκλογές? Κάνε μια προσφυγή στον Άριο Πάγο ότι αυτοί χρωστάνε 500 εκατομμύρια το καθένας και άρα εδώ οι εκλογές από χέρι είναι διαβλητές, διότι και αθέμητος ανταγωνισμός. Δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να χρωστάει 0 και οι άλλοι μισθό δισεκατομμύριο και αν βγαίνει ο Γεωργιάδης και σου λέει δεν θα εισπραχνούν ποτέ αυτά τα λεφτά και δεν βρίσκεται ένα νομικό, αν θέλετε, μια νομική φόρμουλα να πας στον Άριο Πάγο. Ποιοι αυτοί δεν έχουν δικαίωμα? Θα μου πεις θα αλλάξουν αφημί. Έτσι εύκολα νομίζετε είναι? Γι' αυτό σας λέω, ας παλέψουμε με ό,τι όπλα έχουμε. Λοιπόν, που είχαμε μείνει? Στο μήνυμα της Χριστίνας. Ο Γιάννης: καλημέρα Γιάννη, τι θα γίνει και ο Μπαλάφας στη σύναξη reunion του Τσίπρα? Τον έβγαζε και αυτόν. Αυτό πότε σήμερα μου το ξανάστηλες? Το έχω ξανακούσει. Για Αβιέρκη. Κοιτάξτε, αυτοί ούτε σε όργανα εξελέγησαν, ούτε έβαλαν υποψηφιότητα. Εγώ τους θεωρώ αυτούς πιο τεμπονέρας, το ίδιο. Δηλαδή φαινόταν από το συνέδριο ότι αυτοί οι άνθρωποι η ψυχή τους ήταν αλλού. Και τον Μπαλάφα τον έβγαζα εδώ, ναι, και την... Όχι, ναι, τον Μπαλάφα. Λοιπόν. Ο Γιώργος ο Μαργαρίτης: καλημέρα Γιάννη και καλομήνα, θα αφήσουν τα λεφτά που παίρνουν το μήνα για την ηθική? Δεν υπάρχει. Έλατε. Δηλαδή, προσέξτε τώρα το άλλο, θα παραιτηθούν λίγο πριν τις εκλογές. Εντάξει, ωραίο. Τι ωραίο που είναι. Δηλαδή να είσαι με την ψυχή σε ένα άλλο κόμμα, το σώμα σου, το σαρκείο σου να παραμένει σε ένα άλλο. Για ποιο πράγμα? Για τα λεφτά που λέει εδώ ο φίλος? Δεν πιστεύω ότι σκέφτονται έτσι. Γιατί αν σκέφτονται έτσι,
Το λάθος είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για συνεργασία, λέει ο Μάνος, με κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ, αφού και αυτοί κλέφτες είναι και προκειμένου να τους πάρει το κόμμα Νέα Δημοκρατία, ο Τσίπρας το κατάλαβε και θέλει τους ψηφοφόρους που δεν θέλουν τα κόμματα που τον κοροϊδεύουν. Έτσι πρέπει να κινηθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο τους ψηφοφόρους θέλουμε, όχι τους γυρολόγους βουλευτές. Κρίμα που δεν το έχουν καταλάβει οι διευθύνοντες αυτό το κόμμα. Ο Κώστας ο Λαρετζα, ο Κώστας Κωνσταντίνος, καλημέρα φίλε Γιάννη. Πόσο αλλιώς θα ήταν η Βουλή, πόσο αλλιώς θα ήταν η Βουλή εάν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε αυτό δεν ήθελαν να υπηρετήσουν. Κρίμα και πάλι κρίμα. Τελικά, μήπως δεν ήταν μόνο η ασυνεννοησία, αλλά πολύ βαθύτερο παιχνίδι. Δεν ξέρω πια τι να πω. Η Μάγκη. Εγώ λέω να αρχίσουμε να αμφισβητήσουμε. Λέω να αρχίσουμε να αμφισβητήσουμε κανέναν φόρο που πληρώνουμε σαν πρόβατα, χωρίς να βλέπουμε καμιά ανταποδοτικότητα. Με πόσους φόρους που πληρώνουν οι Έλληνες θα έπρεπε να ζούμε στον, με τόσους φόρους που πληρώνουν έπρεπε να ζούμε στον παράδεισο, ανταυτού ζούμε στην κόλαση. Πρόσεξε τώρα, Νάτζη, τι σκέψη μου πυροδοτείς. Ωραία. Οι μετακινήσεις από την αριστερά, κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ, το νέο κόμμα Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ με το Δούκα, με την Διαμαντοπούλου, με τον Ανδρουλάκη. Αντιπολίτευση θα κάνει κανένας, μωρέ. Πολύ απλά. Αυτά βλέπει τώρα με τις δεύτερες. Λέει, ήσυχα είμαστε. Δώστε απευθείας αν θες. Όλοι ασχολούνται με τα του οίκου τους. Μα και σοβαρή δουλειά να γίνεται αντιπολιτευτική, που γίνεται από το ΣΥΡΙΖΑ, χάνεται μέσα στην όλη κουβέντα. Άρα λοιπόν εδώ είναι αντιπολίτευση θα κάνει κανένας. Η Λίτσα. Καλή σας μέρα. Αυτό με, τον, με την κυρία Τιχεροπούλου τι είναι? Είμαι λίγο μπερδεμένη. Νόμιζα ότι αυτή είχε βγάλει στην επιφάνεια τα στοιχεία, λέει η Λίτσα. Αναφέρεται σε κάτι που έχουν κάνει σημαία ο Πορτοσάλτε και ορισμένοι άλλοι, ότι τη Χεροπούλου λέει ότι οι βουλευτές δεν έχουν ευθύνη, που κατηγορούνται ότι δεν έχουν ευθύνη για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Τι θες να πω τώρα, Λίτσα, πρωί-πρωί. Ο Διονύσης. Αγαπητέ Γιάννη, για πρώτη φορά βλέπω σε κηδεία εν προκειμένου του ΣΥΡΙΖΑ, αντί για εξώδιο ακολουθία, να ακούμε την ακολουθία των παθών. Λαός, συγχώρεστον. Διονύση, εγώ δεν πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πέθανε. Είμαστε εδώ και είμαστε αρκετοί που μπορούμε να τον διατηρήσουμε όρθιο. Εμείς ψυχείτε και σώματι παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ και πιστεύω αρκετές χιλιάδες. Αν έχουν κάποιοι αφήσει μόνο το σαρκείο τους, άλλο θα φανεί. Η Χριστίνα. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους τους ανθρώπους του κόκκινου. Πρώτα το σπίτι μας να είναι δεμένο και να δούμε τι κάνουν οι γυρολόγοι που δεν μας ενδιαφέρουν. Παιδιά, το 65 το βαφτίζαμε αποστασία. Σήμερα πώς λέγονται αυτές οι μετακινήσεις? Ο άλλος βουλευτής κόμματος και αναρτεί το σήμα ενός άλλου κόμματος. Μπράβο, συγχαρητήρια. Να σε ψηφίσουμε όλοι ρε φίλε. Και είσαι και στην εκλογική μου περιφέρεια. Λοιπόν, ο Ανδρέας. Καλημέρα Γιάννη, δυστυχώς δεν ξυπνάω νωρίς να σε ακούω. Συμφωνώ με όσα σωστά λες. Δεν είμαστε γυρολόγοι, ήρθαμε στο ΣΥΡΙΖΑ και εδώ μένουμε και βέβαια στον ελεύθερο σταθμό, στο κόκκινο, λέει η Δήμητρα από την Πεύκη. Α, της Δήμητρας είναι το μήνυμα. Συγγνώμη, του Ανδρέα είναι άλλο. Τώρα θα το δω του Ανδρέα. Καλό μήνα με την Μύρλα σου. Υπάρχουν και άλλα θέματα που απασχολούν τον κόσμο. Πες μου ένα. Για πες μου ένα, Ανδρέα. Για πες μου ένα. Και μετά θα σου πω ποιος παίρνει αυτό το θέμα και το κάνει σημαία. Είπα μόλις νωρίτερα,
Θα κάνει και κάποιος αντιπολίτευση ρε παιδιά. Ο Βασίλης, μετά του οίκου σου δεν ασχολείσαι. Το Σύνταγμα δεν γράφει τις αχλαμάρες που λες για τους βουλευτές Βερναρδάκης που επεκαλέσει και λέει ότι οι βουλευτές δεν είναι υπάλληλοι του κόμματος. Άκουσε να δεις τώρα κάτι. Πέραν από το τι λέει το Σύνταγμα, τότε να μας πούν τα κόμματα γιατί αναγκάζονται και βάζουν τους βουλευτές τους και υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση. Γιατί το κάνουν τα κόμματα. Εγώ λέω σαχλαμάρες. Εγώ να το δεχτώ. Είπα, δεν έχω σπουδάσει νομικός. Γιατί αν είχα σπουδάσει νομικός στον πρώτο που θα κατέθετα αγωγή θα ήταν τα κόμματα ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία που χρωστούν 500 εκατομμύρια. Και μου κατεβαίνουν σε εκλογές με αυτά τα χρέη που συνιστά αθέμητο ανταγωνισμό. Υπέγραψαν ή δεν υπέγραψαν στο ΣΥΡΙΖΑ υπεύθυνη δήλωση ότι η έδρα ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι ή όχι. Να πούμε λοιπόν ότι λέμε σαχλαμάρες εμείς γιατί το Σύνταγμα. Τιμούν την υπογραφή τους. Δεν κρίνω κάποιον αν τιμά το λόγο του και την υπογραφή του. Εγώ τα Βασίλη, τα ακούω αυτά που λες. Και το υποστηρίζω κιόλας αν θέλεις. Και η κομματική πειθαρχία δεν περιγράφεται στο Σύνταγμα. Και τα τερτύπια του Μητσοτάκη με επιστολική ψήφο σαφώς δεν περιγράφονται. Αλλά εδώ υπάρχει κάτι πολύ πιο πάνω από αυτό. Πέραν από το νόμιμο και το ηθικό ρε Βασίλη. Ε, δεν το παρλάρουμε συνεχώς τελευταία των νόμιμων και ηθικών. Από την υπόθεση, από την εποχή του Βουλγαράκη. Ο Γιώργος, καλημέρα. Πρώτα λεγόταν Αποστασία. Τώρα εγώ το λέω, άλλαξω, άστο. Λέει ο Γιώργος από τη Σπάρτη. Τι νομική ισχύ έχει αυτό που λες Γιάννη. Ρώτησε νομικό. Να πω κάτι. Έβαλα μία παράμετρο. Ότι αν ήμουν νομικός θα το ψάχνα και θα βρίσκα. Αλλά περί αθέμητου ανταγωνισμού δεν βρίσκεται ένα κόμμα, ρε παιδιά. Ένα κόμμα να πει. Έλα εδώ. Έστω και με τον Τζαβέλα στον Άριο Πάγο. Εδώ υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Δεν μπορούν να χρουστάνε μισό δισεκατομμύριο ο καθένας και να μου κατεβαίνουν σε εκλογές. Πώς θα γίνει δηλαδή. Λοιπόν. Και εντάξει, αυτό που λέει ο Βασίλης, να δεχτώ ότι να κάτσουμε να δούμε νομικά τι γίνεται. Αλλά εδώ υπάρχει η ηθική διάσταση. Πας, παρακαλάς να είσαι υποψήφιος στη λίστα ενός κόμματος. Υπογράφεις μια δήλωση. Και δεν τιμάς αυτή την σου την υπογραφή. Θες εγώ να σε τιμήσω μετά. Θες εγώ να σε τιμήσω. Ξέρετε, τα όσα θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα θα είναι επώδυνα για όλους μας. Θα είναι επώδυνα για όλους μας. Που θα μένουμε οι τελευταίοι και ελπίζουμε να είμαστε ένα καλό προζύμι για το αύριο και το μεθαύριο. Καλά οι νέοι, αφήστε μας. Αλλά το ότι θα έκλεινα τον εργασιακό μου και τον βιολογικό μου ενδεχομένως κύκλο με όλα αυτά που ζω αυτό το διάστημα δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή μου. Δεν το περίμενα. Λοιπόν, γιατί δεν μ' ανοίγουν τώρα τα μηνύματα, φταίω εγώ. Λοιπόν, ναι, το διάβασα αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Θα βάλουμε κάνα τραγούδι. Θα πάω τις εφημερίδες μετά. Στη δεύτερη ώρα, μετά και μισή, προς επίρρωσιν όλο αυτό που περιγράφουμε, δηλαδή προσέξτε τώρα,
μου είπε εδώ ένας φίλος ή μια φίλη ότι εκτός από αυτά που, στα οποία αναφέρεσαι κάθε πρωί, υπάρχουν και τα προβλήματα που ζούμε. Μα 99% μέρες μιλάμε για τον πολιτικό απατεώνα Μητσοτάκη. Μία μέρα σας έπεσε βαριά που μιλήσαμε για αυτά που γίνονται στον χώρο μας. Λοιπόν, στη δεύτερη ώρα θα καταλάβετε πως ένας πολίτης που υπέστη μια ζημιά από κλοπές στο κατάστημά του, για να μην τον αποζημιώσει η ασφαλιστική εταιρεία, τι τερτύπια χρησιμοποιεί εδώ και κοντά 20 χρόνια. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο.

0: το κόκκινο.
1: 18 Ενάτου. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
2: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
1: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18 Ενάτου. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
3: Προπόληση more.com.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
6: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
7: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
8: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
9: Η ώρα είναι 7.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Σήμερα Τρίτη, 2 Ιούνιου 2026. Και είμαστε εδώ να σας ευχηθούμε και καλό μήνα και καλοκαίρι και καλή εβδομάδα. Όλες τις ευχές μας να έχετε, από εκεί και πέρα βεβαίως. Το τι θα ζήσουμε είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, εδώ είμαστε σήμερα με τον Σπύρο τον Παπακώστα να κρατάει τα μπόσικα. Το Χάρη Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο 210-321-47. Τις μουσικές επιλογές έχει κάνει και σήμερα ο Γιάννης Πετρίδης. Τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Στο μικρόφωνο Γιάννης Στρατάκης μέχρι τις 8. Και βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου εδώ και σήμερα πήκο με τις καλημέρες τους, τα μηνύματά τους, τις ενστάσεις τους, τις διαφωνίες τους, τις απόψεις τους. Πολύ εύκολο να εκφραστούν και να μεταφερθούν μέσω της εφαρμογής Viber και κάνοντας χρήση του αριθμού 69-85-87-0-059, το μήνυμά σας έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Λοιπόν, ξεκινήσαμε την πρώτη ώρα. Είπαμε αρκετά, άντε τώρα να βρούμε άκρη με το εργαλείο μας εδώ, τον υπολογιστή που μας κάνει. Δεν θέλουμε ρε παιδιά, κλείσιμο. Λοιπόν, έτσι και κολλήσει το εργαλείο. Λοιπόν, τα είπαμε στην πρώτη ώρα για το πώς διαμορφώνεται το κλίμα. Διαβάσαμε και τα δικά σας μηνύματα. Έχουμε μπει σε μια έντονη εβδομάδα πολιτικά. Σήμερα λέει αναμένεται η ανεξαρτοποίηση για δεύτερη φορά 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά. Στο ΣΥΡΙΖΑ θα δούμε. Έχουμε μάθει να περιμένουμε το τελευταίο διάστημα. Είπαμε για μερικούς αλλού η σάρξ, αλλού το πνεύμα. Θα το ξεκαθαρίσει και αυτό ο χρόνος. Λοιπόν, να πάμε στα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Καθώς δεν προλάβουμε να τις διαβάσουμε στην πρώτη ώρα και θα δοθεί αφορμή και για περισσότερα σχόλια μέσα από τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Ξεκινάμε σήμερα λόγω του Αγίου Πνεύματος, δεν έχουμε σήμερα τις πρωινές. Πάμε λοιπόν κατευθείαν απογευματινές εφημερίδες. Πάμε με την εφημερίδα των συντακτών. Αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Συντελέξας στην εφημερίδα των συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Βόβες Ντίλιαν. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν λειτουργούμε το σύστημα για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κράτος δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή. Προσέξτε αυτά από τον Ντίλιαν. Αυτό που δεν θυμόταν το όνομα Μητσοτάκης. Έτσι. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοιες συνεχείς αποκαλύψεις και τοποθετήσεις και παρά τις ρυθμίσεις που επιδιώκει η κυβέρνηση εξακολουθούν και ανοίγουν στόματα, έχω την αίσθηση ότι ο Μητσοτάκης στο επόμενο διάστημα θα περάσει δύσκολα, πολύ δύσκολα. Λοιπόν, εγκλήματα πολέμου, η Φωτίλα Παϊχάγη, Ελλάς ρήγμα στο πολιτικό σκηνικό, Πασόκ στη μέγενη των δημοσκοπήσεων και των εσωκομματικών. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι εγώ με το Πασόκ, που ξέρετε τι κριτική ασκούμε εδώ πέρα, συμφωνώ σε ένα πράγμα, με τις δημοσκοπήσεις. Σου δίνουν την εντύπωση, την εικόνα της χειραγώγησης. Τα έχουμε πει. Έτσι, και τα ξαναλέμε και θέλω ακριβώς να το εξηγήσω. Όταν συνεχώς δίνεις μια εικόνα, πρώτος αυτός, δεύτερος εκείνος, τρίτος ο άλλος, τέταρτος ο άλλος διαλύεται, το άλλος δεν μπαίνει, δημιουργείς, χειραγωγείς την κοινή γνώμη. Με άλλα λόγια, πες, κάτι μένει στο τέλος. Λοιπόν, φεύγουμε από την εφημερίδα των συντακτών, ανατροπή, και κάτι άλλο, ανατροπή. Το Συμβούλιο της Επικρατείας γκρεμίζει τον Κώφτη Βορύδη για απόκτηση ηθαγένειας. Λοιπόν, πάμε τώρα στην εφημερίδα Δημοκρατία. έσχει ράμα κατά των Ελλήνων. Αν είναι, αντί να απολογηθεί για τις νέες βιαιότητες παρακρατικών εναντίον Βόρειο Υπηρωτών στην παραθαλάσσια περιοχή Σβέρνιτσα, εκτόξευσε χιδαία επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Μονόδρομο στο βέτο στην ένταξη της φιλότουρκης Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι να σεβαστεί πλήρως τα δικαιώματα των ομογενών να συνεργαστεί για κήρυξη ΑΟΣ και να απεμπολίσει τα παραμύθια των Τσάμιδων. Υπήρξε αντιπαράθεση βεβαίως και με τον κύριο Τσίπρα, ανταλλαγή επιστολών, και που περίπου ο Ράμα έλεγε ότι ο Τσίπρας είναι εθνικιστής. Βεβαίως το απάντησε, το ανταπάντησε ο κύριος Τσίπρας. Είχαμε έτσι μια αντιπαράθεση. Άλλα θέματα. Καλεντερίδης, το σκοτεινό σχέδιο της Τουρκίας για μόνιμο έλεγχο όλων των κομμάτων. Διοικητικό εφετείο, δικαίωση ανεμβολίας των υγειονομικών που είχαν τεθεί εκτός υπηρεσίας. Νέες αποκαλύψεις Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι σέρβισες δεν έχουν στοιχεία για το 1/3 των δανειοληπτών. Μάλιστα, αλλά έτσι στα τυφλάκια που πάμε. Λοιπόν, μυθικά ποσά για την αυτοπροβολή της Αγαπηδάκη σε σκανδαλώδες πρόγραμμα αμφιβόλου αξίας και χωρίς την παραμικρή λογοδοσία. Και πού να δείτε το επόμενο διάστημα, όσο η αντιπολίτευση θα ασχολείται με τα του οίκου της και τις εσωτερικές ανακατατάξεις διευθετήσεις, να δείτε τι όργιο θα δούμε στην κυβέρνηση. Εστία. Δυσφορία σε κυβέρνηση και βουλευτές από το νέο τοπικό έμφυα Λιβάνιου. Άλλο λουλούδι. Α, Λιβάνιος. Άλλο λουλούδι, α, του το δω. Άλλο λουλούδι. Άλλο λουλούδι. Λοιπόν, τι να ασχοληθούμε τώρα. Εντάξει, ανήκει και αυτός στη χωρία, αλλά αυτός είναι, έχει πάρει τη δουλειά σου, λέει, κάτσε μην εκτίθεμαι, δεν πολύ μιλάει. Αλλά μιλάμε για killer, πολιτικό killer, πολιτικό τραμπούκο. Έτσι. Λοιπόν, εγώ ξέρω γιατί γελάει εδώ η ηχολήπτης μας, αλλά δεν σας λέω γιατί. Όχι για αυτά που λέω για το Λιβάνιο. Λοιπόν, πάμε στην κόντρα. Απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες συντονίζουν τη βρώμικη επιχείρηση. Έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα. Ρε παλικάρια εκεί της κυβέρνησης, έχει σύνορα η θάλασσα εσείς που κατηγορούσατε κάποτε τον Τσίπρα. Γιατί δεν κάνετε κάτι, ε? Αλλά ξέρω, χάσατε τότε και αυτό το διαμάντι, ε? Που πήρε τα πλωτά σειρματοπλέγματα. Τα θυμόσαστε? Τι έχουμε περάσει, τι έχουμε ζήσει και δεν το μαρτυράμε. Λοιπόν, φεύγουμε από την κόντρα και πάμε στα νέα. Διαβάζουμε στα νέα. Αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους. Κεντροαριστερά. Το παρασκήνιο της νέας παρέμβασης Χαριδούκα. Πώς βραχυκύκλωσε Χαριλάου Τρικούπη. Γιατί ο Δήμαρχος επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση η επίθεση της Άννας Διαμαντοπούλου στην Κοντζιά. Α, ναι. Στο Δημαρχείο, δηλαδή. Ναι. Υπό τη σκιά της Ελλάς. Πάμε και στην απογευματινή. Βλέπουμε στην πρώτη σελίδα. Ανάσα για 1,5 εκατομμύριο φιλέτες του ΕΦΚΑ. Σε 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Ρε παιδιά, αποφασίστε ποιους θα περιλαμβάνουν οι 72 δόσεις. Έτσι. Και να κλείσουμε με τον ελεύθερο τύπο. Εργοστασιακές ρυθμίσεις. Τελείωσε. Έχουμε σήμερα διορισμούς. Έτσι, 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι. Παιδιά, βαδίζει τώρα ο άλλος, ο καημένος, άνεργος, με χαμηλό μισθό, σου λέει θα πάω στο δημόσιο. Διαβάζει ελεύθερο τύπο, μπαίνει μέσα, τον αγοράζει. Τσουπ, να το. Να το το σύστημα. Λοιπόν, μην ξεχνιόμαστε, να έχουμε υπόψη μας τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πόσους διορισμούς, θα σας βγάλω ως ονούπο τα στατιστικά, πόσους διορισμούς έχει κάνει από την αρχή του χρόνου ο ελεύθερος τύπος. Λοιπόν, πάμε σήμερα τώρα στον καλεσμένο μας, είναι ο συνάδελφος ο Αντώνης ο Ρηγόπουλος, για να δούμε και την πολιτική επικαιρότητα αλλά και την διεθνή. Να ξεκινήσουμε από τα διεθνή, Αντώνη, και να έρθουμε σιγά σιγά στα δικά μας. Καταρχήν καλημέρα, καλό μήνα, καλημέρα, καλό καλοκαίρι, καλημέρα, καλή εβδομάδα, όλα.
1: Καλό μήνα, και υπομονή, ναι, έχουμε αρχές πολλές.
0: Ναι.
1: Φυσικά. Πάντα χρειάζεται.
0: Λοιπόν, τελικά πού το πάει ο Τραμπ?
1: Έβανε... Πού το πάει ο Τραμπ?
0: Το έχουμε πάρει, είναι έτσι, ερώτηση τοποθέτηση αμηχανίας.
1: Όχι, είναι αυτό το πράγμα που κάνει κάθε εβδομάδα και κάθε φορά συζητάμε με διαφορετικούς όρους που αλλάζουν εντός της εβδομάδας για άλλες 2-3 φορές. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση που είμαστε πάλι, φαίνεται ότι είμαστε ακόμα, δεν έχουμε απομακρυνθεί από το ενδεχόμενο να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Αυτό έχει κρατήσει την τελευταία εβδομάδα, δηλαδή πέρα από τις υπάρχουν κάποιες αντιδικίες, υπάρχουν κάποιες εντάσεις, έχουν γίνει και κάποιες μικρές επιθέσεις σε κατέρωθεν. Όμως ο δρόμος σε αυτή τη στιγμή ακόμα παραμένει ανοιχτός.
0: Αυτή η παρέμβαση τώρα του Τραμπ στον Νετανιάχου που έθετε το Ιράν ως όρο να σταματήσουν οι επιθέσεις, όντως υπήρξε κάποια συμφωνία?
1: Φαίνεται ότι υπήρξε συμφωνία. Αφενός υπήρξε μια επιμονή από το Ιράν που ήταν και αναμενόμενη κάποια στιγμή να υπάρξει, ότι αν δεν σταματήσει το Ισραήλ να χτυπάει το Λίβανο, που είναι ουσιαστικά μια σύμμαχος δύναμη για το Ιράν, τουλάχιστον η Χεζμπολάχ μέσα στο Λίβανο, ότι δεν θα μπορέσει να προχωρήσει η συμφωνία. Και είναι λογικό, γιατί το Ισραήλ αυτή τη στιγμή έχει καταλάβει το 1/3 της χώρας, απόλυτα δηλαδή, στρατιωτικά, έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο μέρος του νότου του Λιβάνου. Το ενδιαφέρον, το πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι οι διάλογοι που φαίνεται που βγαίνουν από πολύ σημαντικά μέσα ενημέρωσης στις ΗΠΑ για την συζήτηση που είχαν ο Τραμπ με τον Νετανιάχου, τον οποίο φαίνεται ότι ο Τραμπ επιτέλους τον κατσάδιασε αρκετά. Του είπε ότι, φίλε, εδώ πέρα, αν δεν ήμουν εγώ, εσύ θα έχεις μπει φυλακή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Του είπε και κάτι γαλλικά εκτός από τα αγγλικά. Και προφανώς υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη ένταση και τον μάζεψε στην ουσία σε σχέση με το τι συμβαίνει στο Λίβανο. Δεν είναι σαφές το τι θα κάνει τελικά ο Νετανιάχου. Δηλαδή υπάρχουν και ανακοινώσεις μετά από την Ισραηλινή πλευρά που λένε ότι εμείς στο Λίβανο έχουμε λόγο να πηγαίνουμε, γιατί απειλείται η ασφάλεια της χώρας μας. Δηλαδή δεν είναι ότι πήραν πίσω όλη την στρατηγική τους μέχρι τώρα. Αλλά είναι προφανές ότι η Αμερική στέκεται πια απέναντι. Έχουμε και μια ανακοίνωση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Έχουμε, δηλαδή, αρχίζει και υπάρχει μια πίεση προς το Ισραήλ περιορίσει τον εαυτό.
0: Η αλήθεια, Αντώνη, είναι η εξής, ότι έτσι και θελήσει ο Τραμπ, η Αμερική δηλαδή, να πει στον Νετανιάχου μάζευτα, ο Νετανιάχου δεν έχει άλλη επιλογή.
1: Δεν αυτό μπορεί, είναι αλήθεια, έτσι, και αυτό λοιπόν, ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Και το έχει καταλάβει νομίζω και ο Τραμπ, ιδίως μετά από την κατακραυγή που υπήρχε και στο εσωτερικό της χώρας, ότι πήγαμε σε ένα χρειαστό πόλεμο με το Ιράν. Έτσι. Και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ας ελπίσουμε ότι η αποκλιμάκωση θα μας ωφελήσει οικονομικά, ιδίως...
1: Το Ισραήλ εξαρτάται απολύτως οικονομικά από τις ΗΠΑ και τη στήριξη που του δίνουν. Ό,τι κάνει δηλαδή, γι' αυτό λέμε και πάντα και ότι οι ΗΠΑ είναι συχνά συνυπεύθυνες για ό,τι συμβαίνει, είναι επειδή έχουν όλη τη στήριξη την οικονομική από τις ΗΠΑ.
0: Νομίζω όμως ότι η τακτική Τραμπ έχει αρχίσει σιγά σιγά.

0: άμυνας όμως. Και το οποίο δεν είναι καλό για το Πασόκ να βρίσκεται στη θέση άμυνας, με το δεδομένο ότι είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, έστω την έχει πάρει αυτή τη θέση.
1: Ελέω κάποιον ουσία. Άλλον, έτσι, εντάξει.
0: Ναι, ναι, χάρη στην, στο ταλέντο άλλων, ας πούμε, ναι. Να διαλύονται πάρα πολύ συχνά. Αλλά τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, το Πασόκ είναι αξιωματική αντιπολίτευση αυτή την περίοδο. Βλέπει να χάνει αυτή τη θέση από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μέσα σε μια εβδομάδα από την ανακοίνωσή του, τουλάχιστον δημοσκοπικά, και δείχνει έτσι μια πολύ έντονη τάση άμυνας από τη μια πλευρά σε σχέση με το πώς επιτίθεται στις δημοσκοπικές εταιρείες και στο πώς επιτίθεται επίσης στο κόμμα Τσίπρα, γιατί προφανώς αρχίζει και η κριτική του μετατοπίζεται στο κόμμα Τσίπρα παρά στην Ελλάδα, δηλαδή, παρά στην Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι από μόνο του ένα ζήτημα το οποίο και πολιτικά μπορεί να του προκαλέσει προβλήματα αργότερα, γιατί και οι ψηφοφόροι του δεν θέλουν μια αξιωματική αντιπολίτευση να επιτίθεται στην κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα υπάρχει το εσωτερικό ζήτημα, το οποίο προφανώς πηγάζει και από τις δημοσκοπήσεις και από τις αρνητικές επιδόσεις, και πώς αποδεικνύει και δύο διαφορετικές γραμμές, τελείως διαφορετικές στρατηγικές πια, όχι απλά γραμμές πολιτικές. Μιλάμε για δύο διαφορετικές στρατηγικές. Η μία πλευρά λέει να έχουμε ανοιχτή την πόρτα μας στη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αν σημαίνει ότι δεν θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πρωθυπουργία, αλλά πρέπει να έχουμε ανοιχτή την πόρτα στην Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η πλευρά Διαμαντοπούλου. Η πλευρά Δούκα είναι στην απέναντι όχθη, λέει ότι με καμία περίπτωση πρέπει να υπερασπιστούμε την απόφαση του συνεδρίου που λέει καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, οποιοδήποτε και αν είναι το εκλογικό σενάριο, και ταυτόχρονα να ανοίξουμε την πόρτα για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μετεκλογικά με δυνάμεις της κεντροαριστεράς. Φωτογραφίζει εκεί προφανώς το κόμμα Τσίπρα. Και ξεκινάει ένας πόλεμος ο οποίος θα κορυφωθεί, νομίζω, μέσα στη βδομάδα στο Πολιτικό Συμβούλιο που θα λάβει η χώρα. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα συγκεκριμένα ημέρα. Όπου θα υπάρξει προφανώς αντιπαράθεση για το προς τα που πάει το πράγμα, προς τα που θα πάει το καράβι και τελικά τι θα γίνει με τη συνεδριακή απόφαση. Δηλαδή, άμα θα την ξυλώσουν και επίσημα, γιατί έτσι δεν γίνεται να έχουμε μια συνεδριακή απόφαση που λέει ότι δεν κάνουμε ποτέ συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και την άλλη να ανοίγουμε την πόρτα και να συζητάμε, να μοιράζουμε, ας πούμε.
1: Νομίζω ότι πια ξεκαθαρίζει το πράγμα. Και ο κύριος Γερουλάνος έχει μπει σε αυτή τη λογική, δηλαδή κάπου συμφωνεί και έχει τον ίδιο βηματισμό με την κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Ότι έτσι φαίνεται, έτσι.
1: Αν έρθουμε πρώτα. Αλλά βέβαια η αίρεση που βάζει ο κύριος Γερουλάνος αρχίζει από μακρύ, τελείω ότι αν είμαστε πρώτο κόμμα, την επομένη κτλ. Αυτό φαίνεται αποτελεί όνειρο θερινής νυχτός και ήταν αναμενόμενο, αν θέλετε. Και αν θέλουν οι ακροατές μας. Με τη στάση του κυρίου Ανδρουλάκη, όσον αφορά το πώς διαχειρίστηκε ο ίδιος την τύχη του κόμματός του. Δεν αξιοποίησε την άνοδο που είχε με την εκλογή του στην Προεδρία. Άρχισε να είναι εκεί να σταθεροποιείται στο 12, 13 κτλ. Και ήταν αναμενόμενο ότι εάν παρουσιαστεί μια άλλη δυναμική από οποιοδήποτε χώρο, θα ερχόταν τρίτος και καταϊδρωμένος για να μπούμε.
0: Το επικίνδυνο είναι ότι υπάρχουν μέχρι και δημοσκοπήσεις τώρα σήμερα που δείχνουν το Πασόκ ακόμα και τέταρτο μετά την κυρία Καριστιανού.
1: Ναι, μα γι' αυτό είπα ότι ακόμα και ο Τσίπρας να μην κατέβαινε, η Καριστιανού να ερχόταν, θα είχε αυτή τη μοίρα. Και αυτό γιατί είχε αυτή τη στάση που έχει και τα αντανακλαστικά που έχει επιδείξει. Δηλαδή, όταν βλέπεις τώρα και έκανε ολόκληρες ρυθμίσεις για το πώς θα αποκλείσει τον Καστανίδη, που μετά σκέφτηκε ότι εξαιτίας αυτών των ρυθμίσεων δεν μπορεί να κάνει και μεταγραφές. Γιατί υπήρχε μια.
0: Κυρία Δάκρυλης,
1: ναι.
0: Η οποία φαίνεται να τρώει πόρτα, όντως, ναι. Ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή.
1: Μετά είδε ότι με το Στουρνάρα, ναι, μεν συμφωνούμε, δικό μας παιδί, αλλά. Πετυχημένος, αλλά επειδή έχουμε πάρει αυτή τη δέσμευση. Είναι τα αδιέξοδα στα οποία ουσιαστικά εγκλωβίζεται ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης και είναι λογικό αυτό το οποίο βλέπουμε. Έχει την αίσθηση ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θα υποστεί κάποια, θα διεμβολιστεί μάλλον ο χώρος στον οποίο κινείται και από τον Τσίπρα και από την Καριστιανού.
0: Δεν νομίζω ότι φοβάται πως θα χάσει ψήφους από την κυρία Καριστιανού, και νομίζω πως δεν προκύπτει και από τις δημοσκοπήσεις αυτό. Δηλαδή η κυρία Καριστιανού έχει αρχίσει και οριοθετείται, νομίζω, και σε ποσοστό και κυρίως στον χώρο στον οποίο απευθύνεται πολιτικά, που είναι προφανώς στον χώρο της ευρύτερης δεξιάς, τέλος πάντων, όπως θέλετε μπορούμε να το πούμε αυτό. Από εκεί και πέρα όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να τον ξεπεράσει σε εκλογικό ποσοστό, έτσι, και νομίζω πως αυτό συμβαίνει. Τουλάχιστον αν δεν τον έχει ξεπεράσει, παίζουν πολύ κοντά μεταξύ τους σε πολύ μικρή απόσταση, και προφανώς αυτό από εκεί το ποιος τελικά θα καταλήξει μπροστά από τον άλλον στις εκλογές θα εξαρτηθεί και από τη συγκυρία της στιγμής, από τις γκάφες της στιγμής. Είναι λογικό και

0: από το πώς θα εξελιχθεί και το κόμμα της κυρίας Χριστιανού όσο αρχίσει να εκτίθεται και η ίδια σε συνεντεύξεις και τα στελέχη της και το πρόγραμμά της. Δηλαδή υπάρχει πάντα αυτή η αίρεση την κυρία Χριστιανού. Τώρα σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα, ναι, με την Ελλάς, θα συνηθίσουμε να το λέμε έτσι δηλαδή. Νομίζω πως όντως υπάρχει μια μεγάλη αντιπαράθεση σε σχέση με το εκλογικό ακροατήριο στο οποίο απευθύνονται, είναι οι ίδιοι διεξαμενοί. Υπήρχε ακόμα και μια μικρή έτσι, αντίθεση απόψεων εντός της Ελλάς με το αν το ΠΑΣΟΚ αποτελεί όμορο χώρο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα ή δεν αποτελεί όμορο χώρο. Υπήρξε δηλαδή ανάμεσα στους εκπροσώπους τύπου του κόμματος μια διαφορετική ανάγνωση του τι είναι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Τελικά νομίζω πως καταλήγει η Ελλάς να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορη της Ελλάς, αλλά οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ είναι κοντά στην Ελλάς. Οπότε θα πρέπει να. Δηλαδή αυτό δείχνει και το ζήτημα της, και του προβλήματος ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ και βέβαια της κοινής δεξαμενής ψήφων.
1: Έτσι είναι. Αντώνη, ξεχνάμε όμως κάτι πολύ σημαντικό, θεωρώ, και στις αναλύσεις των επιτελείων υπάρχει αυτό, ότι πέραν από την ιδεολογική, αν θέλετε, κατεύθυνση που έχει ένας ψηφοφόρος, πέραν από την συναισθηματική επίσης φόρα που αποκτά για να πάει να ψηφίσει, υπάρχει κάτι άλλο. Η διαμαρτυρία, η τιμωρητική διάθεση, που αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας και δεν περιχαρακώνονται από αυτές τις ψήφους, οι δύο τις δύο τελευταίες κατηγορίες, κανένας χώρος. Δηλαδή η ψήφος διαμαρτυρίας μπορεί να πάει μέχρι και στο ΚΚΕ ή να πάει μέχρι και στον ακροδεξιό που τα είχαμε δει στο φαινόμενο, έτσι.
0: Λοιπόν, αφενός αυτό έτσι. Και δεύτερον σε αυτό να προσθέσουμε και ένα ακόμα που συμφωνώ απόλυτα με την ανάγνωση ότι όταν μετράμε ποσοστά αυτή τη στιγμή θα πρέπει να θυμόμαστε ότι πιθανότατα θα έχουμε και δεύτερες εκλογές όπου πάντα στις δεύτερες εκλογές, το έχουμε δει και το 2012 πολύ έντονα, αλλάζουν τα πράγματα, δηλαδή υπάρχει πόλωση, υπάρχει συσπήρωση, δηλαδή αλλάζουν ραγδαία οι
1: δυναμικές. Το πήραμε το μάθημα το 23, να είσαι καλά.
0: Δεν ξέρω αν το έχουν πάρει όλοι, αν το έχουν πάρει όλοι.
1: Έχω την αίσθηση ότι δεν το έχουν πάρει όλοι και σε αυτό συμφωνούμε. Καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Και εγώ.
2: Στο κόκκινο.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
3: Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Στο κόκκινο.
6: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς ξεκινάει η μέρα στους δρόμους της Αττικής με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
7: Καλημέρα και σε εσάς.
1: Βάλαμε τα καλοκαιρινά μας ή όχι?
7: Τα βάλαμε τα καλοκαιρινά μας και με κίνηση ξεκινάει η μέρα. Στη λεωφόρο Κηφισού έντονο το πρόβλημα και στα δύο ρεύματα από την οδό Λένορμαν μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Και στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι και το Σκαραμαγκά. Όσον αφορά το κέντρο, καθυστερήσεις στο μεταξουργείο στη Μάρνη και στην Αχιλλέως, στην Βασιλίση Σοφίας στο ρεύμα της Ανόδου, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αρδιτού. Στη αρχές της Συγκρού η κίνηση ξεκινάει από τη Λαγουμιτζή στο ρεύμα της Ανόδου και στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του γυροκομείου και στην κάθετη με την Κατεχάκη και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς Αμπελοκήπους.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό καλοκαίρι και όλες οι ευχές πάνε. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πριν πάμε στο καλεσμένο μας, έχω αρκετά μηνύματα τα οποία θέλω να διαβάσουμε. Ο Βασίλης επανέρχεται με το μήνυμα και λέει: όταν ο Κουρουμπλής καταψήφιζε το δεύτερο μνημόνιο και προσχωρούσε το ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπήρχε ηθικό ζήτημα. Μα αυτό είπα, νομίζω, Βασίλη. Ξέρετε, το χαρακτηρίζουμε ή το άλλοι πανηγυρίζουν, άλλοι διαμαρτύρονται. Ναι, αυτό το πράγμα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Αυτό λέω. Δεν με ενδιαφέρει αν. Γιατί ο κύριος Κουρουπλής τώρα είναι με τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Νεκτάριο. Καλημέρα και καλό μήνα, Νεκτάριος από Ρόδο. Έχουμε ξεχάσει τι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς. Συνασπισμός, δυστυχώς, έχει φύγει ο συνδετικός κρίκος του συνασπισμού. Δεν είναι αποστασία, είναι διάλυση του συνασπισμού και όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, τόσο πιο εύκολα θα προχωρήσουμε μπροστά. Ο λαός πρέπει να πάψει να είναι οπαδός και να γίνει επιτέλους ψηφοφόρος. Τις ευχές μου για το καλύτερο και για όλους μας. Έχεις δίκιο, αγαπητέ Νεκτάριε, και το είπα ότι και νωρίτερα, συζητώντας με τον συνάδελφο, ότι πέραν από την ιδεολογική, αν θέλετε, το ιδεολογικό προσανατολισμό και την ψήφο, είναι και το συνέστημα, είναι η διαμαρτυρία, είναι πολλά τα οποία δεν λαμβάνουμε υπόψη μας. Η Αναστασία. Καλημέρα κύριε Στρατάκη, νομίζω ότι πρέπει να το βάζουμε κάτω. Θα το παλέψουμε και το κόκκινο θα το υπερασπιστούμε μέχρι τέλους, λέει η Αναστασία, να μην το βάζουμε κάτω, έτσι. Λοιπόν, ο Τάκης, καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Η Μαρία, καλημέρα, απίθανα πράγματα με τους γυρολόγους της αριστεράς, δεν είναι μόνο στην αριστερά δυστυχώς. Απίστευτο ξεφτιλίκι για μια θέση στη Βουλή και όπως το είπατε πιο πριν, οι νεαρίτες μέσα σε μία κοινοβουλευτική περίοδο προκαλούν δύο διασπάσεις και θα αλλάξουν τρία κόμματα. Ο Φώτης, καλημέρα κύριε Στρατάκη, μας χαντάκωσαν οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις και οι δημοσκόποι κάνουν τη δουλειά τους, έτσι. Α, ποιος το λέει αυτό? Ναι, ο Λάζαρος, μισό λεπτάκι. Ο Βάγκος, Γιάννη καλημέρα, η Παλμολεΐνη, κλάσμα του Φινικελαίου. Θέλω να δείξω ότι το εμπόριο δεν έχει φρέγμους. Βέβαια, βέβαια. Άστο αυτό τώρα. Καλημέρα σε όλους και κουράγιο μας, λέει ο Φώτης. Σας ευχαριστούμε. Τα μηνύματα εξακολουθούν και έρχονται. Όμως θα πρέπει να πάμε στον καλεσμένο μας. Λοιπόν, σας έλεγα και νωρίτερα ότι μέσα από μια απλή καθημερινή, δυστυχώς καθημερινή ιστορία, μπορούμε να δούμε την παθογένεια αυτού του κράτους, το πώς. Όταν μπλεχτείς μέσα στα γρανάζια συμφερόντων δικαιοσύνης, γραφειοκρατίας και γενικότερα μιας κατάστασης που διαμορφώνεται με καθεστωτικές αντιλήψεις, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Έχουμε μπροστά μας, έχουμε εδώ στο στούντιο σήμερα φιλοξενούμενο, τον κύριο Γεράσιμο Φορέστη Τυπάλδο. Ένας πολίτης ο οποίος τι καταγγέλει? Ότι το 2013 ξεκίνησε η περιπέτειά του, δηλαδή διέριξαν το κατάστημά σας. Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, διέριξαν το κατάστημα του κυρίου Γεράσιμου, του προξένησαν μια ζημιά 400-500 χιλιάδων και από εκεί πέρα μέχρι σήμερα, παρά το γεγονός ότι είχε προβλέψει να τα ασφαλίσει. Άλλωστε μας έχουν πει ότι η ασφάλεια και στα σπίτια τώρα τελευταία είναι υποχρεωτική. Και ένα από τα κύρια, αν θέλετε, το κύριο μέλημα κάθε επιχειρηματία είναι να διασφαλίζει. Αυτό δεν κάνετε κι εσείς?
8: Ακριβώς.
1: Και πληρώνετε και ασφάλεια, έτσι.
8: Κανονικότατα.
1: Έτσι.
8: Και όταν πληρώναμε, με κόκκινα χαλιά.
1: Με κόκκινα χαλιά. Μάλιστα. Στη συνέχεια.
8: Έχω λοιπόν στην εισαγωγή να σας πω ότι με μία πρόταση που είπατε, καλύψατε τα πάντα. Δηλαδή, πώς συμφέροντα, μεγάλες εταιρείες, αδυναμίες της δικαιοσύνης, γραφειοκρατία εμπλέκονται, που όσο και να το ακούς, αν δεν το ζήσεις, δεν μπορείς να πιστέψεις ότι είναι πραγματικότητα αυτό το πράγμα. Να κάνω μια μικρή διόρθωση, δεν είναι δικιά μου η εταιρεία, απλά είμαι ένας από αυτούς που ξέρω πάρα πολύ καλά με κάθε λεπτομέρεια τη συγκεκριμένη ιστορία. Λοιπόν, πολύ καλά είπατε, ήταν ασφαλισμένη. Συνέβη το
1: ανάπτυξη. Δεν είναι ανάγκη γιατί να μην έχουμε αγωγές. Γιατί από ό,τι κατάλαβα είναι δικομανής και η εταιρεία αυτή. Γιατί διαβάζοντας το ιστορικό, έχουμε μία ασφαλιστική εταιρεία η οποία.
8: Από τις πρωτοκλασάτες.
1: Από τις πρωτοκλασάτες που επειδή δεν έχει ανάγκη να πληρώνει δικηγόρους τους, έχει ούτως ή άλλως έμισθους.
8: Ακριβώς.
1: Σου λέει κάνει εκεί αγωγή.
8: Να πάμε γι' αυτό παρακάτω έλεγα, και να πάμε παρακάτω.
1: Να μην είμαι κι εγώ δικηγόρος, να κάνω αγωγή στη Νέα Δημοκρατία που χρωστάει τόσα, να κάνω αγωγή σε αυτούς που εγκαταλείπουν. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε.
8: Λοιπόν, συνέβη το αναπάντεχο. Mm-hmm. Λοιπόν, οι ιδιοκτήτες μέσα στα στεναχώρια τους, αν μη τι άλλο, νιώθανε σαν βάλσαμο ότι είναι ασφαλισμένοι και εκεί ξεκίνησαν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Ποια είναι αυτά? Έρχονται λοιπόν κάποιοι πραγματογνώμονες από πρωτοκλασάτο γραφείο πραγματογνωμόνων, έτσι. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν διακρίνουν μία προσπάθεια να αποκρύψουν τα γεγονότα, να παραπλανήσουν την ασφαλιστική εταιρεία, να γράψουν ό,τι βολεύει την ασφαλιστική εταιρεία και όχι την πραγματικότητα. Όταν λοιπόν τελείωσε η πραγματογνωμοσύνη που εξαντλήσανε τον από τον νόμο χρόνο που είχαν για μια τόσο μεγάλη ζημιά, όταν οι ιδιοκτήτες διάβασαν την πραγματογνωμοσύνη, γελάγανε. Δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όμως τελικά όλο αυτό ήταν βάση σχεδίου, γιατί εκεί πάνω πάτησε η εταιρεία, η ασφαλιστική εταιρεία εννοώ, λοιπόν, και από εκεί και πέρα, με καταγγελίες σε οικονομική αστυνομία, που μετά από έναν πάρα πολύ ενδελεχή, αυστηρό, βαθύ έλεγχο που έκανε η οικονομική αστυνομία, διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε καμία παράβαση, δεν υπήρχε τίποτα παράνομο, δεν υπήρχε τίποτα. Παρόλα αυτά, ακριβώς επειδή εμπλέκονται μεγάλες εταιρείες, συμφέροντα, δικαιοσύνη και ενδεχομένως και άλλα πράγματα που δεν θέλω να τα πω, καταφέρνουν τους ιδιοκτήτες να τους φάνε και κατηγορούμενους. Να τους φάνε κατηγορούμενους για κακουργήματα.
1: Γιατί δεν πήγαν οι ιδιοκτήτες την εταιρεία και αυτούς που έλεγαν κατηγορούμενους, που κάναν καταγγελίες στην οικονομική αστυνομία κτλ.
8: Αυτό έγινε μεταγενέστερα. Έγινε μεταγενέστερα. Αυτό που κάνανε οι ιδιοκτήτες ήταν να κάνουν την αγωγή για αποζημίωση, για την αποζημίωσή τους, γιατί βλέπανε ότι βάσει συμβολέου δεν θα αποζημιώνονταν. Δεν είχε σκοπό η ασφαλιστική εταιρεία να αποζημιώσει. Όταν λοιπόν τελείωσε και το δικαστήριο το ποινικό για τους ιδιοκτήτες, έτσι, το οποίο έστεκε στο γυνάτι της ασφαλιστικής εταιρείας, δεν είχε βάση, δεν υπήρχε κανένα έβριμα που να οδηγήσει αυτούς τους ανθρώπους στο να κατηγορηθούν. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω, το γυνάτι, οι γνωριμίες, τα μεγάλα συμφέροντα, οι μεγάλες εταιρείες κατάφεραν να τους πάνε κατηγορούμενους.
1: 400-500 χιλιάρικα ζημιά 400-500 χιλιάρικα, να τα καταβάλουν, έτσι.
8: Που πέρα από τη ζημιά που είχαν πάθει αυτοί οι άνθρωποι, πέρα από αυτή τη ζημιά που είχαν πάθει, λοιπόν, παράλληλα, καλούνταν να πληρώσουν και πολύ μεγάλα ποσά σε δικηγόρους, σε πραγματογνώμονες, σε αυτό, σε εκείνο, στο άλλο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν μια μεγάλη εταιρεία. Κυριολεκτικά εδώ ισχύει το κουνούπι εναντίον του ελέφαντα. Αυτές είναι οι διαφορές μεγέθους. Όταν λοιπόν αθωώθηκαν πανηγυρικά σε μια απέλπιδα προσπάθεια η ασφαλιστική εταιρεία να γυρίσει το αποτέλεσμα, προσέφηκε στον Άριο Πάγο για ανέρεση της απόφασης και δύο φορές. Όχι μία, δύο φορές.
1: Προσφυγή στον Άριο Πάγο σημαίνει αρκετές χιλιάδες ευρώ.
8: Ακριβώς.
1: Έτσι, λοιπόν, να το ξέρουμε. Δηλαδή, αν εσύ πάει να πεις προσφεύγω στον Άριο Πάγο, πρέπει να έχεις και μερικές χιλιάδες ευρώ για να το κάνεις.
8: Ακριβώς. Μία τσέπη πάρα πολύ φουσκωμένη. Εκεί λοιπόν, έτσι, λόγω του γελίου της καταγγελίας τους, έτσι, απορρίφθηκαν οι αιτήσεις που είχαν κάνει. Άρα λοιπόν τελεσυδίκησε. Παράλληλα, είχε κερδιθεί το αστικό από τη μικρή εταιρεία, από το κουνούπι που είπαμε πριν. Έτσι, λοιπόν, αλλά πάλι δεν είχαν σκοπό να πληρώσουν. Στο μεσοδιάστημα, με αυτό το ποινικό, είχαν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, έτσι, και κοινωνικά και υγείας σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ποτέ δεν είχαν δώσει κανένα δικαίωμα στην επαγγελματική ή στην κοινωνική τους ζωή. Κανένα δικαίωμα απολύτως. Και παρόλα αυτά, έτσι τους δημιούργησαν τεράστια προβλήματα. Ο κόσμος τους κοίταζε με μισό μάτι. Χάσανε πελάτες, χάσανε τζίρους, χάσανε και παράλληλα πλήρωναν. Παρόλα αυτά, και άλλη μια φορά λοιπόν που μπαίνει στη μέση η διαπλοκή, η μεγάλη εταιρεία, η αδυναμία του νόμου που δεν μπορεί να τα προβλέψει όλα, λοιπόν, σε μια αγωγή που γίνεται από τη μικρή εταιρεία στην ασφαλιστική εταιρεία για ηθική βλάβη, για όλα αυτά που προκάλεσαν και βασικά θέματα υγείας, έτσι, το δικαστήριο, πρωτόδικα τουλάχιστον, τους απάλλαξε με την αιτιολογία ότι δεν προκύπτει πουθενά ότι αυτοί οι άνθρωποι το είχαν αισθήσει όλο αυτό. Και λέω εγώ, δεν είχαν αισθήσει Δεν πρόκειται ότι το στήσανε, ενώ υπήρχαν ατράνταχτες αποδείξεις.
1: Και
8: υπήρχαν οι αθωτικές αποφάσεις που με τις ίδιες αποδείξεις ήρθε η πανηγυρική αθώωση. Με τις ίδιες ακριβώς αποδείξεις. Με τις ίδιες ακριβώς αποδείξεις παραπέμφθηκαν για ψευδορκία, για απόκρυψη αλήθειας, για παραποίηση γεγονότων, για. Και τώρα είναι κατηγορούμενοι, που με ρώτησες Γιάννη πριν. Mm. Τώρα είναι κατηγορούμενοι αυτοί οι άνθρωποι. Και βέβαια έχουν αρχίσει στο τροπάριο αναβολή.
1: Δηλαδή έχει προσφύγει. Πού φτάνουμε? Δεν έχει πάρει αποζημίωση η εταιρεία.
8: Ακριβώς.
1: Δεν έχει πάρει φράγκο. Ασφαλισμένη. Αρχίσαν οι μηνύσεις. Α, με κατηγόρησες, πάρε. Άρα η μικρή εταιρεία τώρα τους έχει μηνύσει για όλα αυτά που μας είπες.
8: Ακριβώς.
1: Αλλά πάμε από αναβολή σε αναβολή. Έτσι.
8: Ακριβώς. Ακόμα και η αποζημίωση της ζημιάς που έχει κερδιθεί. Κερδίθηκε πρωτόδικα, κερδίθηκε στο εφετείο, πάνε στον Άριο Πάγο και με μια προσπάθεια να αναιρέσουν αυτά που μέχρι σήμερα λέγανε, δηλαδή μέχρι σήμερα λέγανε άσπρο, πήγανε στον Άριο Πάγο να πούνε μαύρο, μόνο και μόνο για να μην πληρώσουν. Έτσι, εκμεταλλεύονται σύστημα, αδυναμία συστήματος που από ένα σημείο και έπειτα είναι δικαιολογημένο να υπάρχουν. Λοιπόν, και το μεγάλο τους όνομα.
1: Το μεγάλο όνομα. Δεν έχουν πάρει τίποτα πάνω σε αυτή την ασφαλιστική.
8: Είναι μία από τις ασφαλιστικές που άλλαξε χέρια κατά τη διάρκεια της κρίσης.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν, όλοι εσείς που ασφαλίζεστε, έχετε το νου σας, διαβάστε τα ψηλά γράμματα των συμβολέων, έτσι. Και βεβαίως είναι αυτό που λέμε εμείς, ξεκινάμε με ένα τραγούδι κάθε μέρα μέχρι να αποκατασταθεί, λέμε. Η εμπιστοσύνη του κόσμου προς τη δικαιοσύνη. Της δικαιοσύνης ηγενοείται. Αλλά βλέπετε, όταν υπάρχουν τα μεγάλα fans, οι μεγάλοι, τι κάνουν?
8: Τι κάνουν. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν στις διαφημίσεις, το στοργικό χαμόγελο, το στοργικό χάδι, το ανέμελο παιδάκι που τρέχει, έτσι, είναι ένα ψέμα. Αυτοί οι άνθρωποι είτε έχουν συμβόλαιο μαζί σου, είτε δεν έχουν συμβόλαιο μαζί σου, σου στρώνουν κόκκινο χαλί για να εισπράξουν τα ασφάλιστρα και για ένα λεπτό του ευρώ μπορούν να σου ακυρώσουν συμβόλαια, αλλά όταν έρθει η στιγμή της αποζημίωσης, κοιτάνε πού θα βρουν να περάσουν από το κεφάλι της καρφίτσας για να μην πληρώσουν.
1: Είναι, προσέξτε τώρα, 2013 παθαίνει τη ζημιά αυτή η επιχείρηση, 400 με 500 χιλιάδες, έτσι. Αντί να αποζημιωθεί, είμαστε 2026, 13 χρόνια μετά, και έχουν φάει περίπου τα λεφτά της αποζημίωσης στις δικαστικές διενέξεις με την ασφαλιστική εταιρεία.
8: Ακριβώς.
1: Έτσι. Ηθικό δίδαγμα. Αυτά κάνουν και οι μεγάλες εταιρείες, είτε είναι ασφαλιστικές, είτε είναι εταιρείες παροχής, είτε ρεύματος, είτε τηλεφωνίας, που σου λέει με μάζρε πας να τα βάλεις. Τράπεζες, με μάζρε πας να τα βάλεις. Που έτσι κι αλλιώς έχουμε τους δικηγόρους και τους τρέχουμε με 5 και 6.
8: Ακριβώς, με το μήνα, έχουν το μηνιατικό τους.
1: Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αυτό δείχνει ακριβώς την παθογένεια. Και κανένας νομοθέτης και καμιά κυβέρνηση αυτά τα συμφέροντα, αν δεν έχει την πολιτική βούληση, δεν θα τα αντιθασεύσει. Λοιπόν.
8: Και όχι μόνο, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, θέλει αγώνα από όλους μας. Γιατί δυστυχώς όλοι μας είμαστε τα κουνούπια, δεν είμαστε ελέφαντες. Ελέφαντες είναι τα φαντ, ελέφαντες είναι αυτές οι ασφαλιστικές εταιρείες, ελέφαντες είναι οι τράπεζες και δεν χρειάζεται να τα πω εγώ, δυστυχώς τα ξέρουμε. Και αλλά άμα δεν τα νιώσουμε στο πετσί μας, λέμε είναι για τους άλλους, δεν είναι για μας.
1: Καλημέρα κύριε Μητσοτάκη, να είστε καλά. Να σας δίνει εσάς χρόνια και να. Εντάξει, και σε επιχειρήσει λουκέτα. Αλλά είπαμε, δεν είναι φαντ. Κύριε Γεράσιμε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
8: Ευχαριστώ εγώ θερμά που με ακούσατε, έτσι, γιατί ήταν μια ιστορία που την έχω ζήσει από κοντά.
1: Όχι, κοιτάξτε, είναι η καθημερινότητα που έχει δημιουργήσει αυτό το σύστημα. Γι' αυτό φωνάζω ότι εντάξει, καλές είναι οι αλλαγές, τα κόμματα, αυτά, αλλά ας κάνει κάποιος και αντιπολίτευση.
8: Ακριβώς.
1: Καλή σας μέρα, κύριε.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, να είστε καλά.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια ιστορία καθημερινής τρέλας που λέμε. Φανταστείτε τώρα, προσέξτε, κατά καιρούς μου έχουν έρθει πάρα πολλές καταγγελίες με συμβόλαια ασφαλιστικά, υγείας κτλ. Και βεβαίως οι αυξήσεις οι οποίες, τέλος πάντων, τον πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

Εδώ που τα λέμε, άμα παίζουμε τραγουδάκια κάθε πρωί, τι ωραία που θα περνάμε, ούτε μηνύματα, ούτε αντιπαραθέσεις, ούτε μετακινήσεις, ούτε τίποτα. Και θα είναι και ο κόσμος, ξέρεις, κάνουν πολύ καριέρα με αυτό. Τραγουδάκι, έλα παιδιά, ηρεμήστε, ήρεμα τα πράγματα, ναι, μετά φιλικό. Το ένα βράδυ θα τα πίνα, αν το κάνω και εγώ, το ένα βράδυ θα τα πίνα με τους στάντε πολιτευτές στο ένα μπαράκι, το άλλο βράδυ με τους άλλους. Θα ήμουν με όλους καλά, τώρα οι μισοί δεν θέλουν να με δούνε, δεν πειράζει. Τι ωραία, παιδιά, δεν το έχω ανακαλύψει, ρε παιδί μου. Τώρα το ανακαλύπτω. Α, βάζουμε μουσικούλα εδώ πέρα, κάνουμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο Κώστας μου λέει, καλημέρα σας κύριε Στρατάκη. Ο κύριος Γεράσιμος μιλάει για 400-500.000 αποζημίωση. Εγώ ασφάλιζα το ΙΟΤΑΧΗ 5.500 και όταν εκλάπη η ασφαλιστική προσφέρει 2.000 επειδή έτσι γουστάρει. Παιδί μου, είναι κράτος εν κράτη οι ασφαλιστικές. Άλλο τι πληρώνεις. Εγώ όταν ασφάλιζα το σαραβαλάκι μου, το ασφαλίζω ακόμα, τους λέω, μου το ασφαλίζαν για 4.000. Λέω, παιδιά, πόσο είναι η εμπορική του αξία? 500 ευρώ. Ωραία, για 500 ευρώ θα μου το ασφαλίσετε. Ποια είναι η διαφορά από τις 5.000 στα 500 ευρώ? 2-3 ευρώ, νομίζω. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς, άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Μου λέει, αυτό μου το γράφει ο φίλος ο Μιχάλης. Ο Κώστας μου λέει ότι, αγαπητέ, θα ήταν επιτέλους γενναίο και έντιμο εκ μέρους σας να αναφέρετε την ασφαλιστική. Ωραία. Έλα να γράψεις μια υπεύθυνη δήλωση ότι με αυτή την τακτική, προσέξτε, πάνε άριο πάγο, κάνουν ψευδείς καταγγελίες, αθωώνται οι άνθρωποι. Όταν αθωώνται και πρέπει να πληρώσουν, ξαναπροσφέρουν στον άριο πάγο. Έλα, υπογράψεις ότι θα αναλάβεις τα έξοδα εδώ των αγωγών. Εδώ με το να πεις το όνομα Δημητριάδη, τρως αγωγή. Και έλα να πάμε μαζί. Να σας πω κάτι. Βουνό που φαίνεται, λέει, αγαπητέ φίλε, κολαούζο δεν θέλει. Λοιπόν, εγώ, ναι, συμφωνώ μαζί σου. Ναι, μπορεί να μην είναι γενναίο εκ μέρους μου, γιατί δεν έχω πίσω μου. Εντάξει. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος. Η Καλλιόπη καταρχήν μας καλημερίζει. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο Κωνσταντίνος εδώ μας καλημερίζει επίσης. Άντε να ξεκολλήσει και το μηχάνημα να δούμε το μήνυμά σου, Κωνσταντίνε. Ξέρεις πότε το πιάνει το γυνάτι εδώ πέρα. Και ναι. Λοιπόν, καλημέρα παιδες. Στα ψηλά γράμματα των επενδυτικών συμβολέων ζωής λέει κάπου ότι εάν καθυστερήσει 2 φορές η καταβολή δόσεων, μειώνεται το καταβαλλόμενο ποσό. Ποιες ειδοποιήσεις πληρωμής έθεσαν κατόπιν και οι ειδοποιήσεις πληρωμής έθεσαν κατόπιν εορτής, λέει ο Κωνσταντίνος. Ναι, τα βλέπουμε αυτά δυστυχώς. Η Περσεφόνη μας επαναφέρει στην πολιτική συζήτηση. Ο Τσίπρας ακόμα δεν είδαμε απενεργοποιεί την όποια ζημιά θα έκανε η Καρισιανού στη Νέα Δημοκρατία, συσπυρώνει τους δεξιούς και διασπά εκτός την αριστερά τώρα και την κεντροαριστερά, δορίζοντας ένα κομμάτι της στη Νέα Δημοκρατία. Τέλεια, τέλεια, καλή κουτσουρεμένη εβδομάδα, αγαπημένε Τραμπ. Ποιος είναι τώρα ο Τραμπ? Λοιπόν, Τερσεφόνη, καλημέρα. Λοιπόν, ο Βασίλης. Κύριε Γιάννη, πέρασε το φεγγάρι από το γέμισμα και ηρέμησαν όλοι. Νομίζεις, αγαπητέ μου. Εδώ έχουμε ακόμα αγώνα. Τώρα αρχίζει. Καταρχήν, αυτή η εβδομάδα, εάν διαβάζεις και ιδιαίως 2-3 δημοσιογράφους που προαναγγέλνουν γεγονότα, πάνω χάρη, διάβαζα την προηγούμενη εβδομάδα, όχι, πριν από 10 μέρες, ο Πολάκης θα διαγραφεί. Από το... Οι βουλευτές τάδε και τάδε θα αναξαρτοποιηθούν. Σήμερα διαβάζουμε, προχθές διάβαζα από τον ίδιο αρθρογράφο, ο άνθρωπος τη δουλειά του κάνει, δεν είμαι εναντίον του, και εγώ να είχα τις πληροφορίες και μάλιστα καρατσεκαρισμένες θα τις έγραφα. 7, λέει, της Νέας Αριστεράς σήμερα θα φύγουν. Θα φύγουν από το κόμμα του. Και απαντώ και στον φίλο τον Βασίλη, ο Βασίλης ήταν, για την αρθρογραφία Βερναρδάκη για τους βουλευτές που μετακινούνται. Σαφώς μπορούνε, αλλά εδώ πάντα τίθεται το ζήτημα.
το ηθικών και των νόμιμων. Έτσι, δεν μπορείς η σάρκα σου να είναι στο κόμμα και η ψυχή σου στο άλλο κόμμα ή στη μεταγραφή ή στην ανεξαρτοποίηση. Θα το επαναλάβω πριν ακούσουμε ακόμα ένα ωραίο τραγουδάκι, να σας αφήσω έτσι ήρεμος, ότι ο κόσμος σε αυτές τις εκλογές και ιδίως στον προοδευτικό χώρο και τα όποια κόμματα πάνε σε εκλογές, δεν θα τα κρίνει με βάση τα προγράμματά του. Και αυτό θα άλλωστε δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις. Εδώ ανακοινώθηκε ένα κόμμα από τον κύριο Τσίπρα, δεν είδαμε πρόγραμμα, δεν είδαμε τίποτα, σου λέει παπ, δεύτερο. Έτσι, έχει μια δυναμική, έχει το αστέρι του και την διείσδυση που έχει στην κοινωνία ο Τσίπρας, σου λέει δεύτερος. Λοιπόν, δεν θα κριθεί με βάση τα προγράμματα, τις ιδέες και τα λοιπά, αλλά θα κριθεί με βάση την αξιοπιστία που αποπνέει ο χώρος με όλα όσα βλέπουμε. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Εγώ εδώ, είμαι εδώ, αλλά στηρίζω τον άλλο. Όλα αυτά. Μην νομίζετε ότι ο κόσμος δεν τα παρακολουθεί. Όπως παρακολουθεί και ότι μερικοί αστέρες έχουν φύγει από το προσκήνιο. Τους έχουμε χάσει. Τι θες τώρα να... Τραγούδι, σου αρέσει και εσένα. Πάμε. Τραγούδι, καλή εβδομάδα λοιπόν. Θα τα πούμε αύριο το πρωί. Καλώς εγχώντων των πραγμάτων. Καλημέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά της Χεσμπολάχ στο Νότιο Λίβανο δημιουργεί νέα δεδομένα στις περιφερειακές εξελίξεις και επηρεάζει τις διπλωματικές συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ισραήλ και η Χεσμπολάχ έχουν συμφωνήσει στην πάυση των εκατέρωθων επιθέσεων, αποδίδοντας την εξέλιξη σε διπλωματικές παρεμβάσεις. Την ίδια ώρα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η Τεχεράνη αναστέλει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το Ισραήλ προειδοποιούσε για ενδεχόμενη επίθεση στη Βηρυτό. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίζονται κανονικά παρά τις πληροφορίες περί αναστολής τους. Την ανάγκη συγκρότησης μιας προοδευτικής εκλογικής συμμαχίας επανέλαβε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Μιλώντας στο Real FM, τόνισε ότι το κόμμα οφείλει να υπηρετήσει τις συλλογικές του αποφάσεις και να συμβάλλει στη δημιουργία συνεργασιών με όσες πολιτικές δυνάμεις το επιθυμούν. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν αρκούν οι διακηρύξεις υπέρ των συνεργασιών, αλλά απαιτούνται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την υλοποίησή τους, επισημένοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να τοποθετηθεί με σαφήνεια εν ώψη των επόμενων εκλογών. Την παρέτησή του από την Προεδρία του Κόμματος Κόσμος υπέβαλε χθες ο Πέτρος Κόκαλης, σύμφωνα με ανάρτηση του Συμπροέδρου του Κόμματος Νίκου Ράπτη. Όπως αναφέρεται, αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση και η αναστολή λειτουργίας του κόμματος στην επόμενη συνεδρίαση της Γραμματείας. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των αντιρρήσεων που υπέβαλαν οι κατηγορούμενοι σχετικά με την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, αναμένεται να ακολουθήσει εισαγγελική πρόταση για το ποιες από τις σχετικές αιτήσεις θα γίνουν δεκτές από το δικαστήριο. Στην υπόθεση είναι κατηγορούμενα συνολικά 36 άτομα, στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Οι 33 από αυτούς αντιμετωπίζουν κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσω σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο. Ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή βρέθηκαν χθες οι 17 κατηγορούμενοι από τη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση των φερόμενων παράνομων επιδοτήσεων του ΕΟΠΑΚΕΠΕ. 7 από αυτούς απολογήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, αρνούμενοι τις κατηγορίες. Οι υπόλοιποι αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Η δικογραφία αφορά ζημία που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα οι μαθητές των ΕΠΑΛ εξετάζονται στην άλγεβρα και των γενικών λυκείων αναλόγως στα αρχαία, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα και αύριο στη λεωφόρο Συγκρού λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα στο τμήμα από τη Συμβουλή με την οδό Φραντζή έως τη λεωφόρο Ποσειδώνος με διαφορετικά ωράρια ανά ρεύμα κυκλοφορίας. Στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος οι εργασίες θα διεξάγονται από τις 7 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, ενώ στο ρεύμα προς την οδό Φραντζή από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Διεθνής επικαιρότητα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακα Ρίχτερ καταγράφηκε τα μεσάνυχτα ώρα Ιταλίας σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας. Ο σεισμός έγινε αισθητό σε περιοχές της νότιας Ιταλίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται σε απόσταση 41 χιλιόμετρων από την Κοσέντζα και 72 χιλιόμετρων από την Κατατζάρο, με μεγάλο εστιακό βάθος άνω των 200 χιλιόμετρων. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές, ενώ οι αρχές της πολιτικής προστασίας συνεχίζουν τους ελέγχους στην περιοχή. Στις αθλητικές ειδήσεις. Βαρύ είναι το κλίμα στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου μετά τον θάνατο του ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ηλικία 33 ετών, ύστερα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με μοτοσυκλέτα στα Ιωάννινα. Σύλλογοι, φορείς και άνθρωποι του ποδοσφαίρου εξέφρασαν τη θλίψη τους για την απώλειά του. Η ΑΕΚ έκανε λόγο για έναν αθλητή που ξεχώριζε για το ήθος του, ενώ ο Πανετολικός τόνισε ότι άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ομάδα. Συγκινητικό ήταν και το μήνυμα του Πανελλήνου Συνδέσμου Αμοιβόμενων Ποδοσφαιριστών-Ποδοσφαιριστριών, που τον αποχαιρέτησε χαρακτηρίζοντάς τον μαχητή. Σε λυπητήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν επίσης η UEFA, η ΕΠΟ, ποδοσφαιρικοί σύλλογοι και πρώην συμπαίκτες του. Η κηδεία του Μάριου Οικονόμου θα τελεστεί σήμερα στις 5 το απόγευμα στα Ιωάννινα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά τμήματα της χώρας. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη όπου η θερμοκρασία θα θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
1: Και 5 στο Κόκκινο.

τώρα με ακούω. Να φέρω λίγο και το μικρόφωνο εδώ λίγο πιο κοντά. Θα με ακούει ο κόσμος. Γιατί δεν μιλάω δυνατά. Παραπονιέται. Δίκιο έχει. Δίκιο έχει, ναι. Γιατί... πώς να το εξηγήσω τώρα. Πώς να το πω, ρε Σπύρο. Εντάξει, τέλος πάντων. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Παρότι Τρίτη σήμερα, χθες ήταν αργία του Αγίου Πνεύματος. Καλό μήνα, δύο του μηνός. Καλό καλοκαίρι, όλα τα λέμε. Όλα τα λέμε. Κόκκινο 105 και 5. 9 λεπτά μετά τις 8 είναι η καθημερινή μας πρέσα. Όπως κάθε μέρα, εδώ στο κόκκινο, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 8 με 9. Είναι 2 Ιουνίου 2026. Ο Σπύρος Παπακώστας είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης Δάλλας είναι πίσω από το τζάμι. Και πάμε να ανοιχνεύσουμε έτσι μαζί όλη την επικαιρότητα. Τι θέλεις. Ωραία. Συνονηθήκαμε εδώ με το Σπύρο και για τα τραγούδια. Πώς θα τα βάλουμε και ποια θα βάλουμε. Και πάμε μαζί να ανοιχνεύσουμε την επικαιρότητα. Καλημέρα, Καλλιόπη. 6985-870-059, το έχω ξεχάσει αυτό να το λέω τις προηγούμενες μέρες. 6985-870-059 είναι το τηλέφωνο στο Viber, στο οποίο μπορεί να στέλνετε τα μηνύματά σας, όσοι από εσάς τέλος πάντων δεν το γνωρίζετε και δεν το έχετε ξανακάνει. Αν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνήσουν, δεν υπάρχει κανένας άλλος, στέλνετε το μηνυματάκι σας στο Viber σε αυτό το νούμερο και φροντίζουμε να ανταποκριθούμε, έτσι, υποχρέωσή μας. Λοιπόν, πάμε να ανοιχνεύσουμε την επικαιρότητα. Νομίζω ότι, εντάξει, η είδηση έρχεται όπως τον περισσότερο καιρό, έτσι, από το εξωτερικό, από τα στενά του Ορμούζ, από τον πόλεμο εκεί. Ας πούμε αυτό το περίεργο πράγμα, όπως θέλει το ονομάζει καθής. Νομίζω ότι για μια ακόμα φορά τις λεπτομέρειες τις βάλανε οι Ιρανοί, οι οποίοι κατάλαβαν το παιχνίδι του Τραμπ. Ο Τραμπ παίζει καθυστερήσεις για να αφήσει τον φίλο του, τον Νετανιάχου, να τελειώσει την επιχείρηση στο Λίβανο, να τελειώσει με τη Χεζμπολά στο Λίβανο. Το πήρανε πρέφα κατά το κοινό λεγόμενο οι Ιρανοί. Σταμάτησαν τις διαπραγματεύσεις εντελώς. Και επανήρθε βεβαίως ο Τραμπ τώρα ξανά με τα γνωστά του κόλπα. Πάνε να βρουν μια συμφωνία και στην Λίβανο. Εκεί βρισκόμαστε. Είπαμε ότι οι παράπλευρες απώλειες αυτού του πολέμου εκεί είναι φυσικά το ενεργειακό για τις δυτικές κοινωνίες, αλλά μην περιμένετε αυτό το πράγμα να αλλάξει, γιατί πάντοτε θα υπάρχει μια πρόφαση. Πίσω από αυτό βρίσκεται η κερδοφορία των μεγάλων εταιριών. Κάτι ανάλογο συμβαίνει στη μικροκλίμακα εδώ στη χώρα. Δεν ξέρω αν είδατε τα κέρδη των δύο δηληστηρίων στην Ελλάδα, της Motorola και των LP. Παρά το γεγονός ότι υποτίθεται ότι οι αιτίες είναι εξωγενείς, είναι εξωχώριες, η κερδοφορία, τα υπερκέρδη, τα τρελά υπερκέρδη είναι εσωχώρια. Τώρα πώς εξηγείται αυτό, νομίζω ότι το ξέρετε πολύ καλά, δεν χρειάζεται να σας το αναλύσω εγώ παραπάνω. Προφανώς υποτίθεται ότι οι αιτίες είναι εξωχώριες, μέρος αυτών είναι, έτσι κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό, έτσι κι αλλιώς η άνοδος τιμής του πετρελαίου είναι πολύ συγκεκριμένη. Αλλά έρχονται οι μεγάλες εταιρείες με τη βοήθεια της κυβερνητικής αφωνίας και αντί να κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν προκειμένου να μην μεταφέρουν την άνοδο, την εξωχώρια άνοδο στους Έλληνες πολίτες, κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Σπεκουλάρουν για να κερδοσκοπήσουν και αυτοί με αφορμή την άνοδο της τιμής του πετρελαίου, βάζουν και αυτοί το κάτι τους και φτάνουμε σε αυτές τις τρελές κερδοφορίες τις οποίες εμφανίζουν τα δύο μεγάλα δηληστήρια της χώρας, και αλλιώς δεν έχει κι άλλα, αυτά τα δύο είναι. Η άλλη είδηση τώρα, για να έρθουμε και στα εσωτερικά, έχουμε μπαράζ δημοσκοπήσεων, θα έχουμε από εδώ και στο εξής δημοσκοπήσεις, οι οποίες καταγράφουν πλέον και τα δύο νέα κόμματα που έχουν ενσκύψει στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Η τελευταία ήταν η δημοσκόπηση της Opinion Poll, με τη Νέα Δημοκρατία στο 25,6%. Την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα με 13% στο δεύτερο κόμμα. Τρίτη την Καριστιανού, τέταρτο το Πασόκ. Με μονοψήφιο νούμερο. Η αναποφάσιστη, το λέω γιατί έχει μεγάλη σημασία η αναποφάσιστη, είναι στο 16,1%, πολύ ψηλό νούμερο και αυτό. Καταλαβαίνετε πως η μείωση του ποσοστού των αναποφάσιστων θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο
και είναι μια δεξαμενή στην οποία όποιος εκεί καταφέρει να διεισδύσει θα έχει και την πρωτοκαθεδρία. Το ΠΑΣΟΚ νομίζω, αυτή είναι η ρίσκα, τη γνώμη μου, το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Το ΠΑΣΟΚ επανέρχεται, μην σας κάνει εντύπωση, το ΠΑΣΟΚ επανέρχεται εκεί που το έβαλε ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2023. Τρίτο. Τέταρτο πέρασε λόγω της κυρίας Καριστιανού, αλλά η δική μου εκτίμηση είναι ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού σιγά σιγά θα υποχωρεί δημοσκοπικά, οπότε ενδεχομένως το ΠΑΣΟΚ να περάσει και τρίτο, αλλά για έναν αποκαθίσταται η δικαιοσύνη των εκλογών, δηλαδή η οποία διαταράχτηκε λόγω της κατάστασης του ΣΥΡΙΖΑ. Πέρασε δεύτερο, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση ακριβώς λόγω της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ξανεπανέρχεται στην προτεραιά κατάσταση. Θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι και εβδομάδα, διαβολοβδομάδα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε το Σάββατο την Κεντρική Επιτροπή. Επίσης στη Νέα Αριστερά διαβάζεται διάφορα, αποχωρούν 7 βουλευτές, ενώ ανεξαρτητοποιούνται 7 βουλευτές, δεν φεύγουν, δεν παραδίδουν την έδρα, ανεξαρτητοποιούνται. Θα το δούμε και αυτό. Πολύ καιρό κρατάει αυτή η κολόνια. Είναι μια πολύ πιθανή εξέλιξη όμως. Εκείνο το οποίο κατά τη γνώμη μου προσωπικά δεν θεωρώ πιθανό είναι να έχουμε εξελίξει το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι για εμάς τους δημοσιογράφους και κάνοντας την κουβέντα και μιλώντας με τους πρωταγωνιστές, αυτό το οποίο εγώ αντιλαμβάνομαι είναι ότι μάλλον θα γίνει μια προσπάθεια να κλωτσίσουν το τενεκεδάκι και να πάει παρακάτω, να μην έχουμε αυτή τη στιγμή ούτε ανεξαρτητοποίησεις ούτε κάτι ακόμα δραματικότερο. Δεν νομίζω ότι συμφέρει κανέναν. Έχω την αίσθηση ότι το τέλος του καλοκαιριού, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, είναι το κρίσιμο, η κρίσιμη ημερομηνία για τις όποιες εξελίξεις. Μέχρι τότε θα πάμε ως έχει. Καλημέρα Πέγγι, καλημέρα Δημήτρη, καλό καλοκαίρι σε όλους. Λοιπόν, είπαμε, η σημερινή βόλτα στα αυτονόητα πρέπει να ξεκινήσει από τα μυθώδη κέρδη των δύο δηληστηρίων της χώρας, με την εξωχώρια ακρίβεια που απλά παράγει εσωχώρια υπερκέρδη. Πώς γίνεται αυτό, έλα μου ντε. Λοιπόν, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν πλάκα, γιατί το παρουσίασαν κάπως ότι το εναλλακτικό σχέδιο της Motor Oil μετά τη φωτιά στα δηληστήρια, τη θυμάστε τη φωτιά, έφερε την τρίτη καλύτερη κερδοφορία στην ιστορία του ομίλου και γεμίζει τους λογαριασμούς των μετόχων. Τι λέτε καλέ. Εν τω μεταξύ, οι λογαριασμοί των μετόχων φορολογούνται με 5%. Έτσι. Αυτό είναι το δεύτερο μετά την υψηλή κερδοφορία. Στις πανελλαδικές τώρα, γιατί έχουμε και πανελλαδικές, μην το ξεχνάτε. Πανελλήνιες για την ακρίβεια, έτσι, γιατί εμείς μας έχει μείνει το παλιό. Δείτε τώρα, για παράδειγμα, στη γλώσσα, την οποία δώσανε τα παιδιά εξετάσεις την προηγούμενη εβδομάδα. Οι θεματοθέτες στις ερωτήσεις που δώσανε είχαν δύο ορθογραφικά λάθη στο ποίημα του Εμπειρίκου. Μπορείτε να το πιστέψετε. Μπορείτε να το πιστέψετε. Πείτε μου εσείς δηλαδή, πραγματικά. Βάλανε πανελλήνιες εξετάσεις στα παιδιά και είχαν ορθογραφικά λάθη στο ποίημα του Εμπειρίκου. Βάλανε το δε με μέλι με δύο λάμδα το μέλι. Ενώ είναι με ένα λάμδα, έτσι. Και ο Εμπειρίκος με ένα το γράφει. Και έχουν και ένα ακόμα λάθος στο δίνει αντί στο δίνει, το οποίο ήταν με απόστροφο στο S, στο C. Αλλά τέλος πάντων, έτσι όπως είναι γραμμένο από το ποίημα το μεταφέρεις. Το αλλάζεις. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Πηδάμε από θέμα σε θέμα. Σήμερα το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα οργανώνει στην Αθήνα ευρεία συσκέψη με αντικείμενο τη διαφάνεια στο δημόσιο χρήμα. Από την τυπική ανάρτηση στην ουσιαστική λογοδοσία. Σοβαρό θέμα. Ειδικά σε ό,τι να κάνει με το δημόσιο χρήμα και με τις απευθείες αναθέσεις της παρούσης κυβέρνησης. Και αφού υπόμαστε στην πολιτική, να πάμε και στον Δήμαρχο Αθηνάς, τον κύριο Χάρη Δούκα, που τάραξε λίγο τα νερά αυτό το τριήμερο. Πρότεινε μοντέλο Β' γύρω της Αθήνας για Πασόκ και Αλέξη Τσίπρα στις επαναληπτικές εθνικές εκλογές. Ξέρω, άλλο πράγμα οι αυτοδιοικητικές, άλλο πράγμα οι εθνικές εκλογές. Αλλά ο κύριος Δούκας
Πρώτον, είναι συνεπής με αυτό το οποίο λέει. Δεν το λέει τώρα, τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Το λέει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει δώσει και μάχη μέσα στο κόμμα του Πασόκ, προκειμένου να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι υπέρ της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Συνεπώς, πρέπει να το πιστώσουμε αυτό. Μια ειλικρίνεια λόγων και έργων. Παραμένει πιστός αυτό το οποίο πιστεύει ο ίδιος. Είτε κάποιοι από εμάς συμφωνούμε, είτε κάποιοι διαφωνούμε. Οπότε να το πιστώσουμε αυτό, γιατί δεν είναι. Στις εποχές που ζούμε, τα αλλάζουν και οι ιδέες από τα πουκάμισα. Δεύτερον, ο κύριος Δούκας έχει ένα απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο λέει, γιατί και ο ίδιος το έχει κάνει πράξη στο Δήμο της Αθήνας. Όχι μόνο ο ίδιος, και η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ και ο Κώστας Ζαχαριάδης συνεργάστηκαν και κατάφεραν στο δεύτερο γύρο να κερδίσουν το μεγάλο φοβερή του Κώστα Μπακογιάννη. Οπότε και εδώ τουλάχιστον νομίζω πρέπει να το πιστώσουμε αυτό του κύριου Δούκα. Και τρίτον, έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Δούκας, παρά το γεγονός ότι πέρασε κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, όταν λέει ότι άλλαξε ο νόμος για την εκλογική, για την τοπική αυτοδιοίκηση, μόνο και μόνο για να μην ξαναέχουμε είτε σαν αυτές του κυρίου Μπακογιάννη στο Δήμο της Αθήνας. Είναι ένα θέμα το οποίο και προσωπικά έχω να δείξει, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό. Πέρασε κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας το γεγονός ότι άλλαξε ο τρόπος εκλογής των δημάρχων και των περιφερειαρχών και ότι καταργείται πλέον ο δεύτερος γύρος. Ακούστε, κατήργησαν το δεύτερο γύρο. Το επιχείρημα το κυβερνητικό είναι ότι τον καταργούν διότι στο δεύτερο γύρο ψήφισε σχεδόν το 20% των δημοτών, οπότε δεν είναι και τόσο σωστό ορθό να ψηφίζει το 20% των δημοτών. Προφανώς και αν το δείτε αποκομμένο, προφανώς και δεν είναι το καλύτερο να ψηφίζει το 20% των πολιτών μιας πόλης για να βγάζει δήμαρχο, έτσι. Και ότι τέλος πάντων γλιτώνουμε και τα έξοδα τα οποία κοστίζουν για το δεύτερο γύρο. Είναι αστείες δικαιολογίες όμως και ίδιο, γιατί πίσω από αυτό βρίσκεται η εμφανής πρόθεση να μην ξαναέχουμε ένα παράδειγμα σαν αυτό του Δήμου της Αθήνας, όπου ο κ. Μπακογιάννης έχασε από τη συνεργασία του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ. Καταργούν το δεύτερο γύρο, βάζουν ένα περίεργο τρόπο εκλογής. Θα πηγαίνεις να ψηφίζεις τον πρώτο γύρο τον εκλεκτό σου δήμαρχο και θα πρέπει να έχεις από κάτω και μια δεύτερη εναλλακτική, ένα δεύτερο κουτάκι όπου θα τσεκάρεις και έναν δεύτερο συνδυασμό τον οποίο εσύ θέλεις. Και όταν οι δύο πρώτοι θα περνάνε στον υποτιθέμενο εικονικό δεύτερο γύρο, θα προστίθονται οι ψήφοι των εναλλακτικών και θα βγαίνει ο πρώτος, ο δήμαρχος. Το καταλαβαίνετε. Και εδώ νομίζω ότι ο κ. Δούκας έχει απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό το οποίο λέει. Λοιπόν, από εκεί και μετά, φαίνεται ότι μαζί με το rebranding του

Πρώτον, τα fans, και θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί, πολύ σύντομα, πάρα πολύ απλά. Τα fans δεν δημιουργήθηκαν το 2015, έτσι. Δημιουργήθηκαν το 2003 επί Κώστα Σιμίτη. Το 2015 όντως άλλαξε ο νόμος και όντως δόθηκε η δυνατότητα στα fans να κάνουν πληστηριασμούς, να διεργούν πληστηριασμούς. Πράγμα το οποίο δεν είχαν τη δυνατότητα από το νόμο του 2003. Τι κάναν όμως τα fans? Δεν επέλεξαν τον νόμο του 2015, που υποτίθεται ότι ήταν ο νόμος που τα έκανε παντοδύναμα και τους έδωσε τη δυνατότητα να πάρουν τα σπίτια του κόσμου. Τον άφησαν κατά μέρος και χρησιμοποίησαν τον νόμο του 2003. Έχουν αυτή τη δυνατότητα, γιατί ο ένας νόμος δεν καταργεί τον άλλον. Γιατί χρησιμοποίησαν τον νόμο του 2003? Διότι ο νόμος του 2015 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τους έδινε τη δυνατότητα να διενεργούν πληστηριασμούς, αλλά πρώτα υποχρέωνε τις τράπεζες, πριν πουλήσουν, τιτλοποιήσουν και πουλήσουν τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια στα funds, τους υποχρέωνε να έρθουν σε επαφή με τον δανειολήπτη και να του κάνουν μια προσφορά πριν πάνε και πουλήσουν τα κόκκινα δάνεια στα funds. Κάτι το οποίο δεν συνέφερε βεβαίως τους τραπεζίτες, διότι απλά ήθελαν να κερδοσκοπήσουν αγρίως με βάση τα κόκκινα δάνεια και την περιπέτεια των απλών πολιτών. Και έτσι παρέμειναν στο νόμο του 2003 και όχι στο νόμο του 2015. Όλα όμως αλλάξανε και όλα ήρθαν στην σωστή για τις τράπεζες και τα funds κατάσταση όταν ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και άλλαξε και τους δύο νόμους και έφερε ένα νόμο που δίνει και τη δυνατότητα πληστηριασμών στα funds, αλλά και καταργεί την υποχρέωση να έρθουν σε συνεννόηση με τον δανειολήπτη. Και όλο αυτό κρύβεται εντέχνως και παρουσιάζεται μια άλλη εικόνα εντελώς διαφορετική. Αυτά. Επίσης, ένα δεύτερο είναι και οι σχέσεις του νέου κόμματος της Ελλάδας με το Ισραήλ. Όλο αυτό ξεκίνησε από μια συνέντευξη στο Non-Papers. Για το θέμα του Ισραήλ. Θυμήθηκαν για παράδειγμα το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 είχε συνεχίσει τις σχέσεις με το Ισραήλ. Λες και το 2015 ήταν 2024, 2025, 2026. Λες και το 2015 ο Νετανιάχου είχε διαπράξει τη γενοκτονία που διαπράττει σήμερα στη Γάζα. Οι έπικοι κάνουν τα έσχη τα οποία κάνουν στη Δυτική Όχθη. Προφανώς δεν μπορούν να συγκριθούν οι δύο χρονικοί περίοδοι. Προφανώς. Τώρα, υπήρξε μια ατυχής δήλωση, κατά τη γνώμη μου, σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι δεν είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ισραήλ για να διακόψουμε τις διπλωματικές σχέσεις. Θα μπορούσε η διατύπωση να είναι πολύ καλύτερη και με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Χρειάζεται προσοχή σε αυτά τα πράγματα. Διότι εδώ τώρα, εντάξει, okay, νομίζω ότι δεν σηκώνει να έχεις διαφορετικές απόψεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Στη Γάζα διαπράχτηκε μια γενοκτονία και συνεχίζει να διαπράττεται μια γενοκτονία. Έχουμε κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ό,τι είχε το διεθνές δίκαιο ως βασικές παραμέτρους, η κυβέρνηση Νετανιάχου το έχει καταστρατηγήσει. Και οι Αμερικανοί μας. Οπότε τι να συζητήσουμε τώρα? Τι θέμα συζήτησης για το συγκεκριμένο θέμα, δεν νομίζω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, δεν ξέρω τι έμεινε. Είπαμε ότι, τώρα συγχωρέστε με, σας έχω τρελάνει γιατί πηδάω από θέμα σε θέμα. Έχουμε και αυτή την ιστορία με την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΕΑΡ και την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών. Τώρα φεύγουν, μετά φεύγουν, τώρα θα ανεξαρτητοποιηθούν κτλ. Δεν μιλάμε για την παρέτηση, το ξαναλέω, από τη βουλευτική έδρα, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Εδώ που τα λέμε τώρα και να παραιτηθούν, σε ποιο να τη δώσουν? Άμα καθίστε να δείτε τι γίνεται, το έλα να δεις. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Θα πηγαίνει η έδρα από χέρι σε χέρι και δεν θα ξέρεις πού είναι αυτός που παίρνει την έδρα, σε ποιο κόμμα ανήκει, πού ανήκει, τι πιστεύει, πού θέλει να πάει, πού δεν θέλει να πάει. Μήλος πραγματικά. Πάντως αυτό που φαίνεται είναι ότι θα κρατήσουν την έδρα και θα περιμένουν ένα νεύμα από την Αμαλίας, που όπως λέει το ρεπορτάζ δεν πρόκειται να έρθει. Έτσι. Αλλά είπαμε, ας το περιμένουμε. Όσοι θα παραμείνουν στην ΕΑΡ θα βιώσουν και αυτοί το μαρτύριο της σταγόνας. Ο Γαβρίλης Ακελαρίδης θέλει τη συνεργασία με το ΜέΡΑ25, αλλά ο Γιάννης με το ΕΝΑΝΗ δεν θέλει τον Ευκλήδη και τον

Μπουρλέτη. Ο Βούτσης και ο Φίλης θέλουν τη συνεργασία με τον όποιον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν θέλουν τον Παύλο Πολάκη. Τι να σας πω. Άμα μπορείτε να το σχολιάσετε εσείς όλο αυτό, σχολιάστε το. Εγώ δεν ψάχνω να βρω και επίθετα να το σχολιάσω και δεν θέλω καν να τα χρησιμοποιήσω δηλαδή. Αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι όσο προλαβαίνουμε, γιατί σας ζάλισε.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Λοιπόν, πάμε και στο ραδιοταξί Παρθενών. Να ενημερωθούμε λίγο για την κίνηση στην Αθήνα. Τώρα με το που επέστρεψαν όλοι από τις διακοπές. Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα. Πολύ δύσκολη μέρα η σημερινή. Ναι. Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, έχει ακινησία, θα έλεγα, από το Δαφνή μέχρι και τον Ασπρόπυργο. Ο Κηφισός, όπως πάντα, και στα δύο ρεύματα, από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση. Στην Αττική Οδό, από το Ζεφύρι μέχρι και το Γέρακα. Κηφισίας και Μεσογείων στο κόκκινο. Αρδιτού, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, με μεγάλες καθυστερήσεις. Και στη λεωφόρο Συγκρού, στο ύψος του Νέου Κόσμου. Κίνηση θα δούμε και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, από την Αλίμου μέχρι και τον Πειραιά, στο λιμάνι περιμετρικά. Που είναι και εκεί στο κόκκινο, είναι πολύ δύσκολα εκεί.
2: Μάλιστα. Σε όλη την Αθήνα δηλαδή, από ό,τι μου λέτε.
3: Γενικώς, ναι, παντού.
2: Μάλιστα. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
3: Καλή σας μέρα, επίσης.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, ναι, επέστρεψε ο κόσμος, όσοι είχαν φύγει τέλος πάντων το τρίμερο. Οπότε γίνεται το έλα να δεις. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Ναι, τώρα να σας πω και κάτι. Με όλο το σεβασμό, πραγματικά. Αυτό που κάνετε ορισμένοι που κάθεστε στο ραδιόφωνο και περιμένετε να πει κάτι ο δημοσιογράφος και να αρχίσετε να μπείτε και να λέτε τώρα, πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ καλά τι λέει ο συνομιλητής σας, για να μπείτε σε μια κουβέντα και να κάνετε κρίσεις για αυτό που λέει και το τι δεν λέει. Δηλαδή είπα κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Δεν αναφέρθηκα ούτε στο παρελθόν, ούτε στο γεγονός ότι το σύγχρονο Ισραηλινό κράτος δημιουργήθηκε δεκαετίες τώρα, πολλές δεκαετίες, πάνω στην πλάτη, στην κυριολεξία των Παλαιστινίων. Είπα κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, ότι αυτό που συνέβη στη Γάζα τα τελευταία 3 χρόνια, που στην κυριολεξία ισοπεδώθηκε όλη η Γάζα, είναι ο ορισμός της γενοκτονίας. Η γενοκτονία, πολύ συγκεκριμένος όρος, δεν το χρησιμοποιούμε όπως θέλει ο καθένας και κατά πώς νομίζει. Έχει δικαίωμα βέβαια να το χρησιμοποιεί ο καθένας όπως θέλει, αλλά τέλος πάντων η γενοκτονία είναι πολύ συγκεκριμένος όρος. Λοιπόν, ξαναλέω ακόμα μια φορά ότι αυτό που συνέβη τα τελευταία 2-3 χρόνια στη Γάζα και που συμβαίνει τώρα, όπου ισοπεδώθηκε στην κυριολεξία όλη η Γάζα, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στο παρελθόν. Αυτό είπα. Και ότι οι συνθήκες, οι σημερινές με τις συνθήκες του 2015, δεν έχουν καμία σχέση. Οι διαχρονικές ευθύνες του Ισραήλ για το πώς συμπεριφέρεται στους Παλαιστίνιους είναι πολύ συγκεκριμένο θέμα. Και εκεί δεν θα διαφωνήσουμε, νομίζω, κανένας από εμάς. Λοιπόν, αυτό λέω. Τώρα, δεν περιμένατε να ακούσετε τις απόψεις από το κόκκινο κτλ. Να με συμπαθάτε. Αλλά ξεφεύγοντας από το συγκεκριμένο θέμα, να το περιμένετε. Και όχι μόνο να το περιμένετε, να το επιδιώκετε κιόλα. Πλουραλισμός λέγεται. Δεν έχουμε μόνο καλλιέργεια. Και κάποια στιγμή και στην αριστερά πρέπει να σταματήσουμε να μην έχουμε μόνο καλλιέργεια. Και να έχουμε διαφορετικές απόψεις και να τις συζητάμε. Και να σεβόμαστε τις απόψεις ο ένας του άλλου. Λοιπόν. Αυτά. Πάμε τώρα να το ευθυμίσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε την βόλτα μας στα ό,τι να είναι. Είναι πολλά τα ό,τι να είναι. Γιατί έχουμε ένα τρίμερο είχαμε μπροστά μας. Πολλά και αξιόλογα. Οπότε θέλω να δώσω έναν εύθυμο τόνο. Πάμε. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock.

0: Λοιπόν, η πολιτική σκηνή της χώρας είναι αυτό ακριβώς το οποίο τραγούδισε σε άψογα αγγλικά η Δόδη. Λοιπόν, οπότε πάμε αμέσως, πάμε στον κύριο Δούκα. Σας είπα ότι κάναμε κουβέντα πριν για αυτά που είπε. Πάμε να τα ακούσουμε, παρακαλώ. Να βάλουμε το Δούκα για τις αλλαγές τις αυτοδιοικητικές, το 1, όχι το 2, γιατί έχω 2 του κύριου Δούκα. Πάμε να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Για τη δεύτερη κάλπη μιλάμε τώρα. Στην πρώτη κάλπη, δηλαδή, κατεβαίνετε αυτόνομοι. Λοιπόν, στη δεύτερη κάλπη, παιδιά, θα πάμε με ένα ψηφοδέλτιο.
2: Λέω λοιπόν ότι εδώ.
1: Και ποιος θα είναι ο αρχηγός στη δεύτερη κάλπη.
2: Έχουμε πει σαν Πασόκ ότι ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση.
1: Ναι.
2: Να είμαστε εμείς καταλήτης.
1: Με αρχηγό ποιον.
2: Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του Πασόκ.
3: Δεν είναι όμως.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν με αφορμή τις αυτοδιοικητικές. Είπε και την άποψή του για τις εθνικές εκλογές. Σας είπα και πριν, έχει δίκιο ο κύριος Δούκας. Και σε αυτό που λέει έχει δίκιο, το αυτονόητο λέει. Τουλάχιστον αυτό που προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι μέχρι να φτάσουμε στην κάλπη. Αλλά επί του παρόντος, το σκηνικό το οποίο έχουμε είναι ότι μόνο μια συνεργασία μπορεί να οδηγήσει την κυβέρνηση. Των όποιων στην κυβέρνηση, έτσι πλέον και για τη Νέα Δημοκρατία ισχύει αυτό. Μόνο με συνεργασία μπορεί να φτάσει στην κυβέρνηση. Αυτοδυναμία δεν προκύπτει εδώ πουθενά. Η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων, παραμένει επίκαιρο ζητούμενο. Εκεί μπορούμε να κάνουμε μια ολόκληρη κουβέντα για το πόσο το Πασόκ πλέον είναι κατά τάση αυτών στο χώρο των προοδευτικών δυνάμεων και πώς εννοεί την πρόοδο το Πασόκ, γιατί έχει μια ισχυρή μερίδα στελεχών τα οποία. Έχουν και παρελθόν στη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, μην το ξεχνάτε, έτσι. Και η συγκυβέρνηση με το Νέα Δημοκρατία σε Πασόκ Λάος και η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Υπάρχει ένα ισχυρό πολιτικό προσωπικό εντός του Πασόκ, το οποίο δεν θα έβλεπε με κακό κομμάτι ούτε αυτή τη συνεργασία. Όταν λύσει αυτό το σοβαρό θέμα στο εσωτερικό του, τότε θα μπορέσει να ασχοληθεί και με τα υπόλοιπα. Πάμε να ακούσουμε και το δεύτερο ότι να είναι από τον κύριο Δούκα. Για να την ακούσουμε, παρακαλώ.
2: Το νέο σύστημα αυτό αλλάζει και τον εκλογικό νόμο. Δηλαδή αυτό που με ρωτάγατε τώρα, αν μπορεί να υπάρξει συνεργασία τη δεύτερη Κυριακή που μπορεί να δημιουργεί συνθήκες ανατροπής, πια δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δεύτερη Κυριακή.
1: Σε εσάς,
2: στους Κυριακή, δηλαδή που εγώ βγήκα, δεν θα υπάρχει πια. Ναι. Και θα υπάρχει αντίθετα δεύτερη επιλογή. Ακούστε, έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή τι. Θα κατεβαίνει ένας υποψήφιος την πρώτη Κυριακή και θα λέει ψηφίστε μένα, αλλά δεύτερη επιλογή ψηφίστε για κάποιον άλλον. Δηλαδή, τον λαγό τον κάνει σύστημα. Τον πελατειασμό, τη διαπλοκή την κάνει σύστημα.
0: Και εδώ έχει δίκιο. Σας είπα πριν στο ξεκίνημα για τον νέο νόμο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Που είναι σε διαβούλευση, έτσι. Τι να σας πω τώρα, με ρωτάτε αν υπάρχει άλλο τέτοιος νόμος σε κάποιο άλλο κράτος στον πλανήτη. Δεν έχω ακούσει κάτι. Βέβαια δεν θέλω να σας το πω γιατί θέλει ψάξιμο αυτό για να το δούμε, αλλά πρώτον δεν έχω ακούσει κάτι, δεύτερον το θεωρώ και λίγο απίθανο να υπάρχει τέτοιο σύστημα. Νομίζω είναι παγκόσμια πρωτοτυπία αυτό ο νόμος και αν θέλετε την προσωπική μου άποψη δείχνει και τη βαθιά απαξία της κυβέρνησης Μητσοτάκη απέναντι στους θεσμούς, στο πώς μεταχειρίζεται τους θεσμούς. Γιατί και ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ένας πολύ σοβαρός θεσμός. Λοιπόν, όμως που οφείλουν τα κόμματα και ειδικά τα κόμματα τα οποία έχουν την κυβερνητική πλειοψηφία να το σέβονται και να μην κάνουν παιχνίδια. Ενώ για ίδιον όφελος παιχνίδια, αυτό εννοώ. Η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη έχει αποδείξει σε όλα σχεδόν τα πράγματα και εδώ πλέον. Ότι δεν σέβεται τίποτα απολύτως. Προκειμένου να φτάσει εκεί που θέλει, κάνει τους θεσμούς κουρελόχαρτα. Αυτό την έφερε μέχρι και σε αντιπαράθεση, με πολλά μέσα εισαγωγικά, και με το Ευρωπαϊκό Κράτος Δικαίου και τους θεσμούς διαφύλαξης του κράτους δικαίου, όπως είναι οι Ευρωπαίες Αγγελές. Τα υπόλοιπα είναι για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που στηρίζουν την κυβέρνηση. Η ουσία είναι αυτή. Πάμε λοιπόν τώρα και στις Πανελλήνιες, συγγνώμη. Έχουμε δύο πολύ ωραία ηχητικά από τις Πανελλήνιες, γιατί πηγαίνουν τα κανάλια έξω από τα... Είναι το ΕΠΑΛ, ναι. Ένα και δύο. Ξεκινάμε με το ένα και πάμε στο δύο. Είναι, τα κανάλια πηγαίνουν και στείνονται παραδοσιακά απ' έξω και περιμένουν τους υποψήφιους. Αλλά τα παιδάκια μας, κάποια από αυτά είναι, πώς το λένε οι Αμερικανοί, to the point πραγματικά. Για πάμε να το ακούσουμε.
4: Το θέμα ήταν πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο. Και αυτό.
5: Πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο.
4: Τίποτα. Έγραψα ότι δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Ότι ίσως μπορεί να τον αλλάξει λίγο, όχι να τον σώσει.
6: Έλα.
4: Αυτό.
7: Α, ωραία, εσύ. Για έλα να μας... Δεν θέλεις, εντάξει.
5: Εντάξει, μπήκαμε στο πνεύμα. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι κάπως ο αθλητισμός και το μπάσκετ.
7: Έχεις γράψει.
6: Έχω γράψει, ναι.
7: Για τον αθλητισμό και το μπάσκετ.
6: Ναι, δεν έγραψα αυτά τα πράγματα, γιατί δεν μου φάνηκαν ενδιαφέρον. Έγραψα δικές μου πανελλήνιες.
5: Εντάξει, καλό.
7: Δηλαδή.
6: Έγραψα για το ότι μας κυβερνάνε βιαστές και δολοφόνοι.
7: Εντάξει, okay. Δεν έχει σχέση με το μπάσκετ.
6: Όχι, να σου πω τι έγραψα.
7: Ωραία, θα μας πεις.
5: Συνεχίστε την κουβέντα εσείς, να συνεχίζουμε και εμείς από εδώ. Εντάξει. Πάντως, καλή επιτυχία στα παιδιά
7: που συνεχίζουμε. Καλά.
5: Γεια χαρά σας.
7: Καλή επιτυχία,
5: καλή
7: επιτυχία.
0: Μαύρο το παιδί. Συνεχίστε εσείς εκεί την κουβέντα σας. Αλλά συνεχίζουμε και εμείς εδώ από το στούντιο. Να συνεχίσετε και εσείς από το στούντιο. Λοιπόν, ξεπερνώ το θέμα των εξετάσεων. Πώς το μπάσκετ μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Νομίζω ότι ο Πιτσιρικάς του θα έπρεπε μια χαρά για το τι μπορεί να αλλάξει τον μπάσκετ. Πάντως τα μυαλά των θεσμοθετών δεν μπορεί να τα αλλάξει, ούτε και τα μυαλά των δημοσιογράφων της κρατικής τηλεόρασης. Πάμε να ακούσουμε και το δεύτερο απόσπασμα, παρακαλώ.
6: Έγραψα δικές μου πανελλήνιες. Ερωτήματα δικά μου που τα απάντησα. Με σωστό και λάθος, για αντιστοιχεί στα πάντα όλα. Έγραψε το σύστημα που προσπάθησα τόσο καιρό εγώ και πολλοί άλλοι που ξέρω να το αλλάξουν και... Προσπάθησα να το αλλάξω, αλλά δεν μπορώ. Δεν μπορούσα. Και στην ετέλη θα προσπαθώ να μην μ' αλλάξει το σύστημα εμένα. Αυτοκτονήσαν δύο κοπέλες. Έχουμε σαν χώρα, είμαστε πίσω. Σε όλα τα πράγματα είμαστε πίσω. Δεν μπορεί. Δηλαδή άμα το πάρεις σε θέμα, κάθε θέμα είμαστε πίσω. Θέλουμε να αντιγράψουμε και τους Αμερικάνους. Τέλος πάντων, εγώ δεν μπορώ να γράψω τέτοια πράγματα. Ό,τι θέλω το μαθαίνω. Άνετα. Μπορώ να διαβάσω ένα βιβλίο, το μαθαίνω. Αυτά τα πράγματα δεν μαθαίνω. Ευχαριστώ τους γονείς μου που δεν με κάνανε μαριονέτα. Το μέλλον μου, πώς το βλέπω, ότι θα φύγω σε αυτή τη χώρα στάνταρ. Αυτό είναι στάνταρ. Θα φύγω. Δεν υπάρχει. Ό,τι άλλο θα ονειρευτώ εκεί. Στόχο δεν βάζω, είναι δουλεία. Είναι σκλαβιά για τον άνθρωπο, ο στόχος, το όραμα πρέπει να λέμε και αυτό.
0: Και αυτό. Το σίγουρο είναι θα φύγω. Το ονειρευτώ εκεί. Πείτε μου εσείς τώρα πόσα καμπανάκια χτυπάνε όταν τα παιδιά μας λένε τέτοια πράγματα. Για πείτε μου. Αυτό. Δεν θέλω να σχολιάσω ούτε το θέμα που βάλανε για τον μπάσκετ που αλλάζει τη ζωή μας. Ούτε να πω κάτι για τα παιδιά αυτά. Λοιπόν, και για το πώς αισθάνονται και πώς τους κάναμε εμείς να αισθάνονται. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο ηχητικό, παρακαλώ. Ακούσουμε ένα πολίτη, ο οποίος, μάλλον πάμε να το ακούσουμε και να το σχολιάσουμε και αυτό αμέσως μετά.
8: Καταλαβαίνω.
9: Εξαιτίας του κράτους, εξαιτίας σας που το ψηφίζω 40 χρόνια. 40 χρόνια.
8: Δεν νομίζω ότι.
10: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο
11: λίγο να απαντήσουμε.
12: Να κλείσουμε λίγο να ακούσουμε και τον κύριο Λοβέρδο.
8: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να δώσω.
11: Ούτε για σας είναι εύκολο.
9: Έχω χάσει την υγεία μου. Αυτά ήθελα να πω. Και δεν μπορώ να
12: κλείσω. Κύριε Λοβέρδο, να ξεκινήσουμε μαζί σας.
8: Τι να πω, αυτά που άκουσα καταρχάς λυπάμαι πάρα πολύ και για το
11: πάνω. Είναι καθηλωτική.
12: Είναι καθηλωτική και μου θέλει τη μέση.
9: Τι να την κάνω, τη λύπηση. Όταν εγώ θέλω στο νοσοκομείο, τι να την κάνω. Στο οποίο νοσοκομείο παρεπιπτόντος, κύριε Ροβέρδο, είναι ο γιος μου και 12 ώρες ήταν σε ειδικότητα με μισό ποτήρι νερό. Γιατί δεν είχε κομπιούτερ να γράψει τα εισιτήρια το παιδί. Και εκμεταλλεύεστε όλα αυτά τα παιδιά. Και είχε δίκιο η κοπέλα που έκλαιγε προχτές 18 χρόνια και 19. και 20. Γιατί τα παιδιά μας δεν πάνε στο νοσοκομείο μέσα για να τα έχετε εσείς να τα εκμεταλλεύεστε και να κάθονται 8 και 10 ώρες απλήρωτα, γιατί είναι από το μεγαλωμένα έτσι που είναι ευσυνείδητα.
8: Εκμεταλλεύεται. Ποιο θα εκμεταλλεύεται? Ομολογώ ότι δεν καταλαβαίνω.
12: Είναι γιατρός ο γιος της κυρίας Τσανακλίδου.
8: Ποιο θα εκμεταλλεύεται? Τον εκμεταλλεύεται κανείς?

0: Συνεχίζουμε την περιήγηση στη ροκ χώρα και από τον Γιάννη Λοβέρδο και την κυρία που του λέει όσα του λέει και ορθώς του τα λέει. Δεν γνωρίζει ποιος τον εκμεταλλεύεται, ρωτάει κιόλας ποιος τον εκμεταλλεύεται το γιο της. Λοιπόν, πάμε στην άλλη πλευρά. Πάμε σε αυτό που λέμε σύστημα. Για την ακρίβεια, πάμε στην κορυφή του συστήματος. Έτσι, πιο κορυφή δεν γίνεται. Πάμε στον πρόεδρο, στον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Έτσι, στο θεματοφύλακα του τραπεζικού συστήματος. Στον προστάτη των πολιτών από την όποια αυθαιρεσία του τραπεζικού συστήματος. Λέω όλες τις ιδιότητες που έχει, που θα έπρεπε να έχει για την ακρίβεια ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Πάμε στον κύριο Στουρνάρα να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε σημαντική αύξηση του πλούτου των κοντιών. Όπως ξέρετε, στην Ελλάδα υπάρχει υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης, πάνω από 70% σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Σήμερα, ο μέσος όρος του πλούτου των οικογενειών, με στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πειραματικά στοιχεία και αναπαρήθησαν από το Διεθνή Τύπο, είμαστε περίπου στο πλούτο των οικογενειών, έτσι. Μιλάω κατά μέσο όρο, πάνω από τη Φιλανδία. Άρα λοιπόν έχουμε μία ανισότητα, είναι ναι μεν στο κατακεφαλήν εισόδημα σε μονάδες αγοραστικής δύναμης φαινόμαστε να είμαστε σχετικά χαμηλά, σε πλούτο όμως νοικοκυριών είμαστε σχετικά ψηλά.
0: Για την ανανέωση της τρίτης θητείας του συγκεκριμένου κυρίου ψηφίσατε παρόν, κύριε Ανδρουλάκη. Μετά να ρωτιέστε γιατί το Πασόκ πάει στην τέταρτη θέση. Και όχι μόνο ψηφίσατε παρόν, δεν καταψηφίσατε εννοώ, αλλά βγαίνατε σοριδών όλα τα στελέχη στα κανάλια να δικαιολογήσετε αυτό το παρόν, δήθεν ότι ήταν μια επαναστατική κίνηση το παρόν και θέλατε να το δικαιολογήσετε γιατί δεν στηρίξατε το Στουρνάρα, ο οποίος είναι σάρκα και ξαρχός του Πασόκ του κυρίου Σιμίτη. Μετά να ρωτιέστε γιατί το Πασόκ βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Με όσα λέει ο κύριος Στουρνάρας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον αγαπημένο μας υπουργούλη. Θέλω να βάλουμε το, νομίζω το ό,τι να είναι που έκανε το μεγαλύτερο, το 2, το Άδωνις 2, που έκανε το μεγαλύτερο, σήκωσε την περισσότερη σκόνη αυτό το τριήμερο. Πάμε να το ακούσουμε και να το σχολιάσουμε αμέσως μετά.
2: Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται.
3: Ωραία, τόσα έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια.
2: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις ακεφαλαιοποίησης των τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει από την ακεφαλαιοποίηση.
0: Και γιατί δεν έχουμε ξοφλήσει με την ανακεφαλαιοποίηση την οποία την κάναμε εμείς με δικά μας λεφτά και τα δικά μας τα δάνεια. Και έχουν ξοφλήσει μόνο της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, δηλαδή. Για εξηγήστε μου. Κάποιος δεν έπρεπε να το ρωτήσει εκεί τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αν δεχτούμε τον συλλογισμό του ότι τα δάνεια αυτά έχουν ξοφληθεί. Ανακεφαλαιοποιήθηκαν τα δάνεια αυτά από τον ελληνικό λαό. Τα πλήρωσε. Δεκάδες δις τα πλήρωσε. Γιατί δεν ξοφλήθηκαν και τα δικά του δάνεια και παραμένουν. Και χάνει τα σπιτάκια του κόσμου. Λοιπόν, ακούστε, έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Γεωργιάδης το κάνει επίτηδες όλο αυτό. Επιχειρεί επί της ουσίας να αντικαταστήσει τη λογική με αυτή την παραλυτική πολλές φορές απογοήτευση, όταν διαπιστώνεις ότι δεν υπάρχει καμία μα καμία περίπτωση να βρει σημείο επαφής με την εξουσία. Καμία. Αυτό στον πολίτη, το οποίο μπορεί να μεταφραστεί σε επίπεδο καφενειακό. Έλα μωρέ στην Ελλάδα ζεις, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τίποτα. Αυτή η παραλυτική ισορροπία είναι αυτό το οποίο επιδιώκει ο κύριος Γεωργιάδης και γι' αυτό εκφράζεται με τον συγκεκριμένο τρόπο, τον οποίο σε εμάς μπορεί να φαίνεται απίστευτος, αλλά έχει πολύ συγκεκριμένο στόχο. Αυτή η παραλυτική κατάσταση, απογοήτευση για την ακρίβεια, παράγει αποτελέσματα. Τι αποτελέσματα? Αν είσαι αλέγκρο τύπος, αν είσαι αλέγκρο κατάσταση και έχεις λίπος να καταναλώσεις τη ζωή σου, την προσωπική, τότε παρτάρεις σαν να μην υπάρχει αύριο, φτάνοντας πολλές φορές και στα ακρότατα όρια του οχαδερφισμού. Αν είσαι ευφυής και γι' αυτό απεσιόδοξος, πλακώνεσαι στα αντικαταθλιπτικά, τη μαρεοποιείς το μείζον, ανάγεις το έλασον σε προτεραιότητα και ζεις ως ηθικό πλεονέκτημα εντός της ανήθικης κοινωνίας. Εντάξει, τώρα ανάμεσα στις δύο καταστάσεις υπάρχουν και εφαψίες της μίας ή της άλλης, ανάλογα με το timing που λένε και οι Αμερικανοί. Όπως και να έχει, κερδισμένος είναι ο Υπουργός Υγείας της χώρας. Έτσι. Θυμίζομαι τα περισσότερα ράντζα και τους λιγότερα και χειρότερα αμοιβόμενους γιατρούς και νοσηλευτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, προσωπικά δεν γνωρίζω αν πρέπει να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, γιατί είμαστε χάριστοι που γκρινιάζουμε ενώ ζούμε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου. Απλά και δημοσιογραφικά πολλές φορές προσπαθώ να αποκωδικοποιήσω γιατί ξαναψηφίζουμε εκείνους που δεν μας επιτρέπουν να τη χαρούμε αυτή την ομορφότερη χώρα του κόσμου. Γιατί δεν μπορούμε να τη χαρούμε. Τα νησιά μας πλέον τα χαίρονται το 10, 15, 20% του πληθυσμού που έχει τη δυνατότητα και οι τουρίστες οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα. Ο υπόλοιπος κόσμος δεν τα χαίρεται. Όπως και όλα τα καλούδια της χώρας αυτής. Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω τι έχουμε ακόμα να κλείσουμε. Έχουμε έναν ακόμα Άδωνη, να τον ακούσουμε αυτόν και να ολοκληρώσουμε.
4: Προ τα μαλλιά. Μου αρέσει και πάρα πολύ τα βάλα και είμαι τριστηρισμένο. Άμα δείτε τα βίντεο μου ένα χρόνο πριν, 1,5, η διαφορά είναι συγκλονιστική.
5: Εάν υποτεθεί ότι κάποιο έχει δικά μου ηχητικά ή δικά μου ηχητικά στην κατοχή του, αυτά είναι προϊόν παράνομη παρακολούθηση.
4: Γυαλίζει το εφάρμο μπροστά. Και φαίνομαι σαν γλώμπο.
5: Με την ελληνική νομοθεσία είναι κακούργημα που τιμωρείται με 20 χρόνια φυλακή.
4: Το βλέπω και λέω, καλά αυτός ο γλώμπος είμαι εγώ.
5: Αν και μόνο η ιδέα ότι κάποιος έχει στην κατοχή του προσωπικά μου δεδομένα, θα του κάνω μην θα πάει φυλακή. Είμαστε ανεμένοι.
6: Έχετε δύο κινητά, δεν πιστεύω να παρακολουθείτε κανένα τα δύο σήμερα.
4: Το πιθανό το παρακολουθείτε και τα δύο θα έλεγα εγώ.
6: Δεν σας πειράζει.
4: Όχι, το θεωρώ περίπου αυτονόητο.
6: Δεν παρακολουθούνται.
4: Με βέβαια.
6: Γιατί.
4: Δηλαδή είμαι υπουργός του ελληνικού κράτους και δεν παρακολουθεί κανένας το κινητό μου.
6: Ποιος το παρακολουθεί.
4: Πόσο ασήμαντος μπορεί να είμαι αν δεν παρακολουθεί κανένας.
6: Ποιος το
4: πλάγαν τώρα. Κινέζοι, Αμερικάνοι, Ρώσοι, Ιαπωνέζοι, Ινδοί, Άραβες, συμφέροντα πολιτικά, οικονομικά, επιχειρηματικά. Πλάγαν τώρα.
5: Θα του κάνω μην θα πάει φυλακή. Είμαστε ανοημένοι.
4: Καλά αυτός ο γλώμπος είμαι εγώ. Πλάγαν τώρα.

Και κλείνουμε την περιήγηση στα ό,τι να είναι του τριημέρου με το σημερινό πρωτοσέλιδο της Ευσύν, το οποίο παρακαλώ ο κύριος Ταλ Ντίλιαν. Τον ξέρετε τον κύριο Ταλ Ντίλιαν, ένας από τους 4 καταδικαστέντες, ο άνθρωπος που εισήγαγε το πρέταντο στη χώρα, ξαναχτυπά. Με νέες δηλώσεις του στην εφημερίδα, για μία ακόμα φορά επιμένει ότι το Predator ο ίδιος δεν εμπορεύεται. Δεν εμπορεύεται. Το Predator το πουλάει μόνο σε κυβερνήσεις. Και το Predator ήταν στην κατοχή και στη χρήση των ελληνικών κρατικών υπηρεσιών. Μάλιστα, αφήνοντας να υπονοηθεί ότι στη διάθεσή του έχει και το σχετικό αποδεκτικό υλικό, ότι σε καμία περίπτωση ο ίδιος δεν χειρίζεται το Predator. Αυτά. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Φτάνουμε στο τέλος, να βάλουμε μια τζούρα από ένα τραγουδάκι έτσι για να κλείσουμε με αυτόν τον τρόπο την καινούργια εβδομάδα. Θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας ήταν στα μικρόφωνα, ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Πάρτε και ένα τραγουδάκι και να συνεχίσετε να είστε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Η ώρα είναι 9. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στο Νότιο Λίβανο δημιουργεί νέα δεδομένα και επηρεάζει τις διπλωματικές συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Την ίδια ώρα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η Τεχεράνη αναστέλλει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το Ισραήλ προειδοποιούσε για ενδεχόμενη επίθεση στη Βηρυτό. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνη συνεχίζονται κανονικά παρά τις σχετικές αναφορές. Στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ φέρεται να εξέφρασε έντονη ενόχληση προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου σε τηλεφωνική επικοινωνία τη Δευτέρα με αφορμή τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Όπως αναφέρεται, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε τρελό τον Νετανιάχου, κατηγορώντας τον για αχαριστία και υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές του πλήττουν την εικόνα του Ισραήλ διεθνώς. Ενώ φέρεται να δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός του οφείλει αναφερόμενο στην πολιτική του στήριξη κατά τη διάρκεια της δίκης του για διαφθορά. Την ανάγκη συγκρότησης μιας προοδευτικής εκλογικής συμμαχίας επανέλαβε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Μιλώντας στον Real FM, τόνισε ότι το κόμμα οφείλει να υπηρετήσει τις συλλογικές του αποφάσεις και να συμβάλλει στη δημιουργία συνεργασιών με όσες πολιτικές δυνάμεις το επιθυμούν. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν αρκούν οι διακηρύξεις υπέρ των συνεργασιών, αλλά απαιτούνται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την υλοποίησή τους, επισημένοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να τοποθετηθεί με σαφήνεια εν ώψη των επόμενων εκλογών. Την παρέτησή του από την Προεδρία του Κόμματος Κόσμος υπέβαλε ο Πέτρος Κόκαλης, σύμφωνα με ανάρτηση του Συμπροέδρου του Κόμματος Νίκου Ράπτη. Όπως αναφέρεται, αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση και η αναστολή λειτουργίας του κόμματος στην επόμενη συνεδρίαση της Γραμματείας. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δική για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των αντιρρήσεων που υπέβαλαν οι κατηγορούμενοι σχετικά με την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, αναμένεται να ακολουθήσει η εισαγγελική πρόταση για το ποιες από τις σχετικές αιτήσεις θα γίνουν δεκτές από το δικαστήριο. Στην υπόθεση είναι κατηγορούμενα συνολικά 36 άτομα, στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Οι 33 από αυτούς αντιμετωπίζουν κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο. Ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, βρέθηκαν χθες οι 17 κατηγορούμενοι από τη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση των παράνομων επιδετήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. 7 από αυτούς απολογήθηκαν και φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, αρνούμενοι τις κατηγορίες. Οι υπόλοιποι αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Η δικογραφία Βορρά, ζημία που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα και ο δράστης της γυναικοκτονίας 39χρονης γυναίκα στην Καλαμάτα, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη του, επικαλούμενος αρχικά ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, γείτονες ανέφερε ότι άκουσαν τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια πριν ειδοποιηθεί η αστυνομία, ενώ τα ευρήματα στο σημείο του εγκλήματος δείχνουν ότι το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα. Με το μάθημα της άλγεβρας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων επιστρέφουν στις αίθουσες αύριο Τετάρτη στα μαθήματα προσανατολισμού, εξεταζόμενοι στα αρχαία, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Στους ρυθμούς των εξετάσεων μπαίνουν σήμερα Τρίτη και τα γυμνάσια της χώρας, με την έναρξη των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα και αύριο στη λεωφόρο Συγκρού λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα στο τμήμα από τη συμβολία με την οδό Φραντζή έως τη λεωφόρο Ποσειδώνος με διαφορετικά ωράρια αναρρεύμα κυκλοφορίας. Στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος οι εργασίες θα διεξάγονται από τις 7 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, ενώ στο ρεύμα προς την οδό Φραντζή από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Διεθνής επικαιρότητα. Ευρείας κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη έπληξε τα ξημερώματα την Ουκρανία, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 8 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στο Κίεβο σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 29, ανάμεσά τους και 2 παιδιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ αναφέρθηκαν εκρήξεις και ζημιά σε πολλαπλά σημεία της πόλης. Στην Ντνίπρο οι αρχές κάνουν λόγο για 5 νεκρούς και 25 τραυματίες, ενώ στο Χάρκοβο τραυματίστηκαν 10 άτομα. Στις αθλητικές ειδήσεις. Βαρύ είναι το κλίμα στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου μετά τον θάνατο του ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ηλικία 33 ετών ύστερα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με μοτοσυκλέτα στα Ιωάννινα. Σύλλογοι, φορείς και άνθρωποι του ποδοσφαίρου εξέφραζαν τη θλίψη τους για την απώλειά του. Η ΑΕΚ έκανε λόγο για έναν αθλητή που ξεχώριζε για το ήθος του, ενώ ο Πανετολικός τόνισε ότι άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ομάδα. Συλληπιτήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν επίσης η UEFA, η ΕΠΟ, ποδοσφαιρικοί σύλλογοι και πρώην συμπαίκτες του. Η κηδεία του Μάριο Οικονόμου θα τελεστεί σήμερα στις 5 το απόγευμα στα Ιωάννινα.
0: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά τμήματα της χώρας. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως τους 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

Καλή σας μέρα. Καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι. Και επειδή είναι και κοντή η εβδομάδα και καλή εβδομάδα, ξεχάσαμε τη εβδομάδα στο ενδιάμεσο. Πάμε σε διπλωματικά μονοπάτια, πάντα εδώ στο κόκκινο είμαστε. Σπύρος Ρουμελίδης στο μικρόφωνο και Σπύρος Παπακώστας στους ήχους, Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια, Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης στην παραγωγή. Το άσμα έλεγε, άρχισαν τα όργανα, σήκω από τη θέση σου, κάπως έτσι, αλλά είπαμε να μην το βάλουμε πρωί-πρωί τέτοια μέρα, γιατί μετά η συνέχεια είναι κάπως διαφορετική, αλλά ναι, άρχισαν τα όργανα και διάφοροι σηκώνονται από τις θέσεις τους για να πάνε σε άλλες. Λοιπόν, πάμε στα διπλωματικά μονοπάτια, πάμε. Έχουμε καιρό. Εμείς έχουμε και υπομονή, διότι όταν κάτσει όλη η σκόνη, μετά το Σεπτέμβριο θα τα ξαναπούμε. Υπογράφονται συμφωνίες στο σπίτι της Αμερικανίδας πρέσβειος της κυρίας Γκυλφόιλ, ιδιωτικές συμφωνίες με τη σφραγίδα Τραμπ. Στην Αλβανία, επειδή υποτίθεται η Ιβάνκα Τραμπ θέλει με τον άντρα της, τον Κουσνέρ, να κάνουν κάποιες business, καταπατούνται ιδιοκτησίες, έρνονται άνθρωποι, σεκιουριτάδες, ασφαλίτες, πλακώνουν κόσμο. Δηλαδή, μια χαρά. Ζούμε ωραία πράγματα. Λοιπόν, αυτό που ξεκίνησα και εμένα προσωπικά μου έκανε εντύπωση είναι ότι υπογράφονται στο σπίτι του Αμερικανού πρέσβη, του εκάστοτε, είναι η οικία του Αμερικανού πρέσβη, εν προκειμένου της Αμερικανίδας πρέσβεως της κυρίας Γκυλφόιλ, μεταξύ εταιρείας Νότιας Κορέας και μιας ελληνικής εταιρείας, για το τι θα γίνουν στα ναυπηγεία Λευσίνας και Σύρου, σε συνεργασία με την νότιο-κορεατική εταιρεία. Και γιατί αυτό υπογράφεται στην Ελλάδα, που είναι και μια ελληνική ιδιωτική εταιρεία, και υπογράφεται στο σπίτι της Αμερικανίδας πρέσβεως και πανηγυρίζουν όλοι ότι γίνονται business στην Ελλάδα. Δηλαδή, ωραία, μπορεί να το εξηγήσει κάποιος όλο αυτό το ωραίο σουρεαλιστικό σκηνικό. Είναι πολύ πίσω τα πράγματα, πηγαίνουν πολλές δεκαετίες πίσω. Και επίσης στην Αλβανία, που ναι, καταπατούν εκτάσεις ο Ράμα στο όνομα της τουριστικής ανάπτυξης της Αλβανίας από τους Άγιους 40 μέχρι τον Αυλώνα, εκεί που είναι τώρα αυτή η λίμνη και που θέλουν να φτιάξουν το θέρετρο. Υποτίθεται, λέω και πάλι, ότι είναι εμπλεκόμενοι ο Κουσνέρ και η Ιβάνκα Τραμπ, αλλά εμφανίζεται ένα φαντ από το Κατάρ. Και ο Ράμα εδώ και μήνες, πολλούς και από πέρυσι πρόπερσι, κυνηγάει ιδιοκτησίες και αλβανικές, εγώ να το δεχθούμε, βεβαίως και αλβανών πολιτών, αλλά επειδή η περιοχή έχει έντονο ελληνικό στοιχείο, καταπατά τις περιουσίες των ελληνικής καταγωγής, εν πάση περιπτώσει ελληνικής εθνικότητας μάλλον, πολιτών της Αλβανίας, χωρίς αποζημιώσεις, χωρίς λογαριασμό, δεν τους αναγνωρίζουν τις ιδιοκτησίες τους, αυτά που έχουν στα χέρια τους, όποια χαρτιά έχουν στα χέρια τους, τίποτα, δεν τους αναγνωρίζουν τίποτα. Πάνε απλώς, στέλνουν αστυνομία, χτυπάνε τον κόσμο, βάζουν φράχτες, σηκώνονται και φεύγουν και λένε εδώ θα γίνει παράδεισος για τουρίστες. Αυτά περί Τραμπ, περί Ελλάδας και Αλβανίας, θα πούμε και περισσότερα για τα αλβανικά, διότι ο Ράμα συνεχίζει να είναι προκλητικός, θυμίζει και κακές στιγμές στην Ελλάδα για τους Αλβανούς μετανάστες, αλήθεια είναι αυτό, φροντίζει και το θυμίζει, όμως αυτός κάνει πολύ άσχημα πράγματα, για να μην χρησιμοποιήσουμε και άλλα επίθετα, σε βάρος μιας μειονότητας η οποία είναι αναγνωρισμένη, είναι εθνική μειονότητα, αλλά πέρα από αυτό είναι πολίτες της Αλβανίας και μιλάει για ότι η Αλβανία θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αθήνα κοιτάει. Τι ακριβώς κοιτάει? Μέχρι πότε θα κοιτάει? Μέχρι πότε?

το Turkegean, συγγνώμη, το Turkegean, το οποίο το σήμα αυτό το οποίο προσπάθησαν να κερδίσουν οι Τούρκοι, να το διεκδικήσουν εν πάση περιπτώσει κατά παράβαση και πάλι κάθε λογικής, το έχασαν οριστικά. Υπήρξαν και οι αποφάσεις και το 21 είχε καταθέσει ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας προς κατοχύρωση στο γραφείο ιδιοκτησίας της ΕΕ, το εμπορικό σήμα Turkegean. Είχε γίνει φασαρία τότε, αλλά το ίδιο γραφείο το 25 εξέδωσε απόφαση με την οποία ακυρώθηκε και διαγράφηκε το ευρωπαϊκό εμπορικό σήμα. Και τώρα έχουμε και σε δεύτερο βαθμό ότι οριστικά ακυρώθηκε και επομένως δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα Turkegean η Τουρκία, η οποία θέλει το Αιγαίο δικό της. Είναι και αυτό μέσα στη μάχη που γίνεται, διπλωματική, οικονομική, και ας ελπίσουμε ότι θα είναι μόνο διπλωματική και οικονομική αυτή η μάχη και θα μείνει εκεί. Η Κύπρος διεκδικεί την προεδρία της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Διεκδικητής είναι και τον Μπαγκλαντές, με τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών του Μπαγκλαντές, τον Χαλιλού Ραχμάν. Συγγνώμη, με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον νυν Υπουργό Εξωτερικών του Μπαγκλαντές, τον Χαλιλού Ραχμάν. Και από την πλευρά της Κύπρου είναι ο πρέσβης Ανδρέας Κακουρίς, ο υποψήφιος. Να δούμε. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες, ασιατικές, αφρικανικές. Να δούμε τι θα επιλέξουν και ποιον θα επιλέξουν. Έχει συμβολική σημασία. Και για την Κύπρο έχει συμβολική σημασία, διότι παραμένει το Κυπριακό να είναι ένα αγκάθι και παραμένει να είναι μια ανοιχτή πληγή. Επομένως, όλα έχουν τους συμβολισμούς τους. Στην Τουρκία ο Δήμιος Ερντογάν ύπτει τα σχήρα του, και λέμε Δήμιος διότι εμφανίστηκε ξαφνικά και είπε: δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτό το χώμα της αντιπολίτευσης, λέει. Δεν με αφορούν, δεν αφορούν την κυβέρνηση. Δεν έχει κάνει κάτι η κυβέρνηση. Η δικαιοσύνη αποφάσισε. Η δικαιοσύνη του Ερντογάν αποφάσισε ποιος θα είναι αρχηγός στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΤΣΕΧΑΠΕ, στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, εν πάση περιπτώσει. Πέταξαν έξω τον εκλεγμένο Οζγκούρ Ζέλ και βάλανε τον Κελιντσάρογλου, τον πρώην, ο οποίος έχασε στο συνέδριο και ο οποίος χάνει συνεχώς από τον Ερντογάν σε εκλογές. Ωραία. Και τώρα έρχεται ο Ερντογάν και λέει: εγώ δεν ξέρω τίποτα, παιδιά. Δεν με αφορά το θέμα. Είναι δικό τους, ας τα βρούνε. Δεν είχε καμία εμπλοκή στις σχετικές διαδικασίες και δεν ξέρω τι γίνεται με αυτή τη νομική διαμάχη και πολιτική διαμάχη. Αυτά από τον κύριο Ερντογάν στα ενδοτουρκικά. Βεβαίως έχουμε και τα ελληνοτουρκικά, τα οποία βρίσκονται σε μια διαρκή κίνηση, διότι είναι οι Τούρκοι αυτοί που θέλουν να ανεβάσουν τους τόνους. Λέω και πάλι ότι η καιρή είναι πονηρή, διότι θα μπορεί να έχουμε εκλογές και στην Τουρκία περίπου στον ίδιο χρόνο που θα έχουμε και στην Ελλάδα. Πάμε στην άλλη υπερπαραγωγή του Τραμπ για τον πόλεμο. Πραγματικά όποιος καταλάβει τι ακριβώς γίνεται πρέπει να κερδίσει όχι μόνο ένα αλλά πολλά εκατομμύρια. Όποιος καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην όλη υπόθεση. Αλλά ας ξεκινήσουμε από το ωραιότερο. Είχα, λέει ο Τραμπ, μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό Μπίμπι Νετανιάχου. Δεν θα υπάρξουν στρατεύματα που θα πάνε στη Βηρυτό. Και όσα στρατεύματα βρίσκονται καθοδόν έχουν ήδη απομακρυνθεί. Και είχα και μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ. Και συμφώνησαν ότι θα σταματήσουν όλοι οι πυροβολισμοί και οι εχθροπραξίες, ότι το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και ότι και αυτοί δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ. Όλα αυτά τα λέει τώρα ο πρόεδρος της ισχυρότερης χώρας του πλανήτη,
Και την ώρα που συνεχίζονται οι εχθροπραξίες, πέφτουνε βόμβες, σκοτώνονται άνθρωποι σε όλη την περιοχή. Το καλύτερο είναι ότι για αυτήν την παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τραμπ, με τον Νετανιάχου Τραμπ, βγήκαν μετά στοιχεία που έλεγαν ότι ούτε λίγο ούτε πολύ αντάλλαξαν και πάλι διάφορα κοσμητικά, διάφορα γαλλικά όπως λέμε εμείς. Τι κάνεις τώρα πάλι, Μπίμπι, φέρετε να είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου κάθε φορά με αυτά που κάνεις, εγώ όμως είμαι αυτός που σου σώζω τον ποπό. Και αν δεν ήμουν εγώ θα πήγαινε στη φυλακή και διάφορα άλλα τέτοια ωραία. Αυτή ήταν η παραγωγική συζήτηση του Τραμπ Νετανιάχου. Δεν ξέρουμε τι είπε ο Νετανιάχου, δεν έχουν δώσει.

δεν είναι υπέρ του Ισραήλ ή τουλάχιστον να μην μιλάει κατά του Ισραήλ, θα υποστηρίξει τον απέναντι. Αυτό είναι το αλυσιβερίς που γίνεται και αυτές είναι οι παραγωγικές συζητήσεις. Μεταξύ, πώς το είπε ο Τραμπ, είχα μια παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία, μάλιστα. Αυτές είναι οι παραγωγικές, με βρυσίδια, με γαλλικά, με απειλές. Αυτά. Αυτή είναι η παραγωγική συζήτηση. Και περιμένει ο πλανήτης να δει τι ακριβώς θα συμβεί στο Λίβανο, στην Παλαιστίνη, στο Ιράν, στον Κόλπο, στα στενά του Ορμούζου.

οι Ιρανοί, ναι, πηγαίνουν και έρχονται διάφορες προτάσεις. Το θέμα από ό,τι φαίνεται για τον Τραμπ είναι το εξής. Ο Τραμπ επιτρέπει στο Ισραήλ, αυτή είναι η πραγματικότητα, πέρα από το όλο αυτό το οποίο προσπαθούμε να το κάνουμε και κάπως χιουμοριστικό, αλλά πραγματικά είναι τόσο άσχημα τα πράγματα και τόσο άθλια αυτή η εικόνα που, εντάξει, υπάρχει μια διέξοδος με το χιούμορ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ εν προκειμένου, επιτρέπει στο Ισραήλ να συνεχίσει τον πόλεμο. Επιτρέπει στο Ισραήλ να απειλεί τους πάντες. Επιτρέπει στο Ισραήλ να μπορεί να κάνει πόλεμο. Διότι και λεφτά τους δίνουν και οπλικά συστήματα τους δίνουν και ό,τι βλήματα τους λείπουν τους τα παρέχουν. Το επιτρέπει. Από την άλλη μεριά, ο Τραμπ, δεχόμενος πιέσεις από την οικονομία γενικότερα και από την αμερικανική οικονομία, και επειδή έχει και εκλογές, δηλώνει ότι θέλει να απεμπλακεί από αυτή την περιπέτεια στην οποία έχει μπλέξει και στην οποία νόμιζε ότι θα βγει νικητής και τροπιούχος μέσα σε μια εβδομάδα. Έτσι του είπαν. Ο Νετανιάχου μάλλον και διάφοροι άλλοι γύρω του. Έτσι του είπαν. Δεν του το είπαν όλοι. Οι στρατηγοί δεν του το είπαν, αλλά τους απέλυε, τους έδιωχνε τους στρατηγούς, οι οποίοι διαφωνούσαν μαζί του. Θέλει να απεμπλακεί, δεν ξέρει πώς να απεμπλακεί και δεν μπορεί να δεχθεί μια συμφωνία με τους Ιρανούς, η οποία θα είναι η ίδια συμφωνία με αυτή που είχε κάνει ο Ομπάμα ή χειρότερη. Διότι τι νόημα έχει να κάνεις ένα ολόκληρο πόλεμο, να κουνήσεις τόσες πολλές αμερικανικές δυνάμεις, να τις στείλεις στην περιοχή εκείνη και τελικά να κάνεις μια τρύπα στο νερό. Ναι, καταστρέφει το Ιράν, βεβαίως. Φυσικά καταστρέφει μια χώρα. Αλλά σε τι νίκησε? Ποια είναι ακριβώς η νίκη του και η επιτυχία του? Τι ακριβώς πέτυχε? Αυτός που πετυχαίνει πράγματα δολοφονώντας, σκοτώνοντας, διαλύοντας και καταστρέφοντας είναι ο Νετανιάχου. Να δούμε μέχρι πότε θα το επιτρέπουν να το κάνει. Το κάνει σε βάρος των Παλαιστινίων με τρόπο εγκληματικό από κάθε άποψη, και από νομική και από πολιτική και από διπλωματική. Μάλιστα το κάνει και στο Λίβανο, το κάνει και στο Ιράν, το κάνει σε όλη την περιοχή. Όλοι πλέον αντιλαμβάνονται, ακόμα και οι φίλοι του Ισραήλ, από τον αραβικό κόσμο εννοώ, ότι όλο αυτό που γίνεται είναι αδιέξοδο. Όλοι το αντιλαμβάνονται. Ο Νετανιάχου όμως δεν μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο, διότι θα γίνει αυτό που του είπε ο Τραμπ, ότι αν εγώ σε εγκαταλείψω, θα πας φυλακή. Να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα που είναι σε βάρος όλων μας. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή και δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη με τις προτάσεις που πηγαίνουν και έρχονται. Δηλαδή είναι άπειρες οι λεπτομέρειες, και οι τεχνικές και οι διπλωματικές και οι νομικές λεπτομέρειες, οι οποίες, ωραία, να τις συζητήσουμε, αλλά ποιο είναι το νόημα? Αλλάζουν, ακυρώνονται, ισχύουν, δεν ισχύουν, ο καθένας λέει τα δικά του, άλλα λέει το Ιράν, άλλα λέει η Αμερική. Οι Πακιστανοί που είναι οι διαμεσολαβητές συνεχίζουν να είναι διαμεσολαβητές, μένουν, τους κρεμούν και οι μεν και οι δε πολλές φορές. Δεν είναι η κατάσταση καλή και στο Ιράν. Και όλη αυτή η διαρροή, ακόμα και αν ήταν μια προβοκάτσια ότι ήθελε να παραιτηθεί ο πρόεδρος ο Μπεζεσκιάν, ο οποίος δεν είναι φρουρός της επανάστασης, είναι από τις μετριοπαθείς δυνάμεις, εν πάση περιπτώσει από τις δυνάμεις εκείνες που εδώ και πάρα πολύ καιρό λένε ότι, παιδιά, πρέπει να

0: αλλάξουν πράγματα μέσα στο Ιράν. Όχι να αλλάξουν υπέρ του Ισραήλ της Αμερικής ή επειδή το λέει το Ισραήλ και η Αμερική, αλλά να αλλάξουν πραγματικά για το καθεστώς που επικρατεί, για τις πολιτικές ελευθερίες, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την οικονομία της χώρας, για την πορεία της χώρας. Είναι πολλές αυτές οι δυνάμεις. Η επέμβαση των Αμερικανών και των Ισραηλινών ανέκοψαν την πορεία τους και την προσπάθειά τους. Λοιπόν, είναι πολλά, έχουμε πολλά, γιατί είναι η αρχή του μήνα, μεσολάβησε και μία μέρα μείον χθες. Λοιπόν, αλλά θα δούμε τι θα προλάβουμε. Πάμε σε ένα διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
5: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Στο κόκκινο.
6: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε τώρα στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης. Έχουμε τους κατάλληλους να μας ενημερώσουν. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα.
7: Γεια σας, καλημέρα. Δεν θα σας έχω ευχάριστα νέα σε σχέση και με πιο πριν. Στη λεωφόρο Κηφισού, σοβαρό μποτιλιάρισμα στην άνοδο από το ύψος του Μοσχάτου έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο βέβαια από τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Στη λεωφόρο Κηφισίας αυξημένη ροή με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα, ιδιαίτερα στο ύψος του Ψυχικού, του Αμαρουσίου, της Κλωθέης. Στο κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλής Σοφίας υπάρχει πρόβλημα, σημειωτών κινούνται τα οχήματα εκεί. Επίσης στη λεωφόρο Αλεξάνδρας Πανεπιστημίου, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος. Επίσης και στη λεωφόρο Αθηνών υπάρχει έντονη συμφόρηση στην έξοδο από το Χαϊδάρι προς τα Δηληστήρια. Και στην Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 15 λεπτά στις εξόδους προς τη λεωφόρο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπομονή. Να είστε καλά. Ήταν το ραδιοταξί Παρθενών.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ, στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια, Σπύρος Ερμαλίδης στο μικρόφωνο. Έχουμε εμείς εδώ τα προβλήματά μας, αλλά τα έχει και όλη η Ευρώπη. Και έτσι πάμε στον καλό συνάδελφο, τον Φέρι Μπατζόγλου, που συνεργάζεται και εργάζεται για γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Φέρι, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, όλα τα καλά.
1: Όλα τα καλά, Σπύρο, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές στο κόκκινο. Και επειδή δεν το έχουμε πει κάτι ιδίαν από την έναρξη του νέου προγράμματος στο κόκκινο, καλή πορεία σε σένα και σε όλο το σταθμό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε...
1: Γιατί λες ότι δεν πάμε καλά, η Ελλάδα δεν πάει καλά?
0: Όλο και καλύτερα, Αυτό πρέπει να λέμε. Αυτό η κατάσταση συνεχώς βελτιούται, που λέει και ένας φίλος. Δεν είναι απλώς καλύτερη. Είναι πολύ καλύτερη κάθε μέρα.
1: Λοιπόν. Η βελτίωση είναι τέτοια που δεν πιάνεται.
0: Ναι. Έτσι είναι. Ηγούμεθα. Ηγούμεθα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Ηγούμεθα γενικώς.
1: Και οι υπόλοιποι είναι στα τάρταρα.
0: Λοιπόν, αλλά και στη Γερμανία τώρα ακούω ότι θέλουν, λέει, κάποιοι περίεργοι να αλλάξουν τον Μέρτσεν Πλό και να φέρουν άλλον. Και τι είναι όλα αυτά, παρασκήνια?
1: Φοβόμουν ότι θα με ρωτήσεις αυτό.
0: Θα ξεκινήσω από ελαφριά πράγματα.
1: Είναι και ελαφριά και λίγο, πιο βαρύ, το όλο θέμα. Είναι μια φημολογία.
0: Ναι, είναι φημολογία, σίγουρα.
1: Κοίταξε,
0: σίγουρα,
1: θα πω καταρχάς το πάτα ρημών, ότι δεν έχω γυάλα, δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον.
0: Σωστό.
1: Αλλά... αν θέλουμε να βάλουμε τα πράγματα λίγο στην θέση τους, πρόκειται για μια φημολογία η οποία μάλιστα χθες 1 Ιουνίου τελείωσε και αυτή η φημολογία, γιατί μιλώ περί της λεγόμενης αλλαγής του καγκελαρίου εν κινήσι. Έτσι, Kanzlerhaus στα γερμανικά.
0: Επειδή τα είχαμε και εδώ με το Μητσοτάκη και λέγανε και συνεχίζεται εδώ η φημολογία ότι θα τον αλλάξουν εν πλώ και διάφορα τέτοια ηρωικά. Γι' αυτό τα λέω.
1: Ναι, άλλο η Γερμανία.
0: Άλλο η Γερμανία, άλλο
1: η Γερμανία δεν είναι και ενωμένο βασίλειο. Που εκεί πράγματι υπάρχει μια τέτοια διαδικασία και μάλιστα θεσμικά μέσα από τα κόμματα το είδαμε στους συντηρητικούς, για παράδειγμα, πρόσφατα, έτσι, Λίστρας, Ρίτσι Σούνα κτλ. Η Γερμανία είναι άλλη χώρα, άλλο πολιτικό σύστημα, άλλη κουλτούρα, άλλη ιστορία. Αλλά έληξε και αυτή η φημολογία εχθές με μια κατηδίαν συνάντηση προγραμματισμένη εδώ και εγώ στο Μέσχετε, στην Βόρεια Ρινανία Βεστφαλία, μεταξύ του καγκελάριου του Μέρτς, επίσκεψη στον Χένρικ Βουστ, πρωθυπουργό της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας, και αναφέρομαι σε αυτό το πρόσωπο και σε αυτή τη συνάντηση επειδή στα τελευταία επεισόδια αυτής της φημολογίας η οποία ξεκίνησε από τα μίντια, έτσι, και θα πούμε και από ποια μίντια, έτσι, εντάχει, για να το βάλουμε σε μια σειρά, έγινε αυτή με χαμόγελα, με κοινή φωτογραφία και όλο το θέμα σήμερα βλέπω δεν υπάρχει καν πια ως μονόστιλο, έτσι. Ξεκίνησε αυτό από ένα ακροδεξιό πόρταλ που λέγεται News, χρηματοδοτείται από ένα δισεκατομμυριούχο Γερμανό. Καινούριο πόρταλ, υπάρχει εδώ και 2-3 χρόνια, εκπέμπει μόνο κυρίως στο YouTube, μέσα από τα social media, έχει μεγάλη θεαματικότητα. Και, αυτό το πόρταλ στις 24 Απριλίου έβγαλε ένα άρθρο ότι χωρίς αναφορά του ονόματος του Βουστ, άλλα ονόματα ανέφερε εκεί, το Ζούτα, τον πρωθυπουργό της Βαβαρίας, χριστιανοκοινωνιστής, ότι υπάρχει δυσαρέσκεια μέσα στο κόμμα των χριστιανοδημοκρατών, της Ένωσης γενικότερα, και ότι έβαλε έτσι στη δημόσια σφαίρα αυτό ένα τέτοιο σενάριο περί αλλαγής.
0: Φέρει, εγώ βεβαίως και σε ρώτησα ακριβώς για να τα διευκρινίσουμε, σίγουρα και προβοκάτσια είναι και αυτό, και κάποιοι του κάνουν επίτηδες και υπάρχει φημολογία. Αλλά όλα αυτά δείχνουν μια κατάσταση, ότι εκεί υπάρχει μια πίεση και κάπως τα πράγματα κάπου δεν πάνε καλά. Ναι, για τη γερμανική οικονομία, και ότι το AfD ανεβαίνει Και ανεβαίνει επικίνδυνα.
1: Πασκαστεί στον υπόβαθρο που καλλιεργούνται τέτοιες φημολογίες βάσιμες.
0: Και προβοκάτσιες θα πω εγώ, βεβαίως. Αλλά για ποιο λόγο γίνεται αυτό και γιατί υπάρχει το έδαφος για να γίνει.
1: Κοίταξε, υπάρχουν τρεις κατ' εμέ είναι οι λόγοι για το γεγονός ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε κρίση. Να το πούμε ανοιχτά. Mm-hmm. Δηλαδή η κυβέρνηση η οποία έχει κλείσει πριν από λίγες μέρες ένα χρόνο στην εξουσία, 6 Μαΐου του 2025, ορκίστηκε ο ΜΕΑΤΣ. Κυβέρνηση χριστιανοκοινωνιστών, χριστιανοδημοκρατών και σοσιαλδημοκρατών. Ισχνή πλειοψηφία στο γερμανικό Bundestag, 12 εδρών. Μεγάλος συνασπισμός λέγεται λόγω των παραδοσιακών κομμάτων που συμμετέχουν σε αυτόν τον συνασπισμό. Γιατί? Για μένα είναι κατ' εμέ είναι τρεις οι λόγοι. Πρώτον, υπάρχει μία έλλειψη εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Δημοσκοπικά είναι στα τάρταρα κυριολεκτικά, δηλαδή και στα ποιοτικά στοιχεία, μόνο 10% των ερωτηθέντων σε δημοσκοπήσεις λένε ότι έχουν εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση ΜΕΑΤΣ. Το 85% είναι ανικανοποίητη με την δουλειά που έχει κάνει ο ΜΕΑΤΣ τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης. Μόνο ένας στους τέσσερις πιστεύει ότι αυτή η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει την τετραετία, δηλαδή μέχρι το 2029. Mm-hmm. Τα ποιοτικά στοιχεία του ΜΕΑΤΣ είναι καταστροφικά, τόσο χαμηλά, πιο χαμηλά ακόμα από την τελική φάση της καγκελαρίας του Όλαφ Σόλτς. Ιστορικά δηλαδή χαμηλά, τόσο πολύ που στη δημόσια σφαίρα στη Γερμανία λέγεται ότι ο καγκελάριος είναι ο πιο αντιδημοφιλής στη Γερμανία από το 1949 και έπειτα. Υπάρχει και σε αυτό το πλαίσιο, το πρώτο λόγο δηλαδή που αναφέρω, υπάρχουν εσωτερικές τριβές μεταξύ των εταίρων, κυρίως δηλαδή σοσιαλδημοκρατών και ένωση από την άλλη πλευρά. Σε αυτό το πρώτο λόγο θα συμπλήρωνα ότι η αιτία γι' αυτό δεν βρίσκεται μόνο στο κυβερνητικό έργο, στην αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου, κυρίως και στην επικοινωνία. Δηλαδή θα δώσω ένα παράδειγμα μόνο, ότι ο ΜΕΑΤΣ ανακοίνωσε ήδη από τις πρώτες μέρες της καγκελαρίας του ότι το καλοκαίρι του 25 θα είναι το καλοκαίρι των μεταρρυθμίσεων. Δεν υπήρχαν μεταρρυθμίσεις. Μετά είπε ότι θα υπάρχει το φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων, του 25 δηλαδή. Πάλι δεν υπήρχαν. Τώρα δειλά-δειλά διακρίνονται οι πρώτες μεταρρυθμίσεις και έπονται και άλλες, αλλά ανακοινώνει κάτι θα γίνει γρήγορα και δεν γίνεται γρήγορα. Άρα έχουμε μετά από την αρχή, από τη γέννηση δηλαδή αυτής της κυβέρνησης, έχουμε την υπόσχεση η οποία δεν τηρήθηκε, δηλαδή ότι δεν θα υπάρξουν νέα χρέη. Αυτή ήταν η σημαία του ΜΕΑΤΣ στον εκλογικό αγώνα, ότι δεν θα υπάρχουν νέα χρέη στην Γερμανία, και από τα πρώτα που έκανε και μάλιστα με ένα συνταγματικά έτσι πολύ περίεργο τρόπο, αυτό το πέρασε από τη Βουλή, με την παλιά Βουλή δηλαδή, η οποία είχε καταψηφιστεί ήδη από τις εκλογές του Φλεβάρι του 25, αλλά υπήρχε ακόμα δυνατότητα να συγκροτηθεί η παλιά Βουλή, δηλαδή πριν τις εκλογές του 25, έτσι, και υπήρχε αυτό το πελώριο πρόγραμμα, δηλαδή ανάληψης νέων χρεών από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Κυρίως για να χρηματοδοτήσει υποδομές και εξοπλισμό της Γερμανίας για να γίνει ο μεγαλύτερος συμβατικός στρατός, ο γερμανικός στρατός. Αυτά είναι τα επικοινωνιακά, και συμπληρώνω εδώ και στην εξωτερική σφαίρα, δηλαδή προς τα έξω, οι δηλώσεις του ΜΕΑΤΣ για το Ιράν, δηλαδή ότι έχει ταπεινώσει την Αμερική, το θυμόμαστε όλο αυτό, έτσι δεν είναι, Σπύρο? Έχουμε πρόσφατα πάλι μια δήλωση, όχι τώρα σε μαθητές όπως ήταν με το Ιράν που προανέφερα, αλλά σε ένα άλλο ακροατήριο που είπε ότι δεν θα έστειλε το παιδί του τώρα για σπουδές
0: στην Αμερική, ναι,
1: ούτε για εργασία. Mm-hmm. Και ξεσηκώθηκε ο Γκαρνέλ, πρώην πρεσβευτής της Αμερικής, κακώς λέω Αμερική, τον είπα στο Βερολίνο και αντέδρασε σφόδρα σε αυτή την δήλωση και έπρεπε να τα μαζέψει μετά ο Μέρτς πάλι. Δηλαδή κάνει επικοινωνιακά πράγματα. Εσωτερικά στη Γερμανία είχε μιλήσει για αυτό το, ας πούμε, για την κακή εικόνα των γερμανικών πόλεων, εννοούσε δηλαδή τα σουβλατζίδικα, τα κεμπαμπίδικα
0: ναι,
1: και όλα
0: ναι,
1: αυτά
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: στην Γερμανία που ξεσήκωσαν άλυθοι έλα παλιότερα. Τώρα σε μια εκδήλωση με μια καρκινοπαθής η οποία είπε ότι θα πεθάνω επειδή δεν υπάρχουν, γιατί υπάρχει ένα πρόγραμμα τότε να κοπούν, ένα σχέδιο να κοπούν τα διαγνωστικά
0: για την πρόληψη του καρκίνου και όλα αυτά.
1: Του δέρματος και αυτή έλεγε εγώ θα πεθάνω σε λίγο και τα λοιπά και αντέδρασε πολύ έτσι άτσαλα σε αυτή τη γυναίκα που ήταν στην πρώτη σειρά. Δηλαδή διάφορα επικοινωνιακά που εδώ κλείνω το πρώτο λόγο. Το δεύτερο θα το πω γρήγορα εντάχυν τα οικονομικά προβλήματα είναι γνωστά. Θα πω μόνο σφαιρικά, τηλεγραφικά, ότι από το 19 είναι στάσιμη η Γερμανία και έχει τώρα πληθωρισμό εκ νέου και μετά το 22 πάλι με το 26 με το πόλεμο στο Ιράν. Και το τρίτο είναι, ο τρίτος λόγος είναι ο κρατικός προπολογισμός και οι μεταρρυθμίσεις που προαναφέραμε, αλλά ο κρατικός προπολογισμός που εμφανίζεται τώρα ένα έλλειμμα μέχρι το 2029 που θα είναι πελώριο 170-180 δις που αυτά τα χρήματα πρέπει να τα βρει τώρα ο Υπουργός Οικονομικών ο Λάρς Κλίνγκμπαρ για να μην υπάρχει αυτό το έλλειμμα. Αυτοί είναι οι τρεις λόγοι. Έτσι, έλλειψη εμπιστοσύνη σε εσωτερικές καυγάδες εσωτερικά στον συνασπισμό, δύο οικονομικές δυσκολίες και τρία ο κρατικός προπολογισμός με τα ελλείμματα. Αυτά δημιουργούν βέβαια ένα κλίμα, καλλιεργείται ένα κλίμα, το έδαφος, να για να καλλιεργηθούν αυτές οι φημολογίες οι οποίες εν τέλει μετά δεν προχωρούν
0: ναι,
1: και σκάνε.
0: Όλα αυτά όμως φαίνεται ότι επηρεάζουν και γενικώς την πολιτική σκηνή στη Γερμανία και ναι. Αυτή όλα αυτά οδηγούν ένα κομμάτι τουλάχιστον του κόσμου που δεν είναι όμως μικρό πια στο να αναζητούν τουλάχιστον δημοσκοπικά ακραίες λύσεις, ριζικές λύσεις. Το βλέπουμε και εδώ στην Ελλάδα, δεν είναι. Το βλέπουμε παντού.
1: Δεν είναι μόνο γερμανικό φαινόμενο.
0: Δεν είναι μόνο στην Γερμανία.
1: Αλλά δημοσκοπικά, για να το πάμε έτσι λίγο να δώσουμε λίγα στοιχεία, είναι ότι έχουμε 8 δημοσκοπικές εταιρείες στη Γερμανία. Η μία εξ αυτών χρησιμοποιεί και face to face τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που είναι το πιο έγκυρο η Allensbach που δίνει την αυτή μπροστά από την Ένωση με 26% την
0: ΕΝΑΡΑΚΙ
1: για
0: ναι.
1: τη Γερμανία το ΑΕΦΤΕ το ακροδεξιό κόμμα και 1% πίσω η Ένωση. Αυτή είναι η Allensbach. Πολύ χαμηλά η Σοσιαλδημοκράτη, 12,5%. 11/5/2026 δημοσιεύθηκε face to face δημοσκόπηση. Πολύ έγκυρη. Όχι TOM που λέμε, δηλαδή τηλέφωνο online μείγμα. TOM.
0: Πρόσωπο με πρόσωπο.
1: Τώρα δεν θα συγκρίνω με την Ελλάδα.
0: Μην το κάνουμε. Δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη έτσι κι αλλιώς.
1: Είναι ωραία μέρα έξω και
0: μπράβο,
1: θέλω
0: σωστό.
1: Να έχουμε σύννεφα στο ουρανό. Λοιπόν, η πιο πρόσφατη είναι της KMS, μία έκτου, δηλαδή χθες δημοσιεύθηκε 2026, δίνει 23% στην Ένωση. Αυτό που δίνουν και οι άλλες 6, αν εξαιρέσουμε την Allensbach, είναι σε αυτά τα επίπεδα, δηλαδή 23% δίνει η KMS, άλλες δίνουν 22% η Forsa, παλιότερα, πριν μια εβδομάδα δηλαδή, η INSA και τα λοιπά, 23% και η εναλλακτική στο 27%. Και υπάρχει ένα σενάριο που κυρίως και από ακροδεξιά πόρταλ καλλιεργείται ένα σενάριο να οδεύουν οι ακροδεξοί προς το 30 και η Ένωση, μιλάμε για την Ένωση έτσι, και οι χριστιανοκοινωνιστές μέσα της Βαυαρίας να πηγαίνει προς το 20, δηλαδή να έχουμε ένα σενάριο 30-20, τεράστια απόσταση και αυτό βέβαια δημοσκοπικά πέρα από τα ποιοτικά στοιχεία που ανέφερα προηγουμένως και για τον Μέρτς αλλά και γενικότερα για την έλλειψη εμπιστοσύνης στην από το κοινό, από το εκλογικό σώμα, από τους πολίτες, από την κοινωνία προς την κυβέρνηση είναι βέβαια για την κυβέρνηση πάρα πολύ άσχημο. Δεν θα έλεγα ότι εμποδίζει την κυβέρνηση να λειτουργεί αν εννοείς αυτό, Σπύρο. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Με την έννοια ότι έχουμε, δηλαδή τα νομοσχέδια πάνε τώρα πλέον κανονικά με ένα ρυθμό, έχουμε μια επιτροπή ειδικών, μέχρι τέλη Ιουνίου πρέπει να παραδώσει ένα πόρισμα για το ασφαλιστικό μέγα θέμα και στη Γερμανία, εννοείται λόγω του δημογραφικού και της γύρανσης, πέρι τα 300 με 400 χιλιάδες baby boomer, δηλαδή αυτοί που γεννήθηκαν μέχρι το 64, βγαίνουν στη σύνταξη, άρα λείπουν αυτοί από το σύστημα ως, που δίνουν στο σύστημα, αλλά είναι μετά πλέον, έχουν λαμβάνει από το σύστημα, έτσι γίνεται, θα γίνει μια μεταρρύθμιση εκεί, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Γίνονται κάποια πράγματα, γίνονται μεταρρυθμίσεις, προχωράει και ιστορικά μια αλλαγή καγκελαρίου εν κοινής, δηλαδή Kanzler Tausch, έγινε μόνο το 1966.
0: Μιλάω ναι, όχι, τώρα δεν είναι αυτό το θέμα μας.
1: Έτσι, και ακόμα και κάποια σενάρια περί μειοψηφίας, κυβέρνηση μειοψηφίας και όλα αυτά, αλλά αυτά είναι επικοινωνιακά, να αυξήσει ο ένας την πίεση στον άλλον.
0: Ωραία.
1: Εταίρος και έχουμε μία φούσκα.
0: Επειδή ο χρόνος τρέχει, θέλω να σε ρωτήσω ένα πράγμα.
1: Ναι.
0: Ποια, κάπως σύντομα σε παρακαλώ, ποια ναι. είναι η αίσθηση που επικρατεί στη γερμανική κοινωνία, αν αυτό έχει μετρηθεί κάπως, έτσι για ναι. να μην κάνουμε τις καφετζούδες, πράγματι δίκιο έχεις. Για τους πολέμους δηλαδή, για τη Μέση Ανατολή, τι στάση πρέπει να κρατήσει η Γερμανία στο θέμα της Μέσης Ανατολής και αν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με την Ουκρανία.
1: Με την Ουκρανία δεν βλέπω να έχει αλλάξει αυτό και σε επίπεδο δημοσκοπήσεων mm-hmm. αλλά και σε επίπεδο κομμάτων και συσχετισμών. Δηλαδή υπάρχει μια πλειοψηφία η οποία είναι υπέρ της στήριξης της Ουκρανίας και καταδίκησης της Ρωσίας.
0: Μάλιστα.
1: Σε ό,τι αφορά την Μέση Ανατολή, νομίζω υπάρχει μια μεγαλύτερη πλειοψηφία ακόμα για την πολιτική που ασκεί η Γερμανία, δηλαδή ότι ναι μεν δίνουμε τις βάσεις, δηλαδή Ραμστάιν, αεροπορική βάση για τις επιχειρήσεις των Αμερικάνων, επιθετικός πόλεμος είναι έτσι, τον ΗΠΑ και του Ισραήλ απέναντι στο Ιράν.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Αλλά από την άλλη πλευρά δεν συμμετέχουμε ενεργά πριν λήξει. Ενεργά εννοώ και τη διαφύλαξη μετά μιας ειρήνης και στα στενά του Ορμούς πριν λήξουν οι εχθροπραξίες και υπάρξει μια ειρήνηση και ένα σχέδιο ειρήνησης και κοινό από τις διευθυντές και συμφωνημένα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα μια μεγάλη πλειοψηφία εκεί εγκρίνει όπως την πολιτική της κυβέρνησης, όπως και το 2003 με το Ιράκ, είναι περίπου παρόμοια
0: η κατεύθυνση. Φέρει. Να σε ευχαριστήσω για και πάλι για μια ακόμη φορά να σε ευχαριστήσω για την ενημέρωση και τη συζήτησή μας. Να είσαι καλά.
1: Και καλή πορεία, εύχομαι.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ήταν ο καλός συνάδελφος Φέρι Μπατζόγλου, ανταποκριτής μέσων των γερμανικών μέσων ενημέρωσης από την Ελλάδα. Να πούμε μερικές ειδήσεις ακόμα, μερικά θέματα να επισημάνουμε μάλλον που αξίζει τον κόπο να τα παρακολουθούμε. Ο νέος Βούλγαρος Πρωθυπουργός, ο Ράντεφ, δήλωσε ότι θα επιτρέψει σε στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ να παραμείνουν στη χώρα, στη Βουλγαρία δηλαδή, μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Μετά πρέπει να επιληθεί το ζήτημα της βίζας για τους Βούλγαρους επισκέπτες στις ΗΠΑ. Έχουν ένα θέμα εκεί οι Βούλγαροι με τη βίζα στην Αμερική. Ο Ράντεφ ζητάει διευθέτηση του όλου ζητήματος, δεν του την έχουν δώσει, δεν του απαντούν καν και γι' αυτό είπε ότι θα φύγουν τα αμερικανικά αεροπλάνα από τη Βουλγαρία, τα οποία εκεί πέρα είναι σε κάποια αεροδρόμια, και είναι και ένας από τους λόγους που στείλαμε και τους Patriot, εμείς θυμάστε, πριν από λίγο διάστημα εκεί ψηλά στο Διδημότυχο, για να προστατεύουν τη Βουλγαρία, δηλαδή τα αμερικάνικα πλοία, αεροσκάφη και τα λοιπά που είναι εκεί. Δεύτερον, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, ο Μπαρό, ζήτησε από την εισαγγελία, από τη γαλλική εισαγγελία, να ερευνήσει τη μεταχείριση των Γάλλων πολιτών από τις Ισραηλινές αρχές. Μιλάμε για τους ακτιβιστές, αυτούς που συνελήφθησαν με το ρεσάλτο που έκαναν στα πλοιάρια ανοιχτά της Κύπρου και οι οποίοι έχουν υποστεί βασανιστήρια, ταπεινώσεις, ακόμα και για βιασμούς γίνεται αναφορά. Εδώ στο Κόκκινο είχαμε και ανθρώπους Έλληνες οι οποίοι μετήχανε και παρουσίασαν την εμπειρία τους, ενημέρωσαν και τους ακροατές του Κόκκινου και όχι μόνο πριν από λίγες μέρες. Εδώ όμως κανείς δεν ζητάει να παρέμβει κάποια εισαγγελέα και να γίνει κάποια διερεύνηση για τα όσα έκαναν οι Ισραηλινοί σε Έλληνες πολίτες, τους οποίους συνέλαβαν σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κύπρου. Όχι στα ύδατα του Ισραήλ δηλαδή. Δεν μπήκαν σε κάποια χωρικά ύδατα του Ισραήλ αυτά τα πλοιάρια ποτέ. Έκαναν το ρεσάλτο πρώτα εδώ μεταξύ Κυθήρων και Κρήτης. Φυρίζαμε αδιάφορα, δεν τρέχει μία. Και μετά από συνεννόηση γίναν όλα αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι. Εκεί οι Γάλλοι τουλάχιστον ζητούν να διερευνηθεί το ζήτημα. Υπάρχουν τριβές και μεταξύ Πολωνίας και Ουκρανίας, διότι ο Πολωνός πρόεδρος καταδίκασε την απόφαση του Ζελένσκι να ονομάσει μια στρατιωτική ομάδα με το όνομα Εθνικιστικής Οργάνωσης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η οποία στήχησε το θάνατο σε 100.000 Πολωνούς και η οποία ομάδα τότε, μονάδα μάλλον, συνεργάστηκε με τους Ναζί. Λοιπόν, γιατί στην περιοχή, στις Βαλτικές και στην Ουκρανία είχαμε τέτοια έντονα φαινόμενα και ο λεγόμενος Ουκρανικός Αντάρτικος Στρατός συνεργάστηκε με τους Ναζί και τώρα έδωσε αυτό το όνομα σε μια μονάδα του σημερινού Ουκρανικού στρατού, ο Ζελένσκι. Και ο Πολωνός πρόεδρος διαμαρτυρήθηκε, αλλά ο Πολωνός πρωθυπουργός, ο γνωστός Τούσκ, Ναυρότσκι είναι ο πρωθυπουργός, εθνικιστής, ναι, ακραίος, δεξιός και όλα αυτά, πράγματι, ο φιλοευρωπαίος και φιλελεύθερος Τούσκ είπε, παιδιά, να τα βρούμε τώρα, δεν είναι εποχή για τέτοια πράγματα. Λοιπόν, έχουμε πολύ λίγο χρόνο, κύριε Σπύρο, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να πούμε ότι, όπως είπαμε και στην αρχή, ότι στα ελληνοτουρκικά περιμένουμε. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το λεγόμενο νόμο για το Αιγαίο, τον οποίο θα παρουσιάσει ο Ερντογάν στην Βουλή του. Τι δικαιώματα θα δίνει στον εαυτό του, περί αυτού πρόκειται, για να ορίζει ο ίδιος ο πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας θαλάσσιες ζώνες ειδικού ενδιαφέροντος για την Τουρκία και πώς θέλουν να μοιράσουν το Αιγαίο, να το διχοτομήσουν. Επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση γι' αυτό και επειδή δεν υπάρχουν ακόμα όλα εκείνα τα στοιχεία για να πει κάποιος με πολύ μεγάλη βεβαιότητα τι ακριβώς, περί τίνος ακριβώς πρόκειται, θα περιμένουμε, θα δούμε αυτές τις μέρες, είπανε μέχρι τις 7 του μηνός, κάπου εκεί. Να δούμε τι γίνεται. Το σίγουρο είναι όμως ότι η Τουρκία επιδιώκει ένταση και ότι θα κλιμακωθεί αυτή η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτό είναι το βέβαιο. Λοιπόν, κάπου εδώ για σήμερα. Τα διπλωματικά μονοπάτια στο τέλος τους από εμάς. Και πάλι καλή εβδομάδα, λόγω του ότι εχθές δεν είχαμε εκπομπή, εγώ δηλαδή. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλή σας μέρα. Δεν φεύγετε από το Κόκκινο. Έρχεται Γιώργος Βούλγαρης, Σωτήρης Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Σκλετίδης και Κατερίνα Κρυβοπούλου στο κεντρικό μαγαζίνο των δύο. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρόλιβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε ομοιρία η κυβέρνηση έκθετος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις υποκλοπές. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι, αναφέρει ο ιδρυτής της Ιντελέξα, Τάλ Ντίλιαν, μιλώντας για την υπόθεση των υποκλοπών στην Ελλάδα, αφήνοντας αιχμές προς την κυβέρνηση. Ο ίδιος σε συνέντευξή του στην εφημερίδα των συντακτών είπε ότι πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους και πως δεν λειτουργήσαμε ποτέ κανένα σύστημα στην Ελλάδα. Παράλληλα, τοποθετείται κριτικά απέναντι σε χειρισμούς θεσμικών προσώπων, αφήνοντας αιχμές κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Με αφορμή τις νέες δηλώσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών, κάνοντας λόγο για πρωτοφανή πολιτική και θεσμική πρόκληση για τη χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει επίσης ότι ο άνθρωπος που βρέθηκε στο επίκεντρο του σκανδάλου του Predator και των παράνομων παρακολουθήσεων δείχνει και ακόμα μία φορά προς το Μέγαρο Μαξίμου και την ΕΥΠ, σημειώνοντας ότι το πιο ανησυχητικό δεν είναι αυτά που λέει, αλλά η βεβαιότητα με την οποία τα λέει. Παράλληλα, τονίζει ότι ο Τάλ Ντίλιαν αφήνει να εννοηθεί ότι γνωρίζει πρόσωπα και διαδρομές της υπόθεσης. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίζει να σιωπά. Τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να καλέσει άμεσα τον Τάλ Ντίλιαν να καταθέσει όσα γνωρίζει. Απαντήσεις από το Μαξίμου ζητά και το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται άλλο. Συνεχίζεται σήμερα στο τρεμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των αντιρρήσεων που υπέβαλαν οι κατηγορούμενοι σχετικά με την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, αναμένεται να ακολουθήσει η εισαγγελική πρόταση για το ποιες από τις σχετικές αιτήσεις θα γίνουν δεκτές από το δικαστήριο. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο δράστης της γυναικοκτονίας 39χρονης γυναίκα στην Καλαμάτα, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη του, επικαλούμενος αρχικά ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, γείτονες ανέφεραν ότι άκουσαν τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια πριν ειδοποιηθεί η αστυνομία, ενώ τα ευρήματα στο σημείο του εγκλήματος δείχνουν ότι το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα. Με το μάθημα της άλγευρας συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων επιστρέφουν στις αίθουσες αύριο Τετάρτη στα μαθήματα προσανατολισμού, εξεταζόμενοι στα αρχαία, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Στους ρυθμούς των εξετάσεων μπαίνουν σήμερα τρίτη και τα γυμνάσια της χώρας με την έναρξη των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων. Εκτός λειτουργίας βρίσκονται σταθμοί Καλλιθέα, Μοσχάτο, Φάλιρο και Πειραιά στη γραμμή 1 του μετρό ηλεκτρικού, λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης. Σύμφωνα με τη στασή, η κυκλοφορία των σειρμών διεξάγεται στο τμήμα Ταύρος και Φυσιά, ενώ δεν υπάρχει ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση της λειτουργίας. Το πρωί σημειώθηκε μεγάλη ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες, οι οποίοι αναγκάστηκαν να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης. Διεθνής επικαιρότητα. Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στο Νότιο Λίβανο δημιουργεί νέα δεδομένα και επηρεάζει τις διπλωματικές συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Την ίδια ώρα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η Τεχεράνη αναστέλει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το Ισραήλ προειδοποιούσε για ενδεχόμενη επίθεση στη Βηρυτό. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνη συνεχίζονται κανονικά παρά τις σχετικές αναφορές. Στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ φέρεται να εξέφρασε έντονη ενόχληση προς τον Μπένιαμιν Νετανιάχου σε τηλεφωνική επικοινωνία τη Δευτέρα με αφορμή τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε τρελό τον Νετανιάχου, κατηγορώντας τον για αχαριστία και υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές του πλήττουν την εικόνα του Ισραήλ διεθνώς. Ενοφέρεται να δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός του οφείλει, αναφερόμενο στην πολιτική του στήριξη κατά τη διάρκεια της δίκης του για διαφθορά. Στις αθλητικές ειδήσεις. Βαρύ είναι το κλίμα στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου μετά τον θάνατο του ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ηλικία 33 ετών ύστερα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτα στα Ιωάννινα. Σύλλογοι, φορείς και άνθρωποι του ποδοσφαίρου εξέφρασαν τη θλίψη τους για την απώλειά του. Συλληπιτήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν επίσης η UEFA, η ΕΠΟ, ποδοσφαιρικοί σύλλογοι και πρώην συμπαίκτες του. Η κηδεία του Μάριο Οικονόμου θα τελεστεί σήμερα στις 5 το απόγευμα στα Ιωάννινα.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά τμήματα της υπηρετικής χώρας. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη όπου ο υδράργυρος θα αγγίξει επίσης τους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
11: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
12: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, όλα αυτά. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5. Έχουμε λοιπόν στα μικρόφωνα και σήμερα είναι ο Σωτήρης Καψόχας χωρίς τον Γιώργο Βουλγάρη, ο οποίος είναι σε άδεια, και το λέω, το διευκρινίζω, γιατί γίνονται και παρανοήσεις. Στη ρύθμιση ήχου και στην επιλογή τραγουδιών είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Χάρης Δάλλας. Λοιπόν, άρχισε η διαβολοβδομάδα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Φαίνεται ότι ξαναζεστάθηκε η υπόθεση των υποκλοπών, έτσι, με από ό,τι φαίνεται πια εκεί που είχαμε μπει σε μια καθημερινή πια τις τελευταίες μέρες πολιτικολογία ή εν πάση περιπτώσει γκαλοπολογία και όλα αυτά τα συμπαρομαρτούντα, ξαναβγήκε έσκασε μύτη ο Ταλ Ντίλιαν, ο γνωστός Ταλ Ντίλιαν, εκεί Ντελέξα και λοιπά, θυμάστε, με τις υποκλοπές. Σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα των συντακτών, τι μας είπε λοιπόν, και έχει ενδιαφέρον, ότι είμαστε εμείς ως εταιρεία, είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι, και ότι ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό, λέει, των κρατικών υπηρεσιών στις οποίες πολλούμε τα συστήματά μας. Και βεβαίως έριξε μπηχτές, σοβαρές μπηχτές, και για τον Υπουργό Δικαιοσύνης τον κύριο Φλωρίδη και για τον διοικητή της, τον τότε διοικητή της ΕΕΠ, τον κύριο Κοντολέοντα, τον οποίο μάλιστα απόρρισε γιατί δεν τον καλέσανε να πει τη γνώμη του, γιατί ξέρει ο άνθρωπος πράγματα. Και γενικά άναψε καινούργιες φωτιές, φαίνεται ότι εκεί που η αντιπολίτευση αδυνατεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα στην αντιπαράθεσή της με την κυβέρνηση, λέω σύσσωμη αντιπολίτευση, ξαναζεσταίνεται ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τις υποκλοπές και το οποίο έχει πλήξει πάρα πολύ και το θεσμικό αλλά και το αξιακό σύστημα της κυβέρνησης, και έχει εμπλέξει πάρα πολλούς ανθρώπους σε αυτή την υπόθεση, δεδομένου μάλιστα ότι επίκειται η προσέγγιση στο εφετείο, η νέα εκδίκαση της υπόθεσης στο εφετείο προς το τέλος του χρόνου, αν θυμάμαι καλά το Νοέμβρη. Σημαίνει ότι θα έχουμε πολλά επεισόδια στο επόμενο διάστημα, γιατί είναι προφανές ότι ο κύριος Ντίλιαν δεν προτίθεται να κάτσει, από ό,τι φαίνεται, με το στόμα κλειστό και να φάει 126 χρόνια φυλακή που έφαγε στην πρωτόδικη απόφαση, από τα οποία 8 χρόνια είναι εκτιτέα. Φαίνεται ότι θα μιλήσει, και από ό,τι φαίνεται, όσο και αν προσπαθεί η υπόθεση, το ανώτατο δικαστήριο, ο Άριος Πάγος, να κλείσει την υπόθεση με τον κύριο Τζαβέλα και όλους αυτούς, μάλλον δεν είναι και τόσο εύκολο. Τώρα, γιατί βγαίνουν όλα αυτά στο προσκήνιο? Γιατί φαίνεται ότι υπάρχει σκέψη κάποιων ανθρώπων να κλείσουν την υπόθεση και να αποδοθούν οι ευθύνες και να πληρωθούν και τα χρήματα τα οποία έχουν συμφωνηθεί, γιατί υπάρχουν ζητηματάκια ακόμα, ποιος πληρώνει και από ποια ταμεία. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες, έχει ενδιαφέρον. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως έβγαλε μία ανακοίνωση, και όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, και το ΠΑΣΟΚ από ό,τι είδα, ότι ρίχνονται σε ευθείες βολές κατά του Μεγάλου Μαξίμου και της ΕΕΠ. Δεν είναι αυτονόητο, είναι, και νομίζω ότι η υπόθεση αυτή θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες.

Λοιπόν, βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και να είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο cosmote.gr.

Να πούμε, πριν μπούμε στα πολιτικά και σε ό,τι γίνεται, γιατί είναι σε αναταραχή όλα τα κόμματα και σε αναμονή πολλών πραγμάτων, ένα θέμα το οποίο εν πάση περιπτώσει μου έκανε εμένα προσωπικά και το οποίο μεγάλη εντύπωση, αλλά φρόντισαν κάποιοι να το εξαφανίσουν ή να το περάσουν πολύ χαμηλά στα θέματα της, της μηδιακής εκφοράς, είναι, ακούσαμε τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, που όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει, την προηγούμενη μέσα στο Σαββατοκύριακο να κάνει μια δήλωση για τα χρέη της, της Νέας Δημοκρατίας προς τις τράπεζες, τα οποία ερίστον παρόδο έχουν ξεπεράσει τα 545 εκατομμύρια ευρώ. Τι μας είπε λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης? Ότι τα δύο κόμματα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, έπαιρναν περίπου 33 με 36 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο ως κρατική επιχορήγηση. Το 2010 με το πρώτο μνημόνιο κόπηκαν και πήγαμε τελικά στα 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και εδώ είναι το ζουμί. Είναι δυνατόν, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ένα κόμμα που έπρεπε να πληρώνει 33 με 35 εκατομμύρια για να μπορεί τώρα να επιβιώσει? Πού κατέληξε λοιπόν? Δεν πρόκειται να πληρωθούν τα δάνεια, στην ουσία, αυτά που χρωστάνε στις τράπεζες. Όχι ότι είχαμε καμία αμφιβολία, αλλά για καθίστε να το δούμε έτσι πολύ πιο απλοϊκά και καφενιακά, εγώ θα το πω. Την ίδια περίοδο που όντως κόπηκαν οι κρατικές επιχορηγήσεις, ο Έλληνας πολίτης, εργαζόμενος, μισθωτός, συνταξιούχος, κυρίως αυτοί, υπέστησαν μειώσεις μισθών. Κάποιοι χάσανε και, και τις δουλειές τους και ανατράπηκε η ζωή τους. Οι μισθοί κόπηκαν πάνω από 40%. Οι δε συντάξεις, από ό,τι φαίνεται, αγγίξανε το 45%. Μειώσεις τώρα όλα αυτά. Περικοπές, για να τα ξέρουμε. Αυτοί οι άνθρωποι όλοι που υπέστησαν αυτές τις περικοπές είχαν και χρέη, δάνεια προς τις τράπεζες. Δεν είδα όμως ούτε το κράτος να μεριμνήσει για αυτούς, ούτε τις τράπεζες να μην τους κυνηγήσουν. Ανθρώπους οι οποίοι τους πήραν τα σπίτια, χάσανε περιουσιακά στοιχεία, δημεύτηκαν ή κατασχέθηκαν μισθοί τους και συντάξεις τους. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και έρχεται με κυνικότητα ο κύριος Γεωργιάδης να μας λέει ότι αυτά δεν θα πληρωθούν ποτέ. Μαζί, παντάζομαι, παρότι δεν το λέει, το ίδιο αντιμετωπίζει και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί και το ΠΑΣΟΚ έχει πάνω από 520 εκατομμύρια χρέη προς τις τράπεζες. Το ίδιο πρόβλημα λοιπόν το αντιμετωπίζει και το ΠΑΣΟΚ. Άρα τσακίσαμε ένα λαό ολόκληρο χωρίς να του δώσουμε ανάσα, και κάποιους τους αντιμετωπίζουν οι τράπεζες και το σύστημα αυτό που κυβερνάει με αδιαφορία και αδιαφάνεια. Τι λέτε ρε παιδιά? Δεν ήταν λογικό, ας πούμε, μια απλή ερώτηση? Εάν δεχτούμε ότι την ευθύνη που δεν έχει, ας πούμε, για παράδειγμα, παρότι έχει ευθύνες η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, διότι κυβερνούσαν τη χώρα και τη χρεοκόπησαν τη χώρα, δεν είναι ακριβώς ότι δεν έχουν ευθύνες. Ο πολίτης όμως δεν έχει ευθύνες. Δεν θα μπορούσε λοιπόν, αν δεχτούμε ότι επιμερίζονται οι όποιες ευθύνες, να τους πούνε οι τράπεζες και το κράτος ότι ξέρετε κάτι, πόσο είχατε προγραμματίσει τη ζωή σας με αυτά τα δεδομένα, πληρώνατε δάνεια και δόσεις τις οποίες δεν μπορείτε να αποπληρώσετε, ή κάποιοι χάσατε τις δουλειές σας και με αποτέλεσμα τώρα να μην μπορείτε ούτε το

Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει με μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της OOCLA και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi, Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

Λοιπόν, για να πάμε λοιπόν και στα τρέχοντα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, άναψε φωτιές στο πολιτικό σκηνικό με μία δήλωση που είπε τα αυτονόητα μεν, αλλά που κατά την γνώμη μου δεν, σε αυτή τη φάση και κατά τη γνώμη του ΠΑΣΟΚ, της ηγεσίας, δεν θα έπρεπε να υποθεί, έστω και αν ήταν κάτι το οποίο είναι. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Δούκας? Ο κύριος Δούκας είπε για συνεργασία μετά τις εκλογές του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, και μάλιστα είπε ότι λογικό είναι να ηγηθεί αυτής της συνεργασίας το πρόσωπο που είναι πρώτο σε αυτή την αναμέτρηση. Όποιο είναι αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, οι φωτιές που άναψαν στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουν προηγούμενο. Η εντολή που δόθηκε από την ηγετική ομάδα ήταν να υποβαθμιστεί το θέμα όσο γίνεται, και όσοι προσπάθησαν, όσοι βγήκαν υποχρεωτικά στις τηλεοπτικές οθόνες, που ήταν αναμενόμενο ότι θα δεχτούν τέτοιες ερωτήσεις, ήταν εμφανής η αμηχανία. Βεβαίως υπήρξαν και κάποιες αντιδράσεις, όπως για παράδειγμα η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλάει κανένα για συνεργασίες, για να κλείσει το θέμα. Δηλαδή επανέφερε το θέμα ότι το ΠΑΣΟΚ πάει να κερδίσει αυτοδύναμα τις εκλογές, έστω και με μία ψήφο όπως λέει η ηγεσία, αλλά δεν παρακαλάει κανέναν, κλείνοντας αυτό. Και επικαλέστηκε μάλιστα δηλώσεις της κυρίας, της εκπροσώπου της Ελλάς, η οποία είχε πει ότι με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε όμορφοι χώροι, εννοώντας προφανώς τις ηγεσίες. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι πάντως ότι η υπόθεση αυτή, και στο βαθμό που βγήκανε και νέες δημοσκοπήσεις που έδειχναν το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο να είναι τέταρτο, αλλά να είναι και σε πτωτική καταγραφή, ας πούμε, δεδομένων, έχει χτυπήσει κόκκινο και συναγερμό σε όλη αυτή τη διαχείριση.

0: που ήθελε να κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα, με την Παρασκευή που έρχεται, ενώ υπήρχαν προτάσεις να συγκληθούν άμεσα τα όργανα, αλλά το απέφυγε η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, και αποφασίστηκε να συνέλθουν τα όργανα την Παρασκευή για να δούνε τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί να θυμίσουμε ότι μέσα στη βδομάδα επίκειται μπαράζ δημοσκοπήσεων, θα βγουν 3-4 δημοσκοπήσεις τώρα από σήμερα και μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή θα βγουν 3-4 δημοσκοπήσεις, οπότε περιμένουν να έχουν μια συνολική εικόνα και να δούνε πώς θα το χειριστούν. Πάντως το βέβαιο είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν κινηθεί διάφοροι οι οποίοι μέχρι τώρα σιωπούνε, τουλάχιστον σε επίπεδο εσωτερικό προσπαθούν να δούνε πού πάει και πώς χειρίζεται το θέμα το ΠΑΣΟΚ. Κατά τη γνώμη μου το ζήτημα αυτό είναι απόρρια μιας λάθος στρατηγικής την οποία έχει επιλέξει από την αρχή ο κύριος Ανδρουλάκης και η ομάδα του. Δηλαδή τώρα το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι ότι το να λες στην κοινωνία ότι εν πάση περιπτώσει το σύστημα θέλει τον Τσίπρα γιατί ο Τσίπρας είναι πιο προσβάσιμος και πιο καλύτερος αντίπαλος για τον κύριο Μητσοτάκη, αυτά δεν γίνονται εύκολα πιστευτά. Και ξέρετε γιατί δεν γίνονται εύκολα πιστευτά? Γιατί είχε πάρα πολύ χρόνο το ΠΑΣΟΚ που ήταν στην αντιπολίτευση να κουνήσει τη βελόνα. Δεν είδαμε όλο αυτό το διάστημα καμία δυναμική τέτοια να αναπτύσσεται στο ΠΑΣΟΚ που να αποτελεί εν δυνάμει απειλή για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απέναντίας ήταν εκεί κολλημένο στο 12, 13 μέχρι εκεί. Αυτό, και είχε βεβαίως τα μισά ποσοστά από ό,τι δίνανε οι δημοσκοπήσεις στον κύριο Μητσοτάκη. Άρα δεν μπορεί να περάσει αυτή η επιχειρηματολογία που θέλει να πασάρει για να δικαιολογήσει τις λάθος επιλογές. Θα δούμε.
1: Στο κόκκινο.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου μα όπου και αν βρίσκεσαι? Και όμως γίνεται, γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνία της Ελλάδας. Εύκολα και γρήγορα. Με το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της OOCLA και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο cosmote.gr.

Τώρα, να συνεχίσουμε λοιπόν. Υπάρχει μία σειρά τελευταία δημοσιευμάτων που διαβάζοντας την προσπάθεια που γίνεται από κάποιους να ερμηνεύσουν το πολιτικό κλίμα όπως διαμορφώνεται τουλάχιστον στις μετρήσεις, βλέπουν ότι αναγκαστικά υπάρχουν τα εξής δεδομένα. Από τη μία, η αυτοδυναμία την οποία επιχειρεί και θέλει η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ μακριά από αυτό που αυτή τη στιγμή καταγράφεται, άρα θα χρειαστεί συνεργασία οπωσδήποτε. Ποιος θα την προσφέρει είναι ένα ζήτημα. Και από την άλλη υπάρχει μία αριθμητική τουλάχιστον προσέγγιση που μπορεί να παίξει ρόλο στην επιθυμία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, της προοδευτικής και αριστερής αντιπολίτευσης, που μπορεί να δημιουργήσει δυναμική εάν καταφέρει, που είναι δύσκολο, να συσπηρωθεί πάνω σε μία νέα αναγκαιότητα. Ποια είναι αυτή η αναγκαιότητα που όλοι καταγράφουν ότι το ζητούμενο είναι να ανατραπεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και να μπορέσει ο τόπος να κυβερνηθεί με άλλους όρους και με άλλα δεδομένα. Πού γίνεται λοιπόν, επειδή κάποιοι το βλέπουν όχι και πολύ μακριά και επειδή υπάρχουν πράγματα που στην ιστορία, την πολιτική ιστορία του τόπου και όχι μόνο επαναλαμβάνονται, φοβούνται μήπως μέσα σε αυτή την κατάσταση και σε αυτά τα δεδομένα κάποιος, ποιος θα είναι αυτός δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το προβλέψω, αυτοί το φοβούνται και το προβλέπουν, δημιουργήσει τη νέα συνθήκη του σύγχρονου ανένδοτου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Προσπαθούν λοιπόν από τώρα να το ξορκίσουν αυτό το φαινόμενο και να το κάψουν για να μην συμβεί. Κάποιοι ακροκεντρώοι ή διάφοροι άλλοι που έχουν διάφορα φαινόμενα. Τι ήταν αυτός ο ανένδοτος, έτσι για να θυμηθούμε και να θυμηθούν οι νεότεροι ας πούμε με αυτή την ιστορία. Ο ανένδοτος που κήρυξε τότε ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο γέρος της Δημοκρατίας όπως αποκαλείται, ξεκίνησε μετά τις εκλογές της λεγόμενης βίας και νοθείας του 60 της ΕΡΕ, όπου ψήφισαν και τα δέντρα. Αμέσως μετά λοιπόν υπήρξε μία κινητικότητα όπου ξεκινάει από το 61 και μετά, το 1961, ο ανένδοτος που απέναντι στην κυβέρνηση αυτή της ΕΡΕ. Τι έγινε? Έγινε αυτό που όλοι περίμεναν. Κάποια στιγμή και στις εκλογές του 62 και στις εκλογές του 63 το κίνημα, αυτό το σχήμα υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου, κατάφερε να ανατρέψει αυτή την κυβέρνηση της νοθείας και της βίας και της νοθείας. Με αποτέλεσμα που ζήσαμε μετά να φύγει ο Καραμανλής με ψεύτικο όνομα και όλα αυτά που γίνανε στην ιστορία. Αυτό λοιπόν, επειδή έτσι όπως είναι διαμορφωμένο αυτή τη στιγμή, και τότε ήταν πολύ διασπασμένο, η αριστερά ήταν απέναντι στην Ένωση Κέντρου, στο Γεώργιο Παπανδρέου, υπήρχαν δηλαδή και τότε ζητήματα. Και μάλιστα ήταν και πρωτοστατούσε τότε στο ότι τον χαρακτήριζε και υπεύθυνο για τον εμφύλιο και πολλά άλλα, και πως η αριστερά εννοώ, το σύνθημα που κυριαρχούσε τότε μετά ήταν το Παπανδρέου Παπατζή και λοιπά. Τέτοια πράγματα ακουγόνταν, δεν ήταν ήρεμο και τακτοποιημένο το κλίμα. Μη φαντάζεστε δηλαδή ότι κάτι τέτοιο γινόταν.
Λοιπόν, αυτό λοιπόν το, η δυνατότητα θα έλεγα ας πούμε, η αναγκαιότητα μπορεί κάποια στιγμή να δημιουργηθεί. Κανένας δεν το ξέρει. Κάποιοι προσπαθούν λοιπόν για να μην δημιουργηθεί να το κάψουν από τώρα. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε. Δεν μπορούμε δηλαδή να το προεξοφλήσουμε. Πάντως αυτή είναι το επισημαίνω και το καταθέτω για να καταλάβουμε και τι παίζεται. Προσέξτε τώρα. Είχαμε τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο συνέδριο του Economist που έγινε αυτές τις μέρες, μιλώντας, είπε το εξής: ετοιμαζόμαστε για μία τρίτη θητεία. Θα πρέπει να αφήσουμε πίσω μας όλα όσα θρέφουν τον λαϊκισμό. Και εξήγησε πόσο κοντά είναι στην τρίτη θητεία με βάση την κατάσταση και με το γνωστό σύνθημα ότι εμείς είμαστε η εγγύηση της ασφάλειας, της σταθερότητας της χώρας κλπ. Εδώ η απάντηση είναι από μόνο του λοιπόν γεννάει ερωτήματα. Πώς όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει ενδεχόμενο να στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία κινείται μεταξύ 23 και 25% δεν έχει πάει παραπάνω, δηλαδή λέμε για την αντιπολίτευση η οποία πραγματικά έχει αυτά τα προβλήματα που έχει, αλλά με συγχωρείτε, όταν ας πούμε στις τελευταίες εκλογές πήρε 41% και σήμερα εμφανίζεται με 25%, είναι 16 μονάδες πτώση της απήχησης που έχει στην κοινωνία. Δηλαδή δεν μπορεί να διαβάζουμε μόνο το ποιος είναι πρώτος. Μεταξύ τυφλών δηλαδή πάντα υπάρχει ο μονόφθαλμος, εντάξει, okay, αλλά δεν είναι, η ζημιά είναι τεράστια. Ένα αυτό. Και δεύτερο, από πού προκύπτει η δυνατότητα τρίτης θητείας και ποιος θα το επιτρέψει ας πούμε με αυτή τη λογική να συμβεί αυτό το πράγμα. Και το δεύτερο, ποια είναι αυτά τα οποία αφήνει πίσω του ο κύριος Μητσοτάκης, τα οποία θρέφουν όπως λέει το λαϊκισμό. Για να τα δούμε λοιπόν, ποια είναι αυτά τα οποία κατά τη γνώμη του θρέφουν το λαϊκισμό. Το ότι οι Έλληνες σήμερα διαμαρτύρονται γιατί δεν μπορούν να πάρουν τα απολύτως απαραίτητα και βιώνουν μία άνευ προηγουμένου ακρίβεια είναι λαϊκισμός. Ότι η ανεργία εκτινάχθηκε πάλι επειδή επίσης απεκρίβει τον Απρίλιο, βγήκαν τα στοιχεία, ανέβηκε στο 9,5%. Ο τουρισμός, όπου παρότι παρουσιάζανε μία κατάσταση ότι όλη η Ελλάδα έτρεχε στα θέρετρα το τριήμερο, οι ενδείξεις είναι και τα στοιχεία ότι έχει μειωμένη κίνηση και σε τουριστικές αφήξεις και σε συνάλλαγμα. Για να μην τα πιάσω ένα-ένα, είναι πολλά. Να πιάσουμε δηλαδή τους τζίρους που κάνουν, η εστίαση αυτή τη στιγμή έχει χτυπήσει κόκκινο. Έχει μειωθεί ο τζίρος διότι πια δεν μπορεί κανένας να πάρει ούτε σουβλάκι. Έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. 4,5-5 που είναι το χαμηλότερο, το παραδοσιακό σουβλάκι. Το λιανικό εμπόριο με βάση τα στοιχεία που είχαμε, δηλαδή όλο αυτό το που έχει σχέση με την καθημερινότητα, είχε μείωση 16% το πρώτο τρίμηνο. Και να πάμε και στο κορυφαίο. Αυτή τη στιγμή πουλάει η κυβέρνηση ότι ξεχρεώνει το χρέος της χώρας. Ξέρετε ότι το ιδιωτικό χρέος της χώρας, αυτό δηλαδή που η χώρα είναι εσωτερικά χρεοκοπημένη αυτή τη στιγμή, η κατάσταση είναι τέτοια που δεν μπορεί να πληρώσει κανείς σε τίποτα. Ούτε τις
υποχρεώσεις του στην εφορία πάνω από 4,5-5 εκατομμύρια φορολογούμενοι χρωστάνε, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν εκτιναχθεί στα 120 δις και η ασφάλιση των Ελλήνων. Ξέρετε πόσες είναι οι οφειλές? Πάνω από, για την ακρίβεια, 51,87 δισεκατομμύρια ευρώ χρωστάνε στα ταμεία. Για ποιο θαύμα και για ποιο λαϊκισμό μας μιλάει ο Πρωθυπουργός? Και έχουμε μέσα σε όλα αυτά και τον αρμόδιο αντιπρόεδρο που όπου έχει ανακατευτεί τα έχει κάνει μαντάρα. Μιλάω για τον κύριο Χατζηδάκη. Μαντάρα για τον κόσμο, γιατί μια χαρά τα έκανε για τους ισχυρούς και για την κυβέρνηση, βεβαίως μια χαρά τα έκανε. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Ο οποίος τι μας λέει? Ότι μην ανησυχείτε που τελειώνει, και αυτό στο Economist μιλώντας, μην ανησυχείτε που τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης 2.0, πώς το λένε αυτό, τώρα στο τέλος του χρόνου, διότι υπάρχουν και άλλοι πόροι που μπορούμε να αξιοποιήσουμε στην επόμενη θητεία μας. Ποιοι είναι αυτοί οι πόροι που μπορεί? Και αν τις αξιοποιήσει με τον τρόπο που αξιοποίησε η κυβέρνηση τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ταμεία και τα χρήματα της επιχορηγής αυτές, επιδοτήσεις, τότε εντάξει, δεν πρέπει να είμαστε και πολύ αισιόδοξοι. Για όλα αυτά λοιπόν μας λέει ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Αυτό είναι το τοξικό κλίμα το οποίο θέλει να αφήσει πίσω του η κυβέρνηση. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε Βασίλη ή πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις? Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις τώρα. Θα έρθουμε μετά με τις συνεντεύξεις μας που έχουν πολύ ενδιαφέρον τη δεύτερη ώρα. Ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, γιατί συμβαίνουν πράγματα και θα τα πούμε πάλι σε λίγο.

0: 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
1: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινο, καλή σας μέρα. Δεν γνωρίζουμε αν φταίει η εποχή με τα πολλαπλά προβλήματα που βιώνουμε. Ωστόσο, η ερωτική επιθυμία των γυναικών τα τελευταία χρόνια έχει σημειώσει αρκετή πτώση. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Παναγιώτη Απότσο, ψυχολόγο, ψυχοσεξολόγο, μέλος της θεραπευτικής ομάδας στο Ειδικό Ιατρείο Σεξουαλικής και Διεμφυλικής Υγείας του Νοσοκομείου Αιγινήτιο. Κύριε Απότσο, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ, κυρία Κουτσοπούλου, για την πρόσκληση που μου κάνατε.
1: Σύμφωνα με μία έρευνα, περίπου το 1 τρίτο των γυναικών δεν έχουν καμία επιθυμία για σεξ. Πού οφείλεται αυτή η πτώση μεσαγωγικά στη λίμπιντο του γυναικείου φύλου?
2: Δημοσιευμένες έρευνες, οι οποίες να είναι διαχρονικές. Δηλαδή, για να μπορέσουμε να δούμε αν υπάρχει πτώση, θα πρέπει να συγκρίνουμε την σεξουαλική επιθυμία των γυναικών τη σημερινή εποχή σε σχέση με κάποια προηγούμενη εποχή, για να δούμε μετρήσιμες διαφορές. Τέτοιες έρευνες δεν υπάρχουν πάρα πολλές. Έχει υπάρξει μία στη Γερμανία και μία στη Φιλανδία, που αναλύουν δεδομένα περίπου της ίδιας εποχής, σαν με σημεία αναφοράς το 2006 και το 2014. Και
1: άρα πρόσφατη μελέτη δεν έχουμε.
2: Δεν φαίνεται να έχουμε που να δείχνει πτώση, μείωση. Φαίνεται ωστόσο να υπάρχει μια σχετική μείωση, αλλά δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Αυτή η πτώση που υπάρχει, όπως είπατε, δεν είναι πολύ μεγάλη. Η μειωμένη λίμπιντο παρατηρείται συχνότερα ανάμεσα στις γυναίκες οι οποίες συγκατοικούν με τον σύντροφό τους, είναι παντρεμένες, συγκατοικούν. Πιστεύετε ότι αυτές οι γυναίκες θα είχαν μια ερωτική επιθυμία μεγαλύτερη αν δεν ήταν παντρεμένες? Δηλαδή, παίζει ρόλο αυτό ότι ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα που λέμε?
2: Ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα, αλλά αυξάνει την ικανοποίηση. Το ξέρετε αυτό?
1: Όχι.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Είχαν υπάρξει λοιπόν δύο έρευνες, μία στη Γερμανία και μία στη Φιλανδία, που μέτρησαν ακριβώς αυτό, το αν μειώνεται η σεξουαλική επιθυμία στις μακροχρόνιες σχέσεις. Βρέθηκε λοιπόν ότι στις μακροχρόνιες σχέσεις υπάρχει μία αυξημένη μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας από 24% στο 26%. Βλέπετε, το ποσοστό δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Απ' την άλλη πλευρά, φάνηκε ότι οι γυναίκες που ξεκίνησαν καινούργια σχέση κατά τη διάρκεια της έρευνας, φάνηκε όχι να μην έχουν μειωμένη σεξουαλική επιθυμία, αλλά φάνηκε ότι η μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας ήταν μικρότερη από ό,τι στις γυναίκες που είχαν μείνει με τον ίδιο σύντροφο όταν ξεκίνησε η έρευνα. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν είναι η διάρκεια της σχέσης, αλλά κάποια άλλα πραγματάκια τα οποία ευωδώνουν τη γυναικεία σεξουαλική επιθυμία. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να το σκεφτούμε λιγάκι ανάποδα. Φανταστείτε ότι οι γυναίκες που έχουν φυσιολογική σεξουαλική επιθυμία δεν ικανοποιούνται στην ίδια σχέση και έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμπλακούν σε καινούργια σχέση, προφανώς επειδή δεν ικανοποιούνται. Εάν η εμπλοκή παρέχει ικανοποίηση, ενισχύει την τάση για επανάληψη, δηλαδή εντείνει για ένα διάστημα τη σεξουαλική επιθυμία. Οι γυναίκες που έχουν χαμηλή σεξουαλική επιθυμία δεν έχουν κίνδυνο για νέες σχέσεις. Αυτό έχει να κάνει και με την ηλικία και με γεγονότα της ζωής, όπως χειρία, ειδικά αν η γυναίκα είναι σε μεγάλη ηλικία, με την κλιμακτήριο και με μια σειρά άλλα πράγματα. Φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ σεξουαλικής επιθυμίας και νέας σχέσης, αλλά όχι αιτιώδης σχέση, δηλαδή δεν προκαλεί το ένα το άλλο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι με βεβαιότητα ότι η λύση για την αποκατάσταση της επιθυμίας είναι η σύναψη νέας σχέσης. Φαίνεται λοιπόν ότι η ανασυγκατονομή της εργασίας, το σπίτι, η ρουτίνα, η εξοικείωση, η απώλεια του απρόπτου δημιουργούν το φαινόμενο της σεξουαλικής ανίας, έτσι και αυτό φαίνεται να χαρακτηρίζει τις μακροχρόνιες σχέσεις. Στην άλλη μεριά, όπως σας είπα, μακροχρόνιες σχέσεις χαρακτηρίζονται από αύξηση της γενικότερης ικανοποίησης της σχέσης, κάτι που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Κύριε Απότσο, παραπονιούνται ότι αντιμετωπίζουν δυσκολία και στην ερωτική διέγερση, στον οργασμό αλλά και στην απόλαυση του σεξ. Και πιστεύετε ότι αυτή η δυσλειτουργία, μπορούμε να πούμε έτσι, έχει και οργανικά αίτια ή η ευθύνη μοιράζεται και με την ερωτική στάση του ερωτικού συντρόφου απέναντί της, και πώς μπορούμε να λύσουμε μεσαγωγικά το θέμα αυτό της γυναικείας επιθυμίας για σεξ?
2: Βάζετε πάρα πολλά ζητήματα, κυρία Κουτσοπούλου, και θα προσπαθήσω να σας απαντήσω εμπεριστατωμένα. Καταρχήν, ξέρουμε ότι μία στις τρεις γυναίκες παγκοσμίως μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα μειωμένης σεξουαλικής επιθυμίας. Αυτό από μόνο του είναι πολύ σημαντικό έβριμα και βέβαια σχετίζεται με την ηλικία. Η κλινική σημαντικότητα είναι ότι πάρα πολλές γυναίκες πληρούνται τα κριτήρια για διαταραχή, πράγμα που σημαίνει πολύ έντονη δυσφορία και επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής τόσο της ίδιας της γυναίκας, στο σύντροφό της, αλλά και στη γενικότερη ποιότητα της σχέσης. Τώρα, οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες γενικότερα γίνονται αντιληπτές στα πλαίσια του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου σεξουαλικής υγείας, το οποίο μελετά τους αντίστοιχους παράγοντες. Ένα πάρα πολύ απλό πραγματάκι είναι ότι η έλλειψη προκαταρκτικών, η κακή επικοινωνία, καμιά φορά βαφτίζονται τη δυσλειτουργία της γυναίκας σαν ένα ζήτημα της δυναμικής του ζεύγους. Χρειάζεται να συνεκτιμηθούν πράγματα που έχουν να κάνουν με τη γενική ποιότητα της σχέσης, αλλά και ζητήματα υγείας, σωματικής και ψυχικής και των δύο συντρόφων, η λήψη φαρμάκων ή ψυχοφαρμάκων, οι πεποιθήσεις περί σεξ, η ρουτίνα που αναφέραμε, η αποδοχή των αλλαγών στην εικόνα σώματος, προσέξτε το αυτό, που πιθανώς μειώνουν την ελκυστικότητα, αλλά και η ενδεχόμενη ύπαρξη σεξουαλικών προβλημάτων στο σύντροφο. Ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι όταν μελετάμε τη λειτουργικότητα της γυναίκας είναι τα μοντέλα της σεξουαλικής ανταπόκρισης. Έχουμε τα συνήθη γραμμικά μοντέλα, όπου προηγείται η σεξουαλική επιθυμία, ακολουθεί η διέγερση, ο οργασμός και η χαλάρωση. Αλλά ειδικότερα στις γυναίκες φαίνεται να υπάρχει το λεγόμενο κυκλικό ή ανταποκριτικό μοντέλο της σεξουαλικής ανταπόκρισης. Δηλαδή, σε αυτό το μοντέλο, η επιθυμία και η διέγερση εξαρτιόνται άμεσα από το συναισθηματικό πλαίσιο και δεν είναι εύκολο να διαχωριστούν. Αυτό το μοντέλο δείχνει ότι πολλές φορές η διέγερση προηγείται της επιθυμίας, αναδεικνύει την ανταποκριτική σεξουαλική επιθυμία της γυναίκας, χωρίς να αποκρίνει την ύπαρξη αυθόρμητης σεξουαλικής επιθυμίας. Αλλά υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι η ποιότητα της σχέσης και η στάση του συντρόφου είναι ισχυρότεροι προγνωστικοί παράγοντες για τη σεξουαλική ικανοποίηση από ότι άλλοι δείκτες όπως η ορμονική. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε για να θεραπεύσουμε τη σεξουαλική επιθυμία? Καταρχήν, να τη μελετήσουμε, να δούμε αν πληρούνται τα ταξινομικά κριτήρια και να κάνουμε τις κατάλληλες παρεμβάσεις. Εάν χρειαστεί, ας το πούμε, να δούμε πού οφείλεται, αν είναι ορμονολογικού τύπου να αποκαταστήσουν την ορμονική ισορροπία της γυναίκας, εάν είναι ψυχολογικού τύπου τα αίτια, αναζητούμε προδιαθεσικά, εκκλητικά και συντηρητικά αίτια, πάντοτε σε συνεργασία με τον σύντροφο.
1: Αυτό είναι καμιά πολύ σημαντικό που λέτε, πραγματικά. Ναι, παίζει γιατί πολύ μεγάλο ρόλο η προσφορά μας αγωγικά, η στάση του συντρόφου.
2: Πολύ σημαντικό να μην δούμε δηλαδή ότι οι άντρες ευθύνονται για αυτό που συμβαίνουν οι γυναίκες. Οι άντρες μπορούν να συνεργαστούν για να λύσουμε το πρόβλημα στα πλαίσια μιας θεραπείας ζεύγους που λαμβάνει υπόψη τις δυναμικές του ζευγαριού ή γενικότερα θέματα που αφορούν το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο.
1: Οπότε μπορεί το ζευγάρι να απευθυνθεί και σε έναν ειδικό ψυχολόγο που ασχολείται με το σεξ, με την επιθυμία, και από εκεί και πέρα, αν είναι οργανικό, όπως είπατε, να διορθωθεί ιατρικά. Κύριε Πότσο, θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, για αυτές τις πληροφορίες μας δώσετε, πάρα πολύ σημαντικές, αφορά πάρα πολλές γυναίκες. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
2: Ευχαριστώ, ήταν τιμή για μένα να συνομιλώ μαζί σας στις συχνότητες του Κόκκινου.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: στο κόκκινο.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε ομοιρία η κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να βρίσκεται εκτεθειμένο στο ζήτημα των υποκλοπών εν μέσω πολιτικής αντιπαράθεσης για την υπόθεση. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι, αναφέρει ο ιδρυτής της Ιντελέξα, Τάλ Ντίλιαν, αφήνοντας αιχμές προς την κυβέρνηση. Ο ίδιος σε συνέντευξή του στην εφημερίδα των συντακτών είπε ότι πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς. Αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους και πως δεν λειτουργήσαμε ποτέ κανένα σύστημα στην Ελλάδα. Παράλληλα, τοποθετείται κριτικά απέναντι σε χειρισμούς θεσμικών προσώπων, αφήνοντας αιχμές κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Με αφορμή τις νέες δηλώσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών, κάνοντας λόγο για πρωτοφανή πολιτική και θεσμική πρόκληση για τη χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει επίσης ότι ο άνθρωπος που βρέθηκε στο επίκεντρο του σκανδάλου του Predator και των παράνομων παρακολουθήσεων δείχνει για ακόμα μία φορά προς το Μέγαρο Μαξίμου και την ΕΕΠ, σημειώνοντας ότι το πιο ανησυχητικό δεν είναι αυτά που λέει, αλλά η βεβαιότητα με την οποία τα λέει. Παράλληλα, τονίζει ότι όταν ο Τάλ Ντίλιαν αφήνει να εννοηθεί ότι γνωρίζει πρόσωπα και διαδρομές της υπόθεσης, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίζει να σιωπά, καλώντας τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να καλέσει άμεσα τον Τάλ Ντίλιαν να καταθέσει όσα το γνωρίζει. Απαντήσεις από το Μέγαρο Μαξίμου ζητά και το Πασόκ, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται άλλο. Αποχώρησαν 7 βουλευτές και 150 στελέχη από τη Νέα Αριστερά, με αποτέλεσμα να διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Σύμφωνα με επιστολή προς τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, 7 από τους 11 βουλευτές του κόμματος γνωστοποιούν την αποχώρησή τους μαζί με τα 150 στελέχη. Το επόμενο κρίσιμο στάδιο της δίκης για το έγκλημα στα Τέμπη ξεκινά σήμερα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των αντιρρήσεων που υπέβαλαν οι κατηγορούμενοι για τους παριστάμενους προς υποστήριξη της κατηγορίας. Η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας αναμένεται να καταθέσει την πρότασή της για το ποιες από τις σχετικές παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο δράστης της γυναικοκτονίας 39χρονης γυναίκας στην Καλαμάτα, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη του. Εκτός λειτουργίας βρίσκονται σταθμοί Καλλιθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιά στη γραμμή 1 του μετρό, λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης. Σύμφωνα με τη στασή, η κυκλοφορία των σειρμών διεξάγεται στο τμήμα Ταύρος και Φυσιά, ενώ δεν υπάρχει ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση της λειτουργίας. Το πρωί σημειώθηκε μεγάλη ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες, οι οποίοι αναγκάστηκαν να αναζητήσουν αναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων. Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας για τους υποψήφιους στο Νεπάλ. Παράλληλα, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων επιστρέφουν αύριο Τετάρτη στα μαθήματα προσανατολισμού, εξεταζόμενοι στα αρχαία, τα μαθηματικά ή τη βιολογία. Ενώ στους ρυθμούς των εξετάσεων μπαίνουν από σήμερα και τα γυμνάσια της χώρας με την έναρξη των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων. Στη διεθνή επικαιρότητα. Η ένταση κλιμακώθηκε εκ νέου στη Μεσανατολή με φόντο την Ισραηλινή απειλή για πλήγματα κατά της Φυρητού. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξέφρασε έντονη ενόχληση προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου σε τηλεφωνική επικοινωνία τη Δευτέρα με αφορμή τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Όπως αναφέρεται, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε τρελό τον Νετανιάχου, κατηγορώντας τον για αχαριστία και υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές του πλήττουν την εικόνα του Ισραήλ διεθνώς. Ενώ φέρεται να δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός του οφείλει, αναφερόμενος στη στήριξή του κατά τη διάρκεια της δίκης του για διαφθορά. Στη συνέχεια, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε πάυση των πυρών, κάνοντας λόγο για συνέχιση των συνομιλιών με το Ιράν με ταχύτατο ρυθμό. Ωστόσο, το Ισραήλ επέμεινε ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Βουλιαγμένη υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 5 το απόγευμα στον τέταρτο της σειράς των τελικών στο Πόλο Γυναικών και θέλει τη νίκη για να ισοφαρίσει σε 2-2 και να στείλει τη σειρά σε 5ο παιχνίδι. Μία νίκη μακριά από τον τίτλο βρίσκονται οι Ερυθρόλευκες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά τμήματα της υπηρωτικής χώρας. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη όπου η υδράργυρος θα αγγίξει επίσης τους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά, κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά, τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά, μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

ξεκινούσε. Ήσουν άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτινα σε παίρνουν μακριά σου ωκεανούς. Από μελάνι θλιμμένο

Τη βοήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες.

Ο διάλος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζει τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα μικρά παίζοντας δίσκο στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Από κοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Πως τα σου η θάλασσα λιγνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ

Εδώ είμαστε πάλι, συνεχίζουμε, έχουμε στο κόκκινο 105 και 5 στην επιλογή τραγουδιών να θυμίσουμε και ποιοι είναι και στη ρύθμιση ήχου ο Βασίλης Κουδούβαλης, ο Χάρης Δάλλας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Σωτήρης Καψόχας στα μικρόφωνα. Εξελίξεις της, όπου λίγο πολύ είχαν προαναγγελθεί, έχουμε 7 αποχωρήσαντες βουλευτές της Νέας Αριστεράς, οι οποίοι είναι ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Έφη Αχθιόγλου, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ, η Μερόπη Τζούφη και η Θεανό Φωτίου. Υπάρχουν επίσης 150 ακόμα στελέχη από τη Νέα Αριστερά, οι οποίοι αποχωρούν με ανακοίνωσή τους και δήλωσή τους από το κόμμα. Οπότε οι εξελίξεις που λίγο πολύ περιμένανε και είχαν προαναγγελθεί συντελέστηκαν. Θα έχουμε όλη εβδομάδα πολλά γεγονότα και ενδιαφέροντα. Διαμορφώνει ο χάρτης. Τώρα υπάρχει βεβαίως να θυμίσουμε ότι το Σάββατο έχουμε κεντρική επιτροπή στο ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί τα πράγματα είναι λίγο πολύ τεταμένα, τα ξέρετε. Τα ακούτε, τα διαβάζετε, τα γνωρίζετε. Το τι θα βγάλει όλη αυτή η κατάσταση θα τη δούμε το Σαββατοκύριακο. Ως περίπτωση. Η ζωή αλλάζει δίχως να κοιτάζει τη δικιά μας μελαγχολία που έλεγε και ο Σαββόπουλος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, έχουμε τώρα για να δούμε το πολιτικό τοπίο τον έγκριτο δημοσιογράφο, συνάδελφο, αγαπητό και πολιτικό αναλυτή, τον Γιώργο τον Καρελιά, στη γραμμή μας. Γιώργο, καλώς μας ήρθες.
1: Γεια σας, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Ας ξεκινήσουμε από τα φρέσκα έτσι πολιτικά. Ήδη συντελέστηκε αυτό που είχε προαναγγελθεί. 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς αποχώρησαν και επίκυνται και άλλες ανακατατάξεις πλέον. Τι γίνεται τώρα, πού πάνε όλοι αυτοί, τι ακριβώς γίνεται εκεί πέρα?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι μετά την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα ότι οι πρώην δυνάμεις της, του ΣΥΡΙΖΑ που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η Νέα Αριστερά που από εκεί προέρχεται δεν μπορούν μόνοι τους να αντέξουν στον εκλογικό ανταγωνισμό και λογικά θα είναι οι κύριες δυνάμεις που θα πλαισιώσουν το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο. Φαίνεται και από τις έρευνες, το ξέρουν τα στελέχη και οι βουλευτές που είναι στον ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά και όποιοι προσανατολιστούν προς το κόμμα του Άλεξ Τσίπρα νομίζω φεύγουν από τώρα και θα επιλέξουν τουλάχιστον οι βουλευτές εκείνοι πότε και θα παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα που είναι προϋπόθεση. Αυτό νομίζω ήταν αναμενόμενο. Δεν προκαλεί καμία έκπληξη σε κανέναν, νομίζω.
0: Ναι, μόνο που υπάρχει το στοιχείο της στάσης και της θέσης του που έχει εκφραστεί από τον κύριο Τσίπρα, που λέει ότι εγώ θέλω κάτι καινούριο και δεν θα βασιστώ στα πρώην στελέχη του δικού μου ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων. Τώρα, προφανώς κάποιοι...
1: Δεν το έχει πει έτσι. Έχει πει... αυτό νομίζω που έχει θέσει ως όρο είναι ότι δεν θα δεχτεί βουλευτές εν ενεργεία από άλλα κόμματα. Αυτό νομίζω ότι είναι ο όρος που υπάρχει. Ναι. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία. Εγώ πιστεύω ότι τα περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς που θα επιδιώξουν, που θέλουν να συμπορευθούν με τον Τσίπρα θα πάνε στο κόμμα του Τσίπρα και θα γίνουν δεκτά. Εγώ αυτό πιστεύω. Σταδιακά. Βεβαίως ο Τσίπρας δίνει βάση περισσότερο στη λεγόμενη ανανέωση σε νεότερα πρόσωπα, αλλά δεν νομίζω ότι στελέχη του πρώην ΣΥΡΙΖΑ όπως είναι ας πούμε ο Χαρίτσης ή Αχτσιόγλου και όποιος άλλος ότι δεν έχουν να συνεισφέρουν στο νέο κίνημα. Νομίζω έχουν να συνεισφέρουν και αυτό το ξέρει και ο Τσίπρας και είναι και οι ίδιοι, φαντάζομαι.
0: Ναι. Ας πούμε για παράδειγμα, επειδή θα το είδε στο βιβλίο του Τσίπρα, αναφέρεται για παράδειγμα στην υπόθεση της κυρίας Αχτσιόγλου. Εκεί μας αποκάλυψε ο κύριος Τσίπρας ότι πρότεινε στην κυρία Αχτσιόγλου τότε να αναλάβει, να μπει μπροστά στην εκλογική αναμέτρηση του 23 μετά την πρώτη ήττα που είχε υποστεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να μοιράσουν το κόστος και να δημιουργήσει και τις συνθήκες ανανέωσης της ηγετικής ομάδας του αυτά. Τα περιγράφει στο βιβλίο του.
1: Βεβαίως.
0: Η κυρία Αχτσιόγλου αρνήθηκε.
1: Και ο Χαρίτσης.
0: Ο Χαρίτσης μετέπειτα.
1: Όταν πια... Αυτά είναι ιστορικά γεγονότα.
0: Όχι, πλέον, λέω, πώς μπορεί να αλλάξουν κάποια δεδομένα σήμερα.
1: Μα δεν θα πάει για αρχηγός η Αχτσιόγλου, ούτε ο Χαρίτσης.
0: Σαφώς
1: ο
0: και...
1: Ο Τσίπρας είναι αρχηγός, δεν είναι? Έχουμε περάσει άλλη φάση νομίζω. Δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η φάση έχει τελειώσει. Προφανώς ο Τσίπρας θα κρίνει αν και ποιους χρειάζεται. Αλλά νομίζω ότι στελέχη τα οποία ο ίδιος ανέδειξε και τα οποία πρωταγωνίστησαν μαζί του, όχι μόνα τους.
0: Ναι.
1: Ότι πάμε ότι στις τελευταίες εκλογές του 23, την τελευταία παρουσίαση που έκανε, δίπλα του αυτούς είχε. Λοιπόν, δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή υπήρξαν διάφορα επεισόδια στον πρώην ΣΥΡΙΖΑ ότι κανένα από τα στελέχη του πρώην ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συμπορευτεί με τον Τσίπρα. Εγώ πιστεύω το αντίθετο θα συμβεί. Θα συμπορευτούν, πιστεύω εγώ, τα περισσότερα υπό τον όρο που είπαμε για τους βουλευτές.
0: Θεωρείς τελικά, Γιώργο μου, ότι είναι καταλύτης ο Τσίπρας στην όποια, ας πούμε, μεταμόρφωση, να το πω έτσι, του πολιτικού σκηνικού?
1: Και και τα δύο ή τρία κόμματα που θα σχηματιστούν, του Τσίπρα και της Καριστιανού, που έχουν ήδη σχηματιστεί, και του Σαμαρά που από ό,τι φαίνεται επίκειται η ίδρυσή του, νομίζω θα έχουν σημαντική επίδραση στους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει ήδη καταλυτική επίδραση επί του παρόντος στους συσχετισμούς στο χώρο της ευρείας αριστεράς, κεντροαριστεράς και αριστεράς. Αυτό είναι ορατό νομίζω από τις πρώτες ημέρες και από τις έρευνες που βλέπουμε. Το ζητούμενο είναι εάν θα έχει και την ίδια επίδραση στη συνολική αλλαγή. Δηλαδή, εάν στις εκλογές τα νέα κόμματα και πρώτα-πρώτα το κόμμα του Τσίπρα, που φαίνεται ότι θα είναι και το ισχυρότερο, θα οδηγήσει σε ανατροπή του σημερινού συσχετισμού των δυνάμεων. Εννοώ δηλαδή αν αυτό θα οδηγήσει σε αυτό που λέει η πλειοψηφία των ψηφοφόρων, η μεγάλη πλειοψηφία, 65-70%, που λέει ότι θέλει να αλλάξουμε την κυβέρνηση. Εκεί νομίζω είναι το μυστικό για όλες τις δυνάμεις και πρωτίστως για το κόμμα του Τσίπρα, που επαναλαμβάνω, που αυτή τη στιγμή φαίνεται να πρωτοπορεί στο χώρο αυτό. Αν αυτό συμβεί, θα είναι και η μεγάλη επιτυχία της επανόδου του Τσίπρα. Αν δεν συμβεί και έχουμε επανάληψη αυτού που βλέπουμε σήμερα, δηλαδή ακόμα μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με ή χωρίς το Μητσοτάκη, θα είναι προφανές ότι ο αντίπαλος χώρος, ο χώρος της αριστεράς, κέντρο-αριστεράς, ο λεγόμενος προοδευτικός χώρος, θα έχει αποτύχει.
0: Γιατί αυτή η παρέμβαση του Χάρη Δούκα, που είπε κατά τη γνώμη μου τα αυτονόητα, φάνηκε να ρίχνει αλάτι στην πληγή του ΠΑΣΟΚ?
1: Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι παγιδευμένο, όχι τώρα, εδώ και αρκετά χρόνια, σε αυτή την περίφημη θεωρία των κεντρώων, του κέντρου, να κυνηγήσουμε τους κεντρώους, λένε, να πάρουμε τους κεντρώους της Νέας Δημοκρατίας, αυτό φταίει, λένε κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ, που το ΠΑΣΟΚ δεν ανεβαίνει. Αυτό κατά τη δική μου εκτίμηση είναι ένα μεγάλο παραμύθι και είναι και λάθος, γιατί δεν είναι αυτό το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ. Αυτή η κατηγορία που κυνηγάει το ΠΑΣΟΚ, οι λεγόμενοι κεντρώοι, εγώ τους λέω ακροκεντρώους, αυτοί είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Για να είμαι πιο ακριβής, είναι ψηφοφόροι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτοί δεν πρόκειται να πάνε στο ΠΑΣΟΚ ό,τι και να συμβεί. Άρα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ κυνηγάει μια χήμερα. Δεν έχει να κερδίζει τίποτα από αυτή την πλευρά. Το ΠΑΣΟΚ είχε 2,5 χρόνια από τότε που έφυγε ο Τσίπρας, από τον Ιούνιο του 23, για να καταφέρει να προσελκύσει τους ψηφοφόρους εκείνους, οι οποίοι το 2015 μετακόμισαν μαζικά στον ΣΥΡΙΖΑ και το έκαναν κυβερνητική δύναμη. Δεν το κατάφερε το ΠΑΣΟΚ. Και η αιτία είναι αυτή που σας είπα, ότι το ΠΑΣΟΚ κυνηγάει κάποιους κεντρώους, οι οποίοι, αν υπάρχουν, που εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχουν, γιατί είναι ήδη ενσωματωμένοι στη Νέα Δημοκρατία, ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορούν να το αποφέρουν τίποτα. Γι' αυτό και η αυτονόητη πρόταση του Δούκα προκαλεί αυτό που προκαλεί. Λοιπόν, το συμπέρασμα νομίζω είναι πολύ προφανές. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν μπόρεσε επί δύο χρόνια, όταν οι δύο βασικοί του αντίπαλοι, η Νέα Δημοκρατία από τη μία και ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη, είχαν καθοδική πορεία, πώς θα τα καταφέρει τώρα που από ό,τι φαίνεται το κόμμα που φτιάχνει ο Τσίπρας θα ανέβει από πάνω και το ΠΑΣΟΚ θα είναι από κάτω. Φοβάμαι ότι το ΠΑΣΟΚ θα πάθει αυτό που έπαθε το 2012. Δηλαδή θα έχει μια μεγάλη καθίζηση.
0: Τόσο μεγάλο?
1: Βέβαια, βέβαια. Και το 2012 το περίμενε κανείς αυτό που έγινε? Δεν το περίμενε κανείς. Αν συνεχιστεί αυτό που γίνεται τώρα, δηλαδή στο ΠΑΣΟΚ έχει επικρατήσει ένας δημοσκοπικός πανικός. Βλέπουν τις δημοσκοπήσεις που το οδηγούν στην τρίτη και στην τέταρτη θέση και δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν. Δεν το έχουν βρει πώς θα αντιδράσουν 2,5 χρόνια. Θα το βρουν τώρα? Πολύ αμφιβάλλω.
0: Αυτό το επιχείρημα που ακούγεται, και ακούγεται με διαφορετικό τρόπο βέβαια, ότι ο Τσίπρας είναι ο βολικός αντίπαλος του Μητσοτάκη, που λέει το ΠΑΣΟΚ γι' αυτό τον επιλέγει, ή αυτό που κάποιοι, ας πούμε, από την δεξιά πλευρά, άκουγα χθες και τον κύριο Πέτσα να το λέει, ότι τελικά λέει εντάξει, εμείς προτιμάμε το Τσίπρα για αντίπαλο, γιατί έχει πεπραγμένα, θα το αντιμετωπίσουμε. Πόσο είναι ακριβές αυτό το πράγμα?
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Μέχρι τώρα είχαμε το γνωστό σκηνικό, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία με άνεση μπροστά, με κουτσουρεμένο βέβαια ποσοστό, και από κοντά το Πασόκ που το δίνανε όλες οι δημοσκοπήσεις στη δεύτερη θέση, να απέχει 10 μονάδες έως διπλό σκορ που λέμε και στο μπάσκετ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι που βολεύει τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη. Αυτό το πράγμα το βόλευε μια χαρά. Το Πασόκ δεν μπορούσε να τον απειλήσει, τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη, άρα πολύ ωραία. Θα πηγαίναμε στις εκλογές με αυτό το σκηνικό. Αυτή η ακινησία τώρα σπάει, γιατί μπαίνουν νέοι παίχτες. Πρωτίστως το κόμμα Τσίπρα και δευτερευόντως και το κόμμα Καριστιανού, το οποίο από ό,τι βλέπω στα στοιχεία των μετρήσεων κόβει ψηφοφόρους από παντού και κυρίως κόβει και από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι,
1: δεν είναι ανώδυνο δηλαδή.
0: Κάπου 7,5% είδα
1: βεβαίως,
0: και δεύτες.
1: Ναι, αλλά 7,5% το 30% που έχει περίπου η Νέα Δημοκρατία είναι 2 μονάδες.
0: Ναι,
1: και παραπάνω. Αν δημιουργηθεί και το κόμμα Σαμαρά, από πού θα ψαρέψει ο Σαμαράς? Φαντάζομαι από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, τους δεξιούς ψηφοφόρους. Αν όχι τους σημερινούς, από τους ψηφοφόρους εκείνους οι οποίοι είναι στη σφαίρα των αναποφασίστων, αλλά είναι στην κριτική, δεξιοί ψηφοφόροι. Αυτοί αν δεν πάνε στη Νέα Δημοκρατία και πάνε στον Σαμαρά και η πίτα των ψηφοφόρων μεγαλώσει λόγω των τριών νέων κομμάτων, αυτομάτως σημαίνει ότι

0: με ευθύνη της αντίπαλης πλευράς, του αντίπαλου χώρου, του μεγάλου χώρου, του κάποτε μεγάλου χώρου, της κεντροαριστεράς και της αριστεράς.
1: Εκεί φαίνεται ότι δεν μπορούν να τα βρούνε ή τουλάχιστον για
0: προσωπικό. Του παρόντος όχι.
1: Ναι,
0: αλλά
1: πιο...
0: στην πορεία θα το δούμε αυτό.
1: Πάντως από ό,τι καταλαβαίνω, τουλάχιστον αν σε διερμηνεύω σωστά, δεν βλέπεις αυτοδυναμίες ή τουλάχιστον εκλογές που θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο, ας πούμε, με την πρώτη.
0: Όχι, νομίζω ότι αυτό είναι σαφές. Δηλαδή αυτό το λένε οι πάντες και το έχουν πιστέψει και στη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Η αυτοδυναμία είναι πολύ μακριά. Αυτό νομίζω που θα επιδιώξει η Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο Μητσοτάκης είναι να έχει το ποσοστό τους μπροστά τον αριθμό 3. Αυτό είναι το κρίσιμο για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί μετά θα είναι ο αδιαφυσβήτως πρωταγωνιστής για το σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης. Αν δεν έχει όμως το 3 μπροστά και έχει το 2 και αν το ποσοστό είναι όσο και των ευρωεκλογών και παρακάτω, θα έχουμε πανηγύρια και στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε εκεί τα πράγματα μπορεί να μπερδευτούν ακόμα περισσότερο.
1: Πάντως ο κύριος Μητσοτάκης, είδα προχτές το Economist, μίλησε για τρίτη θητεία. Ετοιμαζόμαστε για τρίτη θητεία. Έτσι, αυτό.
0: Προφανώς. Αυτό είναι και εύλογο και αυτονόητο από την πλευρά του. Ετοιμάζεται γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει... κάποιον αντίπαλο ο οποίος να τον απειλεί ευθέως, να του πάρει την πρωτιά. Γι' αυτό. Αλλά η τρίτη θητεία δεν σημαίνει, δεν είναι και αυτονόητη. Αν δηλαδή το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι αντίστοιχο με το ποσοστό των ευρωεκλογών ή και παρακάτω, η τρίτη θητεία τουλάχιστον του κυρίου Μητσοτάκη, εγώ πιστεύω απομακρύνεται πολύ. Τα κόμματα, ξέρετε, αν τα μεγάλα κόμματα έχουν το αίσθητο της αυτοσυντήρησης. Αν δουν ότι δεν πήγαν καλά με έναν αρχηγό, τον αλλάζουν. Τον υποχρεώνουν να φύγει ή φεύγει μόνος του. Έχει γίνει στο παρελθόν και με άλλους αρχηγούς. Άλλοι έχασαν και έφυγαν, άλλοι δεν πήγαν καν στις εκλογές. Γιατί έβλεπαν ότι χάνουν. Άρα το κρίσιμο αυτή τη στιγμή νομίζω είναι, για τον κύριο Μητσοτάκη προσωπικά, είναι να πιάσει το 3 μπροστά, να έχει 30 δηλαδή και κάτι,
1: ναι,
0: ώστε να μην του μπορούν να του πούν ότι απέτυχε. Γιατί αν έχει το 2 μπροστά, φυσικά θα είναι αυτό που εγώ λέω ηττημένος νικητής.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, Γιώργο, όλο το πολιτικό σύστημα και κυρίως πολλά κόμματα, οι αρχηγοί παίζουν το πολιτικό τους κεφάλι, έτσι. Δεν είναι μόνο για τον κύριο Μητσοτάκη αυτό που θα...
0: Αυτό νομίζω ισχύει περισσότερο για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έχει βάλει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη όταν λέει ότι το Πασόκ πάει να νικήσει έστω με μία ψηφοδιαφορά. Αν αυτό δεν επιτευχθεί, και από ό,τι φαίνεται αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί, γίνεται περισσότερο στη σφαίρα της επιθυμίας και της φαντασίας, είναι φανερό ότι το βράδυ των εκλογών ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει σοβαρό πρόβλημα. Έτσι κι αλλιώς θα έχει πρόβλημα με όποιο αποτέλεσμα. Για τον Τσίπρα νομίζω είναι λιγότερο δύσκολα τα πράγματα, με την έννοια ότι είναι νέο κόμμα. Η επίδοσή του από ό,τι φαίνεται θα είναι καλή. Το καλή τώρα βέβαια είναι και σχετικό, εξαρτάται από το στόχο που θα τεθεί. Αν ο στόχος είναι να πάει να νικήσει και το Μητσοτάκη και αυτός και να σχηματίσει κυβέρνηση και δεν το πετύχει, θα έχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι ο Τσίπρας δεν θα καταφύγει σε τέτοια διτορική. Η επάνωδός του νομίζω θα είναι επιτυχής και το πρόβλημα που θα έχει ο Τσίπρας θα είναι ασφαλώς πάρα πολύ λιγότερο από ό,τι θα έχει το Πασόκ. Ο Μητσοτάκης θα έχει πρόβλημα στην περίπτωση μόνο που σας ανέφερα μόλις προηγουμένως. Αν δηλαδή δεν καταφέρει να πάρει κάποιο ποσοστό πάνω από τις ευρωεκλογές που θα τον κρατήσει στην αρχηγία.
1: Μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Γιώργος Καρελιάς.
0: Παρακαλώ. Γεια και χαρά σας.
1: Ευχαριστούμε για όλες τις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις.

Να πούμε συνέχεια όλων αυτών ότι η κυρία Αξιόγλου παραιτείται και από βουλευτής ως συνέχεια όλων των πληροφοριών που δώσαμε.

0: το κόκκινο.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Να πούμε λοιπόν ότι παρετήθηκε τελικά η κυρία Έφη Αξιόγλου και έστειλε μια μακροσκελή επιστολή που εξηγεί τους λόγους της παραίτησής της κλπ. Ήταν σαν πληροφορία αρχικά, αλλά τώρα οριστικοποιήθηκε. Έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής. Να δώσουμε λοιπόν, επειδή το παιχνίδι συνεχίζεται, είχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, θέλοντας να χτυπήσει τον Αλέξη Τσίπρα, αυτό το παιχνίδι που συνεχίζεται, δήλωσε ότι έπαιξε στα ζάρια έναν ολόκληρο λαό και συνέχισε λέγοντας ότι χωρίς τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ η Ελλάδα σήμερα δεν θα ήταν στην Ευρώπη. Θα του πούμε λοιπόν ότι χωρίς τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ η Ελλάδα δεν θα είχε υποστεί τα μνημόνια και τη χρεοκοπία της χώρας. Έτσι, για να είμαστε και ακριβείς, έτσι, και να τα λέμε και όλα μαζί. Οπότε, εντάξει, ας πούνε ό,τι πούνε. Λοιπόν, τώρα πάμε σε μια γραμμή. Έχουμε γραμμή. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Αντώνη Παπαγιαννίδη, καλό έγκριτο δημοσιογράφο και πολιτικό και οικονομικό αναλυτή. Κύριε Παπαγιαννίδη.
1: Πολύ καλημέρα. Ευχαριστώ για την συμπαθητική παρουσίαση. Αν και ξέρετε, οι έγκριτοι δημοσιογράφοι κρίνονται συνήθως την εποχή που του γίνεται το μνημόσυνο. Όσοι είμαστε εκεί μάχημοι, κρινόμαστε κάθε μέρα. Αλλά ακούω.
0: Δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει αυτό. Ξέρουμε χρόνια τις αναλύσεις σου και λοιπά. Πάμε λοιπόν. Θέλω να ξεκινήσω λοιπόν, πριν μπούμε και στα πολιτικά, θέλω να ξεκινήσω από τη γνώση σας στην οικονομική. Αυτή τη στιγμή αυτό που βιώνουμε είναι μια κατάσταση όπου η κυβέρνηση την παρουσιάζει ως θαύμα, ότι όλα πάνε καλά, ότι είναι θεωρεί και το λέει ότι είναι το ισχυρό της χαρτί για να πάει να κερδίσει τις εκλογές, διότι μαζί με αυτό έχει σταθερότητα. Ένα μόνο εγώ να επισημάνω και να μου πείτε αν έχω δίκιο, ότι αποπληρώνει από τη μια το εξωτερικό χρέος, αλλά το ιδιωτικό χρέος, που σημαίνει ότι η χώρα εσωτερικά είναι σε κατάσταση χρεοκοπίας, βρίσκεται στα ύψη. Πού είναι το θαύμα? Δεν θα μιλήσω για τα άλλα που βλέπουμε, έτσι, ακρίβειες κλπ. Είναι όντως έτσι?
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Και σημειώνοντας ότι το Αγίου Πνεύματος ήταν χτες, οπότε τώρα τα θαύματα είναι επόμενης μέρας, καλύτερα να τα αφήνουμε στην άκρη. Το πώς πάει η οικονομία, να πω κάτι, γιατί εγώ γενικά ασχολούμαι με τα μακροοικονομικά, αλλά το πώς πάει η οικονομία το αποφασίζει η τσέπη, που λέγαμε παλιότερα, η καθημερινότητα του πολίτη. Εκεί λοιπόν νομίζω, αισθάνομαι, ότι η κυβέρνηση κάνει ένα σφάλμα, το οποίο το έχουν κάνει και προηγούμενες κυβερνήσεις. Εκφωνεί ένα αφήγημα και λέει στην οικοκυρά, το καλάθι που βάζεις στο σούπερ μάρκετ είναι ολόγιο μου και η τσέπη σου επίσης. Λέει στην οικογένεια, το νίκη που πληρώνεις είναι μια χαρά, και το γεγονός ότι αισθάνεσαι ότι απορροφάς 40 ή 50% του οικογενειακού εισοδήματος είναι αυταπάτη. Την οικονομία την καταλαβαίνει και το πώς πάει ο κάθε ένας και η κάθε μία, με την απόλυτη υπευθυνότητα του πολίτη. Πάμε τώρα στις επιλογές τις μεγαλύτερες. Το κατά πόσον έχει νόημα να αποπληρώνεις χρέος, και μάλιστα χρέος το οποίο είναι ρυθμισμένο σε πολύ χαμηλά επίπεδα επιτοκίων. Αυτό είναι το διακρατικό χρέος που ξεφορτώνεται η Ελλάδα δανειζόμενη από τις αγορές. Γιατί δανειζόμαστε αυτή τη στιγμή. Έχει τη λογική του ότι προσπαθεί να δείξει στις αγορές με τα μάτια στο μέλλον, το υπογραμμίζω αυτό, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που μπορεί να ρυθμίζει τα του οίκου της με ένα βαθμό μεγαλύτερης ελευθερίας από ό,τι είχε τα πολλά προηγούμενα χρόνια, που είτε ήταν σε μνημόνια είτε μόλις είχε βγει και μπουσουλούσε. Έχει τη λογική του. Είναι όμως, επειδή ταυτόχρονα ο δανεισμός που γίνεται για μια διαδικασία, ας την πω ευγενικά, μικροπαροχών, και για να κρατάει τον κόσμο σχετικά ικανοποιημένο, τα διάφορα πάση είναι αυτά, δεν νομίζω ότι δεν αποτελεί οικονομική πολιτική. Αποτελεί μια ρύθμιση του σήμερα, γιατί έρχεται το αύριο. Τελευταία δική μου παρατήρηση. Αν η κυβέρνηση θεωρούσε ότι η οικονομία ήταν το ισχυρό της χαρτί, τότε δεν θα έβγαζε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το καπέλο που βγάζουν οι ταχυδακτυλουργοί κάτι ενδιαφέρον, ας πούμε τον φόβο, ποιος είναι αυτός που θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το πρωί το τριψήφιο όταν προκύψει κίνδυνος. Αυτή η διαχείριση του φόβου δείχνει ότι η κυβέρνηση δεν αισθάνεται ασφαλής στο οικονομικό, πρακτικό, καθημερινό της αφήγημα και πάει να ταρακουνήσει την ανησυχία, αν όχι το φόβο.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν η απάντηση είναι ότι
1: δεν υπάρχουν θαύματα.
0: Δεν υπάρχουν θαύματα. Να...
1: Η οικονομία είναι σε σταθερή, μεν δύσκολη για μεγάλο μέρος του πληθυσμού πορεία. Και η σταθερή πορεία μπορεί να αποσταθεροποιηθεί και ήδη αποσταθεροποιείται ενεργειακά με την πρώτη ευκαιρία του διεθνού συστήματος. Και εκεί θέλει λιγότερη καυχησιολογία, περισσότερη προετοιμασία και για μένα περισσότερη προσοχή στον καθημερινό, στον μικρό άνθρωπο και όχι στα ωραία καλοπισμένα οράματα.
0: Να πάμε λίγο στα πολιτικά. Ο κύριος Μητσοτάκης μας είπε ότι ετοιμάζεται για τρίτη θητεία. Και ότι πρέπει αυτό που πρέπει να κάνουμε, αυτό είδε δηλαδή, το είπε στον Economist προχτές, ότι πρέπει να αφήσουμε πίσω μας όλα όσα θρέφουν το λαϊκισμό. Έχετε καταλάβει εσείς ποια είναι αυτά που θρέφουν το λαϊκισμό? Γιατί και εγώ προσπαθώ να δω ποια είναι ακριβώς αυτά που σε ποιον κάνει κριτική, ας πούμε, και δημιουργεί προσκόμματα για να ξαναπάρει την τρίτη θητεία.
1: Πέραν αυτού που μόλις ανέφερα, προκαταλαβαίνοντας για τη συζήτησή μας, δηλαδή την απειλή, το φόβο, το οποίο παίζει με έναν, για μένα, όχι πολύ σοβαρό πολιτικά τρόπο, αναφέρομαι στο χιλιοστό, στην υπόμνηση, την τηλεοπτική, με μια πολύ καλή τηλεοπτική δουλειά, αλλά μόνο μερή καλή τηλεοπτική δουλειά δεν σημαίνει ότι είναι και πλήρης ή ιδιασμένη τον Βαρβιτιώτη.
0: Ναι, την ψηφίδιο.
1: Αυτό τα επεισόδια που προβάλλονται στο Sky.
0: Είδα ένα και εγώ χθες.
1: Θυμίζουν το. Εγώ τα είδα, όχι την ίδια στιγμή, τα είδα όλα. Είναι μια καλή τηλεοπτική δουλειά, η οποία είναι μονομερής, η οποία λέει το 2015 κινδύνευσε να ανατιναχθεί η χώρα και το subtext που λέμε σε καλά ελληνικά, δηλαδή το υποραίον μήνυμα, είναι προσέχτε. Αυτό είναι το οποίο μεταχειρίζεται στο δρόμο προς τις κάλπες, στις οποίες ο ίδιος θα ορίσει πότε είναι, ο κ. Μητσοτάκης. Νομίζω ότι η αναφορά στο λαϊκισμό είναι λίγο περίεργη από μια κυβέρνηση η οποία έχει ταράξει την οικονομική πολιτική με τα διαδοχικά της ΠΑΣ, τα οποία άλλος θα μπορούσε να ονομάσει λαϊκίστικα. Ο λαϊκισμός είναι αυτό που κάνουν οι άλλοι, ενώ εσύ αυτό που κάνεις είναι η υπευθυνότητα. Δεν είναι καθαρό το πολιτικό αυτό μήνυμα, απευθύνεται μάλλον, λέω εγώ, στους πεπισμένους ότι η σημερινή κυβέρνηση αποτελεί τον εγγυητή της σταθερότητας. Τώρα, το σημαντικό στο οποίο απευθύνεται πάλι με subtext, με υποραίον μήνυμα, κ. Μητσοτάκης, είναι ότι εδώ βλέπετε καινούργια κόμματα, όπως είναι η συμπαράταξη, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που θα σας υποσχεθούν ότι θα κάνουν νέα προγράμματα, νέα πράγματα. Προσέξτε τους. Ή λέει ότι το ΠΑΣΟΚ, του Νίκο Ανδρουλάκη σήμερα, έχει διάφορες προγραμματικές τοποθετήσεις για μειώσεις, ας πούμε, έμεσων φόρων, οι οποίες δεν είναι υπεύθυνες. Προσέξτε τους. Για μένα το προσέξτε τους, δηλαδή εκείνο που είναι διαφορετικό από το δικό μου πρόγραμμα, είναι λαϊκίστικο, είναι μια εξόχως λαϊκίστικη πολιτική πρακτική. Την μετέρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προβάλλοντας τη μια μέρα την εικόνα του, την έχω την αυτοδυναμία, εγώ θα κυβερνήσω για πάντα, την επόμενη μέρα λέγοντας προσέξτε, γιατί αν δεν έχω την αυτοδυναμία θα καταρρεύσει η καθημερινότητά σας. Πείθει τους πεπισμένους. Το θέμα είναι ότι οι πεπισμένοι, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις τις οποίες όλοι αποκηρύσουν όταν δεν τους ευνοούν, δείχνουν να είναι σε υποχώρηση.
0: Ναι. Αυτό τώρα το θέμα που θα το συναντήσουμε έντονα, το είδαμε κατά κάποιο τρόπο, είδα κάποιες από τον κύριο Μαρινάκη, που αναρωτιέται πολλές φορές, θα το βάλουν και οι δημοσιογράφοι, και προς τον κύριο Τσίπρα και προς τον κύριο Ανδρουλάκη, πού θα βρείτε τα λεφτά για να κάνετε αυτές. Είναι δηλαδή η λογική τώρα αυτή που θα αντιπαρατεθεί, ότι ο άλλος έχει λυμένα τα προβλήματα και εσείς δεν έχετε να μας πείτε κάτι?
1: Είναι μια εύκολη, αλλά ως εκ τούτου όχι και πολύ σοβαρή προσέγγιση, η αποκήρυξη του υπορέοντος τα λεφτά υπάρχουν στο πολιτικό σύστημα. Είναι γνωστή, είναι γνώριμη. Θεωρώ ότι προσπαθεί, πάλι είναι η πολιτική του φόβου, το φάσμα του φόβου, της ανησυχίας. Αυτοί θα είναι σπάταλοι, θα σας υποσχεθούν τα πάντα και δεν έχουν τρόπο να βρουν τους πόρους. Αυτό που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα από το 2015 και μετά, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, από το 2014 και μετά, που το έχει επισημάνει ο Γιάννης Τουρνάρας, τότε Υπουργός Οικονομικών, είναι ότι το σφίξιμο του φοροελεγκτικού, φοροεισπρακτικού μηχανισμού που έγινε υπό την βίαιη πίεση, την ανίκια πίεση της Τρόικας τότε, λειτουργήσε. Και λειτουργήσε και συνέχισε να λειτουργεί, και με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων να έχει αποδείξει μια τεχνοκρατική ανεξαρτησία. Τεχνοκρατική ανεξαρτησία. Βγήκαν φόροι στο ελληνικό φορολογικό σύστημα και αυτή τη στιγμή προκύπτουν πλεονάσματα τα οποία η κυβέρνηση αποφασίζει να μεταχειριστεί με ένα τρόπο, μια άλλη κυβέρνηση, μια άλλη πολιτική θα μπορούσε να μεταχειριστεί με άλλο τρόπο, για παράδειγμα κοιτώντας λίγο περισσότερο την φορολογική ανισότητα, γιατί αυτή τη στιγμή η φορολόγηση, για παράδειγμα, του κεφαλαίου των μερισμάτων είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή.
0: Ναι, ναι. Η 5%.
1: Ναι, δεν το λέω καν, γιατί αν το ακούσω και το συγκρίνει κανείς με το 22% που ξεκινάει η φορολογική κλίμακα των μεσαίων στρωμάτων, αισθάνεται ότι η φορολόγηση της μισθωτής εργασίας αποτελεί μια αποτροπή προς το να έχεις μισθωτή εργασία. Δεν είναι πολύ καλή ιδέα αυτή. Τώρα, θα πει ο άλλος, και το λέει η κυβέρνηση, το λέει πολύ συχνά, άμα πλουτίζει το επάνω κομμάτι της οικονομίας, γιατί μπορεί να έχω κάποιες μετοχές, μπορεί να είχα μια ΕΠΕ και να έπαιρνα κάποια κέρδη φορολογούμενα 5%, αλλά δεν συγκρίνεται αυτό με τα πελώρια πακέτα μερισμάτων με τα οποία και οι συμπολίτες μας υπάρχουν, να καλά, και τα φαντ τα οποία διακρατούν πολύ μεγάλο μέρος πλέον της μετοχικής περιουσίας που υπάρχει στην Ελλάδα, τα οποία εξάγουν στο εξωτερικό στη συνέχεια, φορολογούνται 5%. Θα μπορούσε λοιπόν κανείς να σκεφτεί μια επανισορρόπηση, και επειδή ακριβώς ο κόσμος αρχίζει και το καταλαβαίνει, ότι μια διόρθωση της φορολογικής ισορροπίας, καθώς και μια αντιμετώπιση της ακρίβειας μέσα από την διαρρύθμιση των συντελεστών ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης ή και του φόρου των καυσίμων, όπως κάνουν άλλες χώρες και δεν έχουν πέσει έξω. Γι' αυτό σπέβδει ο κ. Μαρινάκης να πει πω, όποιος το αγγίξει είναι επικίνδυνος. Φοβηθείτε, φοβηθείτε. Αυτό το φοβηθείτε, και το γεωπολιτικό φοβηθείτε του κ. Μητσοτάκη 3 ώρα το βράδυ κτλ. Και το οικονομικό φοβηθείτε, αυτοί είναι ανεύθυνοι, δεν έχουν πόρους, θα μοιράσουν υποσχέσεις και μετά θα σας κρεμάσουν. Για μένα είναι μια διαχείριση της πολιτικής που δεν με τιμά ως πολίτη αυριανό ψηφοφόρο.
0: Μιας και επικαλείστε συχνά το φόβο σε όλες τις εκδοχές του, να ρωτήσω κάτι. Αυτό το η αναφορά του κυρίου Δούκα, του Δημάρχου, για τη συνεργασία μετεκλογική ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, γιατί φόβησε τόσο πολύ το ΠΑΣΟΚ?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνω, το είπα και πριν, ένα κόμμα με ιστορικότητα, ένα κόμμα που έχει σφραγεί στην ελληνική ιστορία της μεταπολίτευσης και ένα κόμμα που διαθέτει προγραμματική βάση και προγραμματικές επεξεργασίες, βρίσκεται μπροστά σε ένα πικρό πρόβλημα. Δεν πείθει την κοινωνία δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή, το λέω πάντα, το δημοσκοπικά για να μην κάνουμε προβολές.
0: Φυσικά αυτό που βλέπουμε δεν
1: για
0: έχουμε.
1: Για τις προθέσεις του. Και τις προθέσεις του πώς θα πορευθεί στη συνέχεια και τις προθέσεις του πού θα ισορροπήσει σαν κόμμα. Αυτό νομίζω ότι δημιουργεί μια εσωτερική ανησυχία που εκδηλώνεται με αυτό που είπατε φόβο εσωκομματικό που αδικεί νομίζω και τον Δούκα ο οποίος μια σκέψη διατύπωσε και δεν επανέφερε τη συζήτηση για να αναδιπλωθεί αλλά για να επισημάνει αυτό που είπε ότι δηλαδή τα πράγματα θα κρυθούν στην κάλπη. Στην κάλπη θα κρυθούν και οι υποσχέσεις και οι επεξεργασίες και το ύφος, ο τρόπος προσέλευσης στην πολιτική. Στη συνέχεια θα γίνει οποιαδήποτε συζήτηση. Πιστεύω λοιπόν ότι με πολύ μεγάλο σεβασμό προς τις αμοιβαίες σχέσεις και από την πλευρά του κόμματος του Τσίπρα που τώρα ξεκινάει το βηματισμό του και ξεκινάει ένα περίεργο, ένα δύσκολο, ένα βαρύ πείραμα αυτό το υβριδικό ψηφιακό κόμμα να κατέβει στον κόσμο να πάρει τις ανησυχίες και τις ανάγκες των καθημερινών ανθρώπων να τις κατανοήσει, να τις αλέσει και να τις κάνει πολιτική. Αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα στην εποχή μας. Τη δεκαετία του 70 και του 80 όταν ξεκινούσε το Πασόκ, το μαχητικό Πασόκ του Ανδρέα, ήταν άλλες συνθήκες.
0: Ναι.
1: Τώρα λοιπόν είναι μια μεγάλη πρόκληση. Χρειάζεται απέναντι στους όποιους απέναντι σεβασμός και τον απέναντι σεβασμός περπατάμε. Το πείραμα όμως, να σπεύσω να πω, το πικρό πείραμα του 23 έδειξε ότι η προθυμία στον χώρο του Πασόκ για το αποτέλεσμα της απλής αναλογικής δεν υπήρξε. Οπότε ας αφήσουν τα πράγματα να πορεύονται, να σχηματιστεί ο καθένας και να σχηματίσει την πολιτική του πρόταση. Οι συζητήσεις δεν είναι για τώρα.
0: Λέτε ναι, σωστά, μετά τις εκλογές. Λογικό είναι. Να ρωτήσω...
1: Ναι, γιατί... Τελικά οι εκλογές θα κρίνουν τα πράγματα.
0: Βέβαια και
1: το να λέμε ο κυρίαρχος λαός και από την άλλη μεριά να λέμε όχι, οι δικοί μας χειρισμοί θα προδιαγράψουν το αποτέλεσμα βάσει του οποίου θα χαραχθεί το πολιτικά έντιμο.
0: Ναι, σωστά. Να πω κάτι. Αν δεχτούμε ότι οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν αυτή την κατάσταση που υπάρχει σήμερα, αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, με τη Νέα Δημοκρατία τέλος πάντων να είναι πρώτη, ό,τι όσο και αν έχει, με τις καινούργιες να λένε ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα θα είναι δεύτερο κλπ. Πάει λέγοντας. Τελικά το ερώτημα είναι, γιατί αυτό απασχολεί, ποιον τελικά βολεύει καλύτερα τον κύριο Μητσοτάκη, ο πιο βολικός αντίπαλος, αν δεχτούμε ότι είναι πρώτος ο κύριος Μητσοτάκης. Ποιος είναι ο πιο βολικός, γιατί έχει μπει στο τραπέζι πια και από το Πασόκ και από τη Νέα Δημοκρατία αυτό το θέμα.
1: Την ακούω αυτή τη συζήτηση, δεν είμαι στη τηλεόραση, είμαι στο ραδιόφωνο, άρα ο ακροατής δεν θα δει το ελαφρό μηδίαμα το οποίο έχω όταν ακούω αυτή τη συζήτηση.
0: Για τώρα.
1: Παρατήρηση πρώτη, η αίσθηση ότι κανείς καθορίζει τον αντίπαλό του είναι από απλοϊκή έως υποτιμητική προσοχή για ποιον, για τον κυρίαρχο λαό, δηλαδή τον ψηφοφόρο, δηλαδή την κάλπη, ο οποίος θα αποφασίσει ποιος ήταν αντίπαλος πιανού. Η άλλη άποψη ότι οι δημοσκοπήσεις, έχω πολλούς φίλους μεταξύ των δημοσκόπων, ή μάλλον μερικούς φίλους μεταξύ των δημοσκόπων, αλλά παρόλα αυτά οι άνθρωποι μια δουλειά κάνουν, μια δουλίτσα, η οποία κρίνεται κάθε φορά την επόμενη της κάλπης. Άλλοτε καλά, άλλοτε κακά. Μη θυμηθούμε το 12, μη θυμηθούμε το 15, δεν πήγε πολύ καλά. Πιστεύω λοιπόν ότι το να λέμε ότι οι δημοσκοπήσεις όντως αποτυπώσεις τη στιγμή, είτε πρέπει να σε ενθουσιάζουν, είτε πρέπει να σε τραυματίζουν και να σε οδηγούν σε εντάσεις, είτε πρέπει να θεωρήσουμε ότι οδηγούν την άποψη του ποιος είναι ο αντίπαλος, είναι λάθος. Μία πρόσθετη παρατήρηση. Θεωρώ ότι είναι πολιτικά λανθασμένη η τοποθέτηση ποιος είναι αντίπαλος του Κυριάκου παλιά. Ποιος ήταν αντίπαλος του
0: Ανδρέα.
1: Θυμηθείτε λοιπόν, όχι, δεν θα πάω καν στον Ανδρέα, θα πάω στους νεότερους, στους μεταγενέστερους. Ο Σιμίτης λίγους μήνες προτού δώσει στο Θαμπόδα Κμηλίδη, στο Γιώργο Παπανδρέου για να μην υποστεί ήττα, ήταν ο καταλληλότερος για την Πρωθυπουργία μνημειοδός.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια είδαμε όσα ακολούθησαν. Πιστεύω λοιπόν ότι η συζήτηση αυτή, ποιος είναι ο καλύτερος αντίπαλος, να γυρίσει λιγάκι ποιος είναι ο πιστικότερος στο να δώσει τοποθετήσεις πολιτικής εδώ, αλλαγής πολιτικών, μέσω του γίνει η αλλαγή της πολιτικής. Ποιος είναι ο πιστικότερος με αυτά που θα πει, με αυτά που θα επιχειρηματολογήσει και με τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσει τον ψηφοφόρο. Όχι λοιπόν ποιος είναι ο αντίπαλος του Κυριάκου. Δεν παίζεται το παιχνίδι σε αυτό τη μάχη, ξέρω εγώ, ναι. Θα κατέβουν στο ρίν, ποιος θα δει εδώ στην χειρότερη γροθιά. Αλλά ποια θέματα θα προταχθούν, ποια θέματα, ποιες λύσεις θα προταθούν και τι θα προταχθεί στη σχέση με τον πολίτη. Μακριά.
0: Πάντως και στον αθλητή.
1: Και στην δύσκολη διαδρομή.
0: Ναι, και στον αθλητισμό όποιος επιλέγει αντίπαλο την πατάει συνήθως. Τέλος πάντων.
1: Δεν θα το πούμε, αλλά παρόλα αυτά το ξέρουμε.
0: Το ξέρουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαγιαννίδη.
1: Και πολύ καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Αντώνης Παπαγιαννίδης, πολιτικός, οικονομικός αναλυτής, πρώην δημοσιογράφος. Και νυν, αφού για πάντα δημοσιογράφος. Νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος σήμερα. Είσαστε στο κόκκινο 105 και 5. Είχαμε λοιπόν στα μικρόφωνα ήταν ο Σωτήρης Καψόχας, ο Βασίλης Κουτούβαλης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Λευτέρης και ο Χάρης Δάλλας ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Καλή συνέχεια.

0: με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τους Ταλιμπάν σε συζητήσεις σχετικά με τις πολιτικές απέλασης τη στιγμή που ο κανονισμός επιστροφών παραμένει μπλοκαρισμένος από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ομάδας The Left, η αριστερά έχει αντιταχθεί σε αυτόν τον απάνθρωπο κανονισμό από την αρχή, αλλά είναι και η μόνη πολιτική ομάδα που καταδικάζει ανοιχτά αυτή τη συνάντηση. Ίσως οι Ταλιμπάν θα έπρεπε απλώς να δημιουργήσουν μια ομάδα WhatsApp με τον ELK και το AFT για να ξεμπλοκάρουν τον κανονισμό επιστροφών, καθώς αυτός φαίνεται πλέον να είναι ο τρόπος με τον οποίο οι συντηρητικοί ασκούν τη μεταναστευτική πολιτική. Αυτό είναι επέσχυντο, είναι σοκαριστικό. Αν θέλουμε πραγματικά να υπερασπιστούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα σε ευρωπαϊκό έδαφος, αυτή η συνάντηση όχι μόνο πρέπει να ακυρωθεί, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει επίσης να θεωρηθεί υπεύθυνη για την νομιμοποίηση των Ταλιμπάν. Σε ποιο βαθμό είναι διατεθειμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει τα στραβά μάτια για να ικανοποιήσει την ακροδεξιά? Αυτή η συνάντηση είναι απαράδεκτη και δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ισχυριστεί ότι αγωνίζεται για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο συμπρόεδρος της αριστεράς, Μάρτιν Σίρντερβεν, από τον Die Linke στη Γερμανία, δήλωσε: «Δεδομένης της κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι αντίπαλοι του καθεστώτος, οι γυναίκες και οι μειονότητες, οι απελάσεις του Αφγανιστάν είναι ανεύθυνες. Θεωρώ το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διεξάγει συνομιλίες με τους Ταλιμπάν, προκειμένου να διαπραγματευτεί ασφαλείς απελάσεις, σοβαρό λάθος και εντελώς λανθασμένο μήνυμα. Με αυτόν τον τρόπο, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί την ατζέντα της μεταναστευτικής πολιτικής της ακροδεξιάς και είναι ακόμα και πρόθυμη να διαπραγματευτεί με τρομοκράτες, στους οποίους έχει η ίδια επιβάλει κυρώσεις για την επιβολή των απελάσεων. Οι τρομοκράτες δεν πρέπει να νομιμοποιούνται μέσω πολιτικών διαπραγματεύσεων», σημειώνει ο Ευρωβουλευτής.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: στο κόκκινο.
1: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Παύλη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
2: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλίο στάση, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε ομιλία η κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να βρίσκεται εκτεθειμένο στο ζήτημα των υποκλοπών εν μέσω πολιτικής αντιπαράθεσης για την υπόθεση. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι, δήλωσε ο ιδρυτής της Intellexa, Ντάλ Ντίλιαν, αφήνοντας αιχμές προς την κυβέρνηση. Ο ίδιος σε συνέντευξή του στην εφημερίδα των Συντακτών είπε ότι πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους και πως δεν λειτουργήσαμε ποτέ κανένα σύστημα στην Ελλάδα. Παράλληλα, τοποθετείται κριτικά απέναντι στους χειρισμούς θεσμικών προσώπων, αφήνοντας αιχμές κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Με αφορμή τις δηλώσεις του Ντάλ Ντίλιαν, ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών, κάνοντας λόγο για πρωτοφανή πολιτική και θεσμική πρόκληση για τη χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει επίσης ότι ο άνθρωπος που βρέθηκε στο επίκεντρο του σκανδάλου του Predator και των παράνομων παρακολουθήσεων δείχνει για ακόμη μία φορά προς το Μέγαρο Μαξίμου και την ΑΕΠ, σημειώνοντας ότι το πιο ανησυχητικό δεν είναι αυτά που λέει, αλλά η βεβαιότητα με την οποία τα λέει. Παράλληλα, τονίζει ότι όταν ο Ντάλ Ντίλιαν αφήνει να εννοηθεί ότι γνωρίζει πρόσωπα και διαδρομές της υπόθεσης, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίζει να σιωπά, καλώντας τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να καλέσει άμεσα τον Ντάλ Ντίλιαν να καταθέσει όσα γνωρίζει. Απαντήσεις από το Μέγαρο Μαξίμου ζητά και το Πασόκ, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται άλλο. 7 βουλευτές και 143 στελέχη ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά, με αποτέλεσμα να διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Στην επιστολή τους προς τον Γαβρίλη Ζαχελαρίδη, κάνουν λόγο για αναγκαία αλλά δύσκολη απόφαση. Η Έφη Αχτσιόγλου ανακοίνωσε την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα, λίγη ώρα μετά την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά, με την απόφασή της να γνωστοποιείται μέσω επιστολής. Με την πρόταση της εισαγγελέως του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Ντεμπών. Οι εισαγγελέες πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των δικηγορικών συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών, να απορριφθεί η δήλωση του Σωματείου Μηχανοδηγών Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης και η δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου. Επίσης, πρότεινε να μην γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην Καλαμάτα η γυναικοκτονία 39χρονης μητέρας δύο παιδιών με δράση τον 41χρονο σύζυγό της, ο οποίος ομολόγησε το έγκλημα και οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα δύο ανήλικα παιδιά του Σιωευγαριού, ηλικίας 10 και 6 ετών, πέρασαν τη νύχτα στην παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας και βρίσκονται υπό ψυχολογική υποστήριξη. Κατά την έρευνα της αστυνομίας στο σπίτι του ζευγαριού, εντοπίστηκαν συσκευασίες αχολητικών ηρεμιστικών φαρμάκων που έχουν συλλεχθεί και εξετάζονται. Παράλληλα, έχουν ζητηθεί τοξικολογικές εξετάσεις, καθώς τα παιδιά βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα του εγκλήματος και δεν αντιλήφθηκαν το διαπληκτισμό. Συναγερμό σήμανε στις φυλακές Κορυδαλλού μετά από απόδραση κρατουμένου λίγο πριν τις 8.30 το πρωί. Ο 48χρονος κρατούμενος φέρεται να διέφυγε από το χώρο της κεντρικής αποθήκης υλικού όταν άνοιξαν οι πόρτες για την τροφοδοσία. Ο κρατούμενος τράπηκε σε φυγή, καταφέροντας να εξέλθει από τον ελεγχόμενο χώρο χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτός. Διεθνής επικαιρότητα. Η ένταση κλιμακώθηκε εκ νέου στη Μέση Ανατολή με φόντο την Ισραηλινή απειλή για πλήγματα κατά της Βηρυτού. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξέφρασε έντονη ενόχληση προς τον Μπένιαμιν Νετανιάχου σε τηλεφωνική επικοινωνία τη Δευτέρα με αφορμή τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο. Όπως αναφέρεται, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε τρελό τον Νετανιάχου, κατηγορώντας τον για αχαριστία και υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές του πλήττουν την εικόνα του Ισραήλ διεθνώς. Ενώ φέρεται να δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός του οφείλει, αναφερόμενος στη στήριξη κατά τη διάρκεια της δίκης του για τη διαφθορά. Στη συνέχεια, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε πάυση των πυρών, κάνοντας λόγο για συνέχιση των συνομιλιών με το Ιράν με ταχύτατο ρυθμό. Ωστόσο, το Ισραήλ επέμεινε ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Βουλιαγμένη υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 5 το απόγευμα στον τέταρτο της σειράς των τελικών στο Πόλο Γυναικών και θέλει τη νίκη για να ισοφαρίσει σε 2-2 και να στείλει τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι. Μια νίκη μακριά από τον τίτλο βρίσκονται οι Ερυθρόλευκες.
5: Ο καιρός.
6: Γενικά αίθριος αναμένεται το καιρό σήμερα με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά τμήματα της υπηρετικής χώρας. Στην Αττική προβλέπει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη όπου ο υδράργυρος θα αγγίξει επίσης τους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, αυτή την Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026. Μία κρίσιμη Τρίτη, με πολλές εξελίξεις για τα πολιτικά. Πάμε να πούμε τώρα τους συντελεστές εκπομπής μας. Βασίλης Κουτούβαλης, τον ήχο. Λευτέρης Δάλλας, το τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-3217-777 για τα μηνύματά σας. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής Κώστας Πιαντές και Χρήστος Βλάνης, και για το Viber για τα μηνύματά σας 69-85-87-00-59. Έλεγα λοιπόν ότι δεν είναι μόνο η ανεξαρτητοποίηση των 7 βουλευτών της Νέας Αριστεράς, είναι και αξιοσημείωτη, είναι η παρέτηση, τα ακούσατε και πριν, από τη βουλευτική της έδρα, η παράδοση ουσιαστικά της βουλευτικής έδρας της κυρίας Έφης Αχτσιόγλου, που από ό,τι φαίνεται η κυρία Αχτσιόγλου επιλέγει να μην ανεξαρτητοποιηθεί απλώς, αλλά να παραδώσει και την έδρα. Κάποιοι το ερμηνεύουν διαφορετικά. Αυτό θα δούμε τώρα σε λίγο. Θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο, τον Χρήστο τον Τζιγουρή από το Open, ο οποίος παρακολουθεί χρόνια αυτό το χώρο. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε ένα και στους ακροατές μας.
0: Ναι, ακροατές μας. Ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση, ειλικρινά, γιατί σε πήρα τελευταία στιγμή, αλλά τελευταία στιγμή γίνονται όλα. Έτσι, οι ειδήσεις τρέχουν και δεν περιμένουν.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πώς βλέπεις καταρχήν, να αρχίσουμε από το φρέσκο κουλούρι, που είναι η παράδοση της έδρας από την κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Πώς τη βλέπεις εσύ αυτή, ποιες είναι οι πληροφορίες σου, γιατί παραδίδει και την έδρα της, οι άλλοι επιλέγουν άλλη λογική, οι άλλοι έξι, να είναι ανεξάρτητοι και όχι να βγουν δηλαδή από το κάδρο της Νέας Αριστεράς. Τι εκτιμάς εσύ ή πώς το ερμηνεύεις αυτό?
1: Νομίζω ότι όποιος το ερμηνεύσει ως ένα γεγονός, ως μια επιλογή που έχει τη δική της αυτοτέλεια, ενδεχομένως θα αγνοήσει δεν θα υπολογίσει ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που σχετίζεται άμεσα και κατά τη γνώμη μου είναι η κόκκινη γραμμή, ας το πω έτσι, που έχει βάλει ο Αλέξης Τσίπρας, ότι όποιος θέλει να συμπαραταχθεί, να συμπορευτεί, να συστρατευτεί, θα πρέπει να μην έχει την βουλευτική ιδιότητα. Mm-hmm. Νομίζω το γεγονός ότι από τη μία έχουμε αποχώρηση από τη Νέα Αριστερά, από την άλλη μία δήλωση ότι παραμένει ενεργή η κυρία Αχτσιόγλου, δεν αποχωρεί από την ενεργό πολιτική. Νομίζω ότι δείχνει, εγώ έτσι τουλάχιστον το ερμηνεύω, ως ένα βήμα που άρει εμπόδια προκειμένου σε ευλογό χρονικό διάστημα, όταν οριμάσουν ενδεχομένως οι πολιτικές συνθήκες, να μπορέσει να συστρατευτεί με το νέο εγχείρημα, γιατί και οι άλλοι έξι βουλευτές που αποχωρούν από την αριστερά, νομίζω ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο υπενήσονται ότι θέλουν να είναι παρόντες και να έχουν ρόλο σε αυτή την ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού στον κέντρο αριστερό χώρο, στον προοδευτικό χώρο.
0: Ακολουθούν ένα διαφορετικό δρόμο, βέβαια, έτσι, παραμένοντας στη Βουλή.
1: Διατηρούν την έδρα, ναι.
0: Ναι, τώρα την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου, σε περίπτωση που και εκείνος δεχτεί να παραμείνει, είναι την παίρνει ο κύριος Δραγασάκης, δεν είναι?
1: Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του κυρίου Δραγασάκη, ακόμα δεν έχω
0: σωστή. Αυτό λέω, σε περίπτωση που επιλέξει και εκείνος και στη συνέχεια είναι ο κύριος Βίτσας, νομίζω, έτσι, ο επόμενος είναι ο κύριος Βίτσας. Από ό,τι είδα και τον κατάλογο των αποτελεσμάτων, είναι στο δυτικό τομέα αυτό, όπου είχε εκλεγεί η κυρία Αχτσιόγλου και η κυρία Δούρου είναι, η οποία είναι ενεργή για βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για να πούμε όλο το τοπίο. Τώρα, αυτή η παράδοση της έδρας, εγώ θυμάμαι ότι το τελευταίο διάστημα, Χρήστο, ο κύριος Τσίπρας παρέδωσε την έδρα του όταν παραιτήθηκε, ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, έτσι.
1: Διαγραφής και παραδόσης.
0: Επίσης παρέδωσε την έδρα του όταν διαγράφει. Δεν θυμάμαι άλλον. Και η τρίτη είναι τώρα η κυρία Αχτσιόγλου,
1: Γενικώς,
0: Γενικώς
1: νομίζω ότι αυτή είναι μια συζήτηση πάρα πολύ φορτισμένη, έτσι, γιατί αφήνει χώρο για πολύ μεγάλη κριτική ως προς τον τρόπο που πορεύονται οι βουλευτές. Δηλαδή είχαμε επιλογές, διατήρηση της έδρας και μεταγραφή συμμετάβασης από το ένα κόμμα στο άλλο και καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πάρα πολύ σκληρή κριτική περί απαξίωσης του κοινοβουλευτικού ρόλου. Όταν κάποιος αφήνει χώρο ή αφήνει περιθώριο να ερμηνεύονται οι επιλογές του ως, πώς να το πω, ωφελημιστικές κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Τώρα, τι σηματοδοτεί, είπαμε για την κυρία Χτσιόγλου, θα δούμε κιόλας, εδώ κοντή γιορτή νομίζω, σύντομα θα δούμε τι θα γίνει. Από την άλλη, τι σηματοδοτεί και ανεξαρτοποιεί στον έξι, δηλαδή οι έξι τι λένε τώρα εκεί πέρα, γιατί γίνονται ανεξάρτητοι και φεύγουν από την αριστερά. Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις σχετικές, Χρήστο?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται ουσιαστικά αυτή η πολύ, θα έλεγα, δομική διαφωνία, πολιτική διαφωνία για το πώς θα πρέπει να πορευτεί, για το πώς θα έπρεπε να πορευτεί η νέα αριστερά από τούτο και στο εξής. Δηλαδή, όταν είναι σαφές ότι η νέα αριστερά συγκροτήθηκε από τη διάσπαση των στελεχών που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ επί Προεδρίας Κασελάκη. Σωστά. Από ένα σημείο και μετά, ο κύριος Κασελάκης δεν ήταν στο τοπίο του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπώς, θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι αφού εξέλιπε ο λόγος της αποχώρησης, θα άνοιγε η συζήτηση ενδεχομένως της επιστροφής. Είδαμε όμως ότι, αν και ενδεχομένως έγιναν συζητήσεις, αν θυμάστε, ναι, ειδικά από τον Σοκράτη Φάμελο, υπήρξε μεγάλη συζήτηση για τις συνεργασίες, για τη συμπόρεση.
0: Ναι.
1: Η Νέα Αριστερά δεν έκανε μια τέτοια επιλογή, αλλά μάλλον προκρίνει μια πιο αριστερή ριζοσπαστική στροφή. Φαίνεται ότι η πρόταση των αποχωρούντων σήμερα για συγκρότηση λαϊκού μετώπου από πάνω προς τα κάτω, με αναφορά βέβαια πάντα στον Αλέξη Τσίπρα, αποτυπώνει αυτή τη διαφωνία στην αριστερή, να το πω, στροφή, ή στη γραμμή που επικράτησε, εν πάση περιπτώσει, εντός της νέας αριστεράς, εκφραζόμενη από τον Γαβρίλη Σακελαρίδη και τους άλλους. Δηλαδή, νομίζω ότι ήταν το χρονικό, όπως και εσύ είπες, μιας προαναγγελθήσας αποχώρησης.
0: Είχε προαναγγελθεί αυτό έτσι κι αλλιώς. Απλώς ήθελα να δω πώς έγινε αυτό σήμερα. Δηλαδή, τι σηματοδοτεί, και αυτό βέβαια θα είναι χαρακτηριστικό. Θα τους ακούσουμε, υποθέτω, και σε κανάλια τους συγκεκριμένους. Θα εμφανιστούν εκεί για να μας πούνε τους λόγους, ας πούμε, που έκαναν μια τέτοια επιλογή. Τώρα έχω μια αναταραχή σε αυτό το χώρο, μην γελιόμαστε. Έχει ενδιαφέρον και η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι, Προοδευτική Συμμαχία.
1: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίως για το πώς θα μπορέσει.
0: Δεν έχουμε πληροφόρο, υπάρχει πληροφόρος για το τι θα γίνει. Γιατί ακούω ότι κρατάει κλειστά τα χαρτιά του κύριο Φάμελος.
1: Όχι, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η μπάλα είναι στο γήπεδο του κύριου Φάμελου, και οι περισσότεροι περιμένουν να δουν ποια θα είναι τελικά η εισήγησή του. Αναμφίβολα, για να πρόκειται για μια πολύ δύσκολη πολιτική άσκηση, καθώς από τη μια, νομίζω, όλοι αντιλαμβάνονται τον ιδιαίτερο ρόλο και την επιρροή που έχει ο Αλέξης Τσίπρας σε όλο αυτό το χώρο, ακόμα και αν έχει αποχωρήσει, αν έχει δημιουργήσει έναν άλλο φορέα. Απ' την άλλη, όμως, υπάρχει και η αυτοτέλεια του πολιτικού κόμματος που αναδείχθηκε αξιωματική αντιπολίτευση στις τελευταίες εκλογές. Και, εν πάση περιπτώσει, με τους σημερινούς σχετισμούς, είναι τρίτο κόμμα μέσα στο κοινοβούλιο. Έχουμε εκλογές που έρχονται. Συνεπώς, τα ερωτήματα θα τεθούν και νομίζω θα ζητούν άμεσες απαντήσεις για το πώς θα πορευτεί ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί στο βαθμό που δεν βλέπουμε να ανοίγει ο διάδρομος για μια κεντρική συνεννόηση από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, και ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να δει το πώς θα πορευτεί από τούδε και στο εξής.
0: Ναι, γιατί έχουμε δηλώσεις όλων των εκπροσώπων πια. Έχουμε 5 εκπροσώπους, έτσι, της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του κόμματος του κ. Τσίπρα, τέλος πάντων, οι οποίοι λένε όλοι για συνεργασίες από κάτω. Κανένας δεν λέει με τις ηγεσίες, έτσι δεν είναι? Ούτε καν με το Πασόκ, ας πούμε, από ό,τι άκουσα την κυρία Φωνικολάκου εκεί.
1: Ούτε καν με το Πασόκ. Με το Πασόκ, είναι λίγο, με το Πασόκ βέβαια είναι λίγο πιο σύνθετο, καθώς νομίζω ότι σε αυτή τη φάση η συζήτηση περί συνεργασιών, την οποία αρνείται το ΠΑΣΟΚ όλο το προηγούμενο διάστημα.
0: Εγώ αυτό ήταν και το αγκάτι του 23.
1: Το 2023.
0: Μην γελιόμαστε, βέβαια. Αυτό ήταν.
1: Η μία πόρτα έκλεινε μετά την άλλη σε κάθε πρόταση που έκανε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τώρα λοιπόν ήρθε ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
0: Κύριος Χαριζούκας, λες.
1: Να βάλει το θέμα, θα έλεγα, σε άλλη γραμμή από τον κύριο Ανδρουλάκη. Συνεπώς η κουβέντα θα απασχολήσει άμεσα, νομίζω, το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, και για την ώρα, όπως είπε, κυρία Κοντοπολάκου, υποστήριξε ότι το νέο κόμμα θα στηριχθεί στις δικές του δυνάμεις, συνεπώς δεν συζητά το ενδεχόμενο συνεργασιών.
0: Ναι, χαρακτηρίζοντας και ως μη όμορο χώρο το ΠΑΣΟΚ, αυτό είναι αξιοσημείωτο.
1: Ναι.
0: Όταν
1: την ίδια ώρα όμως,
0: του κυρίου Τσίπρα έχει πάρει πολλά στελέχη. Έτσι,
1: ναι, την ίδια ώρα όμως είναι εμφανής η προσπάθεια να απευθυνθεί το νέο κόμμα στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να τραβήξει μια διαχωριστική γραμμή ναι. στην ηγεσία και
0: ναι,
1: τις επιλογές.
0: Αυτό το είπε η κυρία, ναι, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, πώς θα γίνει, το είπε. Θα την είχαμε σήμερα, αλλά δυστυχώς κάτι της έτυχε εκεί και δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε μαζί της. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς υποδέχονται και από την πλευρά της Ελλάς, αυτού του νέου κόμματος, την όλη έτσι, και την αναταραχή στην Νέα Αριστερά, αλλά και αυτές τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα, οι οποίες είναι δύο. Η μία είναι λίγο πιο πίσω, έτσι, ως συνήθως αυτό γίνεται, Χρήστο. Η άλλη όμως είναι, μιλάει ευθέως για συνεργασία, Πασόκ και του κόμματος Τσίπρα, δεν είναι.
1: Ακριβώς. Ουσιαστικά κατεβάζει μια άλλη γραμμή ο Χάρης Δούκας, όταν το Πασόκ επισήμως δια του Προέδρου του λέει πρώτη αυτόνομη πορεία, έστω και με μία ψήφο διαφορά, καταλαβαίνει κανείς ότι το να προτείνει συνεργασία ενδεχομένως είναι σε άλλη κατεύθυνση, όχι ενδεχομένως, είναι σε άλλη κατεύθυνση, αλλά νομίζω ότι δεδομένων και των δημοσκοπικών ευρημάτων, αυτών που εν πάση περιπτώσει έως τώρα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η πίεση μεταφέρεται κυρίως στο Πασόκ.
0: Ναι, σήμερα έχουμε μία διοργάνωση, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω, μία τέλος μας συζήτηση, ας την πω έτσι, του κόμματο, του Ινστιτούτου του κυρίου Τσίπρα, δεν είναι, για το θέμα της διαφάνειας κλπ. Και επειδή σήμερα έχουμε και αυτή την επανεμφάνιση του κυρίου Ντίλιαν με μια μεγάλη συνέντευξη στην Εφημερίδα των Συντακτών και στον συνάδελφο τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη, ο οποίος επαναλαμβάνει βέβαια τα ίδια, λέει ότι πουλάγε σε κυβερνήσεις και... πώς το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα φαίνεται ότι δίνει στη διαφάνεια ένα μεγάλο βάρος, έτσι δεν είναι, και κάνοντας και αυτή τη συζήτηση σήμερα, αλλά πώς υποδέχεται αυτό το σκάνδαλο των υποκλοπών, το ανεβάζει ψηλά, έτσι δεν είναι, έτσι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς, νομίζω ότι ήταν ενδεικτικές οι αναφορές του Αλέξη Τσίπρα και στο Χαλάνδρη και στις δημόσιες τοποθετήσεις του. Το θέμα της... και της λειτουργίας και της ανεξαρτησίας των θεσμών, αλλά και της διαφάνειας. Θυμίζω ότι για τη διαφάνεια έχει γίνει μια πρόταση από τον Αλέξη Τσίπρα για την δημιουργία πλατφόρμας που θα μπορεί να διασφαλίζει περισσότερο την χρηστή διοίκηση του δημόσιου χρήματος, τους όρους των διαγωνισμών και μια σειρά από άλλα φαινόμενα παθολογικά. Είναι αλήθεια που έχουμε δει στο πώς ανατίθενται συμβάσεις και έργα σε συγκεκριμένες εταιρείες. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι το θέμα των υποκλοπών, των πραγμάτων, τίθεται και θα τίθεται όχι μόνο από τον κύριο Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ ή από τον Νίκο Ανδρουλάκη, που ήταν και θύμα των υποκλοπών, όσο η κατάσταση δεν έχει οδηγηθεί σε κάποιο είδους κάθαρση. Γιατί αυτό είναι προφανές, ότι και στην δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, την οποία γνωρίζεις πολύ καλύτερα, υπήρξαν επιλογές που δημιουργούν όχι μόνο ερωτήματα, αλλά σφοδρότατη κριτική και προκαλούν πειρά εναντίον της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
0: Ναι, υπήρξε ένα σύστημα και κάποιοι από την εισαγγελία, μην την πάρει μπάλα όλη την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, δεν θα ήθελα. Υπήρχε ένα σύστημα και κάποιοι εισαγγελοί, αντισαγγελείς του Αρείου Πάγου και ο ίδιος ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που έκαναν τα πάντα για να μην διερευνηθεί αυτή η υπόθεση, θα το πω έτσι, περαιτέρω. Διερευνήθηκε στους
1: τέσσερις. Και υπάρχει και η στάση των θυμάτων των παρακολουθήσεων ή των στοχοποιημένων, αν μου επιτρέπεις Γιάννα,
0: βεβαίως,
1: που εν πάση περιπτώσει δύσκολα αντέξει σκληρή κριτική. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι υπουργός, να έχεις διαχειριστεί δημόσιες υποθέσεις και να λες ότι δεν προσφεύγω στη δικαιοσύνη γιατί υπάρχει ήδη μια έρευνα σε εξέλιξη, η οποία δεν έδειξε κάτι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι τα θέματα που διαχειρίζουμε είναι τόσο συγκλονιστικά ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ νομίζω ότι επίσης χωράει πάρα πολύ συζήτηση. Από τη μια υπάρχουν δηλαδή χειρισμοί συγκεκριμένων δικαστικών λειτουργών, γιατί είχαμε και άλλους που λειτουργήσαν με τρόπο που εν πάση περιπτώσει ευθυγραμμίστηκε με το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Αναφέρομαι στην απόφαση του πρωτοδικείου. Αλλά νομίζω ότι και η στάση προσώπων που κατήχαν δημόσια αξιώματα και δεν έψαξαν να δουν ποιος τους παρακολουθούσε, γιατί τους παρακολουθούσε. Να θυμίσω τον πρώην αρχηγό Γερθά, όταν ηγήσει των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, διαχειρίζεται θέματα εθνικής ασφάλειας, να μην σε νοιάζει, να προσφύγεις ο ίδιος στη δικαιοσύνη για να δεις ποιος και γιατί και πού κατέληξαν αυτά. Νομίζω ότι χωράει αρκετή συζήτηση και οι εξελίξεις είναι τέτοιες που, όσο και αν λέω, αν έχει υπάρξει μια προσπάθεια στην κάλυψη της υπόθεσης, αυτή με τον ένα με τον άλλο τρόπο επανέρχεται μέχρι να οδηγηθούμε σε ένα αποτέλεσμα. ή να πέσει φως, τέλος πάντων.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και όχι μόνο, και ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, ο οποίος δίνει μεγάλο βάρος στην πολιτική του εικόνα, έτσι δεν είναι, για πολλούς λόγους. Τώρα μην γελιόμαστε, ακούγεται και ότι θα είναι ο επόμενος μετά τον κύριο Μητσοτάκη. Λοιπόν, είναι περίεργο που δεν έχει, παρά τον προβληματισμό, παρά τις συζητήσεις που κάνει, εγώ μαθαίνω από το ρεπορτάζ.
1: Νομίζω είχε δηλώσει δημοσίως ότι δεν διανοούμε ότι θα παρακολουθούσαν κάποιοι τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, αλλά ναι, από εκεί και μετά.
0: Είχε πει κάτι χειρότερο, Χρήστο, ειδικά στην Όλγα την Τρέμη. Εκεί στο News Bomb που είχε δώσει μια συνέντευξη τηλεοπτική, είχε πει ότι αυτό είναι ένα παγκόσμιο έγκλημα. Δεν διανοούμε.

0: αν τους απασχολεί το γεγονός ότι μπορεί αυτό να επηρεάζει ακόμα και την εξωτερική πολιτική της χώρας. Γιατί αυτό δεν το λέω τυχαία εγώ. Δεν το λέω γιατί έχω τίποτα θεωρήσει συνωμοσία στο μυαλό μου. Το έχει καταγράψει η Επιτροπή Πέγκα της Ευρώπης, Χρήστο μου, όταν για αυτούς που παρακολουθούνταν από άλλες χώρες και με αυτό το σύστημα το παράνομο, ότι πόσο επηρεάστηκαν οι εξωτερικές πολιτικές. Είναι, δηλαδή δεν το λέμε τυχαία αυτό. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Ίσως είναι το πιο σημαντικό αυτό. Πού έχουν πάει
1: να θυμίσω ότι ανάλογες καταγγελίες για παρακολούθηση μέσω spyware ισραηλινής επινόησης, ας το πω έτσι, υπήρχαν και σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης το τελευταίο διάστημα.
0: Ακριβώς. Με άλλα συστήματα. Έτσι. Με άλλα παράνομα λογισμικά, άλλες εταιρείες.
1: Και με εχμές για το προεκλογικό.
0: Αλλά όμως θα με επιτρέψει, Χρήστο, είχαν ένα σημείο αναφοράς πάλι το Ισραήλ. Μια χώρα συγκεκριμένη. Δεν ξέρω τώρα αν είναι τυχαίο αυτό, δεν θέλω να λέω. Αλλά φαίνεται ότι το know-how το είχε αυτή η χώρα πάλι. Με αυτή συνδέω.
1: Όπως
0: ο κύριος Ντίλιαν. Είναι
1: εταιρείες από αυτή τη χώρα.
0: Ή τουλάχιστον εταιρείες. Ναι, δεν θέλω να πω για κυβέρνηση, δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την κουβέντα.
0: Αυτές τις ώρες που κινείται τελείως η πολιτική τράπουλα, κινείται η πολιτική τράπουλα.
1: Φαίνεται ότι είναι, ότι είναι πολλά πράγματα σε διαμόρφωση.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Πάμε τώρα γρήγορα στην Μέρη την Πενέα να της πω ένα καλό μεσημέρι. Και να τη ζητήσω πολύ σύντομα, γιατί θα συνδεθώ και μετά μαζί της, μετά το διαφημιστικό. Μέρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γιάννα μου. Επειδή για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο το περάσαμε εν μέσω αναλύσεων για την έκθεση στη Χεροπούλη. Θα τα πούμε και αυτά. Έκανες όμως μια αποκάλυψη στις δικογραφίες για μια επιστολή. Για την επιστολή της κυρίας Κοβές και το πόσο ενοχλημένη είναι, γιατί δεν της απαντάει ο κύριος Φλωρίδης για την ανανέωση της θητείας. Για πες μας, τι είναι αυτό το θέμα, θες να μας πεις.
2: Ναι, βεβαίως. Καταρχήν την αποκάλυψη την έκανα στην αιστεία της Κυριακής και βεβαίως μετά
0: αναρτήθηκε. Όχι, υπέγραφε το κομμάτι.
2: Απλώς για
0: τα αποκατάσταση της αλήθειας. Ναι.
2: Αποκατάσταση. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει όντως υπήρξε μία αλληλογραφία, ας το πούμε έτσι, της κυρίας Κοβέση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, που ξεκίνησε βέβαια με το θέμα της μη ανανέωσης. Την πενταετία που ζήτησε η κυρία Κοβές, μία ανανέωση θητείας στο ολόκληρο το χρονικό διάστημα που ζητάει εκείνη.
0: Για πέντε και όχι για δύο που έγινε. Ναι.
2: Και έγινε για δύο, ναι. Από εκεί και πέρα, μετά από αυτό, θυμίζω ότι η κυρία Κοβέση και στο συνέδριο, στο φόρουμ των Δελφών, είχε πει ότι αν δεν λυθεί το θέμα θα προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρώπης. Mm. Τελικά μετά το δικαστικό τώρα, το Δικαστικό Συμβούλιο ανανέωσε για δύο χρόνια. Οπότε και ακολούθησε η ευθμίδια τροποποίηση νύχτα, θυμίζω, στη Βουλή που κατέθεσε ο κύριος Φλωρίδης για το θέμα των δικών εξπρές δίκες για τους βουλευτές με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ. Αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Η κυρία Κοβέση μετά στη συνέχεια έστειλε επιστολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, εκφράζοντας βεβαίως την διαμαρτυρία της γι' αυτό και κυρίως για το γεγονός ότι δεν ανανεώθηκαν οι θητείες όσο για το διάστημα που ζητούσε. Υπήρξε μία απάντηση, σύμφωνα με πληροφορίες από τον κύριο Φλωρίδη, μόνο για το θέμα των δικών και για των δικών εξπρές και για το ότι η ανάκριση θα γίνεται από εφέτη ανακριτή και όχι από ανακριτή κανονικό ή ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως ορίζει ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ δεν είπε λέξη για το θέμα των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Εκκρεμεί επίσης, θυμίζω, Γιάννα, η αντίδραση της κυρίας Κοβέση, η οποία απείλησε με ενεργοποίηση του άρθρου 4 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το να σταματήσει η κάνουλα με τα χρήματα που έρχονται εδώ από τον Ευρωπαϊκό Κοινό.
0: Την επιστολή τη γνωστή στην Κομισιόν έγινε αυτό.
2: Αυτό ακριβώς. Ναι. Εκεί βρισκόμαστε, σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι με τη συμπεριφορά αυτή και με τη στάση αυτή της ελληνικής κυβέρνησης, κινδυνεύει η χώρα μας να το πληρώσει πάρα πολύ ακριβά όλο αυτό. Mm-hmm.
0: Και είναι κρίμα γιατί θα την πληρώσει ο κόσμος. Δεν, είναι, δεν την πληρώνει.
2: Και να πω και κάτι άλλο. Η κυρία Κοβέση δεν διαμαρτύρεται απλώς. Κάνει λόγο για παραβίαση του κράτους δικαίου. Είναι

0: πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Ναι. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζητάει την ενεργοποίηση του συγκεκριμένου άρθρου, του άρθρου 4, όπου σταματάει η χορήγηση των κονδυλίων όταν παραβιάζεται το κράτος δικαίου από μια χώρα όπως η δική μας.
1: Λοιπόν, Μέρη, μην φύγεις από τη γραμμή μας, εδώ θα είσαι. Να πούμε και κάτι άλλο, να πούμε και για την έκθεση τη Χεροπούλου, γιατί ξέρεις πολύ καλά το ρεπορτάζ. Αμέσως μετά το διαφημιστικό μας. Μέρη Μπενέα, συνάδελφος, με ρωτάνε. Εδώ είναι στην Εστία, έχει τις δικογραφίες.
0: Και το ΑΙΔΙΣΙ,
1: και γράφει το ΑΙΔΙΣΙ, το Δημοκρατία. Λοιπόν, αλλά κυρίως είναι ρεπόρτερ. Έτσι, αυτό.
2: Το κόκκινο.
3: 18/9. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
4: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
3: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18/9. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
5: Προπόληση more.com.
6: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με την συνάδελφο τη Μέρη την Πενέα. Είπαμε όλα τα μέσα που δουλεύεις και μας δίνει τα φώτα της για αυτό το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Λοιπόν, μέσα στο Σαββατοκύριακο λοιπόν ακούσαμε τη Νέα Δημοκρατία, Μέρη, να επικαλείται πολύ την κυρία Τυχεροπούλου, τώρα τη θυμήθηκε. Εδώ έχουμε την εξής αντίφαση. Έχουμε την κυρία Τυχεροπούλου, η οποία την έχουν εξηλώσει από την ΑΔΕ, την έχουν βάλει στο πρωτόκολλο, όμως τη διατηρεί η κυρία Κοβέση στη θέση της. Και από την άλλη πλευρά έχει κάνει μια έκθεση στην οποία πράγματι μειώνει τη ζημιά για πόσες περιπτώσεις απάτης των γεωργικών επιδοτήσεων. Έχεις καμία εικόνα?
1: Για 23 από την γνώμη.
0: Για 23
1: περιπτώσεις. Να προσθέσω κάτι, Γιάννα, σε αυτό που είπες πολύ σωστά. Η Νέα Δημοκρατία είδαμε μια, όχι απλώς μια αντίφαση, μια αντίφαση δραματική. Για πολύ μεγάλο διάστημα, πάντα αναφερόταν στην κυρία Τυχεροπούλου. Αναφερόταν πάρα πολύ έντονα στην κυρία Τυχεροπούλου, αλλά πολύ αρνητικά. Τώρα ξαφνικά ερωτεύτηκε εντός εισαγωγικών την λέξη.
0: Την επικαλείται γιατί του συμφέρει πολιτικά. Ακόμα και αυτό είναι. Εμείς τώρα ανοιχνεύουμε την αλήθεια εδώ. Μια εποχή που έχουν γίνει συλλήψεις, πάνω είναι 300 άτομα που εμπλέκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντιδήμαρχοι, όλοι δικοί του είναι. Οι γαλάζιοι είναι. Δηλαδή το μαθαίνουν και ρεπορτάζ. Αυτό εννοώ δικοί του.
1: Μα και εγώ το σχολιάζω καθαρά ψυχρά.
0: Ψυχρά,
1: με την ματιά του δημοσιογραφικά.
0: Δεν το σχολιάζουν πολιτικά. Τα άλλα θα τα κάνουν οι πολιτικοί. Για πες μου λίγο τώρα. Αυτή η έκθεση αφορά λοιπόν 23 περιπτώσεις.
1: Κατατέθηκε στις 18 Μαΐου από ό,τι θυμάμαι. Και όντως μειώνει το ποσό της ζημιάς που αρχικά φέρεται ότι υπέστη ο οργανισμός από τη συμπεριφορά των βουλευτών. Όμως, να εδώ. Ωραία, αυτή είναι η μία εικόνα. Η μία εικόνα και η νέα εικόνα. Να πούμε όμως εδώ το εξής, ότι την έκθεση αυτή τη ζήτησε, αν δεν κάνω λάθος, η κυρία, η Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέα, κυρία Πόπη Παπανδρέου. Ζήτησε δηλαδή πραγματογνωμοσύνη, Γιάννα μου.
0: Έχει ξαναγίνει αυτό σε έρευνα καταρχήν?
1: Ναι, έχει, κοίταξε, συνήθως γίνεται γιατί το ζητούν οι συνήγοροι υπεράσπισης. Σπάνια γίνεται γιατί το ζητάει εισαγγελικός λειτουργός, και αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή, με δύο λόγια για μένα, η κυρία Παπανδρέου διδάσκει, δίνει μαθήματα και στους συναδέλφους της για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται σε όλες τις υποθέσεις, Γιάννα μου, και στις μεγάλες και σε αυτές που αφορούν εμάς τους μικρούς.
0: Και δείχνει ότι δεν έχει και την προκατάληψη για την οποία την κατηγορούσε
1: ακριβώς
0: η κυβέρνηση.
1: Βεβαίως,
0: ο κύριος Γεωργιάδης της έκανε επίθεση προσωπική.
1: Βέβαια, αποδεικνύει η κυρία Παπανδρέου με αυτό ότι είναι αμερόληπτη. Γιατί αν ήθελε, και η κυρία Κοβέση φυσικά, η οποία δεν αντέδρασε, που είναι επικεφαλής σε όλο αυτό, το αντίθετο. Λοιπόν, δείχνει ότι είναι αμερόληπτη ο εισαγγελέας, γιατί ζητάει βεβαίως πραγματογνωμοσύνη. Yeah. Έτσι προχωρούν οι υποθέσεις, με πραγματογνωμοσύνη. Και βέβαια η πραγματογνωμοσύνη, πρέπει να πω, και η έκθεση που έκανε η κυρία Τυχεροπούλου βασίζεται στα στοιχεία που της δόθηκαν από την οικονομική αστυνομία, που κάνει τις έρευνες σε βάθος. Να θυμίσω επίσης ότι
0: την οποία κατηγορεί και για πλημέλης, πάντως. Ξέρω ότι μέσα στην έκθεση η κυρία Τυχεροπούλου, κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου, εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αυτή την περίοδο, μιλάει για πλημέλειες στα στοιχεία που της έχει στείλει η οικονομική αστυνομία, δεν είναι?
1: Και πώς να μην μιλήσει για πλημέλειες όταν ακούσαμε προκαιρού το λόγο για τον οποίο καθυστέρησαν τόσο πολύ αυτές οι δικογραφίες να φτάσουν στη Βουλή. Αν δεν κάνω λάθος, είχε γίνει γνωστό ότι δόθηκαν από την οικονομική αστυνομία λανθασμένα αφημί, μπερδεμένα αφημί, εν πάση περιπτώσει κάποια λάθη στην υπόθεση που θα μπορούσαν κανονικά βέβαια να έχουν αποφευχθεί, ώστε να μην υπάρξει τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Δεν ξέρω αν αυτά έγιναν δόλια ή ξαμελίας. Σημασία έχει πάντως ότι δόθηκαν λανθασμένα στοιχεία, από ό,τι έχει γίνει γνωστό, αυτό δεν το αποκαλύπτω εγώ τώρα, λανθασμένα στοιχεία που καθυστέρησαν τους εισαγγελείς στην έρευνά του.
0: Το θέμα είναι ότι από τη μια λέμε αυτό τώρα για την μείωση της ζημιάς, εδώ έχουμε μια ανακοίνωση του κυρίου Μανιάτη κιόλας. Ο Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος είχε έρθει προχτές με τους Ευρωπαίους και έλεγχε το σκάνδαλο και έπαιρνε καταθέσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και μίλησε για 800 εκατομμύρια σε επιδοτήσεις που δεν δόθηκαν Έτσι, ουσιαστικά είναι η ζημιά, έτσι, αυτή, που δεν δόθηκαν όπως έπρεπε σε 800 εκατομμύρια ευρώ, που δεν δόθηκαν όπως έπρεπε σε αγρότες. Τώρα η εικόνα για το σκάνδαλο, Μέρη, με αυτές τις νέες υποθέσεις, στη Βόρεια Ελλάδα, πόσα άτομα εμπλέκονται? Καταρχήν, στη Βόρεια Ελλάδα αυτή η δικογραφία πόσα άτομα εμπλέκει εκεί? Έχουν συλληφθεί 17, ξέρω.
1: Ναι, αλλά... εμπλέκονται... Δεν νομίζω ότι θα τελειώσει εδώ αυτή η ιστορία με την, και με τη Βόρεια Ελλάδα. Οι έρευνες συνεχίζονται. Όντως είναι, ναι, είναι μέχρι τώρα 17, νομίζω απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7. Αλλά οι έρευνες συνεχίζονται και όχι μόνο στην Βόρεια Ελλάδα. Η Βόρεια Ελλάδα ξαναπασχόλησε την υπόθεση, ξαναπασχόλησε τη δικαιοσύνη με το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Είναι και η Κρήτη, είναι και άλλες περιοχές, όλες τις περιοχές δηλαδή που έχουν... που δίνονταν επιδοτήσεις. Είναι πάρα πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο το σκάνδαλο αυτό και δεν νομίζω ότι είναι μόνο, ότι είναι τόσο απλό όσο προσπαθούν να το παρουσιάσουν με τα μικρό ποσά που λένε.
0: Ο Πέτσα ζήτησε μέχρι την παρέτηση τη κυρία Κοβέσεβα. Τρελάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Πρέπει λέει, να ζητήσει συγγνώμη. Γιατί μειώθηκαν για 23 περιπτώσεις τώρα η ζημιά. Μειώθηκε.
1: Να ζητήσει συγγνώμη για ποιο λόγο.
0: Ή
1: για
0: να παραιτηθεί. Εγώ... Δεν ξέρω. Δεν είναι έτσι. Ναι. Κύριο Πέτσα.
1: Προσπαθώ να καταλάβω.
0: Τον άκουγα χθε το βράδυ. Τσακωνόταν με την κυρία Αποστολάκη στο Άξιον εκεί στην εκπομπή τη Φίλη.
1: Δεν το άκουσα αυτό. Αλλά εγώ νομικά, απλά για να ήμουν νομικά, όχι μόνο δημοσιογραφικά, νομικά να σα πω. Γιατί είμαι και...
0: Είμαστε και νομικοί, βέβαια, μαζί.
1: Βεβαίως. Δικηγόρος, είπα, ξέρω πολύ καλά νομικά. Λοιπόν, αυτό το να ζητήσει συγγνώμη, να ζητήσει συγγνώμη κάποιος δικαστικός λειτουργός, όταν, ας πούμε, έχει κάνει ένα λάθος το οποίο αποδεικνύεται ή βγαίνει στην φόρα μετά από αίτηση κάποιου κατηγορούμενου, εδώ η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μόνη της ζητάει, ζήτησε πραγματογνωμοσύνη ακριβώς για να έχει την ακριβή εικόνα της ζημιάς. Για ποιο πράγμα να ζητήσει συγγνώμη? Κατηγόρησε κάποιον η κυρία Κοβέση, είπε, απήγγειλε κάποια κατηγορία.
0: Είπε να ερευνηθούν, είναι... τόλμησε να πει να ερευνηθούν πολιτικοί στην Ελλάδα, Μέρη. Έλα, αυτό ήταν.
1: Είναι υποχρέωσή της.
0: Μάλιστα, τόλμησε να πει.
1: Είναι υποχρέωσή της να ερευνά. Απλά εδώ έχουμε χάσει πια, Γιάννα μου, το νόημα της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη, μάλλον όχι εμείς, και εμείς το χάνουμε με όλα αυτά.
0: Θεωρούμε την ατιμωρησία κανονικότητα.
1: Έχει ξεχάσει το ρόλο της η δικαιοσύνη. Έτσι πρέπει να συμπεριφέρεται ο εισαγγελέας ο πραγματικός. Να κάνει έρευνες, να ζητάει πραγματογνωμοσύνες και να φτάνει την υπόθεση μέχρι το κόκαλο.
0: Όπως λέγανε.
1: Γίνεται εδώ.
0: Αλλά εδώ έχεις απίσει το κόκαλο. Λοιπόν, Μέρη. Ευχαριστούμε πολύ, Μέρη Μπενέα, που ήσουν μαζί μας και μας έδωσες και ειδήσεις. Πάμε να αποφορτιστούμε λίγο και αμέσως μετά να συναντήσουμε την κυρία Άννα Ευθυμίου από την κυβέρνηση και να βγάλουμε και την άλλη πλευρά, έτσι δεν είναι?

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, διακόψαμε το όμορφο τραγούδι αυτό, Summertime, Καλατζόπουλου. Και πάμε, την έχουμε, την κυρία Άννα Ευθυμίου, βουλευτή Α Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Ευθυμίου, καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Και
1: υπεύθυνη
0: για τα ασφαλιστικά. Εδώ δεν μου το έχουν στον τίτλο σας. Τι κάνετε, χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ κοντά μας.
1: Εγώ χαίρομαι, είχα και καιρό να πω στο κόκκινο, χαίρομαι πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, είναι μια μέρα δύσκολη, λίγο δύσκολη. Εν πάση περιπτώσει, με εξελίξεις. Όμορφη μέρα για τους δημοσιογράφους, μην νομίζετε, οι οποίοι καταγράφουν απλώς. Για τους πολιτικούς δεν ξέρω τι είναι. Αλλάζει λίγο το πολιτικό τοπίο, έως πολύ δηλαδή θα έλεγα. Έχετε μάθει εκεί για παραιτήσεις και βουλευτών. Και...
1: Ναι, έτσι όπως το είπατε, νόμιζα έγινε κάτι που έχασα αυτές τις ώρες.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Τι λέει, αναρωτήθηκα, λέω Παναγιά μου.
0: Όχι, όχι, εντάξει, όχι, ναι, δεν υπάρχει. Ναι, απλώς υπάρχουν εξελίξεις πολιτικές και εντάξει.
1: Βέβαια.
0: Κινείται το όλο σκηνικό από ό,τι φαίνεται και αλλάζει. Λοιπόν, κυρία Ευθυμίου, θα αρχίσω λίγο από το τομέα σας που είναι το εργασιακό. Και θέλω να σας ρωτήσω λίγο, επειδή μπαίνει καλοκαίρι και υπάρχουν όλες αυτό το θέμα με τις ελαστικές μορφές, όπως ξέρετε, εργασίας. Υπάρχουν τα νησιά, υπάρχει η τουριστική αγορά όπου εκεί απασχολεί ανθρώπους. Και ήθελα να σας ρωτήσω πόσο μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση που υπάρχει, με δεδομένο ότι καταργήθηκε και η επιθεώρηση εργασίας. Κατά πόσο δηλαδή διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων σε αυτές τις περιοχές, τις δύσκολες, όπου υπάρχουν και ελλείψεις, δεν λέω όχι, από την πλευρά της εργοδοσίας, αλλά πώς θα μπορέσετε να ελέγξετε, ας πούμε, 200.000 επιχειρήσεις που μας λένε ότι υπάρχουν στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα? Ο κ. Νικητιάδης το είπε, από το ΠΑΣΟΚ, δεν το λέω εγώ.
1: Ναι, εντάξει. Κοιτάξτε, αυτό που είναι κρίσιμο και ήταν το πρώτο ζήτημα, το χωτοκυλοφυκοβλάκι, όπως είπατε, είναι η κοινωνική ασφάλιση. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα γενικότερο ενδιαφέροντος που όταν μπήκα, τοποθετήθηκα στη θέση αυτή. Τότε είχαν ενταχθεί στην ψηφιακή κάρτα εργασίας ο επιστημισμός και ο τουρισμός. Έτσι λοιπόν, υπήρχε πολύ μεγάλη αναστάτωση και στον χώρο των επιχειρήσεων πώς θα εφαρμοστεί, αλλά πλέον εφαρμόζεται και αυτό έχει οδηγήσει πραγματικά σε αδήλωτες υπερορίες, πάνω από 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες το 2025 σε σχέση με το 2024 και μάλιστα έχει οδηγήσει σε αυξήσεις στις δηλωθείς στις περιορίες μέχρι και 1.200%. Αυτό σημαίνει προφανώς ότι υπήρχε υποδηλωμένη και αδήλωτη εργασία κατά βάση, κατά υπεροριακή απασχόληση ή κατά, μπορεί να ήταν μερική απασχόληση να δηλωμένη και στην ουσία να ήταν κατά πλήρους απασχόληση, αλλά αυτό έχει αντιμετωπιστεί σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Και η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας δίνει τη δυνατότητα στην ανεξάρτητη αρχή της επιθεώρησης εργασίας να μπορεί να
0: ελέγξει. Έχει στελεχωθεί καταρχήν, καταργήθηκε η επιθεώρηση.
1: Ως δομή του Υπουργείου υπάρχει η επιθεώρηση εργασίας, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ως ανεξάρτητη αρχή.
0: Ναι, έχει στελεχωθεί κανονικά, γιατί πρέπει να ενισχυθεί τώρα εν όψη και του καλοκαιριού, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, η στελέχωση της προχωρά με όλες τις παθογένειες που αντιμετωπίζουμε χρόνια ως κράτος, τις αντιμετωπίζω και εγώ και στους δικούς μου εποπτευόμενους φορείς, με την λογική ότι πρέπει αυτό να επιταχυνθεί ο ΑΣΕΠ με βάση τις διατάξεις με τον νόμο πλέον που υπάρχει για την επιτάχυνση των διαδικασιών, που τώρα βλέπω και εγώ ότι αποδίδει και φέρνει κάποια πιο γρήγορα αποτελέσματα. Άρα στο πλαίσιο αυτό έχει στελεχωθεί περισσότερο, δεδομένου ότι υπήρχαν και αποχωρήσεις για συνταξιοδότηση. Mm-hmm. Αυτές τις καλύψαμε και έχουμε καλύψει και έναν σχετικά πιο μεγάλο αριθμό. Δηλαδή αποχωρήσεις συμπλάς κάποιους ανθρώπους, εργαζόμενους. Σαφώς είναι, πάντοτε αυτός είναι ένας αγώνας, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αλλά από εκεί και πέρα το γεγονός ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας βοηθάει τους πραγματικούς ελέγχους που κάνει η επιθεώρηση εργασίας, σύν το γεγονός της τεχνολογίας, δίνει μια μεγαλύτερη αύξηση των ελέγχων, όπως αποτυπώνονται από τα επίσημα στοιχεία, και μεγαλύτερη αύξηση των προστήμων. Ναι. Αλλά πάντοτε ακριβώς είμαστε σε εγρήγορση και με διατάξεις που έχει περάσει το Υπουργείο για να βοηθήσει, γιατί αυτό που μπορεί να κάνει το Υπουργείο αυτό σε έναν ανεξάρτητη αρχή, νομοθετικά μπορεί να παρέμβει και να βοηθήσει το έργο της επιθεώρησης εργασίας. Αυτό το έχει κάνει για να μπορέσουν απρόσκοπτα οι επιθεωρητές εργασίας να κάνουν την δουλειά τους ναι. με τον πιο ορθό τρόπο.
0: Θέλω να σας πω κάποια στοιχεία έτσι, που μου δίνουν εδώ οι συνεργάτες μου. Τον Απρίλιο λοιπόν αυξήθηκε η ανεργία, απευθύνομαι σε μια γυναίκα καταρχήν και θα σας πω γιατί τονίζω την ιδιότητα σας, τη γυναικεία σας. Έτσι. Τον Απρίλιο λοιπόν αυξήθηκε η ανεργία γενικώς. Στο 9,5% έχει φτάσει. Επίσημα
1: ναι.
0: στοιχεία, το είδατε. Υπήρξε όμως ένα άλμα αύξησης για τις γυναίκες στην ανεργία, της ανεργίας, 13,7% από 11. Το 2% είναι πολύ για ένα μήνα. Δεν ξέρω αν είναι στη διάρκεια του μηνός.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, οι άνεργοι τώρα έχουν ανέβει σε 452.305 άτομα, έτσι, γυναίκες, άντρες δηλαδή, αυξήθηκαν κατά 26.607 άτομα, έτσι, σε σχέση με τον Απρίλιο του 25 τώρα. Μιλάμε για τον ίδιο μήνα, πριν από
1: ένα χρόνο πριν.
0: Ένα χρόνο πριν. Είναι μεγάλη αύξηση. Θέλω να μου πείτε τώρα πώς το βλέπετε αυτό. Κάνουμε ένα σχόλιο με τις γυναίκες.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς, αυτό που είναι κρίσιμο είναι από την Ελστάτ να παίρνουμε τα τριμηνιαία. Αυτό το ξέρω γιατί το παρακολουθούμε και πώς δηλαδή μπορεί κατά μήνα.
0: Υπάρχει αύξηση πάντως. Μπορεί να τα χαλάσουμε λίγο στα νούμερα, αλλά υπάρχει αύξηση για τις γυναίκες.
1: Ναι, δεν θέλουμε να τα χαλάσουμε. Δηλαδή δεν είναι στόχος. Στόχος είναι να έχουμε μια ακριβή
0: εικόνα. Μια καλή εικόνα. Ναι, μια εικόνα πραγματική.
1: Δεν γίνεται στο τριμηνιαίο, έτσι. Δεν γίνεται στο μηνιαίο. Το ξέρω αυτό. Γιατί εξαρτάται τώρα και κάθε φορά πώς. Τον τρόπο που θα βρει η Ελστάτ, τα ερωτηματολόγια, έχει συγκεκριμένη μεθοδολογία, κουλουπού-κουλουπού. Τώρα αυτό είναι κάτι που θα το παρακολουθήσουμε. Στη γενική όμως εικόνα, η γυναικεία απασχόληση έχει ανέβει κατά 260.000 θέσεις εργασίας πλάς σε σχέση με το 2019.
0: Αυτό όμως δεν συνάδει με την αύξηση της ανεργίας. Πώς γίνεται αυτό?
1: Από το 2019 λέω μέχρι σήμερα.
0: Α, από το 2019 λέτε τώρα.
1: Ναι. Έχει ανέβει, ναι, δεν είναι, όχι, δεν γίνεται σε ένα χρόνο, αλλά έχει ανέβει 260.000 θέσεις παραπάνω. Έχουν δηλαδή βρει 260.000 γυναίκες εργασία αυτά τα 6 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και έχει μειωθεί η ανεργία με βάση τα προηγούμενα στοιχεία. Τώρα, σας είπα, αυτό είναι μηνύο, είναι επισφαλές, αλλά με βάση τα προηγούμενα στοιχεία που έχουμε, έχει μειωθεί κατά πάνω από 53,6%. Έχει μειωθεί η ανεργία στις γυναίκες. Άρα αυτό είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο. Να πούμε ότι και η γυναική επιχειρηματικότητα έχει αυξηθεί, όχι βέβαια με τους ρυθμούς που μειώνεται που αυξάνεται μάλλον η γυναική απασχόληση, αλλά έχει αυξηθεί και κυρίως έχει αυξηθεί από ό,τι έχουμε δει στις γυναίκες που είναι περί της ηλικίας των 40 ετών, που δείχνει ότι και κάποια μέτρα που έχουμε λάβει στο Υπουργείο για τη συμφιλίωση επαγγελματικής οικογενειακής ζωής έχουν πιάσει τόπο. Δηλαδή μέτρα όπως η επέκταση της ειδικής άδειας μητρότητας από τις 6 στους 9 μήνες πλέον και στις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες και στις αγρότες. Μάλιστα σε αυτό τη διάταξη ήμουν και εισηγήτρια του σχετικού νομοσχεδίου και βλέπουμε ότι αυτό έχει αποφέρει καρπούς. Όπως μεγαλύτερες άδειες, γονεϊκές άδειες.
0: Πώς σκέφτεστε όμως τώρα να αντιμετωπίσετε αυτή την αύξηση της ανεργίας που είπαμε πριν? Αυτά που λέτε είναι μέτρα.
1: Κοιτάξτε, όλο αυτό αντιμετωπίζεται κατεξοχήν με στοχευμένες παρεμβάσεις, οι οποίες γίνονται και μέσω της ΔΥΠΑ, δηλαδή προγράμματα γυναικείας απασχόλησης. Τα προγράμματα αυτά. Γενικά απασχόληση της ΔΥΠΑ, το 67% ήταν ωφελούμενες γυναίκες, αλλά και με προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης των δεξιωτήτων.
0: Λοιπόν, τώρα έχω πολλά μηνύματα, κυρία Ευθυμίου, έχω πολλά μηνύματα για την καταστρατήγηση της ψηφιακής κάρτας. Που μου λένε τώρα, γιατί εμείς έχουμε, ξέρετε, επικοινωνία και με τους ακροατές μας, εκεί μέσω και μέσω Viber και από το κέντρο. Λέει, πείτε στην κυρία Ευθυμίου ότι η καταστρατήγηση της ψηφιακής κάρτας είναι πάγια τακτική των εργοδοτών σε σημείο που την καταργούν. Στο ξενοδοχειακό δε την κάρτα, λέει, τη χτυπάνε οι εργοδότες και όχι ο εργαζόμενος. Αυτό πώς το ακούτε τώρα?
1: Εντάξει,
0: γιατί μου κάνει εντύπωση έτσι.
1: Ναι, και ο εργαζόμενος.
0: Δηλώνεται, λέει, πενθήμερο, ενώ είναι εξαήμερη η εργασία. Αυτό μου λέει.
1: Θα πούμε
0: τώρα
1: τη μεγάλη εικόνα, ναι, το γεγονός ότι Έχουν δηλωθεί, όπως προείπα, για να μην επαναλαμβάνομαι, τόσες εκατομμύρια παραπάνω υπερορίες, δείχνει ότι το μέτρο αυτό σε ένα πολύ ουσιαστικό βαθμό λειτουργεί. Τώρα, τις περιπτώσεις της τυχόν καταστρακτήγησης που μπορεί να γίνονται, πρώτον, τις ελέγχει σίγουρα ο εργαζόμενος, γιατί μέσα από την ψηφιακή εφαρμογή της κάρτας εργασίας, της ψηφιακής κάρτας εργασίας, μπορεί να ελέγξει το χρόνο απασχόλησής του σε real time χρόνο, σε πραγματικό χρόνο μπορεί να το ελέγχει αυτό. Άρα αποκτάει μια γνώση που είναι πολύ χρήσιμη για τον εργαζόμενο αυτό, για την προάσπιση των εργασιακών του δικαιωμάτων. Και από εκεί και πέρα, σας ξαναλέω, δίνεται αυτή τη στιγμή με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, δίνεται η δυνατότητα στην επιθεώρηση εργασίας, με τη χρήση και της τεχνολογίας που υπάρχει, να κάνει μεγαλύτερους και πιο εκτεταμένους πραγματικούς ελέγχους. Είναι ένα συνδυασμός, ξέρετε. Πάντοτε, εσείς το ξέρετε πολύ καλά, ότι αυτή έτσι... Η δυνατότητα, δεν το κάνουν όλες οι επιχειρήσεις, κύριε Παπαδάκος, το σημαντικό είναι ότι εγώ ακούω...
0: Αλίμονα το έκαναν όλοι, αλίμονα.
1: Ναι, θέλω να πω, το ακούω και το ρωτάω και με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Παρότι σας λέω, δεν είναι στο χαρτοφυλακείο, αλλά είναι σε γενικότερα το Υπουργείο Εργασίας. Αν οι επιχειρήσεις θέλουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και πλέον μου απαντάνε, γιατί συνέχεια ρωτάω, όπου και να πηγαίνω, με ενδιαφέρει. Μου απαντάνε ότι ναι, είναι καλό μέτρο. Εντάξει, προφανώς χρειάζεται κάποιος εξορθολογισμός σε κάποια ζητήματα που μπορεί να θέτουν και αυτό γίνεται. Είναι μια δυναμική κατάσταση. Αλλά είναι, δηλαδή θέλω να πω ότι και οι ίδιοι οι εργοδότες υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις. Ναι, και εκεί πρέπει να πέσουν πάνω. Αλλά
0: λοιπόν, δεν θέλω, να κλείσουμε πριν να σας κάνω και την τελευταία μου ερώτηση που είναι γενικότερα για τα πολιτικά. Κοιτάξτε τώρα, κινητικότητα δεν υπάρχει μόνο στην αντιπολίτευση, υπάρχει και στο δικό σας το χώρο. Και το γενικότερο, υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες, οι οποίες από ό,τι φαίνεται μάλλον είναι έγκυρες για τη δημιουργία του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Σαμαράκη. Θέλω να μου πείτε πώς υποδέχεστε αυτή την είδηση. Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν βέβαια ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σταθερά πρώτη, αλλά τη δείχνουν πολύ μακριά από την αυτοδυναμία. Και θέλω να σας ρωτήσω με ποιους θα συνεργαστείτε για να κάνετε κυβέρνηση μετά τις δεύτερες εκλογές. Ξέρω εγώ, γιατί δεν διαφαίνεται τώρα η κατάσταση να... δηλαδή δεν διαφαίνεται ότι θα μπορεί να υπάρχει κυβέρνηση μετά από τις ερχόμενες εκλογές. Τι λέτε, σας τα λέω μαζί τώρα για να απαντήσετε γιατί λόγω χρόνου ή για άλλο λόγο.
1: Τώρα θα απαντήσω, θα ξεκινήσω το τελευταίο ερώτημά σας, που είναι κρίσιμο. Αυτή τη στιγμή μπορεί να μην διαφαίνεται αυτό από τις δημοσκοπήσεις, όμως η μοναδική δυνατότητα να γίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι με την Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Η μοναδική δυνατότητα κυβερνησιμότητας που διαφαίνεται. Άρα για μας είναι κρίσιμο διακύβευμα αυτό, διότι με κανένα άλλο κόμμα, όπως φαίνεται, δεν μπορεί να φτάσει στην αυτοδυναμία και κανένα άλλο κόμμα δεν θέλει συνεργασία. Εμείς είπαμε, τότε είχαμε πει ότι θα μπορούσε να γίνει με το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάει όλες τα μπρος πίσω, έχει πει την αυτόνομη πορεία του. Άρα για μας είναι πάρα πολύ κρίσιμο σε μία κάλπη σαφώς να υπάρξει, με μία εκλογική ανημέτρωση. Όλοι να προσέλθουν, να ψηφίσουν για μας την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας για να υπάρξει αυτοδυναμία.
0: Το κόμμα Σαμαρά πώς το βλέπετε, και βλέπουμε ότι έχουμε και κοινές εμφανίσεις και με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή. Δεν είναι μόνο το κόμμα Σαμαρά, είναι ότι υπάρχει μία... δεν ξέρω αν ο κύριος Καραμαλής θα βγει ανοιχτά τώρα υπέρ του κυρίου Σαμαρά, αλλά υπάρχουν κοινές εμφανίσεις, υπάρχει οξία κριτική του κύριου Καραμαλή για τα θέματα της δημοκρατίας, για το θέμα των υποκλοπών που είχαμε σήμερα και τη συνέντευξη. Σας τα λέω όλα μαζί τώρα του κυρίου Ντίλιαν εδώ στην Εφημερίδα των Συντακτών, που πάλι επαναλαμβάνει τα ίδια. Τι λέτε λοιπόν, καταρχήν πείτε μου για το θέμα, πώς υποδέχεστε αυτό το θέμα του κόμματος Σαμαρά. Θα δούμε πότε θα ανακοινωθεί, βέβαια. Δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί.
1: Κοιτάξτε, τώρα αυτό θα το υποδεχτούμε όταν γίνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, να πούμε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός ήταν πρόεδρος του κόμματός μας, οδήγησε τη Νέα Δημοκρατία στην διακυβέρνηση της χώρας. Άρα δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση για μας. Το αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι σαφώς που μας πληγώνει, έτσι. Όμως η διαγραφή του αποτέλεσε μονόδρομο λόγω όσων έχουν διαδραματιστεί και όσων έχουν, έτσι όσο έχει πει, και αυτή η διάσταση που υπάρχει ως προς την εξωτερική μας πολιτική, που είναι πολύ σημαντική.
0: Έχετε όμως και από τον κύριο Καραμαλή οξία κριτική για την εξωτερική σας πολιτική και για τα θέματα του κράτους δικαίου, βέβαια.
1: Είναι πρώην πρωθυπουργός, πρώην πρόεδρος του κόμματός μας, όλα αυτά. Μπορεί φυσικά να τα εκφέρει, να τα εκφράσει. Προφανώς δεν μπορούμε να μπούμε και να σχολιάσουμε τι λέει ο πρώην πρωθυπουργός μας, ο πρώην πρόεδρός μας. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε τη φυγή προς τα μπρος, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Ήδη είπε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, και αυτό φυσικά είναι ότι το 23, του προγράμματος του 23 έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα που είμαστε το 2026, να εφαρμόσουμε λοιπόν και το υπόλοιπο πρόγραμμά μας, να έχει άμεσα αποτύπωμα στο εγκαθημερινότητα του πολίτη. Αυτό είναι κρίσιμο και χρήσιμο, ώστε να μπορέσουμε να πάμε σε μια αυτοδύναμη λύση. Ξέρετε,
0: πώς υποδεχθήκατε το νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα, τι λέτε για το νέο κόμμα, τον θεωρείτε λαμπερό όπως ο κύριος Γεωργιάδης?
1: Εγώ
0: το θέλετε σαν αντίπαλο δηλαδή εσείς ή όχι?
1: Αντίπολος θα είναι ή Μητσοτάκης ή Τσίπρας ή Ανδρουλάκης ή Καριστιανού, όποιος επιλέξει ο ελληνικός λαός. Εμείς όμως είμαστε αυτοί που θεωρούμε ότι έχουμε όλα τα εχέγγυα για να προάγουμε τη σταθερότητα. Okay. Από εκεί και πέρα, για το κόμμα του κύριου Τσίπρα, είδα ότι εντάξει, υπάρχει μια φοβερή επικοινωνία πραγματικά, αλλά τώρα πρέπει να μπούμε στην ουσία,
0: να δούμε τις προτάσεις,
1: να ανταπεριτιστούμε ναι, πολιτικά και με επιχειρήματα και με πρόσωπα, διότι όλο αυτό ήταν, γιατί υπάρχει και μια βιωματική αντίληψη των Ελλήνων από όσα ζήσαμε επί της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι οπωσδήποτε δεν πρέπει να φανεί ναι. κάτι άλλο.
0: Και ακολούθησε η εφταετία η δική σας τώρα, νέα βιωματική του κόσμου.
1: Ναι, εντάξει,
0: βιωματική αίσθηση του κόσμου. Θα δούμε, είπατε το σωστό, θα επιλέξει ο κόσμος, ο ελληνικός λαός θα επιλέξει.
1: Ναι, σαφώς ο ελληνικός λοιπόν, λαός επιλέγει, αλλά
0: να
1: αυτό
0: καλά.
1: Που βλέπω εγώ, και να κλείσω ένα 15 δεύτερα με αυτό, είναι εμένα αυτό που μου λένε οι συμπολίτες μου, είναι ότι θέλω να ξυπνάω και να κοιμάμαι ασφαλής. Και αυτό πετυχαίνεται με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάτι που είναι απλό, λέτε, αλλά τουλάχιστον εγώ το εισπράττω.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ευθυμίου, που είσαστε μαζί μας.
1: Λοιπόν,
0: και εσάς, κυρίες και κύριοι που μας ακούσατε, πολλά ακούσατε σήμερα. Πάντα θα ακούτε την άλλη άποψη εδώ, γιατί έτσι πρέπει. Λοιπόν, αύριο στις 12 θα είμαστε πάλι μαζί. Να τα λέμε και να δούμε τι γίνεται, γιατί εδώ ξημερώνει, δεν ξέρουμε τι ξημερώνει εδώ, πολιτικά εννοώ. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Η ώρα είναι μία.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πυδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
4: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσει στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά στην Ελλάδα, καθώς ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 5% τον Μάιο από 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Την ίδια ώρα, νοδική πορεία καταγράφουν οι τιμές και στην Ευρωζώνη, όπου ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,2% από 3% τον προηγούμενο μήνα, με βασικό παράγοντα την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε εγκατάσταση ηνοποιού επί της οδού Πουθαγόρα στο Μαρκόπουλο Αττικής. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και νέα οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στις φλόγες έχει παραδοθεί χώρος συνολικής έκτασης περίπου 7 στρεμμάτων, με εσωτερικό τμήμα της επιχείρησης να καίγεται ολοσχερός. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης για το σκάνδαλο των υποκλοπών βρίσκεται η κυβέρνηση μετά τις νέες δηλώσεις του ιδρυτή της Ιντελέξα, Τάντλ Ντίλιαν. «Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι», δήλωσε ο Τάντλ Ντίλιαν σε συνέντευξή του στην εφημερίδα των συντακτών, υποστηρίζοντας ότι πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτήμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους και πως δεν λειτουργήσαμε ποτέ κανένα σύστημα στην Ελλάδα. Παράλληλα, ασκεί κριτική σε χειρισμούς θεσμικών προσώπων, αφήνοντας αιχμές κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Με αφορμή τις δηλώσεις του, ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών, κάνοντας λόγο για πρωτοφανή πολιτική και θεσμική πρόκληση για τη χώρα. Παράλληλα, αναφέρει ότι ο άνθρωπος που βρέθηκε στο επίκεντρο του σκανδάλου του Predator και των παράνομων παρακολουθήσεων δείχνει για ακόμα μία φορά προς το Μέγαρο Μαξίμου και την ΕΕΠ, σημειώνοντας πως το πιο ανησυχητικό δεν είναι αυτά που λέει, αλλά η βεβαιότητα με την οποία τα λέει. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ακόμη ότι όταν ο Τάντλ Ντίλιαν αφήνει να εννοηθεί ότι γνωρίζει πρόσωπα και διαδρομές της υπόθεσης, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίζει να σιωπά, καλώντας τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να καλέσει άμεσα τον Τάντλ Ντίλιαν και να καταθέσει όσα γνωρίζει. Απαντήσεις από το Μέγαρο Μαξίμου ζητά και το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται άλλο. Τέλος, στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς έβαλε η αποχώρηση 7 βουλευτών του κόμματος. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Μερόπη Τζούφη, Θεανό Φωτίου και Χουσέιν Ζεϊμπέκ, οι οποίοι ανεξαρτητοποιήθηκαν, ενώ η Έφη Αχτσιόγλου παραιτήθηκε από βουλευτής και παραδίδει την έδρα της. Τη θέση της αναμένεται να καταλάβει ο Γιάννης Ραγασάκης. Την αποχώρηση των 7 βουλευτών χαρακτήρισε σεβαστή αλλά λανθασμένη κίνηση ο Γαβριήλης Σακελαρίδης σε συνέντευξή του στο Alpha Radio. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών η Ελένη Πορτάλιου. Σε συλληπιτήρια ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι η Ελένη Πορτάλιου αποτέλεσε μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στον χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς, σημειώνοντας πως εντάχθηκε στην αριστερά από νεαρή ηλικία και υπέστη διώξεις, συλλήψεις και φυλακίσεις κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Παράλληλα, υπογραμμίζεται η μακρόχρονη ακαδημαϊκή της πορεία ως καθηγήτρια στο τμήμα αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία συνδέθηκε με το ερευνητικό και διδακτικό της έργο. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πολιτικός Νάσος Αθανασίου. Υπήρξε από τους πρωτοπόρους της ελληνικής τηλεόρασης, ενώ εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ το Μάιο του 2012, διατηρώντας την έδρα του έως το 2023. Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην Καλαμάτα η γυναικοκτονία 39χρονης μητέρας δύο παιδιών με δράση τον 41χρονο σύζυγό της, ο οποίος ομολόγησε το έγκλημα και οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα. Η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματός της. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 10 και 6 ετών, πέρασαν τη νύχτα στην παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας και βρίσκονται υπό ψυχολογική υποστήριξη. Κατά την έρευνα της αστυνομίας στο σπίτι του ζευγαριού, εντοπίστηκαν συσκευασίες σαν πολιτικών ημεριστικών ηρεμιστικών φαρμάκων, τα οποία έχουν συλλεχθεί και εξετάζονται. Παράλληλα, έχουν ζητηθεί τοξικολογικές εξετάσεις, καθώς τα παιδιά βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα του εγκλήματος και δεν αντιλήφθηκαν το διαπληκτισμό. Διεθνής επικαιρότητα. Η ένταση κλιμακώθηκε εκ νέου στη Μέση Ανατολή με φόντο την Ισραηλινή απειλή για πλήγματα κατά της Βηρυτού. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξέφρασε έντονη ενόχληση προς τον Μπένιαμιν Νετανιάχου σε τηλεφωνική επικοινωνία τη Δευτέρα με αφορμή τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο. Όπως αναφέρεται, ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκάλεσε τρελό τον Νετανιάχου, κατηγορώντας τον για αχαριστία και υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές του πλήττουν την εικόνα του Ισραήλ διεθνώς, ενώ φέρεται να δήλωσε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός του οφείλει, αναφερόμενος στη στήριξη κατά τη διάρκεια της δίκης του για διαφθορά. Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι δύο πλευρές συμφώνησαν σε πάυση των πυρών, κάνοντας λόγο για συνέχιση των συνομιλιών με το Ιράν με ταχύτατο ρυθμό. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Βουλιαγμένη υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 5 το απόγευμα στον τέταρτο της σειράς των τελικών στο Πόλο Γυναικών και θέλει τη νίκη για να ισοφαρίσει σε 2-2 και να στείλει τη σειρά σε 5ο παιχνίδι. Μια νίκη μακριά από τον τίτλο βρίσκονται οι Ερυθρόλευκες.
0: Ο καιρός.
7: Γενικά έθριος αναμένεται το καιρό σήμερα με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά τμήματα της υπηρετικής χώρας. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, με τον υδράρυρο να αγγίζει επίσης τους 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
9: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Καλό μεσημέρι, που δεν είναι. Έφυγε η Ελένη Πορτάλιου, έφυγε ο Νάσος Αθανασίου. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσα στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας, έτσι. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη, τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε αμέσω να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή υπερκαταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Σήμερα είναι Τρίτη, αλλά είναι σαν Δευτέρα, οπότε δεν έχει απογευματινές εφημερίδες. Οπότε πάμε αμέσως στην εφημερίδα των συντακτών. Βόμβες Ντίλιαν. Συνέντευξη στην εφημερίδα των συντακτών και λέει τώρα αυτός ο Ντίλιαν ότι αυτοί το Ιντελέξα το πουλούσαν σε κρατικές υπηρεσίες, αλλά δεν κάνανε το λειτουργικό, το pre-rating. Και λέει θα έπρεπε να γίνει εξεταστική επιτροπή. Σε λίγο, τι να πω, δεν ξέρω, από την εφημερίδα των συντακτών θα πάρουν συνέντευξη και από το Ματ Ντίλαν να κατηγορεί το Μητσοτάκη. Αν είναι δυνατόν. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Ανατροπή. Το Συμβούλιο της Επικρατείας γκρεμίζει τον Κόφτη Βορύδη για απόκτηση ηθαγένειας. Αυτά. Το παραδικαστικό, παραμαδουρικό, παρακράτος. Ένα πολύ ωραίο κόφτη έβαλε ο Βορύδης εκεί να μην παίρνουν τίποτα μπιθουλέη την ελληνική ηθαγένεια, να την παίρνουν μόνο πλούσιοι ανθρώποι, και έρθει το Συμβούλιο της Επικρατείας και το έκοψε. Ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο? Απογευματινή. Ανάσα για 1.500.000 με όλα τα νούμερα και τα μηδενικά οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Λέει όσοι έχουν χάσει διακανονισμούς με τα ασφαλιστικά ταμεία μπορούν, λέει, τώρα να τα κάνουν ξανά σε 72 δόσεις. Δεν έρχονται εκλογές. Και άρθρο στην απογευματινή του Κώστα Παπαχλιμίντζου λέει δεν είναι η εποχή της αριστεράς. Πράγματι είναι η εποχή της δεξιάς. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Τρίτη, οπότε λογικά πρέπει να έχει προσλήψεις. Και πράγματι 3.368 θέσεις μόνιμων μέσα στο καλοκαίρι. Προσλήψεις στο δημόσιο. Και εποχικών, έτσι. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Φουρτούνα στο Πασόκ. Συμπόρευση με Τσίπρα. Χτύπα ξύλο. Θέλει ο Δούκας. Που δεν είναι Δούκας. Τα νέα στο ίδιο θέμα. Αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους στην κεντροαριστερά. Και έχει φωτογραφία τον Νικολή τον Ανδρουλιδάκη, το Δούκα και τον Τσίπρα. Τι είναι, λέει, βραχυκύκλωσε η Χαριλάου Τρικούπη. Να στείλουμε έναν ηλεκτρολόγο. Δεύτερο θέμα στα νέα. Έρευνα. 8 στους 10 γονείς ζητούν αλλαγή των πανελλαδικών. Οι δύο που δεν ζητάνε θα στείλουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά. Δημοκρατία. Εσχυράμα κατά Ελλήνων για τα γεγονότα στη Σβέρνητσα. Ωραίο θέμα. Θα το δούμε αύριο στο Εργαστήριο Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας. Εσχυράμα, έντιραμα, έτσι ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας. Και ανάλυση στη δημοκρατία από τον φίλο μου Λάζαρο Καμπουρίδη, που λέει η Τουρκία προσπαθεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο μέσω αποσιωπητικά υποβρυχίου. Εστία. Δυσφορία σε κυβέρνηση και βουλευτές από το νέο τοπικό εμφυά Λιβάνιο. Ο Λιβάνιος είναι το Υπουργός των Εσωτερικών και θα βάλουμε, λέει, στους λογαριασμούς του ρεύματος έναν δημοτικό εμφυά να έχουν και λεφτά εκεί οι Δήμοι να κάνουν έργα. Αλλά λέει ο Λιβάνιος δεν συνεννοήθηκε με τους άλλους υπουργούς του οικονομικού επιτελείου της κυβερνήσεως, ούτε και με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και δυσφορούν οι άνθρωποι. Και εθνικός κήρυκας. Στην Αθήνα ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, λένε ότι είναι καλά στην υγεία του. Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος ήταν τις προηγούμενες μέρες εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά λόγω αργιών δεν μπήκε πολύ στην επικαιρότητα. Ένιωσε μια δυσφορία, πήγε στο στρατιωτικό νοσοκομείο 424. Φαίνεται όμως ότι είναι καλά και έχει πάει στην Αθήνα. Την πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Μιχάλη το Χρυσοχοίδη τον Αδιάβαστο, τον νόμιμο ιδιοκτήτη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τον καλύτερο υπουργό της υγείας της Μητσοτάκης ΑΕ μετά το θάνατο Θανούλη που το ομπλεύρει, που ήθελε να εντάξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Συγγνώμη, στην Ελλάς. Συγγνώμη, στην ελληνική αστυνομία. Τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια στη Νέα Δημοκρατία τα ζήτητα μετά τον Αντρέα Λοβέρδο, τον καλύτερο γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ από το 1974 μετά φυσικά τον Ανδρέα Σπυρόπουλο.
Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Νεψιά Δημητριάδη, α, για σένα είναι, σταμάτησα χαρέ και ζητάνε εξηγήσεις από τον αδιάβαστο για το αν ο Νεψιός Δημητριάδης απασχολεί, λέει, στην προσωπική του φρουρά στελέχη της ειδικής κατασταλτικής αντιτρομοκρατικής μονάδας, αν του έχει παραχωρήσει, λέει, το Υπουργείο Φύλαξη και πόσο ο Νεψιός, λέει, πληρώνει την προσωπική του φρουρά. Σιγά μη δώσουμε και το πόθεν έσχες του Δημητριάδη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όπως επιμένει να λέει ο Γιώργος Βουλγαράκης, ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό. Και ρωτάω, υπάρχει νόμος για τη 13ωρη εργασία σε δύο διαφορετικούς εργοδότες? Υπάρχει. Οπότε, δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά τα στελέχη της ειδικής κατασταλτικής μονάδας μπορούν, όταν τελειώσει το 8ωρό τους στην υπηρεσία, να εργάζονται νόμιμα και άλλες 5 ώρες σε άλλον εργοδότη. Για παράδειγμα, λέμε τώρα, τον Ανεψιό Δημητριάδη. Τώρα, πώς τους πληρώνει? Καλά, δεν θα μπούμε και στο πορτοφόλι του ανθρώπου, μέσα στο πανταλόνι του. Αλλά όπως σας έχω πει πολλές φορές, ο Ανεψιός Δημητριάδης ήταν το τιμόμενο πρόσωπο σε όλες τις κοπές της πίτας των οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας και παντού περιέργος, σαν να τόσο της ο Αχιλέας Μπέος, που δεν έχει στήσει ποτέ κανένα μάτς, κέρδισε παντού όλα τα φλουριά. Οπότε λογικά τους σωματοφύλακές τους τους πληρώνει με τα φλουριά. Πάντως είδατε, οι μαδούροι δεν ρωτάνε από πού πληρώνει τους σωματοφύλακές τους ο κύριος Βαγγέλης, μια ζωή πιόνια των εφοπλιστών. Αλλά τι είναι από αυτός ο λαϊκισμός των μαδούρων? Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπια μετά τις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθει όμως εκείνη η ώρα, πάμε τώρα στα μπαλκόνια με το 191 για τον ποινικό κώδικα, του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Θέλω να χειροκροτήσουμε τη μαχήτρια της παράταξης, τη Ζαν Ντάρκ της Νέας Δημοκρατίας, τη Σοφία Βούλτεψη, την καλύτερη κυβερνητικό εκπρόσωπο κυβέρνησης Ελλάδος εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά το αφεντικούλημα στο Μαρινάκι τον Παύλο, τη μεγαλύτερη συλλέκτρια χαρτιού υγείας σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με το βιβλίο το ρεκόρ Guinness. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Χθες το πρωί, λοιπόν, την είχαν καλεσμένη τη Σοφία Βούλτεψη στην ΕΡΤ με ελεύθερο θέμα. Και πάει η Σοφία μέσα στο σπιτάκι τους που τους το κλείσαμε το καλοκαίρι του 2013 και τους κάνει ντέφι στο ξύλο. Εκεί ήταν ένα παιδί, ας πούμε, που παριστάνει το δημοσιογράφο και λέει, καλά, λέει, κυρία Βούλτεψη, στην Ελλάδα, λέει, όλο και περισσότεροι λένε πως τους τελειώνει ο μισθός και τους περισσεύει ο μήνας. Και του λέει η Βούλτεψη, τι λες, αγόρι μου, λέει. Αυτό έχει να κάνει με το ότι ο Τσίπρας έκοψε στους συνταξιούχους το ΕΚΑΣ, έκοψε στις χείρες τη συντάξη χειρίας, με το ότι μαδούροι έχουν ασυλία στα κανάλια των εφοπλιστών και βγαίνουν και λένε ό,τι θέλουν χωρίς κανένας να μπορεί να τους σταματήσει. Και αμέσως μετά τις εκλογές, λέει, αν δεν είναι ο Κολάμπι αυτοδύναμος, θα μπουν μέσα οι Τούρκοι, θα μας πάρουν τη Λέσβο, θα μας πάρουν τη Λίμνο. Και αυτό σε συνεννόηση με το Μαρατζίδη που πάει διακοπές μόνο στο Πύλιο. Και αυτό που είπε ο Δούκας, που δεν είναι Δούκας, ενώ ο Κωστάκης είναι Δούκας κανονικός Καρπενησίου κτλ. Είναι, λέει, να γίνει η Ελλάδα σαν την Ισπανία που έρχεται πρώτο κόμμα το λαϊκό και κάνουν κυβέρνηση σοσιαλιστές του Σάντζες με τους τρομοκράτες της ΕΤΑ. Και γι' αυτό έβγαλε από τη φυλακή το παραδικαστικό παρακράτος των Μαδούρων, τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Και όπως όλοι ξέρουν, αν έχουμε πολιτική αστάθεια, δεν θα βρίσκουμε να αγοράσουμε χαρτί υγείας και μονεστηριακές μπύρες από το Βέλγιο. Τι να πω, πραγματικά τους ξεφτύλισε η Βούλτεψη μέσα στο σπιτάκι σου. Στο σπιτάκι τους, μέσα στην ΕΡΤ που το κλείσαμε το 13. Προσέξτε, ρε μάλια, μη πέσει κανένας Κολάμπια, και μέχρι να γίνουν οι δεύτερες εκλογές πάει η Σοφία Βούλτεψη και σηκώσει όλο το στόκ χαρτιού υγείας από τις αποθήκες. Κύριε Δρακόπουλε, εφοπλιστή στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε τώρα και κανέναν μαντάνι, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τη Σοφία Βούλτεψη. Λίγο να μας πει τελικά ο Σαμαράς, που την είχε κάνει και κυβερνητικό εκπρόσωπο, θα κάνει κόμμα? Γιατί είμαστε σαν αμένα, καρφιά. Και κάρβουνα. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του τη Σοφία τη Βούλτεψη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, μπας και τελικά ο Σαμαράς δεν κάνει δικό του κόμμα. Αλλά την από δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, τούφα είσαι.
Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Στο μικρόφωνο Θεόφιλος Σκλετίδης, στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Κουτζιαμάνης, στις μουσικές επιλογές ο Μάνος Τζανακάκης, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Σήμερα μπορείτε να στείλετε δωρεάν μηνύματα από το πολιτικό γραφείο της Σοφίας Βούλτεψη, είναι η προσφορά, στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Κουτζιαμάνη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανέο Εθνάξιο Κολάμπια, ο Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, η τίγρης της συνταγματικής μεταρρύθμισης, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Από σήμερα μέχρι τις 5 Ιουνίου θα μας μοιράσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Όλοι μαζί να το φωνάξουμε. Ο Τσίπρας προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί ο Τσίπρας το μόνο που μας είχε μοιράσει ήταν πόνο, δάκρυα και υδρότα, όπως τραγουδούσε και ο Σάιξ Ορβάς τα χρόνια της αντίστασης στον άμμο στη Μύκονο. Κλειστές τράπεζες, άδεια ταμεία, γκρεμισμένες γέφυρες, καμένα σπαρτά. Ο κόσμος έψαχνε έξω από τα σπίτια των εφοπλιστών στα σκουπίδια να φάει από φάδια, από φάγια. Φτώχεια, απερίγραπτη. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. 2 με 5 Ιουνίου θα μας μοιράσει 63 εκατομμύρια ευρώ 320.000 σε 72.990 δικαιούχους. Και τα λέω αναλυτικά. Λοιπόν, λέει, ο ΕΦΚΑ θα καταβάλει, λέει, 15 εκατομμύρια ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για ΕΦΑΠΑΞ. Μέχρι τις 3 Ιουνίου θα καταβληθούν 320.000 ευρώ σε 390 δικαιούχους για την πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων. Μάλιστα. Από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα καταβληθούν 22 εκατομμύρια ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα. 13 εκατομμύρια ευρώ σε 18.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητος και 19 εκατομμύρια ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Αυτό είναι κοινωνικό κράτος. Πώς το είπαμε, 70 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε 3 μέρες δεν είχε μοιράσει, τι να πω, ούτε ο Ούλοφ Πάλμε στη Σουηδία, έτσι. Πώς τη λέγανε την ταινία, βρέχει και φτεύες. Λοιπόν, στην Ελλάδα βρέχει εκατομμύρια. Κάθεται δηλαδή ο άλλος, σουπ, και πέφτει από τον αέρα, από τον ουρανό, ένα χιλιαρικάκι. Είδατε, Ιούνιο μήνα, Χριστούγεννα έχουμε. Έρχεται ο Κολάμπια με τα δώρα.

πει τι λέει, ότι αν πάμε σε δεύτερες εκλογές, το Πασόκ να ενταχθεί σε ενιαίο μαδουρικό ψηφοδέλτιο. Και αυτά τα χαζά, λέει, προγραμματική σύγκληση, ας πούμε, γιατί, για να φύγει, λέει, από την κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω, στην Αθήνα εισαγγελείς δικαστές δεν έχουν. Στην επαρχία δεν υπάρχει κανένας. Δηλαδή, δεν το βλέπουμε. Εδώ υπάρχει σχέδιο πολιτικής ανομαλίας. Πώς ήταν η υπόθεση Ασπίδα το 1965 με τον Ανδρέα Παπανδρέου που το προλάβαμε και κάναμε την αποστασία. Και μετά και τη Χούντα, την επανάσταση. Λοιπόν, δηλαδή να τα βρει ο δεύτερος με τον τρίτο και στις δεύτερες εκλογές να κερδίσουν τον πρώτο. Ό,τι έγινε δηλαδή και στο Δήμο Αθηναίων το 23 και έτσι καταστράφηκε η πρωτεύουσα της Ελλάδος. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, έμεινε η υπόλοιπη Ελλάδα. Τώρα τι να καταστρέψουμε και την υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, όχι, αυτά δεν περνάνε. Δεν περνάνε. Και επειδή θέλω να βοηθήσω, τι είπε ο Δούκας, να δούμε αυτά, προγραμματική σύγκληση, μαδουρικό ψηφοδέλτιο ενιαίο στις δεύτερες εκλογές. Λοιπόν, εμείς που θέλουμε να σώσουμε την Ελλάδα Άννα Διαμαντοπούλου, τι πρέπει να πούμε, πως αν δεν είναι αυτοδύναμος ο Κολάμπια στις πρώτες εκλογές, τότε στις δεύτερες εκλογές θα πρέπει να γίνει κοινό ψηφοδέλτιο Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Είναι η φάση, πες και εσύ Βαγγέλη Βενιζέλο. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: το κόκκινο.
1: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Πάβη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
2: Το Φεστιβάλ Of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23

0: Διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν. Ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
2: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς...
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα, για όλα όσα συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, κυρίως δυσάρεστα, σπάνε και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε. Αν θέλετε και με το ολοκληρώνουμε, ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε οι αγώνες που σύμφωνα με το βιβλίο είναι χαμένοι μόνο αυτοί που δεν τους δίνεις. Τώρα, γιατί το λέει αυτό το βιβλίο? Είναι τεχνική προσέγγιση, έτσι. Γιατί μέσα από τις ήττες κερδίζεις πάντα κάποια πράγματα. Έτσι, κερδίζεις εμπειρία. Κερδίζεις αντοχή στο ξύλο. Έτσι, λοιπόν. Και επίσης μαθαίνεις από τα λάθη που κάνεις, ώστε να μην ξανακάνεις τα ίδια ακριβώς. Να μην ξανακάνεις τα ίδια ακριβώς, δηλαδή να κάνεις καινούργια λάθη. Βέβαια, όπως λέει το βιβλίο, υπάρχει και κάτι, μια άλλη πορεία που λέει από ήττα σε ήττα μέχρι την τελική νίκη. Βέβαια, εδώ να πω ότι καλό είναι να πετυχαίνουμε έστω και καμία προσωρινή νίκη, έτσι, πριν έρθει η τελική. Βέβαια, υπάρχει η πιθανότητα, εξαιτίας κάποιας προσωρινής νίκης, όταν έρθει η τελική και είμαστε εν ζωή, έτσι, και έχουμε συμβάλει στην προσωρινή νίκη, να περάσουμε από κανένα λαϊκό δικαστήριο, έτσι, γιατί σύμφωνα με ένα άλλο βιβλίο, οι προσωρινές νίκες απομακρύνουν το στόχο της τελικής. Θα πούμε λοιπόν σήμερα κάποια πράγματα για μια προσωρινή νίκη. Έχει συζητηθεί πάρα πολύ στην Ελλάδα, παρόλο το ότι έχει συμβεί πάρα πολύ μακριά από αυτή την πολύ βαλκανική γωνιά που ζούμε. Γι' αυτό το Μαντάνι στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, πριν από την εκλογή αυτού του Μαντάνι στο Δήμο της Νέας Υόρκης, τόσο η πλευρά του Τραμπ, όσο και το μαυσολείο των εκατομμυριούχων του Δημοκρατικού Κόμματος στη Νέα Υόρκη, λέγανε πως αν ο Μαντάνι κερδίσει, η Νέα Υόρκη, το Μεγάλο Μήλο, θα γίνει κάτι σε Μεγάλη Μόσκα. Μεγάλη Μόσκα επί υπαρκτού, όχι πως είναι σήμερα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, να έχουμε στο μυαλό μας πως κάποια πράγματα αυτονόητα στην Ευρώπη, όπως είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπως είναι η άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα συστήματα υγείας, είναι πράγματι κάτι σε κομμουνισμός. Έτσι. Ενώ υποτίθεται εδώ δεν είναι. Βέβαια, εδώ να θυμίσω ότι στην Ελλάδα το 2012 καταργήθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και το 2013 καταργήθηκε και η άμεση πρόσβαση των ανασφάλιστων στην δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Κάποια πράγματα αποκαταστάθηκαν, κάποια όχι ακόμα, έτσι. Αλλά για την Αμερική αυτά τα πράγματα είναι κομμουνισμός, έτσι, εδώ δεν είναι. Θυμάμαι μάλιστα επί πρώτης προεδρίας Τραμπ, έτυχε στην γειτονιά που μένω στη Θεσσαλονίκη, παραδίπλα να ζει μια Αμερικάνα. Ήταν τα χρόνια, ήταν εκείνο το διάστημα που ο Τραμπ, επαναλαμβάνω στην πρώτη του θητεία, προσπαθούσε να καταργήσει το Obamacare. Αλλά δεν μπορούσε, γιατί δεν είχε την πλειοψηφία στα κοινοβουλευτικά όργανα και μάλιστα απέναντί του ήταν και μια ομάδα ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών. Και μας έλεγε η γειτόνισσα η Αμερικάνα, έτσι, ότι για το τι σημαντικό πράγμα είναι αυτό το Obamacare, όπου δίνεις, λέει, μια ασφαλιστική εισφορά, η οποία δεν είναι, ξέρω εγώ, μεγαλύτερη από αυτά που πληρώνεις το μήνα για κινητό τηλέφωνο, και αυτό πάει για την υγεία σου. Πληρώνεις κάτι, λέει, όταν δεν έχεις πρόβλημα για την υγεία σου, έτσι, με την υγεία σου, ώστε αν τελικά προκύψει κάποιο πρόβλημα με την υγεία σου, να μην χρειάζεται να πάρεις δάνειο, ας πούμε, για να πας στο νοσοκομείο και να βάλεις υποθήκη το σπίτι σου για να μπεις στο νοσοκομείο και να κάνεις μια επέμβαση. Εμείς την ακούγαμε με συμπάθεια μεν, αλλά την ακούγαμε σαν να μας μιλούσε ένας άνθρωπος από έναν άλλο πλανήτη. Καταλαβαίναμε, ας πούμε, το πόσο διαφορετικό πράγμα ήταν το Obamacare σε σχέση με αυτό που δεν υπήρχε πριν, που δεν υπήρχε τίποτα. Καταλαβαίναμε επίσης και την αγωνία που υπήρχε να μην καταφέρει ο Τραμπ να καταργήσει το Obamacare. Αλλά λέγαμε, ας πούμε, εδώ στην Ευρώπη έχουμε μεγάλα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Καμία σχέση με τον Obamacare, έτσι, αυτά τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, είναι πολύ πιο πάνω, ας πούμε, από τα κομμουνιστικά, όπως τα βλέπουν οι Αμερικάνοι. Σαν να ακούγαμε κάποιον από άλλο πλανήτη. Βέβαια, πλέον σε αυτόν τον πλανήτη, στον πλανήτη της Νέα Υόρκης πιο συγκεκριμένα, εν όψη των αγώνων για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, για το Μουντιάλ που λέμε,
τα συνδικάτα των ξενοδοχοϋπαλλήλων, κοιτάξτε να δείτε, έχουν συνδικάτα, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μια πολύ μεγάλη απεργία κατά τη διάρκεια των αγώνων. Μιλάμε για τη χώρα όπου πρόεδρος είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι, θα τη βοβάρτιζε τη Νέα Υόρκη, λοιπόν. Και φοβηθήκανε αυτοί που έχουν τα ξενοδοχεία, που δεν είναι τίποτα τύποι, ξέρω εγώ, απλώς εκατομμυριούχοι. Μιλάμε πίσω από τα ξενοδοχεία τα μεγάλα της Νέας Υόρκης, βρίσκονται εταιρείες που έχουν κεφάλαια δισεκατομμυρίων, έτσι. Φοβήθηκαν λοιπόν μη γίνει απεργία και συμφωνήσανε οι ξενοδόχοι, οι ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων, να υπογράψουν με τα σωματεία, με τα συνδικάτα των ξενοδοχοϋπαλλήλων, μία κλαδική σύμβαση εργασίας, η καλύτερη που έχει υπάρξει ποτέ στον κλάδο, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ώστε οι εργαζόμενοι σταδιακά, όχι άμεσα, αλλά σταδιακά, να έχουν μία σταθερή αύξηση στους μισθούς τους, η οποία θα φτάσει το 50% μέσα στα επόμενα χρόνια. Τέτοιου τύπου ειδήσεις από τη Νέα Υόρκη του Μαντάνη έχουμε συχνά, πολύ συχνά. Ίσως να μην είναι τόσο μεγάλες όσο αυτή η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας που πέτυχαν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, ίσως να είναι λίγο μικρότερες, αλλά έχουμε πολλές ειδήσεις που έρχονται εκεί από τη Νέα Υόρκη. Αυτά δεν τα κάνει ο Μαντάνη, δεν τους υποκινεί ο Μαντάνη άμεσα. Φαντάζομαι έμεσα. Είναι ο ηθικός αυτούργος. Ο ίδιος ως δήμαρχος έχει κάποια δικαιώματα να δώσει κάποια επιδόματα, για παράδειγμα, στους εργαζόμενους που δουλεύουν στα εστιατόρια, στην εστίαση, και το κάνει. Γι' αυτό και οι εστιατόρες είναι απέναντι στον Μαντάνη, ιδιοκτήτης των Diners, που λέει και ο εθνικός κήρυκας. Και όλα αυτά συμβαίνουν ακριβώς γιατί ο στόχος του Μαντάνη ποιος είναι, να είναι πιο affordable η ζωή στη Νέα Υόρκη, να είναι πιο προσιτή, να μπορείς να ζήσεις, ας πούμε, στη Νέα Υόρκη. Αυτά τα κάνει ο δήμαρχος. Ο κόσμος της εργασίας, οργανωμένος, κάνει αυτά που ξέρει να κάνει για να αυξηθούν οι μισθοί του. Γιατί η ζωή προχωράει. Εδώ στην Ελλάδα πάρα πολύ κόσμος θυμάται, για παράδειγμα, τους μισθούς που έπαιρνε, ξέρω εγώ, μέχρι το 2010. Και τους συγκρίνει με τους μισθούς που παίρνει τώρα και ακούει, ας πούμε, την κυβέρνηση να λέει ότι οι μισθοί έχουν αυξηθεί κατά 40% και χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο με αυτά που ακούει. Η ζωή λοιπόν προχωράει. Εδώ βέβαια στην Ελλάδα τα πράγματα δεν έχουν σταματήσει ακριβώς. Δεν έχουμε τέτοιες μεγάλες ειδήσεις εδώ στην Ελλάδα. Η μεγαλύτερη είδηση που αφορούσε τον κόσμο της εργασίας ήταν αυτή της συμφωνίας, της κοινωνικής συμφωνίας που έκανε η Κεραμέως με τον Παναγόπουλο, από την οποία προέκυψαν δύο συλλογικές βάσεις εργασίας, οι οποίες καλύπτουν, δεν καλύπτουν 300.000 ανθρώπους, με πολύ μικρές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον κατώτατο μισθό. 10 ευρώ πάνω, 12 ευρώ πάνω, τέτοια πράγματα, έτσι. Καμία σχέση με τις ειδήσεις που έρχονται από τη Νέα Υόρκη. Εδώ λοιπόν τα πράγματα στην Ελλάδα, καλά, σε καμία περίπτωση δεν προχωράνε, αλλά όπως το έχουμε ξαναπεί εδώ στο college, δεν είναι και στάσιμα. Τα πράγματα εδώ στην Ελλάδα πάνε προς τα πίσω. Επιστρέφουμε στη δεκαετία του 80, όχι όμως Πασόκ ωραίες μέρες που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα που λένε ακόμα κάποιοι στο Πασόκ, αλλά στη δεκαετία του 80 σε άλλη χώρα. Στη δεκαετία του 80 στη Μεγάλη Βρετανία της Μάργαρετ Θάτσερ. Ίσως να μας το κρατούσαν αυτό, έτσι, να το είχαν κρατημένο οι Μητσοτάκοι, δεν σας πούμε ότι δεν μπόρεσε εδώ στην Ελλάδα τη δεκαετία του 80 να εφαρμοστεί ένα νεοφιλελεύθερο σχέδιο όπως αυτό που δοκιμάστηκε, που υλοποιήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία με την Θάτσερ. Οπότε μας πάνε προς τα εκεί, προς τα πίσω. Άρα τώρα, προφανώς γίνεται μια συζήτηση εκεί, δημοσκοπήσεις, κυβερνώσω αριστερά, ποιος έπιασε το 17%, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα και οι αγώνες. Πέρα από τις δημοσκοπήσεις, πέρα από το κυβερνώσα αριστερά, όπου όμως έχει σημασία. Δεν ξέρω πώς θα ήταν τα πράγματα στη Νέα Υόρκη και θα είχαμε ειδήσεις τόσο κομμουνιστικές από τη Νέα Υόρκη, αν, για παράδειγμα, είχε κερδίσει τις εκλογές ο Κουόμο, εκατομμυριούχος δημοκρατικός που κατέβηκε με τη στήριξη του Τραμπ. Δεν ξέρω αν θα ήταν ίδια τα πράγματα. Άρα εδώ βλέπουμε μέσα από αυτή την ιστορία για τους αγώνες ότι υπάρχει και ένα πάνε έλα. Πάει και έρχεται το πράγμα. Οπότε, ό,τι επιλογή και να έχουν γίνει, εγώ θα πω καλούς αγώνες. Και σε αυτούς που μένουν, και σε αυτούς που φεύγουν, και σε αυτούς που θα ξανασυναντηθούν. Αλλά κυρίως, καλοί αγώνες είναι η ευχή. Ένα τραγούδι, κύριε Κουτσιαμάνη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για όταν το ψέμα γίνεται η αλήθεια. Τώρα, σύμφωνα με το βιβλίο, by the book που θα έλεγε ο καθηγητής Μπαμπινιώτης και θα ενθουσιαζόταν η Βίκη Φλέσσα, οι δημοσιογράφοι δεν λένε ψέματα. Έτσι. Μπορεί να κάνουν λάθη. Δηλαδή να μεταφέρουν πληροφορίες που είναι λάθος γιατί δεν τις επιβεβαίωσαν. Δεν τις διασταύρωσαν, όπως λέμε και εδώ στα μαθήματά μας, ότι πάντα πρέπει να εμπιστευόμαστε κάποιες πηγές, αλλά ποτέ απόλυτα. Δηλαδή μας λέει κάποιος κάτι, τον εμπιστευόμαστε, αλλά ποτέ στο 100%. Επίσης μπορεί να έχουμε πηγές, να μας λέει δηλαδή κάποιος κάτι και εμείς να τον εμπιστευόμαστε στο 50%, στο 30%, έτσι. Οπότε εκεί χρειάζεται επιβεβαίωση, χρειάζεται διασταύρωση. Τώρα, γιατί κάποιοι προσπαθούν να παραπλανήσουν τους δημοσιογράφους, δεν ξέρω. Ίσως να υπάρχει σκοπιμότητα, ίσως να έχει υπάρξει και κάποια λάθος προσέγγιση. Αυτό παίζει πολύ ως δικαιολογία. Δηλαδή, γράφεις κάτι, δεν είναι αλήθεια, και μετά λες, α, δεν το είπα εγώ. Δεν το είπα εγώ, μου το είπε κάποιος άλλος. Και εγώ το μόνο, ας πούμε, που έκανα ήταν να το επαναλάβω, να το μεταδώσω, να το ανακυκλώσω. Έτσι, την είδηση. Αυτό τώρα εγώ νομική δεν έχω κάνει, αλλά δεν ξέρω αν στέκεται στα δικαστήρια αυτή η δικαιολογία. Αλλά επειδή μιλάμε για επαγγελματίες δημοσιογράφους, αυτό δεν είναι δικαιολογία. Δηλαδή ότι σας έγραψα κάτι, βγήκε λάθος, αλλά δεν ήταν δικό μου, μου το είπανε. Προφανώς σου το είπανε, έτσι. Λοιπόν, εδώ να πω ότι προφανώς δεξιά και αριστερά, μπροστά και πίσω, ακούγονται διάφορα πράγματα. Προφανώς τα ακούει και ο επαγγελματίας δημοσιογράφος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως τα πράγματα είναι έτσι. Δεν ξέρω αν θυμάστε μια υπόθεση. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε, αλλά νομίζω ότι μπορεί να διδάσκεται σε σχολές δημοσιογραφίας ή θα έπρεπε. Ήμασταν μετά τις εκλογές του 2015 του Γενάρη, διαπραγμάτευση. Υπήρξε τότε ένα δημοσίευμα για έναν υφυπουργό της κυβέρνησης και μάλιστα από το οικονομικό επιτελείο. Για στέλεχος μάλιστα που δεν προερχόταν από το ΣΥΡΙΖΑ, που έβγαλε τα λεφτά του στο εξωτερικό γιατί είχε πληροφορίες από μέσα ότι θα βγούμε από το ευρώ και αυτός φοβήθηκε και είχε κάποια λεφτά και τα έβγαλε στο εξωτερικό. Λοιπόν, έγινε μια έρευνα, αποδείχτηκε ότι τα πράγματα δεν ήταν καθόλου έτσι. Ο δημοσιογράφος, ο οποίος αρχικά υποστήριζε ότι είχε μια πολύ δεμένη πηγή και είχε και στοιχεία που θα μπορούσε να τα δώσει, τελικά είπε ότι δεν είχε στοιχεία που μπορούσε να τα δώσει, απέδωσε το λάθος σε κάτι που είχε ακούσει σε μια ταβέρνα. Δηλαδή είχε πάει σε μια ταβέρνα με την παρέα του και στο διπλανό τραπέζι, ας πούμε, της παρέας υπήρχαν άγνωστα σε αυτόν πρόσωπα που μάλλον εργαζόταν σε κάποια τράπεζα και κουτσομπόλευαν τα άγνωστα σε αυτόν πρόσωπα ότι ο τάδε, ας πούμε, υφυπουργός έχει πληροφορίες από μέσα και πήρε τα λεφτά του από τις τράπεζες και έτρεξε να βγάλει τα λεφτά του στο εξωτερικό. Αυτό έγινε και πρωτοσέλιδο. Λοιπόν, εδώ τώρα να πω, τεχνικά μιλώντας πάντα, ότι πράγματι μπορεί να μάθεις μία πληροφορία, να λαθρακούσεις μία πληροφορία από μία παρέα που κάθεται παραδίπλα σε μία ταβέρνα. Ή μπορεί να ακούσεις μία πληροφορία από κάποιον που κάθεται δίπλα σου, ας πούμε, στο μπαρ. Γενικά σε μέρη που σερβίρουν αλκοόλ, πολλοί μιλάνε και λένε πολλά πράγματα. Γίνονται χαλαρές συζητήσεις. Μπορεί βέβαια να ακούσεις πράγματα και εκτός ταβέρνας και μπαρ. Ας πούμε, πριν πάρα πολλά χρόνια ήμουνα στη δουλειά, στα πρώτα χρόνια, ας το πούμε έτσι, και ήμουν στο σπίτι ενός φίλου, παιδικού μου φίλου. Εκεί ήρθε και ένα πρόσωπο το οποίο δεν το γνώριζα, αλλά ήταν φίλου μου, ο οποίος δούλευε σε εργολάβο στο πανεπιστήμιο και άρχισε να περιγράφει πράγματα και καταστάσεις για τα οποία έπρεπε να ασχοληθεί η αστυνομία, το ΣΔΟΕ, η επιθεώρηση εργασίας, το ΙΚΑ, ξέρω εγώ, μέχρι και η πολεμική αεροπορία έπρεπε πολύ να ασχοληθούν με αυτά τα οποία περιέγραφε. Σε κάποια φάση ο κοινός μας γνωστός ρώτησε αυτόν που περιέγραφε αυτές τις ιστορίες αν γνώριζε τι δουλειά κάνω εγώ. Δεν γνώριζε. Λοιπόν, δεν γνωριζόμασταν. Και με ρώτησε, λέει, τι δουλειά κάνεις εσύ? Λέω, δημοσιογράφος.
Ο άνθρωπος άλλαξε χρώμα, κυριολεκτικά. Δεν ξέρω αν το έχετε δει ποτέ αυτό. Ένας άνθρωπος να αλλάζει χρώμα, να ασπρίζει. Και μετά από λίγο κάπως με μια προσέγγιση χιουμοριστική, με ρώτησε αν κάνω αθλητικό ρεπορτάζ. Είδατε, ήταν εντελώς τυχαία αυτή η ενημέρωση για το τι συνέβαινε στο πανεπιστήμιο με τις εργολαβίες στη φύλαξη, στην καθαριότητα, στη συντήρηση, στους κήπους, στα δέντρα, πουρί. Εντάξει, με βάση αυτό που είχε πει αυτός ο άνθρωπος, ήταν δύσκολο να περιγράψει αυτές τις καταστάσεις. Επίσης, αν έγραφες κάτι που τον φωτογράφιζε, λίγο πολύ καταλάβαιναν ποια είναι η πηγή σου, τον άνθρωπο αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα τον βρίσκανε σε κανένα χαντάκι. Παρ' όλα αυτά, αρχίσαν σιγά σιγά τα επόμενα χρόνια να βγαίνουν ιστορίες για την πολύ προβληματική κατάσταση με τις εργολαβίες στα δημόσια πανεπιστήμια, στα δημόσια νοσοκομεία, στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς. Υποθέτω, θα θυμάστε λίγο πώς φτάσαμε στην υπόθεση της Κωνσταντίνας Κούνεβα στα τέλη του 2008. Ήταν μια τέτοια ιστορία εργολαβίας. Οι δημοσιογράφοι λοιπόν δεν λένε ψέματα, έτσι λέει το βιβλίο. Πολλές φορές μπορεί να μεταφέρουν μια πληροφορία λάθος, γιατί δεν την έχουν διασταυρώσει. Γιατί κάπου ακούσαν κάτι το οποίο φάνηκε ενδιαφέρον, καταλάβαν πως υπάρχει είδηση, αλλά δεν μπόρεσαν στη συνέχεια να τη διασταυρώσουν ή λειτουργήσαν πάρα πολύ βιαστικά. Να έχουμε βέβαια στο μυαλό μας πως αυτό με το ψέμα που λέμε έχει και μια άλλη εκδοχή. Έχει την εκδοχή του δημιουργήματος. Και αυτό είναι ένα κομμάτι της σάτυρας. Και η σάτυρα μπορεί να γίνει και με δημοσιογραφικό τρόπο. Μπορεί να γίνει και από κωμικούς, ένα είδος δημοσιογραφικής σάτυρας. Ας πούμε, ο Ζαραλίκος κάνει ένα είδος δημοσιογραφικής σάτυρας. Ο Μητσικώστας με έναν διαφορετικό τρόπο κάνει ένα είδος και δημοσιογραφικής σάτυρας. Αυτό που σας έχω πει σε άλλες μαθήματα εδώ στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας, το κάνουν πάρα πολύ στις ΗΠΑ. Δηλαδή υπάρχουν κωμικοί που παριστάνουν τους δημοσιογράφους, δημοσιογράφοι παριστάνουν τους κωμικούς και προσεγγίζουν σατυρικά την επικαιρότητα, λέγοντας και κάποια ψέματα, δηλαδή κάποια δημιουργήματα της φαντασίας τους. Τραβάνε δηλαδή πραγματικά γεγονότα από τα μαλλιά. Οπότε αυτό, ας πούμε, ας το χαρακτηρίσουμε το σατυρικό ψέμα, είναι ένα είδος τέχνης. Τελευταία, πολλές τέτοιες ιστορίες, από ό,τι διαβάζω, πηγαίνουν στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Λοιπόν, γίνονται δηλαδή προσφυγές ή αυταπάγγελτα το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ψάχνει να δει αν κάποιος που εμφανώς σατυρίζει κάτι, αν λέει την αλήθεια ή λέει ψέματα. Λοιπόν, βέβαια πάντα όταν έχεις μια τέτοια προσέγγιση, λες πράγματα δηλαδή φανταστικά από το μυαλό σου, πρέπει να είναι και σωστά οριοθετημένα. Να είναι ξεκάθαρο δηλαδή ότι δεν μεταφέρεις μια είδηση, αλλά κάνεις ένα είδος δημοσιογραφικής σάτυρας. Ας πούμε, δεν μπορείς να κατηγορήσεις χιουμοριστικά κάποιον, ας πούμε, για ένα σοβαρό έγκλημα, για ένα φόνο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Βέβαια, πολλές φορές λένε, ας πούμε, ότι η ζωή ξεπερνάει την τέχνη. Λοιπόν, αυτό βέβαια που συχνά συμβαίνει, πιο συχνά, είναι η ζωή να επιβεβαιώνει την τέχνη. Δηλαδή το σατυρικό ψέμα κατά ένα τρόπο να γίνεται μια δημοσιογραφική αλήθεια. Ας πω ένα παράδειγμα. Τις προάλλες, έτσι στο πρώτο μέρος της εκπομπής που είναι κάπως οριοθετημένα τα πράγματα, έλεγα εγώ ότι στις δημοτικές εκλογές της Αθήνας, αν είχε βγει δεύτερος ο Ζαχαριάδης και τρίτος ο Δούκας, τότε ο Ανδρουλάκης θα έριχνε γραμμή για αποχή και θα έβγαινε δήμαρχος ο Κωστάκης, ο Μπακογιάννης, ο γιος του Ντόρας που λέμε, ο διεθνολόγος. Δεν είχα στοιχεία για κάτι τέτοιο. Ήταν μια σατυρική προσέγγιση, έτσι. Λοιπόν, και ότι αν είχε συμβεί αυτό, αν είχε βγει ο Ζαχαριάδης δεύτερος, δεν θα έβαζε ο Κολάμπια το Λιβάνιο να αλλάξει τον εκλογικό νόμο για την αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε στις επόμενες δημοτικές εκλογές να βγει ο Κωστάκης δήμαρχος Αθηναίων από τον πρώτο γύρο. Επαναλαμβάνω, και αυτό στο πλαίσιο μιας σατυρικής διάθεσης και προσέγγισης.
Βέβαια, όταν κάνουμε αυτό το πράγμα, έτσι, μια προσέγγιση δημοσιογραφικής σάτυρας, κάνουμε και πολιτικές εκτιμήσεις, οι οποίες όμως δεν είναι αλήθειες. Δεν είναι, δηλαδή, δεν έχουν γίνει τέτοιες δηλώσεις. Λοιπόν, κάνεις μια μπηχτή στον Ανδρουλάκη, σατυρίζεις λίγο τον Κώστα τον Μπακογιάννη, λες ένα σχόλιο για έναν εκλογικό νόμο, ο οποίος δεν υπάρχει ακόμα. Λοιπόν, και έρχονται μετά από μια μέρα ο Λιβάνιος να επιβεβαιώσει τα πάντα. Και έρχεται μετά από δύο μέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι και αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, σε μια άσχετη συζήτηση που αφορούσε τις εθνικές εκλογές, να πει ακριβώς αυτό. Ότι δηλαδή, αν ο Ζαχαριάδης ήταν δεύτερος στον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών της Αθήνας, στο δεύτερο γύρο θα είχε βγει δήμαρχος ο Κώστας ο Μπακογιάννης. Έτσι είδατε ότι το ψέμα, το σατυρικό, έγινε αλήθεια. Αλήθεια πολιτική. Τελειώνουμε. Μας κόψαν από την Αθήνα. Όχι ακόμα. Ωραία. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Σικλετίδης, Κουτζιαμάνης, Κεφαλάς και Τζανακάκης ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας. Σε λίγα λεπτά ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Γεια σας.

0: καινούριο.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
0: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
0: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: το κόκκινο.
1: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλίο στάση, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαν. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαν. Προπόληση more.com.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
0: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Έγραψα δικές μου πανελλήνιες, ερωτήματα δικά μου που τα απάντησα με σωστό και λάθος, για αντιστοιχεί στα πάντα όλα. Έγραψε το σύστημα που προσπάθησα τόσο καιρό εγώ και πολλοί άλλοι που ξέρω να το αλλάξουν, και προσπάθησα να το αλλάξω αλλά δεν μπορώ, δεν μπορούσα. Και στην ετέλη θα προσπαθώ να μην μ' αλλάξει το σύστημα εμένα. Αυτοκτονήσαν δύο κοπέλες. Έχουμε, σαν χώρα είμαστε πίσω. Σε όλα τα πράγματα είμαστε πίσω. Δεν μπορεί. Δηλαδή άμα το πάρεις σε θέμα, κάθε θέμα είμαστε πίσω. Θέλουμε να αντιγράψουμε και τους Αμερικάνους. Τέλος πάντων, εγώ δεν μπορώ να γράψω τέτοια πράγματα. Ό,τι θέλω το μαθαίνω άνετα. Μπορώ να διαβάσω ένα βιβλίο, το μαθαίνω. Αυτά τα πράγματα δεν μαθαίνω. Ευχαριστώ τους γονείς μου που δεν με κάνανε μαριονέτα. Το μέλλον μου που το βλέπω, ότι θα φύγω σε αυτή τη χώρα στάνταρ. Αυτό είναι στάνταρ. Θα φύγω. Δεν υπάρχει. Ό,τι άλλο θα ονειρευτώ εκεί. Στόχο δεν βάζω, είναι δουλεία. Είναι σκλαβιά για τον άνθρωπο, ο στόχος, το όραμα πρέπει να λέμε, και αυτό.
1: Ο μαθητής του ΕΠΑΛ που έγινε viral. Γιατί τα είπε όλα. Και επιπλέον εμβόλησε όλη αυτή την περιραίουσα εχθροπάθεια εναντίον της νέας γενιάς, ότι είναι αδιάφορη, ότι είναι στον κόσμο της, ότι ενδιαφέρεται μόνο για την πάρτη της και όλα αυτά που τα νέα παιδιά αρνούνται να καταπιούν. Η ατάκα του παιδιού που ευχαρίστησε τις γονείς του, επειδή το έμαθαν να μην είναι μαριονέτα, θα μπορούσε να είναι και βασικό σύνθημα, ξέρετε, των νέων ανθρώπων, ότι δεν είμαστε μαριονέτες. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εργάσιμη εβδομάδα με καταιγιστικές κυριολεκτικά εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Ο ιδιοκτήτης της Intellex Hotel Dilia, δηλαδή ο κύριος Πρέταντορ, έριξε μία ακόμη βόμβα σήμερα σε αποκλειστική του δήλωση στην εφημερίδα των συντακτών. Επαναλαμβάνει ότι το Πρέταντορ το πούλησε στην κυβέρνηση, αλλά κάνει και ένα βήμα παραπέρα, εγκαλώντας την ουσία τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κτλ. Για συγκάλυψη. Στη Μέση Ανατολή τώρα οι εξελίξεις ορίζονται από το Ιράν και μόνο. Διακόπτει τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο το Ισραήλ αφανίζει το Λίβανο και, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Τραμπ έβρισε μάλιστα άσχημα τον Νετανιάχου. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Βλάνης στην επιμέλεια της παραγωγής όπως πάντα, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης και ο Λευτέρης Δάλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τρίτη 2 Ιουνίου, 2 και 4 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Έκθετη η κυβέρνηση μετά τη νέα δήλωση Μόβα του Ταλ Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Σε δήλωσή του στην εφημερίδα των συντακτών, ο ιδρυτής της Ιντελέξα, που εμπορεύεται το Πρέταντορ και έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως για τις υποκλοπές, ξεκαθαρίζει ότι η εταιρεία ουδέποτε λειτουργήσε κάποιο λογισμικό στην Ελλάδα, παρά μόνο το πούλησε σε κρατικές υπηρεσίες. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι, ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ άσκησε κριτική σε χειρισμούς θεσμικών προσώπων, αφήνοντας αιχμές κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, αλλά και εναντίον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Σφοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλόπων, τον ίδιο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για πρωτοφανή πολιτική και θεσμική πρόκληση για τη χώρα. Όταν ο Ντίλιαν αφήνει να εννοηθεί ότι γνωρίζει πρόσωπα και διαδρομές της υπόθεσης, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίζει να σιωπά, σημειώνει η Κουμουντούρου, καλώντας τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να καλέσει άμεσα τον κ. Ντίλιαν να καταθέσει όσα γνωρίζει. Απαντήσεις από το Μαξίμου ζητά και το Πασόκ, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται άλλο. Τέλος, στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς έβαλε η αποχώρηση 7 βουλευτών του κόμματος. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Μερόπη Τζούφη, Θεανό Φωτίου και Χουσέιν Ζεϊμπέκ, οι οποίοι ανεξαρτητοποιήθηκαν, ενώ η Έφη Αχτιόγλου παρετήθηκε και παραδίδει την έδρα της. Τη θέση της αναμένεται να καταλάβει ο Γιάννης Δραγασάκης. Την αποχώρηση των 7 βουλευτών χαρακτήρισε σεβαστή αλλά λανθασμένη κίνηση ο Γαβρίλ Σαγκελαρίδης. Με την εισαγγελική πρόταση επί των παραστάσεων υποστήριξης της κατηγορίας συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η εισαγγελέας του Τρουμελού Σεφετίου Κακουργημάτων Λάρισας εισηγήθηκε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των δικηγορικών συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών, ενώ πρότεινε να απορριφθούν οι δηλώσεις παράστασης του Σωματείου Μηχανοδηγών, Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και του Ελληνικού Δημοσίου. Παράλληλα, πρότεινε να μην γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης που αφορούν το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Στο 5% αυξήθηκε το Μάιο πληθωρισμός στην Ελλάδα από 4,6 τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, ενώ στην Ευρωζώνη διαμορφώνεται στο 3,2. Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει η γυναικοκτονία στην Καλαμάτα της 39χρονης μητέρας δύο παιδιών με δράστη τον 40χρονο σύζυγό της, ο οποίος ομολόγησε το έγκλημα και οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα. Με την εξέταση του μαθήματος της άλγεβρας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες για τους μαθητές στο Νεπάλ. Από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών η Ελένη Πορτάλιο, ομότιμη καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτών Μηχανικών του Πολυτεχνείου και αγωνίστρια της Αριστεράς. Στις δημοτικές εκλογές του 2010 ήταν η επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης και υποψήφια δήμαρχος για το Δήμο Αθηναίων. Σε ηλικία 75 ετών πέθανε ο δημοσιογράφος και πολιτικός Νάσος Αθανασίου, υπήρξε από τους πρωτοπόρους της ελληνικής τηλεόρασης και εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής Αττικής με το ΣΥΡΙΖΑ το Μάιο του 2012, διατηρώντας την έδρα του έως το 2023. Πυρκαγιά σε εγκατάσταση είναι ο οποίος στο Μαρκόπουλο Αττικής, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στις φλόγες, έχει παραδοθεί χώρος συνολικής έκτασης περίπου 7 στρεμμάτων, με το εσωτερικό τμήμα της επιχείρησης να καίγεται ολοσχερός. Και ο καιρός γενικά άγριος αύριο με πρόσχερες νεβώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της υπηρετικής χώρας. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και ξεκινάμε με τον Κώστα Σαββόπουλο για να μας μεταφέρει το κλίμα στο Μαξίμου μετά τη νέα βόμβα που έριξε ο Ταλ Ντίλιαν με την δήλωσή του στην εφημερίδα των συντακτών. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, και καλή εβδομάδα. Που ξεκινά τρίτη εβδομάδα λόγω του Αγίου Πνεύματος. Τα όργανα των υποκλοπών λοιπόν άρχισαν να παίζουν ξανά για το Μαξίμου που τηρεί υγεία σειρμάτου έναντι της νέας δήλωσης του Ταλ Ντίλιαν, όπως και την οδότηση της οποίας ακολουθούν τα φιλικά διακείμενα προς την κυβέρνηση μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρά το γεγονός ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν προβεί σε ανακοινώσεις, όπως και πολλοί συνταγματολόγοι αλλά και πολιτικοί επιστήμονες έχουν προβεί σε αναρτήσεις σχετικές στα κοινωνικά δίκτυα. Η κυβέρνηση ωστόσο σιωπά. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που την υποστηρίζουν δεν κάνουν καν καμία αναφορά, πολλά από αυτά τουλάχιστον, στην δήλωση του Ντίλιαν. Έστω για λόγους στοιχειώδους ενημέρωσης, έστω για την τήρηση των προσχημάτων. Το ένα είναι αυτό. Πάμε τώρα στην ταμπακέρα. Ο ιδρυτής της Ιντελέξα που εμπορεύεται το Predator δηλώνει ότι η εταιρεία του δεν λειτουργήσε το κατασκοπευτικό λογισμικό στην Ελλάδα, παρά μόνο το πούλησε στην κυβέρνηση, αφήνοντας σαφέστατα να εννοηθεί ότι ήταν το Μέγαρο Μαξίμου και οι μυστικές υπηρεσίες που παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, ανώτατους αξιωματικούς, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες και τον κύριο Ανδρουλάκη. Σε μια μακροσκελή δήλωση βόμβα στην εφημερίδα των συντακτών, ο Ντίλιαν καταφέρεται κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Γιώργου Φλωρίδη, διότι όσα δηλώνει δεν συνιστά κράτος δικαίου, τονίζει ο κύριος Ντίλιαν. Τάσεται υπέρ της σύστασης της Εξεταστικής Επιτροπής που εμπόδισε, Κατερίνα, η κυβέρνηση, κατηγορεί τον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ζήση, τον καθιστά υπεύθυνο για τη συγκάλυψη του σκανδάλου. Προειδοποιεί ότι στην εκδίκαση της έφεσης σκοπεύει να καλέσει, λέει χαρακτηριστικά, ο ίδιος και οι συνήγοροί του προφανώς, σκοπεύουμε να καλέσουμε όλους τους σχετικούς μάρτυρες κατά την εκδίκαση της έφεσης ώστε να επιτύχουμε πλήρη αθώωση, υπονοώντας σαφώς τους διοικητές της ΕΕΠ αλλά και τους πολιτικούς τους υπεύθυνους. Και κάνει πολιτικό άνοιγμα ή κλείνει το μάτι σε Καραμαλή, Σαμαρά, Τσίπρα, κόβοντας κάθε γέφυρα με την κυβέρνηση. Κλιμάκωση της επίθεσης λοιπόν του Ισραηλινού πρώην αξιωματικού κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη σχετίζεται προφανώς, κατά τις εκτιμήσεις πάντα, με την αδυναμία της κυβέρνησης να διαβεβαιώσει τον Ντίλιαν ότι στο εφετείο θα αθωωθεί μετά την πρωτόδικη καταδίκη του ιδίου και των άλλων τριών συγκατηγορούμενών του σε 126 χρόνια φυλακής. Ο κύριος Ντίλιαν προαναγγέλει την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει, ότι δηλαδή ο ίδιος και οι συνεργάτες του δεν ενεπλάκησαν στις παράνομες παρακολουθήσεις. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι, συνοψίζει χαρακτηριστικά ο Ντίλιαν, ενώ δεν απομένει από την πλευρά του, πάντα κατά τις εκτιμήσεις Κατερίνα, παρά η δημοσίευση των τιμολογίων των συμβολέων με τις ελληνικές κρατικές υπηρεσίες. Έτσι και συμβεί αυτό που θεωρείται ως το επόμενο βήμα, καταλαβαίνουμε τι έχει να γίνει.
1: Τι σεισμός θα γίνει, βέβαια.
2: Ήδη δηλαδή υπάρχουν σεισμικές δονήσεις. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει, καταλαβαίνουμε τι έχει να γίνει σε περίπτωση που
1: διότι...
2: είναι αυτό το επόμενο βήμα.
1: Διότι ο Ντίλιαν στην ουσία ξεκάθαρα δεν είναι καν έμεσο, τους κατηγορεί και για συγκάλυψη. Αυτό είναι η δεύτερη βόμβα.
2: Ναι, είναι το ζήτημα της εξεταστικής.
1: Βέβαια, ακριβώς. Το ζήτημα της εξεταστικής, οι χειρισμοί του Αρείου Πάγου, καταφέρεται προσωπικά εναντίον του κυρίου Φλωρίδη, όλα αυτά συνιστούν μια ευθεία επίθεση προς το Μαξίμου πια, με υπαινιγμούς για συγκάλυψη, έστω από τα συμφραζόμενα, έτσι, Κώστα.
2: Εδώ πάνω
1: και αν γίνει
2: αυτό...
1: και αυτό που λες, τότε εντάξει. Mm-hmm. Ναι.
2: Εδώ πάνω σε αυτό που αναφέρεις, για να κάνουμε και μια ιστορική σύνδεση, διότι ο Ντίλιαν έχει παραλληλήσει τον Μητσοτάκη με τον Νίξον, να θυμίσουμε ότι ο Νίξον δεν εξαναγκάστηκε να παραιτηθεί από πρόεδρος των ΗΠΑ για την πολιτική κατασκοπία, αλλά για την συγκάλυψή της.
1: Ας
2: το κρατήσουμε αυτό.
1: Ναι, γι' αυτό και το έθεσε έτσι, για να γίνει το κούμπομα που λέμε. Μάλιστα.
2: Αυτό θυμίζουν λοιπόν οι θειασότες, οι λάτρεις της ιστορίας. Η νέα δήλωση, η δήλωση Ντίλιαν πάντως φέρνει σε ακόμα πιο δυσμένη θέση την κυβέρνηση, είναι πασιφανές αυτό, που κατά όλες τις εκτιμήσεις, και το έχουμε ξαναπεί, δεν κάνει εκλογές άμεσα, ώστε να είναι πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης όταν θα αναδειχθεί η νέα ηγεσία της δικαιοσύνης στις 20 Ιουνίου, ενώ η κυβέρνηση ετοιμάζεται σε νέες αλλαγές στον ποινικό κώδικα. Αυτή η τελευταία κίνηση που σχεδιάζει το Μαξίμου μετά τη νέα παρέμβαση βόμβα του Ντίλιαν γίνεται ακόμη πιο δύσκολη και ενέχει παραπάνω πολιτικό κόστος, αν αλλάξει δηλαδή τον ποινικό κώδικα, πέρα από τις πολιτικές πρωτοβουλίες που αναμένονται με το Πασόκ να καταθέτει πρόταση δυσπιστίας και ούτω καθεξής. Αυτό που καταγγέλει λοιπόν προτίστως σήμερα ο Ντίλιαν, ιδρυτής και ιδιοκτήτης της εταιρείας που εμπορεύεται το κατασκοπευτικό λογισμικό, είναι η συγκάλυψη του σκανδάλου από το βαθύ κράτος. Κατά τις εκτιμήσεις ο Ντίλιαν δεν θα αρκεστεί σε φωτογραφικές τροποποιήσεις στον ποινικό κώδικα για ελαφρύτερες ποινές. Στοχεύει πάντα κατά τις εκτιμήσεις στην πλήρη αθώωση τη δική του και των συνεργατών του. Επομένως, Κατερίνα, το έργο δείχνει να ξεκινά ξανά. Ο Μητσοτάκης, για λόγους από προσανατολισμού, πουλάει συνταγματική αναθεώρηση. Εισηγείται, η εισήγησή του λέει περιλαμβάνει τολμηρές τομές σε όλα τα πεδία, όμως είναι ηλαροτραγικό το γεγονός ότι εστιάζει στην αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών που τόσο το χρησιμοποίησε για να συγκαλύψει σκάνδαλα, έτσι, όπως εστιάζει και στην ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ η πολιτική πιάτσα βοά για το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν έκανε εκλογές την άνοιξη, δεν έκανε εκλογές, δεν θα κάνει εκλογές μέσα στο καλοκαίρι, μόνο και μόνο για να είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κατά τη διαδικασία ανάδειξης της νέας ηγεσίας της δικαιοσύνης. Τον όνοητο.
1: Ναι, τώρα βέβαια, εάν ξεδιπλώσει κι άλλα, ανοίξει κι άλλα χαρτιά ο Ντίλιαν, δεν ξέρω αν το συμφέρει το Μητσοτάκη να κάνει εκλογές το φθινόπωρο όπως εικάζεται και λέγεται και γράφεται. Ακόμη και αυτό, πια είναι στον αέρα, έτσι.
2: Που δικαίως φυσικά τίθεται. Τίθεται αυτό το ερώτημα. Ναι. Ασφαλώς, ωστόσο ο κ. Μητσοτάκης πάση θυσία ήθελε στις 20 Ιουνίου, αυτή ήταν η ημερομηνία ορόσημο που λέγαμε και εμείς, που αναφέραμε και εμείς εδώ,
1: τους προηγούμενους μήνες,
2: να είναι πρωθυπουργός. Το επόμενο βήμα θα είναι η αλλαγή του ποινικού κώδικα, έτσι, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να αποκλειστεί και ένα σενάριο πρόωρων εκλογών από τη στιγμή που ο Ντίλιαν δεν μένει σιωπηλός και δείχνει μια στρατηγική σταδιακής κλιμάκωσης. Και αν μη τι άλλο, αυτή η κίνηση σταδιακής κλιμάκωσης θυμίζει λίγο το μαρτύριο της σταγόνας για το επιτελικό σύστημα, για τον κύριο Μητσοτάκη και τους γύρω του.
1: Ναι, σε ρωτάω για τον Αντώνη Σαμαρά, θα πούμε αύριο νομίζω, διότι το διατάφτα της σημερινής ημέρας είναι αυτό. Έτσι, Κώστα.
2: Συνδέεται όμως με την υπόθεση ναι, αυτή ο κύριο Σαμαρά ως θύμα των κοριών. Μένει να δούμε αν θα προβεί και εκείνος στις νομικές κινήσεις. Για τους υπουργούς που έπεσαν θύματα των κοριών δεν περιμένουμε κάτι παραπάνω, έτσι. Έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν θα προβούν σε νομικές κινήσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την προσωπική και πολιτική τους αξιοπρέπεια.
1: Και με ό,τι αυτό αποκαλύπτει ταυτοχρόνως, έτσι.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Και μένει να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς. Θυμίζουμε, και αυτό συνδέεται και με τις επικείμενες πολιτικές πρωτοβουλίες του πρώην Πρωθυπουργού, ο κύριος Σαμαράς την ερχόμενη Παρασκευή μιλάει στην Κρήτη.
1: Α, ναι,
2: ίσως
1: βέβαια
2: ανοίξει περισσότερο τα χαρτιά του. Θα δούμε σε όλα τα μέτωπα. Ναι.
1: Θυμίζουμε κλείνοντας ότι είχε προειδοποιήσει με πολύ αυστηρό τρόπο ότι θα περιμένω να δω γιατί με παρακολουθούσατε. Το λέω λίγο με δικά μου λόγια, αλλά αυτή ήταν η δήλωση που προκάλεσε τότε ανησυχία, έτσι.
2: Και ακόμα δεν έχει πάρει απάντηση από τον Μητσοτάκη.
1: Ακριβώς.
2: Την είχε κάνει τη δήλωση απευθυνόμενος στον Μητσοτάκη. Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης δεν απαντά, το Μαξίμου δεν απαντά. Και δεν απαντά, εν πάση περιπτώσει, στο θεμελιώδες ερώτημα αν το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι ακόμα σκάνδαλο ιδιωτών. Είναι προφανώς ρητορικό το ερώτημα, αλλά δεν υπάρχει κάποιο σήμα από την κυβέρνηση μέχρι τώρα που μιλάμε.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα τον ακούσετε και στις 6 τον Κώστα Σαββόπουλο. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Βρέγινη. Καταρχάς να ξεκινήσουμε από την έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Ντίλιαν και μετά να μας δώσει το ρεπορτάζ για τις τραγδαίες εξελίξεις. Τις περιμέναμε βεβαίως, το λέγαμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα έγινε και επισήμως η παραίτηση των 7 βουλευτών της Νέας Αριστεράς, που σημαίνει ότι διαλύεται η Νέα Αριστερά ως κοινοβουλευτική ομάδα.
3: Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες
1: λοιπόν.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε στην κυβέρνηση με αφορμή τις νέες αποκαλύψεις του ιδρυτή της Ιντελέξα. Τα είπατε και πριν, πουλάμε σε κρατικές υπηρεσίες. Αυτό ήταν το εχμηρό. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι η κυβέρνηση εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών και ζητά να καλέσει άμεσα τον Ντίλιαν να καταθέσει. Κατηγορεί επίσης την κυβέρνηση για συγκάλυψη της υπόθεσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι ο Ντίλιαν αφήνει να εννοηθεί πως γνωρίζει κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση, ενώ επαναφέρει στο προσκήνιο το ρόλο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, το ρόλο δηλαδή του πρώην διοικητή της Παναγιώτη Κοντολέοντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να καλέσει άμεσα τον Ντίλιαν, ώστε να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες πολιτικών προσώπων και κρατικών λειτουργών. Η δημοκρατία δεν εκβιάζεται και η αλήθεια για το παρακρατικό δίκτυο των υποκλοπών θα αποκαλυφθεί, όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση να την κρατήσει στο σκοτάδι, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του.
1: Να πούμε ότι απαντήσεις ζητά και το ΠΑΣΟΚ από την κυβέρνηση.
3: Ναι,
1: έτσι.
3: Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις σε όλο το πολιτικό
1: ότι η κυβέρνηση
3: φάσμα
1: δεν μπορεί να
3: της κεντροαριστεράς.
1: Τώρα πια κεντροαριστερά είναι το επόμενο ερώτημα, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, πια και με ποια πρόσωπα, ποιους όρους και ποιες συντεταγμένες.
3: Αυτό θα το δούμε το επόμενο διάστημα να εξελίσσεται, γιατί υπάρχουν έντονες αναταράξεις, παραιτήσεις, διάλυση κοινοβουλευτικών ομάδων, κομμάτων. Όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα που δεν είναι καθόλου, πώς να το πούμε, θετική τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον. Ραγδαίες λοιπόν είναι οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά. Αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα της 7 βουλευτές, κάτι που σημαίνει ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς διαλύεται.
1: Δεν υφίσταται. Ποιοι είναι οι βουλευτές?
3: Οι βουλευτές είναι ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, η Θεανό Φωτίου, η Μερόπη Τζούφη, ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ και παραιτήθηκε και η Έφη Αξιόγλου από το βουλευτικό της αξίωμα. Τώρα στην Έφη Αξιόγλου πρώτος επιλαχών είναι ο Γιάννης Δραγασάκης για να την αντικαταστήσει στη Βουλή.
1: Δηλαδή ποιοι έχουν μείνει στην Νέα Αριστερά? Η Πέτη Πέρκα.
3: Η Πέτη Πέρκα, ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος.
1: Η Σία Εναγνωστοπούλου.
3: Η Σία Εναγνωστοπούλου και ο Θοδωρής Δρίτσας.
1: Και ο Θοδωρής Δρίτσας, σωστά, ναι.
3: Τώρα, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, χρειάζονται τουλάχιστον 5 βουλευτές εάν το κόμμα συμμετείχε στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Και 10 βουλευτές αν το κόμμα δεν συμμετείχε για τη συγκρότηση κοινοβουλευτικής ομάδας. Το ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι ότι οι βουλευτές που είναι ανεξάρτητοι αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει σε αριθμό ρεκόρ 39. 39 βουλευτές και βουλεύτριες.
1: Ναι, είναι σε λίγο θα είναι η δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι, είναι, δεν είναι,
3: είναι χαρακτηριστικό και του πολιτικού σκηνικού αυτή τη στιγμή, της αποσάθρωσης.
1: Ναι, ναι.
3: Από τη Νέα Αριστερά αποχώρησαν επίσης 150 στελέχη στην κοινή τους επιστολή που υπέγραφαν και οι 7 βουλευτές. Αναφέρουν ότι αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Αναφέρονται εδώ στην διαφορά στρατηγικής που υπήρχε. Έτσι, θέλανε αυτοί που αποχωρούν θέλουν ένα ενιαίο μέτωπο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το γραφείο τύπου της Νέας Αριστεράς σχολίασε ότι ήταν αναμενόμενη η αποχώρηση, έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα και δηλώνει ότι συνεχίζουμε την ανασύνθεση της αριστεράς. Συνδέουν μάλιστα άμεσα την αποχώρηση των στελεχών με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Εντάξει, προκύπτει εκ των πραγμάτων. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι περιμένουμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κρίσιμη αυτή η συνεδρίαση του Σαββατοκυριακού. Εκεί θα κριθούν πολλά.
3: Πριν πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε ότι είχαμε και άλλη μια παρέτηση με στο Σαββατοκύριακο του Πέτρου Κόκαλη. Έτσι,
1: α, ναι, βέβαια. Σωστά. Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Γιατί και αυτό συνθέτει το σκηνικό της διάλυσης που λέμε.
1: Ναι.
3: Και παρετήθηκε ο Πέτρος Κόκαλης που ήταν ο ιδρυτής.
1: Από το κόμμα που ίδρυσε ο ίδιος.
3: Του δηλαδή. Κόσμος. Ναι, ενώ αναμένεται να παρετηθεί και ο συμπρόεδρος του, ο Νίκος Ράπτης.
1: Ναι.
3: Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι κρίσιμες οι συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας και είναι λογικό. Έχουμε τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας που ακόμα δεν έχει οριστεί τελεσίδικα, αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι πιθανότατα θα γίνει την Πέμπτη, και τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής που έχει ανακοινωθεί και έχει οριστεί για το Σάββατο.
1: Θα κρυθούν πολλά.
3: Ουσιαστικά θα κρυθεί το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και το παρόν ενδεχομένως.
3: Ναι, και το παρόν. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα είμαστε λίγο πριν, έτσι έχουν τα πράγματα. Ο Σωκράτης Φάμελος υποστηρίζει τη στρατηγική που έχει παραχθεί από το πέμπτο συνέδριο, την ενωτική στρατηγική των συνεργασιών του κοινού ψηφοδελτίου.
1: Αυτό το έχουμε εμπεδώσει. Με ποιους όρους και ποια πρόσωπα θα
3: συζητηθεί στην Κεντρική Επιτροπή αυτό. Πολλά θέματα μπαίνουν. Ο Νίκος Παπάς νωρίτερα στην αυτοεμπορική άσκησε κριτική για τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος, είπε την πρότασή του για έναν οδικό χάρτη για τις συνεργασίες και ότι ο Σωκράτης Φάμελος θα πρέπει να πει γιατί δεν έχουν προχωρήσει. Μάλιστα είπε ότι υπάρχει θέμα αμφισβήτησης της πορείας του κόμματος και θα μπορούσαμε να ζητήσουμε τη γνώμη των πολιτών για το ποιος θα είναι επικεφαλής σε ένα προοδευτικό σχήμα.
1: Τι είναι αυτό τώρα. Δεν είναι δημοσιογραφικό.

0: σε όλες τις εξελίξεις, στις νέες συνθήκες. Λέγαμε από την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Δευτέρα, Κώστα Πουλακίδα, υποδέχομαι τον αρχισυντάκτη πολιτικού της εφημερίδας Αυγή για ανασύνθεση και αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα κιόλας, σωστά. Λοιπόν, έχουμε αναδιάταξη και την έχουμε πιο γρήγορα τελικώς, όπως φαίνεται. Σχετικά, εντάξει.
1: Ναι, κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί η αναδιάταξη δεν ήταν τόσο πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ. Η αναδιάταξη έχει ξεκινήσει από την αριστερά στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα ακόμα λιγότερο, μια κοινοβουλευτική ομάδα μάλλον λιγότερη. Ναι. Και έχουμε και την παρέτηση της, από το βουλευτικό αξίωμα της Εύης Αχτσιόγλου. Γιατί το επισημαίνω, διότι έτσι ικανοποιεί την εντός αγωγικών απέτηση Τσίπρα να παραιτηθούν όσοι βουλευτές θέλουν να προσέλθουν στο κόμμα του, να μην είναι βουλευτές. Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη.
0: Και η έδρα της καταλαβαίνει ο Γιάννης Δραγασάκης, εν τω μεταξύ, που είναι πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Συνεπώς τώρα η διάταξη μέσα στη Βουλή πώς διαμορφώνεται, Κώστα?
1: Έχουμε 40 ανεξάρτητους βουλευτές.
0: 40 ανεξάρτητους βουλευτές. Είναι δεύτερο κόμμα για ανεξάρτητους βουλευτές.
1: Είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι.
0: Είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές
1: που παραμένουν στη Νέα Αριστερά, ναι, δεν είναι πια κοινωνική ομάδα, είναι ανεξάρτητοι.
0: Ακριβώς γι' αυτό ρωτώ, διότι πια έχουμε, πρέπει να είναι πρωτοφανές, εσύ που είσαι παλιός στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ.
1: Νομίζω
0: ότι έχουμε...
1: τόσους πολλούς δεν είχαμε ποτέ, παρά μόνο στη φάση αυτό που λέγαμε λίγο πριν τη διάλυση της Βουλής.
0: Ναι.
1: Να το πω πολύ απλά. Αυτή η Βουλή που έχουμε τώρα και που θα έχουμε σε λίγες ημέρες, θα είναι εντελώς αναντίστοιχη α με το εκλογικό αποτέλεσμα που τη συνέφεσε το 2023. Ναι. Και β με τους νέους πολιτικούς σχετισμούς οι οποίοι διαμορφώνονται. Εάν θεωρήσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν ως φωτογραφία της στιγμής ή ως τάση γενικότερα τους πολιτικούς σχετισμούς, είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή η Βουλή είναι σε πλήρη αντιστοιχία. Δεν έχει αυτό που λέμε την πολιτική νομιμοποίηση πλέον.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι ένα.
0: Δεν απηχεί τη.
1: Δεν είναι κανονικό δηλαδή αυτή η Βουλή να συνεχίζει για πολύ ακόμα να παράγει νομοθετήματα, σαν να μην τρέχει τίποτα.
0: Ναι. Ναι. Και μέσα σε όλα.
1: Και αν ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να είναι και θεσμικός, όπως τον ακούσαμε και σήμερα στην ανάρτηση, τον διαβάσαμε σήμερα στην ανάρτηση του, να λέει, το θεσμικό σημαίνει ότι θα πρέπει να πηγαίνει η λαϊκή ψήφος, η λαϊκή εντολή, θα πρέπει να πηγαίνει να αντιστοιχεί με την κοινωνική ισορροπία.
0: Εντάξει, είναι τα πάνω κάτω σε όλο το πολιτικό σύστημα, έτσι. Το θέμα είναι σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, για να συνεχίσω και την κουβέντα που κάναμε με την Κατερίνα την Πρέγενη, είναι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξεκαθαριστεί, δηλαδή κατά τη γνώμη σου αυτό στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, Κώστα, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές ή όχι.
1: Το θέμα είναι πού θα κατέβει στις εκλογές.
0: Πώς?
1: Πού θα κατέβει στις εκλογές.
0: Πώς θα κατέβει. Πώς θα κατέβει. Θα κατέβει αυτό τελώς ως ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.
1: Αυτό
0: νομίζω είναι το.
1: Με ποιο ψηφοδέλτιο.
0: Επίδικο.
1: Με δικό του ψηφοδέλτιο.
0: Αυτό είναι το ρωτώ.
1: Νομίζω ότι αυτό δεν θα τελειώσει τώρα.
0: Ο
1: κύριος Θάμελος λέει το εξής. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ έχουμε πάρει μία απόφαση στο συνέδριο, το οποίο λέει ότι θα πρέπει να συμμετέχουμε σε ένα ευρύ, προοδευτικό, ενωτικό ψηφοδέλτιο.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα, μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα, στον οποίο έχουμε ήδη αναγνωρίσει ότι θα έχει καθοριστικό ρόλο, μπαίνει, είναι on track, να το πω έτσι, όπως λέμε στο χωριό μου. Λοιπόν, μπαίνει δηλαδή, ξεκινάει η διαδικασία. Άρα εδώ μπορούμε πια να συζητήσουμε. Αυτό θα πάει να εφαρμόσει λοιπόν την απόφαση που έχει πάρει για να διερευνήσει αν μπορεί να υπάρξει ενωτικό ψηφοδέλτιο υπό τον Τσίπρα. Και σε αυτό να είναι μέσα και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορεί να αποτελέσει μια απόφαση Κεντρικής Επιτροπής για το Σάββατο.
0: Για πάσα χρήση δηλαδή.
1: Αυτό
0: στην ουσία.
1: Είναι προφανές ότι είναι για ένα χρονικό διάστημα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει η συζήτηση αυτή.
0: Ναι.
1: Ούτε ο κύριος Φάμελος θέλει τη συζήτηση αυτή να την πάει τον Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Να γίνει δηλαδή τον Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Είναι προφανές ότι κάποιο χρονικό διάστημα, κάποιες εβδομάδες, θα πρέπει να περιμένουμε. Για ποιο λόγο? Α. Διότι ο κύριος Τσίπρας, που είναι ο βασικός ενδιαφερόμενος.
0: Μισό λεπτό τότε πριν το αναπτύξεις, για να μην σε διακόψω, να πάμε το αναγκαίο break των και μισή. Αυτό το σήμα δηλαδή που πρέπει να πέφτει στο και μισή και να ολοκληρώσουμε με τον Κώστα.
2: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνι 2.30 ακριβώς. Συζητάμε με τον Κώστα τον Πουλακίδα, τον αρχισυντάκτη πολιτικού της εφημερίδας Αυγή και έμπειρο κοινοβουλευτικό πάρα πολλά χρόνια, για τις νέες συνθήκες στην αριστερά, δεδομένης και της σημερινής εξέλιξης και τι σημαίνει και συνεπάγεται η παραίτηση των 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά. Και είχαμε αρχίσει να θέτουμε το ερώτημα, Κώστα, εάν η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου θα απαντήσει στο μείζον επίδικο που είναι η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αν θα είναι αυτοτελώς, αν θα είναι συνεργαζόμενος, αν θα είναι κάτι άλλο.
1: Νομίζω ότι στο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να συμμετέχει σε ένα ενωτικό σχήμα και να αναζητήσει συμμαχίες, συνεργασίες, είναι κάτι το οποίο, στο οποίο όλοι θα συμφωνήσουν.
0: Αλλά πρέπει να δημιουργηθεί αυτό το
1: χρονοδιάγραμμα.
0: Σχήμα.
1: Ναι, προφανώς. Το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας.
0: Είναι ο Τσίπρας αυτό, δηλαδή.
1: Η απόφαση είναι της Κεντρικής Επιτροπής, λέει ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του Τσίπρα. Άρα, κάποια στιγμή θα πρέπει ο κύριος Φάμελος να απευθυνθεί στον κύριο Τσίπρα και να διερευνήσει.
0: Ναι.
1: Το πότε θα γίνει αυτό είναι ένα ερώτημα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να γίνει, λέγαμε νωρίτερα, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο. Mm. Δεν μπορεί όμως να γίνει και σήμερα. Μπορεί και ίσως να πρέπει να γίνει μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Εννοώ, δεν ξέρω κατά πόσο δηλαδή και τα δύο κόμματα τα συμφέρει να πάνε διακοπές και να γυρίσουν για το Σεπτέμβριο μετά τον Αύγουστο για να κάνουν αυτή τη συζήτηση. Γιατί τότε θα είναι πολύ διασπασμένο και πολύ χαλαρά τα πράγματα πια και δεν θα ξαναμαζεύεται.
0: Άρα θα πρέπει μια στοιχειώδη συζήτηση.
1: Ενδεχομένως λοιπόν όποια συζήτηση γίνει θα πρέπει να γίνει μέχρι και το τέλος Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Αυτό δημιουργεί ένα χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου θα μπορούσαν να διερευνηθούν οι δυνατότητες. Τι θα πρέπει να δούμε, ο μεν κύριος Τσίπρας θα πρέπει να δει τη δυναμική που έχει αναπτύξει και κατά πόσο τη χρειάζεται να έχει ένα οργανωμένο κόμμα μαζί του, με όποια μορφή, αυτό είναι προς συζήτηση, το κόμμα αυτό, έτσι ώστε να κεφαλαιοποιήσει, να βάλει το διπλό μπροστά και να μπορέσει να αρχίσει να κυνηγάει τον κύριο Μητσοτάκη πια. Όχι απλώς να ξεφεύγει από τον Αυγουλάκη, αλλά να κυνηγάει τον Μητσοτάκη να τον πιάσει. Γιατί η δυναμική αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Τσίπρας είναι δεύτερος με δυναμική προς τα πάνω, ενώ ο Μητσοτάκης είναι πρώτος με δυναμική προς τα κάτω. Άρα θα πρέπει ο κύριος Τσίπρας τώρα να κυνηγήσει να τον πιάσει.
0: Από την άλλη.
1: Κυνηγεί η χθεσινή opinion του δίνει 21,9 το ταβάνι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Τώρα που είπες opinion, να κάνουμε εδώ ένα σχόλιο. Ότι δεν είναι και ότι καλύτερο να απειλείς. Το λέω εντός εισαγωγικών, δεν ξέρω αν είναι και μηνύσιμο. Είδαμε τον κύριο της opinion, τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, έτσι, απαντώντας την επίθεση που δέχονται οι δημοσκοπήσεις από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ξαφνικά έπεσε και έπεσε λόγω Τσίπρα προφανώς, τώρα όλοι το αντιλαμβάνονται αυτό, ότι οι δημοσκοπήσεις δεν θα συμπεριφερθούν πολύ καλά στον κύριο Ανδρουλάκη, αν το συνεχίσει αυτό. Αυτό είναι ένα είδος απειλής ή τουλάχιστον έτσι εκλαμβάνεται από κάποιους. Εκεί είναι το ερώτημα. Δηλαδή κάνει κακό αυτή η δήλωση, εκτός αν παρερμηνεύουμε όλοι, αλλά κοινός νους είναι.
1: Επιβιώνει την καχυποψία του κόσμου.
0: Ότι είναι μαγειρεμένες οι δημοσκοπήσεις. Ακριβώς αυτό.
1: Είναι ατυχές.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις που πρέπει να τεθούν. Ποιος το λέει, γιατί το λέει.
0: Σε ποια στιγμή το λέει.
1: Έχει πολιτικές φιλοδοξίες.
0: Σε ποια στιγμή το λέει.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, για να επανέλθουμε τώρα.
1: Ναι, για να επανέλθουμε.
0: Ναι.
1: Λέγαμε λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να δει και χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα να αποτυπωθεί το κόμμα του. Πού έχει ροές, πού δεν έχει.
0: Ναι.
1: Είδα την Άλκο για παράδειγμα, η οποία λέει ότι το 56% του ΣΥΡΙΖΑ, των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ του 23,
0: ναι,
1: το 17-18% ψηφίζει Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα 20-25% σύμφωνα με την Άλκο, το οποίο βρίσκεται στους αναποφάσεις του.
0: Mm.
1: Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο ποσοστό.
0: Όπως επίσης μεγάλος είναι φέτος στις δημοσκοπήσεις, έστω και στις μαγειρεμένες σημείο ρυθμός των αναποφάσιστων.
1: Σωστά. Επομένως, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δει ο κύριος Τσίπρας και προφανώς χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα για να το διαπιστώσει. Και από την άλλη πλευρά θα πρέπει να διαπιστωθεί ποιο είναι το οργανωμένο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα ήθελε. Ο κύριος Φάμελος θα πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά.
0: Mm.
1: Θα ήθελε να συνεχίσει υπό τον κύριο Τσίπρα. Για να ξέρει και ο κύριος Φάμελος ποιες δυναμικές, τι στην πραγματικότητα εισφέρει σε αυτή την συζήτηση για να υπάρξει μια συμμαχία. Το δε περιεχόμενο της συμμαχίας, ξαναλέω, είναι απροσδιόριστο. Δηλαδή, θέλω να πω, το εύρος δεν χρειάζεται να μπλέξουμε στα τεχνικά της.
0: Ναι.
1: Θα είναι μαζί, δεν θα είναι μαζί, θα κλείσει, θα ανοίξει. Πώς θα πάρουν αν φάνε συμμαχία για να πάρουν τον πόνους και τέτοια πράγματα. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε τώρα για μια καθαρή συμμαχία, η οποία το πώς θα γίνει. Θα το βρούμε, θα το βρουν στην πράξη όταν κάθεσαι να συζητήσουν.
0: Βέβαια, ο Αλέξης Τσίπρας, και εκεί είναι λίγο το σταυρόλεξο, δυσκολεύει το σταυρόλεξο. Έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει βουλευτές και κόμματα.
1: Εύλογο δεν είναι. Όταν κάνεις ένα κόμμα, την ώρα που κάνεις το κόμμα να πεις ναι, εγώ προστά. Είμαι για να συμμαχήσω με κάτι.
0: Σύμφωνοι, δεν κρίνω αυτό. Προσπαθούμε να καταλάβουμε μετά από αυτή την κατηγορηματική θέση πώς θα λειτουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε αυτό. Ακριβώς αυτό που έχουμε ξεκινήσει να λέμε. Και ο Σωκράτης Φάμελος, κακά τα ψέματα, έχει ένα ισχυρό τρίπολο απέναντί του. Δηλαδή Παπάς, Πολάκης, Δούρου, οι οποίοι είναι.
1: Οι οποίοι του λένε στην πραγματικότητα να μην κατέβεις με τον Τσίπρα.
0: Να μην κατέβεις με τον Τσίπρα. Έτσι.
1: Αυτό. Ναι, αλλά αυτό είναι μια
0: πραγματικότητα την οποία εμείς καταγράφουμε.
1: Δεν την έχει κάνει ποτέ ο κύριος Φάμελος. Και δεν ξέρω αν, μπορεί, αν θέλει και να την υλοποιήσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ξέρω αν ο κύριος Φάμελος βλέπει τον εαυτό του ως πρόεδρο παντός καιρού κάθε πολιτικής πρότασης του. Μπορεί να υλοποιήσει οποιαδήποτε πολιτική πρόταση.
0: Ναι. Άρα θα
1: σημειώνω
0: δώσει...
1: δε ότι δεν έχουμε μέχρι τώρα αυτό το οποίο λεγόταν παλιότερα ότι θα είχαμε ανεξαρτοποιήσει, αποχωρήσει πριν την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Δεν έχει συμβεί αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό αφορά τις ισορροπίες στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Και δείχνει η πλειοψηφία ότι θέλει να παραμείνει η πλειοψηφία.
0: Θεωρείς ότι σε όλα αυτά που συζητάμε τόση ώρα και άλλα τόσα υπάρχουν, αλλά εντάξει, ο χρόνος είναι περιορισμένος πάντα στο ραδιόφωνο, θα δώσει απαντήσεις, πιστεύεις, η Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο απέναντι σε όλα αυτά?
1: Νομίζω
0: ή θα έχουμε μία από τα ίδια.
1: Χρονοδιάγραμμα...
0: ή θα έχουμε μία από τα ίδια υπέρ της ενότητας κτλ.
1: Θα είναι υπέρ της ενότητας, αλλά θα έχει στην πραγματικότητα και ένα χρονοδιάγραμμα.
0: Α,
1: δηλαδή θα δρομολογεί λίγο τις εξελίξεις. Ναι, αυτό ναι. Μπορούμε να καταλάβουμε
0: ότι
1: μπορεί να είναι ένας κοινός τόπος. Ναι. Και από εκεί και πέρα στην πραγματικότητα να το δούνε τι θα κάνουν.
0: Λοιπόν, δύσκολα σταυρόλεξα αυτά.
1: Είπαμε ότι είναι μια χορογραφία
0: ναι.
1: Αυτό το οποίο θέλει χρόνο και θέλει και οι δύο να χορέψουν. Σωστά. Ναι. Να έχουν σωστό
0: βήμα. Με τα σωστά βήματα και όχι λάθος βήματα. Και κυρίως να μην πατάει ο ένας τον άλλον όπως συμβαίνει στα ζευγάρια όταν χορεύουν. Λοιπόν, σε ευχαριστώ Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ, ο Κώστας Πουλακίδας. Ο προϊστάμενος αρχισυντάκτης του Πολιτικού στην εφημερίδα Αυγή. Πάμε και στον Αντώνη Τορυγόπουλο για να δούμε λίγο το κλίμα και την κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ. Προκάλεσε μια ταραχή ο Δούκας, την προκάλεσε, Αντώνη. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
2: Καλό μεσημέρι. Δύσκολες χορογραφίες είναι και στο ΠΑΣΟΚ, εκτός το ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι φαίνεται. Ναι, ο κύριος Δούκας προκάλεσε αρκετή αναστάτωση στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Ήδη υπήρχε ούτως ή άλλως η αναστάτωση λόγω και των δημοσκοπήσεων. Σήμερα έχουμε και άλλη δημοσκόπηση η οποία καταγράφει το ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη θέση μετά την Ελπίδα η Δημοκρατία της Μαρίας Καρτιανού και βεβαίως μετά την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι δεδομένο δηλαδή ότι όλη αυτή η κατάσταση θα ενισχύσει και την εσωτερική γκρίνια και βέβαια τις διαφορετικές πλευρές οι οποίες κινούνται και μάλιστα σε αντίθετες κατευθύνσεις εντός του ΠΑΣΟΚ. Η μία είναι του κυρίου Δούκα, ο οποίος λέει ξεκάθαρα ότι έχουμε πάρει μια συνεδριακή απόφαση που λέει ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία σε καμία περίπτωση. Συνεπώς πρέπει να συζητήσουμε μετά τις εκλογές εάν θα συνεργαστούμε με τις προοδευτικές δυνάμεις και δει την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, προφανώς επειδή θεωρεί και εκείνος ότι θα είναι το δεύτερο κόμμα στις εκλογές, πάνω δηλαδή και από το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό που προκάλεσε έτσι πολύ περισσότερη ένταση και αίσθηση εντός του ΠΑΣΟΚ ήταν και το γεγονός ότι είπε ότι σε οποιαδήποτε τέτοια συμμαχία θα πρέπει να είναι επικεφαλής ο αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος.
0: Που
2: σε αυτή την περίπτωση, ναι, του πρώτου κόμματος, που σε αυτή την περίπτωση, εάν υπερληφθούν βέβαια οι δημοσκοπήσεις και η φωτογραφία αυτής της στιγμής
0: ναι.
2: συνεχίσει να είναι αυτή μέχρι και τις εκλογές, τότε σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ θα ακολουθεί.
0: Αντώνη, τι εκτιμάς, γιατί το κάνει αυτό ο Χάρης Δούκας τώρα σε αυτή τη συγκυρία? Για να ανοίξει πόρτα προς τον Τσίπρα, για κάποιους άλλους λόγους, για όλα αυτά μαζί και ταυτοχρόνως? Τι λένε στη Χαριλάου Τρικούπη, πώς το αξιολογούν?
2: Γενικά η αξιολόγηση είναι μπερδεμένη σε αυτή τη φάση ακριβώς επειδή υπάρχουν δύο αντιθετικές γραμμές. Δεν είναι ξαφνικά ότι ο Δούκας βγήκε εκτός γραμμής στην ουσία
0: ναι.
2: και λέει κάτι διαφορετικό. Είναι ότι υπάρχει και μία τάση από την απέναντι πλευρά, δηλαδή από την κυρία Διαμαντοπούλου και ενδεχομένως και τον κύριο Γερουλάνο να εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο, που λέει ότι πρέπει να έχουμε ανοιχτή την πόρτα μας και στην συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Το οποίο επίσης είναι προβληματικό επειδή διαγράφει στην ουσία, ξυλώνει τελείως την απόφαση του συνεδρίου που είχε ληφθεί πριν από περίπου 1,5-2 μήνες στα τέλη Μαρτίου. Οπότε το ζήτημα τώρα με τον κύριο Δούκα είναι ότι στην ουσία βλέποντας ακριβώς την πτώση του ΠΑΣΟΚ, την κατακόρυφη πτώση του ΠΑΣΟΚ σε σχέση ειδικά με την κατάταξη στις εκλογές, στις δημοσκοπήσεις, βλέπει και έναν τρόπο και επιβίωση του ΠΑΣΟΚ μέσα από την συνεργασία με τις προοδευτικές δυνάμεις και ειδικά με τον Αλέξη Τσίπρα, έτσι.
0: Ναι. Τα υπόλοιπα, η πλευρά Ανδρουλάκη κυρίως, φαντάζομαι κάθε άλλο παρά στην ίδια κατεύθυνση είναι, Αντώνη, έτσι.
2: Η πλευρά Ανδρουλάκη τώρα κοιτάει πώς θα ισορροπήσει ανάμεσα σε αυτή την κατάσταση. Ναι. Δηλαδή, έχουμε επιστρέψει σε μια φάση που ήμασταν πριν το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, που ήταν πάλι αυτές οι δύο αντίθετες κατευθύνσεις. Απλά τότε ήταν πολύ διαφορετικό το πολιτικό περιβάλλον. Σήμερα είναι πολύ πιο επιτακτικές οι ανάγκες. Ο κ. Ανδρουλάκης τώρα την Παρασκευή έχουμε πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο όλα αυτά θα συζητηθούν και πιθανότατα να συζητηθούν και έντονα. Ο κ. Ανδρουλάκης θα προσπαθήσει να αλλάξει στην ουσία την ατζέντα, να προσπαθήσει να θέσει άλλο πλαίσιο στη συζήτηση. Πληροφορίες λένε ότι θα ανακοινώσει και σκιώδη κυβέρνηση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, για να προσπαθήσει να δείξει κιόλας ότι όσο αξιωματική αντιπολίτευση που κατέχει ακόμα αυτή την ιδιότητα στη Βουλή, θα απευθυνθεί πια, θα κοιτάξει απέναντι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι αυτή ο βασικός της αντίπαλος και δεν θα κοιτάει την αντιπολίτευση ως αντίπαλο. Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι ικανό να καταφύγει δυνατό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μπορεί να ανακοινώσει μια σκιώδη κυβέρνηση, αλλά όταν ένα κόμμα βρίσκεται δημοσκοπικά στην τέταρτη θέση, η σκιώδη του κυβέρνηση δεν έχει την ίδια αξία που θα έχει ένα κόμμα το οποίο είναι στην δεύτερη.
0: Ας κρατήσουμε, ξαναλέω, αυτό για τα δημοσκοπικά μεγέθη. Το λέγαμε πριν και με τον Κώστα τον Μπουλακίδα. Έτσι, διότι ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης της Opinion, σε μια παρέμβασή του σε κανάλι, δεν θυμάμαι πού, είπε ότι οι δημοσκοπήσεις, απαντώντας στη φοδρή κριτική που δέχτηκε αν οι δημοσκοπήσεις από την πλευρά Ανδρουλάκη, ότι αν συνεχίσει έτσι ο κύριος Ανδρουλάκης, οι δημοσκοπήσεις δεν θα τους συμπεριφερθούν καλά. Αυτό δεν αφορά μόνο τον Ανδρουλάκη, αυτό αφορά, επαναλαμβάνω, το λέγαμε πριν και με τον Κώστα τον Μπουλακίδα, αλλά μην κάνουμε όπως δεν βλέπουμε τα πράγματα. Αυτό ενισχύει την πεποίθηση, την καχυποψία, τη γνώμη, τη βεβαιότητα των πολιτών ότι και με τις δημοσκοπήσεις παίζονται παιχνιδάκια.
2: Ναι, είναι και μπορεί να θεωρηθεί και μια, όχι απειλή, αλλά τέλος πάντων μια προειδοποίηση.
0: Αν μη τι άλλο, ομολογία ότι κάτι μαγειρεύεται. Πού το ξέρει
2: αυτό. Κάθε περίπτωση που... δεν αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ στο οποίο απευθύνεται αυτή τη στιγμή, αλλά θα μπορούσε να αφορά οποιοδήποτε άλλο.
0: Ακριβώς. Στην προκειμένη περίπτωση είναι το ΠΑΣΟΚ, αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Μάλιστα. Άρα θα περιμένουμε το πολιτικό συμβούλιο, λες. Δεν θα σκάσει
2: κάτι. Παρασκευή νομίζω θα είναι πολύ σημαντικό. Δεν... Όχι, πέρα από τις δηλώσεις μπορεί να υπάρξουν εκατέρωθεν, ξέρεις, συνεντεύξεις κτλ. Αλλά νομίζω πως η μάχη θεωρητικά θα δοθεί την Παρασκευή στο πολιτικό συμβούλιο. Εκεί θα ανοίξουν όλοι τα χαρτιά τους δηλαδή. Εντάξει. Και θα πρέπει να απαντήσουν και στο πώς θα πάνε.
0: Ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες.
2: Παντού σε όλο το σκηνικό νομίζω.
0: Σε όλο το σκηνικό και στον καιρό, έτσι, με πολύ υψηλή ζέστη και θερμοκρασίες. Ακόμη δεν μπήκε ο Ιούνιος. Και στο πολιτικό σύστημα. Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Αντώνης Ορυγόπουλος, τον ακούτε κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί. Λοιπόν, έχουμε τρία θέματα να σχολιάσουμε όσο πιο επιγραμματικά γίνεται σήμερα με τη Γιάννα Δη Παπαδάκου να πει τα δικά της σχόλια. Να ξεκινήσουμε με τον Ντίλιαν. Γιάννα, ήταν μεγάλη βόμβα αυτή που έριξε ο Ντίλιαν, κυρίως σε ό,τι αφορά την κριτική που ασκεί στο Γιώργο Φλωρίδη και στους εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, έτσι. Δηλαδή εγκαλεί το Μαξίμου για συγκάλυψη, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, και φαίνεται ότι ο κύριος Ντίλιαν κάνει ένα βήμα, προχωράει ένα ακόμα βήμα, γιατί έχει ξαναπεί βέβαια ότι πουλάγε σε κρατικές υπηρεσίες.
0: Το δεύτερο βήμα
3: και,
0: ήταν τα
3: και
0: σχόλια...
3: σε υπηρεσίες ασφαλείας, όμως το δεύτερο βήμα ουσιαστικά χτυπάει τη συγκάλυψη, δηλαδή ουσιαστικά αποκαλύπτει ότι έγινε συγκάλυψη στο σκάνδαλο των υποκλοπών, με αυτά που λέει και για τον κύριο Φλωρίδη, αλλά και για την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Κοίταξε, Κατερίνα, το ρεπορτάζ μου λέει ότι ο κύριος Ντίλιαν τα θέλει όλα. Δηλαδή όταν λέω τα θέλει όλα, εννοώ ότι διαπραγματεύεται σκληρά την πλήρη απαλλαγή του από το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πράγμα το οποίο βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά από την ιστορική αυτή απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικείου της Αθήνας.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, εν ώψη λοιπόν του εφετίου το Δεκέμβριο, ο κύριος Ντίλιαν θέλει την πλήρη απαλλαγή του, με δεδομένο ότι εάν καταδικαστεί έστω και σε λίγους μήνες, πες ότι του μειώνει την ποινή το εφετείο, που το εφετείο κατά κανόνα μειώνει τις ποινές του, τις πρωτόδικες, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Λοιπόν, να γίνουν τα 120 χρόνια 100. Πόσο
3: 126,
0: μείωση. 126 να γίνει 120,
3: λοιπόν,
0: πόσο μείωση.
3: Ναι, βέβαια πρέπει να εκτίσει τα 8.
0: Σύμφωνη.
3: Λοιπόν, τα 126 δεν είναι να εκτίθουν, έτσι κι αλλιώς είναι αδύνατον για βιολογικούς λόγους. Αλλά ο κύριος Ντίλιαν τώρα τα θέλει όλα. Γιατί θέλει να συνεχίσει την επαγγελματική του δραστηριότητα. Δηλαδή θέλει να μην έχει καταδίκη καμία για διαφθορά. Mm. Αυτό είναι το θέμα το οποίο διαπραγματεύεται ο κύριος Ντίλια. Όμως το θέμα της συγκάλυψης που θέτει, αυτό παραπέμπει στο Μαξίμου βέβαια.
0: Βέβαια.
3: Γιατί θυμίζουμε ότι η δεύτερη δήλωσή του στο Μέγκα και στους Reporter United νομίζω, στην την Ελίζα Τριανταφύλου συγκεκριμένα,
0: ναι, ναι.
3: Η δεύτερη λοιπόν δήλωσή του εκεί έλεγε για Νίξον και για απαραίτηση κλπ.
0: Mm, mm.
3: Όμως ο Νίξον, σωστά άκουσα και πριν το Κώστα Τσαβόπλο που υπενθύμιζε.
0: Έπεσε ότι λόγω συγκάλυψη και όχι λόγω
3: συγκάλυψη. Δεν παραιτήθηκε για τον κύριο έγκλημα των υποκλοπών,
0: ναι,
3: τότε, αλλά παραιτήθηκε για
0: τη συγκάλυψη,
3: συγκάλυψη που επιχείρησε βέβαια, γιατί δεν έγινε φυσικά,
0: ναι,
3: στη συνέχεια.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ο κύριος Ντίλια θέτοντας τώρα θέμα συγκάλυψης, ουσιαστικά παραπέμπει σε αυτό. Στο Μαξίμου ευθέως για το σκάνδαλο αυτό, γιατί ποιος μπορεί να συντονίσει που να πάρει ευχή όλες αυτές τις αρχές οι οποίες οθούν, έτσι, ναι, το σύστημα να συγκαλύψει το σκάνδαλο, το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλόπων,
0: ναι,
3: αυτός που έχει την παγκέτα και ο οποίος, ναι, έχει μεγάλη πολιτική.
0: Άρα δυνατή. Γιάννα, μετά τις 20 Ιουνίου, οπότε αλλάζει η ηγεσία του Αρείου Πάγου.
3: 30.
0: Με συγχωρείς, 30 Ιουνίου, ναι, οπότε αλλάζει η ηγεσία του Αρείου Πάγου. Λέγαμε την, ναι, προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Κεσέ, ο οποίος είναι πραγματικά σημείο αναφοράς για τις υποκλοπές, ο κύριος Κεσές. Έτσι. Έχει δώσει και στοιχεία, έχει δώσει τα πάντα και εκπροσωπεί και 13 από τα θύματα. Λέγαμε λοιπόν ότι εάν ο κύριος Τζαβέλας με τις μεθοδεύσεις που κάνει ο αντισαγγελέας σήμερα που ακολουθεί τα χνάρια Τζαβέλα τεθεί επικεφαλής, μάλλον γίνει εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, εκεί θεωρείς εσύ από τη μακρά σου εμπειρία ότι μπορεί να ελεγχθεί το παιχνίδι και να κάνουν διάφορες αλχημίες?
3: Κοιτάξτε, εδώ μη γελιόμαστε, αρκεί και η προσδοκία,
0: ναι,
3: έτσι, του να λάβεις το ανώτατο αξίωμα. Δεν, ναι, χρειάζεται να το λάβεις το ανώτατο αξίωμα για να ακολουθήσεις μια δεδομένη τακτική. Εγώ, ξέρετε, επειδή έχω ζήσει πολλά χρόνια το χώρο της δικαιοσύνης και πιστεύω και στο απρόβλεπτο,
0: ναι,
3: θέλω να είμαι ρομαντική και αισιόδοξη.
0: Ναι.
3: Ότι σε αυτή τη φάση.
0: Είμαστε μειοψηφία η ρομαντική πάντα.
3: Ναι, είμαστε μειοψηφία, αλλά εμείς θα επιμένουμε,
0: ναι,
3: ότι υπάρχουν δικαστές οι οποίοι δίνουν έτσι, λογαριασμό στη συνείδησή τους. Λοιπόν, θέλω να δούμε με προσοχή τις ενέργειες του, ναι, κυρίου Μπακέλα. Ο οποίος κύριος Μπακέλας, που έχει αναλάβει την υπόθεση, τον πρώτο που πρέπει να καλέσει τώρα είναι τον κύριο Ντίλιαν.
0: Μα
3: τι άλλο να του πει πια,
0: βέβαια,
3: ο κύριος Ντίλιαν, για να τον καλέσει.
0: Ο κύριος Κεσέ, τον οποίο επικαλούμαστε και εσύ και εγώ, θυμάσαι μια πρόσφατη ανάρτηση και με αυτή την ευκαιρία μας βγήκε και την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, ήταν κόλαφος εναντίον, ήταν καταπέλτης εναντίον του κυρίου Μπακέλα ότι ακολουθεί τα χνάρια. Αλλά εντάξει, έχουμε καιρό μέχρι τότε να το δούμε.
3: Κοιτάξτε, εγώ θέλω να δω την απόφαση,
0: ναι,
3: του,
0: εντάξει,
3: την εκτίμησή του, τη δικαστική,
0: ναι,
3: του κρίση, όχι απόφαση, γιατί δεν είναι απόφαση. Πάλι η υπόθεση δεν πάει στο δικαστικό,
0: ακριβώς,
3: συμβούλιο,
0: απόφαση
3: που θα ήταν πιο ασφαλές.
0: Οι αποφάσεις
3: και
0: δικαστηρίου και όχι οι γνωμοδοτήσεις.
3: Έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι, ναι, είναι γνωμοδότηση. Καλά την αποκαλούσε έτσι ο κύριος Ράμος.
0: Ναι,
3: ο κύριος,
0: ναι,
3: Ράμος,
0: ναι,
3: τη λέει γνωμοδότηση συνεχώς, παρά, ναι, διάταξη.
0: Για να προλάβουμε, θέλω, ναι, να σε ρωτήσω λίγο, σ' άκουγα και το μεσημέρι νωρίτερα που το σήκωσε στο θέμα και τη συζήτησή σου με τη Μέρη την Πενέα, τη συνάδελφο του δικαστικού ρεπορτάζ. Mm. Τι ακριβώς συμβαίνει με την περίπτωση της Τυχεροπούλου και την επιστολή, το πόρισμα για την ακρίβεια Τυχεροπούλου που ξαφνικά έφτασε ο κύριος, την κάνανε παντιέρα αυτοί που την έβριζαν και την έθεσαν και στο περιθώριο βεβαίως, μόνο ποινική δίωξη που δεν τις άσκησαν, αλλά πειθαρχικές διώξεις τις ασκήθηκαν. Τι έχει συμβεί ακριβώς με το πόρισμα Τυχεροπούλου που η κυβέρνηση το κάνει σημαία? Και έφτασε στο σημείο ο κύριος Πέτσας και όλα στις λίστας Πέτσα να πει
3: ζητήσει την παρέτηση της κυρίας Κουβές.
0: Να ζητήσει την παρέτηση της,
3: ναι,
0: κυρίας Κουβές.
3: Ναι.
0: Μας το εξηγήσει
3: καταρχήν,
0: λίγο, σε παρακαλώ. Ναι,
3: ναι, καταρχήν επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει διατηρεί στη θέση της πραγματογνώμονα,
0: ναι,
3: την κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου, την υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να
0: και
3: πούμε.
0: Γι' αυτό πέρασε τις περιπέτειες.
3: Η ΑΔΕ, η υπηρεσία στην οποία πλέον ανήκει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, την έχει βάλει στο πρωτόκολλο για να κολλάει χαρτόσημα. Ναι. Όμως, ας πάμε και στο πόρισμα της κυρίας Τυχεροπούλου. Κυρία Τυχεροπούλου, ακολουθώντας στοιχεία από την αστυνομική εισαγγελία, από την αστυνομική αστυνομία.
0: Την οικονομική αστυνομία,
3: η οποία αυτή έδωσε τα στοιχεία στην κυρία Τυχεροπούλου. Η κυρία Τυχεροπούλου έχει κάνει ένα πόρισμα, στο οποίο επισημαίνει τις πλημέλειες των στοιχείων. Παρ' όλα αυτά καταλήγει, γιατί αυτό υπαγορεύει η συνείδησή της, ναι, άρα είναι σωστή η γυναίκα όπου, ναι, υπάρχουν τέτοια
0: προφανώς
3: στοιχεία. Καταλήγει ότι για 23 περιπτώσεις από τις εκατοντάδες τώρα, έτσι,
0: ναι,
3: στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για 23 περιπτώσεις πράγματι πρέπει να μειωθεί η ζημιά σε σχέση με αυτό που αναφερόταν στο, ναι, πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Λοιπόν, αυτό τώρα η Νέα Δημοκρατία, αγνοώντας το γεγονός ότι ως χτες, ας πούμε, κατηγορούσε την κυρία Τυχεροπούλου ότι λειτουργεί με εμπάθεια κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας κλπ, το έχει κάνει παντιέρα και ουσιαστικά θέλει να σβήσει όλο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα 700 εκατομμύρια ζημιά που ανέφερε πριν από λίγες μέρες σε ανακοίνωσή του ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
3: Δεν συζητάμε για τον κύριο Κακαβά, ο οποίος βγήκε στο κόκκινο και είπε ότι η ζημιά από το σκάνδαλο σε όλη την Ελλάδα είναι άνω του 1 δις ευρώ. Και θέλει να μας πει ο κύριος Πέτσας ή όποιος άλλος, δεν ξέρω, δεν έχω δει βέβαια πολλούς από τη Νέα Δημοκρατία να ακολουθούν τον κύριο Πέτσα.
0: Νομίζω ότι ένα σχόλιο έκανε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, θα σε γελάσω γιατί κάνει τόσα πολλά που χάνουμε το λογαριασμό,
3: ναι,
0: ακόμη και εμείς.
3: Πάντως, ναι, πάντως δεν βλέπω να υπάρχει ένα ρεύμα προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι, γιατί ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια.
3: Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, την ίδια ώρα λοιπόν που εμπλέκονται 300 στη Θεσσαλονίκη, ναι, την ίδια ώρα που συλλαμβάνονται στην Κρήτη, την ίδια ώρα που μιλάνε όλοι όσοι ξέρουν και κάνουν τους ελέγχους για ζημιά εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με το σκάνδαλο. Έχει βγει ο κύριος Πέτσας, αρπάζοντας την ευκαιρία από αυτή την έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου, η οποία ό του θαύματος διέρευσε αμέσως, σε αντίθεση με τα, θυμάστε τι λέγανε για τις διαρροές του πορίσματος,
0: ναι, ναι,
3: της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Ναι,
3: ναι. Ναι. Εν πάση περιπτώσει δεν το συζητώ και αυτό,
0: ναι, ναι,
3: διέρευσε στο,
0: ναι,
3: συνήγορο του κυρίου Τσιάρα, ο οποίος τον αναφέρω, διότι αυτός είναι ο οποίος το επικαλέστηκε, πονίμως,
0: ναι,
3: το είπε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, επικαλούνται λοιπόν αυτή την έκθεση για να παραγράψουν, να σβήσουν το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όμως είπαμε, η αλήθεια είναι πεισματάρα, θα βγει γιατί είναι σε εξέλιξη,
0: ναι,
3: έρευνες οι οποίες αφορούν εκατοντάδες.
0: Το επαναλαμβάνω
3: τελέχη,
0: για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, διότι εμείς, ναι, προσπαθούμε να κάνουμε αντιπροπαγάνδα, όπως λέγαμε παλιά, απέναντι στην προπαγάνδα.
3: Ναι,
0: με την έννοια
3: να
0: δηλαδή να αποδομήσουμε την προπαγάνδα παρουσιάζοντας, ναι, τα πραγματικά γεγονότα, εννοείται. Παραλείπουν όλοι την αλήθεια ακριβώς. Παραλείπουν όλοι, αποσιωπούν το γεγονός ότι η κυρία Τυχεροπούλου, σε αυτό το πόρισμα που το κάνουν σημαίαν, και βλέπω ότι έχει χαμηλώσει λίγο το θέμα, δεν το σηκώνουν και εσύ πολύ όπως είπες, επισημαίνει τις παραλήψεις ότι τα στοιχεία, η κυρία Τυχεροπούλου είναι δημόσιος υπάλληλος. Δεν είναι ιδιωτικός ερευνητής ή πολιτικό πρόσωπο. Συνεπώς δουλεύει με συγκεκριμένα στοιχεία και συγκεκριμένα εργαλεία.
3: Μα το λέει μέσα στο πόρισμά της. Υπάρχουν πλημέλειες.
0: Πλημέλειες ως προς την δουλειά της
3: οικονομικής αστυνομίας.
0: Να το κρατήσουμε,
3: η οποία,
0: αυτό, γιατί αυτό λέει πολλά.
3: Έτσι, η οποία, σωστά με θύμισε η συνάδελφος Μπενέα στην εκπομπή,
0: ναι,
3: μου πριν,
0: ναι,
3: από λίγο, ότι είναι αυτή η αστυνομία που έστενε τα λάθος αφημί, είναι αυτή η αστυνομία.
0: Ακριβώς.
3: Η οποία προκάλεσε τις 10 παραγγελίες.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Από την κυρία Πόπ Παπανδρέου,
0: ναι,
3: στην,
0: ναι,
3: εδώ,
0: ναι,
3: Ευρωπαία, αναπληρώτρια Ευρωπαία εισαγγελέα.
0: Ναι, ναι.
3: Είναι αυτή η αστυνομία η οποία έστελνε συνομιλίες χωρίς ονόματα.
0: Έτσι.
3: Κατερίνα, κάποτε θα αποκαλυφθεί το πώς έγινε αυτή η έρευνα.
0: Βέβαια.
3: Αυτή η έρευνα έγινε χάρη στην αυτοθυσία της Τυχεροπούλου, πραγματικά, η οποία,
0: έτσι,
3: αποκάλυψε πάρα πολλά στοιχεία, αλλά και των τριών ανθρώπων, των Ευρωπαίων, των αναπληρωτών Ευρωπαίων εισαγγελέων,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
3: που βρίσκονται στην Ελλάδα και οι οποίοι κάνουν το καθήκον τους. Η κυρία Παπανδρέου που τη βρίζουν είναι αυτή που διέταξε την πραγματογνωμοσύνη και έγινε το πόρισμα της Τυχεροπούλου.
0: Ναι.
3: Γιατί θέλει να είναι σωστή. Αυτό που πρέπει,
0: έτσι,
3: να κάνουν και οι άλλοι εισαγγελείς, οι οποίοι,
0: έτσι,
3: δεν το κάνουν,
0: βέβαια,
3: όταν είναι να ελέγξουν πολιτικά,
0: ναι, ναι,
3: πρόσωπα.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ, Γιάννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι και σε σένα, Γιάννα Παπαδάκου. Τι να ακούτε κάθε μεσημέρι στις 12. Θα κλείσουμε με τον Μιχάλη τον Τρίκα, που καλύπτει τα διεθνή, διότι η εξέλιξη που είχαμε το Σαββατοκυριακό βγάζει πρωταγωνιστή. Μιχάλη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα καταρχάς. Βασικό πρωταγωνιστή, μάλλον βασικό καταλήτη και παίκτη, το Ιράν τελικώς, έτσι.
4: Ναι, γιατί το Ιράν δεν εμφανίζεται πλέον σαν μια χώρα που απλώς υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Μπαίνει δυναμικά στο προσκήνιο πια ως περιφερειακή δύναμη και επιμένει ότι να διαπραγματεύεται και την ειρήνευση στο Λίβανο, όχι απλώς να κοιτάει να σώσει το δικό του κομμάτι. Κάτι το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από την αμερικανική αντιμετώπιση των διαπραγματεύσεων, που μέχρι τώρα προσπαθούν να διαχωρίσουν ότι άλλο μέτωπο είναι του Λιβάνου, άλλο μέτωπο του Ιράν. Αυτή όμως είναι μια αντίληψη με την οποία, μια αντίληψη που δεν συμμερίζεται το Ιράν, που επιμένει να το βλέπει σφαιρικά.
0: Κατά τα άλλα, αυτή η κίνηση, ναι, να πει στον Τραμπ ότι σταματά οποιαδήποτε διαδικασία συνομιλιών κτλ. Εάν το Ισραήλ συνεχίζει να αφανίζει το Λίβανο, είναι υψίστης σημασίας. Και έφτασε και στο σημείο Τραμπ, αν αληθεύουν οι πληροφορίες, να βρήσει τον Νετανιάχου, Μιχάλη.
4: Καταρχήν νομίζω ότι αυτό που λες ότι αποκαλύπτει πόσο σαφρή είναι η βάση των επιχειρημάτων του Τραμπ, αυτό που λέει τον καιρό, ότι πιέζονται και μας παρακαλάνε για διαπραγματεύσεις. Φαίνεται τελικά ποιο είναι αυτό που βιάζεται να κλείσει την υπόθεση.
0: Ποιο παρακαλάει ποιον στην πραγματικότητα.
4: Ναι, ακριβώς. Κατά τα άλλα, ναι, αυτό είναι το δημοσίευμα του Άξιος, που λέει ότι μιλάει για πολύ έντονη φραστική αντιπαράθεση, όχι αντιπαράθεση, τον Τραμπ κυρίως να βρίζει, τον είπε είσαι εντελώς τρελός, όλος ο κόσμος
0: είναι μισή,
4: θα
0: ήθελα
4: φυλακή αν δεν ήμουν εγώ για να σώζω το τομάρι, διάφορα τέτοια, ναι, το οποίο δείχνει ότι αυτές οι ρογμές που έχουμε πει πολύ καιρό ότι έχουν βανιστεί στις σχέσεις των δύο συμμάχων, ότι έχουν φτάσει στο απροχώρητο ίσως. Αλλά απ' την άλλη, έχουμε σήμερα, παρότι τις διαβεβαιώσεις του Τραμπ που έδωσε χθες ότι είμαστε πάλι κοντά συμφωνία και ότι κάλεσε στην Ουάσιγκτον Ισραήλ και Λίβανο να διαπραγματευτούν, δίνοντας διαβεβαίωση ότι Ισραήλ και Χεζμπολά συμφώνησαν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, πριν από λίγο είχαμε δήλωση του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, που δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις στον Άγιο Λίβανο θα συνεχιστούν σε κάθε περίπτωση και άφησε μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο για να επεκταθούν.
0: Τώρα βέβαια εντάξει, δεν θα μπορούσε να αντιδράσει διαφορετικά το Ισραήλ, αλλιώς θα υπέκυπτε στην πίεση του Ιράν, έτσι.
4: Ναι, αλλά μέχρι τώρα πάντως έχουμε νέους βομβαρδισμούς, έχουμε συνέχιση προέλασης προς το Ιβηρητό, έχουμε 8 ακόμα νεκρούς, έχουμε φωνικές επιθέσεις και στη Λωρίδα της Γάζας. Θα θυμίσουμε για το Λίβανο συγκεκριμένα ότι τρεις μήνες, ενώ όλη η προσοχή του κόσμου είναι στραμμένη στο Ορμούζ, στο Λίβανο έχουν σκοτωθεί περισσότερο από 300 άνθρωποι, ενδεχομένως και περισσότεροι από ό,τι στο Ιράν. Mm. Έχουμε 10.000 τραυματίες και πάνω από 1,2 εκατομμύρια εκτοπισμένους. Μιλάμε για 250.000 κατοικίες που έχουν καταστραφεί, ενώ ολόκληρες ζώνες του Νότου έχουν καταστεί ακατοίκητες λόγω των Ισραηλινής προέλασης. Ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας, ο Γιασίν Τζάμπερ, τόνισε ότι οι συνολικές ζημίες του πολέμου έχουν ήδη ξεπεράσει τα 20 δισεκατομμύρια και ενδέχεται να φτάσουν ακόμα και τα 25. Αν ο πόλεμος συνεχιστεί. Ναι. Πρόκειται για ένα τεράστιο ποσό, όπως καταλαβαίνουμε, για μια χώρα που ήδη ήταν σε βαθιά οικονομική κρίση. Και το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής, όπως καταλαβαίνουμε, μπορεί να μην γίνει γνωστό ή θα χρειαστούν πολλά χρόνια πριν οι τελευταίοι εκτοπισμένοι γυρίσουν σπίτι τους.
0: Όπως και να έχει πάντως, το Ιράν κατάφερε όχι μόνο του. Όχι, δεν είναι μόνο το Ιράν που το πέτυχε αυτό, το βλέπαμε, μας τα έλεγες και εσύ, μας τα ανέλυες από την πρώτη στιγμή τα ρήγματα ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, αλλά με την κίνηση του Σαββατοκυριακού κατάφερε να σπάσει πια εντελώς τη συμμαχία Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Ποιος θα αντέξει μόνος του είναι το ερώτημα. Αν θα αντέξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Μια γερή σφήνα ανάμεσά τους.
0: Πολύ γερή όμως.
4: Πολύ γερή. Πολύ
0: γερή, ναι, το θέμα είναι ποιος θα αντέξει περισσότερο από τους τρεις.
4: Ναι, είναι αγώνας αντοχής. Πάντως αυτή τη φάση, ναι, ο Νετανιάχου φαίνεται
0: συνθήκη, ναι,
4: ότι είναι σε σαφή υποχώρηση. Γι' αυτό βγήκε πριν από λίγο κάτι και έκανε δηλώσεις ότι το Ιράν τελικά θα χάσει και αποκλείεται να γυρίσει στην προγενέστερη κατάσταση, σαν να ήταν, θα έλεγε κανείς, προσπαθούσε να απευθυνθεί στο σκληροπυρηνικό ακροατήριο ότι μην ανησυχείτε, κερδίσαμε παρά τα όσα λέγονται.
0: Ναι, διότι πρέπει να διασκεδάσει αυτή την εικόνα ήττας που βγαίνει εκ των πραγμάτων.
4: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ναι. Πολύ ενδιαφέρουσες οι εξελίξεις. Ίσως λίγο απρόβλεπτες για τον πολύ κόσμο.
4: Ναι, το 24ωρο με το 24ωρο αλλάζουν, δεν είναι τόσο.
0: Όταν ξεκίνησε η επίθεση, όλοι θεωρούσαν ξεγραμμένο το Ιράν, τουλάχιστον οι
4: Ναι, βέβαια. Και ήταν θέμα χρόνου. Τώρα μιλάμε, πλησιάζουμε τις 100 μέρες πολέμου. Δηλαδή, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.
0: Το Ιράν έχει την κυριαρχία στην υπόθεση.
4: Ναι, και μην ξεχνάμε και το θέμα που βγήκε αυτή την εβδομάδα από το BBC, ότι οι ζημιές που έχουν υποστεί οι αμερικανικές βάσεις στον Περσικό κόλπο είναι πολύ μεγαλύτερες από όσες έχουν παραδεχθεί οι δημοσίες.
0: Και στη δημοσιότητα τα στοιχεία.
4: Φυσικά, μιλάμε για 42 αεροπλάνα, είτε drones που έχουν δεχτεί σοβαρά πλήγματα στο έδαφος. Αυτά δεν βγαίνουν από το Πεντάγωνο, βέβαια.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε και σήμερα. Μελίνα Βελιμέζη για το σύντομο δελτίο ειδήσεων και ο Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα, καλή ακρόαση, καλή εβδομάδα. Γεια σας.

το κόκκινο. Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Εκθέτει η κυβέρνηση μετά τη νέα δήλωση βόμβα του Ταλντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Σε δήλωσή του στην εφημερίδα των συντακτών, ο ιδρυτής της Ελέξα, που εμπορεύεται το Empredator και έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως για τις υποκλοπές, καθαρίζει ότι η εταιρεία ουδέποτε λειτουργήσε κάποιο λογισμικό στην Ελλάδα παρά μόνο το πούλησε σε κρατικές υπηρεσίες. Σφοδρά πείρα κατά της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζει τα προκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίζει να σιωπά και καλεί τον εισαγγελέα του Αριοπάγου να καλέσει άμεσα τον κύριο Ντίλια να καταθέσει όσα γνωρίζει. Απαντήσεις από το Μέγαρο Μαξίμου ζητά και το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται άλλο. Τέλος, στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς έβαλε η αποχώρηση 7 βουλευτών του κόμματος. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Νασουλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Μερόπη Τζούφη, Θεάνο Φωτίου και Χουσέιν Ζεμπέκ, οι οποίοι ανεξαρτητοποιήθηκαν, ενώ η Εφη Αχτσιόγλου παραιτήθηκε από βουλευτής και παραδίδει την έδρα της πρώτος επιλαχών, την έδρα ο Γιάννης Δραγασάκης. Την αποχώρηση των 7 βουλευτών χαρακτήρισε σεβαστή αλλά λανθασμένη κίνηση ο Γαβρίλης Ακελαρίδης. Το αρχείο της τηδικογραφία που έχει σχηματιστεί για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου, που έχει σχηματιστεί στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕ και ΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρμόδιος εισαγγελέας πρωτοδικών έκρινε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις για τους δύο πολιτικούς και εισηγήθηκε την αρχιοθέτηση της υπόθεσης. Σήμερα καταθέτει η Νέα Δημοκρατία την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει πάλι για παθογένειες δεκαετιών αλλά και για μεγάλες μεταρρυθμίσεις και τολμηρές τομές, αναφερόμενος και στην αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών. Απορριπτική ήταν η πρόταση της εισαγγελέως ως προς τις παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας από το Ελληνικό Δημόσιο και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών που συνεχίστηκε σήμερα στο συγκρότημα Αγιώπολης στη Λάρισα. Στο 5% αυξήθηκε το Μάιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, την ώρα που στην Ευρωζώνη διαμορφώνεται στο 3,2%. Σοκ έχει προκαλέσει η γυναικοκτονία 39χρονης μητέρας δύο παιδιών στην Καλαμάτα με δράση των 41χρονων σύζυγό της, ο οποίος παρουσιάζεται σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματός της. Με την εξέταση του μαθήματος της άλγεβρας συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλήνιες για τους μαθητές στο Νεπάλ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών η Ελένη Πορτάλιο, ομότιμη καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και αγωνίστρια της αριστεράς στις δημοτικές εκλογές του 2010. Ήταν επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης και υποψήφια δήμαρχος για το Δήμο Αθηναίων. Η Ελένη Πορτάλιο υπήρξε μια διανοούμενη της αριστεράς που συνδύαζε τη στέρεη θεωρητική συγκρότηση με τους κοινωνικούς, συνδικαλιστικούς και πολιτικούς αγώνες, αναφέρει σε συλληπιτήρια ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου, υπήρξε μια από τις πιο γνωστές παρουσίες της ελληνικής δημοσιογραφίας. Μακρά πορεία στον έτυπο ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό και στη τηλεόραση. Παράλληλα, είχε ενεργό πολιτική δράση, καθώς διατέλεσε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012 στο 2023. Ο Νάσος Αθανασίου υπήρξε ένας πρωτοπόρος δημοσιογράφος της ελληνικής τηλεόρασης με ξεχωριστή παρουσία και στίγμα, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο συλληπιτήριο μήνυμά του. Υπόλεγχο τέθηκε φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε εινοποιείο στο Μαρκόπουλο. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό κρατουμένου, ο οποίος κατάφερε να αποδράσει σήμερα από τις φυλακές Κορυδαλλού, για το περιστατικό συνελήφθησαν δύο σοφρονιστικοί υπάλληλοι. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να σφυροκοπά το Λίβανο. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο θα συνεχιστούν υπό οποιασδήποτε συνθήκες, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι οι επιθέσεις μπορεί να επεκταθούν ανάλογα με τις εξελίξεις στα σύνορα. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της υπηρετικής χώρας, από αργά τη νύχτα βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Έως 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στο κόκκινο στους 105,5. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος. Την παραγωγή της εκπομπής έχουν ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης και τη μουσική διαλέγει ο Γιάννης Πετρίδης. Το μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-3217-777 και στο Fiber μας βρίσκεται και μας στέλνετε μηνύματα στο 6985-87-0059. Ένας εφιάλτης πλανάται πάνω από το Μέγαρο Μαξίμου. Είναι ο Τάλ Ντίλιαν, απόστρατος συνταγματάρχης των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ, ο οποίος με νέα εμφάνιση δηλώνει παρόν, στέλνει μηνύματα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και επηρεάζει τους σχεδιασμούς, συγγνώμη, της κυβέρνησης. Ο κύριος Ντίλιαν διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να πάει φυλακή. Λογικό. Ζητά λοιπόν από την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, να τον απαλλάξει και προειδοποιεί εν ολίγης ότι θα δώσει στην δημοσιότητα τις συμβάσεις που έχει κάνει με το ελληνικό δημόσιο. Καλά ξεμπερδέματα. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ορίσει τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Αυτά είναι τα εύκολα. Αφετέρου όμως, λένε οι πληροφορίες, θα πρέπει να αλλάξει και τους ποινικούς κώδικες ώστε να μετατρέψει τις ποινές των καταδικαστέντων πρωτοδίκως ιδιωτών. Ξέρετε, για την υπόθεση των υποκλοπών. Ακόμη και αυτό όμως, λέει, είναι αμφίβολο αν είναι αρκετό για τον κύριο Ντίλιαν, ο οποίος ζητά πλήρη αθώωση. Πώς να γίνει αυτό όμως όταν θα πρέπει να αποφανθεί το εφετείο που θα εκδικάσει την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό το Δεκέμβριο. Και με τόση δημοσιότητα και τόση προσοχή για το θέμα. Σε κάθε περίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα πάει σε εκλογές μέχρι να ρυθμίσει τα πράγματα. Η αντιπολίτευση τώρα ζητά να κινηθούν οι δικαστικές και κοινοβουλευτικές διεργασίες προκειμένου να κληθεί ο κύριος Τάλ Ντίλιαν να δώσει εξηγήσεις και να πει τι εννοεί. Ισμάτιν θα έλεγα, αφού η κυβέρνηση θα συνεχίσει το κουκούλωμα της υπόθεσης. Δική της είναι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δική της είναι και η δικαιοσύνη. Τώρα βέβαια ένα προβληματάκι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το έχουν, γιατί εάν σου λέει φέρει αλλαγή των κωδίκων, τι θα κάνουμε, θα ψηφίσουμε? Θα ψηφίσετε. Το βασικό ερώτημα που επηρεάζει τις εσωκομματικές αλλά και ευρύτερα πολιτικές όμως εξελίξεις είναι εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί βρει τρόπο να κλείσει οριστικά την υπόθεση. Ή εάν με μια επόμενη κυβέρνηση μπορεί αυτή η υπόθεση να ξανανοίξει με διαφορετικές συνθέσεις και στην δικαιοσύνη και στην Βουλή και να αναζητηθούν πλέον οι ευθύνες. Οπότε σε κάθε περίπτωση πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα θέλει να έχει τον έλεγχο της Νέας Δημοκρατίας. Είτε με τον ίδιο στην ηγεσία είτε με κάποιον δικό του και απόλυτα ελεγχόμενο. Για να έχει το κόμμα ως εργαλείο. Θα το πετύχει, εκτός εάν μετά από ένα κακό αποτέλεσμα στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, τον υποχρεώσουν οι δικοί του, οι εσωκομματικοί αντίπαλοι, να αποχωρήσει. Είναι ένα σενάριο, μπορεί να μην είναι το πιο πιθανό, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πάντοτε όπλα στην διάθεσή του. Σε αυτή την περίπτωση όμως θα έχουμε κατάρρευση ενός καθεστώτος. Έχει όμως και άλλον εφιάλτη το Μέγαρο Μαξίμου, διαφορετικό, που ακούει στο όνομα Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος την προσεχή Παρασκευή θα ανοίξει και τα χαρτιά του. Ο Αντώνης Σαμαράς λοιπόν θα μιλήσει σε εκδήλωση στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε έναν όμιλο που λέγεται Νόημα Κρήτης. θα κάνει μια ευβόληστη ύλη σε ομιλία για την κατάσταση της χώρας, που κατά την άποψή του είναι άσχημη, με ευθύνη, όπως έχει ξαναπεί, της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Εάν μεν αυτά τα λένε ο Ανδρουλάκης, ο Φάμελος, ο Τσίπρας, το Μαξί μου απαντά ότι πολιτικοί του αντίπαλοι είναι και καταφεύγουν στην τοξικότητα. Όταν όμως θα λέει ένας δικός της, πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, και είναι μάλιστα σε πλήρη συναντήληψη και συμπόρευση με έναν ακόμη, τον Κώστα Καραμανλή, τότε τα πράγματα μπερδεύονται. Και οι γραμμές άμυνες του Μεγάρου Μαξίμου αμβλύνονται και γενικώς έρχεται σε αμηχανία. Την προηγούμενη φορά που είχε εμφανιστεί ο Αντώνης Σαμαράς ήταν στην Καλαμάτα με αφορμή την γιορτή της Παπαντής εκεί το Μάρτιο. Στην ερώτηση τι σκοπεύει να κάνει είχε δηλώσει «το σταθμίζω». Τώρα δεν μπορεί να βγει μετά από μερικούς μήνες και να πει πάλι το ίδιο ότι εξακολουθεί να το σταθμίζει. Θα γίνει και ανέκδοτο. Οπότε οι πληροφορίες λένε πως αυτή τη φορά θα πει «έχω πάρει τις αποφάσεις μου», δηλαδή την ίδρυση κόμματος. Τώρα πότε θα κάνει και τα αποκαλυπτήρια, αυτό μπορεί να γίνει το πιο πιθανό μέσα στον Ιούνιο, αλλά λιγότερη σημασία έχει. Ο Αντώνης Σαμαράς, τον οποίο μια δεξιά εφημερίδα χθες παρουσίασε σε πρωτοσέλιδο ως Έλληνα Ντεγκόλ, έχει ευρύτερη πρόθεση να επανατοποθετήσει συνολικά την ελληνική δεξιά, αλλά και την χώρα, στις νέες διεθνείς αλλά και εσωτερικές οικονομικές συνθήκες. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι με την κυβέρνηση σε υποχώρηση δημιουργείται πραγματικά ένα κενό που δεν το καλύπτουν τα υπάρχοντα κοινοβουλευτικά κόμματα. Ένα κενό που θα καλυφθεί είτε από κεντροαριστερά με την δυναμική που θα φτιαχτεί εκεί, πιθανότατα γύρω από την Ελλάς, είτε από το κεντροδεξιό φάσμα, αυτή τη φορά με επίκεντρο το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ξαναλέμε ότι αυτές είναι προϋποθέσεις που δημιουργούν αντίστοιχες δυναμικές, γιατί στην πολιτική πολλά αλλάζουν μέχρι και την τελευταία στιγμή. Εφιάλτες όμως δεν έχει μόνο η δεξιά, έχει και η αριστερά. 7 βουλευτές λοιπόν, η Έφη Αξιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Ζεμπέκ Χουσεΐν, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Και η Νέα Αριστερά μένει και χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα πλέον. Στην επιστολή τους σημειώνουν ότι αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Θα έλεγα ότι είναι μια απόφαση που ανοίγει τον ασκό του αιώλου. Και όλη τη συζήτηση για το πού θα κατευθυνθούν, με ποιους όρους, ποιοι θα ακολουθήσουν, ενδεχομένως όχι μόνο από την Νέα Αριστερά, αλλά και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω σωστά το λέει και η πρώτη απάντηση που έβγαλε η ελληνική αριστερά, ότι αυτά είναι οι συνέπειες, το απότοκο, αν το θέλετε, της ίδρυσης της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Διόρθωση, η Νέα Αριστερά. Έχουμε όμως και άλλα θέματα τα οποία μας κυνηγάνε όχι μόνο την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση αλλά και σαν χώρα, και είναι και τα εθνικά μας ζητήματα που έχουν μπει και εκείνα σε μια διαδικασία ας πούμε αλλαγής συνθήκης. Και στην τηλεφωνική γραμμή έχω τον καλό συνάδελφο Χρήστο Καπούτσι, διπλωματικό και αμυντικό αναλυτή, με χρόνια εμπειρία, έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα ο Χρήστος, πολλά από αυτά τα κατέγραψε κιόλας στο βιβλίο του «Εδώ μιλούν τα γεγονότα». Χρήστο, θα γράψεις κι άλλο?
1: Τελειώνω, να είσαι καλά, φίλο, ευχαριστώ που είσαι καλά σου λόγια.
0: Α, όντως, τελειώνω και το δεύτερο. Πέτυχα.
1: Ναι, τελειώνω το δεύτερο.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Από τότε που έγραψες το πρώτο, μέχρι και τώρα, έχουν μεσολαβήσει και άλλα γεγονότα και πολλά.
1: Βέβαια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κάποια γεγονότα πρέπει να γραφεί η συνέχειά τους, έτσι. Γιατί είναι σε μια εξέλιξη. Τώρα, από πού θέλεις να αρχίσουμε, από τη μεγάλη εικόνα, τη μικρή εικόνα, τα...
0: Σίγουρα έχουμε κάποια αλλαγή εικόνας στην Αλβανία, σωστά?
1: Κοίταξε, στην Αλβανία γίνεται το εξής. Βλέπουμε ότι ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, ο οποίος προέρχεται από το σοσιαλιστικό χώρο, αν το πούμε αυτό, έχει σημασία του, κάνει ανοίγματα πολύ σημαντικά. Πρώτο και μεγάλο άνοιγμα που κάνει είναι προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όχι σε τόσο πολιτικό επίπεδο, αν και πολιτικό διακύβευμα, αλλά σε επιχειρηματικό. Έχουμε τον γαμπρό Ντόναλντ Τραμπ, τον Κουσνέρ, να φτιάχνει ένα, έλεγα, τεράστιο έργο, ένα τουριστικό θέρετρο σε μια περιοχή πράγματι πολύ μεγάλης ομορφιάς, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να παλωτριωθούν κάποιες περιουσίες. Εμφανίζονται διάφοροι Αλβανοί πολίτες, μεταξύ αυτών και μέλη της ελληνικής μειονότητας, ξαναλέω Αλβανοί πολίτες, αλλά ελληνικής καταγωγής, μέλη της εθνικής ελληνικής μειονότητας, οι οποίοι λένε ότι αυτή η περιοχή είναι δική τους, μάλλον μεγάλο μέρος αυτής της περιοχής, τα οικόπεδα φιλέτο, δηλαδή είναι δικά τους. Ο Έντι Ράμα το αμφισβητεί, λέει δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, δεν υπάρχουν τέτοιες αποδείξεις. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει βγάλει μια ανακοίνωση και λέει ότι δεν πρέπει να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα, κυρίως τα περιουσιακά δικαιώματα, οι ιδιοκτησίες των Ελλήνων, των μελών της ελληνικής μειονότητας. Ο Έντι Ράμα το αμφισβητεί και φαίνεται θα προχωρήσει το σχέδιο της κατασκευής αυτού του θέρετρου, του τουριστικού, της οικογένειας Τραμπ. Μάλιστα. Αυτό ξέρει σε συνδυασμό, η οικογένεια Τραμπ έτσι, έχει κάνει πολιτική, αλλά πιο πάνω είναι επιχειρηματίες. Πιο πολλοί πολιτικοί κάνουν και επιχειρηματική πολιτική.
0: Business,
1: ακριβώς. Και βέβαια την άλλη πλευρά έχουμε τα ανοίγματα του Έντι Ράμα προς την Τουρκία. Αρκεί να σημαίνει ένα παράδειγμα ότι η ναυτική βάση στον Αυλώνα, όπου την είχε ξεκινήσει να τη χρηματοδοτεί και να τη στηρίζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος, μετά την πρώτη φάση της ολοκλήρωσης των υποδομών, αυτό για κάποιο, με απόφαση του Έντι Ράμα βέβαια, πέρασε στην Τουρκία. Στην Τουρκία δηλαδή η Ελλάδα χρηματοδότησε ένα έργο, στην αρχική του βέβαια βάση, που μετά πέρασε στην Τουρκία. Και το αξιοποιεί η Τουρκία.
0: Πότε το χρηματοδοτήσαμε, επί αυτής της κυβερνήσεως ή επί της
1: προηγούμενης? Όχι, πολύ, πολύ παλιά. Πολύ παλιά.
0: Α, μάλιστα. Έχουμε διαχρονικά λάθος.
1: Να πω για να μην αφήνουμε έτσι να ορούνται διάφορα. Κυβέρνηση Κώστα Σιμίτη.
0: Μάλιστα. Τόσο παλιά.
1: Ναι, τόσο παλιά. Τώρα βέβαια αυτό έχει περάσει στην αξιοποίηση της Τουρκίας. Από την άλλη πλευρά έχουμε, θα έλεγα, τέτοιο επίπεδο σχέσεις της Αλβανίας του Έντι Ράμα με την Τουρκία του Ταγίπ Ερντογάν, και έχουμε, θα έλεγα, μια διείσδυση της Τουρκίας σε πολιτικό, πολιτισμικό, θρησκευτικό επίπεδο. Μάλιστα παλαιότερα υπάρχει και, θα έλεγα, ο Αχμέντα Αβούτογλου το έχει ονομάσει ως επίθεση πολιτιστική και πολιτισμική στα Βαλκάνια, και αφορούσε βέβαια την Βοσνία Ζερογοβίνη, το Κόσοβο και την Αλβανία. Για να τα λέμε όμως και όλα, και
0: εξαιρετικά. Τυχαία, και άσχετα με το αν η πρόθεσή τους θα συνιστούν περικύκλωση της Ελλάδας.
1: Αυτό είναι. το χάρτη γιατί μιλάμε είναι αυτό ακριβώς. Βέβαια, για να έχουμε όλη την πλήρη εικόνα, ότι έτσι κάνανε οι Αλβανοί μετά την πτώση του Χότζα. Είχαν, θα έλεγα, μια τεράστια πρόσωπο λατρεία προς τους Αμερικανούς Προέδρους. Δεν ξέρω αν έχεις επισκεφτεί την Αλβανία, έχω πάει αρκετές φορές. Παλαιότερα χρόνια υπήρχαν ολόκληρες πολυκατοικίες που είχαν τη φωτογραφία του Bill Clinton, για παράδειγμα, έτσι, και μετά συνέχιζαν να έχουν τις φωτογραφίες των Αμερικανών ηγετών. Όχι βέβαια τυχαία αυτό, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, μιας και αναφερθήκαμε τώρα και στην Τουρκία, η οποία προωθεί.
0: Ναι, εγώ θα έλεγα ότι είναι φίλος μας ο Έντι Ράμα, όπως είναι φίλος μας και ο Ταγίπ Ερντογάν. Είναι όλοι φίλοι μας, αλλά δεν ξέρω γιατί είναι τόσο επιθετικοί εναντίον μας.
1: Εδώ είναι ένα θέμα τρόπο.
0: Και θα έλεγα
1: το βρούμε
0: κύριο, και να σου βάλω όλο το ερώτημα, είναι πώς τους αντιμετωπίζουμε εμείς, έτσι.
1: Κοίταξε, πρέπει να θα το βρούμε μπροστά μας ένα θέμα, το οποίο ξεκινήσει από την πλευρά της Τουρκίας, του Ταγίπ Ερντογάν, και μάλιστα του στενού κύκλου της τουρκικής κυβέρνησης. Και ίσως εδώ δεν ξέρω, αλλά έχει και κάποιους κινδύνους. Δηλαδή θέλω να πω τα πράγματα ξεκάθαρα. Αν η Τουρκία προχωρήσει πράγματι στην ομοθέτηση των θέσεων που απορρέουν από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, που απειλείως θα το κάνει το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες, μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου θα γίνει αυτό. Να πούμε καταρχήν ότι η εξέλιξη δεν αλλάζει αυτομάτως το διεθνές δίκαιο, αλλά αποκτά σοβαρή πολιτική, διπλωματική και στρατηγική σημασία για την Ελλάδα. Ποιο είναι το θέμα, παραλαμβάνω, η νομοθέτηση του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Προσπαθεί η Τουρκία να το κάνει αυτό εσωτερικό δίκαιο. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό, να το δούμε πρακτικά τι σημαίνει. Μετατρέπει μια θεωρία σε επίσημη κρατική θέση της Τουρκίας, του Ερντογάν. Μέχρι σήμερα η γαλάζια πατρίδα ήταν κυρίως, θα έλεγα, ένα στρατηγικό δόγμα, μια στρατιωτική αντίληψη και επενδεδημένη μια πολιτική ρητορική. Με την νομοθέτηση που προχωρά η Άγκυρα τις επόμενες μέρες, η κυβέρνηση του Ταγίπ Ερντογάν επιχειρεί να την ενσωματώσει στο εσωτερικό της νομικό σύστημα, ώστε να αποτελεί μόνιμη κρατική πολιτική ανεξάρτητα από κυβερνήσεις. Κάτι για παράδειγμα σαν το Κάζους Μπέλι. Το διεθνές δίκαιο βέβαια δεν αλλάζει επειδή το αποφάσισε μονομερώς η Άγκυρα, δηλαδή δεν δημιουργεί απαιτήσεις διεθνούς δικαίου η εσωτερική νομοθέτηση της Άγκυρας. Πού βρίσκεται όμως ο πραγματικός κίνδυνος? Ο κίνδυνος δεν είναι νομικός, αλλά είναι γεωπολιτικός. Η Τουρκία φαίνεται να επιδιώκει να δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο κανονικότητας, αφού οι διεκδικήσεις της στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Κυπριακό θα παρουσιάζονται ως θεσμοθετημένα εθνικά δικαιώματα και όχι απλώς ως πολιτικές αξιώσεις. Νομίζω είναι διακριτή αλλά τεράστια διαφορά. Άλλο νομοθετημένο εθνικό δικαίωμα εσωτερικού δικαίου και άλλο πολιτικές αξιώσεις επεκτατικού χαρακτήρα ή θα έλεγα τυχές αναθεωρητικής πολιτικής.
0: Και αφού θα είναι νόμος, θα δεσμεύει πλέον και το στρατό τους, το διπλωματικό σώμα να το εφαρμόζουν.
1: Προφανώς, ό,τι αφορά το εσωτερικό, τα αστορικά δομικά χαρακτηριστικά της του τουρκικού κράτους, προφανώς και θα τα δεσμεύει. Ξέρεις, με μια κουβέντα να το πούμε, χωρίς να δίνουμε βέβαια και θα έλεγα μεγάλη διάσταση ανησυχίας ή υπερβολής. Κοίταξε, η νομοθέτηση γαλάζιας πατρίδας δεν αφαιρεί ούτε τετραγωνικό μέτρο ελληνικής κυριαρχίας, αν το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Όμως αποτελεί προσπάθεια της Άγκυρας να μετατρέψει τον τουρκικό αναθεωρητισμό από πολιτικό σύνθημα, θέλεις, σε μια θεσμοθετημένη κρατική στρατηγική, όπως το είπαμε πριν από λίγο. Γεγονός που αυξάνει τη διπλωματική και αποτρεπτική πρόκληση για την Ελλάδα. Όμως, Σπύρο, όλα αυτά...
0: Νομίζω ότι και η Ελλάδα θα πρέπει να αλλάξει και εκείνη το βασικό της δόγμα και να φύγει από το «είμαστε φίλοι και κάνουμε συνθήκες με την Τουρκία» και να πάει σε ένα δόγμα αποτροπής.
1: Κοίταξε, νομίζω θα υποχρεωθεί εκ των πραγμάτων, εκτός και αν ακολουθήσει μια πολιτική των ήρεμων νερών που δεν προκαλώ. Ας πούμε, να σου πω ένα παράδειγμα τώρα, ότι η Τουρκία παρεμποδίζει την ενεργειακή σύνδεση της Ελλάδας, Κρήτη.

0: εάν δεν τα βάζαμε στο μεγάλο κάδρο, που είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή όλη η περιοχή, αν δείτε μια γεωγραφική περιοχή η οποία ξεκινάει από την Ουκρανία, Μαύρη Θάλασσα, Βαλκάνια, Δαρδανέλια, Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο, Ερυθρά Θάλασσα, Κόλπος του Άντεν, Ιράν, Λίβανος, Ισραήλ, στενά Ορμούς, Περισσικός Κόλπος, Συρία, Τουρκία. Αν τα δούμε όλα αυτά, είναι στο χάρτη, είναι μια ενιαία γεωγραφική περιοχή η οποία είναι σε πλήρη αναστάτωση. Έχουμε σοβαρές γεωπολιτικές και εξελίξεις στρατιωτικού χαρακτήρα. Είναι μια περιοχή η οποία, θα έλεγα, αμφισβητεί γεωπολιτικές βεβαιότητες και είναι μια περιοχή όπου οι εξελίξεις δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να προσδιοριστούν επακριβώς. Και αν θέλεις, μια τελευταία, αν θέλεις, είδηση για μένα που θα πρέπει να αξιολογηθεί περισσότερο είναι ότι το σημαντικότερο, αυτή τη στιγμή, η σημαντικότερη είδηση αυτή τη στιγμή από όλη αυτή την περιοχή, ξέρεις ποια είναι, δεν είναι η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, αλλά είναι οι πρώτες ρογμές που εμφανίζονται στις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου, σχέσεις δηλαδή του Προέδρου ΗΠΑ του Τραμπ με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου, καθώς ο Πρόεδρος της Τουρκίας επιδιώκει συμφωνία με την Τεχεράνη, την οποία υπονομεύει το Ισραήλ λόγω της στρατιωτικής πίεσης που ασκεί στο Λίβανο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα επηρεάσει όλα όσα είπαμε προηγουμένως.
1: Μάλιστα. Αυτό το κρατάμε λοιπόν. Θα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά. Χρήστος Καπούτσης, κυρίες και κύριοι, διπλωματικός και αμυντικός αναλυτής, έμπειρος και με μακρά θητεία.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Το κόκκινο.
6: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: 105,5 στο κόκκινο, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο και έχει μεγάλη αναταραχή το πολιτικό σύστημα. Τώρα αν είναι και ωραία κατάσταση δεν ξέρω, για κάποιους είναι, για κάποιους δεν είναι. Στην τηλεφωνική γραμμή θα έχουμε τον κύριο Δημήτρη Οικονόμου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Κύριε Οικονόμου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Φαντάζομαι ότι στο πρώτο, τη μεγάλη αναταραχή, συμφωνείτε. Στο αν είναι ωραία κατάσταση θα μας πείτε.
1: Α, να σου πω να λέει, αυτό μου αρέσει πιο πολύ, γιατί ως φύση αισιόδοξος άνθρωπος,
0: ναι,
1: είναι στο χέρι μας να την κάνουμε και καλή κατάσταση. Έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό άλλωστε και ευελπιστούμε και γι' αυτό δουλεύουμε και παλεύουμε.
0: Μάλιστα. Πάντως το νέο κόμμα Τσίπρα προκαλεί αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό και νομίζω ότι φτάνει μέχρι και το κόμμα σας.
1: Εντάξει, πρώτα απ' όλα ο πρώην Πρωθυπουργός αποφάσισε να αφήσει πίσω ή επασπιρετώσει σιγά σιγά, θα μου επιτρέψετε να πω για τα δικά μου γούστα, την ασάφεια, να αφήσει σχετικά πίσω την ασάφεια και να δηλώσει ότι κάνει κόμμα. Εντάξει, εγώ να σου πω την αλήθεια, αλλιώς είμαι λίγο κακομαθημένος όσον αφορά τα κόμματα. Δεν θεωρώ ότι τα κόμματα στείνονται με μια ανακοίνωση ενός αρχηγού. Είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και πολιτικά και κοινωνικά και γι' αυτό το λόγο αποκτούν ρίζες. Αλλά επαναλαμβάνω, ίσως είμαι κακομαθημένος. Ίσως η περίοδος να θέλει άλλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει εμφανίστηκε ως πρώην Πρωθυπουργός και άφησε πίσω την ασάφεια και προχώρησε στην
0: ίδρυση της Ελλάδας.
1: Ενός κόμματος, ναι.
0: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη, Ελλάς.
1: Ναι. Ναι. Ναι. Να σας πω κάτι. Από το να σχολιάζουμε και να τοποθετούμαστε επί σεναρίων, καλύτερα είναι θετικό να σχολιάζουμε επί πραγματικών δεδομένων.
0: Εντάξει,
1: οπότε πάντως, σε πρώτη φάση είναι καλό. Σε δεύτερη φάση, και με επιτρέψτε να κάνω και ένα επιπλέον σχόλιο, σε δεύτερη φάση θα ήταν πολύ καλό να φύγει η κουβέντα από το παρελθόν, στο οποίο βλέπετε κι εσείς που έχει πάει η συζήτηση τις τελευταίες μέρες, και να μιλήσουμε για τα σημερινά προβλήματα και για τις ανάγκες για το μέλλον.
0: Πάντως, με το που εμφανίστηκε, ήδη είχαμε κάποιες δημοσκοπικές αναταράξεις.
1: Εντάξει, οι δημοσκοπίες, ξέρετε, έχουμε ένα μότο και το λέμε, αλλά είναι και πραγματικό, ότι είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Εγώ μπορώ να σας πω δημοσκοπήσεις οι οποίες ήταν εξαιρετικά ευνοϊκές για το ΠΑΣΟΚ, οι οποίες ήταν αποτύπωμα της εκείνης στιγμής. Θα σας θυμίσω ότι υπήρχαν δημοσκοπήσεις που έδειξαν το ΠΑΣΟΚ στο 20% ύστερα την εκλογική ηγεσία.
0: Ναι, λογικό, αλλά μετά υποχώρησε όμως.
1: Υποχώρησε
0: σε σταθερή βάση.
1: Και το άλλο.
0: Γιατί εγώ από τις δημοσκοπήσεις κρατάω συνήθως τις τάσεις που δείχνουν και δεν τις εμπιστεύομαι και πολύ, κυρίως στα νούμερα που δίνουν στην κυβέρνηση.
1: Ακούστε.
0: Αλλά νομίζω ότι αποκαλύπτουν κάποιες τάσεις.
1: Αποκαλύπτουν μια.
0: Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα σας πω και εγώ ότι ναι, θέλω να δω το πώς θα αποτυπωθεί μετά από ένα ή δύο μήνες και ο συσχετισμός μεταξύ.
1: Πού θα παγιωθεί η κατάσταση. Αλλά.
0: Το πολιτικό όμως ερώτημα, κύριε Οικονόμου, εγώ θα σας το έλεγα και ίσως είναι και λίγο δύσκολο για εσάς το ΠΑΣΟΚ, είναι ότι από το 23 και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε σε μια παρατεταμένη περιδίνηση με αλλαγές αρχηγών, με διασπάσεις και μετά με άλλες διασπάσεις κτλ. Είχε εκεί όλο το περιθώριο και το χρόνο το ΠΑΣΟΚ να κατοχυρωθεί, όχι μόνο σαν αξιωματική αντιπολίτευση με ενέσεις βουλευτών, αλλά να καθιερωθεί κιόλας, να κερδίσει την πρωτοκαθεδρία, ας το πούμε έτσι, στην κεντροαριστερά. Φαίνεται ότι δεν το έκανε.
1: Και ναι και όχι, θα σας απαντήσω. Το ΠΑΣΟΚ και οποιαδήποτε κόμμα της αντιπολίτευσης κρίνεται σε σχέση με την κυβέρνηση κυρίως. Το λέω γιατί πολλές φορές τη ζητάμε σαν να είναι μια ξεχωριστή μάχη για την αντιπολίτευση και μια ξεχωριστή μάχη για την κυβέρνηση. Και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές εν της πράγμαση καταλήγει να πηγαίνει, να μένει η κυβέρνηση στο απειρόβλητο. Αυτό το οποίο έχει κατόρθωσε να κάνει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι πραγματικότητα, είναι ότι κάτι το οποίο προέκυψε από προβλήματα άλλου κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, και αναγκάστηκε και πήραμε πάνω μας την ευθύνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η δικιά μου άποψη, αλλά νομίζω σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, είναι ότι ανταποκριθήκαμε σε μια ευθύνη στην οποία δεν μας την είχε δώσει ο ελληνικός λαός. Προέκυψε από τις σχολίες από το ΣΥΡΙΖΑ. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Δηλαδή με μια αξιωματική αντιπολίτευση με λιγότερους βουλευτές από ό,τι έχουμε συνηθίσει, ενώ ιστορικά στην πατρίδα μας, με μια αντιπολίτευση η οποία ήταν δομημένη για να είναι της αλάσσονος αντιπολίτευσης, αλλά ανταποκριθήκαμε σε ένα ικανοποιητικό βαθμό στα καθήκοντα και στις ευθύνες μας. Και στην επόμενη συζήτηση, που είναι πώς ανταποκρινόμαστε στην ευθύνη να είμαστε εναλλακτικοί στη Νέα Δημοκρατία, έχουμε κάνει μια πολύ σοβαρή προγραμματική δουλειά. Δημοσκοπικά τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμα αυτά που θα θέλαμε, αλλά η δικιά μας στόχευση, η δικιά μας στρατηγική είναι να κριθούμε στην κάλπη των εθνικών εκλογών, όχι σε κάθε φωτογραφία της τιμής, γιατί σήμερα μιλάμε για τα δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν τον Αλέξη Τσίπρα να πηγαίνει ψηλά. Ως Πασόκ έχουμε βρεθεί να απαντάμε σε αντίστοιχη ερώτηση, όπου ήταν η ζωή Κωνσταντοπούλου δεύτερη, όπου τώρα φαίνεται ότι είναι σε... Το βασικό είναι ότι η πατρίδα μας, η κοινωνία που θέλει μια αλλαγή κατεύθυνση, να έχει μια σταθερή, συγκροτημένη, εναλλακτική πρόταση. Και αυτό, με πολλή δουλειά και με πολύ κόπο, το Πασόκ το έχει προσφέρει.
0: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι έχοντας παρακολουθήσει αρκετές από τις παρουσιάσεις επιμέρους προγράμματος που κάνει το ΠΑΣΟΚ για τη στέγη και για διάφορα άλλα θέματα, ναι, έχετε εναλλακτική πρόταση όπως είχε και ο ΣΥΡΙΖΑ και πριν το 23 και από το 23 και μετά. Το θέμα όμως, κύριε Οικονόμου, είναι να πείσουμε και την κοινωνία ότι υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση που αξίζει να την εμπιστευτεί.
1: Έχετε δίκιο, και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ κακή υπηρεσία σε αυτή την ανάγκη, διότι δημοσκοπήσεις εκτός στην πρόθεση ψήφου και την εκτίμηση και όλα αυτά που πολλές φορές συζητάμε, δείχνουν και τάσεις οι οποίες αποτυπώνουν παγιωμένες τάσεις της κοινωνίας. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια στο ότι 7 στους 10 συμπολίτες μας θέλουν αλλαγή κατεύθυνσης, αλλαγή πορείας και άλλη κυβέρνηση. Αυτό είναι συντριπτικό, κοινωνικά συντριπτικό. Και δεν είναι ότι μόνο το αποτυπώνει η δημοσκοπήση. Το
0: άρα
1: αποτυπώνει
0: η συνθήκη,
1: στην κοινωνία.
0: Η ευρύτερη συνθήκη υπάρχει για να την εκφράσει ένα κόμμα της αντιπολίτευσης.
1: Απολύτως, απολύτως.
0: Αυτό αυξάνει τις ευθύνες σας όμως.
1: Και δείτε, βεβαίως, βεβαίως. Mm. Και όσο, και ποιο είναι το πρόβλημα, όσο συζητάμε για το πολιτικό σκηνικό σαν ένας ανταγωνισμός για τη δεύτερη θέση, γιατί πολλές φορές αυτή η συζήτηση γίνεται. Να. Είναι πάρα πολύ κακή υπηρεσία, γιατί ξέρετε, εγώ δεν ξέρω κανέναν.
0: Αυτό είναι το αφήγημα του Μαξίμου και το υπηρετούν πολλοί.
1: Δεν υπάρχει ούτε ένα.
0: Άλλοι με αφέλεια, άλλοι όχι και με τόση μεγάλη αφέλεια.
1: Εγώ δεν έχω γνωρίσει κανέναν συμπατριώτη μας ο οποίος θα σηκωθεί την Κυριακή των εκλογών και θα πάει για να ψηφίσει για τη δεύτερη θέση. Ναι. Εγώ όποιος ξέρω θα πάει και θα σηκωθεί από τον καναπέ του και δεν θα είναι στην σιωπηρή αντιπολίτευση του καναπέ, για να ψηφίσει αυτό που πιστεύει ότι πρέπει να κυβερνήσει τον τόπο. Και σε αυτό το και οποιαδήποτε συζήτηση για τη δεύτερη θέση είναι κακή υπηρεσία στην υποχρέωση.
0: Μην μου πείτε όμως τώρα ότι εκείνος που θα σηκωθεί για να πάει να ψηφίσει η ζωή Κωνσταντοπούλου νομίζει ή την Καριστιανού νομίζει ότι θα κυβερνήσουν τον τόπο.
1: Ακούστε, δεν θέλω να σχολιάσω το λαό, διότι η άποψη του λαού, ειδικά στην κάλπη, είναι συντριπτική. Και στην οποία πρέπει όλοι να σκύβουμε το κεφάλι μας. Οπότε, γιατί ο κάθε ένας θα πάει να ψηφίσει οποιοδήποτε κόμμα, αφορά τον ίδιο και είναι κάτι συντριπτικό.
0: Εγώ θα έλεγα
1: δημοκρατικά συντριπτικό. Αν θέλετε να σου πω την
0: σε μια δημοκρατία, πράγματι θα γίνει αυτό το οποίο θέλει η πλειοψηφία, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να κυβερνηθεί.
1: Θέλετε,
0: αυτό δεν σημαίνει ότι η πλειοψηφία έχει δίκιο, έτσι. 41% Μητσοτάκη ψήφισε.
1: Και προφανώς αλλιώς θα ήμασταν, θα παίρναμε 100%. Θα έπαιρνε 100% οι πολιτικές δυνάμεις. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν κόμματα, μην με βάλετε να τα συγκεκριμενοποιήσω, γιατί αυτή η σκέψη μπορεί να είναι σε αρκετά κόμματα, όχι μόνο σε ένα ή δύο, που εκπροσωπούν μια ήττα, τα σπασμένα φτερά της ελληνικής κοινωνίας, να διεκδικήσει κάτι καλύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε με ένταση να δηλώσει την αντίθετή της σήμερα, χωρίς όμως να θελήσει να στηρίξει κάτι, μια δημιουργική διέξοδο από τα σημερινά διέξοδα.
0: Εντάξει, αλλά πάντως...
1: Και η δικιά μας δουλειά ως ΠΑΣΟΚ είναι να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι το να παγιωθεί μια εικόνα κοινωνίας χαμηλών προσδοκιών, στην οποία δεν ζητάμε τίποτα πέρα του να το κάνουμε όλοι κούγκι, να το πω πολύ απλά. Οπότε στην κακή κατάσταση που βρισκόμαστε εμείς, να βρεθούν όλοι, είναι πολύ κακή υπηρεσία και για μας προσωπικά, ατομικά ο καθενός, αλλά και συλλογικά προφανώς ως Έλληνες και ως Ελλάδα.
0: Εντάξει, πάντως,
1: και αυτή είναι η υποχρέωση του ΠΑΣΟΚ.
0: Γιατί όμως μετεκλογικά, άσχετα με το ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος, να μην υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των δυνάμεων του χώρου με σκοπό να διεκδικήσουν την κυβέρνηση. Εντάξει, εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία. Αν να δούμε πού θα κάτσουν τα ποσοστά της όταν θα φτιαχτεί και το κόμμα Σαμαρά που θα έχει διαρροές από την άλλη πλευρά. Γιατί μέχρι τώρα είμαστε μόνο προς την κεντροαριστερά, έτσι. Αλλά παρόμοια θα γίνουν και στην κεντροδεξιά. Για πετε μου.
1: Ναι, να σας πω λοιπόν γιατί και από εκεί προέρχεται και ο στρατηγικός.
0: Είναι η πρόταση που έκανε ο κύριος Δούκας, έτσι είναι, να το πούμε καθαρά.
1: Ναι, ναι, όχι, θα σας πω γιατί. Δεν βάζει στη συζήτηση το συντριπτικό εκλογικό σύστημα, το οποίο λέει το εξής. Δεν υπάρχει κυβέρνηση στη χώρα εάν δεν συμμετέχει ως βασικός πόλος στο πρώτο κόμμα. Και γι' αυτό το λόγο δεν
0: ωραία, θα είσαστε εσείς το πρώτο κόμμα. Γιατί να μην συνεργαστείτε, ας πούμε, με το τρίτο που θα είναι ενδεχομένως η Ελλάς του Τσίπρα.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Όταν λοιπόν το ΠΑΣΟΚ ζητάει να είναι πρώτο, δεν το ζητάει ρε βασιστικά. Το ζητάει διότι ζητάει την εντολή να μπορεί να έχει τη δύναμη από τη λαϊκή ετοιμιγωρία να επιβάλλει έναν διαφορετικό δρόμο από αυτό που ζούμε σήμερα.
0: Ναι, αλλά
1: ένα διαφορετικό δρόμο από τα αδιέξοδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εφόσον αυτοδυναμία δεν θα έχει όμως, με κάποιον θα συνεργαστεί. Να σας δώσω δηλαδή αυτό σαν υπόθεση εργασίας ότι είσαστε εσείς στο πρώτο κόμμα.
1: Ποιος θα μπορούσε να συμβάλλει σε μια τέτοια κυβέρνηση, σε απόλυτο βαθμό μπορώ να σας πω, θα καθοριστεί από τη λαϊκή ετοιμιγωρία. Δηλαδή, πρώτα τοποθετηθεί ο λαός, μετά θα πάρουμε τη διερευνητική και μετά θα πρέπει το κάθε πολιτικό κόμμα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Αυτό σας λέω εγώ. Δηλαδή,
0: και εγώ πολιτικά μιλάω και λέω ότι
1: να κάνουμε υποθετικά σενάρια.
0: Δεν είναι ακριβώς υποθετικά σενάρια, γιατί οι εκλογές πλησιάζουν. Οπότε το να ξεκαθαρίσεις με ποιον τρόπο θα κυβερνήσεις μπορεί να είναι και ένα από τα κριτήρια που θα σε ψηφίσει κάποιος κόσμος.
1: Πρέπει να είναι απολύτως σαφές τι δεν θα κάνεις. Και αυτό που δεν θα κάνεις είναι το ΠΑΣΟΚ. Δεν θα κάνουμε, δεν θα συνεχίσουμε την ίδια πολιτική τις αδίξεις τις πολιτικές 7 ετών Νέας Δημοκρατίας και Κυριάκου Μητσοτάκη. Εξού και η απόφαση του συνεδρίου.
0: Ότι δεν συνεργάζεστε με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ακριβώς. Σε δεύτερη φάση θα τοποθετηθεί ο ελληνικός λαός. Και εξηγούμε γιατί. Για ποιο λόγο σας όλο αυτό. Πιο πριν συζητήσαμε και συμφωνήσετε κι εσείς, γιατί νομίζω ότι βγάζει μάτι κιόλας, ότι όταν γίνεται μια συζήτηση για τη δεύτερη θέση, στην πραγματικότητα αυτή η συζήτηση εξυπηρετεί τη Νέα Δημοκρατία. Αντίστοιχα, όταν κάνουμε συζητήσεις επί επιθετικών σενάριων, πριν δηλαδή αποφασίσει ο ελληνικός λαός, και αυτή η συζήτηση γίνεται εκ των ενόντων, δηλαδή μόνο στα κόμματα που είναι από κέντρο και αριστερά. Και δεν έχω ακούσει σε κανένα να κάνει την αντίστοιχη ερώτηση στη Νέα Δημοκρατία. Μια Νέα Δημοκρατία η οποία απέχει τρομακτικά ποσοστά από την αυτοδυναμία και δεν υπάρχει και κανένα σενάριο να είναι αυτοδύναμη. Δεν έχω ακούσει κανένα ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι συνεργασία. Το ΠΑΣΟΚ δεν συνεργάζεται μαζί σου, είναι απόφαση συνεδρίου. Δεσμευτική για όλους. Με ποιο θα συνεργαστεί. Και όταν αντίστοιχες συζητήσεις γίνονται και λέμε, άρα εσείς κλείνετε το μάτι ως Νέα Δημοκρατία, ότι θα πάτε να συνεργαστείτε με την ακροδεξιά, τότε συζητάνε περιεχόμενο και υδάτων. Το λέω λοιπόν ότι εδώ πέρα πρέπει να είναι πολύ σαφές. Το κάθε κόμμα εν όψη εκλογών διεκδικεί, παλεύει και προσπαθεί να πείσει μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας ότι το δικό του πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα διεξόδου, εκτός από την Νέα Δημοκρατία που είναι η συνέχιση του ίδιου προγράμματος 7 ετών. Με βάση τη λαϊκή ετοιμιγωρία θα διαμορφωθούν οι συνθήκες για να συζητήσουμε στη συνέχεια τι δυνατότητες συγκρότησης κυβέρνησης διαφορετικής πολιτικής από αυτής που έχουμε σήμερα θα υπάρχουν. Αυτό σας λέω και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σαφές και πολύ συγκεκριμένο. Αυτή τη δουλειά που έχουμε να κάνουμε μέχρι τώρα είναι να βρεθούμε σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού το οποίο αυτή τη στιγμή μας κοιτάει με στραβή ματιά. Πάρα πολλοί σκέφτονται να μείνουν στον καναπέ. Πάλι πολλοί θέλουν να πάνε σε κόμματα, αυτά που εσείς αναφέρατε πιο πριν, που είναι κόμματα διαμαρτυρίας, άρα μη δημιουργικής διεξόδου από τη σημερινή κατάσταση. Και η Νέα Δημοκρατία και όλος αυτός ο μηχανισμός επικοινωνικός που έχει στήσει το Μέγαρο Μαξίμου, θέλει να πάει τη συζήτηση όχι στην ψήφο και στην ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού, αλλά σε σενάρια τα οποία όμως αφήνουν εκτός συζήτησης τη στη λαϊκή τιμωρία. Και θα ήταν πάρα πολύ κακή υπηρεσία στη δημοκρατία και τη λειτουργία της να μην βρίσκαμε μία λύση έτσι ώστε 7 στους 10 συμπολίτες μας θέλουν αλλαγή πορείας να υλοποιηθεί και να πραγματοποιηθεί. Να γίνει πράξη η επιθυμία της.
0: Πάντως από τις τοποθετήσεις ακόμη και του κυρίου Ανδρουλάκη δείχνει ότι θεωρεί αντίπαλο όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία αλλά και, το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Έχει και πει διάφορα.
1: Θα σας πω, είναι πολλές φορές. Είναι πολλές φορές το οποίο συζητάμε και λέμε ότι εμείς, και το έχουμε πει επανειλημμένα, δηλαδή έχουμε γίνει και κουραστικοί, έχουμε μονομέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία και στην πραγματικότητα με τις πολιτικές της. Αυτό είναι απολύτως σαφές. Σε αυτή τη στρατηγική μας, οτιδήποτε αυτή τη στιγμή βοηθάει έστω και έμεσα τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να το επισημάνουμε στον ελληνικό λαό. Είναι υποχρέωσή μας. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να έχουμε ένα μήνα να συζητάμε τι έγινε για το 2015. Ποιον πιστεύετε ότι ευνοεί αυτό?
0: Πάντως και εσείς αφήνετε αιχμές για το
1: 2015. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπατριώτες μας που θα ψηφίσουν και το 2015 ήταν 6 ετών. 6. Δεν πήγαιναν καλά σχολείο. Mm-hmm. Σε αυτούς τους ανθρώπους τι θα τους πούμε? Πάρε απόφαση για το μέλλον σου, για κάτι που έγινε πριν από 11 χρόνια. Ή 12 είναι εκλογές, γίνουν το 17. Το 27.
0: Νομίζω ότι σε αυτό τουλάχιστον συμφωνείτε με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, αλλά σκεφτείτε πώς από αυτά πράγματα. Δηλαδή, να κάνω και μια κριτική στο Αλέξη Τσίπρα, αλλά χωρίς... Όταν έδωσε μια συνέντευξη πριν από λίγο καιρό, μια τηλεοπτική συνέντευξη, το μόνο το οποίο έμεινε από τη συνέντευξη, εγώ τουλάχιστον εγώ αυτό που άκουσα και η συζήτηση που γινόταν, ήταν για το χρόνο κλεισίματος των τραπεζών. Και στη συνέχεια... Μα, συγγνώμη, αυτά έχουν ή δεν έχουν κρυθεί αυτά? Η Ελλάδα είναι σε αυτή τη φάση που ήταν τότε? Συζητάμε ότι θα πρέπει να τοποθετηθούν στελέχη που είχαν ευθύνες για κυβέρνηση στην προηγούμενη περίοδο για να πάρουν κάποια ρεβάνς από το παρελθόν? Αυτό είναι καλή υπηρεσία στην πατρίδα μας και το μέλλον της ή δεν είναι? Mm-hmm. Είναι καλή υπηρεσία σε επίπεδο στρατηγικής, όπου εάν ισχύει ότι έχουμε όλη την κοινή στόχευση να αντικατασταθεί μια κακή κυβέρνηση της δεξιάς από κάποια πιο προοδευτική? Είναι καλή ή κακή υπηρεσία?
0: Ναι,
1: γιατί δυστυχώς. Εγώ αυτό που βλέπω το τελευταίο καιρό είναι να γίνεται μια συζήτηση πάνω σε αυτό και μια συζήτηση πάνω στο μέλλον.
0: Σας ακούμε μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά και η πολιτική δική σας ότι ακολουθούμε μια αυτόνομη πορεία και όποιος θέλει να συνταχθεί μαζί μας. Εντάξει, μπορεί και να βγει και να είσαστε πρωτοκόμμα, μπορεί και να μην είσαστε και να πείτε μετά τι, ας πούμε, ότι ελάτε να συνταχθείτε μαζί μας.
1: Μα σας είπα, η ελληνική τιμωρία είναι συντριπτική στη δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει να υπηρετήσουμε τα θέλετε του ελληνικού λαού.
0: Άρα λέτε ότι
1: και θα πρέπει, σας, και, εμείς, θα πρέπει να, και εμείς να δούμε τι πήγε στραβά. Εννοείται.
0: Ναι,
1: αν έχει εκεί.
0: Αυτό που λέτε, είναι μια γενική θέση. Γιατί αν την κρατήσω ότι θα υποδείξει η ετοιμιγορία και θα πρέπει να γίνει σεβαστός ο ελληνικός λαός, μπορεί να βγάλει πάλι πρώτη τη Νέα Δημοκρατία. Άρα τι σας υπέδειξε μετά να συνεργαστείτε. Είναι σαν να μου λέτε ότι μας υπέδειξε να συνεργαστούμε.
1: Όχι, γιατί μισό λεπτό. Το ότι μπορεί να είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη δεν σημαίνει ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι μαζί της. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και το κυριότερο, ξέρετε, και κάθε κόμμα και κάθε πολιτικό φορέα βάζει και τα όρια του. Το Πασόκ λοιπόν έχει βάλει τα δικά του ιδεολογικά και πολιτικά όρια και σε σχέση με την πραγματικότητα που ζει ο ελληνικός λαός. Το Πασόκ λοιπόν δεν πρόκειται να συμβάλλει για να συνεχίσει μια κυβέρνηση που υπηρετεί τα ολιγοπόλια, που υπηρετεί την υποβάθμιση του κράτους δικαίου και όλα αυτά. Αυτό είναι απόλυτο σαφές.
0: Τώρα πότε συνεδριάζει το Πολιτικό σας Συμβούλιο, την επόμενη Πέμπτη ή Παρασκευή?
1: Αύριο.
0: Α, αύριο. Μάλιστα.
1: Ναι, αύριο.
0: Οπότε όλα αυτά φαντάζομαι θα συζητηθούν.
1: Αυτό, βέβαια. Θα συζητηθούν, αλλά σας είπα, το μείζον είναι πώς θα βρει μια δημιουργική διέξοδο η συντηρητική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας που θέλει αλλαγή πορείας και πώς η συζήτηση και η κρίση των πολιτών θα αφορά το σήμερα και το αύριο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι καθοριστικά στον δρόμο για τις επόμενες εκλογές.
0: Κύριε Οικονόμου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ.

Ο Γιάννης Δραγασάκης λοιπόν είναι αυτός που αναλαμβάνει βουλευτής στη θέση της Εύης Αχτσιόγλου που αποχώρησε από τη Νέα Αριστερά και υπέβαλε και την παρέτησή της από το βουλευτικό αξίωμα. Ο κύριος Δραγασάκης, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, θα παραμείνει ανεξάρτητος βουλευτής. Κίνηση που δείχνει και την πορεία που θα ακολουθήσει στο μέλλον. Αλλά εγώ, αν δεν απατώμαι, ο κύριος Δραγασάκης είχε κατέβει και ήταν υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, λογικά, θα έπρεπε να είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. Με όλο τον σεβασμό και στον κύριο Δραγασάκη και σε όλους τους υπόλοιπους. Ας μην σκέφτουν το κόμμα των ΣΥΡΙΖΑ αυτό που έχει μείνει, αλλά έναν κόσμο ο οποίος τους ψήφισε όλους. Τι κάνουμε, παίρνουμε τις έδρες και τις πηγαίνουμε όπου θέλουμε.

να εφημίσουμε λίγο, να διαβάσω τη δήλωση έτσι όπως την είχαν και πρώτοι, έστω για λίγη ώρα, τα site Αγωνίες Στουρνάρα. Του Γιάννη Στουρνάρα, ξέρετε, του διοικητή που πηγαίνει για τρίτη εξαετία στις χώρες με την πιο ακριβή στέγη, λέει η Ελλάδα, λέει ο κ. Στουρνάρας, και ότι το στεγαστικό επιτείνει το δημογραφικό πρόβλημα. Σόπα. Εν τέλει, όταν όλοι εκείνοι κάνουν διαπιστώσεις, κάνει διαπιστώσεις ο κ. Στουρνάρας, κάνει διαπιστώσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος και εκείνος εκφράζει την θλίψη του και τον θυμό του, που να ήταν και πρωθυπουργός για να μας έλυνε τα θέματα, μας κοροϊδεύουνε.

Λοιπόν, ο κύριος Ηλίας Γρηγόρης λέει ότι αυτό που με κουράζει με τους Πασόκους είναι με βαθιά αντιαριστερή, εγκλωβισμένη στη λογική της αυτοδυναμίας. Μισή ώρα μιλούσε ο κύριος οικονόμου και δεν κατάλαβα τίποτα. Ούτε για τη συμμαχία και μετά. Μάλιστα. Το να ακούς από το στόμα της κυρίας Αποστολάκη πως ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τις τράπεζες χθες στο Άξιον και ο Μπάρκας να το διορθώνει είναι τουλάχιστον λυπηρό, λέει η κυρία Μαρίνα. Ενώ ένα τελευταίο μήνυμα από αυτά που προλαβαίνω του κυρίου Κοντζόγλου από νωρίτερα, ότι να μην ξεχνάμε και τους Αλβανούς που υπάρχουν στο Κόσοβο και τα σχολεία που χρηματοδοτεί η Τουρκία στο Κόσοβο, να κάνει μια επεκτατική πολιτική με διάφορους τρόπους, κύριε Κοντζόγλου, τα είπαμε αυτά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι. 105,5 στο κόκκινο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Μπουτζάνης, στη ρύθμιση των ήχων η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Νταβανέλος, την παραγωγή της εκπομπής έχει ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, στη μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό απόγευμα να έχετε και τα λέμε αύριο στις 3.

0: το κόκκινο.
1: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Πάβη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: 18/9. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
4: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
3: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18/9. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
1: Προπόληση more.com.
5: Η ώρα είναι 4.
0: Και 5 στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σάλλος, μετά την νέα παρέμβαση του Ταλντιλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών, σε δήλωσή του στην εφημερίδα των συντακτών, ο ιδρυτής της Intellexa, που εμπορεύεται το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator και έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως για τις υποκλοπές, ξεκαθαρίζει ότι η εταιρεία ουδέποτε λειτουργήσε κάποιο λογισμικό στην Ελλάδα, παρά μόνο το πούλησε σε κρατικές υπηρεσίες, ενώ καταφέρεται κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, λέγοντας ότι οι δηλώσεις του δεν συνιστούν κράτος δικαίου και προειδοποιεί ότι στην εκδίκαση της έφεσης θα καλέσουμε όλους τους σχετικούς μάρτυρες. Σφοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών, τον ίδιο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίζει να σιωπά και καλεί τον εισαγγελέα του Αριουπάγου να καλέσει άμεσα τον κύριο Ντίλια να καταθέσει όσα γνωρίζει. Σε τροχιά αρχιοθέτησης, η δικογραφία που είχε σχηματιστεί για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, ο αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν δεν θεμελιώνουν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων από τους δύο πολιτικούς και εισηγήθηκε να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο. Σε οριστική διάλυση οδηγείται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών του κόμματος. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Μέρο Πιτζούφη, Θεάνο Φωτίου και Χουσίν Ζέιμπεκ, οι οποίοι ανεξαρτητοποιήθηκαν ενώ η Έφη Αχτσιόγλου παραιτήθηκε από βουλευτής. Στην έδρα της καταλαμβάνει ως ανεξάρτητος βουλευτής ο Γιάννης Δραγκασάκης. Την αποχώρηση των 7 βουλευτών χαρακτήρισε σεβαστή αλλά λανθασμένη κίνηση ο Γαβρίλης Σακελαρίδης. Σήμερα καταθέτει η Νέα Δημοκρατία την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει πάλι για παθογένειες δεκαετιών αλλά και για μεγάλες μεταρρυθμίσεις και τολμηρές τομές, αναφερόμενος και στην αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών. Την ερχόμενη Πέμπτη, η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής θα αποφασίσει για την έναρξη των διαδικασιών για τη συνταγματική αναθεώρηση. Απορριπτική ήταν η πρόταση της Εισαγγελέως ως προς τις παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας από το Ελληνικό Δημόσιο και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών που συνεχίστηκε σήμερα στο συγκρότημα Αγιώπολης στη Λάρισα. Αποτροπιασμό και σοκ προκαλούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης της 39χρονης μητέρας δύο παιδιών από την Καλαμάτα που δολοφονήθηκε από το σύζυγό της μέσα στο σπίτι του. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η γυναίκα δέχτηκε 45 μαχαιριές από τον δράστη, ενώ εντοπίστηκαν πάρα πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια της. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οδηγήθηκε το μεσημέρι ο 41 ετών γυναικοκτόνος. Στο 5% αυξήθηκε τον Μάιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα από 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, την ώρα που στην Ευρωζώνη διαμορφώνεται στο 3,2%. Οι τιμές της ενέργειας και των υπηρεσιών συνεχίζουν να ασκούν έντονες πιέσεις στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό κρατουμένου, ο οποίος κατάφερε να αποδράσει σήμερα από τις φυλακές Κορυδαλλού. Για το περιστατικό συνελήφθησαν δύο σοφρονιστικοί υπάλληλοι. Με την εξέταση του μαθήματος της άλγεβρας συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλήνιες για τους μαθητές των ΕΠΑΛ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών η Ελένη Πορτάλη, ομότιμη καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και αγωνίστρια της Αριστεράς. Στις δημοτικές εκλογές του 2010 ήταν επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης και υποψήφια δήμαρχος για το Δήμο Αθηναίων. Η Ελένη Πορτάλη υπήρξε μια διανοούμενη της Αριστεράς που συνδύαζε τη στέρεη θεωρητική συγκρότηση με τους κοινωνικούς, συνδικαλιστικούς και πολιτικούς αγώνες, αναφέρει σε συλληπιτήρια ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου, υπήρξε μια από τις πιο γνωστές παρουσίες της ελληνικής δημοσιογραφίας με μακρά πορεία στον έντυπο ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό τύπο. Παράλληλα, είχε ενεργό πολιτική δράση, διατέλεσε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012 ως το 2023. Ο Νάσος Αθανασίου υπήρξε ένας πρωτοπόρος δημοσιογράφος της ελληνικής τηλεόρασης με ξεχωριστή παρουσία και στίγμα, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο συλληπιτήριο μήνυμά του. Ο Νάσος Αθανασίου άφησε ανεξίτηλο αποτύπημα στη δημοσιογραφία, ενώ υπηρέτησε με συνέπεια το δημόσιο βίο και παρέμεινε πιστός στις αρχές και στις αξίες του. Αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Στη διεθνή επικαιρότητα, από μια κλωστή κρεμετική χειρία μεταξύ ΗΠΑ της Αμερικής και Ιράν, λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων του Ισραήλ στο Λίβανο. Το Ισραήλ διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να σφυροκοπά το Λίβανο. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς δήλωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο θα συνεχιστούν υπό οποιασδήποτε συνθήκες, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι οι επιθέσεις μπορεί να επεκταθούν ανάλογα με τις εξελίξεις στα σύνορα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Αξιός που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξέφρασε έντονη ενόχληση προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου σε τηλεφωνική επικοινωνία με αφορμή τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα απαντήσει με όλα τα διαθέσιμα μέσα σε περίπτωση κλιμάκωσης στο Λίβανο. Στις αθλητικές ειδήσεις, βαρύ είναι το κλίμα στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου μετά το θάνατο του ποδοσφαιριστή Μαρίου Οικονόμου, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ηλικία 33 ετών, ύστερα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με μοτοσυκλέτα στα Ιωάννινα. Σύλλογοι, φορείς και άνθρωποι του ποδοσφαίρου εξέφρασαν τη θλίψη τους για την απώλειά του. Συλληπιτήριες, ανακοινώσεις και από UEFA, ΕΠΟ, ποδοσφαιρικούς συλλόγους και πρώην συμπαίκτες του. Η κηδεία του Μάριου Οικονόμου θα τελεστεί σήμερα στις 5 το απόγευμα στα Ιωάννινα.
6: Ο καιρός.
7: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της υπηρετικής χώρας. Από αργά τη νύχτα βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Έως 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
0: 105 και 5 στο Κόκκινο.

Λοιπόν, εδώ με την Νικολέτα κάνουμε σχέδια, να ξέρετε. Κάνουμε σχέδια. Σήμερα ο μήνας έχει 2. Καλό μήνα, βρε. Καλό. Λέγαμε και έξω. Κοιτάξτε τώρα, ο Ιούνις γενικώς εδώ σε εμάς το κόκκινο δεν μας έχει πάει καλά τα 2-3 τελευταία χρόνια. Έτσι. Δεν μας έχει πάει πολύ καλά. Ελπίζουμε να πάει καλύτερα. Πείτε κι εσείς, ευχιέσετε. Καλό να στείλετε θετική έτσι ενέργεια. Καλό μήνα, καλό καλοκαιράκι. Χωρίς αναταράξεις, χωρίς μποφόρ. Έτσι, χωρίς τέτοιου είδους προβλήματα. Γιατί σας λέω, τα 2 προηγούμενα χρόνια ήταν κάπως. Εδώ είμαστε με την Νικολέτα Τσουραμάνη που βρίσκεται στον ήχο και το μυαλό της ταξιδεύει στο νησάκι της. Νησάρο, νησάκι, έτσι. Εδώ αυτή που σας μιλάει δεν ταξιδεύει πουθενά. Ταξίδεψε εκεί που ήταν. Και δεν τα έχουμε πει και για την Νάπολη, ρε παιδιά. Αν σας πω εκεί τι είδα και τι μ' άρεσε και τι δεν μ' άρεσε. Αλλά θα σας το πω αργότερα. Έχουμε καιρό μπροστά μας. Τώρα έρχεται και το Μουντιάλ. Πόσο Μουντιάλ πια να παίξουμε. Τελικούς έχουμε μπάσκετ, οι οποίοι ξεκινούν αύριο, αισιοδοξιακές τα 2 έτσι, στρατόπεδα, θα δώσω πολεμική χρειά σε αυτούς τους τελικούς, ναι Ζουμί, εσένα περιμέναμε να δώσεις πολεμική χρειά, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός λοιπόν, τίποτε άλλο δεν έχουμε, τέλειωσε και το Champions League, Paris Saint-Germain, μπαίνω μέσα, μου λέει Τσουκνίδας, ο Λάμπρος Τσουκνίδας, διευθυντής της Αυγής, εντάξει, μου λέει. Αδικήθηκε η Παρή. Του λέω, Λάμπρο μου, έτσι είναι η ζωή. Άδικη είναι η ζωή. Εδώ που τα λέμε, η Arsenal έπρεπε να πάρει το φετινό κύπελο, αλλά τέλος πάντων. Και αυτή η Γάλλη, ρε παιδί μου, πώς τα ευχαριστιέστε έτσι τα πράγματα. Πραγματικά κάψα όλο το Παρίσι, τα προάστια. Όχι το κέντρο, τα προάστια. Τα προάστια και όχι και κέντρο, πάρα πολλά επεισόδια. Εκατοντάδες συλλήψεις, χαμός μετά τον τελικό. Τι να σας πρωτοπώ τώρα, 3 μέρες λείψατε, φύγατε, γυρνάτε, γυρίσατε, για πείτε, για στείλτε, για να δω τι κάνατε. Αυτό το πρώτο πολύ ζεστό τριήμερο, η αρχή του καλοκαιριού, έτσι και επίσημα βάση θερμοκρασιών, δεν ξέρω που πήγατε εσείς, αλλά εμείς στην Αθήνα λίγο ήταν καλοκαιρινό αυτό το τριήμερο. Έτσι θα πάει και τις επόμενες μέρες, αλλά δεν πειράζει, θα φέρει. Να σας πω, το χειμώνα έδωσε αυτό το κατοστάρικο, πώς είχε δώσει για τη θέρμανση η κυβερνησάρα. Τώρα τι θα δώσει, air condition θα δώσει, ανεμιστηράκια θα δώσει. Ξέρετε αυτά τα παιδικά που πουλάνε σε αυτά τα μαγαζιά με τα πάρα πολλά αντικείμενα, τα ατομικά ανεμιστηράκια. Θα πηγαίνεις Παντελίντα Βανέλο, θα σου λένε θα έρθει στο τάδε γραφείο, στην τάδε υπηρεσία και θα πάρεις ένα ανεμιστηράκι. Η Ζουμί σας μιλάει, εδώ Παρίτσα θα πάμε μέχρι τις 5, 69-85-87-00-59 και κάπου εκεί στο μάτι μου τώρα μπαίνοντας το Μιχάλη Χρυσοχοίδη σε ένα παράθυρο, όχι εδώ απ' έξω, δεν έρχεται εδώ, δεν συχνάζουν σε αυτά τα μέρη τα δικά μας. Αυτό που είδα μπαίνοντας κυριολεκτικά, δεν ήταν ο Χρυσοχοίδης, ήταν ένας χρήστης κάτω, πεταμένος και ένας εκαβίτης από πάνω του με μοτοσυκλέτα. Ρωτούσε έναν άλλο χρήστη ο εκαβίτης, ξέρεις τι πήρε, πού να ξέρω, λέει ο άλλος χρήστης τι πήρε. Αυτές είναι σκηνές από την καθημερινότητά μας εδώ στο κέντρο της Αθήνας και την καθημερινότητα από τα λεφούσια των τουριστών, οι οποίοι καθόλου δεν τους απασχολεί αυτή η εικόνα. Ήθελα χθες να βάλω τις προάλλες, την προηγούμενη εβδομάδα, να βάλω φωτογραφία, πήγαινα πίσω τους στην Αγίου Κωνσταντίνου. Είναι ένας χρήστης πεταμένος, ξέρετε, στο πεζοδρόμιο, σε άθλια κατάσταση και κοιμάται και δεν ξέρω τι. Δίπλα του, δηλαδή τον ακουμπούσε, έχει σταματήσει, επειδή έχει ένα τεράστιο γκράφιτι εδώ κάτω στη γειτονιά μας, έχει σταματήσει δίπλα, ακουμπάει τα μαλλιά του, πώς να σου το πω, τουρίστρια, έχει σταματήσει ακριβώς εκεί δίπλα στον άνθρωπο που ζει, πέθανε, ούδης ξέρει ας πούμε, και να βγάλει φωτογραφία τον γκράφιτι, ήθελε να πάω από πίσω, ας πούμε, πώς κάνουν τα τάκλιν τα παιδάκια στο σχολείο και γελάνε, αυτό ήθελα παιδιά, αλήθεια, πραγματικά. Όχι, ο κύριος Χρυσοχοίδης λοιπόν δεν τον είδα. Τον είδα σε ένα παράθυρο και πιάσα μια δήλωσή του όπου απαριθμούσε τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ελληνική αστυνομία και που να δεις, Υπουργέ, τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το παρατηρητήριο, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις γυναικοκτονίες, και έλεγε πόσες κλήσεις δέχτηκε η Ελλάς
έδινε το πολύ σοβαρό, το πολύ πολύ πολύ σοβαρό αυτό που συμβαίνει, το έδινε με αριθμούς, αλλά ούτε καν να σκεφτούν ότι αν όχι τώρα πότε να θεσπιστεί νομικά ο όρος γυναικοκτονία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, το πρώτο τετράμινο του 2026 έχουν καταγραφεί 5 γυναικοκτονίες στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα. Τελευταία η Βασιλική. Τελευταία η Βασιλική, η οποία κατακριουργήθηκε για... και αυτός ήταν τόσο μάγκας, έτσι που το έκανε, τόσο πολύ μάγκας ήταν, που προσπάθησε έπειτα να το παρουσιάσει και σαν αυτοάμυνα. Τόσο μάγκας. Και είναι τόσο σχεδιασμένο όλο αυτό που ενδέχεται να έχει ρίξει και υπνοτικά, να έχει δώσει υπνοτικά στα παιδιά για να μην τον ακούσουν. Αλλά είναι τόσο μάγκας που αντί να πηδήξει πριν από κανέναν όροφο, έτσι πριν φτάσει να το κάνει, γιατί είχε υποψίες ότι τον απατούσε, πριν πάει να πηδήξει ο ίδιος στην τελική, αν όχι να πάρει διαζύγιο, λέει τώρα ότι ήταν σε αυτοάμυνα, ήταν κατακρεουργημένη. Βασιλική, 39 ετών, στην Καλαμάτα. Και άκουσαν στην προκειμένη περίπτωση γείτονες φωνές. Είχαν ακούσει φωνές. Και θέλω να το πω αυτό, παιδιά, γιατί και ειδικά τώρα Καλαμάτα, φανταστείτε στην Αθήνα, είναι αρκετά σοβαρό το γεγονός ότι πολλές φορές δεν ξέρεις από πού ακριβώς προέρχονται. Και έλεγαν αυτό, ότι φωνάξαμε την αστυνομία, ήρθε η αστυνομία, είχαν σταματήσει εκείνη την ώρα και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε από πού προέρχονται. Γι' αυτό να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά, εμείς οι διπλανοί και οι διπλανές. Βασιλική, 39 ετών.

Έχει να βγει το σπίτι δύο εβδομάδες, τρεις. Έχει υψώσει τύχη, άρχισες να ανησυχείς. Και έχει δύο μήνες τώρα, ξέρω, στην πλατεία να τη δεις. Χάνει το γέλιο της, χάνει τον εαυτό της, μα δεν θέλει να το δει. Έφυγε από το σπίτι, πια δεν νιώθει.

Λοιπόν, Φάτμα, Νίου Ναμένος και εδώ παρέα θα πάμε μέχρι τις 5, είπαμε, 5 παρακάτι. Και πάω λιγάκι στα μηνύματά σας και στα θέματα που βάζετε, γιατί ποτέ δεν είναι σκέτα τα μηνύματα που έρχονται. Όχι, καταρχάς Θέμη, ηρέμησε. Όχι, ούτε καν. Τρόμαξε ο Θέμης. Ούτε καν. Όχι, όλα καλά. Λέει ο Θοδωρής, καλησπέρα Αλέκα και καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Βρε Αλέκα, διάβασες τι είπε ο Ελληνάρας Walk-up για το Μητσοτάκη, πόσο ωραίος, πόσο καθαρός είναι. Τόση ενέργεια έχει αυτούς τους μακάκες, πάμε στο γήπεδο και χειροκροτάμε για να γίνονται πιο πλούσιοι αυτοί. Πες κάτι για αυτό το λαό που σε χειροκροτάει, πώς περνάει και ποιος φταίει, αλλά στα για σένα, ναι, μεγάλοι αθλητές είναι αυτοί που έχουν και ενσυναίσθηση. Παιδιά, να σας πω κάτι, είπε τεράστια κοτσάνα walk-up. Πραγματικά, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι επειδή τους αγαπάμε τους αθλητές γι' αυτό και επειδή φορούν μια φανέλα που αγαπάμε μάλλον οι αθλητές, δεν είναι τα άτομα που θέλουμε να είναι. Και είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που ανοίγουν το στόμα τους και λένε ρε παιδί μου και δύο ωραία πράγματα. Δηλαδή από τον Ολυμπιακό θα ακούσεις ωραία πράγματα από τον Κώστα Παπανικολάου. Ο walk-up είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει ιδέα που βρίσκεται, που ζει, και οι περισσότεροι από αυτούς είναι μέσα σε μια φούσκα. Ζουν στις σπιταρόνες με τις πισίνες τους, έτσι, δεν τους ακούω τώρα, θα μου πεις, δεν ενημερώνονται. Ναι, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχεις αυτό που λες στο δωρή μου και εσύ, να έχεις ενσυναίσθηση ως άνθρωπος για να ενημερωθείς για το τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς σημαίνει να είσαι ο πρωθυπουργός αυτής της χώρας και να λέγεσαι Κυριάκος Μητσοτάκης, σε πόσες χιλιάδες πολίτες από αυτούς που σε χειροκροτούν έχει φέρει στην εξαθλίωση, πόσα σκάνδαλα έχει που τον βαραίνουν και. Δεν την έχει την συνέστηση αυτή ο Τόμας Walk-up. Πήγανε οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, πήγανε μαζί με τον κύριο Μπαρτζόκα, μαζί με τον Παπανικολάου και τον επισκέφτηκαν, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ωραία, okay, μία εθιμοτυπική επίσκεψη. Είναι άλλο πράγμα αυτό, εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία τώρα σαν αυτά που διάβαζα και τι δουλειά έχουν εκεί, και ο πατέρας του Μπαρτζόκα ήταν αριστερός και ήταν αγωνιστής κλπ. Εντάξει, όταν ανοίγουν το στόμα τους, τι ακριβώς λένε και πώς. Γιατί τα έχουμε πει τόσες φορές εδώ. Και πώς έχουν αντιδράσει στο παρελθόν και ο προπονητής του Ολυμπιακού, αλλά και οι παίκτες του Ολυμπιακού σε άλλο τύπου γεγονότα. Δεν έχει περάσει καιρός από τότε που φώναξαν τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο φιλικό τη βραδιά που τιμήθηκε ο Πρίντεζης. Και φώναξε κάποιους κόσμος του Ολυμπιακού και έλεγε: όχι, μάγκες, δεν είναι ωραίο, δεν είναι σωστό, είναι αυτό, είναι το ένα, είναι το άλλο. Δεν ακούστηκε ποτέ. Τα έχουμε πει για τους κυρίους Αγγελόπουλους. Οι κύριοι Αγγελόπουλοι είναι αυτοί που είναι, έτσι, μια χαρά και μοιασμένα τα έχουν με τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση. Μια ανακοίνωση δεν έχει βγει ποτέ κόντρα, ποτέ. Κόντρα, ακόμη και όταν ξεφτιλίζονταν ο Ολυμπιακός και τι πλημμύριζε ο τόπος γύρω από το ΣΕΦ, μια ανακοίνωση προς την κυβέρνηση δεν έχει βγάλει, δεν έβγαλε τότε. Τέλος πάντων, έχουν σχέσεις με τον κύριο Δημητριάδη. Το έχει βάλει μια σελίδα οπαδών του Ολυμπιακού, οπαδών από αυτούς που κάποιοι από εσάς δεν εκτιμάτε καθόλου και βρίζετε, οπαδών οργανωμένων, οπαδών, δεν θα πω το όνομά τους, δεν ξέρω και αν θα το θέλαν, έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε και πολύ, έχουμε ένα παρελθόν που δεν είναι πολύ έτσι καλό μεταξύ μας. Αλλά έχουν βάλει τη μούρη του Δημητριάδη, έχουν βάλει τη μούρη του Κυριάκου και λένε ότι πάρτε το αλλιώς εκεί στη διοίκηση, μακριά οι βρωμιές, κράτος παρακράτος από το γήπεδο, οι προκλήσεις έχουν ξεπεράσει κάθε όριο, τα συχαμένα παιχνίδια σας μακριά από τον Ολυμπιακό, αρκετά με τα ξεφτιλή και από όλες τις πλευρές σας έχουμε συχαθεί. Έτσι είναι, γιατί εσείς νομίζετε τώρα επειδή είμαστε Ολυμπιακοί θα τα πούμε, τα λέμε και μια χαρά τα λέμε και τα λέμε και πάρα πολύ καιρό τώρα, έτσι. Το ότι είναι, κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει να την κάνουν ως εργοδότες και ως ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, δεν σημαίνει ότι πολιτικά και βάσει των σχέσεων που έχουν είναι στη σωστή κατεύθυνση. Όχι, τώρα βλέπουμε την Κυλφόηλα κάθε τρεις και λίγο στα επίσημα. Ο Δημητριάδης ήταν στο ξενοδοχείο και στο πούλμα της ομάδας, από πού και ως πού. Ο τύπος που λίγες ώρες πριν είχε
πλακωθεί με το Μαρινάκι στο γήπεδο και βραδιά ιστορική για τον Ολυμπιακό, βγήκε από το πούλμα της ομάδας. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Αλλά δεν θα ερωτηθούν οι Αγγελόπουλοι, παιδιά, πιστέψτε με. Ούτε από τους μπασκετικούς θα ερωτηθούν. Λοιπόν, ο Νίκος. Αλέκα, εγώ πήγα για 5 μέρες Αθήνα, αλλά δυστυχώς τελείωσαν οι διακοπές και επέστρεψα στην ΚΟ. Παιδί μου, ήρθες για διακοπές στην Αθήνα και εσύ από την ΚΟ. Θέμη μου, σου απάντησα όχι. Όλα καλά. Όμορφο τριήμερο στο παραδοσιακό πανηγύρι του Άι Σιμιού στο Μεσολόγγι, με εκλεκτή παρέα και απίστευτη γαστρονομική πανδεσία, λέει ο Χαράλαμπος, από ψάρια της λιμνοθάλασσας μέχρι λουκουμένια παϊδάκια. Πω, πω, έχεις φάει? Εγώ πρόλαβα, φάγα τα φασολάκια μου.

0: τεράστιοι αθλητές και προπονητές με κοινωνική συνείδηση. Τώρα που λέμε για αθλητές, δηλαδή εγώ θυμάμαι τον Καλάθι, αλλά τώρα δεν θέλω, επειδή δεν το θυμάμαι καλά, δεν θέλω να το αδικήσω. Οπότε άστο, δεν το πω. Μια ερώτηση σχετικά με τις αμερικάνικες εκλογές παλιά. Όχι με Τραμπ δηλαδή. Εμείς που ζούμε στην επαρχία, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή στους επισκέπτες που κάθε φορά έρχονται να περάσουν τις γιορτές, ότι οι δρόμοι που οδηγούν δεν είναι highway. Έχουν διαρκείς στροφές, δεν έχουν ορατότητα, έχουν στο πλάι τους χωράφια που κάποιο ζώο μπορεί να πεταχτεί στο δρόμο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε και εμείς και αυτοί. Μπράβο, ρε Σιθαλή. Μπράβο, καλά τα λες. Ο Θωμάς από τον Ταύρο. Καλησπέρα. Καλά, αυτός ο Μπαρτζόκας δεν μπορούσε να του εξηγήσει το όνειρο με τον Γκούλη? Γιατί το ρώτησε? Και τι είναι ο Μπαρτζόκας, εσύ Θωμά? Πώς θα το κάνει αυτό ο κάθε Μπαρτζόκας? Πώς θα το κάνει? Δεν ξέρω, παιδιά. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τι να σας πω. Επίσης, εντάξει, μπορεί να το ξέρει και να είναι μια. Να έχει μια άλλη αντίληψη. Δεν κατάλαβα. Ψηφίσει κόσμο στη Νέα Δημοκρατία για κάποιο λόγο. Αχ, Αλεκάρα μας την καλησπέρα μου. Καλό μήνα με τις ωραίες αποδράσεις. Πομπία, πήγες όταν ήσουν Νάπολη? Γιατί όταν είχα πάει εγώ συνάντησα τη Μενδώνη εκεί. Αν την έχει τσιμεντώσει? Όχι, δεν την έχει τσιμεντώσει την Πομπία. Ναι, πήγαμε Βένιο, πήγαμε και στην Πομπία. Εντάξει, είναι από τα μέρη που πλέον φεύγεις και λες εντάξει, το λατρεύω. Γιατί υπάρχουν και πολλοί που λένε όχι, καθόλου δεν μ' αρέσει. Πάρα πολύ φωνή, πάρα πολλές φωνές, ένα χάος, ένα ωραίο χάος. Και εκεί που εμείς μέναμε είχε και μια πολύ ωραία πλατεία την οποία δεν είχαν πάρει χαμπάρι. Ή δεν την προτίμησαν τέλος πάντων πολύ το τουριστο μάνι. Και ήταν έτσι μια πλατεία, δεν θα την πω στον αέρα εννοείται έτσι, σιγά μην πάω εγώ να λέω στο ραδιόφωνο. Ήταν και local κατάσταση έτσι με ντόπιους φοιτητές, φοιτήτριες και πάρα πολύ πολιτικό μήνυμα στους τοίχους. Είχαν κάνει κάτι εκεί τα παιδιά, είχε δίπλα ένα κοινωνικό κέντρο, μια κατάληψη στέγης, όχι μόνο στέγης, μια πολιτική κατάληψη. Και σε όλους τους δρόμους, στα στενάκια κλπ, πάνω από τη βασική πινακίδα που έγραφε την οδό, είχαν βάλει μια άλλη πινακίδα και ήταν ονόματα και ήταν ας πούμε το όνομα 18χρονου εργάτη που έχασε τη ζωή του τότε στο τάδε έργο, άλλος εργάτης, άλλη μετανάστρια παρακάτω, όλα τέτοια είχαν γεμίσει εκεί τα στενά με τέτοιου είδους ταμπέλες, πολύ πολιτικό μήνυμα στους στίχους. Ωραίες καταστάσεις με αυτοργανωμένα φεστιβαλάκια και τέτοια, και πάρα πολύ τουρισμός στο κέντρο και στα σημεία όπου είναι υποτίθεται τα, ξέρετε, τα μνημεία που έχουν στήσει για τον Διέγκο, τον οποίο τον βρίσκεις παντού. Έχει μπύρα Διέγκο, έχει πορτοκαλάδα Νικολέτα, έχει καλαμάκια, έχει κάπου όπα όμως έτσι. Αλλά αν περπατήσεις λίγα στενά πιο πάνω, ας πούμε, εκεί από το μνημείο του, θα δεις κανονικά πως είναι μια λαϊκή και πάμφτωχη συνοικία της Νάπολης. Και να σας πω την αλήθεια, για μένα ήταν και το πιο όμορφο κομμάτι. Λοιπόν, ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε τα φιλικούλια μας.
1: Στο κόκκινο. Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.
1: Στο κόκκινο.

Λοιπόν, θα είμαι κοντά σου όταν με θες. Μουντιάλ έρχεται, ξεκινάει στις 11 του μήνα και από τότε πρώτα ο Θεός και ο Μπιτσιμέας που επέστρεψε από την αδιούλα, τον είδα. Θα γράψουμε νέα ενθετάκια τώρα, να μας ακούτε. Να μας ακούτε έτσι κι αλλιώς, παιδιά, λέει η Δήμητρα. Θα το διαβάσω το μήνυμά σου. Καλό μήνα, Αλέκα. Στηρίζουμε όλους τους εργαζόμενους στο Κόκκινο και την Αυγή. Το ξέρουμε ότι μας έχετε στηρίξει, παιδιά. Τώρα είμαστε καλά, έχουμε έτσι ηρεμήσει. Οπότε, λέει η Δήμητρα, έχουμε αποφασίσει ότι θα ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ για να μην χάσουμε όλους εσάς. Λέει η Δήμητρα από Πεύκη. Πολιτική δήλωση, έτσι. Πολιτική δήλωση η Δήμητρά μας. 6985-87-0059 και θα έχουμε, έλεγα νωρίτερα, ότι θα σας έχουμε ενθετάκια και για το Μουντιάλ που είναι, παιδιά, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Παρότι στην Αμερική, παρότι οι ανάποδες ώρες όσον αφορά τους αγώνες σε σχέση με εμάς εδώ, και μου έλεγε τις προάλλες ένας φίλος, ρε, εσύ δεν ακούγεται τίποτα για το Μουντιάλ, αλλά άλλες φορές γινόταν χαμός με διαφημίσεις, με και τώρα δεν ακούγεται τίποτα, ακούγεται πολύ λίγο το Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν έχω την ίδια εικόνα, δεν το έχω προσέξει, παίζει ρόλο βεβαίως το ότι είναι στην Αμερική και θα είναι ανάποδες οι ώρες, αλλά έχει ξανασυμβεί στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Δεν ήταν αυτό που μας πείραζε. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα των αιτήσεων χορήγησης αμερικάνικης βίζας για τα μέλη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου του Ιράν που θα συμμετάσχουν στο παγκόσμιο κύπελο. Αυτό δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ιρανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Είπε την Παρασκευή ο Ιρανός αξιωματούχος. Η Ομοσπονδία απευθύνθηκε στη FIFA ζητώντας ενημέρωση για την πορεία των αιτήσεων και έλαβε την απάντηση ότι οι σχετικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα. Η συμμετοχή του Ιράν στη διοργάνωση, θυμίζουμε, το Μουντιάλ θα διεξαχθεί από τις 11 Ιούνιου, ξεκινάει 11 Ιούνιου, θα τελειώσει 19 Ιούλη σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά. Υπάρχει μεγάλη ένταση, ακόμη περιβάλλεται από αβεβαιότητα για τις σχέσεις που επικρατούν ανάμεσα στην Τεχεράν και την Ουάσιγκτον, πολεμικές είναι, έτσι. Ο Νάμπι, ο οποίος εκτελεί παράλληλα χρέη τεχνικού διευθυντή της Εθνικής Ομάδας, έκανε δηλώσεις μετά την νίκη του Ιράν με 3-1 επί της Γκάμπια σε φιλικό στην Ατάλεια της Τουρκίας. Ο Μεχτή Τάζ είχε εκφράσει την ελπίδα ότι οι αμερικανικές αρχές θα χορηγήσουν θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων στους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας. Η αποστολή του Ιράν, να πούμε ότι θα έχει ως βάση την Τιχουάνα του Μεξικού και θα μετακινείται στις Ηνωμένες Πολιτείες για τους αγώνες και ξεκινάει τις υποχρεώσεις της στις 16 του Ιούνιου. Να δούμε τελικά τι θα γίνει με αυτό. Ξέρετε, έχουμε επικεντρώσει στο Ιράν και μας φεύγουν της προσοχής άλλα περιστατικά που γίνονται και είναι πάρα πολύ συχνά. Η αποστολή της Νότιας Αφρικής αναχώρησε πριν από λίγες ώρες για την προπονητική βάση της στο Πατσούκα εν ώψη του πρώτου αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλου, αλλά χωρίς τον βοηθό προπονητή Χέλμαν Μκαλέλε, ο οποίος δεν πήρε βίζα. Έφυγε λοιπόν από το Johannesburg με καθυστέρηση 24 ώρες, ήταν να πετάξει την Κυριακή και αναβλήθηκε επειδή κάποια μέλη της αποστολής δεν είχαν παραλάβει τη βίζα τους. Αυτό χαρακτηρίστηκε ως διοικητικό σφάλμα από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Νότιας Αφρικής, αλλά να δούμε αν θα είναι, αν πρόκειται για κάτι τέτοιο ή πρόκειται για κάτι άλλο. Μην ξεχνάμε ότι είναι το Μουντιάλ του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι το Μουντιάλ του Ντόναλντ Τραμπ, παιδιά, και είμαστε πάρα πολύ σίγουροι ότι, και σίγουρες ότι τίποτα δεν θα πάει καλά. Ότι μάλλον ελάχιστα πράγματα μπορεί να πάνε καλά. Ρε Αθανασία, σε παρακαλώ. Λοιπόν, οπότε από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε και ένα αφιέρωμα στην Αυγή, να ξέρετε, για το Μουντιάλ. Και από την ερχόμενη εβδομάδα, από τη Δευτέρα, 8 του μήνα, θα έχουμε και περισσότερο χρόνο αφιερωμένο στο Μουντιάλ και στα όσα θα συμβούν ή συμβαίνουν ήδη γύρω από το παγκόσμιο κύπελο, όχι μόνο δηλαδή τα αγωνιστικά, έτσι, αλλά και όλο το υπόλοιπο και πολιτικό πλαίσιο και πλαίσιο που αφορά την καταστολή
Θυμάστε τι είχε γίνει πριν από λίγους μήνες με τον Άις και πόσες χώρες έχουν ήδη μάλλον ανάγκασαν την ίδια τη FIFA να ζητήσει να μην πολυμπλέκεται ο Άις τα πόδια τους εκεί που γίνονται οι αγώνες. Σιγά που θα ακούσει ο Τραμπ τώρα τον Γιάννη Ινφαντίνο. Έχουμε να δούμε πράγματα και θάματα. Εδώ πίσω στα δικά μας, λοιπόν, να πούμε ότι αύριο ξεκινάει η σειρά των τελικών στην Α1 μπάσκετ των ανδρών, η τελική της Greek Basketball League επίσημα. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει ο Κώστας Σλούκας. Έκανε ατομικό, δύσκολα πολύ να παίξει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, είναι η ενημέρωση που ήρθε πριν από λίγο από τον Εργίνα Ταμάν. Συνεχίζεται λοιπόν με τεμποδίων η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το Game One των τελικών. Κώστας Σλούκας, Νίκος Ρογκαβόπουλος, ατομικό πρόγραμμα και σήμερα έδωσε το update των τραυματισμών ο Εργίνα Ταμάν. Ο Κώστας Λούκας θα το παλέψει μέχρι την τελευταία στιγμή. Η περίπτωση του Ρογκαβόπουλου είναι πιο δύσκολη. Είπε ο Εργίνα Ταμάν ότι έκαναν θεραπεία. Ο Ρογκαβόπουλος νομίζω ότι είναι δύσκολο, ότι δύσκολα θα είναι, αλλά ο Σλούκας νομίζω ότι ίσως υπάρχει μια ευκαιρία αύριο πριν το παιχνίδι να δοκιμάσει και μετά θα αποφασίσουμε αν μπορεί να παίξει και το ρόστερ μας στους ξένους. Για να δούμε. Ελπίζουμε να μην κάνει λάθος εκτίμηση. Έτσι, ούτε ο ίδιος ο μπασκετμπολίστας, ούτε και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και νωρίτερα από ό,τι πρέπει ο Κώστας Σλούκας. Θυμάστε τι έγινε στο Final Four του Βερολίνου, όταν έπαιξε ο Λεσόρ του Βερολίνου. Του Περσινού. Όταν έπαιξε ο Λεσόρ, ενώ δεν ήταν έτοιμος ακόμα και ξανά έκανε rebound στον τραυματισμό και με άλλο πόσο καιρό έξω. Πάνω απ' όλα οι αθλητές, είπαμε, ακόμη και αν οι αθλητές λένε μπαρούφες όπως ο Thomas Walkup, ακόμη και αυτούς τους έχουμε κατά νου. Ο Παναθηναϊκός θα καταλήξει σε ξενοδοχείο καθ' όλη τη διάρκεια των τελικών, αναφέρουν τα ρεπορτάζ. Ο μοναδικός στόχος είναι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Όταν παίξαμε στο κύπελο με πλήρες ρόστερ πήραμε μια ξεκάθαρη νίκη, είπε ο Εργίνα Ταμάν. Και ο Μίτογλου αναφέρθηκε στα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας. Παιδιά, επειδή δεν τα λέω, δεν σημαίνει ότι δεν τα ξέρουμε. Απλά έχω κάνει μια επιλογή τα πολλά πολλά του Γιαννακόπουλου και γενικότερα τα πολλά πολλά των προέδρων να μην τα φέρνουμε στο προσκήνιο. Αλλά τέλος πάντων... Και εδώ ο Μίτογλου αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Γιαννακόπουλου στην προπόνηση της Δευτέρας. Σύμφωνα με κάποια ρεπορτάζ ήταν πάρα πολύ έντονη αυτή η επίσκεψη και η ομιλία του. Και σήμερα στις δηλώσεις του λοιπόν ο Ντίνος Μίτογλου είπε ότι θα ήθελα ό,τι αναφέρθηκε στην προπόνηση από τον Γιαννακόπουλο να μείνει εντός αποδυτηρίων. Αγάπη μου, ποτέ δεν μένουν εντός αποδυτηρίων. Τι εννοείς κι εσύ. Το ξέρεις καλύτερα από εμάς, όπως το ξέρετε και όλοι οι παίκτες καλύτερα από εμάς, ότι δεν μένει τίποτα ποτέ εντός αποδυτηρίων. Στις περιπτώσεις, την πλειοψηφία των περιπτώσεων που αφορούν μεγάλες ομάδες ή και μικρότερες, έτσι. Δυστυχώς. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά δυστυχώς. Είναι θέμα κινήτρου, είπε ο Μίτογλου. Θα πέσουν κορμιά, θα γίνουν μάχες. Ο πιο σκληρός θα επιβιώσει. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας είχε μιλήσει νωρίτερα. Υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερη σειρά μεταξύ δύο ομάδων υψηλού επίπεδου. Έχει και Ολυμπιακός προβλήματα. Δεν θα δώσει το παρόν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ένας από τους κορυφαίους αυτής της χρονιάς και το Final Four για τον Ολυμπιακό έχει ταλαιπωρείται από την οντίτιδα και δεν θα δώσει το παρόν. Ο Μπαρτζόκας αναφέρθηκε στο κίνητρο της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Αυτό αναφέρθηκε και ο Κώστας Παπανικολάου. Είπε ότι εντάξει, άσχετα από το τι έγινε στο Final Four, ναι, κατακτήσαμε το πρωτάθλημα Ευρώπης, αλλά πάντα το θέλουμε, το δικό μας εδώ πρωτάθλημα.
Ο Μπαρτζόκας μίλησε και για την αποθέωση του Άλεκ Πίτερς από τους φιλάθλους, τόσο στο ΣΕΦ, αλλά και όταν πήγαν και τον επισκέφτηκαν και σπίτι του 40-50 φιλάθλοι τον Άλεκ Πίτερς για να του ζητήσουν να μείνει στην Ελλάδα. Και είπε ο Μπαρτζόκας είναι απόλυτος επαγγελματίας, το έχει αποδείξει τα 4 χρόνια που είναι στον Ολυμπιακό. Είναι λάθος να δώσουμε έμφαση εκεί. Έχει δείξει ότι δεν επηρεάζεται από αυτά. Σε όλη η ομάδα πρέπει να έχει κίνητρο και θα έχει. Όσον αφορά την εκδήλωση αγάπης, είναι σε μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει πετύχει σημαντικά πράγματα και ο βασικός κορμός έχει μεγάλη αλληλεπίδραση με τους οπαδούς. Για το κίνητρο της κατάκτησης του πρωταθλήματος μετά την Ευρωλίγκα, είπε ο Μπαρτζόκας ότι ανησυχία δεν υπάρχει. Έχουμε την έννοια μας ότι πάντα διαμορφώνεται μια κατάσταση από το αποτέλεσμα. Το κυνηγούσαμε και έχουμε δώσει έμφαση εδώ. Είναι ένας τίτλος, ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και θέλουμε να το κατακτήσουμε. Εννοείται ότι πρώτος μας στόχος ήταν η Ευρωλίγκα. Είμαστε αίτητοι όλη τη χρονιά. Νομίζουμε ότι έχουμε καλές πιθανότητες για να το κατακτήσουμε. Το πλεονέκτημα έδρας μένει να το αποδείξουμε. Και πάνω κάτω σε αυτό το κλίμα κινήθηκε και ο Κώστας Παπανικολάου. Θέλουμε, είπε, να τελειώσουμε τη χρονιά με νίκη. Είμαστε επαγγελματίες αθλητές και στόχος μας είναι στον πρωταθλητισμό να κυνηγήσουμε όσες περισσότερες επιτυχίες και τίτλους μπορούμε. Μπροστά μας έχουμε ακόμη μια ευκαιρία, χωρίς εντάσεις όπως διαπιστώνετε, έτσι, δηλώσεις προπονητών και αθλητών. Σε αυτούς θέλουμε να στεκόμαστε και όχι στα καραγκιουζιλίκια των Προέδρων, ό,τι όποιας απόχρωσης πρόεδροι και αν είναι.

0: σου κάνει, πού πας? Πού έρχεσαι και ορφεύγες?
1: Προσπαθούσα να κάτσω για διάβασμα. Μάνος μου ταξίδε βαλάνα. Περίμενα πότε θα βγω για να παίξω με φίλους μου μπαλά. Στοιχήματα, τσάρκες και φάρσες.

Και μας θυμούν την προγονή. Πως να ξεχαστούν τόση φωνή. Κι οι μέρες που λιώναν σαν χιονί. Και θα τους γελάνε ακόμη. Κι άμα ξέχνιαμε συγγνώμη. Πως να ξεχαστούν τόση φωνή. Κι οι μέρες που λιώναν σαν χιονί. Και θα τους γελάνε ακόμη. Κι άμα ξέχνιαμε συγγνώμη. Κι άμα ξέχνιαμε συγγνώμη. Κι άμα ξέχνιαμε συγγνώμη.

καλύτερα. Κι έτσι άνθρωποι σήμερα αχάσουν τις ρίζες, κοιτάνε το βίο σαν χειμερά. Νομίζουν πως έχουν τα πάντα, μα δεν ήταν τίποτα. Ψυγεία γεμάτα μάχριστα αντικείμενα. Μικροπλαστικά και ορμόνες αλλάξαν οι ανάγκες κυρώλοι μας. Γιατί να τα τρώμε, μας τρώνε.

Λοιπόν, όσο εσείς μιλάτε, ο κύριος Ηλιόπουλος κάνει μεταγραφές. Εδώ, πριν πω για τις μεταγραφές, να πούμε βεβαίως ότι και η ΑΕΚ, όπως και σύσσωμο το ελληνικό ποδόσφαιρο, θρηνούν την απώλεια ενός νέου ανθρώπου, ενός αθλητή, ενός ποδοσφαιριστή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που έγινε. Πάλεψε να κρατηθεί, αλλά δεν τα κατάφερε, και όλοι οι πάντες έβγαλαν ανακοινώσεις για το Μάριο, έβγαλαν ανακοινώσεις από την UEFA και την ΕΠΟ μέχρι τον ΨΑΠ, που ήταν πολύ συγκινητικό το μήνυμα των παιδιών, των ποδοσφαιριστών και των ποδοσφαιριστριών. Θα θυμόμαστε πάντα μαχητή. Όλοι μιλούν για το ήθος που έδειχνε αυτό το παιδί, ο Μάριος Οικονόμου, τον τρόπο που αντιμετώπιζε το ποδόσφαιρο. Γεννήθηκε στις 6 του Οκτώβρη του 1992 στα Γιάννενα. Ξεκίνησε το 11 την επαγγελματική του καριέρα από τον ΠΑΣ. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Κάλιαρη, στην Πολόνια, στη ΣΠΑΛ, στην Μπάρι, αρκετά χρόνια στην Ιταλία, για να έρθει στην ΑΕΚ και έπειτα να φύγει ξανά για Κοπεχάγη και Σαμπντόρια. Γύρισε και έκλεισε την καριέρα του στον Πανετολικό, ενώ με την Κοπεχάγη είχε πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος Δανίας στη σεζόν 21-22, κατέγραψε και συνολικά 6 συμμετοχές με την Εθνική των Ανδρών, στην οποία έκανε τον ντεμπούτο του στις 24 του Μάρτη του 26 στο 2-1 κόντρα στο Μαυροβούνιο. Κρυμακιάδικο. Εντελώς κρυμακιάδικο, γι' αυτό σας λέω, παιδιά, εσείς που γράφετε πανελλήνιες και νομίζετε ότι ζείτε την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής σας. Ψυχραιμία, μόλις ξεκίνησε η ζωή σας, αλήθεια. Μόλις ξεκίνησε και έχει πάρα πολύ. Μια ζωή μας έχουν δώσει να ζήσουμε, έτσι, μάγκες και μαγκίτισες. Μια ζωή μας έχουν δώσει να ζήσουμε. Δεν είναι απόλυτο το ότι αν τη ζήσουμε σύμφωνα με τον τρόπο που μας έχει βάλει το σύστημα μέσα να τη ζούμε και να παλεύουμε για να την κάνουμε καλύτερη, θα γίνει και καλύτερη. Ας έχουμε αυτό στο μυαλό μας, γιατί είναι πολύ δύσκολη η καιρή και πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση βλέπουμε και στη νεολαία μας. Όχι ρε εσείς, άμα είστε εσείς απογοητευμένοι, εμείς τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή εγώ και η Νικολέτα εδώ πέρα που εξετάζουμε το ενδεχόμενο να πάμε να ανοίξουμε ένα σουβλατζίδικο στην Ακαμάτρα και να βάζουμε αγκούρια και ντομάτες το χειμώνα. Της λέω, δεν μπορώ να μείνω εκτός Αθήνας όμως. Πώς θα το κάνουμε? Δεν γίνεται. Δεν φεύγω εγώ από την Αθηνούλα ποτέ. Σήμερα, μην ξεχνιέστε, σήμερα στις 5 στο Μοναστηράκι, συγκέντρωση διαμαρτυρίας από το March του Γκάζα Γκρις. Γιατί αύριο έρχεται στην Αθήνα το Κρουάζ Γερόπλιο, το Crown Iris, που ξέρετε ποιο είναι, αυτό που μεταφέρει τους Ισραηλινούς στρατιώτες εκεί που το προηγούμενο διάστημα σκοτώνουν μωρά και ξεκυλιάζουν αμάχους και γυναίκες και παιδάκια και άνδρες. Πρέπει να κάνουν ένα διάλειμμα τα αγόρια, πρέπει να πάρουν μια ανάσα, πρέπει να ξεκουραστούν. Τους παίρνει λοιπόν το Crown Iris και γυρνάει σε διάφορες χώρες και φτάνει ξανά στην Αθήνα, στο Πειραιά. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες γράφουν τα παιδιά από το Μάρι του Γκάζα δεν είναι καλοδεχούμενοι στη χώρα, δεν θα έπρεπε να έχουμε καμία σχέση με γενοκτόνους. Αυτό παρεμπιπτόντος, έτσι, πρέπει λίγο να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας, ότι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που λένε, και αναφέρομαι και στις πολιτικές έτσι, παρατάξεις, που λένε ότι σταματήστε τη συνεργασία με το Ισραήλ. Σταματήστε τη συνεργασία με το Ισραήλ. Δεν θέλουμε καμία συνεργασία με το Ισραήλ. Βγαίνουν ξανά καταγγελίες από τον Global Summit Flotilla για τους βιασμούς και τα βασανιστήρια. Πηγαίνουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τα παιδιά, δεν μπορούμε εδώ να κλείνουμε τα μάτια και να λέμε εντάξει, ναι, αλλά έχουμε μια καλή σχέση με τον Νετανιάχου. Λοιπόν, συνεχίζω εδώ το κείμενο. Συγκεντρώσει για το Crown Iris φέτος δεν πρέπει να τελειώνουν με την αποβίβαση ή μη στα λιμάνια. Πρέπει να είναι διαρκείς και πολύμορφες, να γεμίσουν οι τείχοι συνθήματα, να γεμίσουν τα νησιά πολύγλωσσα, αυτοκόλλητα και αφίσες, να ενημερωθούν και να καταγραφούν τα μαγαζιά που συνεργάζονται με τους γενοκτόνους, να γίνει πράξη το σύνθημα «Ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών».
Αυτή τη δράση μας δεν μπορούν να την καταστήλουν, γιατί οι πόλεις, τα νησιά και τα λιμάνια ανήκουν σε εμάς που ζούμε, που δουλεύουμε, που κοινωνικοποιούμαστε σε αυτά. Δεν ανήκουν ούτε στους Ισραηλινούς στρατιώτες και εταιρείες, ούτε στην αστυνομία. Ο Μάρς του Γκάζα Γκρις καλούμε σε συγκέντρωση στις 5 στο Μοναστηράκι, στην καρδιά της τουριστικής Αθήνας, ώστε να επικοινωνήσουμε τα παραπάνω. Στεκόμαστε αλληλέγγυες και στηρίζουμε κάθε συγκέντρωση ενάντια στο Κρόουν και καλούμε τον κόσμο, επ' αφορμή αυτών, να μετατρέψει τις συγκεντρώσεις αυτές σε σημεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, στο Λίβανο και σε κάθε λαό που μάχεται ενάντια στο σκοτάδι της πολεμικής επιβολής. Σήμερα στις 5 στο Μοναστηράκι, στην Αθήνα ο Ζουμπκόφ για εξετάσεις και υπογραφές. Πώς πάει από το ένα θεματάκι στο άλλο, τέλειο. Για την ΑΕΚ είναι αυτό. Πρώτη είναι έτοιμη, δεν έχει ανακοινωθεί αυτή η μεταγραφή, που θα είναι μια εξαιρετική κίνηση από την πλευρά της ΑΕΚ. Έχει συμφωνήσει, είναι έτοιμη να ανακοινώσει την πρώτη καλοκαιρινή της ωστόσο κίνηση. Έχει συμφωνήσει να εντάξει το δυναμικό της τον Ολεξάνδρ Ζουμπκόφ. Έχει φτάσει σε συμφωνία με την Τραμπζονσπορ για την απόκτηση του Ουκρανού δεξίου εξτρέμ, 29 ετών, βρίσκεται ήδη στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις να υπογράψει το συμβόλαιό του με το δικέφαλο, το οποίο θα είναι τετραετούς διάρκειας, με το κόστος της μεταγραφής να φτάνει στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Και ένας χαμός με εκατομμύρια ευρώ, ξέρετε που αλλού παίζει, παιδιά. Παίζει, λένε και είπαν οι συνάδελφοι πριν από λίγη ώρα στο Sport 24, στα γλυκά μάτια που κάνει ο Άρης για να αποκτήσει το σπανούλι. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσαν λοιπόν, οι Θεσσαλονικείς προσέφεραν μυθική πρόταση στο Βασίλη Σπανούλη, που αγγίζει τις προτάσεις ομάδων της Ευρωλίγκας. Μάλιστα, λέει, του προσφέρουν ακόμη και ιδιωτικό αεροπλάνο για όλες τις μετακινήσεις. Και πλέον υπόθηκε ότι το αγωνιστικό μπάτζετ του Άρη θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι χρηματικές απολαύες του Σπανούλη θα είναι 2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αυτό που λέμε, ότι μπαίνουν γερά στο παιχνίδι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, παιδιά. Όσον αφορά τώρα τον Παναθηναϊκό, έρχονται οι Σέρβοι να στείλουν, όχι να στείλουν, να κάνουν λόγο, να γράψουν για μια τεράστια πρόταση από τον Παναθηναϊκό στο Ζότς, στον Ζέλικο Μπράντοβιτς, προκειμένου να τον πείσουν να επιστρέψει στην Αθήνα. Η Meridian Sport αναφέρει συγκεκριμένα η εφημερίδα ότι ο άρχοντας των δαχτυλιδιών έχει στα χέρια του πρόταση για 2 χρόνια. Πόσα λες, ρε Νικολέτα, πόσα θα πάρει για 2 χρόνια, εάν υπάρχει αυτό και τη δεχτεί? 10 εκατομμύρια. 5 το χρόνο. Βγαίνει ή να του δανείσουμε? 10 εκατομμύρια. Θυμίσουμε ότι έχει φύγει στη μέση της σεζόν από την Παρτίζαν, έπειτα από περίπου 4 χρόνια στη Σερβία, μετά την 7ετή παρουσία του στη Φενέρ. Και είναι εκ των κορυφαίων προπονητών στην ιστορία του μπάσκετ. Έχει μεγαλουργήσει στο παρελθόν με τον Παναθηναϊκό από το 99 μέχρι το 12, όταν κατέκτησε τις 5 από τις 7 Ευρωλίγκες των Πράσινων και τις 5 από τις 9 της προπονητικής του καριέρας. Ο Νίκος λέει, και με αυτό θα κλείσουμε, να προσέχετε εκεί στο Μοναστηράκι. Οι Ισραηλινοί πες να είναι πλειοψηφία στην περιοχή. Ακριβώς, και στο Μοναστηράκι, στο Ψηρή, εκεί τριγύρω, ένας κακός χαμός. Πάμε να φύγουμε. Έρχεται Μελίνα Βελιμέζη με το Δελτίο Ειδήσεων και έπειτα η Μαρία Θανασούλια. Εμείς θα τα πούμε αύριο τη γνωστή ώρα πια, στις 4 το απόγευμα. Ήταν η Μελίνα Βελιμέζη στη ρύθμιση του... Α, ωραία μπλούζα, τι φοράς, για να σε δω. Για γύρνα. Just πίτσι. Τι πίτσι, μωρέ. Πίτσι, πίτσι. Ολόκληρη γυναίκα, πίτσι. Και κροπ λέγεται αυτό το στυλάκι. Just Pitchy έρχεται, το Just Pitchy. Σε λίγα λεπτά μαζί σας. Παντελής Δαβανέλος στην επικοινωνία, με Νικολέτα Τσουραμάνη στη ρύθμιση του ήχου, η Αλέκα Ζουμίτα στο μικρόφωνο. Καλό απόγευμα.

0: στο κόκκινο.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Η ώρα είναι 5. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 5 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σάλλως μετά την νέα παρέμβαση του Νταλντήλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών, σε δήλωσή του στην εφημερίδα των συντακτών, ο ιδρυτής της Intellexa, που εμπορεύεται το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator και έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως για τις υποκλοπές, ξεκαθαρίζει ότι η εταιρεία ουδέποτε λειτουργήσε κάποιο λογισμικό στην Ελλάδα παρά μόνο το πούλησε σε κρατικές υπηρεσίες. Ενώ καταφέρεται κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, λέγοντας ότι οι δηλώσεις του δεν συνιστούν κράτος δικαίου και προειδοποιεί ότι στην εκδίκαση της έφεσης θα καλέσουμε όλους τους σχετικούς μάρτυρες. Σφοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζει τα προκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, σημειώνοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίζει να σιωπά και καλεί τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου να καλέσει άμεσα τον κ. Ντήλιαν να καταθέσει όσα γνωρίζει. Σε τροχιά αρχιοθέτησης, η δικογραφία που είχε σχηματιστεί για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, ο αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν δεν θεμελιώνουν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων από τους δύο πολιτικούς και εισηγήθηκε να τεθεί υπόθεση στο αρχείο. Την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η κυβερνητική παράταξη, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε πάλι για παθογένειες δεκαετιών, αλλά και για μεγάλες μεταρρυθμίσεις και τολμηρές τομές, αναφερόμενος και στην αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών. Την ερχόμενη Πέμπτη, η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής θα αποφασίσει για την έναρξη των διαδικασιών της συνταγματικής αναθεώρησης. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών του κόμματος. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Νασού Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Μερόπη Τζούφη, Δεάνο Φωτίου και Χουσέιν Τζεϊμπέκ, οι οποίοι ανεξαρτητοποιήθηκαν, ενώ η Έφη Αξιόγλου παραιτήθηκε από βουλευτρία. Την έδρα της καταλαμβάνει ως ανεξάρτητος βουλευτής ο Γιάννης Δραγασάκης. Αποτροπιασμό και σοκ προκαλούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σωρό της 39χρονης μητέρας δύο παιδιών από την Καλαμάτα που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η γυναίκα δέχτηκε 45 μαχαιριές από τον δράστη, ενώ εντοπίστηκαν πάρα πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια της. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οδηγήθηκε το μεσημέρι ο 41χρονος γυναικοκτόνος. Απορριπτική ήταν η πρόταση της εισαγγελέως ως προς τις παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας από το Ελληνικό Δημόσιο και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αύριο συνεχίζονται οι τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης αναφορικά με τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Στο 5% αυξήθηκε το Μάιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, την ώρα που στην Ευρωζώνη διαμορφώνεται στο 3,2%. Αύξηση περίπου 85% έχουν καταγράψει οι ζητούμενες τιμές κατοικιών στην Ελλάδα από το 2016, σύμφωνα με ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οποία βασίστηκε και σε δεδομένα της πλατφόρμας Πιτόγατος. Τον ρόλο του αναπληρωματικού μέλου στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναλαμβάνει επίσημα ο αντιπρόεδρος της Ευρωομάδας της Αριστεράς και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Κώστας Αρβανίτης. Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου. Υπήρξε μια από τις πιο γνωστές παρουσίες της ελληνικής δημοσιογραφίας, με μακρά πορεία στον έντυπο ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό τύπο. Παράλληλα, είχε ενεργό πολιτική δράση, διατέλεσε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012 έως το 2023. Ο Νάσος Αθανασίου υπήρξε ένας πρωτοπόρος δημοσιογράφος της ελληνικής τηλεόρασης, με ξεχωριστή παρουσία και στίγμα, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη συλληπιτήρια ανακοίνωσή του. Ο Νάσος άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη δημοσιογραφία, ενώ υπηρέτησε με συνέπεια το δημόσιο βίο και παρέμεινε πίστος στις αρχές και στις αξίες του, αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελος, στο συλληπιτήριο μήνυμά του. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών η Ελένη Πορτάλιου, ομότιμη καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτορών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και αγωνίστρια της αριστεράς στις δημοτικές εκλογές του 2010. Ήταν επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης και υποψήφια δήμαρχος για το Δήμο Αθηναίων. Η Ελένη Πορτάλιου υπήρξε μια διανοούμενη της αριστεράς που συνδύαζε τη στέρεη θεωρητική συγκρότηση με τους κοινωνικούς, συνδικαλιστικούς και πολιτικούς αγώνες, αναφέρει σε συλληπιτήρια ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Με την εξέταση του μαθήματος της άλγεβρας συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλήνιες για τους μαθητές στο Νεπάλ. Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειόμενων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες. Στη διεθνή επικαιρότητα, από μια κλωστή κρέμεται η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων του Ισραήλ στο Λίβανο. Σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα συνεχίζονται στις περιοχές της Ναμπατίγια και της Τύρου. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο θα συνεχιστούν υπό οποιασδήποτε συνθήκες, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι οι επιθέσεις μπορεί να επεκταθούν ανάλογα με τις εξελίξεις στα σύνορα. Την ίδια ώρα ξεκινά στην Ουάσιγκτον νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Στις αθλητικές ειδήσεις, αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοπάνων στα Ιωάννινα τελείται η κηδεία του ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου, όπως πέθανε σε ηλικία 33 ετών, ύστερα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με μοτοσυκλέτα στα Ιωάννινα. Σύλλογοι, φορείς και άνθρωποι του ποδοσφαίρου εξέβρασαν τη θλίψη τους για την απώλειά του, συλληπιτήρια σε ανακοινώσεις και από UEFA, ΕΠΟ, ποδοσφαιρικούς συλλόγους και πρώην συμπαίκτες του.
0: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της υπηρετικής χώρας, από αργά τη νύχτα βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Έως 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Είναι η Σοφία Ξερικού μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Παντελής Νταβανέλλος στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-32-17-7-7-7 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, το στέλνετε στο 698-58-7-0-0-59. Να έχετε έναν πολύ καλό μήνα, να έχετε μια καλή εβδομάδα. Γιατί δεν τα είπαμε και χθες, αυτό ελπίζουμε όλοι και όλες. Σε έναν καλό μήνα, ήταν λίγο αγριοπός ο Μάιος. Εμένα μου άφησε και μια αλλεργία. Είναι αυτό, πώς έλεγε η Δημουλά, είναι που πάντα βιάζεται η άνοιξη, είναι που πάντα αργεί η διάθεσή μου. Με μένα έχει πάει λίγο ανάποδα αυτό. Καθυστέρησα την άνοιξη και ήρθε τώρα. Οπότε, αν ξαφνικά σταματήσετε να με ακούτε στον αέρα, μπορεί να έχω πέσει να κοιμάμαι από τα αντισταμινικά. Θα πω εδώ πέρα στη Σοφία να βάλει κάτι δυνατό. Είναι τώρα ένα τριήμερο αυτό το οποίο δεν μας αφήνει και με φοβερές ειδήσεις. Και γιατί σε αυτήν την εκπομπή έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το θέμα. Η νέα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, αυτή η γυναικοκτονία που μας συγκλώνησε για ακόμα μια φορά, δεν είναι ένα ακόμα οικογενειακό δράμα, δεν είναι μια κακή στιγμή, δεν είναι ένας καυγάς που ξέφυγε, όλα αυτά που ακούμε. Είναι ακόμα μια υπόθεση έμφυλης βίας που καταλήγει στη δολοφονία μιας γυναίκας από το σύζυγό της, μιας 39χρονης μητέρας δύο παιδιών, που δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της, λίγα μέτρα μακριά από τα παιδιά της. Και κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, η κοινωνία μοιάζει να σοκάρεται στιγμιαία, αλλά πολύ γρήγορα αρχίζει η ίδια κουβέντα και αρχίζει και από τα μέσα ενημέρωσης, τι είχε συμβεί μεταξύ τους, τι λένε οι γείτονες, τον είχε απατήσει, αν έδινε δικαιώματα, αν αυτός ήταν καλός άνθρωπος κατά βάθος. Δηλαδή, αντί να συζητάμε για τη γυναικοκτονία, για την αφαίρεση μιας ζωής, ψάχνουμε τρόπο να τη δικαιολογήσουμε τελικά. Σε αυτή την υπόθεση, ο δράστης φέρεται να είπε ότι η γυναίκα τον απάτησε, ακόμα και αν ίσχυε κάτι τέτοιο που δεν προκύπτει, αλλά ακόμα και αν ίσχυε. Από πότε η απιστία αποτελεί ελαφρυντικό για φόνο? Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα, ότι βαθιά μέσα σε ένα κομμάτι της κοινωνίας εξακολουθεί να υπάρχει η ιδέα πως η γυναίκα είναι κτήμα, ότι αν φύγει, αν αντιδράσει, αν θέλει να χωρίσει, αν αποφασίσει να προχωρήσει τη ζωή της με έναν άλλο σύντροφο, τότε αυτό η κοινωνία το μεταφράζει ως πρόκληση. Και κάπως έτσι αυτό που λέμε victim blaming, το να κατηγορώ το θύμα, γίνεται αυτόματο. Η ευθύνη μετατοπίζεται από το δράστη στο θύμα, και την ίδια στιγμή βέβαια και σε αυτή την περίπτωση έχουμε στοιχεία που δείχνουν ψυχρότητα και πιθανό προσχεδιασμό. Τα δύο παιδιά τα οποία κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο και εξετάζεται αν τους είχε δοθεί κάποια ουσία για να μην ξυπνήσουν. Ο ίδιος να υποστηρίζει ότι πάλεψαν και ότι εκείνη κρατούσε μαχαίρι, όμως σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν έφερε αμυντικά τραύματα. Και αυτό έχει σημασία γιατί σε πολλές γυναικοκτονίες βλέπουμε το ίδιο μοτίβο. Ο δράστης να προσπαθεί να παρουσιάσει τη δολοφονία σαν ξέσπασμα, σαν, βάλτε 100 εισαγωγικά σε αυτό, έγκλημα πάθους. Θυμάστε κιόλας, και βέβαια η απευθείας ομολογία, θυμάστε τι έλεγε και ο αστυνομικός σύμβουλος ο Μπαλάσκας τότε για τον Μπάμπη που είχε δολοφονήσει την Κάρολαϊν. Έλεγε ότι άμα το ομολογούσε αμέσως, θα έπεφτε στα μαλακά. Εδώ λοιπόν χρειάζεται να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε λέξεις που θολώνουν την πραγματικότητα, να το λέμε με το όνομά του και θεσμικά, νομικά, αλλά και στο δημόσιο λόγο. Είναι γυναικοκτονίες, δεν μιλάμε για οικογενειακές τραγωδίες, δεν μιλάμε για τίποτα άλλο, και ο όρος δεν είναι ιδεολογική υπερβολή. Περιγράφει τη δολοφονία μιας γυναίκας ακριβώς επειδή είναι γυναίκα και επειδή κάποιος θεωρεί ότι έχει εξουσία πάνω στη ζωή της. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, πάνω από τις μισές δολοφονίες γυναικών παγκοσμίως διαπράττονται από νυν ή πρώην συντρόφους ή μέλη της οικογένειας. Και αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή την εξουσιαστική σχέση στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. Και στην Ελλάδα βλέπουμε επαναλαμβανόμενα το ίδιο μοτίβο. Ζήλια, έλεγχος, κακοποίηση, απειλές, μια γυναίκα που φοβάται και προσπαθεί να φύγει και τελικά δολοφονείται. Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι πολλές φορές γύρω από αυτά τα εγκλήματα υπάρχει σιωπή. Γείτονες που άκουγαν αλλά δεν ήθελαν να μπλέξουν, οικογένειες που έλεγαν μην το διαλύσετε για τα παιδιά, φίλοι που θεωρούσαν ότι η ζήλια είναι ένδειξη ενδιαφέροντος και αγάπης.
Και στην Καλαμάτα είχαμε γείτονες που κάλεσαν την αστυνομία και αυτό είναι σημαντικό. Μία μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση. Πλέον οι κοινωνίες έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν ότι όλοι αυτοί οι καυγάδες μπορούν πολύ εύκολα να καταλήξουν σε μία γυναικοκτονία. Και όπως αποδείχθηκε, λίγα λεπτά αρκούν για να χαθεί μια ζωή. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι μόνο το τι έγινε εμπροκειμένο, είναι πώς η κοινωνία συνεχίζει να παράγει τέτοιες αντιλήψεις, γιατί μεγαλώνουν ακόμα άντρες με την αίσθηση ότι η απόρριψη είναι ταπείνωση, ότι ο έλεγχος είναι αγάπη, ότι οι γυναίκες ανήκουμε σε κάποιον. Όσα αυτά δεν αλλάζουν, οι γυναικοκτονίες δεν θα είναι μεμονωμένα περιστατικά, είναι η πιο ακραία μορφή μιας κουλτούρας βίας που υπάρχει ήδη γύρω μας, απλώς συνήθως δεν τη βλέπουμε μέχρι να είναι αργά.

Και μία ακόμα δυσάρεστη είδηση έφυγε από τη ζωή. Ελένη Πορτάλιου, μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς, αφήνοντας πίσω της ένα αποτύπωμα που δύσκολα χώρα σε τυπικά πολιτικά βιογραφικά. Αρχιτεκτόνισσα, ομότιμη καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αγωνίστρια της αριστεράς. Ανήκε σε εκείνη τη γενιά διανοουμένων που δεν αντιμετώπιζαν την πολιτική ως επάγγελμα, αλλά σε μια διαρκή δημόσια στάση. Για δεκαετίες κινήθηκε στο χώρο της ανανεωτικής αριστεράς. Δεν εγκατέλειψε ποτέ ζητήματα που θεωρούσε κεντρικά, το δικαίωμα στην πόλη, το δημόσιο χώρο, το περιβάλλον, την υπεράσπιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου και τις κοινωνικές αντιστάσεις απέναντι σε μια ζωή εμπορευματοποιημένη. Ως επικεφαλής της ανοιχτής πόλης επιχείρησε να φέρει στο επίκεντρο μια διαφορετική αντίληψη για την πόλη, όχι ως real estate, πεδίο επενδύσεων και τουριστικής βιτρίνας, αυτά που βλέπουμε τώρα, αλλά ως ζωντανό δημόσιο χώρο κοινωνικής συνύπαρξης και πολιτικής διεκδίκησης. Και πόσο σημαντική είναι αυτή η αντίληψη για την πόλη, όταν οι πόλεις μας, αυτό πόσες φορές το έχουμε πει, έχουν γίνει πλέον Disneyland για τουρίστες. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από το νέο άλμπουμ του Κωστή, από το Fake Volan. Ακούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ένα άλμπουμ που πολύ μου έχει αρέσει. Τώρα θα ακούσουμε τις Χαμένες Μέρες, εδώ με τις Κιαδαρέσες.

Πού είστε, για στείλτε μας κανένα μήνυμα να μας πείτε κιόλας πώς περάσατε, τι κάνατε αυτό το Σαββατοκύριακο. Γιατί θα σας πω άλλοι τι έκαναν αυτό το Σαββατοκύριακο και συζητήθηκε πάρα πολύ. Για στείλτε μας κανένα μηνυματάκι στο 698-58-7059 στο Viber. Λοιπόν, έγινε ένας γάμος λοιπόν υψηλής δημοσιότητας στην Πύλο και έχει προκαλέσει αντιδράσεις και δημόσια συζήτηση γύρω από τη χρήση αρχαιολογικών χώρων για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Παντρεύτηκε η Αμαλία Κωστοπούλου, η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και τη Τζέννη Μπαλατσινού, το Σαββατοκύριακο, στο νιόκαστρο της Πύλου. Όμως αυτή η εικόνα μιας γαμήλιας δεξίωσης μέσα στον αρχαιολογικό χώρο άνοιξε έτσι μια συζήτηση. Ξεκίνησε από την αρχαιολόγο και αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, τη Δέσποινα Κουτσούμπα, η οποία με ανάρτησή της λέει πως η εκδήλωση ξεπέρασε όσα προβλέπονται από την νομοθεσία για τη χρήση μνημείων, κάνοντας λόγο για μια προνομιακή μεταχείριση που δεν θα είχε ένας απλός πολίτης. Μάλιστα, είπε ότι χρησιμοποιήθηκε και αυτό ο όρος της ανάδειξης τοπικής γαστρονομίας, ας πούμε, και χρησιμοποιήθηκε σαν έτσι δικαιολογία. Στο κάστρο στήθηκαν τραπέζια, φωτισμοί, catering και μουσική για περίπου 200 καλεσμένους, ενώ όπως υποστηρίζουν αρχαιολόγοι, μέχρι σήμερα οι άδειες αφορούσαν αποκλειστικά την τέλεση μυστηρίων στην εκκλησία του χώρου, χωρίς δεξιώσεις και με αυστηρούς περιορισμούς. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής επίσημη απάντηση από το Υπουργείο. Ωστόσο, και εμείς έτσι λίγο που ρωτήσαμε σε ένα πρόχειρο ρεπορτάζ, όντως ο χώρος δίνεται, αλλά με περιορισμένο αριθμό ατόμων και με πάρα πολλούς περιορισμούς και ως προς τους στολισμούς και τους φωτισμούς και για το αν θα βάλεις πάτωμα, απαγορεύονται τα ρίζια. Έτσι μας λένε άνθρωποι δηλαδή της περιοχής που έχουν ζητήσει το χώρο για αντίστοιχες εκδηλώσεις. Ανοίγει τώρα μια γενικότερη συζήτηση για το αν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτούς τους χώρους για τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Εν πάση περιπτώσει, οι αρχαιολογικοί χώροι όπως τα κάστρα χρησιμοποιούνται και για πολιτιστικές εκδηλώσεις και για συναυλίες. Το θέμα είναι αν μπορεί ένας ιδιώτης να χρησιμοποιεί τους χώρους για μια προσωπική του δεξίωση και αν είναι ισότιμα αντιμετωπίζονται αυτά τα αιτήματα ή αν υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά αναλόγως του ποιος ζητά έναν αρχαιολογικό χώρο. Δεν έχουμε επίσημες απαντήσεις σχετικά με τις διαδικασίες. Μπορεί να έχουν

0: ελκυστικός για εκδηλώσεις. Γενικότερα είναι ένα ζήτημα τώρα αυτό. Πάρα πολλοί επιλέγουν παλιά κάστρα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, παλιά κάστρα, παλάτια, αρχαιολογικούς χώρους για να τελέσουν τους γάμους τους. Είναι ένα ερώτημα τώρα εδώ, πώς χρησιμοποιούνται, με ποιους όρους χρησιμοποιούνται και αν είναι προσβάσιμοι σε όποιον, όποια τα ζητήσει, εφόσον βέβαια πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτουν οι υπηρεσίες. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει να κάνει με τους συγκεκριμένους ή να είναι καλά οι άνθρωποι, δύο νέοι άνθρωποι ξεκινούν τη ζωή τους. Έχει να κάνει όμως με το αν υπάρχουν, όπως καταγγέλλεται, δύο μέτρα και δύο σταθμά ως προς την παραχώρηση των αρχαιολογικών χώρων για τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Στο κόκκινο.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
3: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ακούμε το «Σε παντρεύω» με απέργη Σαντώνης Λουκία Λευρά, έτσι, γιατί ήταν μια αφορμή να ακούσουμε μια κομματάρα, όχι για κανέναν άλλο λόγο.

0: σε παντρεύομαι.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, κόκκινο ακούτε, 698-58-700-59 είναι ο αριθμός μας στο Viber για να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία μας έρχονται. Και λέει η Μαρία, είδα την Ιφηγένεια Ναυλίδη, καλή, με καλή μετάφραση. Όσο για τον αρχαιολογικό χώρο της Πύλου, τι να πω, νιώθουμε θλίψη για το γεγονός τόσο σπουδαίοι αυτοί, χάσαμε το μέτρο, ντροπή μας. Η Αθανασία λέει, τόσα ξοκλήσια, τόσα δημαρχία σε χωριουδάκια, στον αρχαιολογικό χώρο ο γάμος, έλα τώρα με τους ξυπασμένους, θα χρησιμοποιήθηκε και η οικογενειακή σχέση με την κυβέρνηση. Αλήθεια, ο υπουργός παρευρέθηκε στην καταπάτηση του χώρου. Κοίτα τώρα, ο υπουργός φαντάζομαι εννοεί τον Κικίλια, όχι την υπουργό πολιτισμού, δεν ξέρω αν την είχαν καλέσει ή αν παρευρέθηκε. Δεν ξέρουμε αν είναι καταπάτηση. Σου λέω, ο χώρος δίνεται και πολλοί χώροι δίνονται για εκδηλώσεις. Το θέμα είναι αν δίνεται με τους ίδιους όρους. Δηλαδή, εμείς που ρωτήσαμε διάφορους εκεί κάτω στην περιοχή που είχαν ζητήσει το χώρο, τους έλεγαν ότι μέχρι 100 άτομα, όχι ρίζια, όχι φώτα, όχι πατώματα, όχι στολισμοί. Οπότε αυτό μένει να διευκρινιστεί. Να το δούμε τώρα για τα ξοκλήσια, για τα χωριουδάκια, για όλα αυτά. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Και ειδικά αν έχει τα λεφτά που έχουν οι συγκεκριμένοι, μπορείς να κάνεις και μια υπερπαραγωγή και να, πώς το λένε, να τροφοδοτήσεις και όλο το χωριό και να γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα και κοινωνικό, ρε παιδί μου, μια έτσι με προσφορά. Λοιπόν, σας έλεγε η Αλέκα πριν για την πορεία, για τη συγκέντρωση μάλλον του Μάρτς του Γκάζα με αφορμή το Crown Iris. Δεν είναι σήμερα, είναι αύριο στις 5, οπότε να το σημειώσετε και αυτό. Αύριο στις 5 είναι η συγκέντρωση στο μοναστηράκι του Μάρτς του Γκάζα. Λοιπόν, είχαμε και Πανσέλινο, είχαμε τον Μπλε Φεγγάρι και ο Παύλος Παυλίδης επέλεξε αυτή τη νύχτα του Μπλε Φεγγαριού για να κυκλοφορήσει τη δική του Πανσέλινο, το δεύτερο σίγγλ από το νέο άλμπουμ που ετοιμάζει. Έτσι είναι πολύ ατμοσφαιρικό και το βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία Χάρη Λαγκούση και το εξώφυλλο της κυκλοφορίας έχει την υπογραφή του οικαστικού, του φανταστικού οικαστικού του Στέφανου Ρόκου. Έτσι, αυτές οι συνεργασίες που μας αρέσουν πάρα πολύ, μουσική και εικαστικές τέχνες. Πάμε να ακούσουμε την Πανσέλινο του Παύλου Παυλίδη και επανερχόμαστε να σας πω για το, γιατί είχα μιλήσει για την μουσική του ιδιοφυΐα και την παραγωγική του ιδιοφυΐα, αλλά μιλάμε τώρα για μεγάλο μουλάρι, θα σας πω για τον Kanye West μετά.

Πώς σας φαίνεται η πανσέλινος του Παυλίδη? Αγαπάμε Παύλο Παυλίδη. Γιάννα λέει γλυκό μας μαρουλάκι. Αυτό έτσι με έλεγε η κολλητή της μαμάς μου. Γλυκό μας μαρουλάκι, εδώ είμαστε, εργασία και κόκκινο. Αλλά γιατί σε επιλέγουμε, όχι έτσι? Και εγώ σας επιλέγω, να ξέρετε. Και κουράγιο εκεί στην εργασία. Κουράγιο στην εργασία, τελειώνει όπου να είναι. Ελπίζω να μην είστε καμία απογευματινή βάρδια και να τελειώνετε βράδυ. Να τελειώνει σιγά σιγά η δουλειά και να δίνει τη θέση της στην ξεκούραση. Στην ξεκούραση, για να δείτε και το Pillion. Λοιπόν, το είδα το Pillion, αλλά πριν από το Pillion θα σας πω για τον Kanye West, γιατί υποσχέθηκα ότι θα σας το πω, γιατί θέλω να είμαι δίκαιη. Είχαμε πει εδώ πριν πολλά χρόνια, βέβαια, ότι εντάξει, ήταν ανδιαμφισβήτητος star της hip hop, ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς παραγωγούς της γενιάς του. Μια μουσική ιδιοφυΐα, τον χαρακτήριζαν οι πάντες έτσι. Και πράγματι ήταν ο Kanye West μια μουσική ιδιοφυΐα, αλλά ο άνθρωπος δεν είναι στα καλά του πλέον. Το λέει και ο ίδιος για τον εαυτό του. Αυτοχαρακτηρίζεται θαυμαστής των Ναζί, αντισημίτης. Έβγαλε μια κυκλοφορία όπου χαιρέτιζε τον Χίτλερ. Μιλάμε άντε για. Βέβαια, αντισημίτης, μέχρι να αρχίσουν να αποσύρονται οι χορηγίες και τα εκατομμύρια, γιατί μετά, όπως πολλοί διάφοροι γνωστοί μας, το γύρισε και είπε όχι παιδιά, καμία σχέση, δεν είμαι εγώ αυτό, απλώς λέει είμαι διπολικός και τα λέω αυτά, μην τα λαμβάνετε σοβαρά, το οποίο είναι και μια δήλωση τρομερά προσβλητική και τρομερά άδικη για τους ανθρώπους που παλεύουν με τη διπολική διαταραχή και δεν είναι ούτε αντισημίτες ούτε δηλώνουν θαυμαστές των Ναζί. Μια χαρά, κάνουν τις θεραπείες τους, παίρνουν τις αγωγές τους και είναι απολύτως λειτουργικοί, οπότε είναι χυδαία και η επίκληση σε μια τέτοια νόσο, σε μια ψυχική νόσο, για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Εν πάση περιπτώσει, στην Ευρώπη ακυρώνονται οι εμφανίσεις του η μία μετά την άλλη, έπειτα από αντιδράσεις είτε της εβραϊκής κοινότητας σε κάθε πόλη, είτε όμως και από αντιφασίστες οι οποίοι καλούν σε αντισυγκεντρώσεις, οπότε ακυρώνονται. Βέβαια, εμφανίστηκε στην Κωνσταντινούπολη μπροστά σε 118.000 θεατές σε μία από τις πιο μεγάλες συναυλίες της πρόσφατης καριέρας του. Εντάξει, ο Kanye West τα τελευταία χρόνια είναι μια διαρκής μηχανή πρόκλησης τοξικότητας και σύγχυσης, δηλαδή από τις αντισημιτικές δηλώσεις και τις δημόσιες εξάρσεις υπέρ του Χίτλερ μέχρι τα μπλουζάκια με σβάστικες και τις σχέσεις του με την αμερικανική alt-right, είναι ένα πράγμα πλέον που πραγματικά δεν τιμά καθόλου το παρελθόν του ως σπουδαίος μουσικός παραγωγός. Τι να πούμε, ήρθε πάντως αυτή η αποκαλυπτική συναυλία στην Τουρκία, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι από την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή ταξίδεψαν για να τον δουν από κοντά. Τι να πούμε τώρα, εντάξει, πάντως Βρετανία, Γαλλία, Ελβετία και Ιταλία, οι συναυλίες του ακυρώνονται και μπλοκάρονται για λόγους δημόσιας ασφάλειας και λόγω των αντιδράσεων που προαναφέραμε. Εμείς επιμένουμε... Να, τώρα είναι και η ζουμία απ' έξω, οπότε μια χαρά θα σκάσει αυτό. Επιμένουμε σε μια hip-hop και σε ένα rap το οποίο είναι στη σωστή θέση και της ιστορίας και της πολιτικής. Πάμε να ακούσουμε τη Βαστήλη, τον Στίχημα.

Λοιπόν, το θυμάστε που συζητούσαμε εδώ με τον Ανδρέα Κύρκο και με την Νικολέτα που λέγαμε για το Pillion, για αυτή που είχα δει εγώ το τρέιλερ και είχα πει θέλω να τη δω πάρα πολύ αυτή την ταινία. Μας έλεγε ο Ανδρέας ότι είναι πολύ ωραία ταινία. Την είδα λοιπόν στο Σινόμπο. Υπάρχει στο Σινόμπο, μπορείτε να την βρείτε κι εσείς. Λοιπόν, ξεκινά σαν. Νικολέτα, την είδες? Όχι, λοιπόν, δεν θα κάνω spoiler. Δεν θα κάνω όχι μόνο για την Νικολέτα, ούτε για εσάς, αλλά εντάξει, δεν έχει μια πλοκή η οποία θα σε εκπλήξει, δηλαδή δεν έχει χώρο για spoiler. Κυρίως είναι μια ιστορία που ξεκινά σαν μια ιστορία ερωτικής υποταγής και καταλήγει να είναι κάτι πολύ πιο ανθρώπινο και ευάλωτο. Pillion είναι η θέση του συνοδηγού στη μηχανή. Και αυτό ακριβώς γίνεται ο Colin όταν γνωρίζει τον Ray. Κάποιος ο οποίος αφήνεται να τον οδηγήσουν. Ο Colin είναι ένας εσωστρεφής, αμήχανος νέος υπάλληλος που μοιράζει κλήσεις με ενοχές, βέβαια, αλλά τις μοιράζει και τραγουδά σε μια χοροδία. Λίγο cringe αυτή η χοροδία στην οποία τραγουδάει. Ο Ray αντίθετα μοιάζει να έχει βγει από άλλο ανέκδοτο. Ψηλός, κούκλος, ο Σάσγκαρντ εκεί πέρα, εντάξει παιδιά, δεν καταλαβαίνετε τι. Ψηλός, σιωπηλός, μυστηριώδης, μέλος ενός κλαμπ μοτοσυκλετιστών με μια σχεδόν ζώδη αυτοπεποίθηση. Όταν λοιπόν ο Ray πλησιάζει τον Colin σε ένα μπαρ και του αφήνει ένα σημείωμα για μια πιο ιδιωτική συνάντηση, ο Colin αισθάνεται ότι κάποιος του ανοίγει μια πόρτα προς μια πιο συναρπαστική ζωή. Ξεκινούν μια σχέση BDSM, αυτές σαδομαζοχιστική σχέση, με σαφείς τους όρους εξουσίας. Ο Ray είναι ο κυρίαρχος και ο Colin είναι αυτός που ακολουθεί τους κανόνες. Όμως δεν ενδιαφέρει το Pillion να σε σοκάρει ή να γίνει ένα kink θέαμα, παρά το γεγονός ότι έχει πάρα πολλές σεξουαλικές σκηνές που δεν έχουμε ξαναδεί στο σινεμά. Αυτό που πραγματικά εξερευνά είναι πόσο δύσκολο είναι να αφήσεις κάποιον να σε πλησιάσει πραγματικά, γιατί είναι άλλο έλεγχος, άλλο οικειότητα. Δηλαδή μας δίνει, πέρα από το πώς ορίζει ο καθένας τη σεξουαλικότητά του και πέρα από το ποιο θα είναι το παιχνίδι που θα έχει κάθε σχέση ως προς την εξουσία, η σύνδεση, η συναισθηματική σύνδεση είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο ένας από τους δύο δεν μπορεί καθόλου να συνδεθεί. Ο Χάρι Μέλινγκ δίνει στον Colin μια συγκινητική ευθραυστότητα, αλλά ο Αλεξάνδερ Σάρσγκαρντ είναι η μεγάλη δύναμη της ταινίας. Παίζει με αυτή την επιβλητική του εικόνα πάρα πολύ έξυπνα. Στην αρχή μοιάζει σχεδόν τρομακτικός, σαν κάποιον που κυριαρχεί αυτόματα στο χώρο. Σιγά σιγά όμως αρχίζει να αφήνει να φαίνεται η αμηχανία, η μοναξιά πίσω από μια σκληρή επιφάνεια. Και από εκεί που το Pillion ξεκινά ως queer φετιχιστικό δράμα, καταλήγει να είναι ένα καθηλωτικό πραγματικά love story. Μια ταινία κυρίως για το φόβο της συναισθηματικής έκθεσης, για ανθρώπους που μπορούν να μοιραστούν τα πάντα εκτός από την πραγματική τους ευαλωτότητα. Σε αυτό το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, το Χάρι Λάιτον χειρίζεται το υλικό με φοβερή ωριμότητα, χωρίς να προδίδει την queer ταυτότητα της ιστορίας. Δίνει ένα ρομάντζο, ένα rom-com, όχι com όμως, μια ρομαντική ταινία για τη μοναξιά και τη δυσκολία της επαφής, για εκείνο το σημείο που το άγγιγμα δεν είναι παιχνίδι, είναι ρίσκο πια και συναισθηματικό ρίσκο, και είναι μια ταινία που την παίρνεις μαζί σου και τη σκέφτεσαι τις επόμενες μέρες.

Λοιπόν, να πούμε και για μια παράσταση. Για μια παράσταση στην Πειραιώς 260 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών για την προσοδεία. Τώρα είμαστε και σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζεται άλλοτε σαν τεχνολογικό θαύμα και άλλοτε σαν μια υπαρξιακή απειλή για εμάς τους ανθρώπους. Αυτή η performance λοιπόν, η προσοδεία της Ολλανδής εικαστικού και σκηνοθέτριας Νίκολιν Φαν Χάρσκαμπ, επιχειρεί κάτι ενδιαφέρον. Πάει να απογυμνώσει το AI από το μυστικισμό και την ιστερία που το συνοδεύουν και να το επιστρέψει εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Στη φωνή, στο ρυθμό και την ανθρώπινη αφήγηση. Πειραιώς 260, μία συνθετική το γράφουν, καταλαβαίνετε τώρα, μία AI ηθοποιός με το όνομα Προσοδεία συνυπάρχει επί σκηνής με τις Αγγελική Παπούλια, Σοφία Κόκαλη και Λίντε Βιχμάλερ σε μία παράσταση που μοιάζει λιγότερο με τεχνολογικό ντέμο και περισσότερο με φιλοσοφικό πείραμα πάνω στη γλώσσα, την υποκριτική και τα όρια του ανθρώπινου λόγου. Αφετηρία τώρα της παράστασης είναι το Epic of Siri, ένα πανάρχιο έπος της Νότιας Ινδίας που εξακολουθεί να τραγουδιέται. Siri, έτσι, που είναι και η εφαρμογή στην Apple της τεχνητής νοημοσύνης, που εξακολουθεί να τραγουδιέται μέχρι σήμερα, και αυτό το έπος σε έκταση και σε παλαιότητα συγκρίνεται ακόμα και με την Ιλιάδα. Εδώ τώρα το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται αποκλειστικά στην ιστορία του Epic of Siri, αλλά στον τρόπο με τον οποίο αυτή μεταφέρεται, μέσα από ανθρώπινες φωνές, συνθετική ομιλία και ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που παράγει ζωντανά λόγο επί σκηνής. Εκεί δηλαδή αρχίζει το πραγματικά γοητευτικό κομμάτι της παράστασης, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν εμφανίζεται ως κάποιο παντοδύναμο ψηφιακό πλάσμα, αλλά σαν ένας ασταθής και συχνά αδέξιος, ατελής αν θέλετε συνομιλητής, που προσπαθεί να συγχρονιστεί με τους ανθρώπους γύρω του. Μπορεί να μιμηθεί το ρυθμό, τον τόνο και την προσοδεία, όπως είναι και ο τίτλος παράστασης, της ανθρώπινης φωνής, αλλά δυσκολεύεται ακόμα και να κλάψει, και αυτή η αδυναμία γίνεται τελικά το πιο ανθρώπινο στοιχείο της. Εδώ η Χάρσκαμπ μοιάζει να λέει κάτι αρκετά αιχμηρό πίσω από όλη αυτή τη σκηνική μηχανική, ότι η τεχνητή νοημοσύνη, όσο εξελιγμένη και αν γίνεται, παραμένει ένα εργαλείο, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και εδώ, που ανακυκλώνει ανθρώπινα μοτίβα, ανθρώπινες αφηγήσεις, ανθρώπινες συγκινήσεις, δεν γεννά πολιτισμό από το μηδέν, τρέφεται από αυτόν, και γι' αυτό νομίζω ότι αυτή η παράσταση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε πολλά έργα που καταπιάνονται με την AI, με την τεχνητή νοημοσύνη, όμως δεν το αντιμετωπίζει σαν φουτουριστικό θέαμα ή σαν μια δυστοπική απειλή, αλλά τη φέρνει στην βασική της διάσταση, μια προέκταση της ανθρώπινης φωνής με τις ατέλειες, τις καθυστερήσεις, τα λάθη και τις συγκινήσεις όμως που έχει αυτή η ατέλεια. Λοιπόν, αυτή είναι μια performance από 14 Ιουνίου μέχρι 16 Ιουνίου στην Πειραιώς 260, Προσοδεία λοιπόν λέγεται αυτή η performance, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, και με αυτό σας αφήνω γιατί μας τελείωσε ο χρόνος. Τα λέμε αύριο, ίδια ώρα, στις 5 εδώ, Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με τη Μελίνα Βελιμάζη και αμέσως μετά Κωνσταντίνος Σαββόπουλος με τις αντιλογίες.

0: στο κόκκινο.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
5: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Πάβη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
6: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη. Ηφηγένεια, η Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
7: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
11: Η ώρα είναι 6.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
11: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
12: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 6 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελος, ζητώντας απαντήσεις για τη συνεχιζόμενη εκτείναξη των τιμών στα καύσιμα, την αποτυχία των κυβερνητικών μέτρων και την ακραία κερδοφορία των δηληστηρίων. Στον απόϊχο του δημοσιεύματος της Κυριακάτικης Αυγής για τα υπερκέρδη των δηληστηρίων, στην ερώτηση που κατέθεσε ο Σωκράτης Φάμελος, επισημαίνει ότι η Ελλάδα καταγράφει από τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών καυσίμων στην Ευρώπη, με τεράστιες επιπτώσεις στα νοικοκυριά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τον τουρισμό, το εμπόριο και, την πρωτογενή παραγωγή, ενώ η κυβέρνηση συνεχίζει να αρνείται ουσιαστικές παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων. Παράλληλα, επαναφέρει τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για μεσημείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο χαμηλότερο επιτρεπτό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέσπιση πλαφών κέρδους σε όλη την αλυσίδα καυσίμων, καθώς και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων με επιστροφή των εσόδων στους καταναλωτές. Σάλλο έχουν προκαλέσει νέες δηλώσεις του Ταλντήλιαν που έδειξε ξανά την κυβέρνηση για το Predator και τις υποκλοπές, με την αντιπολίτευση να ζητά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δώσει απαντήσεις. Σε δήλωσή του στην εφημερίδα των συντακτών, ο ιδρυτής της Intellexa που εμπορεύεται το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator και έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως για τις υποκλοπές, ξεκαθαρίζει ότι η εταιρεία ουδέποτε λειτουργήσε κάποιο λογισμικό στην Ελλάδα παρά μόνο το πούλησε σε κρατικές υπηρεσίες. Ενώ καταφέρεται κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, λέγοντας ότι οι δηλώσεις του δεν συνιστούν κράτος δικαίου και προειδοποιεί ότι στην εκδίκαση της έφεσης θα καλέσουμε όλους τους σχετικούς μάρτυρες. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίζει να σιωπά και καλεί τον εισαγγελέα του Αριοπάγου να καλέσει άμεσα τον κ. Ντήλια να καταθέσει όσα γνωρίζει. Με επιστολή του στον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής Αθανάσιο Μπούρα, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν την κλίση σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής, τόσο του Ταλ Ντήλιαν όσο και του Γρηγόρη Δημητριάδη για δηλώσεις τους που αφορούν το σκάνδαλο Predator. Σε τροχιά αρχιοθέτησης, η δικογραφία που είχε σχηματιστεί για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, ο αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν δεν θεμελιώνουν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων από τους δύο πολιτικούς και εισηγήθηκε να τεθεί υπόθεση στο αρχείο. Την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία. Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει πάλι για παθογένειες δεκαετιών, αλλά και για μεγάλες μεταρρυθμίσεις και τολμηρές τομές, αναφερόμενος και στην αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών. Την ερχόμενη Πέμπτη, η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής θα αποφασίσει για την έναρξη των διαδικασιών για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον τερματισμό της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα, καλούν εργατικά σωματεία, φορείς και συλλογικότητες την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 8 το πρωί στην πύλη Ε12 στο λιμάνι του Πειραιά κατά την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, στο οποίο επιβαίνουν Ισραηλινοί στρατιώτες που κάνουν διακοπές. Σε συγκέντρωση αύριο στις 5 το απόγευμα στο μοναστηράκι καλεί το March του Γάζα Greece. Σοκάρουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης της ορότης της 39χρονης μητέρας δύο παιδιών από την Καλαμάτα που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι του. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η γυναίκα δέχτηκε 45 μαχαιριές από τον δράστη, ενώ εντοπίστηκαν πάρα πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια της. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οδηγήθηκε το μεσημέρι ο 41 ετών καθομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας. Απορριπτική ήταν η πρόταση της εισαγγελέως ως προς τις παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας από το Ελληνικό Δημόσιο και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αύριο συνεχίζονται οι τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης. Με την εξέταση του μαθήματος της άλγευρας συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλήνιες για τους μαθητές στο Νεπάλ. Τη σκητάλη παίρνουν αύριο Τετάρτη οι μαθητές των γενικών λυκείων με την εξέταση των μαθημάτων προσανατολισμού. Στο 5% αυξήθηκε το Μάιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, την ώρα που στην Ευρωζώνη διαμορφώνεται στο 3,2%. Αύξηση περίπου 85% έχουν καταγράψει οι ζητούμενες τιμές κατοικιών στην Ελλάδα από το 2016, σύμφωνα με ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Προειδοποίηση για τις δραματικές επιπτώσεις που έχει το στεγαστικό κόστος στη δημογραφική πορεία της χώρας, απευθυνόταν ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας. Μιλώντας στο συνέδριο της Κεντρικής Τράπεζας της Κροατίας, τον Ντουμπρόβνικ, υπογράμμισε ότι η ακριβή στέγη επιβαρύνει άμεσα τη δημιουργία νέων νοικοκυριών και κατ' επέκταση το οξύ δημογραφικό πρόβλημα. Το ρόλο του αναπληρωματικού μέλου στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναλαμβάνει επίσημα ο αντιπρόεδρος της Ευρωομάδας της Αριστεράς και Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου. Υπήρξε μια από τις πιο γνωστές παρουσίες της ελληνικής δημοσιογραφίας, με μακρά πορεία στην τηλεόραση αλλά και στο ραδιόφωνο και τις εφημερίδες. Παράλληλα, είχε ενεργό πολιτική δράση. Διατέλεσε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012 έως το 2023. Ο Νάσος Αθανασίου υπήρξε ένας πρωτοπόρος δημοσιογράφος της ελληνικής τηλεόρασης με ξεχωριστή παρουσία και στίγμα, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο συλληπιτήριο μήνυμα του. Ο Νάσος άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη δημοσιογραφία, ενώ υπηρέτησε με συνέπεια το δημόσιο βίο και παρέμεινε πίστος στις αρχές και στις αξίες του, αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Κράτης Φάμελος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών η Ελένη Πορτάλι, ομότιμη καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και αγωνίστρια της Αριστεράς στις δημοτικές εκλογές του 2010. Ήταν επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης και υποψήφια δήμαρχος για το Δήμο Αθηναίων. Η Ελένη Πορτάλι υπήρξε μια διανοούμενη της Αριστεράς που συνδυάζε τη στέρεη θεωρητική συγκρότηση με τους κοινωνικούς, συνδικαλιστικούς και πολιτικούς αγώνες, αναφέρει σε συλληπιτήρια ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Στη διεθνή επικαιρότητα, από μια κλωστή κρέμεται η κεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων του Ισραήλ στο Λίβανο. Σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα συνεχίζονται στις περιοχές της Ναμπατίγια και της Τύρου, ενώ ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς δήλωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν υπό οποιασδήποτε συνθήκες, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι οι επιθέσεις στο Λίβανο μπορεί να επεκταθούν ανάλογα με τις εξελίξεις στα σύνορα. Την ίδια ώρα ξεκινά στην Ουάσιγκτον νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Ελλάδα επιστρέφει στην Τούμπα για τις δύο προσεχείς εντός έδρας αναμετρήσεις της στο UEFA Nations League. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ αποφάσισε τον ορισμό του γηπέδου της Θεσσαλονίκης ως έδρας της Γαλανόλευκης για τους αγώνες απέναντι στην Ολλανδία την 5η-1η Οκτωβρίου και τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της διοργάνωσης.
11: Ο καιρός.
12: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά τμήματα της υπηρετικής χώρας. Από αργά τη νύχτα βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Έως 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
13: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
17: Αχα.
16: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
17: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
16: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
19: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Είναι 3η 2 Ιουνίου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Σοφία Ξερικού. Στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Και στην επικοινωνία ο Παντελής Νταβανέλος. Κώστα Σαββόπουλο στο μικρόφωνο 210-3217-777 και 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας, τις σκέψεις σας, τις ανησυχίες σας. Λοιπόν, έχει βγει ο ιδρυτής της Ιντελέξα που εμπορεύεται το Predator και ξεκαθαρίζει για άλλη μια φορά ότι η εταιρεία του δεν ποτέ λειτουργήσε κάποιο λογισμικό στην Ελλάδα παρά μόνο το πούλησε. Απορρίπτει τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης περί σκανδάλου, περί άμεσης ευθύνης 4 ιδιωτών, ενώ εν ώψη του εφετείου γνωστοποιεί ότι θα ζητήσει να κληθούν όλοι οι σχετικοί μάρτυρες ώστε να επιτευχθεί η πλήρης αθώωσή του. Ο Ντίλιαν λοιπόν, ο Ταλ Ντίλιαν, ρίχνει βόμβες στην αυλή του Μαξίμου, διότι πιθανότατα δεν μπορεί να του εγγυηθεί το Μαξίμου ότι στο εφετείο θα αθωωθεί εκείνος και οι τρεις συγκατηγορούμενοι του. Και μέχρι τώρα που μιλάμε δεν βλέπουμε να κουνιέται φύλλο. Η κυβέρνηση σιωπά δεν διαψεύδει τον Ντίλιαν και δεν τον προειδοποιεί με μηνύσεις για να τον μαζέψει και να στείλει και σε όλους εμάς τους κοινούς θνητούς πόσο εύθυκτος είναι ο Μητσοτάκης όταν τον παραλληλίζουν με τον Νίξον. Αυτές οι δηλώσεις στην εφημερίδα των συντακτών του Ντίλιαν έχουν γίνει γνωστές από νωρίς το πρωί, πολύ πολύ πρωί, πριν τις 8. Είχε λοιπόν το χρόνο η κυβέρνηση να απαντήσει κάτι. Την οδό της σιωπής ωστόσο ακολουθούν και αρκετά μέσα μαζικής ενημέρωσης που διατηρούν φιλική στάση απέναντι στην κυβέρνηση. Έλα μωρέ, ποιος ασχολείται με τις υποκλοπές, ας μιλήσουμε για την οικονομική άνθηση και τον επενδυτικό οργασμό και τη γαλάζια πρωτιά στις δημοσκοπήσεις. Σε κάθε περίπτωση ο Ντίλιαν κλιμακώνει την τακτική του και μένει να δούμε αν και πότε θα δημοσιεύσει τα συμβόλαια με τις ελληνικές κρατικές υπηρεσίες. Και εκεί ο σεισμός θα είναι πολύ πιο έντονος. Τώρα στην πολιτική κουζίνα αποχώρησαν όπως αναμενόταν 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς, αποχώρησαν και 143 στελέχη του κόμματος. Η Έφη Αξιόγλου παρέδωσε και την έδρα. Μάλλον οδεύουν ή επιθυμούν να βάλουν πλώρη προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τίτλους τέλους φαίνεται να βάζει και ο Κόσμος, η πολιτική κίνηση Κόσμος, με την παρέτηση του Πέτρου Κόκαλη από χθες, ενώ το Σάββατο συνεδριάζει και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί να δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Αναμένεται μια θυελλώδη συνεδρίαση. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε για να τα συζητήσουμε όλα αυτά.

0: Λοιπόν, ο όρος κλειδί στο πολιτικό λεξιλόγιο των τελευταίων ημερών είναι ο όρος αναδιάταξη. Και η αναδιάταξη στον πολιτικό χάρτη διαφαίνεται από τα πρώτα δημοσκοπικά δείγματα μετά την είσοδο των Αλέξη Τσίπρα και Μαρίας Καριστιανού στο πολιτικό σκηνικό. Και ήδη το αργυρό μετάλλιο, η δεύτερη θέση απομακρύνεται από το Πασόκ. Φυσικά είναι πολύ νωρίς ακόμα για να βγάλουμε συμπεράσματα. Ωστόσο, αυτά τα πρώτα δείγματα γραφής είναι ενδεικτικά και προκαλούν συζητήσεις, προκαλούν ντόρο. Και για τη Νέα Δημοκρατία, κανείς δεν είναι σίγουρος πως θα επιδράσουν αυτές οι αλλαγές, στον πολιτικό χάρτη από τη στιγμή που και ο Σαμαράς ετοιμάζεται να ανακοινώσει τη νέα πολιτική άνοιξη, την πολιτική άνοιξη 2.0. Πάμε να ζητήσουμε αμέσως το δημοσιογραφικό σχόλιο της Μάγκης Δούση. Την παρακολουθούμε στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Μάγκη, καλησπέρα, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Έρχονται τα πάνω κάτω, στην αντιπολίτευση τουλάχιστον. Κόμματα ιδρύονται, αλλά κινδυνεύουν με εξαήλωση. Πολύ ρευστό το σκηνικό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Πλέον έχουμε περάσει σε μια άλλη φάση. Περάσαμε πάρα πολλούς μήνες, σχεδόν χρόνο, περιμένοντας να δημιουργηθεί κάτι άλλο, να εκφραστεί ένας κόσμος ο οποίος δεν εκφραζόταν από τα κόμματα τα οποία γνωρίζαμε και είχε γκριζάρει, είχε μεγαλώσει γκρίζα ζώνη που λέμε, για να αποφάσισε να φτάσει μέχρι και το ένας στους τρεις. Mm-hmm. Ένας στους τρεις που ερωτηθέντες δηλώνανε ότι ακόμα δεν έχουν αποφασίσει, ενώ είδαμε το προηγούμενο διάστημα κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί στη χώρα μας, περίπου 10% να λένε ότι θα ψηφίσουν κάποιο άλλο κόμμα. Mm-hmm. Τώρα εμφανίστηκαν ήδη δύο κόμματα, όπως είπες και εσύ, όλοι το γνωρίζουμε, αυτό το Αλέξη Τσίπρα της Μαρίας Καριστιανού. Μειώθηκαν οι αναποφάσιστοι, επίπεδα που ήταν σχεδόν τα τελευταία χρόνια, δηλαδή το 10%. Mm-hmm. Το άλλο κόμμα είναι λίγο πιο πάνω από ό,τι το είχαμε συνηθίσει παλαιότερα, δηλαδή στο 3%, και δίνεται δυστυχώς η μάχη της δεύτερης θέσης. Mm-hmm. Περιμένουμε φυσικά και το μέσα στις επόμενες εβδομάδες, λογικά, και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, να δούμε ποιος θα επηρεάσει. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε ότι κυρίως θα στοιχήσει τη Νέα Δημοκρατία, που εδώ το ενδιαφέρον είναι ποιος κομματικός σχηματισμός νέος και παλαιότερος μπορεί να επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ πρέπει να δούμε άμεσα σίγουρα το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, όσο και αν μπορέσει να τη κόψει, και έμεσα ενδεχομένως ο κομματικός σχηματισμός αυτός που θα μπορέσει mm-hmm. να κινητοποιήσει ψηφοφόρους, δηλαδή αυτούς που δεν απήχανε από την εκλογική διαδικασία, θα τους πάει στην κάλπη, διότι άλλο ας πούμε 25% στο 100 mm-hmm. και άλλο 25% στο 100 και άλλο 25% στο 110%.
0: Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία βέβαια που ως κυβέρνηση και ως κυβέρνηση με ισχυρή φθορά στην πλάτη της έχει να αντιμετωπίσει και τον κίνδυνο της κάλπης διαμαρτυρίας, της πρώτης κάλπης όπως λέμε, που φαίνεται να είναι ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος αυτός στο Μαξίμου.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η πρώτη κάλπη είναι η δύσκολη και το στοίχημα της Νέας Δημοκρατίας, το πρώτο στοίχημα είναι το 25%, γιατί το γνωρίζουμε πλέον όλοι. Νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ακροατής που μας ακούει και δεν ξέρει ότι αν δεν εξασφαλίσει το 25% η Νέα Δημοκρατία δεν θα πάρει τον πόνους mm-hmm. των επιπλέον νευρών. Άρα αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Αν ξεπεραστεί, τότε ναι, θα ασκήσει πίεση όπου μπορεί σε άλλα κόμματα προκειμένου να κάνει κυβέρνηση. Αν το mm-hmm. ξεπεράσει άνετα και δεν βγαίνει η κυβέρνηση, mm-hmm. διότι θα μπορέσει να πέσει στο 33-34%, τότε θα κάνει δεύτερες εκλογές, mm-hmm. λογικό και επόμενο. Εκεί τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα, διότι το έχουμε ξαναδεί αυτό, ότι σε αυτή την περίπτωση η πόλωση είναι μεγαλύτερη και ενισχύεται το πρώτο και το δεύτερο κόμμα κυρίως. Mm-hmm. Άρα το θέμα είναι ποιο θα είναι δεύτερος, εκτός και αν γίνει μεγάλη ανατροπή.
0: Ναι. Βρήκε η Νέα Δημοκρατία τον υπολογίσιμο αντίπαλο που επιθυμούσε στο πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα, ώστε να ξαναβάλει και την κασέτα του 2015, και πώς μπορεί να επιδράσει η κασέτα του 2015, 11 χρόνια μετά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία φάνηκε ότι δημιούργησε μια συσπήρωση με την έλευση του Αλέξη Τσίπρα πάλι, δημιουργώντας ένα νέο πολιτικό φορέα. Αυξήθηκαν τα ποσοστά της, ακόμα και μετά το γεγονός ότι η Αλέξη Τσίπρας μην υπομφανίστηκε μία που καταγράφηκε στο δεύτερο κόμμα. Mm-hmm. Οπότε δημιουργείται ένα δίπολο. Απλά. Ένα δίπολο ενώ ο πρώτος και ο δεύτερος. Mm-hmm. Βέβαια, η δεύτερη θέση είναι, καταρχάς είναι νωρίς ακόμα. Mm-hmm. Πρέπει να δούμε πού θα καθίσει η Μπίλη ακριβώς. Διότι το είχαμε δει και στο παρελθόν, όταν είχε καταφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης να γίνει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τον είχαμε δει και στο 18%. Mm-hmm. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τέτοια ποσοστά να τα συντηρήσει. Mm-hmm. Μετά έπεσε στο 9%, χάθηκε η δεύτερη θέση. Τον είχαμε ξαναδεί να δίνει μάχη με την πλεύση ελευθερίας στο mm-hmm. παρελθόν. Τώρα είναι τρίτη ή τέταρτη θέση. Είναι ενισχυμένος σαφώς ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι πολύ ψηλά τα ποσοστά της Μαρίας Καζιστιανού και του κόμματός της, γιατί το πήξουμε πάρα πολύ λίγα. Μπορούμε να καταλάβουμε περίπου το πρόσημο και πού θα κινηθεί, αλλά δεν είναι σε σχέση με θέσεις, τοποθετήσεις, πρόσωπα, ξέρουμε πάρα πολύ λίγα. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, η Νέα Δημοκρατία, τον Αλέξη Τσίπρα, έχει βρει έναν τρόπο να συσπηρωθεί mm-hmm. και να αυξήσει λίγο τα ποσοστά της δημοσκοπικά. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε όμως θα συνεχιστεί.
0: Φυσικά είναι όλα πολύ ρευστά έτσι κι αλλιώς. Σήμερα είχαμε τις 7 αποχωρήσεις των βουλευτών της Νέας Αριστεράς και 143 μελών. Πιθανότατα θα υπάρξουν αποχωρήσεις και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αν όλοι αυτοί πάνε προς τον κύριο Τσίπρα, πώς θα πεις ο κύριος Τσίπρας ότι δεν είναι αρχηγός ενός ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αφημί, όπως κατηγορείται? Γιατί δείχνει μια διάθεση ο κύριος Τσίπρας ότι θέλει να αφήσει πίσω του τον πολιτικό οργανισμό ΣΥΡΙΖΑ ή τις διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει.
1: Εδώ υπάρχει μια αντίφαση, ένα παράδοξο, γιατί από τη μία ο Αλέξης Τσίπρας και ο ίδιος λέει, και νομίζω πολλά νούμερα, πολύ στατιστικά και στοιχεία συμφωνούν μαζί του, ότι το βιωτικό επίπεδο των περισσότερων στην διακυβέρνησή του ήταν καλύτερα από ό,τι είναι σήμερα. Mm-hmm. Και μία σειρά από δείχτες δίνουν ότι τότε είχε καταφέρει σε πάρα πολύ δύσκολους καιρούς στην κυβέρνηση 15-19 και μετά όποια λάθη να καταγραφεί ως μία καλή κυβέρνηση. Mm-hmm. Μάλιστα, αν τη συγκρίνουμε με τα χρόνια μετά, δηλαδή που πλέον μιλάμε κάθε τόσο για ένα μεγάλο σκάνδαλο, mm-hmm. σε σημείο να αναρωτιόμαστε εμείς που δημοσιολογούμε αν όντως αγγίζουν τον κόσμο τα σκάνδαλα πια ή αν έχουν περάσει σε μια σφαίρα κανονικότητας.
0: Ναι, λόγω της υπερκατανάλωσης.
1: Ακριβώς. Ο Αλέξης Τσίπρας ο ίδιος λέει ότι η κυβέρνησή του ήταν μια καλή κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση όμως είχε έναν βασικό πρωταγωνιστή, τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και άλλα πρόσωπα. Και είχε φυσικά και ένα κόμμα, το οποίο πέρασε διάφορες αλλαγές και μεταλλάξεις. Δεν το λέω για κακό τις μεταλλάξεις, mm-hmm. ήταν απαιτούμενες αλλαγές αυτές, προκειμένου να γίνει κόμμα εξουσίας. Τώρα, όλη αυτή η πρώην σύντροφή του, και σε επίπεδο βάση η σύντροφή του, γιατί έτσι τους mm-hmm. είπε και στην διακήρυξη, είναι ότι δείξαν στην αρχή μια διάθεση να τον ακολουθήσουν. Mm-hmm. Ο ίδιος, όπως λες και εσύ, δεν το θέλει αυτό, γιατί δεν θέλει να φανεί ότι έχει ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ, ένα με άλλο αφημί. Mm-hmm. Αυτό έχει όμως μία αντίφαση και η αντίφαση αυτή γεννά και όλα αυτά που βλέπουμε τα τελευταία 24 ώρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη Βουλή με τις περισσότερες ανεξάρτητους βουλευτές. Mm-hmm. Έχουμε βουλευτές, δημοτική ομάδα που δημιουργήθηκε μέσα σε, όχι από εκλογές, αλλά από διάσπαση, να μην καταφέρνει ως κόμμα να φτάνει σε εκλογές. Να έχουμε διαφορετική προσέγγιση οι βουλευτές αυτοί, δηλαδή άλλοι να εξαρτοποιούνται mm-hmm. και έχουμε και την παράδοση της έδρας από την Έφη Αχτσιόγλου, η οποία παρέδωσε πλέον mm-hmm. και αυτή την έδρα της. Mm-hmm. Και όπως είπες και εσύ, το επόμενο διάστημα ενδεχομένως θα έχουμε και παρετήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή υπάρχει ένα πολιτικό δυναμικό, βουλευτές, επίπεδο βουλευτών, όχι mm-hmm. πρώτα κλαζάδων στελεχών ή απλών στελεχών, mm-hmm. σε όργανα κομματικά, βουλευτών εν αναμονή για να στηρίξουν ένα νέο πολιτικό φορέα. Χωρίς να ξέρουμε αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάρει εγγυήσεις mm-hmm. ότι χωράνε σε αυτό και με ποιους όρους χωράνε σε αυτό το εγχείρημα. Mm-hmm. Αυτό είναι μια, αν μπορεί όντως η Ελλάδα να επιδίωξε να ακολουθήσει μια τακτική προκειμένου να μην δείξει ότι η έλευσή της στον πολιτικό σκηνικό ευθύνεται για διασπάσεις. Mm-hmm. Περαιτέρω του χώρου. Yeah. Όμως για την ώρα αυτό δεν έχει επιτευχθεί.
0: Mm-hmm. Πάντως, Μάγκη, στην πιο δυσχερή θέση είναι, μάλλον είναι το ΠΑΣΟΚ, που είναι ευάλωτο και από τα δεξιά και από τα αριστερά σε επίπεδο βάσης.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι ευάλωτο γιατί έχει επιλέξει να αναπτύξει ένα αφήγημα το οποίο στη θεσμικότητα. Είναι ένα κόμμα που όντως είναι θεσμικό στον αφορά τον τρόπο που λειτουργεί, προσπαθεί να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Θέλει να κάνει αντιπολίτευση, λέει, με θεσμικό, παραγωγικό, θετικό τρόπο. Αλλά αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι μετά την απόφαση, αυτή την γενναία για τους ανθρώπους που στήριζαν τότε το ΠΑΣΟΚ, για όλους τους άλλους ενδεχομένως ατυχείς, έκανα μεγάλο συμβιβασμό συγκυβερνώντας με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό φυσικά στήχησε και αλλίωσε πάρα πολύ και την ταυτότητα του ίδιου του κόμματος. Από τότε έχει δυσκολευτεί στο να βρει βηματισμό και να βρει ένα πιστικό αφήγημα για να είναι ή ένα

0: Άρα το ΠΑΣΟΚ, ναι, έχει αντιμετωπίσει μεγάλο πρόβλημα. Το ξέρει ότι έχει πρόβλημα. Ήταν σπασμωδική η υπεραντίδραση στις δημοσκοπήσεις. Όλοι έχουμε τις ενστάσεις μας κατά καιρούς για δημοσκοπήσεις, διότι δεν είναι απλά η φωτογραφία της στιγμής. Δημιουργούν και μια ανάγνωση, μας συμβαίνει μια ανάγνωση των πραγμάτων. Και μας κατευθύνουν.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά ήταν ατυχές.
1: Μάλιστα. Θα περιμένουμε λοιπόν. Η κουζίνα έχει ανάψει για τα καλά. Μάγκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το σχολείο σου.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Η Μάγκη Δούση από την τηλεόραση της Ναυτεμπορικής εδώ στο Κόκκινο. Διάλειμμα. Επιστρέφουμε.
2: Στο Κόκκινο.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: 105 και 5.

Να απευθύνουμε και εμείς τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των Ελένης Πορτάλιου και Νάσου Αθανασίου που έφυγαν από τη ζωή. Και η Ελένη Πορτάλιου και ο Νάσος Αθανασίου άφησαν το δικό τους διακριτό στίγμα στον αριστερό και προοδευτικό χώρο. Νωρίτερα, επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό με θέμα κομπάρσος η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην ακραία αύξηση των τιμών καυσίμων ή συνέτερος στο πάρτι κερδοσκοπίας των δηληστηρίων, κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χατζη Φάμελος, ζητώντας απαντήσεις για τη συνεχιζόμενη εκτείναξη των τιμών στα καύσιμα, την αποτυχία των κυβερνητικών μέτρων και την ακραία κερδοφορία των δηληστηρίων. Για να δούμε, θα απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης, θα μας κάνει την τιμή να προσέλθει στη Βουλή για να δώσει απαντήσεις. Και πότε θα γίνει αυτό, ώστε να τοποθετηθεί για το ζήτημα. Καλησπέρα στην Ελισάβετ που μίλησε με τον Παντελή. Είναι πολλά τα μηνύματά σας. Και τα περισσότερα από αυτά περιστρέφονται γύρω από τις εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με τις αποχωρήσεις των 7 βουλευτών και των 143 μελών. Και όντως ανακύπτουν κρίσιμα ερωτήματα μετά από αυτή την απόφαση που σίγουρα ήταν αναμενόμενη, ήταν προηγουμένη. Ίσως κάποια από τα ερωτήματα είναι τα εξής. Στην περίπτωση ή σε περίπτωση που όσοι αποχώρησαν και όσες αποχώρησαν επιθυμούν να συμπορευθούν με το κόμμα του κ. Τσίπρα, γιατί δεν παρέδωσαν αμέσως τις έδρες τους βάσει της σχετικής προϋπόθεσης που έχει θέσει ο πρώην Πρωθυπουργός? Μόνο η Έφη Αξιόγλου παρέδωσε την έδρα της. Ένα ίσως ερώτημα είναι πώς θα πείσουν τους καχύποπτους ψηφοφόρους ότι δεν λειτουργούν με όρους ιδιοτέλειας και προσωπικής πολιτικής επιβίωσης. Ή πώς θα απαντούν στην κριτική ότι μέσα σε μία τριετία έχουν συνδεθεί με δύο διασπάσεις. Και αν στην πρώτη περίπτωση διαφαινόταν το αγεφύρωτο χάσμα με τον ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη, με τον ΣΥΡΙΖΑ της Προεδρίας Κασελάκη, στην τωρινή συγκυρία η Νέα Αριστερά αποτελεί γέννημα των βουλευτών στελεχών που ανεξαρτητοποιήθηκαν ή αποχώρησαν. Μία εκδοχή είναι μήπως η ενδιάμεση λύση, ένα ερώτημα είναι μήπως αυτή η ενδιάμεση λύση της ανεξαρτητοποίησης στοχεύει στο να κερδίσουν πολιτικό χρόνο ανοιχνεύοντας τις προθέσεις του Αλέξη Τσίπρα, αν δεν έχει υπάρξει προσυνεννόηση μαζί του. Και βέβαια ένα επίσης ερώτημα είναι αν ο πρώην Πρωθυπουργός θα αξιοποιήσει τα στελέχη που ανεξαρτητοποιήθηκαν, που διαθέτουν υπουργική εμπειρία και στιβαρό πολιτικό λόγο. Ή αλλιώς θα νιώσει να περικυκλώνεται από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ από τον οποίο επιθυμεί να αποσυνδεθεί. Είναι οι αντιφάσεις για τις οποίες μιλάγαμε με τη Μάγκη Δούση. Και βέβαια, ίσως το τελευταίο ερώτημα είναι πώς θα πορευθεί η Νέα Αριστερά που θα απομείνει. Ο Γαβρίλης Αγγελαρίδης έχει κάνει κάποια ανοίγματα προς το Μέρα 25, προς την πολιτική οικολογία και κινήσεις της πολιτικής οικολογίας. Μένει να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Γενικά η ρόδα στον προοδευτικό, στον αριστερό χώρο γυρνάει ταχύτατα. Και εδώ παρακολουθούμε και καταγράφουμε τις εξελίξεις προσπαθώντας να εκφράσουμε και τις δικές σας αγωνίες. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και συνεχίζουμε με τη συνταγματική αναθεώρηση.

0: Τώρα με το χαρτί της συνταγματικής αναθεώρησης, επιχειρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρεί μια φυγή προς τα εμπρός σύμφωνα με την κυβερνητική αφήγηση. Για πολλές και για πολλούς όμως, επιχειρεί να αποπροσανατολίσει την ατζέντα από τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ακρίβεια. Η γαλάζια πρόταση για την αναθεώρηση του συντάγματος περιλαμβάνει, όπως είχε ήδη προαναγγελθεί, εισήγηση για αλλαγές στο άρθρο 86, τον περίφημο νόμο, περί ευθύνης υπουργών δηλαδή, και τον τρόπο εκλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, αλλά και την αναθεώρηση του άρθρου 16, όπως και την ουσιαστική κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Πρόκειται δηλαδή για ζητήματα με πολιτικό και ιδεολογικό φορτίο. Κυρία Ιφηγένεια Καμψίδου, καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είναι μαζί μας για να μας τα αναλύσει όλα αυτά. Καλησπέρα σας, κυρία Καμψίδου. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα. Ομότιμη πια καθηγήτρια.
0: Βεβαίως.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό.
0: Το προσθέτουμε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι λίγο σας ακούω με διακοπές. Ας ελπίσουμε ότι η επικοινωνία θα είναι καλή. Ναι. Κοιτάξτε, όπως είπατε, είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Του θανάτου της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου με την πλήρη απαξίωση του συντάγματος. Τι εννοώ? Το ότι χρειάζονται αλλαγές, νομίζω υπάρχει μια ευρύτερη συμφωνία για ορισμένα ζητήματα, όπως για παράδειγμα η κατάργηση του πλειοψηφικού χαρακτήρα για τη δίωξη, την προκαταρκτική εξέταση των υπουργών. Το θέμα είναι σε ποια κατεύθυνση κινείται η κυβέρνηση και εάν μέσα από την πρόταση για αναθεώρηση μπορούμε να διαγνώσουμε μια διάθεση ενίσχυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου ή το αντίθετο. Ας τα πάρουμε λοιπόν με βάση τη συνένεση που υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ευρύτατη συνένεση ότι πρέπει να αναθεωρηθεί το άρθρο 86. Τι προτείνει η κυβέρνηση? Από εκεί που την προκαταρκτική εξέταση την διενεργεί ένα κοινοβουλευτικό, συλλογικό, πολυμελές όργανο, να τη διενεργεί ένας εισαγγελέας εφετών, που κατά την ποινική δικονομία δεσμεύεται και από το απόρριτο της προανάκτησης. Και τη δίωξη να την ασκεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, όταν τα τελευταία χρόνια από την περίοδο Σανιδά μέχρι και την θητεία Τζαβέλα έχουμε βιώσει τραυματικά την πρόσδεση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου στις κυβερνητικές επιλογές. Δεύτερη πρόταση, η οποία αφορά το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Την αναθεώρηση του άρθρου 16. Το άρθρο 16 κουρελιάστηκε με τη σύμφωνη γνώμη, με την επικύρωση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τώρα έρχεται η Νέα Δημοκρατία και προτείνει ο αναθεωρητικός νομοθέτης να επικυρώσει τις δικές της πολιτικές επιλογές που μετέτρεψε σε νόμο του κράτους. Ας πάμε στη δημοκρατία. Η δημοκρατία συνδέεται πολύ στενά με την ανεξαρτησία γνώμης της δημόσιας διοίκησης. Η μονιμότητα δεν είναι ένα προνόμιο των δημοσίων υπαλλήλων. Η μονιμότητα είναι μια εγγύηση της νομιμότητας. Γιατί θέλουμε μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους? Για να μην φοβούνται τον υπουργό και να μπορούν να εφαρμόζουν τον νόμο και έτσι να εξασφαλίζουν την προστασία, την ισότιμη προστασία όλων των μελών του κοινωνικού συνόλου. Το πρόσχημα της αξιολόγησης είναι τόσο σαθρό που καταρρύπτεται με μια μικρή ματιά στους νόμους περί αξιολόγησης που έχουν ψηφιστεί τον τελευταίο καιρό. Αν οι κυβερνήσεις δεν θέλουν να εφαρμόσουν τον νόμο, το Σύνταγμα γιατί, σε τι θα προσφέρει παραπάνω? Το μόνο το οποίο θα προσφέρει θα είναι στην αποσάθρωση της μονιμότητας. Ότι δηλαδή η μονιμότητα από εκεί που συνδέεται με την ύπαρξη της οργανικής θέσης θα τεθεί υπό προϋποθέσεις. Υπό την κρίση ανωτέρων ή συμβουλίου ή του Υπουργού. Και πάμε τέλος σε βαριά ζητήματα της Δημοκρατίας. Mm-hmm. Στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος εκλέγεται πια χωρίς τη μεσολάβηση του εκλογικού σώματος, μετά από αυτήν την πολύ κακή εξέλιξη που είχαμε το 2019 και στην οποία δυστυχώς είχε συμβάλει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο τότε ΣΥΡΙΖΑ, ο υπαρκτός ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο ενιαίος.
1: Και υπαρκτός.
0: Ναι, ναι.
1: Και του οποίου η θητεία προτείνεται να γίνει εξαίτης με απαγόρευση επανεκλογής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας πλήρως εξαρτημένος από μια κυβέρνηση που θα τον αναδείξει στο αξίωμα. Και τέλος, η επέκταση της επιστολικής ψήφου και για τους εντός επικρατείας πολίτες, οι οποίοι δεν έχουν κανένα λόγο να μην προσέλθουν στο εκλογικό τμήμα. Η επιστολική ψήφος πάσχει από το εξής. Στερείται της μυστικότητας. Mm-hmm. Το είδαμε, το ζήσαμε το καλοκαίρι, όταν η κυβέρνηση άδειασε τη Βουλή για να στείλει τους βουλευτές της σε γραφεία όπου υπό επιτήρηση μπορούσαν να ψηφίσουν για την προκαταρκτική.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν, η επιστολική ψήφος θα μπορεί να δίνεται από οπουδήποτε. Mm-hmm. Θέλετε από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ, mm-hmm. από τα καφενεία. Mm-hmm. Να ετοιμάζεται ο φάκελος, να διαμορφώνεται η επιλογή με δημοσιότητα και υποπίεση και μετά να σφραγίζεται και να αποστέλλεται στην Εφορευτική mm-hmm. Επιτροπή. Η γνησιότητα της βούλησης του εκλογικού σώματος υπονομεύεται δραστικά. Mm-hmm.
0: Άρα υποθέτουμε ότι ευθυγραμμίζεται με την κριτική ότι η κυβέρνηση έχει μηδενική αξιοπιστία σε αυτή τη συζήτηση από τη στιγμή που η ίδια έχει προσβάλει βάναυσα το Σύνταγμα.
1: Ναι, προφανώς. Mm-hmm. Η κυβέρνηση προσέβαλε το Σύνταγμα σε ό,τι αφορά το άρθρο 16, σε ό,τι αφορά τη σύσταση προανακριτικών επιτροπών, mm-hmm. όχι μία φορά, περισσότερες. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά την επιλογή προσώπων που θα στελεχώσουν τις ανεξάρτητες αρχές. Σας θυμίζω την επιλογή, τα μεσονύκτια δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και την επιλογή στελεχών για την ΑΔΑΕ με πλειοψηφία μικρότερη από αυτή που ορίζει το Σύνταγμα.
0: Όντως, ναι. Κατά την επιστημονική σας άποψη, κυρία Καμτσίδου, η ηγεσία της δικαιοσύνης πώς πρέπει να ορίζεται από τη στιγμή που υπάρχει τέτοια κρίση εμπιστοσύνης προς την κεφαλή της δικαιοσύνης, προς την ηγεσία της δικαιοσύνης?
1: Ούτε από την κυβέρνηση, ούτε όμως και με ενδογαμία από τους ίδιους τους δικαστές. Από μεικτό σώμα, mm-hmm. στο οποίο θα συμμετέχουν οι πολιτικές δυνάμεις, ενδεχομένως εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και σίγουρα εκπρόσωποι του νομικού κόσμου της χώρας. Mm-hmm. Οι χρήστες των δικαστικών υπηρεσιών, οι πρώτοι, είναι οι δικηγόροι. Mm-hmm. Λόγω επίσης, επομένως, θα πρέπει σε αυτό το κολέγιο το οποίο θα σχεδιαστεί mm-hmm. να συμμετέχουν εκπρόσωποι των δικηγορικών συλλόγων, της Ολομέλειας mm-hmm. των δικηγορικών συλλόγων. Mm-hmm. Εκπρόσωποι των νομικών σχολών που θα εκφέρουν και τη γνώμη της επιστήμης mm-hmm. για την επάρκεια των δικαστών. Ξέρετε και οι δικαστικές αποφάσεις κρίνονται.
0: Σίγουρα.
1: Δεν είναι στο απειρόβλητο. Mm-hmm. Τις διαβάζουμε και ο κάθε πολίτης mm-hmm. αλλά και ο ειδικός διαμορφώνει γνώμη. Έτσι.
0: Και ειδικά τελευταία έχουν δοθεί λαβές προς αυτή την κατεύθυνση στο να κρίνονται. Mm-hmm. Οι δικαστικές αποφάσεις ή οι διατάξεις, σε πάση περιπτώσει. Αν μπορείτε και ένα σχόλιο για την συνταγματοποίηση της δημοσιονομικής ισορροπίας. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι πρέπει να υπάρχουν δικλείδες οι οποίες θα εγγυώνται τη μόνιμη δημοσιονομική ισορροπία. Αυτό είναι το γερμανικό μοντέλο, είναι αυτό.
1: Αφού πρέπει να συνταγματοποιήσουμε τον νεοφιλελευθερισμό, να στερήσουμε δηλαδή από τις επόμενες κυβερνήσεις τη δυνατότητα να διαμορφώνουν αυτές τη δημοσιονομική πολιτική της χώρας, mm-hmm. εμπνεύστηκε ο κύριος Μητσοτάκης και όχι μόνον, αυτό είχε διατυπωθεί και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δυστυχώς mm-hmm. παλιότερα, αυτή τη σοβιετικού τύπου ρύθμιση. Μόνο στη Σοβιετική Ένωση είχαμε στο Σύνταγμα κατεύθυνση για την οικονομία. Στις φιλελεύθερες δημοκρατίες ο λαός αποφασίζει, αναδεικνύει η κυβέρνηση και η κυβέρνηση φροντίζει με υγιή δημοσιονομικά να διαμορφώσει δημόσιες πολιτικές.
0: Μάλιστα. Τα θεμελιώδη. Κυρία Καμψίδου, ευχαριστούμε πολύ για την εξειδίκευση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, ήταν χαρά μου.
0: Και δική μας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Κυρία Εφηγένεια Καμψίδου, εδώ στο Κόκκινο, ομότιμη καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μας ανέλησε όσα έχουμε ακούσει και όσα θα ακούσουμε από εδώ και πέρα γύρω από το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης που η αντιπολίτευση θεωρεί ότι επιστρατεύει ένα επικοινωνιακό χαρτί από προσανατολισμού ο κύριος Μητσοτάκης. Σε αυτή τη συγκυρία, στον απόϊχο των δηλώσεων Ντίλιαν, στον απόϊχο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στον απόϊχο της ακρίβειας, και ένα στους δύο πολίτες δεν θα κάνουν και διακοπές το καλοκαίρι, σύμφωνα με τις έρευνες. Κάπως έτσι δένει και το γλυκό. Τραγούδι.

Λοιπόν, θα συμφωνήσουμε με τον Γιώργο ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να εγκλωβίσει κυρίως το ΠΑΣΟΚ μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης. Εδώ να πούμε το εξής για να το πιάσουμε από την αρχή. Ότι όντως στις πολιτικές και δημοσιογραφικές πιάτσες συζητούν για τους νέους φόβους στο ΠΑΣΟΚ περί εγκλωβισμού στο σκέλος της αναθεώρησης του άρθρου 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων αποτελούσε ανέκαθεν αγκάθι για το ΠΑΣΟΚ. Και να θυμηθούμε, οι παλαιότεροι θα το θυμόμαστε, ότι το 2006-2007 η ηγεσία του Γιώργου Παπανδρέου στο ΠΑΣΟΚ είχε αρχικά ανάψει το πράσινο φως για την αναθεώρηση του άρθρου 16, αλλά ανέκρουσε πρίμναν μετά τις αντιδράσεις της ΠΑΣΠ ή ενός μεγάλου μέρους της ΠΑΣΠ, της φοιτητικής παράταξης του ΠΑΣΟΚ, η οποία συμμετείχε στις φοιτητικές καταλήψεις καθώς και κεντρικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Ήταν τότε και οι μεγαλειώδεις φοιτητικές κινητοποιήσεις που άσκησαν πολύ μεγάλη πίεση στο ΠΑΣΟΚ τότε, που πήγαινε για κυβέρνηση. Είχε βάλει πλώρη για κυβέρνηση ανεξαρτήτως αν το 2007 δεν την κατέκτησε την κυβέρνηση και την κατέκτησε το 2009. Και εδώ να θυμίσουμε ότι μόλις πέρυσι η Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ, δήλωνε ότι έχει έρθει πλέον η ώρα και η στιγμή για την αναθεώρηση του άρθρου 16, λαμβάνοντας σαφείς αποστάσεις από τη γραμμή Ανδρουλάκη. Γιατί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διαμήνυε, και νομίζουμε ότι ακόμα αυτή είναι η θέση του, ότι σε σχέση με την αναθεώρηση του άρθρου 16, ότι δεν θα δώσει λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία και πως στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή εμείς μπορούμε ως ΠΑΣΟΚ να το στηρίξουμε το άρθρο 16 αν καθορίσουμε τη διατύπωση του άρθρου. Δηλαδή υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16, αλλά εμείς θα βρούμε την κατάλληλη διατύπωση. Κρατάμε βέβαια ότι είναι υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16 ο Ανδρουλάκης. Έτσι, αυτή είναι μεγάλη εικόνα. Όλα τα άλλα είναι ασκήσεις ισορροπιών. Και να θυμηθούμε και κάτι άλλο. Να θυμηθούμε πως αν ο ΚΑΤΟ είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ πριν ένα χρόνο και η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, από τα κεντρικά του ΠΑΣΟΚ έτρεχαν να μαζέψουν τα σημάζευτα από το ξεκάθαρο υπέρ της άρσης της μονιμότητας που είχε δηλώσει ο πολύπυρος Κώστας Σκανδαλίδης, παλιός υπουργός εσωτερικών ο Σκανδαλίδης. Έβγαινε τότε εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, και έλεγε ότι αυτές οι απόψεις του Σκανδαλίδη είναι προσωπικές απόψεις, δεν απηχούν την κεντρική γραμμή του ΠΑΣΟΚ. Και βέβαια η ζημιά έχει γίνει. Οι πράσινοι συνδικαλιστές ήταν με το μαχαίρι στα δόντια. Κλείνουμε. Η Σοφία μας κάνει νόημα. Η Σοφία Ξερικού ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Δαβανέλος. Στην επικοινωνία ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Κώστας Αφόπουλος. Στο μικρόφωνο ραντεβού αύριο στις 6. Μείνετε και μένετε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Η ώρα είναι 7. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην ακραία αύξηση των τιμών καυσίμων και στο πάρτι κερδοσκοπίας των διελιστήριων, κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, ο Κράτης Φάμελος, στον απόϊχο δημοσιεύματος της Αυγής της Κυριακής για τα υπερκέρδη των διελιστήριων. Στην ερώτηση, ο Σωκράτης Φάμελος επισημαίνει ότι η Ελλάδα καταγράφει από τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών καυσίμων στην Ευρώπη, με τεράστιες επιπτώσεις στα νοικοκυριά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τον τουρισμό, το εμπόριο και την πρωτογενή παραγωγή, ενώ η κυβέρνηση συνεχίζει να αρνείται ουσιαστικές παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων. Παράλληλα, επαναφέρει τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο χαμηλότερο επιτρεπτό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέσπιση πλαφών κέρδους σε όλη την αλυσίδα καυσίμων, καθώς και έκτακτη φορολόγηση των υπερκέρδων των διελιστήριων με επιστροφή των εσόδων στους καταναλωτές. Σ' άλλο, έχουν προκαλέσει νέες δηλώσεις του Ταλντήλιαν, που έδειξε ξανά την κυβέρνηση για το Predator και τις υποκλοπές, με την αντιπολίτευση να ζητά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δώσει απαντήσεις. Σε δήλωσή του στην εφημερίδα των συντακτών, ο ιδρυτής της Intellex, που εμπορεύεται το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator και έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως για τις υποκλοπές, ξεκαθαρίζει ότι η εταιρεία ουδέποτε λειτουργήσε κάποιο λογισμικό στην Ελλάδα, παρά μόνο το πούλησε σε κρατικές υπηρεσίες. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται προκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών, τον ίδιο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σε ανακοίνωσή του, σημειώνοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίζει να σιωπά και καλεί τον εισαγγελέα του Αριουπάγου να καλέσει άμεσα τον Ταλντήλιαν να καταθέσει όσα γνωρίζει. Με επιστολή του στον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, Αθανάσιο Μπούρα, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν την κλήση σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής, τόσο του Ταλντήλιαν όσο και του Γρηγόρη Δημητριάδη, για δηλώσεις τους που αφορούν το σκάνδαλο των υποκλοπών. Σε τροχιά αρχιοθέτησης, η δικογραφία που είχε σχηματιστεί για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο του ΠΚΠΕ, σύμφωνα με πληροφορίες μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, ο αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι τα στοιχεία δεν θεμελιώνουν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων από τους δύο πολιτικούς και εισηγήθηκε να τεθεί υπόθεση στο αρχείο. Ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι κατηγορούμενοι, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος για το κύκλωμα από την Βόρεια Ελλάδα που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠΕ. Αύριο συνεχίζονται οι τοποθετήσεις συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία. Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει πάλι για παθογένειες δεκαετιών, αλλά και για μεγάλες μεταρρυθμίσεις και τολμηρές τομές, αναφερόμενος και στην αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών. Την ερχόμενη Πέμπτη, η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής θα αποφασίσει για την έναρξη των διαδικασιών για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε συγκεντρώσει διαμαρτυρίας για τον τερματισμό της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα, καλούν εργατικά σωματεία, φορείς και συλλογικότητες την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 8 το πρωί στην πύλη Ε12 στο λιμάνι του Πειραιά, κατά την άφιξη του κουρασγερόπλοιου Crown Iris, το οποίο θα επιβαίνουν και Ισραηλινοί στρατιώτες. Σε συγκέντρωση αύριο στις 5 το απόγευμα στο μοναστηράκι, καλεί το March του Γκάζα Greece. Σοκαρούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης της ορότης 39χρονης μητέρας δύο παιδιών από την Καλαμάτα, που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι του. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η γυναίκα δέχτηκε 45 μαχαιριές, ενώ εντοπίστηκαν πάρα πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια της. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οδηγήθηκε το μεσημέρι, ο 41 ετών, καθομολογεί ανδράστης της γυναικοκτονίας. Με την εξέταση του μαθήματος της άλγεβρας συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλήνιες για τους μαθητές των ΕΠΑΛ. Τη σκητάλη παίρνουν αύριο Τετάρτη οι μαθητές των γενικών λυκείων, με την εξέταση των μαθημάτων προσανατολισμού, των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας. Κινητοποίηση του Συλλόγου Εμπόρων Υπαλλήλων Αθήνας ενάντια στην απόλυση 300 εργαζομένων εξαιτίας της απόφασης να κλείσει στο τέλος Αυγούστου το πολυκατάστημα Νότος στην Οδό Σταδίου στην Αθήνα. Προειδοποίηση για τις δραματικές επιπτώσεις που έχει το στεγαστικό κόστος στη δημογραφική πορεία της χώρας, απευθυνό διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Τουρνάρας, μιλώντας στο συνέδριο της Κεντρικής Τράπεζας της Κροατίας, στον Ντουμπρόβνικ, υπογράμμισε ότι η ακριβή στέγη επιβαρύνει άμεσα τη δημιουργία νέων νοικοκυριών και κατ' επέκταση το οξύ δημογραφικό πρόβλημα. Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου, υπήρξε μια από τις πιο γνωστές παρουσίες της ελληνικής δημοσιογραφίας με μακρά πορεία σε πολλά μέσα αλλά και στην τηλεόραση. Παράλληλα, είχε ενεργό πολιτική δράση, διατέλεσε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012 στο 2023. Ο Νάσος Αθανασίου άφησε ανεξίδηλο αποτύπωμα στη δημοσιογραφία, ενώ υπηρέτησε με συνέπεια το δημόσιο βίο και παρέμεινε πίστος στις αρχές και στις αξίες του, αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, στο συλληπιτήριο μήνυμά του. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών η Ελένη Πορτάλιο, ομότιμη καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και αγωνίστρια της Αριστεράς. Στις δημοτικές εκλογές του 2010 ήταν επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης και υποψήφια δήμαρχος για το Δήμο Αθηναίων. Η Ελένη Πορτάλιο υπήρξε μια διανοούμενη της Αριστεράς που συνδύαζε τη στέρεη θεωρητική συγκρότηση με τους κοινωνικούς, συνδικαλιστικούς και πολιτικούς αγώνες, αναφέρει σε συλληπιτήρια ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Στη διεθνή επικαιρότητα, εν μέσω συνεχιζόμενων Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, ξεκινά σήμερα ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, την ώρα που η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα απαντήσει με όλα τα διαθέσιμα μέσα σε περίπτωση κλιμάκωσης στο Λίβανο. Παρά τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης έπειτα από αμερικανική διαμεσολάβηση, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, με τους κατοίκους των νοτίων προαστίων της Βηρυτού να εγκαταλείπουν εκ νέου τα σπίτια τους μετά τις νέες απειλές του Ισραηλινού στρατού για επιθέσεις. Σε ακρόασή του από την Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί πτυχές του πυρηνικού του προγράμματος που προηγουμένως αρνούνταν να συζητήσει. Διευκρίνησε πάντως ότι αυτό δεν αποτελεί εγγύηση ότι οι συνομιλίες θα οδηγήσουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της ελληνικής γυναικείας υδατοσφαίρησης μετά το περσινό διάλειμμα, κατακτώντας το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Οι ερυθρόλευκες επικράτησαν σήμερα στο λαιμό της Βουλιαγμένης με 9-7 στον τέταρτο τελικό των play-off της Water Polo League και με 3-1 τελείωσαν τη σειρά, παίρνοντας ρεβάνς από τον ναυτικό όμιλο Βουλιαγμένης για την απώλεια του περσινού τίτλου.
0: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της υπηρετικής χώρας. Από αργά τη νύχτα βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Έως 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το Κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Μπατζιά.
0: Στο Κόκκινο.
3: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργκ Μπίχνερ.
4: Μια τραγικομωδία.
3: Ή και όχι.
4: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
3: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
4: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
3: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
4: Λιδία Στέφου,
3: Βασίλης Τσαλίκης,
4: Μιχάλης Ψαλίδας.
3: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
4: Εισιτήρια στο more.com.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Η Σοφία Ξερικού είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Αντελής Δαβανέλος είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία. Υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας δωρεάν μέσω Viber, να απευθύνετε κάποιο ερώτημα στον καλεσμένο μας, ας πούμε, ο ρυθμός επικοινωνίας είναι το 698-58-70-059. Ξεκινήσαμε με αυτή την ηχογράφηση του 1974, με τον πολύ χαρακτηριστικό τρόπο που ηχογραφούσαν τότε, με τα πολλά βάθη στο τέλος. Και ακούσαμε αυτό το διαχρονικό τραγούδι που έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδησε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες τραγουδοποιούς. Σε αυτόν τον τραγουδοποιό θα κάνουμε την ωραία στάση μας σήμερα. Αναφέρομαι φυσικά στον Κώστα Τουρνά και έχω τη χαρά να είμαι εδώ στο στούντιο με ένα φίλο και βιογράφο του. Ο Θάνος Κανούσης, που είναι συγγραφέας και επί της μουσικής παραγωγής, που υπέγραψε τη βιογραφία του Κώστα Τουρνά, «Άνθρωπε Αγάπα», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Οξύ, μας έκανε την τιμή να έρθει μαζί μας και μάλιστα επικοινώνησε και με τον ίδιο τον Κώστα Τουρνά, ο οποίος ενδέχεται να βγει στο τηλέφωνο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θάνο Κανούση, φίλε μας, καλώς μας ήρθες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι στο κόκκινο για πρώτη φορά.
0: Όχι τελευταία όμως.
1: Ελπίζω, γιατί όχι.
0: Έχουμε πει και άλλα τώρα, ναι, που περιμέναμε στον Προθάλαμο, οπότε βέβαια, όλο και κάτι θα κάνουμε. Λοιπόν, πώς έμπλεξες με αυτό το μεγάλο όνομα της ελληνικής μουσικής?
1: Ναι, είμαι πολύ χαρούμενος βεβαίως που κυκλοφόρησε πριν από μία εβδομάδα περίπου η βιογραφία του Κώστα Τουρνά. Εγώ ασχολούμαι με τις παραγωγές συναυλιών, mm-hmm, εκτός το ότι είμαι ηθοποιός και συγγραφέας. Και θέλω να πω από την αρχή ότι ήμουν και είμαι θαυμαστής του Κώστα Τουρνά.
0: Και εγώ, όπως... το λέω δημοσίως, έτσι.
1: Όπως και στο βιβλίο γράφω, η πρώτη συναυλία που έχω δει στη ζωή μου ήταν με τον Κώστα Τουρνά στο κινηματοθέατρο Φίλιππος στην Κοζάνη, από εκείνη η καταγωγή μου. Η πρώτη μου συναυλία εκεί λοιπόν συνέβη το εξής. Εγώ ήμουνα τρόφιμος του εκκλησιαστικού οικοτροφείου Αγίων Αναργύρων, δεν υπήρχαν λεφτά. Είχα και ένα πρόβλημα υγείας και πολύ δύσκολο να φύγεις και να πας μια συναυλία από ένα εκκλησιαστικό οικοτροφείο. Τέλος πάντων, βρήκα και τα χρήματα και τον τρόπο και παρακολούθησα αυτή τη συναυλία και εκεί συνέβη το εξής. Χάρηκα πάρα πολύ, αλλά στο τέλος.
0: Δεν μπορούσα να τον δεις.
1: Δεν μπορούσα να τον δω, να πάρω το περιβόητο εκείνο αυτόγραφο. Και όπως λέω και στο πρόλογό μου, η βιογραφία του Κώστα Τουρνά, εκτός από τιμητικό για μένα, ήταν ας πούμε σαν το αυτόγραφο εκείνο της Κοζάνης, ναι, που δεν μπόρεσα ποτέ να πάρω.
0: Ναι, ωραία το θέτεις. Πάντως και εγώ ανάλογη πορεία έχω, δεν μεγάλωσα στην επαρχία. Εδώ στην Αθήνα τον θυμάμαι όχι από τα χρόνια των Πολ που ήμουν πιο μικρός, αλλά όταν έκανε σόλο καριέρα την εποχή που κυκλοφόρησε, ναι, ας πούμε, το «Κυρίες και κύριοι» που ακούσαμε και χάλαγε ο τόπος και ήμουν 13 χρονών, είχε πέσει χούντα. Εμείς ήμασταν τότε μικρά παιδιά με την γροθιά υψωμένη και, και στην περιδίνηση, ας πούμε, της μεταπολίτευσης, αλλά ο Τουρνάς. Δεν...
1: Έτσι ακριβώς. Και το θέμα είναι με τον Κώστα Τουρνά είναι το εξής, ότι μετά από 55 σχεδόν χρόνια είναι στην επικαιρότητα. Εγώ που ασχολούμαι πλέον με τις συναυλίες του, είμαστε με τον Διονύση τον Τζακνή μαζί, mm-hmm, το χειμώνα και τώρα θα κάνουμε την περιοδία μας όλη την Ελλάδα. Κόσμος πολύς έρχεται στις συναυλίες, είναι αγαπητός μετά από τόσα πολλά χρόνια.
0: 25 συναυλίες μου είπες, έχει κλείσει φέτος.
1: 25 συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο. Που σημαίνει αυτό, αν μη τι άλλο, ότι τα τραγούδια παραμένουν.
0: Αντέχουν
1: στον χρόνο.
0: Έτσι είναι, έτσι
1: είναι. Και ο Κώστας ο Τουρνάς είναι αγαπητός από τους φίλους, mm-hmm, και νεότερες γενιές, δεν είναι μόνο η δικιά μας γενιά, που έρχονται στις συναυλίες για να δουν.
0: Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι που ακούν τα τραγούδια του Τουρνά δεν είναι αυτοί που παλιμπεδίζουν και που τους θυμίζουν τα νιάτα τους με τους Πολ και άνθρωποι αγάπα και ξέρω εγώ τι.
1: Όχι.
0: Είναι άνθρωποι που τον σέβονται και τον εκτιμούν για μια πορεία, μουσική πορεία ολόκληρη ζωή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και μια σοβαρότητα που την είχε πάντα.
1: Ναι, όπως λέω και στο βιβλίο, ο Κώστας Τουρνάς για μένα είναι ένας ευγενής άνθρωπος. Δεν έχει απασχολήσει ποτέ με την προσωπική του ζωή. Είναι ένας εργάτης της μουσικής. Μας έχει δώσει διαμάντια στη μουσική. Να αναφέρουμε το «Άνθρωπε αγάπα», το «Ήλια μου», το «Απέραντα χωράφια». Έχει γράψει και τραγούδια που για εκείνη την εποχή ήταν πολύ δύσκολο. Όπως για παράδειγμα ο Αχιλλέας.
0: Αυτό θα κλείσουμε την εκπομπή.
1: Ναι, ο Αχιλλέας από το Κάιρο.
0: Ένα δύσκολο θέμα.
1: Ένα πολύ δύσκολο για εκείνη την εποχή για τους ομοφυλόφιλους. Ακόμα και σήμερα δηλαδή είναι ταμπού. Πόσο μάλλον για εκείνη την εποχή. Νομίζω πως όλα αυτά είναι η ιστορία του Κώστα Τουρνά, η οποία έχει αγαπηθεί από τον κόσμο και γι' αυτό έχει και τόση μεγάλη απήχη στον κόσμο.
0: Είπες «Απέραντα χωράφια», ήταν ο δίσκος που τον άκουσα λίγο μετά το «Κυρίες και κύριοι», αν και ήταν προγενέστερος, και έπαθα και εγώ την πλάκα μου. Βέβαια, ένα ενιαίο τρακ, δύο πλευρές δίσκου βινιλίου, αλλά ένα τραγούδι.
1: Έχει μεγάλη ιστορία αυτό, το πώς έγινε. Αν θέλεις, μπορώ να σου
0: την πω. Να ακούσουμε την έναρξή του,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: να μας
1: πεις
0: την ιστορία. Βεβαίως. Λοιπόν, 1973 αυτός ο δίσκος που παίζει ροκ μπάντα, έχουν διαδηληθεί οι Πολ, παίζει άλλη μπάντα εκεί.
1: Ναι.
0: Παίζει να.
1: Η συμφωνική ορχήστρα.
0: Τη λυρική, υπό τον Κώστα Κλάβα που έχει γράψει και τι παρτιτούρε. Και όλο αυτό το πράγμα είναι μια ιδέα ενός ανθρώπου που δεν είναι πια μέλος των Πολ.
1: Ήταν πρωτόγνωρο αυτό το.
0: Και δεν ήταν καν 24 χρονών, ήταν πάρα πολύ μικρός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούμε αυτή την ημισυμφωνική έναρξη, ναι, και το σχολιάζουμε αμέσως μετά. Έκανα εγώ λάθος. Τα απέραντα χωράφια θα βάλουμε, Σοφία. Σου ζητώ ταπεινά συγγνώμη και ζητώ συγγνώμη και από τους πολλούς θαυμαστές του Κώστα Τουρνά που ανάγγειλα λάθος τραγούδια.

0: Αυτή ήταν η πρωτοποριακή εισαγωγή από τα πέραντα χωράφια.
1: Τα πέραντα χωράφια ο Κώστας το έγραψε όταν ήταν υποδιάλυση η Πολ. Αλλά το προώρησε να του πούνε η Πολ. Διαλύθηκαν η Πολ, οπότε πήγε στην εταιρεία και εκεί συνέβη το εξής, το κοιτάγανε περίεργα. Διότι τότε και σήμερα τα τραγούδια κρατάνε 3-4 λεπτά το πολύ.
0: Μιλάμε 4, τώρα, πολύ
1: ναι,
0: λες.
1: Και πολύ. Ναι, 40 λεπτά. Το κοιτάγανε.
0: Και συμφωνική ορχήστρα.
1: Ναι, ο αντίπας, ο διευθύντης, και του λέει: Κώστα, εξήγησε μας, τι είναι αυτό. Πώς είναι δυνατόν τώρα ένα τραγούδι που δεν χωράει καν στον δίσκο από τη μία πλευρά. Τους εξήγησε. Κάποια στιγμή δεν θέλανε να το κάνουν, γιατί και ήταν ακριβό, διότι θα έχει και συμφωνική ορχήστρα. Τους λέει ο Κώστας, δεν γίνεται. Ή θα γίνει με συμφωνική ορχήστρα, ή δεν θα γίνει. Τότε λοιπόν ο Γκλάβας, ο μαέστρος, συνεργαζόταν με την Μαρινέλα και υπήρχε τέλος πάντων, μαζί με τον Γκλάβα κάνανε τα πέραντα χωράφια και νομίζω πως είναι ένας δίσκος σταθμός στην ελληνική δισκογραφία. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει.
0: Τόσο... Εκείνη την εποχή πάντως σίγουρα ούτε καν το είχαν σκεφτεί.
1: Και βεβαίως τότε ο Κώστας και του λέει ο αντίπας, και ποιος θα το τραγουδήσει αυτό.
0: Εγώ.
1: Ποιος θα δεχτεί, ποιος τραγουδιστής θα δεχτεί να πει ένα τραγούδι 40 λεπτών. Και του λέω ο Κώστας, εγώ θα το πω, και έτσι έγιναν τα πέραντα χωράφια.
0: Έχει έρθει ένα μήνυμα από μια ακροάτρια που κατάγεται από την Καβάλα, από τη Βάσο Δαμιανίδου. Και εγώ φαν του Κώστα Τουρνά, τότε ήμουν 11 χρονών και θα ερχόταν για μια συναυλία στην Καβάλα, αλλά ο μπαμπάς μου δεν με άφηνε να πάω και έτσι του έγραψα. Μου έστειλε καρτούλα, την οποία έχω ακόμα και έχουν περάσει 50 χρόνια.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, είμαστε μαζί με τον Θάνο Κανούση, τον βιογράφο και φίλο του Κώστα Τουρνά, με αφορμή το «Άνθρωπε Αγάπα», τη βιογραφία,
1: του
0: που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΟΞΕ.
1: Έγινε παρουσίαση πριν από μία εβδομάδα στο Άλσος με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα είμαστε σε αυτή τη διαδικασία της, τώρα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Αυτό θα πάρει χρόνο, δηλαδή, και το χειμώνα κυρίως. Θα πάμε σε όλη την, ευελπιστώ να πάμε σε όλη την Ελλάδα να κάνουμε την παρουσίαση του βιβλίου. Και εκεί ελπίζω να μας στηρίξουν και να έρθουν οι φίλοι του Κώστα να μάθουν και να διαβάσουν κάποια πράγματα τα οποία νομίζω πως θα είναι ενδιαφέροντα για τη ζωή του, που δεν τα ξέρουν. Όπως και εγώ. Υπήρξαν πολλά πράγματα τα οποία δεν γνώριζα για την
0: εκείνο
1: ζωή του.
0: Εκείνο που ξέρουμε για εκείνον είναι ότι γεννήθηκε στην Τρίπολη το 1949.
1: Στην Τρίπολη, ναι.
0: Και αγαπάει την Τρίπολη πάντα και είναι η κορώνα στο κεφάλι του, που λένε. Ναι.
1: Εκεί πήρε τα πρώτα ερεθίσματα και εκεί έχει συμβεί το εξής. Στο σπίτι του Κώστα, στο Ισόγειο, είχε πολλά δωματιάκια που τα νοικιάζανε σε φοιτητές. Υπήρχε ακαδημία, παιδαγωγική ακαδημία στην Τρίπολη, όπου οι φοιτητές ήταν υποχρεωμένοι να διδάσκουν και μουσική. Ο Κώστας λοιπόν, όπως στη βιογραφία του λέει, φανταστείτε τώρα 100 φοιτητές με μουσικά όργανα και τα λοιπά να παίζουν μουσικές. Ήταν κάτι το οποίο του άρεσε και ήταν ίσως η πρώτη στιγμή που τσίγκλησαν οι μουσικές νότες στην ψυχούλα του και ακολούθησε τη μουσική.
0: Βέβαια από πολύ μικρή ηλικία ήρθαν στην Αθήνα, μείναν στην Κυψέλη.
1: 10 χρονών ήρθαν στην Κυψέλη.
0: Και από εκεί πέρα τα πράγματα και πήραν τον δρόμο τους.
1: Όχι εύκολα βέβαια, έτσι. Όχι εύκολα. Και αυτό είναι και κάτι το οποίο πάντα το λέω για τις βιογραφίες, γιατί όπως ξέρεις αυτή είναι η δεύτερη βιογραφία που έχω γράψει. Η πρώτη ήταν με τον Βασίλη Καρά, άλλος βέβαια καλλιτέχνης, λαϊκός καλλιτέχνης, αλλά η ζωή του έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι βιογραφίες για τα νέα παιδιά, τους νέους συνθέτες και μουσικούς, να δουν πώς η πορεία ενός καλλιτέχνη φτάνει εκεί που φτάνει, μέσα όμως από δυσκολίες και από προβλήματα. Νομίζω πως είναι ένα πολύ καλό μάθημα το να διαβάσει ένας μουσικός, και όχι μόνο, τη βιογραφία ενός καλλιτέχνη.
0: Σήμερα, στα 77 του, ο Κώστας Τουρνάς είναι πάντα ακμαίος.
1: Ο Κώστας Τουρνάς στα 77 του είναι στα 76 νομίζω. Του βάζουμε ένα χρόνο παραπάνω.
0: Μισή μονάδα είναι.
1: Είναι με τον Διονύση Τσακνή. Παίξαμε το χειμώνα, ήμασταν στο Άλσος. Και τώρα θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη περιοδία, γύρω στις 25 ίσως και παραπάνω συναυλίες σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Είναι ακμαίος, είναι.
0: Έχει τα μυαλά του, έχει την κιθάρα του, έχει τη δημιουργική του διάθεση σε πλήρη άνθηση.
1: Είναι ο γνωστός Κώστας Τουρνάς. Δεν έχει αλλοιωθεί και δεν έχει αλλάξει σε τίποτα.
0: Λοιπόν. Θα ψάξουμε και να τον βρούμε τώρα να μας πει και αυτός δύο λόγια για την εκπομπή. Ίσως τα καταφέρουμε, ίσως δεν τα καταφέρουμε, δεν το υποσχόμεθα. Αλλά να βάλουμε ένα ακόμα τραγούδι από τα παλιά. Να πάμε στην εποχή της Αστρόνηρας, πριν το Κυρίες και Κύριοι.
1: Θα πάμε.
0: Και να ακούσουμε τη Μηχανή του Χρόνου. Να το βάλουμε, κυρία Ξερικού.

0: στο κόκκινο.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργκ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Εδώ πάντα στο κόκκινο παίζουμε τραγούδια του Κώστα Τουρνά και μιλάμε για εκείνον. Τώρα πια δεν είμαστε στην εποχή τα 70's, τα κυρίες και κύριοι και αστρόνηρες και οι μηχανές του χρόνου και φυσικά τα απέραντα χωράφια. Είμαστε στην εποχή του 80 και ακούσαμε αυτό το «Για ό,τι έχω κάνει δεν μετανιώνω», 1980. Είμαστε στο στούντιο με τον Θάνο Κανούση, που είναι φίλος και βιογράφος του Κώστα Τουρνά και συγγραφέας της βιογραφίας με τον τίτλο «Άνθρωπε αγάπα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις

0: έξοξε. Και ο Κώστας Τουρνάς δεν μας χάλασε το χατήρι, βγήκε στο τηλέφωνο να μας πει εκείνος δύο λόγια. Κύριε Τουρνά, χαρά και τιμή μας που μιλάμε ξανά μαζί σας στο κόκκινο. Τι κάνετε?
1: Χαρά δική μου, ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμού στο Θάνο.
2: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Θάνο μου.
0: Πώς αισθάνεστε που είστε πια σε ηλικία να αποκτήσετε και τη βιογραφία σας? Προφανώς αστειεύομαι, έτσι.
1: Αυτό είναι λίγο, πάντα είναι λίγο περίεργο. Αλλιώς έχουμε συνηθίσει τα πράγματα, αλλά την ίδια ώρα είναι και θεμητό. Από την άποψη του, από επιχειρηματολογία του Θάνου δηλαδή, ότι οι άνθρωποι που σε αγαπάνε θέλουν να γνωρίζουν περισσότερα για σένα.
0: Έτσι είναι. Πάντως
1: οι
0: δικοί σας οπαδοί, το fan club που λένε, τα fan club, γιατί είναι σε κάθε πόλη σχεδόν, είναι και φανατικά και πολυμελή και θορυβόδη και έρχονται στις συναυλίες. Ξέρω πολλούς δηλαδή ανθρώπους που σας ακούνε 50 χρόνια. Να, ας πούμε, ένας ακροατής, ο Γιώργος Ογκινοσάτης, έστειλε ένα μήνυμα. Είναι εδώ φίλος. Εγώ πήγαινα, λέει, την κόρη μου τότε 8 χρονών στις συναυλίες. Ακόμα και σήμερα σε κάθε συναυλία είναι εκεί και είναι 47. 40 χρόνια σας ακούει αυτό το κορίτσι, κύριε Τουρνά.
1: Αφορμή τον πατέρα του που επέμενε όμως, να την παίρνει μαζί.
0: Αν δεν τις άρεσε και τις ίδιες, δεν νομίζω ότι θα κράταγε τόσο πολύ αυτή η κολόνια. Πείτε μου, σε ποια φάση σας βρίσκουμε, δηλαδή γράφετε τραγούδια, κάνετε αυτό που κάνετε πάντα?
1: Αυτό που κάνω πάντα. Ξέρεις, η δικιά μας η δουλειά έχει και μια έννοια εξάρτησης λίγο πολύ. Γιατί τώρα όλο αυτό? Γιατί πρώτα απ' όλα η σκηνή έχει εξαρτησιογόνα στοιχεία. Η σκηνή, όταν ανεβαίνεις και την ίδια ώρα είσαι και καλοδεχόμενος από τον κόσμο, δεν ανταλλάσσεται σαν αίσθημα, σαν διαδικασία, με πάρα πολλά πράγματα που για πολλούς ανθρώπους είναι σημαντικά. Είναι εξαιρετική κατάσταση. Αυτό δημιουργεί μια ανομολόγητη εξάρτηση σε όσους αναλάβουν στη σκηνή και παίζουν μουσική, κάνουν μουσική κτλ. Και πιστεύω, ας πούμε, ότι και να θες να κάνεις κάτι άλλο, είναι τρόπος, είναι ζωή, είναι αυτό που ξέρεις και αγαπάς και θες.
0: Ναι, έτσι είναι. Και συνεχίζεται ακάθεκτος φυσικά, δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Ό,τι και να αλλάζει γύρω μας, ο Τουρνάς είναι πάντα με την κιθάρα του εκεί στη σκηνή, βράχος αγέροχος. Τα λέω καλά?
1: Αυτό ήταν μια... Έτσι ακριβώς, αλλά αυτό ήταν μια σκέψη που έκανα πολύ μικρός. Αν είναι σημαντικό αυτό που κάνουμε εμείς οι τραγουδοποιοί, αν έχει καμιά σημασία, μια και ξέρεις ότι στο τέλος το προσφερόμενο στον κόσμο είναι αέρας. Η μουσική είναι αέρινο πράγμα, δεν είναι αχυροπιαστό προϊόν. Όμως, το να κάνεις μουσική και να εισπράττεις τις χαρές της την ώρα που ο κόσμος εγκρίνει και αποδέχεται, είναι τόσο μεγάλη χαρά που αυτό σου, αν θες, σου δίνει και τη δύναμη να το κάνεις, την έχει, δεν την έχει.
0: Ναι, σας καταλαβαίνω. Πείτε μου κάτι, αυτές οι 25 συναυλίες σε όλη την Ελλάδα φέτος μαζί με το φίλο σας τον Διονύση Τσακνή, έτσι?
1: Ναι.
0: Θα πάτε παντού, σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της πατρίδας μας, θα παίξετε με την ορχήστρα, με την ευκαιρία θα δώσετε και πολλά φιλιά από μένα στον παλιό μου συμμαθητή, τον Δημήτρη τον Τζοβανέλη, που τον αγαπώ πολύ και έχω να τον δω και καιρό.
1: Εξαιρετικά σημαντικό μουσικό και καλλιτέχνη.
0: Να το πείτε και εσείς, γιατί δεν το λένε και πολύ για τον Δημήτρη και του αξίζει αυτό βέβαια. Λοιπόν,
1: του αξίζει με το παραπάνω.
0: Να του πείτε να κάνει και δικά του πράγματα, αλλά αυτό είναι μια δευτερεύουσα συζήτηση τώρα.
1: Αυτό λοιπόν, είναι πάντα με τους συνεργάτες μου που κάνω και άλλες φορές ακούγομαι, εισακούγομαι, άλλες όχι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, πώς δομείτε αυτό το πρόγραμμα με τις συναυλίες, δηλαδή κάποιος που θα έρθει να σας ακούσει? Μου λέει ο Θάνος ο Καλούς ότι θα πάτε τώρα μέσα στον Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Τι θα τους παίξετε εκεί μαζί με τον Διονύση τον Τζακνή?
1: Καταρχάς, όταν ανακοινώνεις ότι δύο άνθρωποι συνεργάζονται, το πρώτο πράγμα που θέλει ή και περιμένει κάποιος που αγαπάει τον ένα ή και τους δύο κτλ., το πρώτο πράγμα που περιμένει είναι να τους δει να συνυπάρχουν στη σκηνή.
0: Έτσι.
1: Αυτό το κάνουμε στις παραστάσεις και μια και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Και κάθε φορά που το κάνουμε είναι όσο ευχάριστο μπορεί να είναι για αυτούς που το περιμένουν, αλλά τόσο ευχάριστο είναι και για εμάς. Ο Διονύσης είναι ένας εξαιρετικός τραγουδοποιός, μοναδικός.
0: Είναι αυτός που είναι και που τον ξέρουμε όλοι, σωστά.
1: Έχει γράψει καταπληκτικά πράγματα. Να μην σου πω ότι πολλά από αυτά τα ανακάλυπτα στη χειμερινή μας συνεργασία. Mm-hmm. Γιατί θεωρώ ότι κάποιοι καλλιτέχνες ή κάποια ρεπερτόρια σε εισαγωγικά είναι ελαφρώς υποτιμημένα στη δημόσια, αν θες, κοινοποίηση υποβολή. Αυτό ισχύει σε ένα μέρος των τραγουδιών του Διονύση. Και αυτό για σένα που θα τον ακούσει πρώτη φορά, ας πούμε, είναι χαρά, γιατί ανακαλύπτει κι άλλα κι άλλα κι άλλα.
0: Μάλιστα. Στρατηγική η συναυλία σας δηλαδή με τον Διονύση Τσαχνή, και καλή μου ακούγεται. Νομίζω ότι θα παίξετε κάπου προς Παπάγου μεριά, μου έλεγε ο Θάνος.
2: Παπάγου, 18 του Ιούλη.
0: Που είναι το πιο κοντινό που με βολεύει, να σας απολαύσω. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Τουρνά, ας πούμε ότι αυτή η συζήτησή μας, ελπίζω να θυμόσαστε και την προηγούμενη που ήταν μέσα στον κορονοϊό και ήμασταν πάλι μέσω τηλεφώνου. Ελπίζω την Τρίτη και φαρμακερή να τα καταφέρουμε να συναντηθούμε διαζώσεις εδώ στο στούντιο.
1: Και από κοντά. Αμήν, να είμαστε καλά.
0: Λοιπόν, σας εύχομαι τα καλύτερα. Δηλώνω πάντα θαυμαστής και δικό σας και των τραγουδιών σας βεβαίως.
1: Ευχαριστώ.
0: Και λέω να κλείσουμε αυτή την πολύ μικρή συναυλία με ένα τραγούδι που μοιράζεστε με τον Διονύση Τσαχνή. Το έχει ηχογραφήσει πριν από 32-33 χρόνια. Ό,τι και αν κρατάμε, δεν έχουμε τίποτα. Εσείς το λέτε και έχετε δίκιο μάλλον. Έτσι. Λοιπόν,
1: χάρηκα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Κρατάω την υπόσχεση που μας δώσατε ότι κάποια στιγμή θα έρθετε και από το φτωχικό μας, που λένε. Να είστε καλά.
1: Εννοείται. Με το
0: γεια
1: καλό.
0: Σας. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, έχουν έρθει και μηνύματα εντωμεταξύ. Το fan club που είπαμε, που ναι. πήρε χαμπάρι ότι ο Κώστας Τουρνάς βγήκε στο κόκκινο, εκτός από τη Βάσο Δαμιανίδου που λέγαμε πιο πριν και τον Γιώργο Γκινοσάτη, Λεωνίδας Μίαρης, καλησπέρα Αλέξη, υπέροχο το αφιέρωμα στο σπουδαίο Κώστα Τουρνά, Στέφανος Στρατόπουλος, πάντα τέτοια συγχαρητήρια, Θαλής Λαδακάκος, τον περιμένω στο Γήθιο. Κύριε Παραγωγέ, κάντε τα κουμάντα σας.
1: Αν μας καλέσουν θα πάμε, βεβαίως.
0: Άμα δεν θέλει το βουνό και ο Μωάμεθ,
1: θα πάμε στην Τρίπολη πάντως που είναι...
0: εκεί μια κατηφόρα είναι.
1: Μια κατηφόρα είναι.
0: Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα για τον Κώστα Τουρνά. Μου κάνε τρομακτική εντύπωση αυτό το βιογραφικό στοιχείο που λες και εσύ στο βιβλίο. Το επάγγελμα του παππού του. Ο Κώστας Τουρνάς, ο πρεσβύτερος.
1: Ναι, ο Κώστας Τουρνάς ήταν χασισέμπορος και εγώ όταν το άκουσα τρελάθηκα. Γιατί δεν γνώριζα ότι μετά τον πόλεμο ήταν ένα... επιτρεπόταν το εμπόριο του χασισέμπορου.
0: Πριν τον πόλεμο.
1: Ναι, πριν τον πόλεμο. Επιτρεπόταν, όπως ο καπνός.
0: Ναι.
1: Εκεί συνέβη το εξής, γιατί ξεκίνησαν όλα τα προβλήματα. Ήταν μεγάλος έμπορος ο παππούς ο Κώστας.
0: Για φαρμακευτικούς λόγους, για ψυχολογικούς λόγους, για ηρεμιστικούς λόγους.
1: Έτσι, πράγμα, ναι. Απαγορεύτηκε λοιπόν το χασίσι και έμεινε και του μείνανε στην αποθήκη γύρω στους 3,5 τόνους. Το κράτος, όπως πάντα το αφαίρεγε ο κράτος, ενώ δήλωσε ότι θα τους αποζημιώσει, δεν τους αποζημίωσε ποτέ. Και έτσι άρχισαν τα προβλήματα, τα οικονομικά προβλήματα στην οικογένεια.
0: Ναι, πέθανε νέος ο παππούς.
1: Και μετά 10 χρονών ο Κώστας ήρθε στην Αθήνα με τους γονείς του και εκεί ξεκίνησε μια άλλη πορεία του.
0: Βέβαια είναι ο μισός Τριπολιτσιώτης και ο άλλος μισός Συριανός. Έτσι, από ότι...
1: Ναι, η μαμά του ήταν από τη Σύρο. Ναι.
0: Mm-hmm. Και τώρα ξεδιπλώνουμε ένα βιογραφικό μια ζωή ενός ανθρώπου που μας μίλησε στο τηλέφωνο πριν από 5 λεπτά και είναι σαν να μιλάμε για ένα πρόσωπο της μυθολογίας, ένας άνθρωπος κανονικός.
1: Ναι, αυτό τώρα επειδή έκανες και την ερώτηση, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι η βιογραφία, όπως έκανε και με τον Καρά, ήταν εν ζωή. Δεν πρέπει δηλαδή να φύγει κάποιος από τη ζωή για να του γράψουμε τη βιογραφία. Το σημαντικότερο είναι η βιογραφία να γραφεί όταν είναι εν ζωή, όταν είναι ενεργός, και ο Κώστας είναι πάρα πολύ ενεργός.
0: Και θα είναι, δηλαδή.
1: Και οτιδήποτε γράφεται στο βιβλίο αυτό είναι με την έγκριση του Κώστα. Έτσι, γιατί σε κάποιες άλλες βιογραφίες που έχουν φύγει οι άνθρωποι, ο καθένας γράφει ό,τι θέλει και.
0: Και Θεός και η ψυχή του.
1: Και δεν μπορεί κανείς να τους ελέγξει κτλ. Εγώ αυτή τη άποψη είμαι και όπως είπα και πριν, όταν ένας άνθρωπος, ένας καλλιτέχνης έχει τόσα πολλά να πει και να μάθει ο κόσμος για τη ζωή του, νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό πέρα από τη μουσική του.
0: Λοιπόν, μέσα στις σελίδες του βιβλίου μαθαίνουμε, ας πούμε, το δύσκολο στρατιωτικό που έκανε ο Κώστας Τουρνάς στα χρόνια της δικτατορίας. Έφαγε 3 μήνες φυλακή, προφανώς για ψιλοπίδημα, όπως όλοι φαντάρι τότε.
1: Το γνωστό, ναι. Στην πατρίδα μου την Κοζάνη υπηρέτησε, εκεί ήταν καλές καλή η πορεία του εκεί στο στρατό. Ναι, όπως όλοι.
0: Δυσκολεύτηκε, ναι.
1: Ο στρατός έτσι κι αλλιώς είναι μια δύσκολη περίοδος για όλους τους άντρες. Έτσι. Είναι κατά την άποψή μου, γιατί και εγώ υπηρέτησα 22 μήνες.
0: 25 σου ρίχνω. Ναύτη σε εναρκαλευτικό.
1: Στη Σάμο εγώ. Τέλος πάντων. Είναι δύσκολο. Χαμένα χρόνια νομίζω. Εμένα τουλάχιστον δεν μου πρόσφεραν τίποτα. Πόσο μάλλον για έναν καλλιτέχνη που είναι πάνω στα νιάτα του να γράψει μουσική κτλ. Και πρέπει να ασχολείται με το στρατό.
0: Τώρα να πούμε ότι τα δύο μεγάλα σουξέ, τα πρώτα σουξέ του Κώστα Τουρνά που έγραψε για τους Πολ. Έλα ηλιέ μου και άνθρωπε αγάπη.
1: Ναι, γι' αυτό έχει τη μεγάλη. Αν έχουμε χρόνο να πω την ιστορία, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
0: Γι' αυτό σου τσιγκλάω.
1: Μιλάμε τώρα ότι ο Κώστας ήταν μόλις τέλειωνε το στρατιωτικό, δηλαδή ήταν 20 χρονών,
0: 21.
1: Ήρθε ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς, ήταν φίλος του. Είχε έρθει από τη Ροδεσία.
0: Ναι. Παιδί Εγγλέζου.
1: Και του είπε: Κώστα, δεν πάμε στη Ροδεσία εκεί να βγάλουμε
0: ένα φράγκο.
1: Ναι. Και του λέει ο Κώστας: Ρε, εσύ είσαι καλά τώρα. Πού να φύγουμε από την Ελλάδα τώρα, πάμε στη Ροδεσία. Δεν καθόμαστε εδώ να το προσπαθήσουμε. Και μέσα από την πολλή κουβέντα του λέει: Ξέρεις, σκάρωσα ένα τραγούδι. Θες να το ακούσεις. Και του έβαλε το Άνθρωποι Αγάπη. Όταν το άκουσε ο Ρόμπερτ, τρελάθηκε. Του λέει: Τι είναι αυτό, δεν είναι καταπληκτικό τραγούδι. Και μέσα από όλη αυτή τη συζήτηση, αφού ακούσαν το τραγούδι, γράψαν και τη μουσική για το Ήλιε μου. Φεύγοντας ο Ρόμπερτ, δεν τον έπιανε το ύπνος του Κώστα και έγραψε και τους στίχους. Και τους διάβασε στο Ρόμπερτ μετά από μία μέρα. Έτσι γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια, όμως δεν τους ξέρει κανείς. Και εκεί έρχεται η θεά τύχη, τι να πω, ένας φίλος τους, ο οποίος ήταν στην Ελλαδίσκ, σε μια εταιρεία παλιά, και του βάλανε τα τραγούδια. Του λέω, παιδιά, τι τραγούδια είναι αυτά, είναι καταπληκτικά τραγούδια, πρέπει κάτι να γίνει. Ναι, τι θα γίνει όμως, δεν ξέρουμε. Πήρε τα τραγούδια λοιπόν, τα πήγε στην Ελλαδίσκ και οι πέντε παραγωγοί, μόλις τα άκουσαν, θέλανε να τα ηχογραφήσουν. Έτσι ξεκίνησε. Έτσι ξεκίνησε η πορεία του, δηλαδή με δύο πολύ μεγάλα τραγούδια.
0: Που βγήκαν σε ένα σιγκλάκι.
1: Σε ένα σιγκλάκι, από τη μία πλευρά το άνθρωπο αγάπη και από την άλλη το ήλιο.
0: Και μετά βέβαια.
1: Και είναι συγκλονιστικό όμως, μιλάμε τώρα για μια ηλικία, στην ηλικία των 21 χρόνων, έγραψε δύο υπέροχα τραγούδια. Mm-hmm. Τα οποία έχουν μείνει στην ιστορία.
0: Ναι. Και βέβαια μετά κόλλησαν με τον Σταύρο Λογαρίδη και με τον Κώστα Παπαϊωάννου και φτιάχτηκε η τετράδα.
1: Φτιάξανε τους Πολ, ναι, κράτησε μόνο 14 μήνες, δυστυχώς.
0: Δεν τα βρήκανε μεταξύ τους. Ναι. Τα λες και στο βιβλίο.
1: Ναι. Διαλύθηκε.
0: Δεν τα λες εσύ, δηλαδή τα λέει ο Κώστας.
1: Ο Κώστας, ναι. Βεβαίως. Οτιδήποτε υπάρχει στο βιβλίο είναι λόγια του Κώστα. Και μετά ξεκίνησε η πορεία, η μοναχική πορεία, που με όλα αυτά τις μεγάλες επιτυχίες του και την μεγάλη πορεία.
0: Ναι, αλλά είπαμε, πέρα τα χωράφια έφτιαξε αίμα για να πει στην εταιρεία να βάλει χρήματα για αυτή την παραγωγή που ήταν.
1: Εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι αλήθεια ότι δεν ξεκίνησαν καλά τα πέραν τα χωράφια από εμπορικής πλευράς. Αλλά μετά όμως σπάσε ένα ρεκόρ. Ακόμα και σήμερα, από ό,τι μου λέει ο Κώστας τουλάχιστον, πουλούνται, έχουν βγει σε CD και τα λοιπά, και πουλούνται ακόμα και σήμερα. Είναι ένας δίσκος ο οποίος έχει μείνει και θα μείνει νομίζω για πάντα στην ελληνική δισκογραφία.
0: Ήταν η μοντέρνα σκηνή της εποχής. Pop θες να την πεις, πες την. Rock θες να την πεις, πες την. Σε όλα.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα ασαφές όριο που είχε πάντα διάβλο επικοινωνίας και με το mainstream ελληνικό τραγούδι. Δηλαδή, ο Τουρνάς, και το φαίνεται και στις σελίδες του βιβλίου του, πάντα σεβόταν, ας πούμε, το Χατζηδάκι.
1: Βέβαια. Βέβαια. Και το Χατζηδάκι, τους πάντες. Ο Κώστας άκουγε μουσική, ας πούμε, από όλα
0: και
1: τα ίδια.
0: Και αργότερα έγραψε και λαϊκά τραγούδια που δεν το πολύ πήγαιναν, με ψευδόνυμο.
1: Ναι, με το ψευδόνυμο Ταφ Κωστής έγραψε κάποια τραγούδια, γιατί πέρασε και πολύ δύσκολα. Δεν ήταν ρόδινα όλα στη ζωή του Κώστα. Έγραψε και κάποια τραγούδια λαϊκά.
0: Ναι. Για βιοποριστικούς λόγους, αλλά τη σφραγίδα του Τουρνά.
1: Ναι, για παράδειγμα, η Κέτι Γκαρμπή οφείλει την καριέρα της στον Κώστα Τουρνά. Τους έδωσε τα μεγαλύτερα της σουξέ.
0: Ο Ταφ Κωστής. Ναι. Λοιπόν, τώρα, επειδή η συζήτηση μας είναι ούτως ή άλλως αναρχή, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Μιλάμε για έναν αγαπημένο άνθρωπο που τον αγαπάνε και οι ακροατές μας. Οπότε συγχωρούν αυτή την αναρχία στη συγκρότηση της συζήτησης. Θέλω να μου πεις δύο λόγια για αυτό το κεφαλαιόδες τραγούδι που έγραψε σε ανύποπτο χρόνο, το 1980, για αυτόν τον Αχιλέα από το Κάιρο, που είχε στο μυαλό του, λέει, το Γιώργο Μαρίνο, βέβαια, τότε.
1: Ναι, για τον Γιώργο Μαρίνο το έγραψε. Mm-hmm. Είναι ένα σπουδαίο τραγούδι και η αξία του είναι η θεματολογία. Η θεματολογία έχει να κάνει με έναν ομοφιλόφιλο, όπως ο Γιώργος Μαρίνος είχε παραδεχτεί. Για εκείνη την εποχή λοιπόν δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Ακόμα και για σήμερα δηλαδή υπάρχει ταμπού για αυτό το θέμα. Ο Κώστας λοιπόν το προσπάθησε, το έκανε και όπως γράφουμε και στο βιβλίο, όπως μου είπε εκείνος, είναι το εξής, ότι το έδωσε να το πει ο Μαρίνος το τραγούδι. Και βεβαίως ο Γιώργος που συγκινήθηκε με το τραγούδι του είπε, Κώστα, θα έχει μεγαλύτερη αξία αν το πεις εσύ και όχι εγώ που είμαι ομοφιλόφιλος. Το τραγούδι αυτό λοιπόν έγινε πολύ γνωστό. Τότε υπήρχε το πειρατικό ραδιόφωνο και είναι συγκλονιστικό ότι ήταν σαν ένα τραγούδι επαναστατικό για όλα τα παιδιά, τα ομοφιλόφιλα παιδιά, τα οποία πηγαίναν κάθε βράδυ για να ακούσουν μόνο αυτό το τραγούδι. Νομίζω πως είναι στη ζωή και στη μουσική ζωή του Κώστα ένα τραγούδι ορόσημο για την πορεία του.
0: Σου είχε πει πάντως πώς σκέφτηκε να το κάνει. Η έμπνευση του ήρθε από τη στιγμή που δουλεύανε μαζί με τον Γιώργο Μαρίνο.
1: Ναι, δουλεύανε μαζί και τότε όλοι, από ό,τι μου έλεγε, όταν έβγαινε ο Μαρίνος στη σκηνή, πάντα παρακολουθούσαν τις παραλάτες του και ήταν ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης ο Γιώργος Μαρίνος. Εκεί λοιπόν είδε τη μητέρα του να δακρύζει, ακούγοντας την παραλάτα του Μαρίνου, μια παραλάτα η οποία μίλαγε για την μοναξιά και το πρόβλημα που ένας νέος είχε και τα λοιπά. Αυτό ήταν το ερέθισμα και κάθισε και έγραψε το τραγούδι, ναι, τον Αχιλέα.
0: Καλά, αυτό το τραγούδι είναι αγκονάρι στον νεοελληνικό μουσικό πολιτισμό. Θα το θυμόμαστε.
1: Σε όλες τις συναυλίες δεν υπάρχει περίπτωση να μην παιχτεί ο Αχιλλέας από το Καΐρο.
0: Και όχι μόνο του Κώστα Τουρνά τις συναυλίες.
1: Όχι μόνο.
0: Λοιπόν, πολλές τέτοιες ιστορίες κρύβει το βιβλίο.
1: Ναι, νομίζω πως πρέπει κάποιος να το πάρει, να το διαβάσει.
0: Άνθρωπε, μάθει... αγάπα, η βιογραφία του Κώστα Τουρνά και από τις εκδόσεις Οξύ.
1: Οξύ. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Θα ξεκινήσει ένας αριθμός παρουσιάσεων σε όλη την Ελλάδα. Να τα πούμε και από κοντά με τους φίλους του Τουρνά. Νομίζω πως είναι ένα βιβλίο, όσο μπορώ να μιλήσω, που περιγράφει όλη τη ζωή του Κώστα. Κάτι το οποίο θέλω να πω είναι, και που μου έκανε εντύπωση και δεν το ξέρα κι εγώ, είναι ότι ο Κώστας στην εφηβεία του, σε ηλικία 15 χρονών, που είχε απορρίψει τα μαθήματα του γυμνασίου και ασχολιόταν με τον Καζαντζάκη, με τον Κρυσναμούρτη, με φιλοσοφικά, με τον Νίτσε, με φιλοσοφία γενικότερα. Και είναι ένα περίεργο για ένα παιδί της εφηβείας να ασχολείται με φιλοσοφικά θέματα και να απορρίπτει μάλιστα και κάποια από αυτά. Ήταν πολύ, πολύ σημαντικό. Και είναι, αυτό πάντα λέω, ότι είναι και η αιτία όταν διαβάζεις στίχους του Τουρνά, καταλαβαίνεις ότι πίσω από εκεί υπάρχει μια παιδεία και ένα βαθύ background.
0: Έλα να ακούσουμε τον Αχιλλέα από το Κάιρο, μπας και τον ακούσουμε ολόκληρο. Είναι στην εκτέλεση του 93-94 μαζί με το Σταμάτη Κραουνάκη, το τραγούδισαν τότε. Θάνο Κανός, ευχαριστώ και για το βιβλίο και για την παρέα και για όλα. Ειδοποίηση και για τις συναυλίες και για την έκδοση της βιογραφίας του Καρά σε δεύτερη κυκλοφορία. Θα μείνετε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι, γιατί έπεται η Ντίνα Μπατζιά. Ευχαριστώ τη Σοφία Ξερικού και τον Παντελή Νταβανέλο. Από το Θάνο Κανούση και εμένα τον Αλέξη Βάκη. Γεια σας και χαρά σας.

Κιλέας από το Κάιρο, εδώ και χρόνια ζει στην Αθήνα, σε ένα υπόγειο σκοτεινό, γωνιακό, κάπου στη Σίνα. Μαζί του ζει κάποιος μηνάς, για αυτούς τους δυο και τι δεν λένε, η πιο σεμνή της γειτονιάς.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Η ώρα είναι 8. Στο κόκκινο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Τρίτη 2 Ιουνίου 2026. Επειδή ερχόμαστε από την αργία του Αγίου Πνεύματος, να πω και σήμερα έτσι από εδώ, από τα μικρόφωνα του Κόκκινου, ένα καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Σάλλος στο πολιτικό σκηνικό μετά την παρέμβαση του Τάλι Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Σκληρές ανακοινώσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το σκάνδαλο παραμένει ανοιχτό, τονίζουν. Σιωπή από την κυβέρνηση. Διάσπαση της Νέας Αριστεράς σήμερα παρέδωσε την έδρα της η Έφη Αχτιόγλου. 45 μαχαιριές από τον γυναικοκτόνο της Καλαμάτας. Ο ΠΚΠ προφυλακιστεί 3 εγκέφαλοι του κυκλώματος στη Βόρεια Ελλάδα. Ρούμπιο για Ιράν, στενά του Ορμούς και πυρηνικά οι δύο φάσεις της διαπραγμάτευσης. Σε εξέλιξη ο τέταρτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Δυσαρέσκεια στο ΠΑΣΟΚ από την πρόταση του Χάρη Δούκα για συνεργασία με άλλο κόμμα στις δεύτερες κάλπες. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους και... Ακούτε το Κόκκινο από τους 105 και 5, είναι το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Σοφία Ξερικού. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Παντελής Νταβανέλος. Στην παραγωγή Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 210-3217-777 ή στέλνοντας στο Viber μήνυμα στο 698-58-759. Μας ακούτε και από την ιστοσελίδα το avgi.gr/tokokkino, καθώς και από τους συνεργαζόμενους σταθμούς μας σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Και πάμε να δούμε τώρα την επικαιρότητα αναλυτικά.

0: Με ανακατατάξεις στην αριστερά, αποχώρησε 7 βουλευτών της Νέας Αριστεράς, ξεκίνησε η εβδομάδα. Όπως το είχαμε πει εδώ στο κόκκινο από την προηγούμενη Πέμπτη, Παρασκευή, βάσει των πληροφοριών που είχε η πολιτική μας συντάκτρια Κατερίνα Μπρέγιαν, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα, καλησπέρα. Εντάξει, ναι, έπεσε η γραμμή, θα την ξαναπάρουμε την Κατερίνα. Γιατί τα θέματα, τα πολιτικά είναι πολλά. Είναι, εντάξει, έχουμε τη διάσπαση της Νέας Αριστεράς, έχουμε σήμερα την δήλωση αυτή του Ταλ Ντίλιαν, τη δήλωση, βόμβα ουσιαστικά ήτανε, διότι κατονομάζει και πάλι το Μαξίμου και προχωράει και προχωράει και στον κύριο Φλωρίδη, μια επιτυχία της της εφημεριδάς των συντακτών και του συναδέλφου του Δημήτρη Κουκλουμπέρη. Θα τα δούμε και τα των υποκλοπών, αλλά πάμε πρώτα να μας πει έτσι, και τις τελευταίες πληροφορίες ίσως που έχουμε για τις, αυτό που λέγαμε για τις ανακατατάξεις στην αριστερά και την αποχώρηση των βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Κατερίνα, είσαι στο τηλέφωνο τώρα, εντάξει, έτσι?
1: Ναι, ναι, εδώ είμαι. Τραγδές είναι η εξέλιξη στην Νέα Αριστερά. Τα είχαμε πει όντως από την προηγούμενη εβδομάδα. Αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα 7 βουλευτές και βουλεύτριες, κάτι που σημαίνει ότι η κοινοβουλευτική της ομάδα διαλύεται.
0: Να πούμε γιατί ξαναλέμε στον κόσμο ότι αν δεν έχεις 10 δεν λογίζεται κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι, θα το έλεγα. Εντάξει, είναι με πρόλαβες.
0: Ναι, εντάξει. Για να μην νομίζεις ότι τους διώχνω από τη Βουλή, κατάλαβες αυτό.
1: Όχι, όχι. Η Έφη Αυτσιόγλου παραιτήθηκε και από το βουλευτικό της αξίωμα. Τη θέση της καταλαμβάνει ο Γιάννης Ραγασάκης ως ανεξάρτητος βουλευτής. Να πούμε εδώ ότι έχουμε ρεκόρ ανεξάρτητων βουλευτών που πλέον φτάνουν τους 40.
0: Του 40,
1: Ναι, είναι,
0: μάλιστα,
1: είναι εντυπωσιακό.
0: Ναι, ναι, ναι. Αν βάλουμε και τα προοδευτικά κόμματα, είναι κυβέρνηση. Όλοι μαζί. Αυτό σκέφτηκε. Το πρώτο που σκέφτηκε ήταν αυτό.
1: Και είναι και ενδεικτικό το τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό. Είναι...
0: Πραγματικά.
1: Ακριβώς αυτό το πράγμα το αποτυπώνει. Είναι μια ένδειξη χαρακτηριστική. Οι 6 βουλευτές τώρα της Νέας Αριστεράς που αποχώρησαν το έκαναν με επιστολές τους που έστειλαν στον πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κακλαμάνη, και όσο για αυτούς πρέπει να πούμε ότι είναι ο Αλέξης Χαρίτης, ο Νάσος Ελαιόπουλος, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, η Θεανό Φωτίου, η Μερόπη Τζούπη και ο Χουσέιν Ζεμπέκ. Mm-hmm. Αυτές οι εξελίξεις συνεπάγονται τη διάλυση. Το είπαμε και πριν ότι πρέπει να υπάρχουν 5 βουλευτές για να λειτουργήσει, τουλάχιστον 5 για να λειτουργήσει η κοινοβουλευτική ομάδα, αν το κόμμα συμμετείχε στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Σε περίπτωση που δεν συμμετείχε, θα μπορούσε να είναι και με 10 βουλευτές.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Τώρα, αυτοί που μένουν είναι η Πέτη Πέρκα, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο Θοδωρής Δρίτσας και η Σιάννα Γνωστοπούλου.
0: Δεν χάνουν την ιδιότητα του βουλευτή, έτσι. Απλώς δεν συγκροτούν κοινοβουλευτική ομάδα. Θα παρουσιάζονται ως βουλευτές ανεξάρτητοι επίσης.
1: Όχι, βουλευτές της Νέας Αριστεράς.
0: Κανονικά,
1: δεν θα είναι κο. Από τη Νέα Αριστερά αποχώρησαν επίσης 150 στελέχη με κοινή επιστολή του στο γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, που την υπέγραφαν και οι 7 βουλευτές που αποχώρησαν. Αυτό ήταν, ας πούμε, το προμήνυμα. Έτσι, πρώτα ήρθαν αυτές οι επιστολές και μετά έγινε και η αποχώρηση των βουλευτών από την εξαρτητοποίηση.
0: Να ρωτήσω κάτι. Η επιστολή ή οι επιστολές, δηλαδή οι 7 βουλευτές έχουν κάνει από μία επιστολή ο καθένας?
1: Όχι,
0: υπάρχει κοινή επιστολή.
1: Περίμενε. Έχουμε 2 φάσεις,
0: ναι,
1: που έγινε. Στην πρώτη φάση υπέγραψαν την επιστολή που έστειλαν τα 150 στελέχη της Νέας Αριστεράς στην Κεντρική Επιτροπή αποχωρώντας από το κόμμα. Έτσι, σε πρώτη φάση την υπέγραψαν και οι βουλευτές. Σε δεύτερη φάση, λίγο μετά δηλαδή, όταν έγινε, έστειλε ο κάθε βουλευτής την ανεξαρτητοποίησή του.
0: Μάλιστα.
1: Ήμασταν σε 2 δόσεις, ας πούμε, η αποχώρηση.
0: Ναι, γιατί αυτό τώρα μου... Κατάλαβες, η επόμενη ερώτηση είναι λίγο στον αέρα. Δηλαδή έλεγα, ας πούμε, ότι αν οι λόγοι τους οποίους επικαλούνται στις επιστολές, στην κοινή επιστολή, οι βουλευτές που την υπέγραψαν και οι 7, των 150 στελεχών, αν οι λόγοι είναι οι ίδιοι, είναι κοινή επιστολή, έτσι δεν είναι? Γιατί Παρετείτε του βουλευτικού αξιώματος η κυρία Χτσιόγλου και όχι και οι άλλοι έξι. Αυτό πήγα να ρωτήσω για να το καταλάβω.
1: Είναι προσωπική της τάση αυτή. Προσωπική της επιλογή.
0: Τι λέει το ρεπορτάζ?
1: Οι λόγοι είναι η κλασική διαφωνία που υπήρχε εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Είναι γνωστή από τον Νοέμβρη.
0: Ναι, ναι.
1: Η στρατηγική διαφωνία. Ο Αλέξης ο Χαρίτσης υποστήριζε την ύπαρξη ενός λαϊκού ευρύτατου μετόπου, έτσι, που θα πήγαινε στις εκλογές απέναντι στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Και ο Γαβριήλης Ακελαρίδης την ανασύνθεση της αριστεράς. Είναι δύο διαφορετικές κατευθύνσεις, δύο στρατηγικές επιλογές τελείως διαφορετικές.
0: Παρότι έγινε προσπάθεια και στο συνέδριο και λοιπά, είναι δύο διαφορετικές.
1: Παρόλο τη συμβιβαστική προσπάθεια που έγινε, τελικά δεν βρέθηκε, να πούμε, η χρυσή τομή για να προχωρήσουμε. Τώρα το γραφείο τύπου της Νέας Αριστεράς, τη σειρά του σχολίασε ότι ήταν μια αναμενόμενη απόφαση αυτή, η αποχώρηση, και ότι συνεχίζουν για την ανασύνθεση της αριστεράς. Και συνδέουν άμεσα την αποχώρηση των στελεχών, ίσως αυτό σου απαντάει και ένα ερώτημα, με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Επίσης μέσα στο Σαββατοκύριακο
0: δεν το απαντάει με την έννοια ότι οι έξι δεν παραδίδουν την έδρα, ας πούμε. Εντάξει. Και μάλλον ίσως να είναι εύλογο, δεν ξέρω τι λέει το ρεπορτάζ, αν θα την παραδώσουν τις επόμενες μέρες, αλλά ίσως να έχει μια λογική το ότι να προσπαθούν να προστατευτεί.
1: Είναι του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ, οπότε αυτό δεν μπορώ να το.
0: Ναι. Εντάξει, και πολιτικά κρίνοντας, επειδή η κατάσταση απέναντι στην κυβέρνηση είναι αρκετά δύσκολη, προφανώς οι προοδευτικοί βουλευτές δεν θέλουν να στερήσουν την ψήφο τους ίσως μέχρι τέλους, ξέρω εγώ, μέχρι φτάνοντας στις εκλογές. Την προοδευτική ψήφο.
1: Οι ανακατατάξεις που λέγαμε έχουν ξεκινήσει ήδη από το Σαββατοκύριακο, που είχαμε και την παρέτηση του ιδρυτή του Κόσμος, του Πέτρου του Κόκαλη, του γραμματέα, ενώ αναμένεται να παραιτηθεί και ο συμπρόεδρος του κόμματος αυτού. Και έχουμε βέβαια και τις κρίσιμες συνεδριάσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτή την εβδομάδα που είναι η πολιτική γραμματεία που θα γίνει πιθανότατα την Πέμπτη, από όσο γνωρίζω εγώ, και την κεντρική επιτροπή που έχει οριστεί για το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει και στο κοντινό μας εκεί ξενοδοχείο. Το
0: Whitcomb. Δεν έχει έρθει ακόμη το SMS για το χώρο και την ώρα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, αυτό είναι η δική μου πληροφόρηση.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Σωκράτης ο Φάμελος και σε αυτό πάλι, πάμε δηλαδή σε μια κεντρική επιτροπή που υπάρχουν πάλι δύο διαφορετικές, θα λέγαμε, οπτικές της ίδιας εξ αρχής γραμμής, έτσι, του Πέμπτου Συνεδρίου. Ο Σωκράτης Φάμελος παραμένει πιστός στη στρατηγική την ενωτική των συνεργασιών ενός κοινού ψηφοδελτίου με συνεργασίες, όπως ευρύτα του προοδευτικού ψηφοδελτίου, με όσους θέλουν και μπορούν, με καθοριστικό το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα σε αυτό. Ο Νίκος ο Παπάς ασκεί κριτική για τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος, και έγινε αυτό και σήμερα από την πιο πρόσφατη συνέντευξή του στην Αυτεμπορική, και ζήτησε από το Σωκράτη Φάμελο πλήρη ενημέρωση για την πορεία της υλοποίησης της απόφασης του Πέμπτου Συνεδρίου σε σχέση με τη συγκρότηση μιας ισχυρής προοδευτικής συνεργασίας. Επανέλαβε την πρότασή του για ένα οδικό χάρτη για τις συνεργασίες και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να απευθυνθεί το κόμμα, τους πολίτες, όσον αφορά τον επικεφαλή στο προοδευτικό αυτό σχήμα. Απέρριψε τελείως τα σενάρια αυτοδιάλυσης του κόμματος, λέγοντας ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, θα αγωνιστούμε για μια ευρύτερη συμμαχία. Ενώ ως προς τον Παύλο Πολάκη είπε ότι προφανώς και θα είναι στην Κεντρική Επιτροπή, διότι όπως πρόσθεσε, με απόφαση συνεδρίου ορίστηκαν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας. Θα δούμε τις εξελίξεις ποιες θα είναι και στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και
1: θα δούμε
0: αν είναι δύο οι κατευθύνσεις ή θα είναι και τρίτη. Δεν ξέρω.
1: Ναι, εντάξει, εγώ μιλάω για τη βασική, ας πούμε, διαφοροποίηση αυτή τη στιγμή. Με άλλα στελέχη να συντάσσονται με τη μία πλευρά και άλλα με την άλλη, όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες κρίσιμες περιόδους.
0: Τώρα, εδώ μεταξύ, σήμερα ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Δύσκολη, και ενώ ότι η κυβέρνηση σιωπά για την δήλωση του Τάλι Ντίλιαν, αλλά η αντιπολίτευση έχει βγάλει τα...
1: Ναι, η αντιπολίτευση...
0: Έχει ανέβει στα κάγκελα και, προφανώς, δηλαδή, γιατί μας λέει άλλη μια φορά ο κύριος Ντίλιαν ότι δείχνει το μαξί μου κανονικότητα και λέει εμείς, λέει, το πουλάμε, δεν το λειτουργούμε το λογισμικό.
1: Το πουλάμε σε κρατικές υπηρεσίες.
0: Ναι, αυτό. Άρα εσείς το λειτουργήσατε και με διπλή... Αυτό έλεγε, αυτό είπε.
1: Είναι απόλυτα, ναι, είναι σαφέστατη η αιχμή, η βολή μάλλον. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του τονίζει ότι η κυβέρνηση εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών και ζητά να καλέσει άμεσα τον Τάλι Ντίλιαν να καταθέσει. Όπως και τα άλλα κόμματα, και το βγάλαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης της προοδευτικής ανακοινώσης. Και η Νέα Αριστερά και το ΚΚΕ και το ΠΑΣΟΚ.
0: Και το ΕΛΑΣ έβγαλε.
1: Ναι, και το ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι ο Τάλι Ντίλιαν αφήνει να εννοηθεί πως γνωρίζει κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση, ενώ επαναφέρει στο προσκήνιο το ρόλο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και του πρώην διοικητή Παναγιώτη Κοντολέοντα. Η ουσία είναι ότι πρέπει να έρθει στον ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά, δηλαδή από τον εισαγγελέα του Αρειοπάγου, να καλέσει άμεσα τον Τάλι Ντίλιαν να καταθέσει όσα γνωρίζει, ώστε να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες πολιτικών προσώπων και κρατικών λειτουργών και όχι μόνο, όπως λέει η κυβέρνηση, έτσι, ιδιωτών.
0: Είναι το πιο καθαρό το ότι αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τον καλεί τον εισαγγελέα, έτσι, να καλέσει τον Ντίλιαν. Εντάξει, το ΠΑΣΟΚ ζητάει την κλίση σε ειδική συνεδρία της Επιτροπής. Εντάξει, ναι, είναι άλλο. Καλά, όχι ότι λες όχι και σε αυτό, αλλά τέλος πάντων εισαγγελέας όντως πρέπει να επιληφθεί.
1: Και είχαμε και μια σημαντική επίκαιρη ερώτηση σήμερα από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σοκράτο Φάμελο, όπου ζητά απαντήσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ακρίβεια, για την εκτείναξη των τιμών στα καύσιμα, την αποτυχία των κυβερνητικών μέτρων και την ακραία κερδοφορία των δηληστηρίων. Να πούμε ότι το θέμα το είχε αναδείξει η Αυγή,
0: αυτό,
1: το πρωτοσέλιδό της.
0: Το Κυριακάτικο, ναι.
1: Ο Σοκράτης Φάμελος στην ερώτησή του επισημαίνει ότι η Ελλάδα καταγράφει μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών καυσίμων στην Ευρώπη, με τεράστιες επιπτώσεις στα νοικοκυριά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τον τουρισμό, το εμπόριο και την πρωτογενή παραγωγή. Ενώ η κυβέρνηση συνεχίζει να αρνείται ουσιαστικές παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία των εταιριών, τα δηληστήρια εμφανίζουν εκρηκτική κερδοφορία. Για το πρώτο τρίμηνο του 2026 ξεπερνούν συνολικά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
0: Μπράβο.
1: Ενώ τα ουρανοκατέβατα κέρδη ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Για να ξέρουμε και τι γίνεται
0: στην υγειά των, πώς το λέει,
1: κανονική
0: των κορόιδων. Πραγματικά, μόλις ακούω και τόσα εκατομμύρια, αυτό μου έρχεται δηλαδή. Και επαναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ τις προτάσεις του, βέβαια, εντάξει.
1: Πέρα από τις εσωτερικές, έτσι, αναταράξεις, δεν πρέπει να ξεχνάμε τι τραβάει ο κόσμος και πόσο,
0: και δεν έχει
1: και
0: αφήσει
1: πόσο μεγάλα
0: ένα,
1: είναι τα
0: λεπτό
1: προβλήματα
0: την αντιπολίτευση
1: που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση.
0: Έτσι είναι και δεν το έχει αφήσει, ειδικά στη Βουλή, έτσι θεσμικά είναι συνεχώς το βομβαρδίζει το πράγμα ο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει.
1: Ναι, ειδικά το θέμα της ακρίβειας είναι... και των υποκλοπών, βέβαια.
0: Ναι, και των καρτέλ των ενεργειακών και τα δηληστήρια κλπ. Τα έχει πει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Μπρέγιανη. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Και μια και ήμασταν στον Τάλι Ντίλιαν, μέχρι στιγμής τίποτα, τσιμουδιά. Δεν έχει σχολιάσει η κυβέρνηση, ούτε καν ότι είναι υπόδικος. Είναι εδώ ο Κώστας Σαββόπουλος.
2: Καλησπέρα,
0: πολιτικός μας συντάκτης. Πέταξε ο Ντίλιαν τη βόμβα. Έχουν μιλήσει άπαντες. Μόνο η Ανταρσία δεν έχει μιλήσει ακόμα. Πραγματικά. Και νάδα.
2: Τίποτα, ναι. Σιωπή. Τα όργανα των υποκλοπών αρχίζουν να παίζουν ξανά για το μαξί μου. Αλλά σιωπή, Ντίνα. Τηρήσει υγεία σειρμάτου η κυβέρνηση εναντί της νέας δήλωσης του Ντίλιαν. Όπως και την οδό της σιωπής ακολουθούν τα φιλικά διακείμενα προς την κυβέρνηση μέσα μαζικής ενημέρωσης. Παρά το γεγονός ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν προβεί σε ανακοινώσεις, ο ιδρυτής της Ιντελέξα, να θυμίσουμε, που εμπορεύεται το Predator, δηλώνει ότι η εταιρεία του δεν λειτουργήσε το κατασκοπευτικό λογισμικό στην Ελλάδα, παρά μόνο το πούλησε στην κυβέρνηση. αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί ότι ήταν το Μέγαρο Μαξίμου και οι μυστικές υπηρεσίες που παρακολουθούσαν υπουργούς, ανώτατους αξιωματικούς δημοσιογράφους και την αντιπολίτευση και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σε μια μακροσκελή δήλωση βόμβα στην εφημερίδα των συντακτών, καταφέρεται κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη, διότι όσα δηλώνει δεν συνιστά κράτος δικαίου, τονίζει χαρακτηριστικά. Κοιτάσα την Δίνα υπέρ της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής που εμπόδισε ως γνωστόν η κυβέρνηση. Κατηγορεί τον πρώην εισαγγελέα του Αεροπάγου, τον κ. Ζήση, υπεύθυνο για τη συγκάλυψη του σκανδάλου. Προειδοποιεί ότι στην εκδίκαση της έφεσης σκοπεύουμε, όπως λέει χαρακτηριστικά.
0: Αυτό να καλέσουμε τους μάρτυρες.
2: Βέβαια.
0: Ναι.
2: Κατά την εκδίκαση της έφεσης, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης αθώωση, υπονοώντας σαφώς τους διοικητές της ΕΕΠ αλλά και τους πολιτικούς τους υπεύθυνους, και κάνει πολιτικό άνοιγμα σε Καραμαλή, Σαμαρά, Τσίπρα, κόβοντας κάθε σημείο επαφής με την κυβέρνηση. Κλιμάκωση της επίθεσης του Ντίλιαν κατά της κυβέρνησης σχετίζεται προφανώς με την αδυναμία να το πεις. Τις τελευταίες να διαβεβαιώσει τον Ντίλιαν ότι στο εφετείο θα αθωωθεί. Μετά την πρωτόδικη καταδίκη του ιδίου και
0: αυτό,
2: των άλλων τριών συγκατηγορούμενων του.
0: Ναι, που λέγαμε θα το ξέρεις.
2: Οι εκτιμήσεις είναι αυτές.
0: Κάνουν έτσι και σταματήσει να μιλάει, αλλά φαίνεται ότι δεν.
2: Ακριβώς, οι εκτιμήσεις είναι αυτές και μάλιστα σύμφωνα πάντα με τις ίδιες εκτιμήσεις προαναγγείλει την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει, ότι δηλαδή ο ίδιος και οι συνεργάτες του δεν ενεπλάκησαν στις παράνομες παρακολουθήσεις. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι, συνοψίζει, ενώ δεν απομένει από την πλευρά του παρά η δημοσίευση των συμβολέων με τις ελληνικές κρατικές υπηρεσίες. Έτσι και προχωρήσει σε αυτό το βήμα, καταλαβαίνουμε τι σεισμός θα προκληθεί. Η νέα δήλωση Ντίλιαν φέρνει σε εξαιρετικά ή σε πιο δύσκολη θέση τον κύριο Μητσοτάκη, που κατά όλες τις εκτιμήσεις δεν κάνει εκλογές άμεσα ώστε να είναι πρωθυπουργός, όταν θα αναδειχθεί η νέα ηγεσία της δικαιοσύνης στις 30 του μηνός.
0: Τώρα, τέλος,
2: ναι,
0: του μήνα,
2: ναι. Τέλος του μηνός. Ναι. Ενώ η κυβέρνηση ετοιμάζεται σε νέες αλλαγές στον ποινικό κώδικα. Αυτή η τελευταία κίνηση που σχεδίαζε το Μέγαρο Μαξίμου μετά την νέα παρέμβαση βόμβα γίνεται ακόμα πιο δύσκολη και να έχει και παραπάνω, όπως καταλαβαίνουμε, πολιτικό κόστος. Αυτό που καταγγέλει λοιπόν πρωτίστως ο Ντίλιαν, ιδρυτής και ιδιοκτήτης της Ιντελέξα που εμπορεύεται το Predator, είναι η συγκάλυψη του σκανδάλου από το βαθύ κράτος. Κατά τις εκτιμήσεις, ο Ντίλιαν δεν θα αρκεστεί σε φωτογραφικές τροποποιήσεις στον ποινικό κώδικα για ελαφρύτερες ποινές. Στοχεύει στην πλήρη αθώωση τη δική του και των συνεργατών του. Επομένως, το έργο των υποκλοπών ανεβαίνει ξανά και ο κ. Μητσοτάκης, για λόγους από προσανατολισμού, πουλάει συνταγματική αναθεώρηση. Ισχυρίζεται πως οι εισηγήσεις του έχουν τολμηρές τομές σε όλα τα πεδία, από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών μέχρι την ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης, όπως και την εμπλοκή των ίδιων των δικαστών. Βάζει μέσα και την αναθεώρηση του άρθρου 16. Βάζει μέσα
0: αυτά
2: και την άρση της μονιμότητας.
0: Αυτά που είχε πει τότε και τα ξαναφέρνει τώρα. Κάθε Βέβαια. Φορά που έχει δυσκολία φέρνει το Σύνταγμα και την αναθεώρηση
2: αυτό,
0: του.
2: Αυτό είναι, αυτή είναι η συνταγή. Ναι. Αυτή είναι η συνταγή. Προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα έτσι.
0: Πότε έχει κυβερνητικό εκπρόσωπο? Αύριο έχει?
2: Πέμπτη λογικά.
0: Πέμπτη, μεθαύριο.
2: Ναι.
0: Να κάτσε να δούμε, μέχρι μεθαύριο δεν απαντήσουν τίποτα.
2: Μπορούμε να προεξοφλήσουμε τι θα απαντήσει όμως. Το φωτογράφησες και εσύ νωρίτερα.
0: Ότι θα πει ότι είναι υπόδικος και αντιγιά. Ναι, δεν δίνουμε σημασία.
2: Και έχει αποφανθεί δικαιοσύνη και όλα τα σχετικά.
0: Η ομάδα αλήθεια σήμερα στο Twitter αυτό έκανε.
2: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό ήταν η τεκμηρίωσή τη, ήταν αυτή.
2: Εντάξει,
0: η γραμμή που δόθηκε.
2: Αναμενόμενο, αλλά δεν ξέρουμε πλέον. Ο Ντίλιαν είναι ένα παίκτη που έχει αυτονομηθεί, έτσι όπως καταλαβαίνουμε, και δείχνει διατεθειμένο.
0: Για πότε είναι, δεν θυμάμαι, είναι για το φθινόπωρο η έφεση.
2: Το Δεκέμβριο. 11
0: Δεκέμβριο. Γι' αυτό τις πάει τις εκλογές το Μάρτιο.
2: Ναι. Το πιθανότερο δηλαδή είναι να τις κάνει εντός του 27 τις εκλογές. Ωστόσο, όλα πλέον, ξέρεις, περιπλέκονται. Δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να το κλιμακώσει ακόμα ο Ντίλιαν, επιταχύνοντας και τις εξελίξεις ή τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Όλα είναι μέσα στη ρευστότητα και την αβεβαιότητα.
0: Εννοείται. Εδώ είναι μέσα στη ρευστότητα από μέρα σε μέρα. Δεν βλέπεις τι γίνεται.
2: Ακριβώς.
0: Και στον προοδευτικό χώρο και στις αριστερά στο χώρο κλπ.
2: Όντως αυτό.
0: Κωστή, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι σε τροχιά αρχιοθέτηση η δικογραφία που είχε σχηματιστεί για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπα, Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, ο αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν δεν θεμελιώνουν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων από τους δύο πολιτικούς και εισηγήθηκε να τεθεί υπόθεση στο αρχείο. Λοιπόν, Αθανασίου και Χατζηβασιλείου, αυτά. Για ο ΠΚΠ. Προφυλακιστέοι αντιθέτως κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι που φέροντος αρχηγοί του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ που δρούσε σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, ξέρετε, είναι η ιστορία που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες που κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Οι δύο είναι σύζυγοι των δύο κατηγορουμένων που προφυλακίστηκαν. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Θα το πήρατε η είδηση, δεν μπορεί αυτές τις μέρες. Έχουμε λίγο χρόνο, ρε γαμώτο. Τα μνημεία δεν είναι για πριβέ γλέντια. Σκληρή ανακοίνωση των αρχαιολόγων για τον Νιόκαστρο Πύλου. Δεν λέω τίποτα άλλο. Θα σας τα πει η Μαρία Θανασούλια, η υπεύθυνη για τα πολιτιστικά θέματα εδώ στο Κόκκινο. Μαρία, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ντίνα. Καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες. Τα είπαμε και λίγο νωρίτερα στο πολιτιστικό μαγκαζίνο του σταθμού, αλλά μετά από αυτό είχαμε και την ανακοίνωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Στο επίκεντρο αντιδράσεων βρίσκεται η ιδιωτική γαμήλια δεξίωση που πραγματοποιήθηκε στο Νιόκαστρο της Πύλου, με το Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων να καταγγέλει ότι η παραχώρηση του αρχαιολογικού χώρου έγινε εκτός του προβλεπόμενου πλαισίου και ανοίγει ξανά τη συζήτηση για την εμπορική χρήση μνημείων. Ο γάμος πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Μαΐου και η δεξίωση στήθηκε εντός του οργανωμένου αρχαιολογικού χώρου με σκηνή, πίστρα, τραπεζοκαθίσματα και εγκαταστάσεις εστίασης στο χώρο της Ακρόπολης του Κάστρου, σύμφωνα με όσα περιγράφει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων στην ανακοίνωσή του. Οι αρχαιολόγοι υποστηρίζουν ότι η άδεια δόθηκε από την αρμόδια εφορία αρχαιοτήτων, χωρίς όμως να είναι αρμόδια, γιατί υπάρχει υπουργική απόφαση. Η ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπει τη διοργάνωση ιδιωτικών δεξιώσεων και δείπνων μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους. Παράλληλα, θέτουν ζήτημα αποκλειστικής χρήσης του μνημείου σε ώρες λειτουργίας του, αλλά και έκταση των εγκαταστάσεων που απαιτήθηκαν για την εκδήλωση. Κάνει λόγο λοιπόν ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων για ιδιοποίηση και αγοραία χρήση της πολιτιστικής κληρονομιάς, υποστηρίζοντας ότι τα μνημεία δεν μπορούν να μετατρέπονται σε πολυτελέ σκηνικό για κλειστές ομάδες και ιδιωτικά events, και συνδέει το περιστατικό, λέει, ότι δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο γάμο, το συγκεκριμένο γάμο που ήταν της Αμαλίας Κωστοπούλου και του Jake Medwell, δεν αφορά το συγκεκριμένο γάμο, αλλά μια ευρύτερη τάση εμπορικής αξιοποίησης μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, εκφράζοντας την αντίθεσή του σε πρακτικές που, όπως αναφέρει, αλλοιώνουν το δημόσιο χαρακτήρα των μνημείων.
0: Είναι, και δεν ξέρω και για την νομιμότητα τώρα, δηλαδή, γιατί αφήνει και τέτοιες αιχμές, είδα η ανακοίνωση, σοβαρά ερωτήματα νομιμότητας ή παραχώρηση.
3: Ότι δεν ήταν αρμόδια η εφορία να δώσει άδεια.
0: Ναι.
3: Εφόσον υπάρχει υπουργική απόφαση, υπάρχει υπουργική απόφαση, η οποία θέτει πολύ συγκεκριμένους όρους για τη χρήση του χώρου. Δηλαδή, και εμείς σε ένα γρήγορο ρεπορτάζ που κάναμε, γνωρίζουμε ότι τα ζευγάρια που επιθυμούν να τελέσουν το μυστήριο του γάμου τους εκεί, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εκκλησάκι που βρίσκεται μέσα στο χώρο και υπογράφουν συμφωνητικά με πολύ συγκεκριμένους όρους. Απαγορεύεται το ρύζι, απαγορεύονται τρόφιμα, απαγορεύονται ποτά.
0: Ναι, μέχρι εκεί και καθόλου η δεξίωση, βέβαια, εννοείται.
3: Και μαθαίνουμε κιόλας ότι τώρα και άλλα ζευγάρια σπέβδουν να ζητήσουν αντιμετώπιση με παρόμοιους όρους, γιατί πολλοί θα θέλανε να κάνουν το γάμο τους σε ένα τόσο όμορφο τοπίο. Τίθεται ένα ζήτημα δύο μέτρων και δύο σταθμών, εν προκειμένου. Πώς αντιμετωπίζεται ένας απλός πολίτης που θα αιτηθεί το χώρο για μια εκδήλωση και πώς αντιμετωπίζονται κάποιοι οι οποίοι θεωρούνται προνομιούχοι.
0: Τέλος πάντων, να μην το σχολιάσω άλλο. Αρκεί όσα γράφει ο κόσμος αυτές τις μέρες, νομίζω. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Θανασούλια.
3: Εγώ.
0: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: Τόσο σύντομο ήταν το διάλειμμα. Εδώ το κόκκινο, ακούτε την απαντιά στο μικρόφωνο. Πριν να συνδεθούμε με τον επόμενο καλεσμένο μας, που θα είναι το θέμα σίγουρα των υποκλοπών, αυτό θα συζητήσουμε μετά την δήλωση βόμβα του Ταλντήλια, να πούμε ότι τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες σήμερα εξετάστηκαν στην άλγεβρα, οι μαθητές των ΕΠΑΛ ήταν στην άλγεβρα. Αύριο Τετάρτη έρχεται πάλι η σειρά των μαθητών των γενικών λυκείων, που θα εξεταστούν στα μαθήματα προσανατολισμού, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Να πούμε ξανά και ξανά. Λοιπόν, ωραία, πάμε πάλι. Υποκλοπές, είναι κοντά μας ο Θοδωρής ο Χονδρόγιανος, είναι δημοσιογράφος από τους Reporters United, που έχουν κάνει πολλά θέματα, πολλές αποκαλύψεις. Καλημέρα. Καλησπέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα, μια χαρά.
0: Έχουμε χάσει τα βράδια και τα πασχάλια εδώ με την επικαιρότητά σου τώρα.
1: Καταλαβαίνω. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Ευχαριστούμε πολύ που μας έχετε εδώ να μας φιλοξενήσετε.
0: Ξέρετε να μας τα πείτε έτσι, να τα καταλάβουν οι ακροατές μας καλά. Λοιπόν, εντάξει, έχουν ενημερωθεί για τη σημερινή δήλωση βόμβα του Ταλντήλιαν οι ακροατές και οι ακροάτριες. Δεν λέω. Αλλά θέλω να σταχυολογήσεις εσύ μερικά σημεία από αυτά που είπε, που τα θεωρείς σημαντικά και ότι πράγματι δείχνει το Μαξίμου. Καλά, το Φλωρίδη το λέει και τελείως, δηλαδή το είπε.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι σε ακόμα μία δήλωσή του ο κύριος Ντήλιαν λέει ότι εμείς πουλάμε μόνο σε κυβερνήσεις, το οποίο ουσιαστικά η ερμηνεία είναι προφανώς ότι εννοεί ότι πουλήθηκε στην ελληνική κυβέρνηση, ή ότι το Predator ή η υπηρεσία χρησιμοποιήθηκε για την ελληνική κυβέρνηση, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι επίσης σημαντικό το γεγονός
0: ότι... δεν τα λειτουργούμε.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτό είναι το ζήτημα. Τα λειτουργείτε εσείς, λέει. Δηλαδή, αυτό λέει.
1: Ακριβώς, και εδώ είναι πάρα πολύ κομβικό αυτό το σημείο, γιατί ο κύριος Ντήλιαν είναι ένας άνθρωπος πολύ έξυπνος. Και αυτό που ανέφερε σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το εφετείο. Να εξηγήσουμε γιατί. Ο κύριος Ντήλιαν και γενικότερα αυτού του είδους οι εταιρείες τι λένε? Λένε ότι εμείς δεν τα χρησιμοποιούμε αυτά, τα πουλάμε απλώς, όπως ένα όπλο. Είναι απλό. Αν κάποιος δολοφονήσει, να το πω έτσι, με ένα μαχαίρι ή τραυματίσει,
0: δεν θα πας στην εταιρεία μαχαίρι. Μέσα. Ναι.
1: Ακριβώς. Όμως εδώ ο κύριος Ντήλιαν αυτό το αναφέρει, γιατί από το δικαστήριο στον πρώτο βαθμό, από τα στοιχεία προέκυψαν ότι αυτού του είδους οι εταιρείες, λόγω του ότι αυτά τα λογισμικά είναι πάρα πολύ σύνθετα, να το πούμε έτσι απλά, οι εταιρείες παρέχουν τεχνογνωσία, εκπαίδευση, παρέχουν software. Ως εκ τούτου υπάρχει ένα θέμα ότι η εμπλοκή τους μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη. Οπότε ένα διακύβευμα είναι ότι ακόμα και αν αποδειχθεί ότι οι υποκλοπές δεν γίνονταν από τους τέσσερις ιδιώτες, να το πούμε έτσι, από ίδιες, αλλά
0: γίνονταν από τους καταδικασμένους, ναι.
1: Θα πρέπει, υπάρχει ένα άλλο επίπεδο, το οποίο αφορά την αποδεικτική διαδικασία, για το αν οι συγκεκριμένοι ιδιώτες ή άλλοι ιδιώτες είχαν ρόλο. Δεν αποκλείεται οι συγκεκριμένοι ιδιώτες να είχαν ρόλο, ή όποιος, δεν αποκλείεται ένας ιδιώτης να έχει ρόλο από το γεγονός ότι το χρησιμοποίησε η κυβέρνηση. Γιατί εδώ δεν είναι απλά.
0: Να είχε και αυτός ρόλο μαζί με την κυβέρνηση, λες τώρα. Αλλά αυτός είπε ξεκομμένα όμως, δεν λειτουργήσαμε ποτέ κανένα σύστημα στην Ελλάδα.
1: Ναι, αυτό έχει μετά πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι είναι η πρώτη φορά που η δήλωση Ντήλιαν προσπαθεί ταυτοχρόνως να απεκριθεί ποινικών ευθυνών, όπως υποστηρίζει ο ίδιος τον εαυτό του.
0: Προφανώς, εντάξει, μάλλον. Ναι.
1: Ταυτοχρόνως όμως λέει ότι δεν υπήρξε κοινό κέντρο ή Predator. Και ταυτοχρόνως ότι δεν έγιναν από εμάς και από. Δεν έγιναν από εμάς, και αφήνει ότι να εννοηθεί όποιος διαβάζει την δήλωση ότι μπορεί να έγιναν από ξένες κυβερνήσεις. Το οποίο δηλαδή δείχνει ότι ταυτοχρόνως είναι αυτή μια δήλωση ότι προσπαθεί να μπει σε ένα πολύ τεντωμένο σχοινί.
0: Κρατάει ένα χαρτί, μήπως τυχόν και πες τα μαλακά στο εφετείο, λες τώρα.
1: Όχι, αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι αυτή η δήλωση προσπαθεί ταυτοχρόνως.

0: και να απεκτηθεί. Ο ίδιος υποστήριξε δεν έχει ευθύνες ποινικές.
1: Ωραία.
0: Σεβαστό ω δήλωση.
1: Ναι, ναι.
0: Και υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας. Έχει δίκιο ο κ. Δηλήνα όταν λέγεται το τεκμήριο αθωότητας ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης βγήκε και είπε ότι εκείνοι το έκαναν. Γιατί όντως από εκεί έχει σκεφτεί υπάρχει τεκμήριο αθωότητας. Είναι αυτός ο κ. Δηλήνα. Και ας είμαστε στο δεύτερο βαθμό, όπως και οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι και σε πρώτο βαθμό καταδικαστέντες. Απλώς εγώ εδώ αισθάνομαι ότι υπήρξε μια προσπάθεια να μην. Να μην υπάρξει πλήρης ρήξη με την ελληνική κυβέρνηση.
1: Ευθεία βολή, πλήρης ρήξη. Αφήνει ένα κομματάκι. Είναι σαν να διαπραγματεύεται, λες τώρα.
0: Αυτό είναι προς ερμηνεία. Πάντως υπάρχει το εξής εδώ. Ναι. Ο κύριος Δίλαν λοιπόν λέει ότι αφήνει εννοηθεί ότι μπορεί να μην είναι η ελληνική κυβέρνηση και να είναι μια άλλη. Εντάξει, αν όμως αυτό. Πάμε σε αυτό το σενάριο. Ας χρησιμοποιήσουμε ως αξίωμα αυτό το με εισαγωγικά καλό σενάριο για την κυβέρνηση. Άρα ο κύριος Δίλαν μας λέει ότι. Μια ξένη κυβέρνηση στοχοποίηση, το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, τα στελέχη των όπλων δυνάμεων, εισαγγελία στην Ελλάδα και δεν έχει βρεθεί ποια ξένη δύναμη. Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει βρεθεί ποιος το έχει κάνει.
1: Ναι.
0: Αυτό μεταγυρίζει πάλι την ευθύνη στην κυβέρνηση. Ότι για να μην τους έχει βρει,
1: τότε
0: είναι μια
1: επικίνδυνη.
0: Είναι μια πολύ επικίνδυνη κυβέρνηση και πρέπει να φύγει, επειδή δεν έχει βρει ποιος έχει στοχοποιήσει, για παράδειγμα, τον αρχηγό του στρατού.
1: Γι' αυτό επικαλείται και τους τρεις πρώην πρωθυπουργούς.
0: Ακριβώς, το οποίο πολύ εύστοχα το αναφέρεται. Εμένα αυτό που με ενοχλεί σε αυτή τη δήλωση του κ. Τίλιαν, να το πω ή με ενοχλεί, με προβληματίζει για τη δημοκρατία μας, είναι ότι ξαφνικά ένας
1: άνθρωπος. Είναι πολιτική παρέμβαση, ναι, βέβαια.
0: Ναι, ένας άνθρωπος τώρα αναφέρεται σε τρεις πρωθυπουργούς, κάνει παρεμβάσεις. Δηλαδή, ποιος κάνει σωστά, ποιος κάνει λάθος. Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Σωστό.
0: Το οποίο αποδεικνύει ότι οι υποκλοπές, το σκάνδαλο υποκλοπών έχει μολύνει την ελληνική δημοκρατία. Δηλαδή, τώρα θα πάμε σε εκλογές και θα έχουμε. Έναν ηθήνοντα νου, μια πανίσχυρη εταιρεία με ένα πανίσχυρο λογισμικό, να μας λέει ποιος τα λέει καλά, ποιος τα λέει κακά.
1: Απίστευτο. Και μάλιστα πιάνει και το στόμα του τον ελληνικό λαό, που λέει αξίζει μια αξιόπιστη διαδικασία να αποκαλυφθεί αλήθεια.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή είναι και προεκλογικό. Θα μπορούσες να το πεις και προεκλογικό, αν είχαμε εκλογές με τώρα, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ειδικά. Είναι κάπως.
0: Δείχνει ότι η ελληνική δημοκρατία βρίσκεται υπό ένα είδος ομοιρίας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα έρχεται να μας κουνήσει το δάχτυλο. Να μας κουνήσει το δάχτυλο, είναι βαριά λίγο η φράση, αλλά να μας πει ποιος θα λέει καλά και ποιος θα λέει ένας άνθρωπος ο οποίος, όποια θέση και να είχε, ήταν στέλεχος των Ισραηλινών μυστικών, του Ισραηλινού στρατού. Θέλω να πω ότι αυτό είναι εμπλοκή στα εσωτερικά πράγματα. Και αυτό είναι πρόβλημα. Και επίσης θα πρέπει να πούμε και το εξής, ότι ο κύριος Δίλαν προσπαθεί να, κατά τη γνώμη μου, αυτό εγώ αντιλαμβάνομαι, να κρατήσει μια. Να μην έρθει σε ρήξη με την κυβέρνηση.
1: Ναι, μια πισινή που λέμε λαϊκά.
0: Ταυτοχρόνως όμως πρέπει να μας εξηγήσει η κυβέρνηση, ο κύριος Δίλαν, όποιος τέλος πάντων ερμηνεύει τα γεγονότα, πώς γίνεται σε κατά ακόμα μια διαβολική σύμπτωση, ο αρχηγός ΙΕΘΑ να ήταν παρακολουθούμενος από το Predator και ο αρχηγός του ΙΕΣ, ο κύριος Φλόρος, ο κύριος Λαλούς αντίστοιχα, να ήταν παρακολουθούμενος από την ΕΕΠ. Δηλαδή η ΕΕΠ είναι Μητσοτάκης.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Τον ένα τον παρακολουθούσε,
1: ναι.
0: Το Predator
1: και τον άλλο,
0: ιδιώτη,
1: ναι.
0: Η άλλη κυβέρνηση, που το άλλη κυβέρνηση. Που τελικά λέει ο κ. Δίλαν, διαψεύει την ελληνική κυβέρνηση σε ένα άλλο επίπεδο που έχει πει ιδιώτες. Δηλαδή, η κυβέρνηση λέει ιδιώτες, ο ιδιώτης λέει κυβέρνηση, είτε η ελληνική είτε κάποια άλλη. Δηλαδή, ο ένας δεν δίνει τον μπαλάκι στον άλλον, το οποίο δείχνει ότι εδώ που έχουμε φτάσει, αλλά πώς γίνεται κατά διαβολική σύμπτωση, ταυτοχρόνως η ελληνική κυβέρνηση να παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατού, το ΙΕΣ, που είναι τεκμηριωμένο, το έχει πει η ΑΔΑΕ, με ΙΠ τώρα λέμε,
1: ναι, ναι.
0: Και στο Predator να είναι ΙΕΘΑ.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Έτυχε πάλι. Ο ένας με το ένα, ο άλλος με το άλλο.
1: Πάντως, μιλάει, ουσιαστικά λέει, για τη συγκάλυψη του σκανδάλου, το λέει. Το υπονοεί κανονικότατα για τη συγκάλυψη του σκανδάλου από το βαθύ κράτος που κίνησε τα νήματα στην ΕΕΠ, η οποία ήταν στην πολιτική ευθύνη του Πρωθυπουργού. Λάξε,
0: πρέπει πάντως να μας πει ο κύριος Δίλαν πώς γίνεται, καταρχάς υπάρχει κάτι, το ότι ο κύριος Δίλαν ερμηνεύει το ποιος χρησιμοποιεί το Predator, το πούλησε η εταιρεία του. Είτε στην ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή ο κύριος Δίλαν, αν λέει ότι δεν είναι η ελληνική κυβέρνηση και είναι κάποια άλλη κυβέρνηση, πρέπει να μας πει ποια κυβέρνηση στοχοποίησε με τρεις μέρες διαφορά κοινούς στόχους του Predator, με την ΕΕΠ. Και επίσης το Predator της Συντελέξα, ο κύριος Δίλαν ως άνθρωπος της Συντελέξα, πρέπει να μας πει αν το Predator της Συντελέξα. Χρησιμοποιήθηκε από άλλη κυβέρνηση κατά ελληνικών στόχων που είναι που είναι εθνική ασφάλεια και κακούργημα και, και μπορεί να είναι και η κατασκοπία. Δηλαδή δεν το κάνει καλύτερο για εκείνον ότι μπορεί να το κάνει άλλη κυβέρνηση. Και αν πούλησε τελικά το Predator και το, σε μια κυβέρνηση και τελικά η κυβέρνηση αυτή στοχοποίησε τον αρχηγό Γεθά ή τον, τον κύριο Χατζηδάκη ή τον κύριο Γεραπετρίτη, δηλαδή κορυφαίου υπουργού και άλλου, αυτό είναι πρόβλημα για τον κύριο Ντίλεν. Δηλαδή αυτό ίσω γύρει άλλα ζητήματα πολιτική ευθύνη.
1: Ναι, πήγε για να δείξει ότι ίσω να ήσταν ίκανη, μωρέ, αλλά. Την πατάει
0: γίνεται,
1: και ο ίδιος, ναι.
0: Δηλαδή, θέλω να πω
1: είναι
0: ότι...
1: πολύ περίεργη η υπόθεση. Σίγουρα δεν έχει κλείσει. Να μην σου πω ότι είναι τώρα ανοίγει περισσότερο για, το θέμα.
0: Το γεγονός ότι και για τα πλημελήματα, ότι η δίωξη δεν έχει γίνει, δηλαδή ότι, για ό,τι δίωξη δεν έχουμε για πλημελήματα ως τώρα, πάμε για παραγραφή, αλλά φυσικά τα κακουργήματα είναι 20 ετής. Έχουμε χρόνο μπροστά μας.
1: Ναι.
0: Και η υπόθεση δεν κλείνει.
1: Με τίποτα.
0: Απλά, στο εξής. Πράγματι.
1: Ναι, όχι, δεν κλείνει και επί της ουσίας δεν κλείνει. Διότι συνεχώς αποκαλύπτονται πτυχές. Ακόμα και από τέτοιες παρεμβάσεις.
0: Ακριβώς. Και εδώ δείχνει πώς. Και αυτό είναι και πρέπει να θέλω πολύ να το αναφέρω. Ότι δείχνει πώς όταν ένα δικαστήριο, ένα αγγελέα και ένα δικαστή έκαναν καλά τη δουλειά του, πώς αυτή η καταδίκη σε ένα μονομέλες δικαστήριο για τρία πλημελήματα. Που έκαναν καλά τη δουλειά του, πώς τι εξελίξεις υπέρ της λογοδοσίας του κράτους δικαίου, της δικαιοσύνης, είχε επιφέρει. Όλο αυτό γίνεται τώρα, επειδή δύο άνθρωποι έκαναν τη δουλειά του και δεν συγκαλύφθηκε στο μονομελές πρωτοδικείο.
1: Πραγματικά.
0: Δηλαδή, είναι. Και μιλάμε για πλημελήματα. Δηλαδή, πώς η
1: μόνο
0: δύναμη.
1: Σε ταινίες καμιά φορά γίνονται αυτά, έτσι,
0: και
1: αυτό λέμε. Ναι.
0: Και όμως έγινε και εδώ. Και είναι τρομερό πως ένα τόσο. Μικρό κάποιος έλεγε δικαστήριο. Το οποίο το λέω ως μικρό δικαστήριο με την έννοια ότι επειδή είναι πλημελήματα.
1: Προφανώς. Ναι.
0: Αυτό δείχνει βέβαια για μένα το πόσο είναι αντιστρόφως ανάλογα με το μέγεθος του εισαγγελέα και του δικαστού.
1: Ότι δηλαδή, υπάρχει μια βάση δικαστικών που είναι έντιμη και ικανή δικαστική. Αυτό.
0: Έκανα τη δουλειά τους. Πραγματικά. Δηλαδή,
1: αυτό. Τη δουλειά τους. Αυτό ακριβώς.
0: Αν τώρα δεν είχε γίνει αυτό. Δεν είχαμε καμία δήλωση, Λίλιαν, που έχει κάνει τώρα δηλώσεις και στο NGR και στο Inside Story.
1: Ναι, πρέπει με πρωτοσέλιδα πόσο καιρό, βέβαια.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Να πούμε τώρα, για να ευλογήσουμε και τα γένια των δημοσιογράφων που έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα, να πούμε ότι και η δημοσιογραφική έρευνα έχει βοηθήσει πολύ στο να κρατηθεί πάνω το θέμα.
0: Νομίζω, να σας πω την αλήθεια... Όσον αφορά τη δική μας δουλειά, μόνο το ρεπορτάζ προσπαθούμε να κάνουμε. Απλά αυτή η ιστορία έχει δείξει ότι υπήρξαν σε διάφορα μετερίζια, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, ακόμα και στο κράτος. Δηλαδή, οι δύο ανεξάρτητες αρχές, η αρχή προσθέτει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τον κύριο Μενουδάκου και η ΑΔΑΗ από τον κύριο Ράμο και την κυρία Παπα-Νικολάου και τον κύριο Γκρίταλη που είχαν γράψει εκείνο το κομμάτι του. Mm-hmm. Που ήταν το πρώτο κομμάτι για τις υποκλοπές τον Απρίλιο του 2021. Ότι κάνουν τη δουλειά του, ότι βρέθηκαν. Αυτό είναι το αισιόδοξο στην υπόθεση. Βρέθηκαν άνθρωποι σε τελείως διαφορετικά μετέρια που έκαναν τη δουλειά τους και μέσα στο κράτος και στη δημοσιογραφία και στη δικαιοσύνη, αρκεί να μην τους αποδηγηθεί η κυβέρνηση. Που τα πάντα που έχει προσπαθήσει να αποδηγηθήσει. Στην ΑΔΑΕ, εν μία νυχτή, άλλαξαν δύο μέλη της ΑΔΑΕ, δύο μέλη της, για να μην επιβληθεί πρόστιμο στην ΑΕΠ. Πώς στη διάσκεψη των Προέδρων, mm-hmm. Για να αλλάξουν τα μέλη, πρέπει να έχουν 3/5 στη διάσκεψη, που είναι κάποιοι βουλευτές. Η κυβέρνηση το άλλαξε με 2,9 στα 5. Δεν αρκούσαν. Ήταν 16-27. Η ελληνική λύση και η Νέα Δημοκρατία ψήφισαν την αλλαγή. Αυτό, δηλαδή, κάθε φορά που κάποιος έκανε τη δουλειά του, η κυβέρνηση έκανε κανονικά επίθεση για να τον ταράξει και να αποπροσανατολίσει και να εκπαραθυρώσει οποιοδήποτε θεσμό λειτουργού σε αυτή τη χώρα.
1: Μα ναι. Και για να δούμε, Θοδωρή. Τι θα πει, αν δεν θα μιλήσει, μέχρι τώρα δεν έχει μιλήσει, δεν έχει απαντήσει σε αυτό. Αύριο δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Την Πέμπτη έχει ενημέρωση πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Για να δούμε. Τι θα πει, θα πει το ίδιο, είναι ο κύριος Ντίλεν υπόδικος και δεν λαμβάνονται υπόψη αυτά που λέει κλπ.
0: Ναι, μία ο κύριος Ντίλεν είναι υπόδικος και καταδικασμένος, μία τεκμήριο αθωότητας έχει, δηλαδή ανάλογα με το τι συμφέρει.
1: Πραγματικά, ανάλογα με το τι συμφέρει κάθε φορά,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ο άνθρωπος όντως, θέλω να είμαστε σε αυτό, ή έχει τεκμήριο αθωότητας. Πραγματικά.
1: Όπως όλοι, άλλοι μόνο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά η κυβέρνηση πρέπει να μας απαντήσει ότι εδώ το Πρέδρο είναι μετρημένο κουκιά. Το Πρέδρο χρησιμοποιείται κατά κάποιων στόχων. Ή η κυβέρνηση το έχει κάνει η ίδια και είναι για κακούργημα, το λέω πάρα πολύ απλά. Ή η κυβέρνηση έχει επιτρέψει εδώ και 5 χρόνια ανεξιχνία στις υποθέσεις κατά του κράτους, εισαγγελέων, ο κ. Μπαρδάκης για παράδειγμα, mm-hmm. Οικονομικός εισαγγελέας, στελεχών του στρατού, δημοσιογράφων, οικονομικών παραγόντων της χώρας, να παραγωγούνται χωρίς να ξέρουμε ποιος το έχει κάνει, γιατί το έχει κάνει άλλη χώρα, και πρέπει πάλι να φύγει γιατί είναι επικίνδυνη. Δηλαδή δεν γίνεται. Ένα από τα δύο είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και να μας πούνε και επίσης πώς γίνεται κοινή στόχη τώρα με διαφορές ημερών. Δηλαδή δεν υπήρχε κοινό κέντρο και ολόκληροι οι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν πρώτα με την ΕΠ και μετά με το πρώτο κατά διαβολική σύμπτωση.
1: Ναι, ναι, από Τρίτη σε Πέμπτη, ας πούμε. Ναι,
0: ναι, δεν υπάρχει. Αυτό πρέπει να παίξουν ένα τζόκερ. Δηλαδή είχαν τόσο κοινού. Πραγματικά το λέω. Και τώρα αυτό είναι σημαντικό. Έτσι, δεν θέλω να πείσω τον κόσμο στα τυχερά παιχνίδια, αλλά θέλω να πω ότι πραγματικά αυτή η τύχη τώρα, όλοι οι άνθρωποι τώρα. Δηλαδή η ΕΠ ήθελε να παρακολουθήσει κάποιου και ταυτόχρονα αυτοί που είχαν το Predator ήθελαν να παρακολουθήσουν του ίδιου. Και με διαφορά τώρα, όχι. Ένα χρόνο, παρακολουθούμε τον Ανδρουλάκη το κουκάκι με ένα χρόνο, παρακολουθούμε τον Ανδρουλάκη Σεπτέμβριο του 21 το ένα, Σεπτέμβριο του 21 το άλλο.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Όχι, για να τα ξαναλέμε, για να τα ακούει ο κόσμος μας πραγματικά. Λοιπόν, θα έχουμε, σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις. Είπαμε το θέμα δεν κλείνει και σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή Χονδρογιάννη, που ήσασταν εδώ σήμερα στο κόκκινο.
0: Εμείς ευγνώμονες για την πρόσκλησή σας και άλλη μια φορά.
1: Καλή δύναμη, καλή έρευνα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Αυτά λοιπόν, παιδιά, νομίζω ότι καταλάβατε έτσι από την κουβέντα που είχαμε. Να πούμε, δεν ξέρω αν είδατε σήμερα, είναι καιρό το θέμα, αλλά γενικά σήμερα δημοσιεύεται και έχουν κινητοποιήσει οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι στο Notos Galleries τη Σταδίου, γιατί απολύονται 300 εργαζόμενοι. Έχει βγει απόφαση να κλείσει τέλος Αυγούστου το πολυκατάστημα. Αυτό που κάποτε οι μαμάδες μας και οι μπαμπάδες μας ήταν Λαμπρόπουλος και μετά έγινε Νότος Γκάλης και λοιπά. Κανείς δεν ξέρει, γιατί λένε οι εργαζόμενοι ότι δεν είναι σε πτώχευση, δεν είναι ότι δεν βγάζει, δεν. Κανείς δεν ξέρει γιατί το κλείνουν. Τώρα μπορεί να είναι για λόγους real estate και όλα αυτά που γίνονται τελευταία χρόνια στο κέντρο της πόλης. Λοιπόν, και πριν παρεάσουμε στην γραμμή μας, ήθελα να σας πω, το έχετε ακούσει στα δελτία ειδήσεων, να δηλώσω και εγώ τα συλληπιτήριά μου από εδώ, από το κόκκινο. Πρώτα-πρώτα για την Ελένη την Πορτάλιου, πέθανε σε ηλικία 79 ετών, η καθηγήτρια του Πολυτεχνείου, μεγάλη αγωνίστρια της αριστεράς, ωραίος άνθρωπος, ήταν η επικεφαλής της ανοιχτής πόλης στις δημοτικές εκλογές, ήταν υποψήφια δήμαρχος για το Δήμο Αθηνίων, μια διανοούμενη με στιβαρή έτσι θεωρητική συγκρότηση, αλλά και κοινωνικούς, συνδικαλιστικούς και πολιτικούς αγώνες. Και από την άλλη πλευρά ένας ευγενέστατος συνάδελφος, ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου, και αυτό σήμερα 75 τον έφυγε από τη ζωή, πολύ ισχυρή και γνωστή παρουσία, λίμωνο. Νομίζω ότι από τις γιαγιάδες μέχρι τα εγγόνια τον πρόλαβαν αρκετές γενιές. Και εκτός από τη δημοσιογραφία, να μην ξεχάσουμε ότι είχε ενεργό πολιτική δράση, ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τον 2012 έως το 2023 και πάντα έτσι πιστός στις αρχές και τις αξίες του. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα που επίσης ξέρω ότι διαβάζετε και γενικά εμείς έτσι πολλές φορές δεν το έχουμε πιάσει, παρά μόνο ίσως στην αστυνομική του πλευρά. Θα πρέπει λίγο παραπάνω το κόκκινο να ασχοληθεί με τέτοια θέματα. Μιλάω για τα θέματα των γυναικοκτονιών κλπ. Γιατί ξέρετε ότι έχουμε τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης της ορώτης 39χρονης από την Καλαμάτα, που δολοφονήθηκε από τον άντρα της μέσα στο σπίτι τους. 45 μαχαιριές δέχθηκε η γυναίκα. Και υπήρχαν, όπως λέει ο ιατροδικαστής, και πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια. Προσπάθησε δηλαδή να αμυνθεί. Λοιπόν, έχει ομολογήσει ο γυναικοκτόνος. Τι θα γίνει, θα δούμε. Δύο παιδιά έχουν μείνει πίσω. Μάλιστα, τα παιδιά ήταν στο δίπλα δωμάτιο όταν γίνονταν αυτά. Φοβερό, φοβερό πράγμα. Και υπάρχει μία ανακοίνωση της πρωτοβουλίας κατά των γυναικοκτονιών. Με αφορμή τη συγκεκριμένη, είναι μία ακόμη και είναι κοντά μας η Ηλιάνα Ισακά, είναι μέλος της πρωτοβουλίας κατά των γυναικοκτονιών. Καλησπέρα,
2: Ηλιάνα. Καλησπέρα, κυρία Καπατζηγά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, εντάξει, δεν θέλω να σταθούμε, εννοείται, στην αστυνομική πλευρά καθόλου. Πάμε στο θέμα. Ευτυχώς δεν ακούσαμε αυτή τη φορά αν την αγαπούσε και τη σκότωσε, αν τον απατούσε και τη σκότωσε, ή αν την παρακολουθούσε και κάτι βρήκε και τη σκότωσε.
2: Ναι, δεν τα ακούσαμε όλα αυτά, όπως δεν ακούμε και για το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ζούμε σε μια εποχή που τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι υποδιωγμό και μαζί και τα δικαιώματα των γυναικών. Αν δεν σταθούμε σε αυτό, ούτε η ένταξη του όρου γυναικοκτονία στον ποινικό κώδικα μπορεί να μας σώσει, ούτε τίποτα. Όταν εκπορεύεται η Πατριαρχία από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, όταν βγαίνει από τον Υπουργό Μετανάστευσης τον Πλεύρη για τα συνόδευτα στα παιδιά, όταν βγαίνει για τους μετανάστες και τις μετανάστριες, αν εμείς δεν...
1: Καλά, συγκροτήσουμε... και ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει κατά καιρός, ο κ. Φλωρίδης έχει ακριβώς πει για τα θέματα αυτά, απίστευτα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αν εμείς δεν εκπαιδευτεί η κοινωνία στο θέμα του σεβασμού του άλλου και της άλλης, αν δεν εκπαιδευτούμε όλοι ότι σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, ναι, χωρίς βία, χωρίς φωνές, την θέληση του κάθε ανθρώπου και της κάθε ανθρώπου, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό. Όταν το Υπουργείο Παιδείας βάζει στα σχολεία, βγάζει την διαπαιδαγώγηση τη σεξουαλική των παιδιών και βάζει το πλέξιμο και το κέντημα, υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια, είχαμε δείγματα για την σταδιακή υποχώρηση στα γυναικεία δικαιώματα, αφότου εξορίστηκε η Γραμματεία Ισότητας σε μια υπηρεσία στο Υπουργείο Εργασίας και τώρα έχει γίνει ένα παράρτημα στο Υπουργείο Συνοχής και Οικογένειας και χειρίζεται τα ζητήματα της ενδοοικογενειακής βίας ο Υπουργός Δικαιοσύνης μέσω του ποινικού κώδικα, λες και το ζήτημα είναι οι ποινές και όχι η διαπαιδαγώγηση των ανθρώπων στο σεβασμό των δικαιωμάτων.
1: Ξέρεις τι σκέφτομαι όμως, Ηλιάνα, η διαπαιδαγώγηση που έπρεπε να έχει ξεκινήσει χθες,
2: ναι,
1: θα φάει λίγο καιρό. Πρέπει να ξεκινήσει από το νηπιαγωγείο. Μέχρι,
2: ναι,
1: τότε
2: θα
1: τι γίνεται, θα σκοτώνονται γυναίκες.
2: Υπάρχουν και άντρες που συμφωνούν και είναι κατά της βίας.
1: Α, προφανώς.
2: Και πρέπει να δούμε το κίνημα, η πρωτοβουλία κατά των γυναικοκτονιών και μια σειρά κινήματα, να δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί τούτη η κυβέρνηση δεν δίνει τίποτα καλό για τις γυναίκες. Όταν τώρα στον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης αποδυναμώνει μέχρι που καταργεί τις Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας.
1: Ναι.
2: Πού είναι η σύμβαση, βγαίνει τώρα ο Άριος Πάγος με μια εγκύκλιο για την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Μα η Ευρωπαϊκή Οδηγία δεν στέκεται στις ποινές. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία μιλάει για εθνικούς πόρους, μιλάει για δομές, μιλάει... Εδώ η πολιτεία δεν νοιάζεται καν για τα παιδιά των δολοφονημένων γυναικών.
1: Αυτό θα έλεγα. Τι γίνεται με αυτά τα παιδιά, δηλαδή μένουν στους παππούδες?
2: Δεν ξέρουμε τι γίνεται, δεν ξέρουμε. Επανειλημμένα το έχουμε βάλει και πριν μια εβδομάδα ήμασταν στον Υπουργό Δικαιοσύνης, η Επιτροπή για το Οικογενειακό Δίκαιο, που κάποιες οργανώσεις, οι οργανώσεις του οικογενειακού δικαίου μετέχουν και στην πρωτοβουλία κατά των γυναικοκτονιών, και είπαμε η μάνα στο χώμα, ο πατέρας στη φυλακή και τα παιδιά τι. Εδώ διαβάζουμε ότι η κοπέλα δεν είχε γονείς. Άρα τα παιδιά τι θα γίνουν, πώς βρίσκονται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας? Εντάξει, να βρεθούν για ψυχιατρική, για ψυχολογική υποστήριξη.
1: Ναι, όχι, και με εθελοντές δεν θα βγει το διάστημα. Δεν θα βγει. Με εθελοντές δεν βγαίνει προφανώς. Έτσι.
2: Όχι,
1: πρέπει
2: βέβαια
1: να υπάρχουν άνθρωποι που θα αναλάβουν την κηδεμονία.
2: Δεν μόνο αυτό. Η πολιτεία που πρέπει να δει, είχε αυτός περιουσία, δεν είχε, τι έγινε? Θα μείνει στα παιδιά, πού θα μείνει? Πώς θα ζήσουν τα παιδιά? Θα έχουν επίδομα από την πολιτεία? Ποιος θα τους φροντίσει? Ή θα βρεθούν σε ένα ίδρυμα κλεισμένα με ό,τι μπορεί να συμβεί εκεί.
1: Και ό,τι μπορεί να σημαίνει για την ψυχούλα τους, έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Χάσαν
2: τη μητέρα τους, μπορεί να μην το ξέρουν ακόμη ότι χάσαν τη μητέρα τους. Ο πατέρας τους θα είναι στη φυλακή και θα είναι προφανώς ισόβια ή 25 χρόνια, δεν ξέρω πόσο, θα έχουν μεγαλώσει αυτά τα παιδιά. Και μετά λέμε για βία νέων ανθρώπων και αυτά. Σε ποια κοινωνία ζούνε σήμερα και σε ποια κοινωνία ζούμε? Έχει πάψει να υπάρχει ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα.
1: Εντάξει, γιατί
2: και όχι μόνο
1: τα τραύματα σε ακολουθούν τα τραύματα, έτσι?
2: Βέβαια. Και γιατί λέω ότι κινδυνεύουν τα γυναικεία δικαιώματα? Γιατί ετούτη κυβέρνηση πάει κατά πόδας του Τραμπ και του Νετανιάχου. Ο υπουργός πολέμου του Τραμπ είπε ότι ο αρχηγός στην οικογένεια είναι ο άντρας και από πίσω και η Ευαγγελική Εκκλησία και δεν χρειάζεται να ψηφίζουν οι γυναίκες.
1: Ναι, μπρος πίσω.
2: Λοιπόν,
1: ναι,
2: έχουμε ένα διεθνές κίνημα περιορισμού των δικαιωμάτων, όπως γίνηκε και στην Αμερική με τη μετανάστευση, όπως γίνεται τώρα που βγαίνουν διάφοροι και λένε εκεί για τον ψήφο των γυναικών. Έχουμε την ακροδεξιά που σίγουρα είναι απέναντι στα δικαιώματα. Λοιπόν, πρέπει να δούμε και ένα πολιτικό λόγο πώς θα ορθώσουμε ανάστημα απέναντι σε αυτές τις πολιτικές.
1: Μου αρέσει πολύ στην ανακοίνωση της πρωτοβουλίας που λέτε κάτι ανθρώπινο αυτό, ότι πρέπει να μαθαίνουν, δηλαδή τα παιδιά, ότι μιλάμε, φωνάζουμε, καταγγέλνουμε όταν ένας άνθρωπος κινδυνεύει, ότι κανένας άνθρωπος...
2: Ναι.
1: Δεν είναι ιδιοκτησία μας, κανείς δεν μπορεί να μας ελέγχει.
2: Η πρωτοβουλία έχει κατακτήσει το σπάστε τη σιωπή, έσπασε η σιωπή. Έχει κατακτήσει το να μην χρησιμοποιείται κατά κόρο το έγκλημα πάθους και εμβρασμό ψυχής που χρησιμοποιούσαν στα δικαστήρια. Αυτό κατακτήθηκε. Όμως δεν κατακτήθηκε ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα.
1: Αυτό το ο σεβασμός στην αυτοδιάθεση...
2: Και με βάση την πλατφόρμα του Πεκίνου, τα γυναικεία δικαιώματα είναι ανθρώπινα δικαιώματα.
1: Έτσι. Έτσι είναι. Και,
2: λοιπόν,
1: και η ισότητα όταν παντού έχουμε... ανθρώπινο δικαίωμα είναι προφανώς.
2: Ακριβώς. Όταν λέμε το γυναικείο κίνημα ότι σεβόμαστε ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, χώρας προέλευσης, χρώματος, σεξουαλικού προσανατολισμού, όταν δηλαδή το κάθε τι το σέβεσαι, δεν μπορείς τώρα να έρχεσαι και να λες τι σκότωσε και να βγαίνουν στα μέσα ενημέρωσης χωρίς ρουσιαστική κουβέντα όπως την κάνουμε τώρα και να λένε α, ένα θύμα ακόμη, α, τούτο, α, είχαμε έξω από την αρχή του χρόνου. Και είχαμε έξω από την αρχή του χρόνου και τι θα κάνουμε για αυτό το ζήτημα.
1: Δεν λέτε που εν πωλής αρχίζει και χρησιμοποιείται και στα μέσα ενημέρωσης ο όρος γυναικοκτονία που θέλω να μας πείτε για άλλη μια φορά.
2: Ήταν μια κατάκτησή μας.
1: Θέλω να το απαντήσετε εσείς τώρα για τους ακροατές και τις ακροάτρες, να το απαντήσετε γιατί γυναικοκτονία και όχι φόνους ή όχι ανδροκτονία.
2: Γιατί η πατριαρχία θεωρεί κτήμα τη γυναίκα του άντρα και γιατί τη σκοτώνει, γιατί θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα στη ζωή της.
1: Είναι δηλαδή το κριτήριο του φιλετικό.
2: Το κριτήριο είναι ότι είναι σε δική μου και δεν επιτρέπεται να κάνεις άλλη επιλογή. Γιατί φόνος είναι και η γυναικοκτονία, όπως όταν φωνεύεις οποιονδήποτε άνθρωπο. Όμως υπάρχει μια διάκριση ότι οι άντρες σε θεωρούν κτήμα τους και σε σκοτώνουν γι' αυτό. Δεν σου δίνουν τη δυνατότητα, δεν σέβονται την άλλη επιλογή που μπορεί να έχεις στη ζωή σου, γιατί δεν αντέχεις άλλο την κρίνια στο σπίτι, τη βία, την οικονομική,
1: οτιδήποτε,
2: την
1: αλλά θέλετε να πείτε, όχι, εγώ θέλω να γίνει καθαρό λίγο στους ακροατές τώρα και τις ακροάτρες αυτό, λίγο πριν κλείσουμε. Λέτε ότι αφορά μία δολοφονία με κριτήριο το φίλο.
2: Ναι, με κριτήριο το φίλο, ότι η γυναίκα είναι κτήμα του άντρα και μπορεί να την κάνει ό,τι θέλει. Μα δεν μπορεί να την κάνει ό,τι θέλει.
1: Αυτός ο άνθρωπος αυτό... δηλαδή, αν συζούσε, όχι συζούσε, όχι ερωτικά, ενώ αν συζούσε με ένα φίλο του, δεν θα τον σκότωνε δηλαδή, λέτε.
2: Όχι, θα τον σκότωνε.
1: Καταλάβατε τι εννοώ. Ναι.
2: Μα το κάνουν και αυτό και ομοφυλόφιλοι το κάνουν.
1: Όχι, δεν λέω για ερωτική σχέση, λέω με έναν, ναι, με οποιονδήποτε.
2: Με ένα συγκάτοικο. Ναι. Ένα φίλο του είναι φόνος. Όμως στις γυναίκες.
1: Ναι, πάντα έχει, ας πούμε, θα έχει έναν λόγο που ξέρω εγώ, μπορεί να είναι τα ναρκωτικά, να είναι ο αλκοολισμός, να είναι κάτι άλλο.
2: Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που οι άνθρωποι σκοτώνουν ανθρώπους και δυστυχώς η ανθρώπινη ζωή σήμερα δεν στοιχίζει τίποτα. Δυστυχώς. Γιατί βλέπουμε
1: καλά,
2: και
1: το βλέπουμε και στη Γάζα αυτό.
2: Βλέπουμε μια σειρά πράγματα που είναι το πιο ευτελές στοιχείο σήμερα, είναι η ανθρώπινη ζωή. Κανείς δεν νοιάζεται.
1: Κυρία Σακά, πρέπει να κλείσουμε εδώ. Πήγε η ώρα, δεν την έβλεπα. Σας
2: ευχαριστώ
1: πολύ.
2: Πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ και έτσι τα ξεκαθαρίσαμε λίγο τα πράγματα. Και έχω δύο λεπτά να πω λίγο καιρό. Το καιρό, όχι, δεν θα πω. Δεν θα φύγει από καιρό. Λοιπόν, εντάξει τώρα, ο καιρός ανεβαίνει. Θερμοκρασία, δεν χρειάζεται να σας πω τίποτα άλλο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Από την Τίνα Βαζιά, από όλους εδώ στο Κόκκινο. Γεια και χαρά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή, αυτό το επεισόδιο ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Στο κόκκινο.
1: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλίο στάση, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαμ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαμ. Προπόληση more.com.
2: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Η ώρα είναι 9.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε και καλώς βρεθήκαμε. Συντονισμένοι στο κόκκινο και στους 105 και 5. Είμαι ο Πάπης Χριστακόπουλος και θα πάμε συντροφιά μέχρι τις 11. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι μαζί μας στην κόνσολα με τα χρωματιστά κουμπάκια εκεί και τα λαμπάκια που φωτίζουν, που σημαίνει πρακτικά ότι με ρυπνά για ό,τι φτάνει στα αυτιά σας να είναι σωστό. Ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Βλάνης επιμελούνται της παραγωγής της εκπομπής.

ενώ ο ακούραστος φρουρός της Επανάστασης των επικοινωνιών παραμένει φυσικά ο Παντελής Δαβανέλος. Το 210-3217-777 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Και το 69-85-87-0059 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας, τα οποία και θα δούμε, θα διαβάσουμε και θα τα απαντήσουμε κατά το δυνατόν.

Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4, μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7 και μας ακούτε και από το site της Αυγής www.avgi.gr / στο κόκκινο.

3η Ιουνίου 2026 και η σημερινή μέρα χαρακτηρίζεται από τις καταιγιστικές μεν αλλά αναμενόμενες εξέλιξεις στην Νέα Αριστερά. 150 τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος της Πατησίου, 7 βουλευτές που αποχώρησαν. Σε μια εξέλιξη που δεν εξέπληξε κανέναν, όπως έγραψε άλλωστε και στα μέλη του κόμματος ο Γαβρίλης Σεκλαρίδης νωρίτερα σήμερα. Και δεν εξέπληξε κανέναν, διότι αυτές οι δύο διαφορετικές γραμμές που υπήρχαν εντός της Νέας Αριστεράς, εκ των πραγμάτων ήταν δύσκολο να, πώς το λέμε, να συγκλίνουν. Εκείνης της γραμμής δηλαδή που μιλούσε για την ανασύνθεση του χώρου της ριζοσπαστικής αριστεράς από τη μία και το ευρύ πολιτικό μέτωπο που προέτασε η ομάδα των εν τέλει αποχωρησάντων. Οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς μαζί με τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που υπέγραψαν το κείμενο αποχώρησης τονίζουν πως οι αποφάσεις του συνεδρίου της Νέας Αριστεράς που παρεπιπτόντως τις είχαν ψηφίσει δεν υλοποιούν αυτό το σχέδιο του μεγάλου πολιτικού μετώπου. Και κάπως έτσι θεωρούν υποχρέωσή τους ηθική και πολιτική να αποχωρήσουν από το νέο μικρό κόμμα που δημιούργησαν έπειτα από την αποχώρησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς διαλύθηκε αφού δεν αριθμεί πλέον 10 βουλευτές ή βουλεύτριες. Και κάπως έτσι οι ανεξάρτητοι βουλευτές εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου πλέον είναι περίπου 40, 39 για την ακρίβεια. Το 1/5 δηλαδή του συνόλου των 300 της Εθνικής Αντιπροσωπείας και κάτι παραπάνω, γιατί αυτή τη στιγμή η Εθνική μας Αντιπρόσωπη είναι 297 στην πραγματικότητα. Με αυτό το 1/5 των ανεξάρτητων βουλευτών καταλαβαίνει κανείς ότι αναμφίβολα είναι ένα παράδοξο σχήμα. Η έλευση τώρα των νέων κομμάτων έχει διαμορφώσει ένα νέο πολιτικό σκηνικό και τα κόμματα μοιάζουν να βρίσκονται σε κινούμενη άμμο. Και κάπως έτσι έρχεται και το επόμενο ερώτημα, ξέρετε. Τι ακριβώς είναι η κινούμενη άμμος και κυρίως μπορεί κάποιος να διαφύγει από αυτή την άβολη κατάσταση? Η κινούμενη άμμος λοιπόν είναι ένα φυσικό φαινόμενο, λέει, που περιγράφει ένα υγρό μείγμα από νερό, άμμο και πυλό και που όλο αυτό γίνεται λάσπη. Και που πρακτικά γίνεται μια παχύρευστη κολοειδής ουσία που μπορεί να παγιδεύσει αντικείμενα ή ανθρώπους λόγω της ιδιαίτερης συμπεριφοράς της. Αυτό που συμβαίνει, λένε, στην πραγματικότητα είναι ότι ενώ φαίνεται ως μια ενιαία ουσία όταν ασκηθεί επάνω της πίεση, τότε το νερό διαχωρίζει τον εαυτό του από την άμμο και έτσι χάνεται πυκνότητα. Με αποτέλεσμα φυσικά να βυθίζεται το αντικείμενο ή το άτομο ή το πολιτικό κόμμα στην παρούσα φάση. Η περίπτωση βύθιση ενός ανθρώπου τώρα σε κινούμενη άμμο δεν είναι ανεπίστρεπτη και κάντε μόνοι σας αν θέλετε και τις σχετικές έτσι, αναλογίες, αν το κρίνετε απαραίτητο δηλαδή. Μάλιστα, στα γνωστά ή και τα λιγότερα γνωστά εγχειρίδια επιβίωσης υπάρχουν ορισμένα απλά πράγματα που πρέπει να κάνει κάποιος προκειμένου να διαφύγει αυτής της δύσκολης κατάστασης.

Αρχικά λέει πρέπει να παραμείνεις ψύχρεμος και ήρεμος και να αναγνωρίσεις το περιβάλλον, να καταλάβεις δηλαδή πως βρίσκεσαι σε κινούμενη άμμο και πως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βουλιάζεις. Το δεύτερο βήμα είναι να πάψεις να κάνεις αποσπασματικές κινήσεις, διότι λέει η κινούμενη άμμος απαιτεί επιδέξιους χειρισμούς. Αρχικά λοιπόν λέει πρέπει να σταματήσεις να κουνάς τα χέρια και τα πόδια σου, λες και προσπαθείς να σωθείς από πνιγμό, άλλωστε η θάλασσα έχει άλλη πυκνότητα και απαιτεί διαφορετικούς χειρισμούς. Αφήστε δηλαδή που στη θάλασσα έχει και το αλάτι και άρα υπάρχει και άνοση σε αντίθεση με την κινούμενη άμμο που βουλιάζεις. Μετά λένε τα εγχειρίδια θα πρέπει να ξαπλώσεις την πλάτη σου πάνω στην κινούμενη άμμο ώστε να αυξήσεις την επιφάνειά σου και άρα να εκμεταλλευτείς τους νόμους της φυσικής που λένε πως δύο αντικείμενα ίδιου βάρους με διαφορετικό εμβαδό ασκούνται πάνω τους διαφορετικές πιέσεις. Όσο μεγαλύτερο λέει είναι το εμβαδό, τόσο μικρότερες οι πιέσεις ανά τετραγωνικό εκατοστό. Εδώ βέβαια μοιάζει λίγο με τον νόμο της πλευστότητας που ισχύει για τη θάλασσα, αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Έπειτα λέει πρέπει με αργές και συστηματικές κινήσεις να τραβήξεις και τα πόδια σου που είναι βουλιαγμένα προς την επιφάνεια, ένα-ένα κάθε φορά. Είπαμε με αργές κινήσεις αλλά με συγκεκριμένο στόχο. Και μετά λέει θα πρέπει σιγά σιγά να συρθείς προς τα πίσω χρησιμοποιώντας τα χέρια σου και την πλάτη σου μέχρι να βρεθείς που αλλού σε στέρεο έδαφος. Επίσης λέει επειδή το βάρος είναι καθοριστικός παράγοντας, η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνει όποιος βρεθεί σε κινούμενη άμμο είναι να ξεφορτωθεί ό,τι βαρύδια κουβαλάει στην πλάτη του. Αυτό είναι κρίσιμη συμμαχία και γενικά αλλά και ειδικά. Γι' αυτό άλλωστε όποιος πέφτει σε κινούμενη άμμο, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να βγάλει το σακίδιό του από την πλάτη και να το πετάξει στο στέρεο έδαφος για να βρει έτσι να έχει μικρότερο βάρος να διαχειριστεί. Τώρα επίσης θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι είναι και γεγονός ότι οι νόμοι της φυσικής είναι και λίγο δετερμινιστικοί. Γνωρίζουμε δηλαδή την κατάληξη από πριν σε αντίθεση με τις κοινωνικές σχέσεις. Που ωστόσο και αυτές διέπονται από ένα στατιστικό τουλάχιστον δετερμινισμό. Έστω και φαινομενολογικά δηλαδή. Και όπως έλεγε και ένας πολύ καλός συνάδελφος, αυτά είναι τροφή για σκέψη. Αλλά μη σας μπερδεύω άλλο, το βασικό είναι να μην πέσεις σε κινούμενη άμμο. Αλλά εάν πέσεις, αυτός που σας περιέγραψα είναι και ο τρόπος για να βγεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Νιώθω την ανάγκη να κάνω μια διευκρίνηση και θα την κάνω, διότι έστειλε ένας ακροατής εδώ, ο Γιώργος, ένα μήνυμα και έχει δίκιο. Αφού μας προστρέπει να, με προτρέπει μάλλον να μην λέω σκόπιμα ανακρίβειες, διότι δεν αποχώρησαν 150 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, αλλή μόνο 130 είναι το σύνολο των μελών. Και πιθανότατα να έκανα αυτό το λάθος, οπότε να διευκρινίσουμε ότι αποχώρησαν από τα 130 εκλεγμένα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, αποχώρησαν τα 36 αυτά. Είναι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που αποχώρησαν, εκ των οποίων οι 7 είναι και οι βουλευτές. Βεβαίως εδώ, αν προσθέσουμε και τα 10 μέλη που είχαν αποχωρήσει τον Φεβρουάριο μετά το συνέδριο, και είναι η ομάδα μαζί με τον Νίκο Μπίστη, όχι ομάδα γιατί ήταν μαζί, δεν ήταν μαζί, αλλά εν πάση περιπτώσει εκείνες ημέρες, μας κάνει περίπου το σύνολο των 46 μελών. Και υπάρχουν βεβαίως και κάποιες σιωπηρές αποχωρήσεις, Γιώργο μου. Αλλά αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε ότι είναι επουσιώδες σε σχέση με την μεγάλη εικόνα, έτσι. Και μιας και ανοίξαμε την συζήτηση με κάποιο τρόπο για τις μεγάλες εικόνες, πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει ή το τι γίνεται και στο μεγάλο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, εκεί που φαίνεται πως το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δυσκολεύονται να συμφωνήσουν ακόμα και για το ότι διαφωνούν. Κοντά μας ο κύριος Γιάννης Γκούναρης, διδάκτορ νομικής από το ΕΚΠΑ και επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου ΕΝΑ. Κύριε Γκούναρη, καλησπέρα, γεια σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Χρυστακόπουλε.
0: Έχω μπερδευτεί, πρέπει να σας πω, διότι την Πέμπτη λέμε μακριά από τη συμφωνία, την Παρασκευή λέμε συμφωνήσανε οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς. Σήμερα Τρίτη φαίνεται ότι δεν έχουν συμφωνήσει σε τίποτα, μάλιστα οι Ιρανοί επιμένουν ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί.
1: Ναι, και δεν έχετε καθόλου άδικο να νιώθετε μπερδεμένος, διότι υπάρχει εδώ, αρχίζει και παρατηρείται ένα μοτίβο. Προς τα μέσα της εβδομάδος αρχίζει σιγά σιγά ο Τραμπ να αφήνει υπονοούμενα ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν. Τονώνεται το ηθικό των αγορών, ανεβαίνουν κάποιοι δείκτες, πέσει το πετρέλαιο, κλείνουν οι αγορές και τη Δευτέρα ξυπνάμε έχοντας επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση. Αυτό το μοτίβο επαναλαμβάνεται τις τελευταίες εβδομάδες και κατά τη γνώμη μου θα συνεχίσει να επαναλαμβάνεται, διότι η αίσθησή μου είναι ότι και οι δύο πλευρές, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, είναι εγκλωβισμένες σε μια κατάσταση που είναι μη πόλεμος και μη ειρήνη, mm-hmm. Από την οποία και οι δύο είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξεφύγουν.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, αυτή η κατάσταση, έτσι όπως την περιγράφουμε, ποιον εξυπηρετεί αυτή τη χρονική περίοδο ή, εν πάση περιπτώσει, αυτή την τελευταία χρονική περίοδο?
1: Είναι πολύ καλή ερώτηση και είναι και δύσκολη η απάντηση. Δεν είμαι σίγουρος ότι εξυπηρετεί κάποιον, τουλάχιστον όχι από τους άμεσα εμπλεκόμενους, εκτός ίσως από το Ισραήλ, που όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση έχει κατά κάποιο τρόπο το ελεύθερο να συνεχίσει τη δική του εγκληματική δραστηριότητα στη Γάζα και στο Λίβανο, με συνεχώς επιθέσεις, με συνεχείς παραβιάσεις και ακιχηρίας, mm-hmm. συνεχίζοντας κανονικά το πρόγραμμά του για την εκαθάριση εντός εισαγωγικών των περιοχών τις οποίες θεωρήσει σημαντικές για την ασφαλεία του. Οι υπόλοιπες, σίγουρα οι χώρες του κόλπου και οι αραβικές, σίγουρα το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και η παγκόσμια οικονομία δεν έχουν απολύτως τίποτα να κερδίσουν από τη συνέχιση αυτής της κατάστασης.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι όσο πάει ο καιρός, καταλαβαίνω, δυσκολεύει πλέον και η κατάσταση. Κανείς θα περίμενε ότι όσο προχωράνε οι μέρες θα ήταν πιο εύκολο να πάμε σε μια εκεχηρία ή σε μια συμφωνία ειρήνης. Δεν νομίζω όμως ότι τελικά αυτό ισχύει. Όσο περνάνε οι μέρες περιπλέκεται όλο και περισσότερο το πρόβλημα.
1: Υπάρχει ένα τέλμα, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες από την μία πλευρά, μολονότι συνεχίζουν να αυξάνουν την παρουσία του, στρατιωτική παρουσία του στην περιοχή και και σε επίπεδο ρητορικής να ανεβάζουν τον τόνο των απειλών, είναι φανερό ότι εδώ και αρκετές εβδομάδες διστάζουν να προχωρήσουν σε μία ολική κλιμάκωση της κρίσης, διότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τους στρατηγικούς αναλυτές τους, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι κάτι τέτοιο, εκτός ότι θα τίνεται στον μέρα τον πυρσκοκό κόλπο, την παγκόσμια οικονομία και τα σανά του ορμού, που ήδη είναι σε μια εξαιρετικά λεπτή κατάσταση, δεν είναι καθόλου εγγυημένο ότι θα είχε μια θετική εξέλιξη σε στρατοϊκό επίπεδο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, μια κατάσταση τέλματος, μια κατάσταση ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη, από την οποία και οι δύο πλευρές, περισσότερο οι ΗΠΑ, διότι το Ιράν βλέπετε ότι μολονότι έχει υποστεί τα πλήγματα που έχει υποστεί και στην οικονομία του και στις υποδομές του και φυσικά στην ηγεσία του, συνεχίζει όμως να εφίσταται και να συνεχίζει να ανθίσταται, κυρίως για τις ΗΠΑ είναι ένα διέξοδο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, τώρα αν εγώ αρχίσω να σκέφτομαι πως όλο αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις αυτές οι συμφωνίες έχει να κάνει και με το γεγονός ότι το Ισραήλ δεν φαίνεται να έχει ολοκληρώσει την επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ. Θα είχα δίκιο να το λέω ή είναι επιστημονικό σενάριο, πώς το λένε, σενάριο επιστημονικής φαντασίας?
1: Όχι, θα είχατε απόλυτο δίκιο. Άλλωστε το θίξαμε και νωρίτερα στη συνομιλία μας. Mm-hmm. Το Ισραήλ φαίνεται να είναι ο μόνος παράγοντας αυτής της εξίσωσης, η μόνη μεταβλητή αυτής της εξίσωσης που ευνοείται από τη συνέχιση αυτής της κατάστασης. Μαθαίνουμε και ακούμε από διαρροές σε διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης αμερικανικά ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι εξαιρετικά εξορισμένος με τον Νετανιάχου, ότι στις μεταξύ τους τηλεφωνικές συνομιλίες υψώνονται οι τόνοι και ακούγονται ακόμα και βομολογίες και βρισιές. Στην πραγματικότητα όμως το βαθύ αμερικανικό κράτος είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξεφύγει από το λάγο τον οποίο το ίδιο έσκαψε. Mm-hmm. Για τον εαυτό του, ακούγοντας επιταγές ακόμα μια φορά τις επιταγές του Ισραηλινού λόμπι και του Τελαβίβ.
0: Αυτός λέτε ότι είναι και ο λόγος που το Ιράν καλεί τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να υιοθετήσει τιμωρητικές και δεσμευτικές αποφάσεις κατά του Ισραήλ?
1: Αυτός είναι ένας από τους λόγους. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι το Ιράν προφανώς από την πλευρά του ορθώς πιόν προσπαθεί να αξιοποιήσει σε κάθε επίπεδο και το διπλωματικό και τα Ηνωμένα Έθνη, ενδεχομένως σε συνεννόηση και με τους υποστηρικτές του που είναι κυρίως η Κίνα και δευτερευόντως η Ρωσία, σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να ισχυροποιήσει τη θέση του διπλωματικά, να φανεί ότι το ίδιο είναι κατά κάποιο τρόπο διατεθειμένο να προχωρήσει σε μια εξομάλυνση της κατάστασης, με την αναγνώριση όμως, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, εκεί είναι ενδεχομένως το μεγάλο αγκάθι, με την αναγνώριση ότι το ίδιο έχει βγει κατά κάποιο τρόπο ενισχυμένο όσον αφορά την παρουσία του στην περιοχή, ενισχυμένο με την έννοια ότι δεν κατέρευσε. Μάλιστα. Ότι επιβίωσε, ότι κατάφερε να επιβιώσει από μια εξαιρετικά σημαντική και βίαιη επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, τις δύο πιο ισχυρές δυνάμεις της περιοχής. Όπως καταλαβαίνετε, η άλλη πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, το να δεχθούν κάτι τέτοιο, είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο. Και εδώ βρισκόμαστε. Αυτό είναι το τέλμα.
0: Μάλιστα. Κύριε Γκουνάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Δεν μας βοηθήσατε, πρέπει να σας πω.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να σας είχα βοηθήσει, αλλά η περιγραφή της κατάστασης δεν αφήνει πολλά περιθώρια για κάτι, τουλάχιστον επί του παρόντος.
0: Επιφυλασσόμαστε λοιπόν για το μέλλον. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
1: Επίσης, καλό βράδυ.
0: Ήταν κοντά μας ο κύριος Γιάννης Γκούναρης, διδάκτορ νομικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου ΕΝΑ, φυσικά μιλώντας για τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή.

0: στο κόκκινο.
1: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Πάβη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Αποφίλου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Ενάτου. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
6: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
5: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18 Ενάτου. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
1: Προπόληση more.com.
7: Το φεστιβάλ OFF OFF Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνών. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμούς.

0: Και οικισμούς.
1: Ergolife IP Adapt.gr. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
0: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Κόκκινο 105 και 5 για την Αθήνα, 107 και 7 για την Πάτρα, 91 και 4 για την Θεσσαλονίκη. Είναι η εκπομπή Ρεζουμένη, ο Πάπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιάννος Ηλιάδης στην ρυθμίση του ήχου, ο Παντελής Δαβανέλος επικοινωνίας και πάμε για το δεύτερο ημίωρο της ημέρας. Το δεύτερο ημίωρο που θα μείνουμε στο κομμάτι, στον πόλεμο εκεί στην Μέση Ανατολή, αλλά από μια διαφορετική διάσταση, όχι τη διάσταση δηλαδή της διπλωματίας ή της προσπάθειας για εκεχηρία, αλλά για τις τιμές των καυσίμων που συνεχίζουν να ανεβαίνουν κάθε ημέρα και περισσότερο.

0: Ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος του ΠΟΠΕΚ, βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ασμάτογλου, γεια σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα κύριε Σταγόπουλο και σε εσάς. Καλησπέρα μου και στους ακροατές μας.
0: Είστε καλά?
1: Προσπαθούμε.
0: Προσπάθετε.
1: Θα είμαστε καλά με όλη αυτή την κατάσταση έτσι πως εξελίσσεται. Άκουσα το σχολείο σας. Πράγματι είναι επώδυνα τα πράγματα. Δεν είναι απλά. Mm-hmm. Όσο αφορά το θέμα των τιμών των καυσίμων. Γιατί όπως βλέπουμε δεν έχουν τη διάθεση να το κατεβάσουν έτσι χαμηλότερα και...
0: Κύριε Ασμάτογλου, μας ακούτε? Τον χάσαμε τον κύριο Ασμάτογλου, έπεσε η γραμμή, οπότε θα...
1: Υποχώρησε, αλλά τώρα αρχίζει και ανεβαίνει, πάλι θα πιάσει τα 100. Τώρα αν το 100 δεν είναι 100 και είναι 97 ή είναι 96 δεν είναι θέμα. Σημασία έχει ότι δεν είναι 70.
0: Να.
1: Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά και αυτή είναι η διαφορά που κάνει και φτάνει την αμόλυτη βενζίνη στο 2 ευρώ, το πετρέλαιο στο 1,80 με αυτή την επιδότηση που υπάρχει. Ήδη η επιδότηση προς τα δηληστήρια μειώθηκε στα 15 λεπτά από τα 20 και είχαμε σήμερα μια αύξηση του πετρελαίου των 5 λεπτών. Την προηγούμενη εβδομάδα βεβαίως είχαμε υποχώρηση στις τιμές των καυσίμων λόγω της υποχώρησης των Διεθνών Τιμών του Αργού Πετρελαίου, αλλά όμως αρχίζει τώρα πάλι και αλλάζει το σκηνικό, αρχίζει και ανεβαίνει και ίσως καλυφθεί αυτή η διαφορά τη μείωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη το προηγούμενο διάστημα.
0: Άρα δεν έχουμε κάνει και τίποτα σπουδαίο, έτσι?
1: Όχι βέβαια. Ούτε και πρόκειται να κάνουμε. Δηλαδή θα ξαναεπανέλθει η κατάσταση πάλι να είμαστε πάνω από το 2 ευρώ της βενζίνης. Κύριε Σταγόπουλε, δεν έχουν τη διάθεση να το κατεβάσουν κάτω από τα 100 δολάρια. Mm-hmm. Έτσι, δεν ξέρω αν η κατάσταση αυτή εκτονωθεί όταν θα φτάσουν οι αμερικανικές εκλογές και ίσως λίγο πριν αναγκαστεί ο πρόεδρος Τραμπ να χαράξει μια άλλη πολιτική έτσι ώστε να υποχωρήσουν οι διεθνείς τιμές του αργού. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Στον ελλαδικό χώρο υπάρχει πρόβλημα τεράστιο στην τσέπη του καταναλωτή. Κάθε χρόνος που περνάει φαίνεται και ακριβότερο το καύσιμο, έστω και αν είναι στην ίδια τιμή με την προηγούμενη χρονιά. Εδώ όμως δεν είναι στην ίδια τιμή με την προηγούμενη χρονιά. Έχουν εκτοξευτεί οι τιμές. Το πετρέλαιο από το 1,47 που ήταν προπολέμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 1,77 με την επιδότηση αυτή που δίνει στο κράτος. Η αμόλυβδη βενζίνη από το 1,67 έχει φτάσει στο 207,207 που σημαίνει ότι είναι 40 λεπτά ακριβότερο.
0: Να.
1: Το πετρέλαιο το ίδιο. Αυτά όλα έρχονται και επιβαρύνουν πολύ την τσέπη του καταναλωτή, όχι μόνο στο καύσιμο αλλά και στα καταναλωτικά αγαθά. Επιβαρύνονται οι μεταφορές, επιβαρύνεται το πρωτογενές παραγόμενο προϊόν. Όλο αυτό το κόστος ενέργειας έρχεται τελικά στην τσέπη του καταναλωτή που είναι, αν θέλετε, περισσότερο αποδυναμωμένη από την περσίνη χρονιά.
0: Θα μπορούσε το κράτος, κύριε Ασμάτογλου, να κάνει κάτι γι' αυτό? Το έχουμε συζητήσει και το συζητάμε συστηματικά. Αλλά θα μπορούσε με πραγματικούς όρους, ρεαλιστικά, να κάνει κάτι?
1: Κύριε Χρυσταγόπουλε, δυστυχώς στην Ελλάδα ο προϋπολογισμός στηρίζεται στους έμεσους φόρους. Γι' αυτό και κανείς δεν κουνάει αυτό που λέγονται έμεσοι φόροι, δηλαδή ειδικός φόρος κατανάλωσης ή φόρος προστέμενης αξίας, το ΦΠΑ που γνωρίζουμε όλοι μας.
0: Μάλιστα.
1: Άλλες χώρες έχουν μικρότερο ΦΠΑ. Άλλες χώρες έχουν μικρότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Χώρες οι οποίες είχαν υψηλότερο φόρο κατανάλωσης από το δικό μας φτάσανε σε ένα σημείο να τον μειώσουν. Η Ισπανία, η Αυστρία το ίδιο, η Ιταλία το ίδιο. Που σημαίνει ότι εσκύπτουν πάνω σε αυτό το πρόβλημα που λέγεται καταναλωτής, δυσκολία στην αγοραστική του δύναμη που είναι μειωμένη και έτσι έρχονται και μειώνουν φόρους. Όταν όμως αυτοί στηρίζονται όχι στον ειδικό φόρο κατανάλωση, όχι στους έμεσους φόρους, όχι στο ΦΠΑ. Στηρίζονται στη βιομηχανία τους ή στα εξαγώγημα τους προϊόντα. Εμείς δυστυχώς ο προϋπολογισμός στηρίζεται μόνο πάνω στους έμεσους φόρους. Γι' αυτό είναι δύσκολο για μας αυτό το οποίο λέγεται καύσιμο. Και αυτό είναι βέβαια που παρασύρει και τα υπόλοιπα προϊόντα.
0: Από την άλλη όμως έχουμε και μία αύξηση στο κέρδος του δηληστηρίου αναβαρέλι. Μαθαίνω ότι έχει φτάσει στα 35 δολάρια το βαρέλι από 8 που ήταν προπολεμικά, ας το πούμε έτσι. Εκεί δεν θα μπορούσε να παρέμβει το κράτος?
1: Δυστυχώς σε όλο τον κόσμο επικρατεί αυτό. Δηλαδή τι, έρχονται και εναρμονίζονται όλα τα δηληστήρια όλου του κόσμου και ειδικότερα για την περιοχή τη δική μας, για την Νότια Ευρώπη, πάνω σε μια τιμή η οποία βγαίνει σε καθημερινή βάση και λέγεται η τιμή είναι η τιμή πλάτ. Σε αυτή την τιμή λοιπόν κινούνται όλα τα δηληστήρια. Οι τιμές που έχουν χαμηλότερες, μάλλον τα κράτη που έχουν χαμηλότερες τιμές στα καύσιμα, είναι γιατί έχουν μικρότερο φορολογικό συντελεστή όσον αφορά το φόρο προστιθέμενης αξίας, το ΦΠΑ, αφενός και αφετέρου μικρότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Να.
1: Στην Ελλάδα είναι υψηλός. Αυτό λοιπόν όταν έρχεται σε καθημερινή βάση και εναρμονίζεται πάνω στις τρέχουσες τιμές, δεν λαμβάνει υπόψη το πόσο έχει αγοράσει το δηληστήριο. Για το βενζινά, το κράτος ήρθε και είπε: σου βάζω πλαφόν. Άρα δεν μπορείς να έχεις περισσότερο κέρδος από την τιμή κτήσης που κρατάς στα χέρια σου το τιμολόγιο.
0: Σωστά.
1: Αυτό δεν συμβαίνει με το δηληστήριο, με τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια, όσο και να έχουν αγοράσει, φτηνότερα ή ακριβότερα, αν θέλετε, που όταν είναι ακριβότερα το προσέχουν πολύ, γι' αυτό και έχουν αδειάσει τα αποθέματα των δηληστήριων το τελευταίο διάστημα, γιατί θέλουν να αγοράσουν μετά από ένα τρίμηνο που έχει παρέλθει, αλλά λόγω του υψηλού της τιμής διστάζουν και έτσι έχουν εξαντλήσει τα πάντα. Γι' αυτό βλέπουμε και αρχίζουν και παρουσιάζονται ελλείψεις σε κάποια παράγωγα του δηληστηρίου, όπως είναι τα ορυκτέλαια, τα λάδια των αυτοκινήτων.
0: Να.
1: Δίνουν περισσότερη προτεραιότητα στην παραγωγή της βενζίνης και λιγότερα στα άλλα προϊόντα, αυτά τα οποία, όπως σας είπα, τα ορυκτέλαια. Γι' αυτό και θέλουν να το παρατείνουν για να μπορέσουν να κλείσουν συμβόλαια το επόμενο τρίμηνο με χαμηλότερες τιμές. Έλα όμως που δεν υποχωρεί το καύσιμο, γιατί δεν έχει διάθεση ούτε η Αμερική με το Ιράν έτσι όπως κινείται, ούτε και ο ΟΠΕΚ να μειώσει τις τιμές του βαρελιού, και έτσι θα αναγκαστούν τα δηληστήρια να αγοράσουν σε υψηλή τιμή, το οποίο αυτό θα το έχουμε για το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό λέω ότι αν αύριο σταματήσει ο πόλεμος και αρχίσει και μειώνεται η διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου, εάν πράγματι τα δηληστήρια έχουν αγοράσει υψηλή τιμή, είναι πολύ δύσκολο το πλάτς που θα βγει να βγει σε χαμηλότερη τιμή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τότε θα υπάρχει μεγάλη ζημία για τα δηληστήρια. Ενώ αντίθετα, όταν είχαν αγοράσει φτηνά και αυξάνεται σε καθημερινή βάση, με την θεωρία της αντικατάστασης εναρμονίζονται στις τιμές τις καθημερινές, τις υψηλότερες. Αυτό λοιπόν είναι ένα κακό κείμενο, το οποίο αν θέλετε βεβαίως σωστά το συζητάτε. Έτσι είναι. Γιατί όλοι ερωτώνται, μα πόσο το αγόρασε, τόσο ακριβά που πήγε σήμερα αυτή την τιμή?
0: Να.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Αλλά όμως δυστυχώς όλα τα χρόνια και όσο θυμάμαι τουλάχιστον εγώ τον ορισμό της τιμής του δηλισμένου προϊόντος προέρχεται έτσι από αυτή την πρακτική.
0: Μάλιστα.
1: Από την πρακτική, όπως σας είπα, του Πλάτς, η οποία βγάζει τις τιμές του δηλισμένου προϊόντος για την Νότια Ευρώπη.
0: Κύριε Ασμάτογλου, το δημόσιο δηληστήριο που έχουμε, δηλαδή τα ελληνικά πετρέλαια, στην πραγματικότητα δεν θα μπορούσαν να σπάσουν αυτό το καρτέλ?
1: Το δηληστήριο είναι δημόσιο ένα μέρος. Και είναι και ιδιωτικών συμφερόντων.
0: Ναι, αλλά η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου είναι και στο ελληνικό δημόσιο. Δεν νομίζω ότι κάνω λάθος αυτό.
1: Εντάξει, μην το λέτε ότι η πλειοψηφία, ποιος έχει το management είναι το θέμα, αλλά δυστυχώς είτε είναι δημόσιο είτε όχι, τη στιγμή που εναρμονίζονται και είναι υποχρεωμένοι αν θέλετε από το χρηματιστήριο του πετρελαίου, να σας το πω έτσι,
0: να
1: εναρμονίζονται πάνω σε αυτή την πολιτική των τιμών, δηλαδή η τιμή που βγαίνει της ημέρας, δεν κάνουν τίποτα ή αν θέλετε δεν συμφέρει και να κάνουν. Γιατί υπάρχει κερδοφορία.
0: Να.
1: Φάνηκε αυτή η κερδοφορία. Συζητήθηκε αυτή η κερδοφορία. Αυτά τα υπερκέρδη των δηληστήριων έχουν συζητηθεί, όχι τώρα και κατά το παρελθόν.
0: Σωστά. Μιλούσαμε και σε προηγούμενες εποχές για την φορολόγηση των υπερκερδών.
1: Ναι. Και κάποιο φόρο. Και τι είναι αυτός ο φόρος δηλαδή που μπήκε? Ήτανε τόσο επώδυνος για τα δηληστήρια? Όχι. Δεν ήταν τόσο επώδυνος όσο είναι επώδυνο σήμερα το καύσιμο για τον καταναλωτή.
0: Σωστά.
1: Για τον Έλληνα πολίτη.
0: Σωστά. Τώρα, σε σχέση με τα παρατήρια, κύριε Ασματογλου, βγαίνει η κερδοφορία επαρκής ώστε να καλυφθούν τα έξοδα ενός πρατηρίου με βάση το πλαφόν που έχει μπει?
1: Όχι, κύριε Χρυσταχόπουλε, πολύ σωστά το συζητάτε και το λέτε. Υπάρχει άλλον έναν μήνα που είμαστε, θα είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε σε αυτό το πλαφόν. Μπορώ να σας πω ότι για τα μεγάλα αστικά κέντρα ίσως μπορεί να είναι η κατάσταση βιώσιμη, ναι, αλλά για την περιφέρεια δυστυχώς, δυστυχώς δεν είναι βιώσιμη. Διότι είναι συγκεκριμένο το περιθώριο κέρδους. Mm-hmm. Όταν το μεταφορικό κόστος έχει δοθεί στις εταιρείες εμπορίας και όταν το κέρδος το οποίο είχαν προ επιβολής πλαφών οι εταιρείες είναι το ίδιο. Άρα λοιπόν οι εταιρείες εμπορίας είναι σε βιώσιμη κατάσταση, αν θέλετε, mm-hmm, έτσι όπως έχει οριστεί το πλαφόν, ίσως για τα μεγάλα αστικά κέντρα μπορεί να είναι μια κατάσταση η οποία είναι βιώσιμη, αλλά έξω από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη τα πράγματα είναι δύσκολα και πολύ δυσκολότερα στην νησιωτική Ελλάδα. Πολύ δυσκολότερα στις απομακρυσμένες περιοχές της υπηρετικής Ελλάδος, που οι καταναλώσεις όλων αυτών των πρατηρίων είναι πολύ μικρές. Γιατί εγώ θα σας πω κάτι. Η Αμοργός έχει δύο πρατήρια. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι λειτουργήμα κάνουν. Το mm-hmm. Καρπενήσι ή τα χωριά του Καρπενησίου ή τα χωριά της Θειότητος, όλα αυτά έχουν ένα πρατηριάκι που πουλάει πάρα πολύ λίγα λίτρα. Άρα με αυτό το περιθώριο κέρδους δεν είναι βιώσιμο το πρατήριο. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Είτε αυτές είναι φορολογικές, είτε αυτές είναι ασφαλιστικές. Το πρόβλημα λοιπόν είναι τεράστιο όσο αυτό επικρατεί το θέμα του πλαφών.
0: Και γιατί δεχτήκατε τα μέτρα που προτείνει η κυβέρνηση? Διότι...
1: Μα δεν είναι μέτρα τα οποία προτάθησαν και δεν υπήρχε αντίρρηση.
0: Εντάξει,
1: αντίρρηση υπήρχε.
0: Υποτίθεται
1: ότι... Αλλά η κυβέρνηση τα έβαλε αυτά τα μέτρα και αυτό είναι.
0: Εντάξει, υποτίθεται όμως ότι σας έδωσε έτσι ένα βάουτσερ και κάπως λιάνθηκαν οι αντιθέσεις.
1: Συγγνώμη κύριε Χρυσταχόπουλε. Σας λέω ότι το βάουτσερ αυτό το οποίο δόθηκε είναι για την, αν θέλετε, αναβάθμιση του κακώς σχεδιασμένου συστήματος εισδρών νεκρών, το οποίο έγινε το 2012.
0: Ναι.
1: Περάσανε 24 χρόνια για να καταλάβουμε ότι αυτό έμπαζε από παντού. Mm-hmm. Έπρεπε να περάσουν 24 χρόνια για να καταλάβουμε ότι αυτό ήταν μια προχειρότητα και ήρθανε σήμερα με μια διόρθωση αυτού του προβλήματος, αν θέλετε, και θα το δούμε αν διορθώθηκε σωστά ξανά ή δεν το σπάσανε κάποιοι, να κοστίζει περίπου στις 6 με 7.000 και να δοθεί ένα βάουτσερ, αν θέλετε, 3.000 ευρώ σαν επιδότηση για αυτό. Αυτό, ξέρετε τι είναι? Είναι για να καταπολεμηθεί το λαθρεμπόριο. Mm-hmm. Είναι για να προστατευτεί ο καταναλωτής, για τον οποίο υποχρεούται το κράτος να τον προστατεύσει.
0: Βέβαια.
1: Και είναι για να μαζέψει το κράτος τα χαμένα του λεφτά. Έρχεται λοιπόν ξανά ο πρατηρίουχος που το πλήρωσε τότε, να το ξαναπληρώσει και τώρα. Έστω με μία επιδότηση.
0: Να.
1: Αυτό είναι. Άρα λοιπόν το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Είναι άλλο το πλαφόν και άλλο η επιδότηση του κακό σχεδιασμένου συστήματος εισδρών νεκρών. Γιατί επειδή τότε ήμουνα στην ομάδα εργασίας αυτού του νομοθετήματος, mm-hmm, σας πληροφορώ ότι το λέγαμε και το έλεγα, ότι αυτός ο γρήγορος και πρόχειρος σχεδιασμός των εντυπώσεων θα έπρεπε να είναι πιο συγκεκριμένος και πιο σωστά μελετημένος. Όμως τότε έγινε για να τι? Για να ακουστεί τη Μεγάλη Παρασκευή στην έξοδο των πολιτών ότι μπήκε εισδρών νεκρών στα πρατήρια Κασίμων.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι η πραγματικότητα. Αλλά όσο αφορά το πλαφόν, είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
0: Ναι, όχι. Προφανώς είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Απλά η γενική εικόνα, η γενική εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, πήρατε κάποια ανταλλάγματα προκειμένου να καταστείτε βιώσιμοι. Έτσι, μας ξεκαθαρίσατε όμως.
1: Δεν ήταν, κύριε Χρυσταχόπουλε, αντάλλαγμα αυτό. Αυτό ήταν υποχρέωση της κυβέρνησης, αν θέλετε, να το χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου. Ο λάθος σχεδιασμός δεν ήταν των πρατηριούχων. Το λάθος σχεδιασμός ήταν της κυβέρνησης.
0: Μάλιστα.
1: Που άφησε παράθυρα ανοιχτά και μπήκανε και χορεύανε οι hackers.
0: Τώρα πώς είναι το καινούριο σύστημα? Φαντάζομαι έχετε εικόνα εσείς.
1: Τι κοστίζει?
0: Όχι τι κοστίζει, αν λύνει το πρόβλημα. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Τώρα, αν
1: το
0: κοστίζει...
1: ξέρουμε, θα το δούμε. Κρατάμε μικρό καλάθι. Εγώ τουλάχιστον κρατάω μικρό καλάθι.
0: Είστε επιφυλακτικός.
1: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι κρατάω πολύ μικρό καλάθι. Δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει, αλλά εγώ βλέπω ότι παρόλο ότι το βάλαμε, το πληρώσαμε και δεν έχουμε επιδοτηθεί ακόμα. Mm-hmm. Αυτό το βάουτσερ που έδωσε δεν το πήρε κανείς. Γιατί εγώ το έχω βάλει αυτό το σύστημα.
0: Α, δεν έχει δώσει το βάουτσερ ακόμα.
1: Όχι, βέβαια. Κάτσε να δούμε. Κάτσε να ψηφιστεί πρώτα. Το δώσαμε, το είπαμε. Το είπαμε, είναι στα λόγια. Μέχρι να φτάσουμε στα έργα και να τα πάρει ο πρατηρούχος στο παντελόνι του λιγότερο από τα μισά, mm-hmm. Έχουμε διαδρομή ακόμα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Πότε ολοκληρώνεται η υποχρέωσή σας να το εγκαταστήσετε?
1: Κοιτάξτε, έχει δοθεί μια παράταση γιατί δεν μπορούν και οι εγκαταστάτες να το εγκαταστήσουν, αλλά δεν έχει να κάνει, ας αργήσει, αλλά ας εξυγιανθεί mm-hmm. πετρελαγορά. Ας εξυγιανθεί και ας προστατευτεί ο καταναλωτής, ας προστατευτεί ο πρατηρούχος από τον αθέμητο ανταγωνισμό, το οποίο τουλάχιστον είχαμε στο προηγούμενο διάστημα, και μπορώ να σας πω ότι όλα αυτά είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Εάν υπάρχει πολιτική βούληση, θεραπεύονται όλα.
0: Κύριε Ασμάτογλου, μία τελευταία ερώτηση έτσι κλείνοντας. Η συνήθεια που έχουμε όλοι το τελευταίο διάστημα αναπτύξει είναι να παρακολουθούμε τις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια καθώς περνούμε για να βρούμε ποιο είναι το φθηνότερο. Ακούμε πάλι από τα μέσα ενημέρωσης ότι θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί και ότι τα φθηνά καύσιμα μπορεί να είναι επικίνδυνα καύσιμα. Ποια είναι η χρυσή τομή? Τι πρέπει να κάνει ένας καταναλωτής δηλαδή για να προστατέψει και την περιουσία του που είναι το όχημά του, αλλά και να μην καταβάλει όλο το μεροκάματο για να βάλει βενζίνη ή πετρέλαιο?
1: Σε κάθε νομό που μένει ο κάθε πολίτης μπορεί να δει και να καταλάβει περίπου μεσοσταθμικά από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, mm-hmm. αν θέλετε, αν βρίσκεται στην περιφέρεια, που βρίσκεται μια μέση τιμή της περιοχής. Αν λοιπόν δει μια πολύ χαμηλότερη τιμή, μια τιμή η οποία περίπου να αγγίζει την τιμή του δηληστηρίου και μπορεί να τη δει πάρα πολύ εύκολα ο καταναλωτής ποια είναι η τιμή του δηληστηρίου, να προσθέσει το ΦΠΑ και να καταλάβει ότι μετά από το δηληστήριο υπάρχει εταιρεία εμπορίας, mm-hmm. υπάρχει ένα εύλογο κέρδος του πρατηρίου και έτσι διαμορφώνεται η τελική τιμή.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, αν δει λοιπόν μια τιμή η οποία να αγγίζει το δηληστήριο, σημαίνει ότι ούτε η εταιρεία εμπορίας που του πουλάει το καύσιμο, γιατί ο πρατηρούχος δεν παίρνει από το δηληστήριο, παίρνει από την εταιρεία εμπορίας, δεν μπορεί να πάρει από το δηληστήριο. Είναι απαγορευτικό, αν θέλετε.
0: Ναι, όταν λέμε
1: άλλη μια στρέβλωση της αγοράς αυτό.
0: Όταν λέμε εταιρεία εμπορίας, εννοούμε τις μεγάλες φίρμες
1: που
0: βλέπουμε στα πρατήρια. Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, αυτά που έχουν τα σήματα τα πρατήρια είναι οι εταιρείες εμπορίας. Άρα λοιπόν ο πρατηρούχος παίρνει από την εταιρεία εμπορίας, η οποία παραδεχόμαστε ότι είναι αποδεκτό μάλλον ότι πρέπει να έχει ένα κέρδος, έτσι δεν είναι?
0: Λογικά
1: έχει,
0: βέβαια.
1: Υπάρχει επίσης ένα μεταφορικό κόστος. Mm-hmm. Είτε το Ασμάτογλου είναι το αυτοκίνητο, είτε δεν είναι, πρέπει το αυτοκίνητο που το μεταφέρει να πληρώνεται, γιατί και η πετρέλαιο και έχει και έναν οδηγό.
0: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν υπάρχει ένα μεταφορικό κόστος. Υπάρχει το κέρδος της εταιρείας εμπορίας. Και υπάρχει και η τιμή που πουλάει το δηληστήριο προς την εταιρεία. Αυτή η οποία αναρτάται σε καθημερινή βάση στο site της popec.gr. Popec σημαίνει Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων. Όποιος μπει μέσα σε αυτό το site θα δει τις τιμές του δηληστηρίου το πρωί-πρωί και είναι. Από εκεί λοιπόν υπάρχει ένα κέρδος της εταιρείας, υπάρχει ένα κέρδος του πρατηρούχου, υπάρχει ένα μεταφορικό κόστος, προσθέτουμε και το ΦΠΑ και βγαίνει μια τιμή. Εάν αυτή λοιπόν την τιμή τη δούμε πάρα πολύ χαμηλά να αγγίζει τα επίπεδα του δηληστηρίου ή ελάχιστα παραπάνω, mm-hmm. αυτό για μένα είναι ύποπτο.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή το τελευταίο διάστημα, παρά του γεγονότος της εφαρμογής του συστήματος εισρωών νεκρών, έχω δει πάρα πολύ χαμηλές τιμές να υπάρχουν ακόμα στα μεγάλα αστικά κέντρα, mm-hmm. δεν ξέρω αν προλάβανε στην περιφέρεια, δεν έχουν προλάβει για την περιφέρεια και την νησιωτική Ελλάδα, σας πληροφορώ ότι κρατάω μικρό καλάθι. Αυτό είναι που σας είπα προηγούμενα, κρατάω μικρό καλάθι. Θα το δείξει όμως το μέλλον. Και θα δούμε εάν πράγματι υπάρχει πολιτική βούληση να θεραπευτεί η πετρελαγορά και να προστατευτεί ο Έλληνας καταναλωτής όσο αφορά αυτό που πληρώνει σαν ποσότητα και όσο αφορά αυτό που πληρώνει σαν ποιότητα. Γιατί μπορεί να ζητάει αμόλυβδη βενζίνη απλή και να μην είναι αμόλυβδη βενζίνη απλή. Να είναι δεν ξέρω τι. Ή να λέει βάλτε μου 50 ευρώ και να μην είναι 50 ευρώ και να είναι 45. Εάν συμβαίνουν λοιπόν αυτές οι πρακτικές, αν δούμε πάλι ξανά αυτές τις πρακτικές, σημαίνει ότι κάναμε μια τρύπα στο νερό όσο αφορά τον επανασχεδιασμό του συστήματος υδρών νεκρών.
0: Μάλιστα. Ας έχουμε και λίγο το νου μας. Όλα τα οχήματα πλέον, τα σύγχρονα τουλάχιστον, έχουν και αυτό τον υπολογιστή ταξιδιού που λέμε. Δηλαδή υπολογίζουν περίπου το καύσιμο που έχουμε και, και τα λίτρα. Οπότε να έχουμε και λίγο το νου μας όταν βάζουμε.
1: Δεν είναι απόλυτο. Δεν είναι απόλυτο, επιτρέψτε μου να σας πω, γιατί πολλά συμβαίνουν με τα ηλεκτρονικά κομμάτια των αυτοκινήτων. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να βάζεις βενζίνη και να δουλεύει το αυτοκίνητο και να μην δείξει ότι κουνήθηκε.
0: Σωστά, συμβαίνει.
1: Και να σου λέει ο καταναλωτής ότι δεν είναι καθόλου.
0: Μάλιστα. Κύριε Ασμάτογλου, δυστυχώς σας χάνουμε και κάνετε διακοπές.
1: Είναι πανάκια, δεν είναι απόλυτο αυτό το... Πάντως είναι ασφαλές. Ασφαλές είναι το κτίριο της εμπιστοσύνης.
0: Δυστυχώς. Κύριε Ασμάτογλου, δεν σας ακούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τουλάχιστον το μεγαλύτερο διάστημα τα καταφέραμε να μας βοηθήσετε με πάρα πολλές πληροφορίες και πρακτικές. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ήταν κοντά μας ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος του ΠΟΠΕΚ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, δηλαδή Πρακτηριούχων Εμπόρων Καυσίμων.

0: στο κόκκινο.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργκ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
3: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Παραμένουμε συντονισμένοι στο κόκκινο και στους 105 και 5 για την Αθήνα. Στους 107 και 7 για την Πάτρα, στους 91 και 4 για την Θεσσαλονίκη. Γιάννος Ηλιάδης στην επιμέλεια του ήχου, ο Παντελής Δαβανέλος, επικοινωνίας Μπάμπης Χρυστακόπουλος στο μικρόφωνο και είμαστε στη δεύτερη ώρα του ρεζουμέ. Και λέμε συνήθως όταν ξεκινάμε την εκπομπή ότι μας ακούτε από την Αθήνα, ότι μας ακούτε από τη Θεσσαλονίκη, μας ακούτε από την Πάτρα και ότι μας ακούτε και από το site της Αυγής, δηλαδή από το www.avgi.gr, κάθετο στο κόκκινο. Και σκεφτήκαμε γιατί να μας ακούτε και από το site της Αυγής και να μην ακούτε και το site της Αυγής από το κόκκινο. Και κάπως έτσι αποφασίσαμε να έχουμε κοντά μας έτσι τέτοια ώρα, γύρω στις 10 και κάτι ψηλά, 10 και 4 λεπτά όπως είναι τώρα, 10 και 5, να έχουμε κοντά μας έναν από τους άνθρωπους που φροντίζουν να διαβάζετε ό,τι διαβάζετε στο site της Αυγής, η συνάδελφος, η αγαπημένη συνάδελφος Κατερίνα Μενεγάτου είναι μαζί μας να μας πει ποια είναι τα πρώτα θέματα του site. Γεια σου Κατερίνα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Μπάμπη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατρές του κόκκινου. Πλούσια είναι και σήμερα η δισογραφία. Ένα από τα θέματα που αναδεικνύει το avgi.gr είναι το ζήτημα των υπερκερδών των δηληστηρίων, με την επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτη Φάμελου, προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τίτλο «Κομπάρσος η κυβέρνηση στην ακραία αύξηση τιμών καυσίμων ή συνέτερο στην κερδοσκοπία».
0: Είναι αυτό που συζητάγαμε και ακριβώς νωρίτερα με τον κύριο Ασμάτογλου για την αυξημένη τιμή στο κέρδος διήλυσης των...
1: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, Προοδευτική Συμμαχία, ζητά απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό για τη συνεχιζόμενη εκτείναξη τιμών στα καύσιμα, την αποτυχία των κυβερνητικών μέτρων και την ακραία κερδοφορία των δηληστηρίων. Ο Σωκράτης Φάμελος επισημαίνει ότι η Ελλάδα καταγράφει από τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών καυσίμων στην Ευρώπη, με τεράστιες επιπτώσεις στα νοικοκυριά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τον τουρισμό, το εμπόριο και την πρωτογενή παραγωγή. Ενώ η κυβέρνηση συνεχίζει να αρνείται ουσιαστικές παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων.
0: Μιλάμε τώρα, φαντάζομαι, για τον ειδικό φόρο κατανάλωση και για την τιμή πλαφών που μπαίνει στα πρατήρια, αλλά δεν μπαίνει στα δηληστήρια.
1: Στην ερώτηση υπογραμμίζεται ότι τα μέτρα της κυβέρνησης, όπως το full pass και το περιορισμένο πλαφόν, μόνο στην εμπορία και διακίνηση καυσίμων απέτυχαν να συγκρατήσουν τις τιμές, ενώ το κόστος μεταφέρθηκε τελικά στους φορολογούμενους, χρηματοδοτώντας έμεσα την εσχροκέρδεια στην αγορά διήλυσης. Την ίδια στιγμή, τα δηληστήρια, να πούμε ότι εμφανίζουν εκρηκτική κερδοφορία. Για το πρώτο τρίμηνο του 2026, τα κέρδη για τα δηληστήρια ξεπερνούν συνολικά το 1 δις ευρώ, ενώ τα ουρανοκατέβατα κέρδη ανέρχονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Ο Σωκράτης Φάμελος επαναφέρει τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και εδώ να σημειώσουμε δεν είναι η πρώτη φορά, για άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο χαμηλότερο επιτρεπτό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέσπιση πλαφών κέρδους σε όλη την αλυσίδα καυσίμων, καθώς και έκτακτη φορολόγηση υπερκερδών των δηληστηρίων με επιστροφή εσόδων στους καταναλωτές.
0: Μάλιστα. Είναι η σειρά των προτάσεων που τις οποίες έχουμε ξανακούσει και τις οποίες βέβαια η κυβέρνηση τις, όχι απλά τις απορρίπτει, ούτε καν τις συζητά.
1: Δεν θέλει να τις ακούσει. Καν να τις ακούσει. Ένα από τα κύρια θέματα πάλι του avgi.gr είναι η παρέμβαση που έκανε στην Ευσύν ο ιδρυτής της Ιντελέξα, Ταλ Ντίλιαν, που εμπορεύεται το κατασκοπικό λογισμικό Predator.
0: Μάλιστα, και είναι η δήλωση ότι πουλάει μόνο σε κυβερνήσεις, επιμένει, έτσι.
1: Και όχι μόνο αυτό, πουλάει σε κυβερνήσεις που λέει με έναν, ας το πούμε, και άμεσο τρόπο ότι υπάρχουν παραστατικά.
0: Μάλιστα.
1: Για να το λέει αυτό.
0: Αυτός, Κατερίνα, είναι ο λόγος που βλέπουμε και τις ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ να μιλούν για εκβιαζόμενο πρωθυπουργό πια.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Δηλαδή έχει ανέβει πολύ η κλίμακα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και είναι μία από τις παρεμβάσεις. Έχει κάνει και παλαιότερα, όχι παλαιότερα, πιο πριν παρέμβαση ο Ντίλιαν με, το, Με το ίδιο σκεπτικό.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Ο οποίος επαναλαμβάνει ότι δεν αναμειγνύεται στη χρήση του Predator. Υποστηρίζει ότι δεν έχει σχέση με αδικήματα που του αποδίδονται. Μάλιστα, εκφράζει βαθιά λύπη για την απόρριψη της πρότασης για εξεταστική επιτροπή από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Μάλιστα.
1: Απορρίπτει τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη για άμεση ευθύνη τεσσάρων ιδιωτών και μάλιστα γνωστοποιεί ότι εν ώψη του εφετείου θα ζητήσει να κληθούν όλοι οι σχετικοί μάρτυρες ώστε να επιτευχθεί η αθώωσή του.
0: Άρα ανοίγει ένας δρόμος πλέον και παρέμβαση του Ντίλιαν και στην πολιτική
1: και
0: ζωή.
1: Αυτόν τον δρόμο βλέπουμε τον τρέχει ο Ντίλιαν. Έντονη ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο οποίος τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του Ντίλιαν αποτελούν σοβαρή πολιτική και θεσμική πρόκληση.
0: Μάλιστα.
1: Παράλληλα σημειώνει ότι ο Ντίλιαν αφήνει να εννοηθεί ότι γνωρίζει κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση των υποκλοπών. Μάλιστα επαναφέρει στο προσκήνιο το ρόλο της ΕΥΠ και του πρώην διοικητή της Παναγιώτη Κοντολέοντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ζητά από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να καλέσει άμεσα τον Ντίλιαν να καταθέσει όσα γνωρίζει ώστε να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες πολιτικών προσώπων και κρατικών λειτουργών.
0: Άρα μπαίνει πάλι στη συζήτηση η απόφαση του κυρίου Τζαβέλα να μην αναστείλει την υπόθεση.
1: Ακριβώς.
0: Από το.
1: Και εδώ να
0: από
1: πούμε ότι έντονες αντιδράσεις υπήρξαν και τα υπόλοιπα κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά, η Ελλάς. Με σφοδρή αντίδραση στην κατάσταση στην οποία επιχειρεί να κινηθεί η κυβέρνηση, αλλά όπως βλέπουμε συνεχώς κάτι της ξεφεύγει.
0: Ναι, καλά, είναι τόσο μεγάλο το σκάνδαλο των υποκλοπών και η ουρά της κατασκοπίας σημαντικότερη. Έτσι, δηλαδή δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε παρακολουθήσεις του αρχηγού, ναι, του Γενικού Επιτελείου Στρατού, του Υπουργού Άμυνας, του Υπουργού Εξωτερικών, δηλαδή.
1: Είναι πρωτόγνωρο αυτό.
0: Αν σε κάτι δίκαιο έχει η κυβέρνηση, είναι ότι τίθεται ένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας, μόνο που τίθεται από την ανάποδη μεριά.
1: Έτσι ακριβώς. Πάντως το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπως και να έχει μπάμπι, το θεωρώ, πιστεύω ότι θα το βρίσκει συνεχώς μπροστά της. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει, πάντοτε κάτι θα σκάει, θα επανέρχεται, θα ανοίγει περισσότερο δρόμο. Για αυτή την υπόθεση, για τη διαλεύκανση. Άλλο ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να ακούσει κουβέντα.
0: Εντάξει, και εδώ είναι και ευθύνη των πολιτών, έτσι, διότι σε προεκλογική περίοδο είμαστε. Κάποιοι θα πρέπει να πάρουν και τις αποφάσεις τους, σε πάση περιπτώσει.
1: Φωστό.
0: Γιατί ακούμε το επιχείρημα της σταθερότητας από πολλές μεριές, αλλά από την άλλη μεριά, σταθερότητα
1: στη διαφθορά.
0: Είναι ένα
1: στην
0: ζήτημα.
1: Στην απομίζηση. Χρήματος, στα σκάνδαλα, αυτή είναι η σταθερότητα.
0: Δηλαδή εδώ βλέπουμε ότι η κυβέρνηση είναι υπόλογη και στα ζητήματα του πατριωτισμού που έχουμε συνηθίσει να ακούμε, εν πάση περιπτώσει.
1: Αν εννοεί τον πατριωτισμό των γαλάζιων ακρίδων, εντάξει, θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Τώρα το ένα από τα θέματα πάλι είναι άλλη μια αρνητική πρωτιά που κατακτάει η χώρα μας. Καθώς το 5% αυξήθηκε ο τήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο από 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat που δόθηκε σήμερα Τρίτη στη δημοσιότητα.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 3,2% από 3% τον Απρίλιο.
0: Εντάξει, είχαμε σε όλη την Ευρώπη αύξηση, αλλά όχι ανάλογη στην Ελλάδα, είναι λίγο παραπάνω, θέλω να πω.
1: Και αν μετρήσουμε, ας πούμε, και την αύξηση των πληθωρισμών σε είδη πρώτης ανάγκης, εκεί το 5 μπορεί να γίνει 55.
0: Να.
1: Γιατί είναι ένας μέσος όρος που είναι ο πληθωρισμός. Δεν
0: βέβαια,
1: είναι.
0: Σωστά.
1: Επόμενο θέμα είναι η αποχώρηση από τη Νέα Αριστερά. 150
0: Κρίσιμο.
1: Στελεχών του κόμματος, μεταξύ των οποίων 7 βουλευτές, η Έφη Ακτσιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρη Τζανακόπουλος, ο Ζεμπέκ Χουσέιν, η Θεανό Φωτίου, η Μερόπη Τζούφη, οι οποίοι αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία πλέον μένει μόνο με 4 βουλευτές. Η Έφη Ακτσιόγλου παραιτήθηκε και από το βουλευτικό της αξίωμα, με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής, την Κίτα Κακλαμάνη. Σε κοινή τους επιστολή που υπογράφουν τα 150 στελέχη, μεταξύ των οποίων και οι 7 βουλευτές, αναφέρεται ότι αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Σε ανακοίνωσή της τώρα η Νέα Αριστερά σημειώνει ότι η αποχώρησή τους θα μπορούσε να γίνει νωρίτερα. Δεν μας ξαφνιάζει, αλλά μας λυπεί, τονίζει. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ανασύνθεση της αριστεράς. Εδώ να υπενθυμίσουμε, Μπάμπη, ότι χθες Δευτέρα παρατήθηκε από γραμματέας του Κόσμος και ο Πέτρος Κόκαλης.
0: Βέβαια, βέβαια. Παρατήθηκε από τον εαυτό του στην πραγματικότητα.
1: Ακριβώς.
0: Το έχουμε ξαναζήσει, βέβαια, αυτό με το Δίκη κάποτε.
1: Έτσι. Τώρα είναι και έχουμε σήμερα και την απώλεια μιας σημαντικής προσωπικότητας της ριζοσπαστικής αριστεράς, της Ελένης Πορτάλιου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 χρόνων, με μακρά πολιτική και κοινωνική δράση από νεαρή ηλικία, ενώ κατά τη διάρκεια της δικτατορίας υπέστη διώξεις και φυλακίσεις. Το 2010 ήταν επικεφαλής ανοιχτής πόλης και υποψήφια δήμαρχος Αθηναίων. Στο συλληπιτήριο μήνυμά του, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σημειώνει ότι η Ελένη Πορτάλιου αποτέλεσε μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στον χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς. Υπήρξε μια διανοούμενη που συνδύαζε την στέρεη θεωρητική συγκρότηση με τους κοινωνικούς, συνδικαλιστικούς και πολιτικούς αγώνες. Η ανοιχτή πόλη, από την πλευρά της, στο συλληπιτήριο μήνυμά της, τονίζει ότι η Ελένη Πορτάλιου είχε πολυσχηδή συμβολή στη θεωρία και την πράξη του δημόσιου χώρου. Ήταν πάντα με παρουσία στα κινήματα πόλης, στην αντιφασιστική δράση, με πλούσια συνεισφορά στο δημόσιο διάλογο για μια Αθήνα δημοκρατική και κοινωνικά δίκαιη.
0: Εντάξει, η Ελένη Πορτάλιου ήταν μια σημαντική αγωνίστρα των δικαιωμάτων, έτσι, με μακρά αυτοδιοικητική διαδρομή και συνυφασμένη.
1: Και αγώνες στην αριστερά.
0: Και συνυφασμένη σχεδόν με την έννοια της ανοιχτής πόλης στην Αθήνα και το Δήμο της Αθήνας. Καταρίνα, μας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα ακούσουμε αύριο, μουσικούλα, και ερχόμαστε για τον επόμενο καλεσμένο μας.

Παραμένουμε λοιπόν συντονισμένοι στο κόκκινο. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαρίνα για τα καλά της λόγια. Της άρεσε πολύ η ανάλυση που κάναμε στην αρχή για την κινουμενιά μου. Ευχαριστούμε και τον Γιώργο που επιμένει στην προηγούμενη διόρθωση. Γιώργο μου, δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο δικό μου το μικρόφωνο, είναι αποκλειστική ευθύνη δική μου. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη για την ωραία φωτογραφία που μας ταξιδεύει έξω από το στούντιο. Αντρέα μου, ομολογώ ότι το όνομα Διονύσης κάτι μου λέει, δεν μου λέει το όνομα Διομήδης, αλλά θα ρωτήσω το μπαμπά μου και θα σου πω για το βαθμό συγγένειας και αν υπάρχει. Και να πούμε και στον Κωνσταντίνο ότι διάβασα το μήνυμα, θα το έχω υπόψη μου και θα το κοιτάξουμε, διότι είναι σοβαρή μια καταγγελία που αφορά τον έλεγχο των πρατηρίων και την ποσότητα του καυσίμου που πουλούν.

0: Όλο το προηγούμενο καλοκαίρι βλέπαμε σκηνές απείρου κάλους, θα έλεγα, στα λιμάνια της χώρας, διότι οι πολίτες διαμαρτύρονταν για τις αφήξεις των Ισραηλινών κρουαζιεροπλοίων ή των Ισραηλινών τουριστών στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση βεβαίως φρόντιζε με τις αστυνομικές δυνάμεις να σπάσει αυτές τις διαμαρτυρίες. Αλλά η πραγματικότητα είναι σκληρή και τα γεγονότα επίμονα. Βλέπετε, ο λαός της Παλαιστίνης εξακολουθεί να υποφέρει από την βασανιστική πολιτική του κράτους του Ισραήλ. Και κάπως έτσι, αύριο στον Πειραιά, που φτάνει το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris στην πύλη Ε12, η Ένωση Μονίμων και Δόκιμων Λίμεν Εργατών του Οργανισμού Λιμένους Πειραιός, όπως και άλλες ναυτικές και ναυτιλιακές ενώσεις, κάνουν μια προσπάθεια για μπλοκό. Ο κύριος Γιώργος Γόγος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Γόγο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς, ακροατές και στις ακροατρίες μας. Ναι, αύριο έχουμε ένα κάλεσμα σε αναμονή της άφηξης του Crown Iris, που είναι Ισραηλινών συμφερόντων. Ξεκινάει από τη Χάιφα την κρουαζιέρα, την δρομολογημένη που έχει κάθε φορά. Και υπάρχουν πληροφορίες ασφαλείς ότι πολλοί από τους επιβαίνοντες είναι εφεδροί στρατιώτες, οι οποίοι έχουν ένα πακέτο διακοπών, ας πούμε, μετά τις υπηρεσίες που προσφέρουν τον Ισραηλινό στρατό.
0: Μάλιστα. Αυτό το πληρώνει το Ισραηλινό κράτος, αναρωτιέμαι.
1: Είναι ένα πλέγμα κρατικών εταιριών που διαχειρίζεται το βαπόρι και έχει συνεργασία με εταιρείες οι οποίες είναι σαν ταξιδιωτικά γραφεία κρατικών υπηρεσιών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή την εικόνα έχουμε.
0: Και βέβαια... Άρα θέλω να πω, κύριε Γόγο, με συγχωρείτε που διακόπτω, αλλά νομίζω ότι αξίζει μια διευκρίνηση. Δεν μιλάμε για τον πολίτη του Ισραήλ ο οποίος κάνει τις διακοπές του, μιλάμε για στρατιώτες οι οποίοι παίρνουν την άδεια τους με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, έχει και οικογένειες μέσα, κάποιες οικογένειες, μπορεί ο άντρας ή η γυναίκα να είναι έφεδροι του στρατού ή και μόνιμοι του Ισραηλινού στρατού. Πολλοί από αυτούς έχουν συμμετάσχει σε διάφορες επιχειρήσεις. Και βέβαια τα τελευταία 2,5 χρόνια που η Γάζα χτύπιεται αλίπητα, έχει ισοπεδωθεί ουσιαστικά. Το μήνυμα είναι απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, είναι απέναντι στην κυβέρνηση, η οποία συνεχίζει μια κατάβαση τη συνεργασία με το Ισραήλ σε όλα τα επίπεδα. Την ανοχή που έδειξε με την πειρατική κατάληψη του στόλου της θύμου του Φλωτήλα, του στόλου αλληλεγγύης που πήγε ανθρωπιστική βοήθεια ανοιχτά της Κρήτης, ανάμεσα Κρήτη και η Κύθυρα. Συμβαίνουν πράγματα αδιανόητα. Αυτοί θεωρούν Ισραηλινό ότι είναι οι αφέντες της Μεσογείου. Έχουν δημιουργήσει τόσες εντάσεις, εισβολή στο Λίβανο, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, βλέπουμε εδώ και 3 μήνες τι γίνεται. Γενικώς θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Το μήνυμά μας είναι απέναντι και σε αυτούς τους πολίτες του Ισραήλ που έρχονται εδώ για διακοπές, αλλά και προς την κυβέρνηση που θα πρέπει να αλλάξει ρότα.
0: Ναι. Άρα έχει και ένα νόημα προειδοποίησης αυτό σε σχέση με τους αφιχθέντες, έτσι. Ότι δεν είναι ευπρόσδεκτη, θέλω να πω.
1: Δεν είναι ευπρόσδεκτη, βέβαια, και με την ανακοίνωση μας αυτό λέμε, ότι δεν είναι ευπρόσδεκτοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι κοινικά συμμετέχουν σε μια γενοκτονία στο όνομα μιας πατρίδας όπως την αντιλαμβάνονται εκείνοι. Από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η εκεχηρία η έφραυστη, έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 930 Παλαιστίνοι και στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Οι επικισμοί συνεχίζονται ακατάπαυστα. Το καθεστώς apartheid απέναντι στους αραβόφωνους του Ισραηλινού κράτους αλλά και τους Παλαιστινίους συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό. Πέρασε η διάταξη που μπορούν να εκτελούν κιόλας ποινές θανάτου για αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες. Δηλαδή, τι άλλο περιμένει η ανθρωπότητα για να για να καταλάβει ότι αυτό το κράτος είναι κράτος δολοφόνων.
0: Ναι.
1: Και μιλάω για τους κυβερνώντες, έτσι, για τον απλό λαό.
0: Καλά, αλίμονο, αλίμονο.
1: Και οι φωνές διαμαρτυρίας νομίζω υπάρχουν και εκεί. Τώρα δεν ξέρω με τις εκλογές πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, μένουν σε διαδικασία εκλογική, αλλά όλα αυτά τα γεράκια που κυβερνούν αυτόν τον τόπο εκεί, μέχρι στιγμής δεν έχουν δείξει να υδρώνεται αυτή τη φουλέμα.
0: Να, εντάξει.
1: Αλλά εμείς θεωρούμε καθήκον μας, είναι λόγοι συνείδησης που μας επιβάλλουν να δράσουμε στην παρουσία οποιοδήποτε τέτοιου προσώπου στη χώρα.
0: Μάλιστα. Άρα το ραντεβού λοιπόν είναι για αύριο στις...
1: Αύριο στις 8 η ώρα το πρωί στην πύλη Ε12. Είναι
0: ποια είναι η
1: Ε12? Στο τέρμα του λιμανιού πηγαίνοντας προς Χατζηκυριάκιο. Είναι ο δρόμος που καταλήγει στο λεγόμενο Λιοντάρι ή στην εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής ή στο γυμναστήριο. Έχει ένα γυμναστήριο εκεί.
0: Σωστά,
1: είναι
0: σωστά.
1: Στο τέρμα του δρόμου όπως ερχόμαστε από τον Άγιο Νικόλα, από την Παγόδα.
0: Ακριβώς.
1: Στο τέρμα αυτού του δρόμου είναι. Μετά καταλήγει εκεί, αναγκαστικά πηγαίνει αριστερά πάνω προς Χατζηκυριάκιο.
0: Mm-hmm. Ωραία. Άρα λοιπόν όσοι θέλουν να...
1: τον κόσμο να συμμετέχει, να δείξει την αντίθεσή του στις πρακτικές του Ισραηλινού κράτους σε αλληλεγγύη με τους Παλαιστινίους.
0: Μάλιστα. Κύριε Κόγκο, σας ευχαριστούμε πολύ. Το ραντεβού κλείστηκε. Θα είμαστε εκεί.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ, γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Γόγος για αυτή την πολύ όμορφη και ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδος, η Ένωση Τεχνικών και Χειριστών Υπαλλήλων του ΟΛΠ, η Ένωση Μονίμων Υπαλλήλων του ΟΛΠ, η Ένωση Μονίμων και Δόκιμων Λιμενεργατών του ΟΛΠ και ο Σύνδεσμος Εποπτών και Αρχιεργατών του Οργανισμού Λιμένος Πυρός για την άφιξη, με συγχωρείτε, του Crown Iris του. Των Ισραηλινών συμφερόντων, δηλαδή κρουαζιερόπλοιου, που καταφθάνει αύριο στις 8 η ώρα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο κόκκινο στους 105.5 και η ιστορία έχει γράψει ότι στις 30 Μαΐου του 1941 δύο νεαροί φοιτητές, ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Άντας, έκαναν την πρώτη μεγάλη πράξη αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα. Η ιστορία λέει ότι ο Μάνολης Γλέζος λοιπόν και ο Λάκης Τάντας ανέβηκαν στην Ακρόπολη την ημέρα που έπεφτε επί της ουσίας η Κρήτη. Και κατεβάσαν την γερμανική σημαία. Αυτή θεωρήθηκε και η πρώτη αντιστασιακή πράξη στην Ευρώπη. Στις 2 Ιουνίου του 1941, λίγες ώρες, λίγες ημέρες μετά, οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές, οι οποίοι είχαν πέσει στην Κρήτη, μάζεψαν τους κατοίκους στο Κοντομαρί, λίγο έξω από τα Χανιά. Και τους εκτέλεσαν στο όνομα, τι άλλο, της αντίστασης, διότι ποιος μπορούσε να ανεχθεί την αντίσταση των Κρητικών απέναντι στους Γερμανούς. Αυτό, όπως και την πράξη του Λάκη Σάντα και του Μάνολη Γλέζου, αλλά και τις γερμανικές οφειλές, διότι πρέπει να τις θυμόμαστε, θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Άριστο Μενή Σιγκελάκη από την Εθνική Επιτροπή Διεκδικήσεων Γερμανικών Οφειλών. Κύριε Σιγκελάκη, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές μας από το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, που ίδρυσε ο Μανώλης ο Γλέζος με το Λάκη, το Σάντα και τους κορυφαίους της εθνικής αντίστασης αλλά και του αντιδικτατορικού αγώνα πριν 30 χρόνια. Mm-hmm. Φέτος γιορτάζουμε τα 30 χρόνια δράσης και αγώνων του Εθνικού Συμβουλίου που έχει φέρει πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Και ένα από τα κυριότερο είναι ότι το ζήτημα των γερμανικών οφειλών παραμένει ανοιχτό, νομικός, ενεργικό και δικαστικός επιδιώξιμο, και ότι δεν πέρασε η αναθεώρηση, η πλαστογράφηση της ιστορίας. Αλλά μπορούμε να τα πούμε με τη σειρά.
0: πάμε λοιπόν από το πρώτο στο επόμενο, και θα έλεγα να ξεκινήσουμε από το κομμάτι που αφορά την σημερινή επέτειο, 2 Ιουνίου δηλαδή 1941, οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτελούν όλους τους άντρες κατοίκους στο χωριό Κοντομαρί των Χανίων. Και όταν λέμε άντρες, εννοούμε από παιδιά, φαντάζομαι 10-12 χρόνια και πάνω, έτσι.
1: Νομίζω ήταν από 18 και πάνω, αλλά σε πολλές περιπτώσεις του φέκιζαν και όχι, δεν εκτελούσαν, γιατί η εκτέλεση προϋποθέτει μια νόμιμη διαδικασία, δεν έγινε καμία δίκη, δεν υπήρχε η δυνατότητα οποιασδήποτε προσφυγής, δεν ζητήθηκε χάρη, δεν έγινε δηλαδή αυτό που στο δυτικό κόσμο γνωρίζουμε, ας πούμε, ότι είναι μια διαδικασία στην οποία στο τέλος μπορεί να καταλήξει ακόμα και στην εσχάτη των ποινών, αν αυτή προβλέπεται. Mm-hmm. Οι Γερμανοί με το έτσι το θέλω μπαίνανε μέσα σε χωριά, ξεκλήριζαν κόσμο, σκότωναν ακόμα και μικρά παιδιά, όπως κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης σκότωσαν πάρα πολλούς αμάχους και γυναικόπαιδα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν το πρώτο μαζικό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας αμέσως μετά το τέλος της μάχης της Κρήτης. Ήτανε τέτοια η μανία των Γερμανών εναντίον των αμυνόμενων Κρητικών, που τόλμησαν να σηκώσουν κεφάλι και να υπερασπιστούν βωμούς και εστίες, γιατί αυτό έκαναν οι συμπατριώτες μας οι Κρητικοί. Αυτό έκαναν, δεν έκαναν κάτι λιγότερο ή περισσότερο από αυτό, που όμως αυτό δεν το δέχονταν με τίποτα οι Γερμανοί, και έβγαλε μια φοβερή διαταγή ο Kurt Student, ο οποίος στην οποία εισήγαγε ουσιαστικά τον όρο αντίπεινα. Και επειδή τον όρο αυτόν το χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα, πρέπει να εξηγήσουμε το εξής. Ο όρος αντίπεινα χρησιμοποιείται και χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται από τους Γερμανούς για έναν λόγο, γιατί τα αντίπεινα θεωρούνται νόμιμα στο δίκαιο του πολέμου, στο διεθνές δίκαιο, υπό δύο όμως απαράβατους όρους. Ότι δεν στρέφονται κατά αμάχων και ότι τηρείται η αρχή της αναλογικότητας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν μπορεί σε μια μάχη η αντίσταση με τους Γερμανούς, με τους εισβολείς και κατακτητές, να σκοτώνεται ένας Γερμανός και μετά να ματοκυλίζουν ολόκληρα χωριά, ολόκληρες επαρχίες. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια συλλογική τιμωρία του κριτικού λαού, για να δοθεί ένα μήνυμα τι παθαίνει όποιος τα βάζει με το Τρίτο Ράιχ. Και το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας στο Κοντομαρί έμεινε στην ιστορία, γιατί ήταν το πρώτο, νομίζαμε ίσως πριν καιρό ότι ήταν και το μόνο, το οποίο, για το οποίο είχαν ληφθεί και δημοσιευθεί φωτογραφίες με ευθύνη και πρωτοβουλία της Wehrmacht, όπου είχαν καλέσει τον Franz Peter Weixler, ο οποίος έβγαλε τις φωτογραφίες, αλλά για κακή τύχη των Γερμανών κράτησε τα αρνητικά και στη συνέχεια τα δημοσίευσε και ο ίδιος κατέθεσε μάλιστα στη δίκη της Νιρεβέργης. Και εδώ πρέπει να πούμε το εξής, ότι προκειμένου να δικαιολογηθούν αυτές οι εγκληματικές πράξεις αντεκδίκησης και τιμωρίας, συλλογικής τιμωρίας των κριτών, οι Γερμανοί χρειάζονταν ένα αφήγημα. Ποιο ήταν λοιπόν αυτό το αφήγημα? Ότι τάχα οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές υπέστησαν ακροτηριασμούς, υπέστησαν πράξεις οι οποίες αντίκειται στο δίκαιο του πολέμου από τους αμυνόμενους. Προσπάθησαν λοιπόν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα και μάλιστα τότε είχε τον Ιούνιο του 1941 συστάθηκε και μια επιτροπή υπό τον δικαστή Ρούντελ, μια επιτροπή του Τρίτου Ράιχ, η οποία έστειλε στο Βερολίνο πτώματα αλεξιπτωτιστών να τα εξετάσουν μαζί και με ό,τι άλλο στοιχείο είχαν, και το πόρισμα αυτής της επιτροπής που αποσιωπάται εντέχνως είναι ότι ελάχιστες ήταν οι περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε έτσι μία, πώς να το πούμε, υπήρξαν παραμόρφωση προσώπου ή σώματος των αλεξιπτωτιστών, και αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι κάποιοι είχαν μείνει άταφοι και τους είχαν παραλάβει τα γρίμια. Καμία σχέση λοιπόν με αυτό το οποίο λέγανε. Ο ίδιος ο Μπρούνο Μπρόγερ, ο μετέπειτα διοικητής του Φρουρίου Κρήτης, που και αυτός με τη σειρά του ευθύνεται για φοβερά εγκλήματα, όμως γελούσε όταν άκουγε ότι τάχα οι αμυνόμενοι κριτικοί είχαν διαπράξει εγκλήματα πολέμου. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πλαστογράφηση της ιστορίας ξεκινά την ίδια ακριβώς ώρα που γράφεται η ιστορία. Σωστή. Και φτάσαμε μετά από 70 χρόνια το 2021 να δημοσιευθεί ένα κατάπτυστο βιβλίο του Χάιντς Ρίχτερ, του λεγόμενου ιστορικού, με τίτλο «Στα ελληνικά η κατάκτηση της Κρήτης, στα γερμανικά όμως ήταν η άλωση της Κρήτης», γιατί έχει προφανή συμβολισμό, πανηγύριζε γι' αυτό, όπου βέβαια εκεί μέσα πλαστογραφείται η ιστορία και προσπαθεί να αλλάξει τελείως τα πράγματα, και έγραφε μάλιστα ότι στην Κρήτη έπεσε η ελίτ της γερμανικής νεολαίας, οι αλεξιπτωτιστές, και βρήκαν μπροστά τους, άκουσαν τη βρώμικη και κτηνώδη αντίσταση του κριτικού λαού.
0: Μάλιστα.
1: Να λοιπόν γιατί εμείς αντιμαχόμαστε την πλαστογράφηση της ιστορίας, για την οποία το Βερολίνο ξοδεύει και σήμερα δίνει αρκετά χρήματα, προκειμένου να φέρει την ιστορία στα μέτρα του και φυσικά να υπονομέσει τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών.
0: Κύριε Σαγκελάκη, γιατί λέτε ότι ακόμα και σήμερα το γερμανικό κράτος προσπαθεί να παραγράψει την ιστορία? Έχουν περάσει αρκετά χρόνια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, γιατί δεν έχει συμβιβαστεί ποτέ με το τι έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και πολύ περισσότερο δεν έχει αποφασίσει να ζητήσει συγγνώμη και να αναλάβει την ευθύνη η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας ως οφείλει, ως καθολικός διάδοχος του Τρίτου Ράιχ, οφείλει να αναλάβει την ευθύνη για τα στιγερά αυτά εγκλήματα του ναζισμού, προκειμένου να μην ξαναγίνουν τα ίδια. Όμως αυτό το αρνείται, με πολλά νομικά και πολιτικά τερτύπια προσπαθεί να αποφύγει την εκπλήρωση ακόμα και της υπογραφής της στη συνθήκη του Λονδίνου του 1953 και χρησιμοποιεί την αναθεώρηση της ιστορίας ως ένα μέσο για να ενταφιάσει τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, αλλά και για να διαμορφώσει την ιστορία σύμφωνα με τα συμφέροντα της Γερμανίας. Γιατί σήμερα, για παράδειγμα, η Γερμανία ηγείται στο ράλι των εξοπλισμών της Ευρώπης. Σωστό. Επανεξοπλίζεται η ίδια χωρίς να έχει το δικαίωμα, γιατί το έχουν απαγορεύσει οι διεθνείς συνθήκες. Προβαίνει σε τεράστιες επενδύσεις για πολεμικούς εξοπλισμούς και στρέφει ολόκληρη την Ευρώπη σε αυτή την κατεύθυνση, εις βάρος του κοινωνικού κράτους, εις βάρος του συστήματος υγείας, εις βάρος των αναγκών και των ονείρων των ανθρώπων και των λαών, προκειμένου να επανεξοπλιστεί σαν αστακός ολόκληρη η Ευρώπη, και φυσικά μετά αυτά κάπου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί οι εξοπλισμοί, οπότε αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να συμβεί. Γι' αυτό το λόγο διάφορα ιδρύματα, ελληνογερμανικά ιδρύματα, δίθεν ελληνογερμανικά, γερμανικά ιδρύματα νεολαίας, το Ταμείο για το Μέλλον, το πρόγραμμα Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα και άλλες πρωτοβουλίες προσπαθούν, δίνοντας κάποια ψίχουλα σε ιστορικούς, σε φιλόδοξους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, να διεισδύσουν στους μαρτυρικούς τόπους, να πλαστογραφήσουν την ιστορία, να μολύνουν τα μυαλά των παιδιών μας, τις συνειδήσεις, για να σταματήσει αυτός ο αγώνας. Και τους είδαμε και τώρα ότι προσπάθησαν, ακόμα και για τις φωτογραφίες της Κεσαριανής, με τις οποίες συγκλονίστηκε όλος ο ελληνικός λαός, προσπάθησε το γερμανικό κράτος να οργανώσει και μία εκδήλωση για την παρουσίασή τους. Δηλαδή, αλήθεια, να μας πούν τι, πώς να διαβάσουμε τις φωτογραφίες και πάντως να τις αποσυνδέσουμε από τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Τελικά, μέσα από τη κινητοποίηση του κόσμου και των φορέων του Εθνικού Συμβουλίου και άλλων φορέων, ματέωσαν μόνοι τους την εκδήλωση αυτή, γνωρίζοντας ότι είχαν άδικο και γνωρίζοντας ότι ήταν μια πρόκληση.
0: Κύριε Σιγκελάκη, αντιλαμβάνονται όλοι ότι υπάρχουν επί της ουσίας δύο συζητήσεις που έχουν να κάνουν με τις γερμανικές οφειλές. Η μία είναι το ηθικό κομμάτι, έτσι, αυτό το «και ένα μάρκο να ήταν». Το δεύτερο ήταν το κομμάτι της κοστολόγησης ή αποτίμησης, εν πάση περιπτώσει, του ύψους των γερμανικών οφειλών, που είναι και οι αποζημιώσεις από τη μία μεριά, είναι βέβαια και η αποπληρωμή του κατοχικού δανείου. Αυτά η Ελληνική Βουλή τα έχει αποτιμήσει όμως. Ξέρουμε ποιο είναι το ποσό με κάποιο τρόπο, έτσι.
1: Αυτά τα δύο ζητήματα, δηλαδή το ηθικό και το υλικό, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει ηθική αποκατάσταση χωρίς υλική αποκατάσταση, γιατί χρειάζεται αυτοί που εγκλημάτισαν και όσοι ετοιμάζονται να κάνουν τα ίδια να γνωρίζουν ότι όσες δεκαετίες και αν περάσουν, θα έρθει η στιγμή που θα κληθούν να πληρώσουν για τις συνέπειες των πράξεών τους. Είναι δηλαδή ένα ισχυρό μήνυμα αποτροπής που έλεγε και ο Μανούλης ο Γλέζος, μια απόδειξη ότι δεν θα ξανακάνουν τα ίδια. Επομένως, το ζήτημα λοιπόν των γερμανικών οφειλών είναι ένα ζήτημα προτεραιότητας, επίκαιρο, περισσότερο επίκαιρο παρά ποτέ, σήμερα που βλέπουμε οι ισχυροί του κόσμου ή αυτοί που νομίζουν ότι είναι ισχυροί, άλλο αν στο πεδίο της μάχης αποδεικνύεται πολλές φορές το αντίθετο, ναι. Ότι νομίζουν λοιπόν ότι έχουν κάθε δικαίωμα να τσαλαπατούν το διεθνές δίκαιο, να το κουρελιάζουν, να εισβάλλουν σε ανεξάρτητα κράτη, να μην υπολογίζουν διεθνείς συνθήκες, τίποτα. Αυτό λοιπόν το ζήτημα, η απόδοση των γερμανικών οφειλών, θα είναι μία εγγύηση ότι η ειρήνη πρέπει να κατησχύσει, ότι τα δικαιώματα των ανθρώπων πρέπει να γίνονται σεβαστά, ότι η δημοκρατία στην Ευρώπη πρέπει να θωρακιστεί. Και επειδή αναφέρατε πριν, είμαστε πραγματικά σε αυτή τη χώρα, κάθε μέρα υπάρχει μια μεγάλη επέτειος. Ήταν το βράδυ που έπεφτε η Κρήτη, 30-31 Μαΐου, mm-hmm. που ο Μανούλης ο Γλέζος και ο Λάκης ο Σάντας έκαναν ένα αδιανόητο εγχείρημα που δεν μπορούσε να το φανταστεί κανείς, αλλά αυτοί όμως το είχαν μελετήσει, το είχαν οργανώσει.
0: Βέβαια.
1: Και το έκαναν εκείνη τη μέρα ακριβώς για να δείξουν σε όλη την ανθρωπότητα ότι ο φασισμός δεν είναι ανίκητος, θα τον νικήσει η αντίσταση των λαών. Και έτσι αυτά τα δύο γεγονότα, ο παλαϊκός ξεσηκωμός της μάχης της Κρήτης, που ήταν πρωτόγνωρος, είναι η πραγματική καινοτομία του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, η παλαϊκή αντίσταση των Κρητών, μαζί με την μαγική νύχτα στην Ακρόπολη, θεμελίωσαν το ευρωπαϊκό, το εθνικό και ευρωπαϊκό λαϊκό κίνημα αντίστασης, που μαζί με τον αγώνα των συμμάχων συνέτριψαν τον ναζισμό. Και σαν σήμερα είναι το Κοντομαρί, που οι φωτογραφίες αυτές όταν ήταν στη δημοσιότητα βοήθησαν να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται, να δούμε δηλαδή τον κινησμό και το εγκληματικό ένστικτο της Wehrmacht, με ποιο τρόπο δολοφόνησαν τους πολίτες στο Κοντομαρί, mm-hmm. αλλά και να δούμε και το υπερήφανο βλέμμα του Λεβέντη κριτικού, που κοιτάζει αψηφώντας το φόβο, αψηφώντας, κοιτάζει περιφρονητικά τον δήμιο του, και έχει μείνει αυτή η φωτογραφία για να δείχνει ποια είναι η ανυπόταχτη Κρήτη, ποια είναι η ανυπόταχτη Ελλάδα. Αλλά και σαν αύριο είναι μια πολύ μεγάλη ημερομηνία, μια μεγάλη επέτειος, είναι 85 χρόνια από την καταστροφή της Κανδάνου. Η Κάνδανος ήταν ένα χωριό το οποίο αποφάσισε με λαϊκή συνέλευση, μιλάμε για πράγματα συγκλονιστικά, με λαϊκή συνέλευση που έλαβε χώρα την 22 Μαΐου του 1941, δηλαδή την τρίτη μέρα της μάχης της Κρήτης, και ενώ εντωμεταξύ ήταν σαφές ότι η μάχη είχε κριθεί, παρόλα αυτά αποφάσισαν να μην αφήσουν ατουφέκης τους τους Γερμανούς που θα περνούσαν από το φαράγγι της Κανδάνου, να τους περιμένουν εκεί, κατόρθωσαν και σκότωσαν πάρα πολλούς, χωρίς να έχουν απώλειες οι κριτικοί. Οι Γερμανοί λοιπόν στο διάβα τους βρήκανε μέσα στο χωριό κάποιους ηλικιωμένους και τους δολοφόνησαν, πήγανε στην Παλαιοχώρα για να πάρουν το λιμάνι και γύρισαν μετά από 10 μέρες και κατέστρεψαν το χωριό, βάζοντας μια φοβερή πινακίδα που έλεγε ότι εδώ ήταν η Κάνδανος, και για να δείξουν σε όλους τι παθαίνει όποιος τα βάζει με το Τρίτο Ράιχ. Είναι λοιπόν τέτοιο το φορτίο το ιστορικό σε αυτή τη χώρα, τέτοιο το ηθικό μεγαλείο του αγωνιζόμενου λαού, που δεν μας επιτρέπει να δεχόμαστε ως τετελεσμένα πράγματα και να σπεύσουμε να υπηρετούμε τους ξένους αφεντάδες. Αντιθέτως, απαιτούμε από τους δικούς μας ηγέτες να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Και μια που το λέμε αυτό και μια που έχει ανάψει και το πολιτικό σκηνικό, έτσι έχει πάρει φωτιά, εμείς καλούμε τα πολιτικά κόμματα, τα δημοκρατικά πολιτικά κόμματα, να εγγράψουν στον προγραμματικό τους λόγο το ζήτημα της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών και να πούν συγκεκριμένα με ποιους τρόπους θα συμβάλλουν ώστε να υλοποιηθεί η ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων της 17ης Απριλίου του 2019. Και αν πραγματικά υπηρετούν το λαό και τον τόπο, οφείλουν να παρέχουν αποδείξεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Σικελάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Είναι... Αν μπορώ μόνο να πω το εξής, ότι την ερχόμενη Δευτέρα...
0: Βέβαια, αυτό ήταν και το κλείσιμο τώρα, θα σας έλεγα την...
1: 8 Ιουνίου στο Παρνασσό, στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσό, στις 7 το απόγευμα, 8 Ιουνίου λοιπόν Δευτέρα, το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, μαζί με το νεοσύστατο Σύλλογο Μνήμης και Δράσης Μανώλης Γλέζος, οργανώνουμε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών και τη διαχρονική συμβολή του Μανώλη Γλέζου. Πολύ σημαντικοί ομιλητές, εκπρόσωποι και εκπρόσωποι της πολιτικής τάξης των θεσμών της χώρας θα μιλήσουν και θα χαιρετήσουν. Καλούμε όλους να έρθουν 8 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα 7 η ώρα το απόγευμα στον Παρνασσό για να αξιώσουμε από την πολιτική τάξη να διεκδικήσει τις γερμανικές οφειλές, να κάνει πράξη το σύνθημα «Απαιτούμε, δεν επαιτούμε» που συνήθιζε να λέει πάντα ο Μανώλης ο Βλέζος.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σιγκελάκη. Εκεί θα είμαστε, θα τα πούμε από κοντά. Καλό σας βράδυ.
1: Πάρα πολύ, ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Ήταν κοντά μας ο κύριος Αριστομένης Σιγκελάκης από την Επιτροπή Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών. Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα Τρίτη. Από τον Γιάννη Ηλιάδη που ήταν στην επιμέλεια των ήχων, από τον Παντελή Νταβανέλο στις επικοινωνίες, από τον Κώστα Πιαντέ και τον Χρήστο Μπλάνη που μας επιμελήθηκαν τα της παραγωγής. Από τον Πάπη Χρυστακόπουλο που ήταν για αυτές τις 2 ώρες στο μικρόφωνο, να σας ευχηθούμε ένα πολύ καλό βράδυ. Ακολουθήματα με Θέκλα και εμείς θα τα πούμε αύριο στις 9. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: κόκκινο.
1: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλίο στάση, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαν. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαν. Προπόληση more.com.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Η ώρα είναι 11. Και 5. Στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζωζ Μπαλουμί στον ήχο, Μαντάμ Τσακλάου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

Και αυτό ήταν ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, ακά φωνοπτικών αλπα από το άλμπουμ του με τίτλο Multiplex που κυκλοφόρησε το 2024. Το κομμάτι ήταν το Night Driver. Και φίλοι μου, δεν έτυχε που όλη μας τη ζωή δουλεύουμε νύχτα, γιατί δεν αντέχουμε. Δεν αντέχουμε, κυριέ μου και κυρία μου, να κυκλοφορούμε τη μέρα. Σήμερα που λέτε, είχα μια δουλειά εκεί το μεσημέρι, ντάλα η ζέστη. Έπρεπε να πάω κάπου εκεί στην Κηφισίας. Αναγκαστικά ήταν μονόδρομος μετά η επιστροφή. Έπρεπε να βγω Μεσογείο να διασχίσω αυτό το ανυπόφερο κομμάτι της Φιδιππίδου. Τόσα χρόνια σκάβουν, έχουν σκάψει όλη την Αθήνα να κάνουν μετρό. Εντάξει, ωραίο το μετρό. Κάντε ρε παιδιά και εκεί, σκάφτε και εκεί να κάνετε μια υπόγεια διαδρομή. Να φεύγουν τα ρήμαδο αυτοκίνητα που κολλάμε και αγανακτούμε την ώρα και τη στιγμή. Εκεί λοιπόν που είμαστε καθυλωμένοι για κανένα τεταρτάκι, το οποίο είναι πάρα πολύ όταν είσαι καθυλωμένος στο αυτοκίνητο ένα τέταρτο, κάτω από τον ήλιο που σε ψήνει, και μάλιστα σε αυτοκίνητο παλιάς τεχνολογίας, ζόρς, που δεν έχει air condition και τέτοια. Οπότε τι κάνεις, βάζεις ραδιοφωνάκι, ακούς λίγο μουσική και χαζεύεις γύρω σου. Έβλεπα λοιπόν δίπλα μου, εντάξει, εκτός από τα τρελαμένα μηχανάκια που οι άνθρωποι, να πούμε σαν καμικάζι, ορμάνε και περνάνε βζιν βζιν ανάμεσα, να πάνε οι άνθρωποι να φύγουν, να γλιτώσουν, να πάνε στις δουλειές τους, έβλεπα τις και τους οδηγούς των άλλων αυτοκινήτων με κλειστά τα τζάμια, βέβαια με τα κλιματιστικά τους, και έβλεπα κανείς καμία έκφραση. Όλοι ήταν, ξέρετε, σαν παγωμένα τα πρόσωπα. Και σκεφτόμουν, λέω, τι να σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι, από πού έρχονται, πού πάνε. Αναπάντητα ερωτήματα, Ζορζ. Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι από την Φατούματα Ντιαβαρέ, με καταγωγή από το Μάλι. Ζει και δουλεύει στη Γαλλία και εδώ συνεργάζεται και τα λέει μαζί με τον Ντέιμον Άλμπορν. Νσέρα.

Και καθώς ερχόμουν στο σταθμό, απόψε πέραγα από την οδό Αριστοτέλους, κάτω από την πλατεία Βικτωρίας, ακριβώς στην πλατεία έχει και ένα φανάρι. Σταματάω λοιπόν, στο φανάρι ήταν κόκκινο. Έπιασε το καλοκαιράκι, βλέπετε, γεμάτη η πλατεία. Γεμάτη η πλατεία, φτωχολογιά, κάργα φτωχολογιά. Νεαρά αγόρια, ξέρετε, σοβρακοφανέλα, σαγιονάρα και μαύρη φτώχεια. Άνθρωποι που έχουν έρθει, λέμε, από την άλλη άκρη της γης. Σε παρέουλες, τρεις-τρεις, πέντε-πέντε, καθόντουσαν εκεί στα πεζούλια, στα σκαλιά, γιατί έχουν ξυλώσει, βλέπετε, και τα παγκάκια. Οι τελευταίοι δημαρχαίοι σου λέει τι να τα κάνουμε τα παγκάκια στις πλατείες, για να ξαπλαρώνουν οι άστεγοι και να τρώνε τα γεμιστά που έλεγε και οι φίλοι μας. Όχι, φέρτε εδώ τα παγκάκια. Και λέω τι να σκέφτονται αυτά τα παιδιά, τι όνειρα να κάνουνε. Πόσο έχουν αντέξει μέσα τους, τι έχει μείνει ακόμα ζωντανό, πόση εμπιστοσύνη στην ανθρωπιά έχει μείνει και πόση ελπίδα υπάρχει που αυτοί είναι οι άνθρωποι να κάνουν ακόμα όνειρα, που βγαίνουν μέσα στη νύχτα από τα διάφορα υπόγεια, που μένουν και από τα διάφορα κατηδιαμερίσματα σε άθλια κατάσταση, όχι αυτά τα ανακαινισμένα, αυτοί μένουν σε κάτι άλλο, ξέρετε, εντελώς ρημαγμένα. Και με το που σκάει ζέστη, βέβαια ξαμολιούνται οι άνθρωποι στο δρόμο να πάρουν μια ανάσα. Με τα μωρά τους μαζί με όλα, ο Γιούρια, να ανασάνουνε. Και αναρωτιόμουν και σκεφτόμουν, αλλά και ονειρεύονται. Τι σκέφτονται, τι ελπίζουν για το αύριο. Έλατε, άλλο αναπάντητο ερώτημα, Ζορζ.

You're not alone, my brother. Αυτό είναι, φίλοι μου, μέσα στη δυσκολία. Γενικά μέσα σε κάθε κατάσταση της ζωής, ούτε τα πτυχία, ούτε οι δουλειές, ούτε τα αξιώματα, ούτε τα υλικά αγαθά είναι εκείνα που θα σε κρατήσουν στην οριακή στιγμή. Θα σε κρατήσουν μόνο οι άνθρωποι, οι φίλοι. Be my friend. Everything is recorded. Be my friend. Και στη συνέχεια ένα κορίτσι τουρκικής καταγωγής από γονείς μετανάστες, γεννημένη, μεγαλωμένη στο Αμβούργο, η πολυοργανίστρια Αντερία Λιντερή. Σπούδασε δίπλα στο μεγάλο μαέστρο, τον Τούρκο, τον Taner Akyol. Και εδώ θα την ακούσουμε στο κομμάτι Haydar Haydar.

σαν γάργαρο νεράκι η φωνή της Ντέρια Ιλντιρή, που από επιλογή, ενώ γεννήθηκε στη Γερμανία, διάλεξε να τραγουδάει στη γλώσσα της τουρκικά. Βέβαια ξέρουμε ότι η Γερμανία είναι σαν μια δεύτερη Τουρκία, δηλαδή ο πληθυσμός των Τούρκων εκεί μεταναστών είναι εκατομμύρια. Πάντα είχαν καλές σχέσεις η Γερμανία με την Τουρκία. Ταιριάζουν, είναι από αυτά τα παράξενα που συμβαίνουν. Η φίλη μας η Αθηνά μας γράφει καλησπέρες και τα λοιπά. Ετοιμάζομαι για ύπνο, σηκώνομαι στις 5 και 4 και νιώθω πως θέλω να μοιραστώ το σημερινό μου πρωινό στο τρόλεϊ, όπου ο οδηγός, εκεί που ξεκίνησε να φύγει από μια στάση αφού έγινε η αποβίβαση και η επιβίβαση, είδε ένα συνάνθρωπό μας με οπτική αναπηρία. Σταμάτησε ξανά και τον ρώτησε αν ήθελε τον αριθμό του συγκεκριμένου τρόλεϊ. Με συγκίνησε και με έκανε να βουρκώσω. Πόσο απλό είναι να υψώνουμε το ανάστημά μας τελικά. Αθηνά, σε ευχαριστούμε.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 παρέα με τον Ζορζ που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα, ευχαριστούμε για την παρέα. Αυτή ήταν η Casey Musgrave στο τραγουδάκι του Bob Marley, Three Little Birds. Τι ωραία να ξυπνήσεις το πρωί και να είσαι ξέρεις κάπως μουρτζουφλιασμένος, να λες πάλι χάλι μια μέρα, τρέξιμο, και να πας στο παράθυρό σου και να είναι τρία πουλάκια και να σου τραγουδάνε και να σου λένε μη σκάς, μη στενοχωριέσαι, όλα θα πάνε καλά, που σημαίνει μη σκάς, μη στενοχωριέσαι, όλα είναι παροδικά, όλα στο τέλος θα τα φάει σκόνη του χρόνου. Ζήσε τη στιγμή, αγάπα όσο μπορείς, βόηθα εκεί που βλέπεις, άσε τα πολύ μεγάλα, κοίτα τα μικρά, εκείνα που είναι δίπλα σου, και τα προσπερνάς πολλές φορές. Τα προσπερνάς γιατί έχεις μπει, ξέρεις, στη φάση του μεγαλείου, του να τα αλλάξω όλα. Εντάξει, θα τα αλλάξω, άλλαξε πρώτα τα μικρά. Βόηθα τον διπλανό σου που έχει ανάγκη. Κοίτα τους φίλους σου, τους ανθρώπους σου, τους ξένους που είναι τριγύρω σου. Και αν ο καθένας το κάνει αυτό, να δεις πώς θα αλλάξουν και τα μεγάλα. Αλλά πολλές φορές, ξέρεις, είναι και ένα ωραίο άλοθη να βάζεις το στόχο πολύ ψηλά και το ενδιάμεσο να είναι ένα τουρλουμπούκι που να μη σε αφορά. Τέλος πάντων, τώρα θα σας ταράξω λίγο, αλλά έτσι κι αλλιώς είναι νωρίς για ύπνο ακόμα, παιδιά μου. Θα ακούσουμε τους Vibra Void, αυτή την περίπτωση από το Düsseldorf που έχει μεγάλη παράδοση. Εκεί γεννήθηκε μεγάλο μέρος της μουσικής που συνηθίζουμε να λέμε Krautrock. Ψυχεδέλεια και μπλιμπλίκια σε ωραία συνεργασία και αρμονία. On empty streets.

Της ανθρώπινης ζωής ο χρόνος είναι μια στιγμή. Η ουσία της ρευστή. Οι αισθήσεις αμυδρές. Του κορμιού η σύσταση φθαρτή. Η ψυχή μια σβούρα. Η τύχη ανεξιχνίαστη. Και η φήμη προϊόν ακρισίας. Με δύο λόγια. Όλα του σώματος είναι ρευστά σαν ποταμός, ενώ της ψυχής είναι όνειρο και ψευδαίσθηση. Η ίδια η ζωή είναι πόλεμος και ταξίδι σε ξένο τόπο και η στεροφημία είναι λύθη. Ποιος μπορεί να μας παρασταθεί στο δρόμο? Η φιλοσοφία και μόνον αυτή. Και η φιλοσοφία θα πει να διατηρείς τον δαίμονα που έχεις μέσα σου απρόσβλητο. Σώο και αυλαβή. Υπεράνω πόνων και ειδονών. Τίποτα να μην κάνεις στο κουτουρού. Τίποτα στα ψεύτικα και με υποκρισία. Φιλοσοφία θα πει να μην έχεις ανάγκη από το τι κάνει δεν κάνει ο άλλος. Και ακόμη, ό,τι σου προκύψει και ότι σου στέλνει η μοίρα και ο δαίμονάς σου, να τα δέχεσαι ως προερχόμενα κάπου από εκεί από που προέρχεσαι κι εσύ. Και αφού μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία το καθένα σε κάτι άλλο και δεν είναι διόλου τρομερό αυτό, και αφού είναι έτσι, τι σου κακοφαίνεται αυτή η μεταβολή και η διάλυση των πάντων, αφού γίνεται σύμφωνα με τη φύση? Και ότι είναι σύμφωνα με τη φύση δεν είναι κακό. Μάρκος Αυρίλιος, Ζόρζ. Μάρκος Αυρίλιος.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ακούσαμε Death in Vegas, τους Death in Vegas από αρκετά παλιότερο άλμπουμ τους με τίτλο The Continuous Sessions. Ήταν το κομμάτι Aladdin Story και εμείς καθόμαστε στο κόκκινο 105.5 παρέα με τον Ζόρζ που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει για τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής. Αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.
1: You can be someone if you grow with me. Your simple song is something else. You simulated your love for me. You can be someone.

0: One thing that was different, I said, he had a high voice. She said, oh, no, she said, had a deep voice like yours. Oh. Anyway, this story happened to a guy like me, and as I say, it's been haunting me.
1: Λέει ο ποιητής, ας μείνω εδώ, στις πλούσιες αποθυράματα αργίες μου. Τι θέλει να πει Ζόρζ ο ποιητής? Θέλει να πει ότι ούτε φιλοδοξία, ούτε αγωνία, αφού η αργία αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη δοκιμασία της ελευθερίας. Μιας και άνθρωπος πάβει να αναλώνεται από την αναγκαιότητα και της μένει μονάχος με τη θέλησή του και την βούλησή του. Και τότε είναι που το αποκαλύπτεται αν είναι αυτόνομος ή αν χρειάζεται κάποιο εξωτερικό καθήκον προκειμένου να υπάρξει. Η αργία λοιπόν έχει μεγάλη αξία. Επιτρέπει στη νόηση και προσφέρει στη νόηση τον χώρο να στρέφεται προς τον εαυτό. Και εκεί που πάβει η χρησιμότητα, ξεκινάει η σκέψη. Τι να πεις, ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

Περπατώ στους πιο ήσυχους απομένους δρόμους, παρέα με τα νυχτοπούλια και τις γάτες. Ακούω σε παγκάκι έξω από μικρή εκκλησία μια βρύση να στάζει για τα διψασμένα δέσποτα. Μια καντίνα πιο κίξα γρυπνά εδώ στα βόρεια της πόλης. Έκτακτα δώρα, δυο πύληνα γλαστράκια ρετρό, με δαντελένια χείλη που άφησαν δίπλα στους κάδους γεραστές παλιών υλικών. Σαν και εμένα, ένας γιόνις, γιόν, συγκατανεύει. Ελευθερία, τα φιλιά μας.

Και αυτό που ακούσαμε ήταν καινούριο τραγουδάκι, νέα κυκλοφορία από τους Arab Strap με τίτλο You, You, You. Και εμείς καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 παρέα με τον Ζορζ για το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής. Γράφει κάπου ο Κώστης Παπαγιώργης στο βιβλίο Κόκκινη Αλεπού, λέει: είναι τόσο μεγάλο το κακό που παθαίνουμε με τη μόρφωση, την παθητική πολυμάθεια και τους τίτλους, ώστε όταν η ζωή ορίζει τα κάνει αυτά,

και τελειώνουν κάποια αστεία. Όταν δηλαδή έχεις ανάγκη το μύχιο σου για να σταθείς στα πόδια σου. Αυτό αποδεικνύεται τόσο θαμμένο, τόσο φωτόφοβο, ώστε πρέπει να ουρλιάξεις για να σε αφουγκραστεί. Κάτι τέτοια συμβαίνουν στην πλευρά του πουθενά, για εκεί που τραγουδάει ο Johnny Cash. Just the other side of nowhere.

Και σαν συνέχεια της σκέψης του Μάρκου Αβρίλιο που διαβάσαμε νωρίτερα, πάλι ο Κωστής Παπαγιώργης εδώ από το βιβλίο «Γεια σου Ασημάκη» λέει: «Η ανθρωπότητα πέφτει πάνω σου να σε ισοπεδώσει εν ονόματι των πολλών, ενώ εσύ, παιδί συμπτώσεων και περίπλοκων συγκυριών, στην κυριολεξία έκθετο της τύχης, έχεις ανάγκη να ζεις με την ανεπανάληπτη φωνή σου, του συνειρμού σου και τον αργαλιό του ακάματου διαβόλου που μοχθεί μέσα σου. Και εμείς λέμε, μη σε νοιάζει τίποτα. Θα σε συναντήσω κάπου εκεί έξω. Meet me in the city, Junior Kimbrough».

Και καθώς περνάει η ώρα, ας ακούσουμε και ένα κομματάκι από τον Bad Guy. I go by feel.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Ζορζ, Ζορζ Μπαλουμί, που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστώ αληθινά εσάς για την παρέα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε, καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα, καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές, και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, όνειρα γλυκά και καλό ξημέρωμα.

0: στο κόκκινο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

ξεχαστήκα και βγήκα μου από το χάρτη. Άρχισε η νύχτα πάλι νύχτα να ζητάει. Κάποιο να πάει αγκαλιά να του μιλάει. Το πιο μικρό, το πιο αθώο να φτύ. Μοχά τρελός.

Cristo.

ήταν λέει σαν να μάκραινε ο δρόμος. Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά. Μα δεν σε είχε.